Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εχθές 2 Αυγούστου έφυγε και ο Δημήτρης Ξανθάκης. Σε ηλικία 82 ετών. Όπως έκανε ανάρτηση στα social media ο γιος του, ο Βασίλης. Με βαθιά λύπη αποχαιρετούμε και θλίψη τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη, που έφυγε από τη ζωή σήμερα, εχθές δηλαδή 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, 11 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στο δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει ταβή στα Δικελιώτικα του Αιγείου. Έτσι είπε ο γιος του Βασίλης. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 82 ετών. Ένας από τους καλύτερους. Γεννήθηκε το 44, το 62 είναι στο πάλκο. Θεωρήθηκε ο κορυφαίος ερμηνευτής της σχολής Καζαντζίδη. 40 χρόνια στο κλασικό λαϊκό τραγούδι.

0: φωτιά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Από τη σκληρή δουλειά δεν ανάσανα.
1: Καλό μήνα είπαμε, το Σάββατο, μην ξαναλέμε πάλι. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Θέλω να ακούσουμε λίγα τραγούδια από τον Δημήτρη τον Ξανθάκη.

Έχει ερμηνεύσει πάρα πολλά τραγούδια, παιδιά. Και τελευταία κυκλοφόρησε και μια συλλογή, εγώ ο Μπεκρής, με 36 επιτυχίες. Τελευταία, τέλος πάντων. Αργότερα λοιπόν θα ανοίξουμε και το Voice to Voice. Αν το ανοίξουμε θα δούμε πως θα πάει η δουλειά. Υπάρχει και το προσωπικό messenger προς το παρόν. Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Δημήτρης Ξανθάκης, έλα αγάπησε και εμένα. Το έκανες που το έκανες κουμπαρά, αγάπησε και εμένα.

Καλημέρα σε όλους τους εργάτες καθαριότητας, όπου και αν βρίσκονται. Καλημέρα το φίλο μας τον Χρήστο, τον Τσιτρίνη. Καλημέρα από έναν οδηγό απορριμματοφόρου, Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Καλημέρα παιδιά. Καλή δύναμη με εμάς τους σκουπιδιάριδες. Γιατί εμείς είμαστε οι σκουπιδιάριδες. Εμείς κάνουμε σκουπίδια.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση σε όλους μας. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από την Αυστραλία Σίδνεϊ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη, τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Τον κόλο σας να βαράτε, Μακεδονία είναι μία, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Να πάτε στο διάλογο κι εσείς και οι πρέσπες. Εντάξει, άντε μπράβο. Προδότες.

0: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Μελβούρνη, Αυστραλία. Τι έγινε εκεί στο Γκρίζ, λέει, όλοι φεύγουν για ταξίδι τώρα τελευταία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Εκλιπώντα, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τι να πω, φίλε, εντάξει.
1: Για σένα μιλάει και
0: τι να πω. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα. Η Αναστασία Μανολάκη λέει μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Γεια σου Αναστασία. Να και ο Μπαρμπατάκης ο Τικησίδης. Η Σοφία Κουκουρού, καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου ρε Σοφάκη, είπαμε το Σάββατο καλό μήνα. Κάθε μέρα καλό μήνα θα λέμε. Μην κάνουμε κανένα λάθος και πούμε καλομήρα.

0: τελείας.
1: Εμείς αλλιώς το τραγουδούσαμε στα σκυλάδικα αυτό. Είσαι μια μπιμπιπ πολυτελείας.
0: Για σένα μιλάει.
1: Γιατί κοιτούσα πάντα τη φίλη μου τη Τσένη.
0: Μονάχα.
1: Και τη φώναζα από την πόρτα. Δικό σου. Κάσε τα Τσένη. Όπου και αν είναι το τσενάκι, να είναι καλά.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Χρήστο το φύλακα, το φύλακα Άγγελο και στον Όμιλο Μετρομίντια. Καλημέρα στο Γιαννάκη το Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη. Τους αρτοποιούς μας εκεί, τους αμπελόκηπους. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δόμνα από τη Λυτή και το παρεάκι της. Καλημέρα Ελένη από το Μεσαίο, καλημέρα Μερόπη, καλημέρα Χρήστο Χασάπαρα και την Όπη. Και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που ακούνε στη Λυτή, παιδιά. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι γέρος άνθρωπος, δεν μπορώ να σε κρατήσω πολλά ονόματα, έτσι. Δικαιολογήστε με.

Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Εγώ θα σ' αγαπώ, για σένα θα πονώ. Πάμε παρακάτω, ρε, άιντε τώρα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Πλάκα με κάνετε τώρα. Οχ. Αγάπες καρδούλες και... Άιντε τώρα.

Και θα κλείσω αυτό το μικρό, το μίνι μισάωρο έτσι αφιέρωμα στο Δημήτρη τον Ξανθάκη με το πιο αγαπημένο μου τραγούδι με ερμηνευτή αυτόν.

0: γενικές καρδιές.
1: Από εδώ και στο εξής μπορείτε να μου ειστάτε τραγουδάκια, έτσι, στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Τώρα κάποιος άμα δεν μπορεί να συντονιστεί, ας μου το ζητήσει από το Messenger. Αν και από το Σεπτέμβριο, θα δούμε το Messenger τι θα γίνει.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το παράκι μας. Τώρα που είναι καλοκαίρι είμαστε πιο λίγοι. Αυτό είναι σίγουρο. Γιάννης Δουνιάς, νύχτα ονειρομάνα. Έρχεται Βασίλης Τερλέγκας, έρχεται ο Μητροπάνος με το «Μάνα που ζω», τραγούδια που με ζητήσατε.

Τι ήτανε και αυτό ρε παιδιά με τα δύο τα ελικόπτερα, τι ήτανε και αυτό ρε παιδί μου. Πάει ο Δανός ο χειριστής στο παλικάρι, έφυγε και ο συντονιστής του, Έλληνας. Το έγραψα και στο Facebook. Αυτός μάλλον με το που χτύπησε και είδε ότι παίρνει φωτιά, έριξε 3 τόνους νερό από πάνω, μπας και σβήσει τουλάχιστον η φωτιά. Έτσι νομίζω τώρα, τι να πω. Η σκέψη μου αυτό ήταν. Ή αυτό θα έκανα εγώ εν διάρκεια. Κάποιοι λένε ότι το έριξε το νερό για να μπορεί να χειρίσει τι καλύτερα το ελικόπτερο, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, σε λυπητήρια. Νιώθω στο αίμα ανατριχύλα. Αλλά τα τρολάκια, κάτω από κάθε ανάρτηση για τη φωτιά βγαίνουν τα ίδια τρολάκια, τα ίδια ονόματα, τα οποία είναι, ξέρετε, fake profile. Και απορώ το Facebook πώς αφήνει τα fake profile. Εκεί να τρολάρουνε, να βρίσουνε τον Καντέμι, τον Έτσι, τον Γιουβέτσι κτλ. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Πονάει όλη η Ελλάδα με αυτούς, με τα παιδιά που φύγανε και τους πυροσβέστες μας κάτω και στη Λακωνία και. Αλλά τα τρολάκια. Το ταλιράκι θέλουν να πάρουν. Το ταλιράκι. Μην να χαθείτε, να χάνεστε. Κοπρόσκυλα. Και συγγνώμη από τα κοπρόσκυλα, έτσι.

0: Το ζεμπέγκο του Βιγενή με τον Βασίλη Τερλέγκα. Με την καλημέρα μου στον Νικολάκη από την Κατερίνη.
1: Θέλω τραγούδια με ψυχή να πιω και να μεθύσω.

τραγούδια με ψυχή. Απόψε δραπετεύω. Μόνο μου μ' άφησε η ζωή, μόνος μου το

Ζητείτε γυναίκα, αλλά όχι χείρα. Αν έθαψε εκείνον, κινδυνεύω να είμαι εγώ επόμενος. Ούτε δεσμευμένη. Αν άφησε εκείνον, θα αφήσει και εμένα. Διαζευμένη δηλαδή. Ούτε πολύ νέα. Αν ήταν κορυφή και όμορφη, θα ήταν ήδη πιασμένη.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνη. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

Παναγιώτης Δαλαβίνιας, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τέταρτη μέρα συνεχίζεται να καίγεται ο τόπος και αντί να τους πετάξουν στη φωτιά, τους πάνε στη φυλακή και ας με πούνε φασίστα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φτάνει κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές. Κάψαν τον τόπο. Δεν είναι θέμα, παιδιά. Προσπαθούμε να σβήσουμε κάτι, ενώ πρέπει να το προλάβουμε. Όπως δεν μπορείς να κυνηγήσεις τους εγκληματίες, πρέπει να προλάβεις την εγκληματικότητα.

Τι τραγουδάρα είπες εσύ, Πίτσα Παπαδοπούλου? Τι τραγουδάρα είπες?

0: Γεια σου Χρυσόστομε. Καλημέρα Αριανάκη μου.
1: Εγώ μόνο αγάπησα, μόνο δάκρυ...
0: Παναγιώτη, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε προσπάθεια να προλάβουμε τη φωτιά. Με αντιπυρικές ζώνες. Να ξαναγυρίσει το δάσος στο δασαρχείο. Καλός ή κακός, έχουμε φορτώσει με πολλά την πυροσβεστική.

Μην το λες αυτό, Χριστάρα μου. Μην το λες αυτό, Χριστάρα μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαλακία που μπορούμε να πούμε, να ξέρεις. Άστο, μην το λες αυτό, γιατί είναι μεγάλη βλακεία, να το ξέρεις.

0: 8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου, αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα 3 ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή «Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα» από τις 2 μέχρι τις 6. Ού στο Πετινολάλεμαν σας περιμένουμε.
1: Και όταν έχουμε ποντιακό παρακάθ, προσκεκλημένη εδώ στα στούντια της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Γιώργος Φραγκούλης, καλημέρα Γιαννάρα, καλή εβδομάδα από το φούρνο του Μπούρλι στην Αναγεννήσεως, τον Φάνη, τον Μπαρμπαμπέν και τον Μπαρμπαστάφη. Η μικρή Ολλανδέζα δεν είναι εκεί, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Μια εβδομάδα ακόμα και μετά φεύγουμε 15 μέρες με άδεια, λέει. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα ρε Γιώργα, ρε, καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Άντε μια άδεια να ξεκουραστείτε κι εσείς. Να πάτε να βάλετε την κορμάρα σας, ξέρεις πού, στη θάλασσα. Καλημέρα στη Φλαμουριά, τους αρτοποιούς μας. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Ένα του Μητροπάνου, η αγάπη σου τη νύχτα, αν είναι εύκολο, λέει. Καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα στα επαγγέλματα της νύχτας, ευχαριστούμε. Η αγάπη σου τη νύχτα, για να το ψάξουμε.

Θα τα ακούσουμε, Μαρία. Η Σοφία Κουκουρούκου λέει: φτού φτού φτού σου στην ομορφιά σου. Κάτσε, έσπασε ο καθρέφτης. Ποια ομορφιά. Άμα κρεμάσουμε τους όμορφους, τζάμπα θα πάω. Πω πω, τι ασχήμια είναι αυτή, ρε παιδί. Πα, πα, πα, πα, πα.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας. Καλημέρα για ένα καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοπίους και τους Εριάνιδες από Γιάννηνα μεριά. Ίσα μου λέει τσάκαλε. Άτσα. Γεια σου Ηλία, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα.

Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή ευλογημένη εβδομάδα στο φίλο το Γιάννη τον Αμπρικίδη. Να αγαπάτε τους γονείς σας και ιδίως τις μανούλες σας. Νίκο Τσολιάς, ο Νίκος από το Ανόβερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε Γιάννη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαΐδα. Έγιναν τα περασμένα, σταγόνα στον ωκεανό.

Ρε Σοφία, βάλε και καμιά και κανένα κενό σε αυτά που γράφεις. Δηλαδή το μάβι θέλει να ακούσει. Γιατί να το θες να τα ακούσει, δεν το κατάλαβα. Αλλά θέλει να τα αφιερώσει στην ειρήνη. Εντάξει, τότε αφού είναι έτσι.

όπως έκανε ο Κασελάκης. Είχε μπλέξει 6 χρόνια με γυναίκα, βαρέθηκε το γυναικείο φίλο, το γύρισε. Το μπιφτέκι το γύρισε. Θα το κάψετε μια μεριά γιατί.

ασχολούνταν συνέχεια με τη γυναίκα. Είχε βρωμίσει το σπίτι, ούτε τα πόμολα είχε γυαλίσει, ούτε τίποτε. Τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου ρε Στέφανε. Τι ήθελες και ήρθες στην Ελλάδα ρε Στέφανε.

Από αύριο η νύχτα αλλάζει, παιδιά, έτσι. 12 με 2 Στέφανος Νεζίπας, ξημέρωμα. Και 2 με 6 έφετο μου τσουνάρα μου, το Σεργιάννη. Τετράωρα θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Όχ, η μέση μου. Καλά, θα σας βάζω να ακούτε μουσική. Θα πάω να κοιμηθώ εγώ και ξυπνήσω μετά, σιγά. Τραγούδια θέλετε να ακούτε? Τι άγια, τη φωνάρα μου, τη φωνή μου θέλετε να ακούτε? Ε, τώρα σιγά.

0: Επειδή κι άλλος φίλος μου γράφει για τις ανεμογεννήτριες και βάζουν φωτιά τα δάση για αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι η ανεμογεννήτρια, η βάση της είναι, ξέρω και εγώ, 3x3. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Θα θελήσει το κράτος να πάει να βάλει 10 ανεμογεννήτριες κάπου και θα πάρει άδεια από τους οικολόγους. Τι λέτε ρε παιδιά, πλάκα με κάνετε. Όπως πήρε άδεια από τους οικολόγους και κάνανε και πορείες και τα λοιπά όταν φτιάχναν τον περιφερειακό και κόψαν τα δέντρα στο Σέιξου. Ή τώρα που φτιάχνουν το flyover. Γραμμένους μας έχουνε, πάρτε το χαμπάρι και καλά κάνουνε. Αν είναι για να γίνει κάτι σωστό στην πόλη μας, να γίνει. Αν είναι να οικονομήσουν κάποιοι, εκεί θα πρέπει να τους ψάξουμε λιγάκι. Τώρα θα κοπούνε 5 δέντρα ή 10 δέντρα, κάτι τρέχει στα γύφτικα.
1: Και γη κι ουρανό και χωρίς τα φτερά.
0: Εντάξει, οι οικολόγοι για να υπάρχουν πρέπει να λένε και αυτοί κάτι. Εντάξει, μαζί τους. Όταν υπάρχει να γίνει ένα έργο για την πόλη, τελείωσε, έληξε το θέμα. Δεν παναγαυγίζουμε εμείς. Γραμμένους μας έχουν. Δεν γαυγίζαμε για το όνομα της Μακεδονίας. Ποιος τόλμησε να πάει μέχρι επάνω. Ανεβήκαμε πάνω, μπλοκαριστήκαμε, ξέρω κι εγώ, πριν το πισωδέρι εκεί πέρα χαμός γινότανε. Γυρίσαμε πίσω. Εντάξει. Άμα θέλουν να το κάνουν, θα το κάνουν. Θα μας γράψουν, ξέρετε, που εκεί που δεν πιάνει συνική μελάνη. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, δηλαδή. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Ναι, γιατί το τρολάκι αυτό, ξέρετε, ότι τα καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Ρε, σταματήστε να κάνετε αντιπολίτευση στον κάθε πρωθυπουργό, κάνοντας αντιπολίτευση στη χώρα μας. Άντε, μπράβο, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Εντάξει, γνώμη μου είναι αυτή τώρα, εσείς πέστε ό,τι θέλετε. Τα έχω δει σε πολλά, έτσι. Βγάλαν και ένα βίντεο και δεν ξέρω αν είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή ένα αεροπλάνο, ένα καναντέρ, πάνω από κάποιες γεννήτριες έριξε νερό. Και λέμε, πού ρίχνει νερό ρε παιδάκι μου. Μπορεί να είναι και τρόλ αυτό, δεν το ψάξα το βίντεο να το δω. Να το βάλω εδώ στο μηχάνημα το δικό μου, θα μας πει αν είναι ψεύτικο ή αληθινό. Είναι

Για τα παλικάρια μας, τους πυροσβέστες και τους χειριστές που φύγανε. Νίκο, πάνω μου ζητήσατε, ψεύτικα μου ορκιζόσουνα. Έρχεται η αγάπη σου τη νύχτα, ο Σταμούλης Ολοχίας, γίνανε τα περασμένα, μια διαδρομή, μαύει μάλλον. Και θα βάλω και ένα δικό μου ρε παιδιά, το μέσα της πόλης του Χαμάμ, Σακελαρίου, το ξεχνάμε αυτό. Γιατί.

0: δουλεύω πια στου σώμα.
1: Παιδιά, δεν μπορεί η πυροσβεστική να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Πρέπει να επιστρέψει το δάσος στο δασαρχείο. Αυτή είναι η σκέψη μου. Ή τουλάχιστον να είναι μία... και οι δύο μαζί. Το δασαρχείο τουλάχιστον να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τέλος, δεν γίνεται διαφορετικά. Να γίνεται αποψήλωση, να γίνεται... κόβονται δέντρα τα οποία έχουν πέσει κάτω. Να γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Να. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Δεν γίνεται.
0: Τώρα που με εγκατέλειψες.
1: Δεν χάνουμε μόνο ζώα, δεν χάνουμε μόνο... τι να πω τώρα. Δέντρα τα οποία θέλουν να γίνουν 40 χρόνια να ξαναγίνουν τα δέντρα. Αυτό το δάσος για να ξαναγίνει θέλει 40-50 χρόνια. Χάνουμε και ζωές ανθρώπων. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, πόσα ζώα έχουν καεί τώρα σε αυτή τη φωτιά, τι να πω.

Δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω, ρε παιδιά, πώς έγινε αυτό το ατύχημα. Ολόκληρος ουρανός, ρε γάμο, τον πελά μου γάμο. Πήγε και έπεσε πάνω του, ρε. Δεν τον είδε, τι έγινε. Απ' την κούραση, τι να πω τώρα. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω.

σε όλα θα υπάρχει και ένα τρόλο, ρε παιδιά. Σήκωσε κάποιος μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τους δυο πιλότους τώρα που χαθήκανε. Κατήργησαν τους δασοφύλακες, γιατί μέχρι στιγμής ναι. Γιατί αν τους είχαμε δεν θα υπήρχαν ανεμογεννήτριες. Δηλαδή πόσο ηλίθια μπορεί να είσαι, ρε Αλέκα, δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε. Δεν μπορεί, δηλαδή, όλος ο κόσμος να λέει συλληπιτήρια, αθάνατοι, ήρωες, γιατί παιδιά, καλή ανάπαυση κτλ. Θα υπάρχει και ένα τρόλ μέσα, ρε παιδιά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Θα υπάρχει και ένα τρόλ μέσα.

Τράβασε ρε εσύ στο τέτοιο, τράβασε στο... στο Βαραγιάννη και μας ζαλίζεις. Γιώργος Ψαράς, την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλή πώληση, παιδιά. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.

0: κοίτα της...
1: Θέλουμε, λέει, τη φωνούλα σου. Ναι, σιγά. Τη φωνούλα του Βαραγιάννη θέλεις εσύ.
0: Είχα φυλαξεί μια γωνιά.
1: Όπω δεν αντέχεται σήμερα η εκπομπή αυτή την εβδομάδα, ρε παιδιά. Δεν αντέχεται η εκπομπή. Μόνος του θα είναι. Πήρε άδεια η Σμαράγδα. Οπότε καταλαβαίνετε, έγινε.

Τι έγινε ρε παιδιά, Περονόσπορος έπεσε. Έλα Παναγία μου. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών και ο Λάκης ο Χαλκιάς. Έλα Παναγία μου.

0: Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας.
1: Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ?
0: Καλό ταξίδι λοιπόν στο Λάκι το Χαλκιά. Ρε Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα?

0: Θα θυμηθούμε τα παλιά, 2-4, Παναγία μου. 2-6, τι λέω, 2-4, τετράωρο.
1: Ακούσε ακούσε φίλε μικρέ.
0: Θυμάμαι τότε που είχα τον Ραπτόπουλο ηχοληψία, 12-2.
1: Με τους εργά...
0: Και μετά φεύγαμε στις 6. Παναγία μου, 6 ώρα.
1: Την ώρα σου να την κρα...
0: Και εδώ κάποιοι κάνουν 1 ώρα ή 2 ώρες εκπομπές σε κάποια ραδιόφωνα και...
1: μονάς, πεινά...
0: Κουράζονται, πονάνε μεσούλες τους.

Πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, παιδιά. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, καμιά καλή εβδομάδα. Μη μου είστε σε τραγουδάκι, έτσι. Δεν, εντάξει. Κάτσε να δω εδώ. Δυο, τρία με το ζόρι. Πάμε λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, καλώς.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε παλικάρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.
0: Να έχουμε.
1: Και την αγάπη μου στη μικρή πριγκίπισσα και στη βασίλισσά μας, την ποιήτριά μας,
0: έγινε,
1: την ποιήτριά μας ελπίδα.
0: Έγινε, παλικαράκι
1: μου. Και σε όλο το Σεριανόπουλο.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Τιμολέο, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Έλα και ένα καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό Σταριανάκι μου, τι κάνεις.
2: Καλά, όταν έβαζε για το θύμητο Τζαρκάκο, λέω δεν θέλω τραγουδί, γιατί ο συγχωρεμένος σου που ξεκίνησα στη δουλειά ήταν ο Χρήστος Λουκουμάς, δεν το ξέρεις και εσύ το Λουκουμά.
0: Δηλαδή. Το Λουκουμά, το Χριστάκι, δεν ξέρω με δουλεύεις μου.
2: Ναι, αφεντικό μου ήταν. Και
0: φιλαράκι με τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη ήταν.
2: Και είχε από τα παλιά τα κασετόμανα Γιάννη, Μητροπάνω, Τσαρχάκο, κουταλάκι, δηλαδή αυτά τα.
0: Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι, ναι.
2: Ναι, ρε Γιαννάκη. Δηλαδή, και έχει άνθρωπο που ήταν ο κουμπάρο του Γιάννη.
0: Πώς δεν ξέρω, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις.
2: Αυτός με έβγαλε στη δουλειά, Γιάννη, αυτός με έβγαλε στη δουλειά.
0: Α, και εγώ νόμιζα θα έλεγες αυτός έβγαλε στο κλαρί, γι' αυτό.
2: Όχι. πολύ. Και μία φορά έπαιζε, είχε ένα τηλεόραση και γιατί δούλευα στις καρκές και πρέπει στο καμίνι έπρεπε να λιώσουμε 900 και προλάβαμε να δούμε το αγώνα. Το φίλο μας το Λουκουμάδε.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γιατί με λες καλημέρα εμένα, στον Βαρακιάννη θα πεις καλημέρα.
3: Καλημέρα βρε παραπονιάρη.
0: Εγώ δεν είμαι παραπονιάρης.
3: 2 εικοσαετίες ακούμε εσένα.
0: 2 εικοσαετίες.
3: Εμένα και κάνεις παράπονα, από τότε πάνε στο σταθμό.
0: Εγώ μια 20ετία είναι, 19 χρόνια, γιατί 2.
3: Από τότε σε ακουπώ, έκανες εκπομπή με τον άλλον τον ακατονόμαστο τον Ραπτόπουλο.
0: Φύγε από τη ζωή μου, δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στο Ελπιδάκι.
0: Ναι.
3: Στο Μανώλα που συνδένει, στον Αντώνη από Γρεβενά, την κυρία Ντόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη, το Χασάπη, το Κωνσταντίνο, το Μούχαλη.
0: Μουχάλη βρε Παναθεμάσε.
3: Μουχάλη.
0: Πότε θα το μάθεις.
3: Μουχάλη.
0: Ενώ το Βαραγιάννη.
3: Με μπερδεύει ο τόνος.
0: Ενώ το Βαραγιάννη, ξέρεις πως λέγεται Βαραγιάννης, έτσι.
3: Α, καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
0: Βρέστε από εδώ πέρα, σηκωφίγε.
3: Μου το φήμησες. Έχεις και τα χαιρετίσματα από την κόρη μου.
0: Να είναι καλά.
3: Σε ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Άιντε, φυλάκια, κλείσει. Εντρέπεσαι λίγο. Πάμε τώρα στο Θόδωρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη μου, τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, καλά.
4: Παλεύουμε.
0: Εντάξει, όπως όλοι.
4: Να ζητήσω τραγουδάκι.
0: Ζήτα και εσύ ένα, από εκεί και πέρα.
4: Άντε να περάσει η μέρα με τον Πατριάρχη, αφιερωμένο σε σένα, στην κυρία Ελπίδα και τον Αχιλίκο μας. Χαιρετισμού στον Αχιλίκο, αν το δεις, Γιάννη.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που ήθελα να ακούσω το τραγούδι μου. Δεν έχει σήμερα, ε.
0: Είπα, πέστε μου κανένα 2-3 τραγούδια, μου είπαν ένα μέχρι στιγμής, πες μου.
1: Θα μου βάλεις το άστο πονάει. Άστο να πάει.
0: Α, κάνα τραγούδι άλλο δεν ξέρεις, λέει. Δεν θα πεις
1: αυτό κάτι. Είναι η ψυχή μου, είναι το τραγούδι μου.
0: Ναι, και το άλλο του Λιδάκη ήταν το τραγούδι σου και το στο άδειο μου πακέτο ήταν το τραγούδι σου. Εντάξει. Πέντε τραγούδια.
1: Αν σου είναι εύκολο, βάζω μου σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Όχι, θα σε κάνω σποτάκι με αυτό που είπες τώρα. Ελληνική γλώσσα, ε. Αν σου είναι εύκολο, βάλτο μου σε παρακαλώ. Ντροπής πράγματα. Φιλάκια, καλημέρα. Άμα δεν τρεπόμαστε λίγο. Ελληνική γλώσσα, ρε παιδιά. Αν σου είναι εύκολο, βάλτο μου λίγο. Πού έχω μου. Φωνάζει η Στέλλα από απέναντι, βάλ το μέσα, βάλ το μέσα. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια. Τελικά έλεγε την αδελφή της να βάλει το αμάξι στην πιλωτή. Μα ναι ρε παιδιά, βάλ το μέσα και εμείς λέγαμε κάτι γίνεται. Σε 9 μήνες θα γίνουμε νονί. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Γεια σου παλικαράκι μου.
2: Όλα καλά. Άδεια δεν παίρνεις ακόμα Γιάννη εσύ.
0: Δεν θα πάρω τώρα, μπορώ να πάρω αργότερα. Θα δω.
2: Να σε καλά Γιάννη μου.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου. Να σε καλά.
2: Καλημέρα μου και την αγάπη μου στην ελπίδα πες να μην την ξεχνάμε.
0: Έγινε, θα της το πω όταν ξυπνήσει.
2: Να σε καλά εγώ.
0: Να σε καλά φιλιά.
3: Να στις τριγυρνά.
0: Πασχάλης Κατζόπουλος.

Θα την κάνω μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση, δεν το συζητάω. Και μου καρποσάνε τον. Καλημέρα στον Στέλιο το Βεργιώτη. Καλημέρα σας λέει. Καλημέρα παλικάρι μου.

στενά. Ακούσαμε τρία τραγουδάκια από το Λάκη το Χαλκιά. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο. Τη Φάμπρικα, το Μέκαψες Μέκαψες και το Βοτανικό.

0: Το κρασί είναι γιατρός μου. Ο Μπίλος ο Τόκας. Ρε εσύ, θα σε κυνηγήσω. Άκουσες μπινελίκια το πρωί στις 8 παρά που με έστειλες ένα μήνυμα. Αναζωπήρωση τώρα στο πεδίο βολής. Λέω ποιος μπαγλαμάς είναι. Μετά είδα ότι ήσουν εσύ. Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Πω πω πω πω, 8 παρά ε. Μόλις είχα κοιμηθεί κατά τις 7 η ώρα. Τι θέλει τώρα. Είμαι μελαγχολικός. Έλα ρε Έλενα, πες το.
1: Γιάννη, ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Συγγνώμη για την έκφρασή μου.
0: Έλα βρε και σένα τώρα πλάκα.
1: Εννοούσα για το τραγούδι, παιδί. Βρε εγώ, το τραγούδι.
0: Ναι μαμά μου, για πλάκα στο λέω κι εγώ. Σιγά μη σε κάνω σποτάκι ρε. Τι να σε πάρε ευχή.
1: Ευχαριστώ, εγώ σ' αγαπώ.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα που τραβάω μαζί σας. Ούτε πλάκα δεν μπορώ να σας κάνουμε ρε. Άκου λέει, σε παρακαλώ βάλτο μου. Και με παρακάλεσε κιόλας. Σε παρακαλώ βάλτο μου λέει. Δες το βάζω, δες το βάζω. Έχει άλλη σειρά. Καλημέρα σας.

0: Μόνο για την καρδιά, για ολόκληρη τη σκοταριά, για να ξέρω δηλαδή.
1: Με κατηγορείτε που μεθώ για μια καρδιά.
0: Και εγώ άρχοντα νόμιζα ότι στο καφέ, χίλια συγγνώμη και πάλι λέει καλό υπόλοιπο, νόμιζα στο καφέ. Δεν πειράζει ρε Μπίλη, εντάξει, ξέρεις πώς είμαι ξυπλά ρε. Ξέχασα να το βάλω στην αφωνία δηλαδή αλλιώς. Να σε καλά γορίνα μου.
1: Έχεις πάψει να υπάρχει.
0: Έτσι αφιερωμένο.

που μακριά από μας. Πού να μην το ματιάξω. Δεν κελαϊδά σήμερα, έτσι. Κάθεται εδώ στο κλουβάκι του παπαγαλάκι μου, δεν κελαϊδάει καθόλου. Του βάλα και αυγό, τίποτα.

Πώς σου δεν τρέπεσαι λίγο? Ξύπνησε τώρα και με κοιτάει. Με το ένα το μάτι του, από την, το αριστερό, από, όχι το δεξί είναι, το δεξί είναι όπως είναι.

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε.

και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη ματσούκα στην καρδιά του πόντου με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. Οκτώτη Αλωνάρ, σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή «Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα» από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε!

Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν έχουμε ποντιακό παρακάθε. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Φύγε από την πλάτη μου, ρε. Στον νόμο μου κάθεται. Φύγε από εδώ, ρε. Έλα, δώσε φυλάκι, έλα, έλα, έλα, σου δώσε φυλάκι, έλα. Το παπαγαλάκι μου το έχω και πετάει μέσα στο σπίτι, ελεύθερο, παιδιά. Και όταν βγαίνω έξω, γυρνάει έξω στην αυλή και εγώ τον το κάνω έτσι, έρχεται στον νόμο μου κατευθείαν.
1: Κι ο κρίκος εσπάσε.
0: Είναι εκπαιδευμένο όπως ο πίτι μου.

0: Ήρθε η ώρα να στο βάλω. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Άστο. Άστο να πάει, άστο.
1: Γεια σου ρε Τάσο Καραλίτο. Να, μου στέλνει το παπαγαλάκι του. Ωραίο πουλάκι έχεις ρε Τάσο Καραλίτο. Γι' αυτό σ' αγαπάνε οι γυναίκες. Και μεγάλο πουλάρος είναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια Γιάννη. Μόνο που το δικό μου είναι σχέλα.

0: Είναι ένας παππούς, παιδιά, γύρω στα 85 του χρόνια και πάει στο γιατρό να κάνει ένα check-up. Του λέει ο γιατρός, πώς αισθάνεσαι? Καλά, του λέει. Δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα. Νιώθω, ρε παιδί μου, παιδική. Είμαι και παντρεμένος με μια 25χρονη ξανθιά θεά, με την οποία, γιατρέ, είναι έγκυος και περιμένω παιδάκι. Μάλιστα, λέει ο γιατρός. Τον κοιτάει λίγο και του λέει: να σας πω, μωρέ, μια ιστορία να σας πω. Είχα ένα φίλο, του λέει, κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε μια μέρα από το σπίτι του για κυνήγι, αντί να πάρει το όπλο, πήρε μια ομπρέλα. Τον κοιτάει ο παππούς. Αφού περπατήσαν για κάποση ώρα στο δάσος, περπατούσε, είδε ξαφνικά μπροστά του μια τεράστια αρκούδα. Σηκώνει την ομπρέλα και κάνει την πυροβολή. Φραπ! Και ανοίγει η ομπρέλα. Παρόλα αυτά, του λέει παππού, η αρκούδα έπεσε κάτω νεκρή τέζα. Αποκλείεται, λέει ο παππούς, αποκλείεται. Κάποιος άλλος πυροβόλησε. Αγιά σου, αγιά σου.
1: Και είναι στα καλλιστεία, παιδιά, που λέτε. Ισόβαθμε στην πρώτη θέση η Αγγλίδα, η Γαλλίδα, η Ελληνίδα και η Ιταλίδα. Η Κριτική Επιτροπή σκέφτεται να τις ρωτήσει κάτι για να αναδείξουν την νικήτρια και αποφασίζουν να ρωτήσουν κάτι. Αγγλίδα. Χαχα, εμείς το αποκαλούμε σερ. Γιατί σηκώνεται για να κάτσουν οι κυρίες. Η σειρά της Γαλλίδας τώρα. Εσείς πώς το αποκαλείτε, λέει. Α, η Γαλλίδα λέει, εμείς το αποκαλούμε αυλαία. Σαν την αυλαία του θεάτρου, γιατί όταν τελειώνει η πράξη, πέφτει η αυλαία. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα, λέει η Επιτροπή. Έρχεται η σειρά της Ιταλίδας.
2: Ναι.
1: Εσείς πώς το αποκαλείτε το ανδρικό μόριο στη χώρα σας? Α, εμείς το αποκαλούμε φήμη, λέει η Ιταλίδα. Ναι, γιατί λέει, γιατί πάει από στόμα σε στόμα. Α, μπράβο. Και βέβαια τώρα, τελευταία έρχεται η Ελλάδα. Πώς ονομάζεται το ανδρικό μόριο και στην Ελλάδα, ρωτάει η Επιτροπή την Ελληνίδα. Λέει, α, εμείς το ονομάζουμε κομάντο. Κομάντο. Η Επιτροπή παραξενεύεται και λέει, γιατί το λέτε κομάντο? Είναι πολύ απλό, λέει η Ελληνίδα, πάρα πολύ απλό. Το λέμε έτσι γιατί από μπροστά το περιμένεις, από πίσω σου έρχεται.
3: Γεια σου, ρε κομάντο.

0: Αχ.
1: Ο κύριος Ιβάν το λες. 14 μηνών και το μωράκι 2 μηνών λέει. Το έχω ήρεμο, ταϊσμένο στο χέρι. Με κρέμα σαν βασιλιά τον έχω λέει τον παγάσα. Να τον προσέχεις αγόρι μου. Τον παπαγάλο σου. Γιατί το άλλο το προσέχουν άλλες.

0: μας.
1: Είπα στον άντρα μου ότι θα δωρήσω τα ρούχα μου σε ανθρώπους που πεινάνε. Και μου απάντησε ότι όσοι χωράνε στα ρούχα μου δεν πεινάνε. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 12.

Λέω στο γιο μου, εγώ στα νιάτα μου όλο σε συναυλίες πήγαινα. Αλήθεια μου λέει, έκανε λάφη και η Βέμπο. Μαντέψτε ποιος τρώει μπάμιες εδώ και μια εβδομάδα.

0: προχθές κατέβηκε λέει, ένα διαστημόπλοιο, πάει σε μια ταράτσα και τρέχει το ζευγάρι που ήταν αυτό απάνω, βλέπει το αυτό, το ξυφτό, κατεβαίνει λοιπόν, ξέρεις, παντρεμένη αυτή χρόνια, τέλος πάντων, ξέρεις, παντρεμένη χρόνια που είναι σε αυτή τη φάση που είτε πια στον κόλλο της γυναίκας, το δικό σου είναι ένα σχέδιο. Ανεβαίνει απάνω λοιπόν, βγαίνει ένας εξωγήινος, εξωγήινος. Η γυναίκα, ξέρω, κατάπιε λίγο, αλλά εντάξει τώρα, λέει, δεν μπορώ τώρα να είναι. Αλλά σκάει θεοκόμενα που εξωγήινη, οπότε ξέρεις, αρχίζουν να συνεννούν. Σου λέει, εντάξει, αφού υπάρχει μια γυναίκα για σένα, ένα στάδιο για μένα, δεν δοκιμάζουν, έχουμε τέλος πάντων μια επαφή. Τέλος πάντων, το αποφασίζουν, το συμφωνούν, κατεβαίνουν κάτω, κλείνεται η γυναίκα με τον εξωγήινο, κλείνεται ο άντρας με την εξωγήινη, συντείνει το εξωγήινο, πάει, είναι έτοιμη η γυναίκα να ζήσει το, ξέρω, το διαφορετικό. Το πώς το λένε, βλέπει το εργαλείο του εξωγήινου. Του εξωγήινου, δηλαδή του Κινέζου εξωγήινου. Του λέει άστο, του λέει, όταν θα έρθω εγώ στο διάστημα. Μην το βιαζόμαστε. Κάνει εξωγήινος μία έτσι του αυτή του, το στρίβει, μεγαλώνει 30 πόντους. Λένε τη γυναίκα σου, λέει, αλλάζει το πράγμα. Αλλά ήταν 30 πόντους σαν μακαρόνια, ξέρεις. Δεν ευχαριστιέσαι πάλι, είναι σαν βελόνα, ξέρεις. Δεν... Βλέπει ο εξωγήινος, αντιλαμβάνει τη σκέψη, στρίβει το άλλο το αυτή, το παχαίνει. Πάει η γυναίκα, κάθεται πάνω κάτω, όλη νύχτα πέρα, δόθηκε. Ώρα έτσι τα χαράματα, φεύγουν οι εξωγήινοι, βγαίνει η γυναίκα περικαλού. Βλέπει τον άντρα της κάτι μούτρα μαύρα. Σκουντούβλη, τι έγινε, της λέει αυτός, πώς θα πήγες με το εξωγήινο. Ό,τι και να σου πω, του λέει, δηλαδή, εντάξει, μη φύγεσαι, το κάτι άλλο. Εσύ όμως, λέει, σε βλέπω, λέει, γιατί είσαι έτσι, λέει, δεν σε βλέπω, λέει. Άσε με, μωρέ, έτσι, λέει, με τη μαλακισμένη. Δεν είχα κάνει σεξ, όλο το βράδυ μου στρίβε τα αυτιά.
1: Άμα συνηθίσει η γυναίκα να στρίβει τα αυτιά, έτσι είναι αυτά. Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα, ετοιμάζομαι για δουλειά. Τελευταία εβδομάδα και μετά πάμε για την πατρίδα. Άντε με το καλό.

0: διατάξει.
1: Γεια σου Γιαννάκη Καμουφλάς, καλημέρα συνονόματε λέει.
0: Ναι μπροστά του, να το βάλει να χορέψει.
1: Και κλαρίνο να του παίξει. Να το, βάλει... το σφινάκι γρήγορα.

0: βαριόμαστε να κάνουμε την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ, ανθρώπινο
0: δεν είναι. Εσείς δεν βαριέστε καμιά φορά, μωρέ, εντάξει.
1: Οκ, εντάξει, πες, για πες.
2: Με το πουλί όπα όπα. Θυμάστε το πουλί όπα όπα. Μην τους ακούτε, εμένα. Αυτό το πουλί όπα όπα είναι πραγματικό. Ζει στην Αφρική και έχει άνοιγμα φτερών 14 μέτρα. 7 μέτρα το φτερό, 7 το άλλο. Όταν πετάει ψηλά, όλα πάνε καλά. Φλαπ, φλαπ, φλαπ, ψηλά δηλαδή πάει καλά. Και πάει φλαπ, πετάει πάνω από βουνά αυτό, φλαπ. Άμα κουτσουλήσει μισά από κάτω, φλαπ, τεράστιο πουλί, σαν αεροπλάνο, φλαπ. Όλα πάνε καλά όταν πετάει. Το πρόβλημα είναι στην προσγείωση, γιατί αυτό το πουλί εδώ έχει τόσα. Έχει πολύ κοντά πόδια, τόσα δά, αλλά έχει τεράστια κάκαλα. Τόσα. Κρέμονται σαν μεγάλα καρπούζια. Με μικρά ποδαράκια. Όταν πετάει ψηλά, φλαπ, φλαπ. Όταν πηγαίνει να προσγειωθεί όμως. Τα ποδαράκια μικρά, τα αυτά μεγάλα. Ξεκινάει το πουλί και λέει: όπα, όπα, όπα, όπα. Και του βγήκε το όνομα. Γι' αυτό να προσέχει.
3: Τι λέει, τι λέει.
4: Έχω σοβαρές πληροφορίες ότι έχουμε παπαγάλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια?
2: Ναι, και μάλιστα το ένα ανέκδοτο καινούργιο το έμαθα σήμερα από έναν πιτσιρικά έκτη δημοτικού Θανάση.
3: Έκτη δημοτικού Θανάση από την Αθήνα μας.
2: Μου το έστειλε και με ευνηδίας.
3: Μπαίνει λοιπόν. Θανάση από την Αθήνα.
2: Να σε καλά, αγόρι μου, λίγο να βλέπεις την εκπομπή. Μπαίνει λοιπόν ένας τύπος μέσα σε ένα μαγαζί που πουλούσαν οδικά πτηνά και όχι μόνο. Εξωτικά. Είδε διάφορα. Φτάνει στους παπαγάλους και ένα ωραίο πουλί ψηλό με λοφείο. Ξέρεις αυτά τα.
3: Πλουμιστό.
2: Και έτσι που καθόταν πάνω στην φωλιά του, στο ένα το πόδι, από το δεξί του πόδι κρεμόταν ένα κόκκινο κορδονάκι και από το αριστερό ένα πράσινο κορδονάκι.
3: Μάλιστα.
2: Φώναξε το. Ελάτε, σας παρακαλώ, θα σας ρωτήσω, λέει, αυτό το πουλί είναι καταπληκτικό. Αυτό το πουλί είναι φοβερό, λέει, με το συζητά. Αυτό το πουλί το έχουμε εκπαιδεύσει, λέει, το έχουμε στείλει στην Σορβόνη. Και έχει μάθει γαλλικά, έχει πτυχίο γαλλικών. Και στην Οξφόρδη έχει μάθει και αγγλικά. Μάλιστα. Τα κορδονάκια, λέει, από κάτω. Λέει, άμα θέλετε να σας μιλήσει γαλλικά, τραβάτε, λέει, το πράσινο το κορδονάκι. Τραβάει το πράσινο κορδονάκι. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ας πάει πλάκα, λέει, μα τι παπαγάλος, τι επίπεδο, δεν με λέει. Ναι. Δεν μπορώ να τραβήξω και το άλλο, βεβαίως. Good morning sir, good morning sir, good morning sir. Έπαθε πλάκα, λέει, καταπληκτικό. Και δεν μου λέει, άμα τραβήξω και τα δύο το κορδονάκι, τι θα γίνει.
5: Θα πέσω ρε μαλάκα, θα πέσω.
4: Στην κατηγορία ανέκδοτα με παπαγάλους, έχουμε επίσης μας ταράξει στα μηνύματα ότι θέλετε να δείτε τη συνέχεια
3: της θεσσενής
4: του ιδιοκτήτη του παπαγάλου. Θα το κάνουμε αυτό μετά τώρα προς το τέλος. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Η ευθύνη δικιά του.
4: Αυτός θέλει.
2: Εγώ δεν ήθελα να το πω αυτό το ανέκδοτο.
4: Γιατί, ποιος είναι ο λόγος
2: του. Υπάρχει, έψαχνα να βρω την κατάλληλη ευκαιρία να πω το ανέκδοτο, αλλά φαγώθηκε αυτός και αυτός συμπαρασύρει εσένα και εμένα στον όλεθρο. Σου το λέω, Αντώνη, από τώρα για να ξέρεις. Μία κυρία ήθελε να αγοράσει ένα πουλάκι.
4: Μάλιστα.
2: Και μπαίνει που λέτε σε ένα μαγαζί, από αυτά τα pet shop που λένε τα πουλάκια, είδε κάτι οχές, είδε κάτι σκατζόχιους και πήγε στα πουλάκια. Αχ, λέει, τι ωραία πουλάκια, αυτό το πουλί πόσο κάνει, αυτός ο παπαγάλος είναι καταπληκτικός, μιλάει ισπανικά, ιταλικά, αυτό και τα λοιπά. Πόσο κοστίζει, 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, λέει, πολλά λεφτά. Λέει, βεβαίως, λέει, διάλεξε κάποιον, λέει, αυτό το κακομούτσο είναι ένας καθένας. Μα τι γούστα έχει την κυρία μου, λέει, ο συγκεκριμένος παπαγάλος κάνει 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ, γιατί κάνει 10.000 ευρώ, λέει αυτός ο παπαγάλος. Ήτανε του Μπρους Λι. Και είναι εκπαιδευμένος καρατερίστας. Στην ουσία, λέει, δεν είναι μόνο παπαγάλος. Αυτός είναι, λέει, παπαγάλος παύλα σωματοφύλακας. Για να σας καταλάβετε, λέει, και παίρνει το πουλί μαζί και πάει στον ειδικό χώρο που είχε μέσα. Θα του δώσω μια εντολή, λέει, του παπαγάλου και θα πάθετε πλάκα. Αφήνει τον παπαγάλο πάνω σε έναν ανακάθετο, σε ένα καλαδάκι. Γυρίζει και του λέει, παπαγάλε, καρέκλα καράτε.
5: Καρέκλα καράτε.
2: Παπαγάλος και τι δίνει, ναι, το τσιπάει σε 10 κομμάτια. Έχει πάθει πλάκα, κύριε. Αχ, κυρία μου, λέει, να μου το διγόταν, δεν το πίστευα. Λέει, συμβαίνει με όλα. Λέει, δοκιμάσαι. Παπαγάλε. Ντουλάπα καράτε.
5: Ντουλάπα καράτε. Ω,
2: κράου, 1000 κομμάτια. Δίνει 10.000 ευρώ, το βάζει εδώ και φεύγει και το σπίτι. Μπαίνει στο σπίτι, ο άντρας διάβαζε εφημερίδα. Πού είσαι να μου και άργηση, λέει. Πού είναι στην Ιταλία, άντρα, έχω κάνει την αγορά του αιώνα. Αγόρασα ένα καταπληκτικό πουλί. Ποιο είναι αυτό το ψοφίμι, λέει, πήρε και δώσε λεφτά για αυτό το πράγμα. Καλέ, αυτό είναι το μεγάλο, δεν είναι ψοφίμι. Αυτό είναι, πώ τώρα, είναι σωματοφύλακα, είναι καταπληκτικό. Τι σωματοφύλακα, ρε, αυτό δεν μπορεί να κοιτάξει απέναντι. Καλέ, μην το κορυδεύει το πουλί, είναι εκπαιδευμένο. Πόσο έδωσε, 10.000. Καλά, ρε, Φλαμίδι, σου 10.000 για αυτό το Βρωμόπουλο. Καλή σου λένε σωματοφύλακα, καλέ, ξέρει καράτε, καράτε, αρχίδια καράτε, ξέρει.
5: Αρχίδια.
1: Τον ευνούχησε. Ω, Παναγία μου. Μένιο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου Μένιο.

Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή. Χαιρετίζω τη Σεργενό Παρέα, την πότια επίτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Εσένα και τις άλλες. Εμένα με βάζει με τις άλλες, γιατί ρε.

Καλά, ας βολευτούν με τα λιράκια όλα τα τρόλ τώρα που τους βλέπω και γράφουν. Γράφω τα ονόματά τους τώρα, παιδιά, σε ένα πρόχειρο εδώ, σε ένα Excel. Για να δω ποιοι παίρνουν λεφτά, να δω τα λεφτά που παίρνουν είναι μαύρα ή θα τα δηλώσουν στην εφορία, για να ξέρω δηλαδή.

Η ζωή είναι λίγη και λίγη λοιπόν. Βασίλης Δήμας, 50 Ας βολευτούν οι άλλοι με τα ταλιεράκια που παίρνουν και βλέπουμε. Ωραίο ήταν αυτό ρε παιδιά. Φωνάξτε τα περιπολικά γρήγορα.

0: Να μου κάνουνε μήνυση τώρα οι οικολόγοι, μόλις σκότωσα δύο κουνούπια.
1: Σαν παλιά βουβή ταινία που δεν έχει χρώματα.
0: Η αγάπη... Να και η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, καλή βδομαδούλα. Με τα δώρα του Αυγούστου, τις διακοπές, τη θάλασσα, τον ήλιο, τα πανηγύρια, τις αποδράσεις, την Παναγία το 15 Αυγούστου κλπ. Κλπ. Κλπ. Δώσε, δώσε, δώσε.

Από αύριο, παιδιά, θα είμαστε μαζί από τις 2, έτσι. 12 με 2 θα είναι ο Στέφανος ο Νεζίπας. Και 2 με 6, όχι μέση μου, θα είμαι εγώ. Άμα κουραστώ κάποια στιγμή, θα σας βάλω να ακούτε κανένα μισάρο τραγούδια και θα πάω να την πέσω εγώ σιγά τώρα. Πέτρο Σαρτίνα, δεν μπορώ να... Για να δω. Όχι, Παναγιά μου. Μ' αρέσει το σόλο.

0: κρατούμε για μια εβδομάδα για να καθαρθούμε, γιατί πρέπει να κοιμηθώ έτσι. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα πάντα βράδυ θα είναι.
1: Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Να καθούμε, να καθούμε και να ξεκουραστείς, παλικάρι μου.
2: Ανεβαίνω, κατεβαίνω, του καημού σου τα σκαλιά.
1: Και το ποντιακό παρακάθι τετράωρο θα είναι ελπίδα, σίδερο στη μέσα σου. Να σε αφήνω να μιλάς εδώ πέρα και εγώ θα πάω να κοιμάμαι. Ξέρεις εδώ τα μπιμπλίκια, τα κουμπιά και τα λοιπά. Τελείωσε, πάω να κοιμηθώ εγώ.

Φωτεινή Μαυράκη για τη συνέχεια. Ή εμένα ή την άλλη. Πες μου ποια να αγαπάς τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου. Ούτε τη μία ούτε την άλλη. Την εγγονή μου αγαπάω.

0: αγαπά.
1: Να έχεις και το Μορφέα μαζί σου, να τον έχεις μαζί σου γιατί θα το χρειαστείς. Ευτυχώς ο Σαρδίνας μου στέλνει κόκκινες καρδούλες. Προσέχετε, μη στέλνετε καρδούλες λιλά, μοβ δηλαδή. Στη γλώσσα του ίντερνετ, έτσι, θα πει θέλω να κάνουμε έρωτα. Όπως είπε η φίλη μας, ας πούμε, θα μου το βάλεις. Το τραγούδι εννοεί φυσικά.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα, να χαίρεσαι αυτήν που αγαπάς. Να τη χαίρομαι, γιατί να μην τη χαίρομαι, δεν το κατάλαβα. Τέσσερα φιλικά αγάπησα στη ζωή μου. Τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, μια φιλική γατούλα που είχα όταν ήμουν μικρός και την εγγονή μου.

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα 3 ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα, από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε.

Α, αυτή είναι η φραντάλα μου. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, από τα πολλά μου βάσανα. Κεφάλι δεν σηκώνω.

Για τα ποτιακά η Ελπίδα έλεγε Θεοδοσιάδης δράμα λέμε δώσε μωρέ και άρα έτσι πόντος. Που όπου τα λεμά μου είναι χάλια. Δεν ξέρω πως βγαίνει η φωνή έξω αλλά εγώ είμαι. Άστα να πάνε.

Τρίβω το κινητό στην κοιλιά μου για να καθαρίσει η οθόνη και δίπλα μου μια ξανθιά με κοιτάει και ρωτάει: «Αχ, καλέ, κάνει και περιχογράφημα?» Πανάθε μας. Χτύπα μου άντρα με, λιώσε με, μου λέει άλλη. «Δεν μπορώ ρε μωρό», μου λέει, «σ' αγαπάω». «Ψηφίζω Μητσοτάκη», μου λέει. Μαύρη την έκανα. Και μια συμβουλή σε εσάς που τρέχετε στα ποτάμια και στις λίμνες για να φιλήσετε βάτραχο. Για να γίνεις πριγκίπισσα πρέπει να φιλήσεις ένα βάτραχο, όχι να σε επιδείξει όλη η λίμνη, εντάξει.

Ανεβάζει άλλη στο κινέζικο οροσκόπιο, είμαι κόκορας. Με τι ταιριάζω, την γράφω με χοντρό μακαρόνι. Με μπλόκαρι. Η κάργα. Λέει, συζητάνε δύο ηλικιωμένοι και λέει, χθες για πρώτη φορά στη ζωή μου είδε ταμπέλα, λέει, και χαίστηκα από το φόβο, λέει, επάνω μου. Έλα ρε, συ, λέει, και τι έγραφε η ταμπέλα? Το βεσέ δεν λειτουργεί.

το τραπέζι. Μέχρι το Βόλιο Πόλο μακριά. Το Πόλο το πει με κάπα. Τίνκα στο χαρτί. Χορηγό δεν ψάχνετε να βρείτε όλες. Άντε. Να σας βγαίνουν οι διακοπές λιγάκι. Να μην τα βάζετε στο χαρτί. Να έχετε ένα χορηγό. Και να λες θέλω να πάω του Ντουμπάι. Και άμα πας του Ντουμπάι, ποιος θα σου τον ακουμπάει. Εγώ που θα έρθω μαζί σου. Απλά πράγματα.

Αχ, εδώ είμαστε. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Μετρόπολης 95 και 5. Σεριάννη με το Γιάννη καθημερινά κοντά σας. 3 με 6 είμαστε, αλλά αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 με 6. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. Και το ποντιακό παρακάθω Σάββατο, 4ωρο θα είναι. Έχω να ρίξω κάτι ύπνους.

Σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, έτσι. Ιδρύεται το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Υποκράτιο. Το 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η λεγόμενη ΕΔΑ, με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη και Σταμάτη Χατζιμπέη, και του Μιχάλη Κύρκου, συγγνώμη. Σαν σήμερα το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισύψος και με επίδοση 2-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά. 33 πόντους σωματικό ύψος. 1,70 είναι αυτή και υπερεύει το 2-2. Σα σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Αντώνης Καλογιάννης, έφυγε από κοντά μας το 1921. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, έτσι την ηλεκτρονική της έκδοση. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Ένα ακόμα θετικό βήμα, άρεσε πάλι ο Ηρακλής στο τελευταίο φιλικό επί τελικού εδάφους. Σκόρερ ο Ελβίρ Κόλιτς. Πάρμα Ηρακλής 1-1. Ικανοποιημένος ο Ματσάρη από την προσαρμογή των παικτών στις εντολές του και από την γενικότερη προσπάθειά τους. Πάμε κεντρικό σαλόνι, παρόν νούμερο 5. Μια μούτζα πράγμα δηλαδή. Ήρθε ο Τόμ Λούσε για να περάσει εξετάσεις, να υπογράψει και να αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Αναμένεται ο Γάλλος δεξιός μπακ William Mikkel Bresins, ονόματα. Γιαννούλης επανήλθε στις προπονήσεις της Άουσμπρουκ, ξεπερνώντας τον τραυματισμό του. Πάμε λίγο πιο κάτω, περιμένουν Ράφα Μύρ. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός Φορ για να υπογράψει τον Άρη. Και Ρωμαίος επίσημα ο Κουλιαράκης, χαρούμενος ο Κωνσταντίνος με την μεταπίδωσή του στη Ρώμα από την Βόλσμπουργκ. 2 εκατομμύρια ετήσια αμοιβή προβλέπει το συμβόλαιό του. Και εγώ θα ήμουν με 2 εκατομμύρια. Ικανοποιημένος. Πάμε στο μανιφέστο. Μπροστινή και χορηγή. Σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Αίμα και άμμο στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Ποιοι θέλουν να εξοντώσουν τους γονείς ηθικά και οικονομικά στη δίκη Λιγκερίδη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε στα νέα. Συντάξεις, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ. Οι ζωές μας αλλιώς. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Μεγαπυρκαγιές και τραγωδίες. Μάλιστα. Πάνω από 10 ανοιχτά μέτωπα σε όλη την χώρα μένονται για τρίτη μέρα χθες. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη, η ανυπαξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Δεν ξέρω παιδιά, αλλά πρέπει να ελαφρύνουμε λίγο την πυροσβεστική. Πρέπει να επιστρέψουν τα δάση στο δασαρχείο. Ακούστε το λίγο εκεί κάτω, οι καρεκλοκένταυροι. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι, σε ρόλο παρατηρητή, περιορίζεται η κυβέρνηση. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάς. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα αφημί. Σαν τις δεσμεύσεις του 15, κύριε Τσίπρα, για να ξέρω. Κατάρα στο λαδέμπορα. Η εφημερίδα. Μέσα σε μια εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερο από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια ίδιες δικαιολογίες, τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε παιδιά της Εφημερίδας Συντακτών, τα προηγούμενα 5 χρόνια τι γινόταν? Τα προηγούμενα 4 χρόνια? Τα προηγούμενα 50 χρόνια? Από τότε που πήρανε τα δάση από το δασαρχείο έχει γίνει, να μην πω τι έχει γίνει, κόκκινο φωτάκι έχει μπει στο δάσος. Πού είναι, δηλαδή πραγματικά, φύλακες, κακό, της κακομοίρας γινότανε τότε. Η εστία.
απειλεί για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες, λέει η αιστεία. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθύρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Το έργο του κυρίου το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, ο Οδυσσέας προειδοποιεί από χαμηλά βλέπεις πιο καθαρά. Και η αιστεία και το δείπνο η εφημερίδα μας μετέχοντας στο εθνικό πένθος για την απώλεια των πιλότων που έχασαν πάνω στο καθήκον τους. Πάει το παλικάρι και ο Δανός και ο Έλληνας. Πάμε ο ελεύθερος τύπος. Θρήνος για τους δύο ήρωες στη μάχη με τις φλόγες. Ολόκληρος ουρανός μπροστά σου, ρε παλικάρι μου. Τι ήθελες και κατέβηκες τόσο χαμηλά. Τι να πω, ρε. Mega Fire εκλέει την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων, ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Σε λυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη. Τι να το κάνω το μήνυμά σου, κύριε Μητσοτάκη. Τι να το κάνω. Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος. Φωτογραφία Μητσοτάκη. Μεγάλος ένοχος δίνει και τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Θα πάει στο κότερο που πήγε ο Τσίπρας. Α, όχι, ε. Δεν ξέρω. Άμα θα πάει στο κότερο. Από τα βάθη της επιτερίδας στις Βρυξέλλες με 183.000 ευρώ για 3 χρόνια. Πρόκειται για την αντιεισαγγελέα και πρώην σύζυγο του Αντιπροέδρου της Ένωσης Δικαστών και εισαγγελέων την κυρία Σεβαστίδη, γράφει εφημερίδα Δημοκρατία. Και τελευταία εφημερίδα, η απογευματινή, 2 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Τραγωδία δίχως τέλος, σε πύρινο κλείο η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια, καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργείων έγιναν στάχτη, πόσα ζώα καήκανε. Κυριάκο Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρωπίνου άμεσα, η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Και από τις πλημμύρες, κύριε Μητσοτάκη, τι γίνεται στη Θεσσαλία? Ακόμα περιμένουν λεφτά ο κόσμος, ε. Άρα δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λίγο, πραγματικά.

0: 8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα 3 ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5 στην εκπομπή «Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα» από τις 2 μέχρι τις 6. Ού στο Πετινολάλεμαν σας περιμένουμε.
1: Μπορούμε να σύρουμε και το χώρο άμα θέλουμε, έτσι. Σηκωνόμαστε πάνω, εύκολα, ναι.
2: Είμαστε ακριβώς 8 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Ήτανε 3, είναι 2, τώρα είναι μόνος του. Καλά τον κάνανε. Yeah. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50. Αν θέλετε να μας πείτε καμιά καλημέρα, τι συμβαίνει, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε γουστάρετε, εδώ είμαστε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννα.
0: Γεια σου παλικάρο μου. Τι κάνεις?
1: Κατεβάσαμε και πέγγια.
0: Α, ωραία.
1: Κατέβηκα, έχει τώρα 5-6 μέρες πηγαίνω.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Ναι. Και πάμε για το υγεία και από εκεί να πάμε για το χωριό. Να πάμε να ξεχωραστούμε. Τα χαιρετίσματα στη Σοφία μας, στην Ελπίδα, στην παρέα μας.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Πάντα τα κορίτσια για τα κορίτσια που λες για τα μελαχρινάκια.
0: Ναι.
1: Φιλιάτες στέλνουνε.
0: Μουα, μουα, μουα, και από μένα.
1: Τέτοιο φιλί, τι να το κάνω.
0: Φιλάκια, κλείσει, τα λέμε, γεια. Πάμε στην επόμενη. Έλα, Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σεργιανάκια μου και στους ξενείτε μέρες.
0: Καλημέρα και εσένα.
2: Καλή βδομαδούλα να έχουμε, Γιάννη. Πραγματικά μία τραγωδία χωρίς τέλος.
0: Άστα να πάνε, άστα.
2: Πώς μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο, δηλαδή αν είσαι άνθρωπος με συναισθήματα, πώς μπορείς να το αγνοείς αυτό ή να λες ότι πάω εγώ να καλοπεράσω, ας πούμε, τώρα έχω διακοπές, ρε παιδί.
0: Έλατε.
2: Που και αυτό είναι φυσιολογικό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τα δασαρχεία πρέπει να είναι συντονισμένα, νομίζω, με την πυροσβεστική. Γιατί
0: 100%.
2: Το δασαρχείο δράμας, Γιάννη, από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
0: Μα δεν υπάρχουν δασοφύλακες.
2: Ήταν ένα εργοτάξιο το καλοκαίρι.
0: Δεν υπάρχουν δασοφύλακες τώρα πλέον.
2: Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Μπαίνουν μέσα, βλέπουν πού είναι κομμένα, πού πρέπει να κάνουν αποψήλωση, να ανοίξουν δρόμους, να κάνουν, ξέρω και εγώ, αντιπυρικές ζώνες.
2: Η πρόληψη είναι η ουσία.
0: Ακριβώς.
2: Αν είχε φύγει με τέτοιους ανέμους που είχε.
0: Τι να το κάνω εγώ τώρα.
2: Να πω, και
0: τι να το κάνω.
2: Ήρωες πραγματικά έχασαν και τη ζωή τους. Δύο, νομίζω, ή τρεις.
0: Δύο.
2: Ένα δράμα χωρίς τέλος.
0: Και τρεις που χαθήκανε, δύο κάτω στο Ρέθυμνο και ένα παλικάρι που χάθηκε στο Γήθιο.
2: Κάθε καλοκαίρι
0: στο
2: τα ίδια πράγματα.
0: Το ξέρω.
2: Κάθε
0: ξέρω.
2: Καλοκαίρι. Τι να πω. Να πω καλή δύναμη σε όλους και δεν έχει τελειώσει, δεν έχει σβήσει.
0: Τι, δεν έχει σβήσει τίποτε ακόμα.
2: Όχι,
0: πλάκα,
2: όσο
0: τώρα.
2: Υπάρχουν άνεμοι, όχι.
0: Άντε, πες καλημέρα.
2: Να πω καλημέρα στη Σεργιανοπαρέα.
0: Καλημέρα σε όλους, ναι.
2: Τον Τσέρεκ, την γλυκιά μου τη Δόμνα, το Μάικ να είναι καλά, την Βούλα την Καρυπίδου, το Μένιο τον Τζελεκίδη, εκεί το Σάπα από τα Φλογητά, τον Κώστα από την Ινόη, το Γιάννη από την Πολύχνη, τον Τζόρτζο, τον Μωυσή, τη Φωτεινούλα, την Κελάζουλου, τον Τιμολέον, τα κορίτσια, Κουκουρούκου, Ευαγγελία, Γιωτούλα, δεν ξέρω, τα Μάρα, ποιοι είναι συντονισμένοι.
0: Κουκουρούκου είναι μετά από σένα. Κλείσε.
2: Καλημέρα,
0: φιλάκια, καλημέρα,
2: μου,
0: καλημέρα, να είσαι καλά. Γιατί θα πέσει Κουκουρούκου, κατάλαβες, γι' αυτό σε είπα κλείσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Να στείλω χαιρετίζω, τα ξέχασα στον Παραβά και τα κορίτσια του.
0: Έτσι, μπράβο, ντε.
3: Α, και κάτι άλλο,
0: Για πες.
3: Καλημέρα σας, πανέμορφε κούκλε, κύριε Βαραγιάννη.
0: Τάξεις, Γιαννάκη, κοιμάτω, Γιαννάκης. Κλείσε, βρε, δεν τρέπεσε λίγο. Κλείσε, δεν τρέπεσε λίγο, μου πεις εμένα καλημέρα στον κύριο Βαραγιάννη. Τον όμορφο Βαραγιάννη, δεν τρέπεσε λίγο. Άμα τον κρεμάσουν τους όμορφους, θα πάει τζάμπα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Δύο πράγματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε αυτόν τον όμορφο κόσμο. Η διαπλανητική όμορφη φωνή της κυρίας Ελπίδας και η τετραδιάστατη ομορφιά μου.
0: Έχεις δει τη μύτη σου όπως είναι.
4: Πρόσχετα θα πεις, ό,τι και να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου στο δικαστήριο.
0: Έτσι, μπράβο. Εμένα το μητήν και έλεψε ένα έμπα το λιλίν πάει να έλεγε ο τέτοιο Χάρη Κλίν.
4: Το λιλίν να έλεγε.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Καλημέρα, Λεπεντάκο μου.
0: Καλημέρα, γορίνα μου, Στέλιος Κυριακού. Καλά, πού είσαι, πού πας?
4: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Αγρίνιο, κατεβαίνω για πύργο Ηλίας.
0: Ναι.
4: Να ξεφορτώσω, κοιμήθηκα εχθές στην Φιλιππιάδα.
0: Μπράβο.
4: Και έχω φτάσει στο Αγρίνιο, σε κανένα δύο ωράκι θα είμαστε κάτω. Κάνανε και την καινούργια Ολυμπία οδό.
0: Ναι, τώρα πηγαίνεις.
4: Από Πάτρα μέχρι ναι, και ναι, κάτω ναι, ναι, και είναι ναι. Τώρα σε μια ωρίτσα Πάτρα πύργο Ηλίας. Παλιά κάναμε 2,5 ώρες. Και κάτι τώρα σε μια ωρίτσα είμαστε κάπου.
0: Είδες, ψηφίστε Μητσοτάκη.
4: Έλα, πώς το είπε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Χιλιτίδης. Μητσοτάκη λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πού είναι αυτός? Α, κοιμάται απέναντι τον έχω εδώ πέρα, κοιμάται. Κλείσε, φυλάκια. Κλείσε, βρε, φυλάκια. Αναθεμάς. Λοιπόν, τελευταίος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
5: Η Ειρήνη είμαι από το Άργος Οριστικό.
0: Γεια σου Ειρήνη μου, τι κάνεις?
5: Σας παίρνω τηλέφωνο από τις 3 η ώρα, 3 και 1. Δηλαδή όχι σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
5: Ευχαριστώ που με δεχτήκατε στην παρέα σας.
0: Ναι, γιατί να μην σε δεχτούμε. Και όλες οι φίλες στέλνουν καλημέρες.
5: Ναι,
0: και χθες, ας πούμε, ναι.
5: Σε όλους. Και να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Να είμαστε γεροί, να είμαστε γεροί να συναντιόμαστε που λένε.
5: Ναι, ναι, ναι. Και αν έρθει εδώ στο Άργος, είσαι Καστοριά. Πολύ ευχαρίστω να έρθει και στο σπίτι μου.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Θα τα πούμε, φυλάκια. Καλημέρα.
5: Έγινε.
0: Καλημέρα,
5: έγινε.
0: Καλημέρα. Η Ειρήνη. Χθες ήταν η Ειρήνη, προχθές μάλλον, και η Μαρία από το Τορόντο. Έτσι μπέρδεψα, νόμιζα ήταν Μαρίες και οι δύο εγώ. Τελευταίος, παρακαλώ, μην καλείτε άλλο, παιδιά. Θα μας κυνηγάει ο Βαραγιάννης.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσάς.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Χριστίνα.
6: Καλή
0: Χριστίνα, εσύ είσαι.
6: Εγώ είμαι.
0: Έλα, Παναγία μου, πού είσαι χαμένη, καλέ, τόσο καιρό.
6: Είχα τόσο κόσμο καλεσμένο.
0: Α, μάλιστα.
6: Έφυγαν τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
6: Είμαι μόνη μου και.
0: Σας να είσαι καλά.
6: Αλλά δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, Χριστίνα μου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε.
6: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Βέρεια. Καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, παιδιά, το κλείνουμε γιατί πάμε για φινάλε. Έτσι. Και με τι να πάω για φινάλε, με τι να πάω για φινάλε, με αυτό να πάω για φινάλε. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Πέστα, Κυριακού, πέστα. Καλά, εντάξει, σκουπίσου. Ο Μπίλης λέει: Ακόμα και η Άρχοντα στο Λεποχώρι λέει: Και έβγαλε και αέρα. Ναι, παλικάρι μου. Το ξέρω, το ξέρω. Άστα να πάνε. Εγώ θα κλείσω λοιπόν όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Αλλά θα πούμε κάτι, παιδιά. Είπα τη γειτόνισσα μου εχθές. Θα μου κρατήσεις λίγο το πουλί. Άντε να χαθείς ρε ανώμαλε μου λέει. Θα πάω διακοπής Μαρή, δεν θέλω να ψοφήσει το πουλάκι μου, το παπαγάλο σου λέω. Δεν τρέπεστε λιγάκι, όλο το μυαλό σου το πονηρό είναι. Θέλω να πω. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6, μόνο του τον αφήσανε, καλά τον κάνανε. Έρχεται ο Κώστας Βαραγιάννης, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, η νύχτα πλέον αλλάζει, για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Θα είμαστε από τις 12 με 2 θα είναι ο Στέφανος ο Νεζίπας και 2 με 6 θα είναι αυτό το μουτσουνάρα μου. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τρεις λαλούν στις 6, το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Καλημέρα σας.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα σύντροφοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης, εδώ συντονισμένοι στους 95,5. Παραλάβαμε από τον πρίγκιπα του Καρσιλαμά, τον Τζόνι. Και πάμε εβδομάδα καμπανάκι είναι αυτή τώρα. Εβδομάδα καμπανάκι, πώς πάει το καμπανάκι στους 400 και στους 800, μάλλον στους 400 δεν χτυπάει, εντάξει. Το χάσα λίγο εδώ τώρα. Πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στον Πάπια. Λοιπόν, ακούτε Μετρόπολη, συντονισμένοι είστε στους 95,5. Καλό μήνα να πούμε, διότι πιάσαμε και τις 3 Αυγούστου. Σμαράγδα θα είναι στις επόμενες εκπομπές. Κάπου εκεί νομίζω στο 8-11, αν θυμάμαι καλά, διότι έχουν πάρει άδεια και ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό. Και ξυπνάμε σε μια εβδομάδα, την 1η του Αυγούστου, που δεν είναι καλή, δεν έχουμε καλές ειδήσεις, ιδιαίτερα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε καταφέρει να κάψουμε περισσότερα από 110.000 στρέμματα φέτος, να δούμε που θα κλείσουμε. Βέβαια, δεν θέλαμε να έχουμε στην εξίσωση την ανθρώπινη ζωή, την απώλεια της ανθρώπινης ζωής ως παράγοντα, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά, έτσι, διότι εδώ μιλάμε για κενά τα οποία δεν αναπληρώνονται. Αυτά τα κενά δεν αναπληρώνονται. Το τι συνέβη τώρα στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων είναι μια αίτηση που κάνει το γύρο του πλανήτη, γιατί είναι και πιασάρικη λόγω εικόνας, έτσι. Δεν χορταίνουν να δείχνουν το βίντεο με την τραγική αυτή στιγμή που δύο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, έτσι. Και άλλοι κανίβαλοι και εμείς, ας πούμε, οι οποίοι από κάτω, γιατί ξέρεις, ο άλλος μπορεί να βάλει ένα βιντεάκι, αλλά το θέμα είναι τα κλικ. Διότι αν βάλω ένα βιντεάκι και έχει 2 κλικ, κάτι δείχνει αυτό. Ναι, προφανώς δεν το θέλει η κοινωνία. Αν όμως βάλω ένα άλλο, το οποίο βλέπεις ότι τραβάει εκατομμύρια, χιλιάδες views, ας πούμε, και τα λοιπά, προφανώς δεν ξέρω τι έχουμε να. Δηλαδή, γινόμαστε εκείνη την ώρα αναλυτές και αναλυτές αεροπορικών δυστυχημάτων. Αφήνουμε δηλαδή την μπακέτα εκεί που είμαστε μαέστροι στα υπόλοιπα, που τα ξέρουμε όλα, και πάμε να δούμε και να αναλύσουμε. Γιατί αν διαβάσετε στα σχόλια κάτω, οι Έλληνες θέλουν να δούνε πρώτοι, πριν από τον εμπειρογνώμονα, τι έγινε χθες, ας πούμε, στην Ψάθα. Αυτά και άλλα παράπονα έχω σήμερα, πολλά παράπονα. Να τα πάρουμε με τη σειρά σιγά, σιγά σιγά. Θα βάλουμε και το φόρι στην κουβέντα. Είναι και η εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπου υποδέχεται την Anderlecht την Πέμπτη, που λέτε. Κάτσε να βάλουμε και λίγο σηματάκι εκπομπής, λίγο να χαϊδέψουμε. Πού είσαι εδώ, είσαι λοιπόν, και να πάμε και στο φόρι κατευθείαν. Ευθύς αμέσως. Άμα θέλετε να πούμε μια κουβέντα πρωινή, εδώ είμαστε, έτσι. Στο 2-3-10-90-90-90. Έχω να πω. Δηλαδή, άμα αφήσετε και δεν πάρετε τηλέφωνο, δεν θα αφήσω δευτερόλεπτο αν εκμεταλλευτώ στον αέρα. Καλημέρα, Φόρη, είσαι εδώ. Φόρη, είσαι εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Περίμενε. Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε μου,
2: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Πώ να είμαι, να είμαι από τα ίδια.
0: Ντάξει.
2: Αυτό με το βίντεο, ρε Κώστα, πρέπει κάποτε να. Δηλαδή, ξεφύλλα από αυτά, δεν υπάρχει αυτά τα βίντεο.
0: Η διαφορά μας είναι να καταλάβεις ποια είναι. Χθες αυτό το βίντεο το δείχνουν διάφορα ιδιοσαγγραφικά πρακτορία, μεγάλα, έτσι. Τα πιο πολλά κόβανε το βίντεο την ώρα λίγο πριν τη σύγκρουση. Εδώ να δούμε. Δηλαδή, πώς δεν είχε καμιά κάμερα κάτω, ρε παιδί μου, κάτω και την ώρα που πέφτει, ας πούμε, να δούμε. Να χορτάσει αυτό το αίσθημα που έχουμε, ξέρω εγώ, να φάμε κάποιον, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Ο πόνος πουλάει, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, τρομερό, τέλος, τρομερό. Το πρώτο πράγμα.
2: Είχαμε διάσει στη Ρουμανία, ξεφύλαμε και ένα τραπέζι.
0: Εντάξει, θα θυμάμαι όλα, ρε συμφόρη τώρα. Όντως, έχεις δίκιο. Όντως, ναι. Πάμε. Λοιπόν. Πώς πέρασε. Σαββατοκύριακο, καταρχάς, μου δανειά, τι λένε. Πήρανε φόρα. Πολλοί κόσμοι, ρε
2: παιδιά, δεν ξέρω.
0: Πολλοί κόσμοι. Μπήκα σε σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Το Σάββατο, άκου τι έπαθα τώρα. Μπήκα σε σούπερ μάρκετ, γνωστό. Γνωστό εδώ, Θεσσαλονικιώτικο, ρε παιδί μου. Όχι, στην Ορμήλια. Και στη Διασταύρωση. Α, εντάξει, μην κάνουμε τώρα. Όλοι ξέρουν ποιο είναι. Μπήκα.
2: Ναι.
0: Δεν είχε καλάθι. Ακούς.
2: Ναι.
0: Ή όχι. Ακούς τι λέω. Δεν είχε καλάθι. Δεν είχε, όχι. Πώς το λένε, ας πούμε, δεν έχει καροτσάκι εκεί πέρα.
2: Εγώ πήγα σε 20 μονάδες και λες τα μπουδανιά.
0: 10 χρόνια που άνοιξε αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρώτη φορά πήγα και δεν είχε καλάθι και βγήκα. Να, τι να κάνω, να αρχίσω να κουβαλάω τις ντομάτες και τα λεμόνια στα χέρια, ας πούμε. Βγήκα, έφυγα.
2: Πήγα το καρτσέλι κάτω πρωί το Σάββατο να ψωνίσω, μπορώ να πάω 10 σούπερ μάρκετ, γνωστό. Πήγα για 10 ώρα, πάρω τι πήγα, ένα παραπαντικό για τον πιντήριο, πήγα κάτι αψηλά πράγματα, πήγα 10 ώρα και
0: βγήκα. Μπαίνει το 10.30. Έλα, πάμε ερωτολογικό.
2: Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε στο ερωτολογικό, μετά θα κλείσω διαφορετικά.
0: Για να δω.
2: Δαλμάτου φάστου και εσαϊκού των μαρτύρων.
0: Τι είπε?
2: Δαλμάτου φάστου και Ισακίου των Οσίων.
0: Εντάξει, Δάλματος, Φάστος και ο Ισάκιος. Ναι.
2: Και Θοδόρας Σωσίας από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα νομίζω δεν είμαι σίγουρος που γιορτάζει το Μοναστεράκι στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, σε Αγίας Θοδόρας.
0: Ναι.
2: Νομίζω σήμερα είναι.
0: Ποιο, τι είναι σήμερα το?
2: Σε Αγίας Θοδόρας.
0: Α, το Μοναστεράκι το μικρό εκεί πέρα στην Αγίας Θοδόρας.
2: Το κέντρο δεν θυμάμαι ακριβώς που
0: ναι,
2: μωρέ, είναι.
0: Πού είναι, σε μια κάθετη είναι. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ που είναι.
2: Ναι,
0: στη
2: ναι.
0: Μητροπολίτιο, σύμφωνα, όχι στην επόμενη.
2: Ναι. Και για να κλείσω λίγο διαφορετικά.
0: Για κλείσε.
2: Όχι και ο πρίγκιπας, η παλακίδα του ομίλου, Χιλιτίδης, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Όχι και πρίγκιπας ο Χιλιτίδης.
0: Πρίγκιπας του Καρσιλαμά, είπα ρε φίλε.
2: Α, έτσι πράγμα, του Καρσιλαμά το άκουσα. Γιατί είναι, για μένα είναι η παλακίδα του ομίλου.
0: Είπαμε, του Καρσιλαμά, πρίγκιπς του Καρσιλαμά. Άντε, γεια σου, γόρι μου, γεια σου, γόρι μου, γεια σου, γεια σου. Πάμε στη Σοφίτα να δούμε τι έχει να μας πει πριν. Γεια Σοφίτα. Σοφία μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνει,
1: καλά είναι.
0: Κάνα μπάνιο, φέτος, έστω έτσι.
1: Βέβαια.
0: Α, ωραία.
1: Τι, άντε είμαστε στην Πανομή.
0: Τρώμαξα. Πανομή, ε.
1: Βέβαια, εκεί, εδώ στην Πάλιουρα. Τι μακαραγκιόζει.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όντως.
1: Κάνουμε τα μπάνια μας, έχουμε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ωραία, έτσι να περάσει. Γιατί με, πρώτο καλοκαίρι είναι αυτό χωρίς Χρήστο τώρα, έτσι. Έχουμε καλοκαίρι χωρίς Χρήστο.
1: Ναι.
0: Αμάν, αμάν. Όλο και εμείς τους θυμόμαστε κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, έφυγε ο Κολάκης ο Χαλκιάς.
0: Ναι, ναι, έφυγε και ο Λάκης ο Χαλκιάς, όντως, ναι. Ωραία, περίεργη φυσιογνωμία.
1: 92
0: πόσο. Ποιος, ο Χαλκιάς, 92 ναι. Νομίζω.
1: Όχι τόσο μεγάλο.
0: Α, ναι, δεν πρόλαβε. 92 ήταν ο Βαρβιτσιώτης, ναι, έχεις δίκιο.
1: Α, Βαρβιτσιώτης, πού το δημιουργήκε τώρα το Βαρβιτσιώτης?
0: Πέθανε χθες.
1: Τι έγινε με τον Γιαννούλη, τον πήρανε τελικά?
0: Ο Γιαννούλης χθες ήταν στο διπλό της Άουξμπουργκ. Στο διπλό. Όταν σε βάζει προπονητή στο διπλό με τη βασική ομάδα, ακούς. Ρε τον Κουλιανό.
1: Ακούγε, τίποτα δεν θα πάρω.
0: Τι τυχερός που.
1: Εγώ το έλεγα. Δεν θα τον πάρω, θα τον πάρω.
0: Ναι, ναι, τι τυχερός που είναι ο Κουλιανός που έφυγε άδεια.
1: Αλλά και σήμερα θα χάσουμε σήμερα.
0: Ακούς καλά, θα χάσουμε σήμερα Κουλιανό που θα έλεγε να τώρα που να είναι κλείνει σε πέντε. Έχω πληροφόρηση. Με πήρανε μέσα από την NASA. Από την ΠΑΕ. Τι, τι.
1: Συμπλήρωνε κι άλλος.
0: Ναι, συμπλήρωνε κι ο άλλος. Ναι, πόσα ξέρεις εσύ, τον κοιτούσε. Πόσο μπροστά είναι το ρεπορτάζ σου.
1: Τι να σου πω. Με τώρα δεν θα έρθει. Όχι, θα έρθει.
0: Όχι, ποιο θα έρθει. Ποιο θα έρθει, δεν έχουν λεφτά, ρε.
1: Τώρα πήραν έναν άλλο
0: παίκτη. Για 350 χιλιάρικα χάλασε αυτή η μεταγραφή. Αν είναι δυνατόν. Για 350 χιλιάρικα. Και βρίζουν.
1: 350 χιλιάρικα. Ολυμπιακό δεν είναι παραπάνω.
0: Βρίζουν τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι, ο Ολυμπιακό πήγε και έκανε μια πρόταση την οποία αυτή δεν μπορεί να τη φτάσουν. Και βρίζουν εσά όλη μέρα γιατί χωθήκατε λίγο.
1: Όχι,
0: σα βρίζουν γιατί λένε ότι δεν τον θέλετε. Στην ουσία. Τον Γιαννούλη. Δεν τον θέλετε. Απλά λέει.
1: Ποιο το είπε?
0: Αυτοί ρε παιδί μου λένε ότι δεν τον θέλετε. Απλά
1: ω, καλά,
0: βάλατε
1: καλά,
0: πρόταση.
1: Να λέμε ότι θέλουνε.
0: Λες, ε.
1: Εδώ μιλάμε, ο άλλος λέει θα φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ναι, πρώτος θα φύγει με τη Λίμπαρ. Κάτσε, κάτσε να δούμε, ναι, τώρα.
1: Πρώτος θα φύγει. πρώτος θα φύγει.
0: Γεια σου Σοφία μου, τα φιλιά μου. Άμα σε μιλάω τέτοια παρέα δεν υπάρχει. Κάτσε εδώ να δεις τι έχει να γίνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Τάσο, τον άνθρωπο που χρειαζόμασταν.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Τι γίνεται ρε φίλε?
3: Όσο καλός μπορεί να είναι,
0: ναι.
3: Και αυτός ή ο προηγούμενος. Καλά, για τον προηγούμενο το έχουμε πει.
0: Εντάξει, ναι, το έχουμε πει. Αυτός
3: λοιπόν,
0: όμως.
3: Εγώ κοίταξε να δεις. Θέλω να ευχαριστήσω.
0: Θα σε πάω κάπου για πες τώρα. Ναι.
3: Από τη φιλόξενη συχνότητα και του Μετρόπολης. Εντάξει, ξέρω ότι δεν ακούει κανείς, ναι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Πού ρε, δεν ακούει κανείς?
3: Εγώ Μετρόπολης. Θέλω να ευχαριστήσω.
0: Ο Μετρόπολης τα ακούει όλος πλανήτης, Τάσο, τι λες?
3: Εδώ κάτω σε μάτι να ακούγεται, εγώ είμαι μόνος μου.
0: Πού στην Κάριστο? Τώρα να βάλω διαγωνισμό, κερδίζετε με ζωνέτα, όποιος πάρει από Κάριστο τηλέφωνο θα πάρουν δεκάτομα. Απλά βαριούνται να πάρουν, για έλεγε.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς
0: παράγοντες
3: και απλούς ανθρώπους,
0: ναι,
3: και ελεύθερους επαγγελματίες περιοχής που μας βοηθήσανε να αποκαταστήσουμε διάφορες ζημίες που προκληθήκανε στα οχήματά μας από την τελευταία δύσκολη πυρκαγιά της Παρασκευής.
0: Ναι.
3: Τους ευχαριστούμε γιατί εμείς σε αυτούς στηρίζομαστε.
0: Εκεί τους πιάσατε, εκεί πιάσατε κανέναν, τι έγινε, πώς πήραν αυτές τις φωτιές?
3: Ήταν από καλώδιο.
0: Από καλώδιο αυτές. Γιατί είχαμε 33 συλλήψεις, Τάσο, από την Πέμπτη.
3: Το ξέρω.
0: Είχαμε 33 συλλήψεις για πυρκαγιές και μάλιστα μια περίπτωση μου κάνει πολύ εντύπωση. Ο οποίος είναι ένας 44χρονος, ο οποίος κάθε χρόνο βάζει μπουρλότο πυρκαγιές.
3: Τον έχουν ξαναπιάσει.
0: Τον έχουν ξαναπιάσει πολλές φορές. Αυτός γιατί να είναι έξω, ρε παιδί, εσύ, Τάσο?
3: Γιατί είναι η ευεργετική νόμη.
0: Η ευεργετική νόμη, ο σοφρονισμός, ναι, σου λέει μέσα αυτός μπορεί να γίνει πιο κακός άνθρωπος. Ας τον έξω να μας βάζει κάθε χρόνο ένα μπουρλότο. Και ξέρεις, αυτός πάει και βάζει με πάνω από 7 μποφόρ μόνο. Δηλαδή και στην προηγούμενη φορά που τον πιάσανε, είχε 7 μποφόρ στην περιοχή και βάλει μπουρλότο.
3: Άμα δεν υπάρχει μυαλό, δεν μπορεί να το φυτέψει.
0: Υπάρχει μυαλό. Μήπως υπάρχει σκοπός άλλος, εγώ λέω. Πανέξυπνος είναι, ναι. Δεν θες να μάθεις.
3: Δεν θα ήθελες.
0: Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου. Δεν θέλαμε να μάθουμε για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν τον είχες μπροστά σου, δεν θα το ρωτούσες? Έλα εδώ, ρε άνθρωπε. Γιατί πας και βάζεις φωτιά?
3: Ναι.
0: Κατάλαβες.
3: Αυτό αρέσει. Να βλέπει το σπεραζόμενο.
0: Δεν νομίζω να σου λέει γι' αυτό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί βγαίνει μετά στα κανάλια και κλαίει για τους πυροσβέστες ο ίδιος. Κατάλαβες.
3: Καλό
0: κουράγιο. Να είσαι καλά. Τώρα πούμε δύσκολα πράγματα. 33 που λέτε συλλήψεις από την Πέμπτη, άλλος, ξέρω εγώ, σπινθήρα, η θεία μπάρμπικιου, ο 44χρονος έτσι από χόμπι, άμα είχε 7 μπουφόρ πάει βάζει φωτιά, τρέχασε μετά να τις σβήσεις, σκοτώνονται ο κόσμος από πάνω, ελικόπτερα πετάνε το ένα το άλλο, αυτός γιατί να μην πάει για ανθρωποκτονία, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά το λέω τώρα, όταν σηκώνεται το πυροσβεστικό, το ελικόπτερο, να πάει να παλέψει μια φωτιά, ας πούμε, την οποία την έβαλε αυτός εδώ ο παλαβός. Και σκοτώνονται οι άνθρωποι. Γιατί έγινε πάνω ένας λάθος χειρισμός, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε από τις πρώτες. Από τα πρώτα στοιχεία που έχει αυτή η ιστορία, αυτό το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα. Ο άλλος όμως από κάτω έχει βάλει τη φωτιά έτσι για την πλάκα του. Και τον έχουμε έξω εμείς. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνω και πώς θα έχουμε και βελτίωση της κατάστασης τα επόμενα καλοκαίρια. Όταν ο άλλος βλέπει ότι δεν τρέχει τίποτα. Μην πάει να με πιάσουν 5, 10, 15 φορές. 44 ετών, 44. Παίζει ρόλο και το νούμερο αυτό, ξέρετε, έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, κύριε. Τι είναι, χάλια είναι αυτά. Το χαμήλωσες?
4: Κώστα.
0: Αν δεν χαμηλώσει το ραδιόφωνο, θα σε κλείσω. Δυστυχώς. Αν ακούς ραδιόφωνο, τι λέω, εσύ που κάλεσες, κλείσε το ραδιόφωνο σου. Αν θέλεις να σε ακούσουμε. Αν δεν θέλεις, πάρε μετά την εκπομπή, πες μας μια καλημέρα. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ανεπίδευτος. Μαθήσεως. Σε λέμε 2 ώρες, κλείσει το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Τι άλλο να πούμε. Και μας λες ναι. 6 φορές ναι μας είπες. Λοιπόν, ναι. 82 ετών ήταν Σοφία ο Χαλκιάς. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, για να δούμε λίγο πώς θα πάνε. Γιατί σας έλεγα και από την Παρασκευή ότι υπήρχε περίπτωση να πάμε από Δευτέρα σε ύφεση των βορειοανατολικών, βορειοδυτικών που έπαιρναν στο Αιγαίο. Για να δούμε αν ισχύει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να δούμε τι λέει για σήμερα και αύριο, και ειδικά για σήμερα. Λοιπόν. Από βόρειες διευθύνσεις με μικρή εξασθένηση, από τα 5 έως 7 μποφόρ πάμε στα 3 έως 5 στο Αιγαίο. Τοπικά θα είναι τα 6, εκεί που ήταν 8, δηλαδή θα, τουλάχιστον 2 μποφόρ θα φύγουν από την θερμοκρασία. Όπως καταλαβαίνετε, όταν φεύγουν οι βοριάδες σημειώνει άνοδο και θα φτάσει και τους 36 βαθμούς σήμερα στα υπηρετικά. Και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία θα πιάσει και τους 37. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι στο 90-90-90 με κλειστά τα ραδιόφωνα, έτσι. Άσας. Έχουμε και κάτι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Χθες ήταν έπαιζε ο Ηρακλής με την Πάρμα. Έφερε ένα ισόπαλο, ένα-ένα, μου άρεσε ο Ηρακλής. Τον είδα βέβαια στα ιταλικά, ήταν η μετάφραση, η μετάδοση και μπόρεσε και πολλά. να καταλάβω από τα σχόλια του, του περιγραφέα. Εδώ όμως πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι βεβαίως η μάχη με τις φωτιές, όπου και σήμερα οι πυροσβέστες θα δώσουν μάχη στις περιοχές σε οποίες έχουμε αναζωπυρώσεις. Έχουμε και καινούργιες εστίες όπως εδώ στον, στον Άγιο Νεκτάριο. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ.
5: Έριξαν και έρχονται σε αυτές εδώ τις περιοχές προκειμένου να κάνουν τις εναέριες ρήψεις και να βοηθήσουν όσο μπορούν, αλλά έχουν ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο, αυτόν τον ισχυρό
0: ανέμο. Υπήρχε και αυτό τις προηγούμενες ημέρες με τους βοριάτες, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όλοι είδαμε τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές μεταδόσεις, ζωντανές μεταδόσεις από κανάλια τα οποία βρίσκονται στο, στα μέτωπα, κοντά στα μέτωπα, και είδαμε ότι έχει μεγάλη απόσταση, η αποτελεσματικότητα δηλαδή, το πόσο αποτελεσματικό είναι η μάχη από ο αέρος σε αυτές τις περιπτώσεις, και για το δύσβατο το λέω των περιοχών, αλλά κυρίως για τον όγκο του νερού που πέφτει. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, χθες είχαμε το τραγικό δυστύχημα όπου χάνει τη ζωή του ένας Δανός, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συνοδός μεταφραστής. Στο ελικόπτερο το Έτερο από πάνω ήταν ένας Ρουμάνος πιλότος με Έλληνα επίσης συνοδό μεταφραστή. Το τι έγινε τώρα εκείνη την κακιά στιγμή, ακούμπησαν τα δύο, ήρθαν σε επαφή τα δύο ελικόπτερα, κατέπεσε το ένα, δύο είναι νεκροί δυστυχώς. Πρώτης τάξης ευκαιρία από ό,τι έβλεπα σήμερα σε εφημερίδες. Γιάννη, τι τις διαβάζεις εφημερίδες πραγματικά? Ποιος ασχολείται με τις εφημερίδες? Πραγματικά σου ρωτάω τώρα αυτό. Ποιος ασχολείται τώρα με εφημερίδες? Ποιος έχει πιάσει τα χέρια του τα τελευταία 10 χρόνια εφημερίδα? Ο μόνος σκοπός που εξυπηρετούν ειδικά οι παραδοσιακές, γιατί έχει περάσει ενημέρωση στα site, αν δεν το καταλάβατε. Όταν ένα site κάνει, ας πούμε, την ημέρα 1,5 εκατομμύριο διαφορετικά κλικ και μια παραδοσιακή εφημερίδα κάνει 5.000 επαναλαμβανόμενα, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ο μόνος λόγος είναι να παίρνει τον υπουργό τηλέφωνο να του λες στείλε μου καμιά διαφήμιση. Και ο υπουργός να λέει έλα μωρή, φίλοι μου είναι, σαν τον Άδωνη, και να του στέλνει τη διαφήμιση, την κρατική, για να επιβιώσουν. Πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τις εφημερίδες να κατασπαράξουν ό,τι μπορούν, ό,τι δεν μπορούν από, από το κράτος, έτσι. Ακόμη και το λάθος του πιλότου, το ανθρώπινο. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν μας είπαν ακόμα για ξυλόλια και άλλα τέτοια. Αλλά και το εδώ και το ανθρώπινο λάθος πήγαν να το φορτώσουν, ας πούμε, στην ηγεσία της χώρας. Την ώρα που στην Κρήτη, γιατί είπαμε πάρα πολλά, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο τουλάχιστον για τον ΟΠΚΠΕ, στην Κρήτη που λέτε, έγινε ένας επιτόπιος έλεγχος Θείου Βασίλη. Ήθελα να σε πω, πες εκεί τα παιδιά, ξεκινάνε οι επιτόπιοι έλεγχοι. Και θα είναι και δύσκολα τώρα, γιατί πάτε, τι να κάνεις, τι απρολάβεις να κάνεις τώρα, σε μια εβδομάδα. Ξέρεις, θα πει επιτόπιος έλεγχος. Πηγαίνεις σε μια περιοχή, η ΑΔΕ, που δεν θέλαμε να περάσει όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, πηγαίνει με συνεργεία και σου λέει: εδώ πόσα δήλωσες φέτος, ότι έχεις, ξέρω εγώ, 150 πρόβατα. Φέρτε εδώ να τα δούμε. Και συγχρόνως έχει στα υπόλοιπα μαντρία της περιοχής, γιατί τα κόλπα τα μάθανε, έτσι, από μαντρί σε μαντρί το πρόβατο. Οι κακοί κυβερνήτες όμως, έτσι. Διαχρονικά το λέω αυτό και διακομματικά. Λοιπόν, και από τους 195 που φώναξαν στην Κρήτη, πόσοι φάνηκαν, 70 νομίζω. Ε? 70. Γιατί Θείο Βασίλη πήγανε μόνο 70? Γιατί έρχονται και στις αίρες τώρα, έμαθα. Άντε πες μου, για πες, πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Γιατί πήγανε μόνο οι 70? Τι έγιναν οι άλλοι 125, οι οποίοι δεν νοιάζονται ξαφνικά? Γιατί ακούγαμε και διάφορα εμείς, οι πραγματικοί κατικλάματα, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τι θα κάνουμε, και οι αγρότες, τι θα κάνουμε τώρα, και τα παίρνουν οι άλλοι. Τώρα που τους είπαν ότι ξέρεις κάτι, εσείς που δεν ήρθατε δεν θα πάρετε φράγκο. Δεν ήταν ένδρος κανένας. Δεν είχε κανένας να διαμαρτύρεται να πει εμείς πώς θα ζήσουμε, εμείς τι θα κάνουμε. Και υπάρχει και κάτι χειρότερο, να σου πω, Θείο Μπίλη. Ότι σου παίρνουν τα λεφτά που σου δώσανε τα προηγούμενα χρόνια αν δεν εμφανιστείς με τα πράιτα, εκεί όλα καταγεγραμμένα, ή πότε πουλήθηκαν ή αν πουλήθηκαν, σου παίρνουν και τα λεφτά των προηγούμενων ετών. Ναι. Εδώ να δεις κλάμα τώρα που έχει να πέσει. Γιατί παίρνουν, είπαμε, και τα λεφτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ωρε φίλε, δεν θα πέσει δάκρυ, σας λέω. Θα δείτε ότι δεν θα βγει ούτε ένας, ενώ μέχρι τώρα ήταν λαλίστατη. Ούτε ένας δεν θα βγει. Διότι αυτοί οι έλεγχοι ξεκινούν σε όλη την Ελλάδα. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή. Ας έχουμε λίγο υπομονή, θα τα δούμε όλα. Και λέει η Εθνική Μετεωρολογική για τις επόμενες ημέρες, πάμε από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για να δούμε λίγο, θα μείνει ο καιρός έτσι τουλάχιστον. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μπαμπαμπαμ. Πέμπτη έθριος ο καιρός. Τετάρτη επίσης έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή. Στους 35-36 θα έχουμε μια ζεστή εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, κάποιες νεφώσεις στο Ιόνιο μόνο, με σιβρινές ώρες, πουθενά άλλου. Η θερμοκρασία επίσης παραμένει όπως την Τρίτη χωρίς μεταβολή στους 35-36 βαθμούς. Για όλη την εβδομάδα η άνεμη από 3 έως 5. Μπάς και μπορέσουμε να το παλέψουμε αυτό το θεριό των πυρκαγιών. Κάπου είχα ένα άρθρο του Bloomberg, για να το ψάξω το βρω λίγο, το οποίο λέει για την περίπτωσή μας, ξέρετε. Δηλαδή για τη Μεσόγειο. Και είχε το Σάββατο το Bloomberg ένα πάρα πολύ αξιόλογο άρθρο, για να, προφανώς για να μας συντονίσει τώρα με μια δύσκολη πραγματικότητα, με κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει, ας πούμε, όχι συνήθεια, αλλά να είναι στη λογική μας και αυτό. Κάτσε να δω τις ειδήσεις που είχα. Η ιερέας τραγούδησε της Γερακίνας γιος σε πανηγύρι στις Σέρες, χόρευε συνάδελφός του. Συνάδελφος. Να, θα το δούμε άλλη φορά αυτό. Α, το Bloomberg. Είναι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές η νέα κανονικότητα στην Ευρώπη. Πώς ξεσπούν, τι τις ενισχύει, ποια είναι τα διδάγματα φέτος από Γαλλία και Ισπανία. Λοιπόν, εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης δύσκολα θα ανακουφιστεί πριν από τις πρώτες βροχές. Δηλαδή, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ακόμα και τον Αύγουστο θα ταλαιπωρηθούμε στις χώρες στο νότο της Ευρώπης τουλάχιστον από πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή, λέει το Bloomberg, έχει καταστήσει αυτές τις συνθήκες καιρού πυρκαγιάς συχνότερες και πιο ακραίες σε σχέση με το παρελθόν. Έχει κάποια παραδείγματα εδώ από την Γαλλία και την Ισπανία. Έχει μαρτυρίες των πυροσβεστών εκεί στη Γαλλία, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι πόλεμος αυτός, γιατί πόλεμο πας, ας πούμε, εδώ είναι χαμένος, δηλαδή από την μέρα που ξεκινάς. Από την ώρα που ξεκινάς, αυτό λένε. 26 χρόνια, λέει ένας πυροσβέστης, ας πούμε, κάνω αυτή τη δουλειά, σβήνω φωτιές στο νότο της Γαλλίας. Αυτό όμως, αυτού του μεγέθους της φωτιές, ποτέ. Εμείς χάσαμε 110.000 στρέμματα μέχρι χθες το βράδυ που είχαν καταμετρηθεί στην Ζηρόνδη, στην πυρκαγιά μόνο στη Ζηρόνδη έκαψε 320.000. Και έκαψε μόνο σε αυτή την περιοχή 200 σπίτια. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσω είναι, μήπως το άρθρο αυτό πρέπει να το συζητήσουμε μια μέρα, να βγάλουμε και κανέναν άνθρωπο και να βάλουμε και στην κουβέντα μας με κάποιον, έτσι, να συζητήσουμε μήπως αυτή είναι μια νέα κανονικότητα όντως και θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό. Δηλαδή να είμαστε λίγο πιο... Τι να είσαι, άντε πες ακριβώς τι να είσαι εσύ, Βαραγιάννη, τι να είσαι. Λοιπόν, ξαναπάμε στο προηγούμενο θεματάκι. Ο Πάπιας, ο Τζόνσον, ναι Χρήστο, το πιάσες, έλεγα για τον Μάικλ Τζόνσον, τον λέγανε, Αμερικανός ήταν αυτός, ο Πάπιας. Το καμπανάκι θυμήθηκα, αλλά καμπανάκι στα 400 δεν είχε, Δεν προλαβαίνω καμπανάκι στα 400. Μετά τις 800 έρδισε και καμπανάκι. Και μου αρέσει που, Χρήστο μου, από το καμπανάκι, ας πούμε, βλέπεις ότι έχουν εξυγχρονιστεί τα πάντα. Αυτό το κουδουνάκι, ας πούμε, το κλασικό, παραμένει όμως. Ούτε ηλεκτρονικό έγινε, δηλαδή ούτε ψηφιακό έγινε, ούτε ηλεκτρονικό, τίποτα. Παραμένει εκεί ο τύπος ο οποίος στο τελευταίο γύρο το χτυπάει. Τι σημαίνει, λέει ο Στέλιος, για να δω λίγο, τι σημαίνει ποινές χάδι. Τόσα χρόνια τι δεν κατάλαβαν, δεν είναι δημόσιο αγαθό τα δάση. Ναι, διοικητικά πρόστιμα έχει. Τι θα πει, τι σημαίνει ποινές χάδι. Πίνε χάδι, δεν είναι, ας πούμε, το διοικητικό πρόστιμο, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο, γιατί έβαλες μπουρλό το όλο το δάσος. Συγγνώμη, ρε εσύ, Στέλιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να βγάλεις τον πυρομετρολόγο, κύριο Γιάνναρο, να στα πει, λέει, πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων τα σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ειδικά όταν πρόκειται για ειδικούς συστάσεις μου. Τους άλλους φοβάμαι. Πάμε στο παράθυρο όμως να δούμε τι γίνεται. 30 τα λεπτά εδώ στο Μετρόπολης.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα. Ο ΠΑΟΚ επισήμως μπήκε από χθες το πρωί στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον αγώνα απέναντι στην Άντερλεχτ, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Από την προπόνηση δεν προέκυψαν αλλαγές δεδομένων στο ιατρικό δελτίο, καθώς τόσο ο Μεϊτέ όσο και ο Ντεσπότοφ συνέχισαν τη θεραπεία τους, όπως και ο Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε στον ώμο. Σήμερα η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί και μένει να φανεί αν εκεί θα βρεθεί και ο Λουσέ, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα και άφησε πίσω του πλέον το ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Από χθες συμμετέχει κανονικά στο πλήρες πρόγραμμα της Augsburg. Ο Άρης ολοκλήρωσε έπειτα από 10 ημέρες προπονήσεων και φιλικών αγώνων το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του στην Ιταλία και από σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στις προπονήσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο πλάνο των δύο φιλικών αγώνων που ακολουθούν. Το πρώτο την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 κοντά στον Πανθρακικό και το δεύτερο το Σάββατο στις 8, το προσεχές Σάββατο 8 του μηνός στις 8 το βράδυ με τον Πανσεραϊκό. Προφορική συμφωνία του Άρη με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται σήμερα για τις τελικές συζητήσεις. Ο Ισπανός Φόρτ έχει βρει σε όλα με τους κυτρόμαυρους και ήδη υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις και τα ιατρικά τεστ που θα επικυρώσουν συνεργασία για 2 χρόνια. Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τις φιλικές του αναμετρήσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του επιϊταλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Πάρμα χθες στο αθλητικό κέντρο του Πιντσόλο, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1. Ο Βάλτερ Ματσάρη επέλεξε στην αρχική δεκάδα και τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στους Παρμέντσι τους Αρθανασιάδη, Βούρο, Τσάκλα, Ίνιγκο, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλί, Κράιντς, Νταουσίλιο, Καϊμπούα και Κόλιτς. Αναλυτικά, φίλες και φίλοι, όλες οι αθλητικές ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μάνου Ντιμπάνγκο στην οδή για τον Billy Joel. Έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό, το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, τέτοια μέρα βλέπω το 1392 και ταινία έγινε αυτό,

0: 492 λεγόταν. Κριστόφορος Κολόμβος ξεκινά με 3 καράβια από το λιμάνι Πάλος de la Frontera της Ισπανίας. Πάει να κατακτήσει τον άγνωστο τότε κόσμο της Δύσης. Ή να οικονομήσει, λες πει. Τέτοια μέρα το 1897 γεννιέται ο Αχιλλέας Μαδράς. Ποιος είναι ο Αχιλλέας Μαδράς? Ο Αχιλλέας Μαδράς είναι ο πρώτος κινηματογραφιστής στη χώρα. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έκανε κινηματογράφο στην Ελλάδα. Και σκηνοθέτησε και ηθοποιός ήταν. Εγώ τον Αχιλλέα Μαδρά βεβαίως πού να τον προλάβω. Απλά υπάρχει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Σακελάριου, του Αλέκου Σακελάριου. Είναι, θα το βρείτε εύκολα και στο YouTube, αν θέλετε να δείτε, για τον Αχιλλέα Μαδρά. Και στο αρχείο της ΕΡΤ. Δείτε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο να δείτε λίγο πώς σατιρίζει ο Σακελάριος τον Μαδρά και τα μέσα που είχε ο Μαδράς στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ Τζότζεφ Πάξτον. Το 1803 γεννιέται ο Πάξτον, Άγγλος αρχιτέκτονας. Τώρα εντάξει, το Crystal Palace έχει σχεδιάσει. Εκεί είναι αγέροχο, στέκεται το γυάλινο παλάτι. Ο Πάξτον. Ο Αντώνης Καλογιάννης. Συγγνώμη, τέτοια μορφή, τέτοια φωνάρα. Μια Αμερικανίδα είχα γνωρίσει κάποτε και προσπαθούσε να μου πει, μου λέει I love, μου λέει a Greek singer. Ποιος να λέω εγώ, και δεν θυμόταν το όνομα. Και να αρχίσει να τραγουδάει τώρα τραγούδια του. Και έφτασε στο όμορφη μου Κατερίνα. Και λέει ο Καλογιάννης, yeah, μου λέει, yeah, Καλογιάννης. Λοιπόν, James Hetfield. Ο Hetfield είναι ο τραγουδιστής των Metallica, έτσι. Από την Καλιφόρνια. Ο Hetfield, μορφή. Στους 100 πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και κιθαρίστες τον έχουν κατατάξει. Πριν από λίγους μήνες, εδώ ήταν στην Αθήνα, ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ. Νίκος Νταμπίζας, φοβερό τυρί. Νταμπίζας, τυριά τρομερά, κατσικίσια. Αλλά και φοβερός αμυντικός. Το 64 η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ηφίλιος στο Μαϊάμι. Κούκλα. Και το 89, δύσκολο γεγονός, ένα short 330 της Ολυμπιακής αεροπλοείας μάλιστα, συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, στον Κερκετέα, έπεσε στο βουνό. Και 34 επιβαίνοντες νεκροί, ανάμεσά τους και κάποιοι φίλοι και γνωστοί μας. Και πάμε λίγο να επιστρέψω. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Παρακολουθώ συνέχεια τα τελευταία νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών στην Αττική κυρίως, εκεί κυρίως. Μάχη μέχρι τέλους για να σώσουν τα σπίτια κάτοικοι. Παρά τις οδηγίες των αρμόδιων, δύσκολα εγκαταλείπουν τα σπίτια. Προσπαθούν οι άνθρωποι με ένα κουβά νερό, με ένα λάστιχο, να σβήσουν τη φωτιά, τη λέλαπα που έρχεται. Δύσκολα πλάνα. Κάτσε λίγο να ακούσουμε, να πάμε λίγο έρθει.
1: Είναι πολύ δύσκολη, πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πού είναι ο...
2: Έλα από εδώ,
1: έχουν
2: έλα.
1: Ανοίξει τα νερά, έχουν ανοίξει τα νερά και προσπαθούν να ρίξουν νερά.
2: Το είχα ανοιχτό, ρε Χρήστο.
3: Είχε διπλό στο λάστιχο. Εντάξει τώρα.
0: Αγωνία των ανθρώπων, μεγάλη. Να σώσουν τις περιουσίες. Και εμείς βλέπουμε 33 συλλήψεις και διοικητικά πρόστιμα. Προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει καμιά κατάσταση. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα δεν στάθηκαμε καθόλου και θα έπρεπε στην μετατροπή των ισοβίων έτσι από 25 στα 30 χρόνια. Και αυτό λόγω Γιωτόπουλου, νομίζω. Από τις αντιδράσεις που ξεσήκωθηκαν, ο κόσμος ίδρωσε, ανατρίχιασε. Κάποιοι χάρηκαν βέβαια. Βγήκε ο Γιωτόπουλος ή βγήκε ο ήρωάς τους. Ένα serial killer βγήκε, σου λέει έξω, τα λοιπόν, τα ισόβια πλέον 30 στη χώρα, έτσι, από την προηγούμενη Πέμπτη. Ψηφίστηκε αυτό. Πάμε λίγο στην ΑΔΕ όμως, εδώ που έχουμε τα φοβερά που γίνανε στο Δήμο Μιλοποτάμου, στην Κρήτη, από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και λες, να γιατί οι άνθρωποι δεν θέλανε να αλλάξει ο τρόπος πληρωμών κτλ. Να για ποιο λόγο δεν θέλανε να πάει στην ΑΔΕ. Λέω και εγώ γιατί είχαν ιδρώσει και βγαίνανε του και λέγανε και τι αυτά και ο Μητσοτάκης την πάει στην ΑΔΕ και αυτά και εμείς και εγώ και άλλοι. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση της αρχής η οποία...

μας λέει ότι προχώρησε σε ελέγχους για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων στην περιοχή και όπως σας είπα από τους 195 πήγαν 75 και αυτοί έχουν θέματα και αυτοί που πήγαν έχουν θέματα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω τώρα. Αυτό πώς έγινε τώρα. 58 ελεγκτές έστειλε το κράτος, έστειλε στην περιοχή 58 ελεγκτές, διότι χρειάζονται 4 για κάθε έλεγχο. Οπότε γίνανε συνεργεία, πάρα πολλά συνεργεία όπως καταλαβαίνετε, αρκετά, πάνω από 15, οι οποίοι πήγαν στην ίδια περιοχή ταυτόχρονα. Εκεί ήταν που μπερδεύτηκαν οι κριτικοί. Πέφτανε τα κινητά, ας πούμε, τα τηλέφωνα πέφτανε και λέει: μα αν είναι εδώ. Ναι, αλλά εγώ πώς θα έρθω, πώς θα φέρω τα πρόβατα. Χρήστο, φέρει τα πρόβατα. Πώς θα τα φέρω, αφού είναι εδώ και οι άλλοι. Και εδώ σε μένα ήρθανε. Α, μα ναι. Α, δεν έρχομαι. Ωραία. Δεν θα πάρω την επιδότηση. Δεν πειράζει. Ρεντίκολο να μην γίνουμε στο χωριό. Εξηγώ τώρα πώς φαντάζομαι ότι έγινε, έτσι. 58 ελεγκτές της ΑΔΕ από διάφορες κιόλας περιοχές της χώρας, δεν από συγκεκριμένη υπηρεσία. Μην γνωρίζετε και πέσει και σύρμα, πέσουν τα τηλέφωνα, ερχόμαστε, αλλά και να άντε ήρθαν και τι θα κάνουν. Θα τα κλωνοποιήσουν, φωτοτυπικό, τα πρόβατα δεν βγαίνουν. 3D, εκτυπωτή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πρέπει να είναι εκεί ζωντανά, να τρώνε, να κλάνουν. Πρόβατα είναι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έγινε. Και αυτοί οι 58 που λέτε πάνε σε ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν μία ώρα πριν τον έλεγχο στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στη χειρότερη, 2 πριν τον έλεγχο στις περισσότερες περιπτώσεις για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο. Πού να είναι, τι να πεις, να κάπου εδώ είναι, ζαλαγάνε. Αυτά παλιά παιδιά, τελειώσανε. Αλλά ήθελαν και τα αναγκαία δικαιολογητικά, όχι μόνο τα κεφάλαια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάνε μόνο 75, αριθμός που αντιστοιχεί, λέει εδώ η ΑΔΕ, στο 40% του δείγματος. Στους 22 από τους ελεγχθέντες, από τους 75, εντοπίστηκαν παραβάσεις, οι οποίες βρέθηκαν με ειδικό αλγόριθμο που έχει πλέον ο σερβερ της ΑΔΕ. Άρα και από τους 75 βγάλει 22. Οι παραβάτες, οι 22, αντιμετωπίζουν ποινές οι οποίες φτάνουν και στην απώλεια των επιδοτήσεων. Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, δηλαδή αυτοί τι είπανε, να εδώ κάπου είναι τα κορίτσια, έρχονται. Αν δεν έρθουν, χάνουν και την επιδότηση. Για τους 120 που δεν πήγαν στον έλεγχο, χωρίς να τους νοιάζει πλέον, ενώ πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ, 3 ίδρωναν, τώρα ξαφνικά δεν τους ενδιαφέρει. Οι κυρώσεις είναι γνωστές. Χάνουν τις επιδοτήσεις για την αίτηση του 25. Θα επανελεγχθούν αν έχουν το κεφάλαιο το ζωικό του 26. Εφόσον έχουν λάβει μέχρι το 25 επιδοτήσεις, ενισχύσεις με βάση το ζωικό κεφάλαιο που δήλωσαν, ανακτώνται άμεσα τα λεφτά. Πίσω. Τα θέλουν οι Ευρωπαίοι, φίλε, τα λεφτά. Θείο Βασίλη, τα θέλουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά. Δικά τους, ξέρεις. Αυτοί μας ξεσήκωσαν. Είδα εδώ, λέγαμε μπράβο την κυρία Κοβέση. Τώρα θα θέλει πίσω η κυρία Κοβέση. Μην τη βρίζετε. Και για να ξέρετε και για τη διαδικασία, ο πλήρης έλεγχος ενός κτηνοτρόφου σε ένα μαντρί με 300 εγωπρόβατα απαιτεί μόλις 4 ώρες. Από κλιμάκιο 2 ελεγκτών. Ο Πιτσιλής, ο διοικητής της ΑΔΕ, δήλωσε: οι έλεγχοι αυτοί στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα. Οι ενισχύσεις θα φτάνουν πλέον σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Για πρώτη φορά, με τόσο μαζικό και συντονισμένο τρόπο, ελέγχουμε επί τόπου εάν όσα δηλώνονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δύσκολα, παιδιά, αυτά. Αυτά είναι δύσκολα γιατί παίζει χρήμα στη μέση, έτσι. Δηλαδή, άμα ήταν διαφορετικά, δεν θα το συζητούσαμε, αλλά είναι δύσκολα. Πραγματικά είναι δύσκολα. Και εγώ θέλω και άλλες κυρώσεις. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, θέλω και διοικητικές, έτσι. Εγώ θέλω και άλλες. Θα μου πεις, δεν χορταίνεις. Ο πρωτογενής τομέας, αρχίσετε τώρα. Οι άνθρωποι της αγροτιάς, δεν θα αρχίσετε. Εδώ είμαι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το πρωτότυπο, που γράφει κάποτε η Μπόμπι Τσέντρι, η οποία θεωρείται από τις πρώτες γυναίκες στην Αμερική τραγουδοποιούς, δηλαδή που συνθέτει και τραγουδά τα δικά της τραγούδια. Ο Βασίλη, δεν σε βλέπω να γράφει σήμερα. Τόσο καιρό με είχες συνηθίσει αλλιώς. Έγραφες, έλεγες. Τώρα τίποτα, Ο Στέλιος τα μηνύματα συνεχίζει για τα πρόστιμα στους εμπριστές. Ποινές χάδι.
τι θα τον κάνει, λέει, το πρόστιμο. Τόσοι άνθρωποι χάνονται, λέει, τόσοι άνθρωποι έχασαν σπίτια, ζωντανά κτλ. Τι θα τον κάνει, λέει, το ειδικικό πρόστιμο. Ο Τάσος μου στέλνει φωτογραφίες από την πυρκαγιά τη μεγάλη. Αυτή η πυρκαγιά που είναι, Τάσο? Εκεί στην Αττική, δυτικά. Η ιστορία του Σαρδάμ. Η λέξη Σαρδάμ προέρχεται από τον αναγραμματισμό του επωνύμου του ηθοποιού και σκηνοθέτη Αχιλέα Μαδρά. Ήταν γνωστός θεατράνθρωπος περασμένων ετών. Συνήθιζε να μπερδεύει τα λόγια του ή να κάνει γλωσσικά λάθη πάνω στη σκηνή. Και όταν λέει συνήθιζε, επίτηδες. Συνάδελφοί του έβγαλαν τη λέξη Σαρδάμ παίζοντας με τα γράμματα από το επίθετό του, για να κορυδεύουν τα μπερδέματά του στην ομιλία. Καλά, έχει κάποιες σκηνές. Ποιος μου το στέλνει αυτό τώρα το μήνυμα? Ο Σπύρος. Σπύρο, άμα δεις το ντοκιματέρ του με τον Σακελάριο, θα γονατίσεις κιόλας. Γεια σου, Μπάρμπι μου, επιτέλους, άντε. Νάνι. Ο Ιάκωβος, καλημέρα Κώστα. Ένα σκέτο, καλημέρα Κώστα. Δεν μας έχεις κανένα νέο εκεί από Augsburg, τη Γερμανία, που είσαι? Στείλε τίποτα. Στείλε τίποτα να ξέρουμε τι θα πούμε. Κάριστος λέει την Παρασκευή το απόγευμα με 9 μπουφόρ. Μου στέλνει ένα τεράστιο μέτωπο ο Τάσος Πιτροπάκης από τη φωτιά που πάλεψαν εκεί στην Κάριστο. Καλημέρα Θανάση, να σε καλά. Γιώργη επίσης.

Ναι, Πέτρο, είδαμε μεγάλους δρομείς, είδαμε μεγάλους αθλητές. Ήταν η δική μας γενιά, ήταν πάρα πολύ τυχερή. Σε όλα τα αθλήματα. Τιμήθηκε Τζόνσον. Λοιπόν, είχε αυτό το περίεργο στυλ. Πολύ ανορθόδοξο. Τώρα πριν από λίγο, γιατί μου το θύμισε και ο Χρήστος τον Πάπια, ο Τζόνσον ήταν το παρατσούκλι του, φίλες και φίλοι, αν δεν το γνωρίζετε. Θρυλικός Αμερικανός δρομέας. Δεν τα έτρεχε παλιά. Έτσι δεκαετία 80 και κυρίως 90, εγώ το θυμάμαι. Κυρίως 90. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ανορθόδοξο λέγανε οι προπονητές Στίβου. Δηλαδή, την ώρα που οι προπονητές Στίβου μάθαιναν στους αθλητές τους να έχουν το σώμα σε μια κλίση συγκεκριμένη, προς τα εμπρός κυρίως, στα πρώτα μέτρα κτλ., βγαίνει ο τύπος και αρχίζει ανάποδα όλα. Ανάποδα. Λέει εδώ, η τεχνική του ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με όσα διδάσκουν ακόμα και σήμερα οι προπονητές Στίβου. Προσέξτε τώρα στο τέλος, σας πω τι είδους αθλητής ήταν αυτός. Ενώ οι περισσότεροι δρομείς γέρνουν μπροστά και σηκώνουν ψηλά τα γόνατα, ο Τζόνσον έτρεχε με έναν εντελώς δικό του μηχανικό τρόπο, τα οποία είχαμε. Όρθιο κορμό. Κρατούσε την πλάτη τελείως ίσια, με μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω κιόλας. Δηλαδή. Χαμηλά γόνατα. Δεν σήκωνε τα γόνατά του ψηλά κατά τον διασκελισμό, όπως όλοι οι υπόλοιποι συναθλητές του. Έκανε μικρά βήματα, πιο μικρά, αλλά πολύ γρήγορα. Υψηλή συχνότητα είχαν τα βήματά του, αλλά ήταν πιο μικρά. Είχε σταθερό το κεφάλι. Το κεφάλι και ο λαιμός, λέει, έμεναν ακίνητα, χωρίς καθόλου περιττές ταλαντώσεις. Και από κάτω εξηγούνε γιατί αυτή η τεχνική τελικά λειτουργούσε. Αν και δεν διδάσκεται, και σήμερα σας λέω. Πρώτον, είχε μείωση καταπώνησης. Η όρθια στάση περιόριζε τις κατακόρυφες δυνάμεις που επιβάρυναν τη μέση και τα γόνατα. Αεροδυναμική σταθερότητα. Ακινησία του πάνω μέρους του σώματος σήμαινε ότι δεν είχαν ενέργεια σε άσκοπες κινήσεις δεξιά-αριστερά. Τεράστια ισχύ παρά τα μικρά βήματα. Η απίστευτη δύναμη που είχε στα πόδια του επέτρεπε να καλύπτει το έδαφος που έχανε από άλλους παράγοντες με τρομερή ταχύτητα, και με αυτόν τον τρόπο τον ανορθόδοξο ο τύπος κέρδισε. 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε 200 και 400, και μάλιστα παραμένει ο μοναδικός αθλητής που έχει πάρει χρυσό στην ίδια Ολυμπιάδα, στους ίδιους αγώνες, και στα 200 και στα 400. Κατέκτησε 8 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 3 φορές έσπασε, χωρίς τα βάζω τα 4x400, παγκόσμιο ρεκόρ. Κυρίαρχος στο στίφο την δεκαετία του 90. Με αυτό το ανορθόδοξο στυλ. Είδατε καμιά φορά? Του εκτός πλαισίου. Μακριά από τους κανόνες. Just jumped off the Tallahatchie Bridge. Μάλιστα το τραγούδι της Έντρη το βρίσκω, Σπύρο, το Σπυράκο, να πω και στους φίλους από Σουηδία και Σκανδιναβία. Σήμερα δεν έχω Γιάννη, τι έγινε, Τουρκού, πήγαμε διακοπές, ξεκινήσαμε. Το βρίσκω και στα Σουηδικά. Μια μεγάλη φωνή, Γιόν Ανδρέας. Έτσι το τραγούδι, έτσι λέγεται, Γιόν Ανδρέας. Λοιπόν, τι νέα μας έχουν ζαλίσει, λέει. Τι λέει εδώ πέρα ο Ιάκωβος? Τον κάνανε καφού, λέει, αφού τον κάνανε καφού τον Γιαννούλη. Τον χαφ τον κάνανε που φέρανε Ζιτάν. Κάτσε, λέει, να σιγουρέψουν τους ομίλους. Εντάξει, μωρέ, σίγουρα θα πάνε σε ομίλους κι εσύ. Λοιπόν, γιατί έχουν λεφτά. Γιατί μέχρι τώρα τη μία μεταγραφή δεν έχουν πληρώσει όλοι οι ελεύθεροι. Μέχρι και ο φτωχός ο Άρης έκανε μία μεταγραφή, λέει. Άστος εσύ, Ιάκωβη, ήσυχους τώρα. Δεν μπορώ πρωί. Λοιπόν, άλλο. Άλλο. Τι να λέει τώρα αυτό? Επειδή άκουγα και για το επιτελικό κράτος, δηλαδή θεωρούμε ότι αυτές την εβδομάδα δεν τα πήγαμε καλά. Είχαμε διάφορα, ας πούμε, κενά τα οποία ενίσχυσαν την τραγωδία των πυρκαγιών, γιατί η τραγωδία δεν είναι μόνο τα χάνει σε αυτή την περίπτωση ανθρώπινη ζωή, γενικώς είναι τραγωδία. Απλά η ανθρώπινη ζωή δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Το σπίτι μπορεί μετά από 20-30 χρόνια, αν και δεν σου κάνει και διάθεση, ας πούμε, και πολύ, έτσι, σε μια περιοχή που κάηκε,
Αυτό έλεγα χθες στην αδερφή μου. Λέω, άντε, λέω, μέσα στα μαγευτικά ψακούδια που είναι κατά πράσινα και λέω, κούφια ώρα, πες ότι γίνεται κανένα κακό. Σιγά μη θέλω εγώ τώρα, μετά εδώ ξανά να έρθω. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε άλλα, έχουμε από τον από Σάντζεθ. Την πέσαν όλοι στον Πέτρο Σάντζεθ, σοσιαλιστή αριστερό πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος έκανε τραγικό λάθος τις προηγούμενες ημέρες. Άφησε να εννοηθεί κάτω εκεί στην Αραπιά ότι ελάτε, εμείς εδώ θα νομοποιήσουμε καμιά 500.000 που μπήκαν τα τελευταία χρόνια, οπότε γιατί όχι και εσάς. Και έγινε αυτό που έγινε στη Θέουτα. Με 50.000 κόσμο να κολυμπάει, ας πούμε, γιατί έδωσε μήνυμα ο Σάντζεθ, ως άλλος Τσίπρας. Κάτι τέτοιο είπε ο Τσίπρας το 15, αν θυμάστε. Έδωσε μήνυμα, ελάτε εδώ, θα σας δώσουμε εμείς χαρτιά. Τι να κάνουν, να λιάζονται στις πλατείες, να μην τους δώσουμε ένα χαρτί να τακτοποιηθούν οι άνθρωποι, έλεγε η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Τα ξεχνάς, εγώ δεν τα ξεχνάω, τα θυμάμαι. Το ίδιο ακριβώς το λάθος έκανε ο Σάντζεθ. Με αποτέλεσμα να βγάλει ο ίδιος άνθρωπος το στρατό την Παρασκευή για να μαζέψει το δικό του λάθος. Και επιτίθεται, λέει, κατά των fake news ο Πέτρος Σάντζεθ. Ποια είναι τα fake news, δηλαδή, αδερφή μου τώρα. Και επισημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μετά την επέμβαση του στρατού. Έβγαλε ο αριστερός ο στρατός στον δρόμο για να αποτρέψει το δικό του λάθος, έτσι. Ο οποίος είχε δώσει σύνθημα, ελάτε εδώ, εμείς νομιμοποιούμε κόσμο. Βέβαια έχουν χαλάσει λίγο και έχουν αλλάξει οι σχέσεις του Ισπανού, των Ισπανών, της Ισπανίας με Δανία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία, οι οποίες άσκησαν πάρα πολύ σφοδρή κριτική στην Ισπανία το προηγούμενο Σάββατο. Βρέθηκαν, είχαν μια συνάντηση και κατηγορούν την Ισπανία ότι ακολουθεί φιλική πολιτική στο μεταναστευτικό. Πάμε να το δούμε τώρα με όλους Ελλάδας, γιατί λέγαμε, ας πούμε, τότε. Κάτσε να βγάλω το γυαλί για να σας το πω. Λέγαμε τότε, άντε καλά κύριε Αλέξη, ανοίγεις εσύ τα σύνορα, ο Τσίπρας τα ήθελε ανοιχτά, μα θυμάστε, έτσι έρχονται εδώ, ξέρω εγώ, 500.000 κόσμο. Οι οποίοι θέλουν, ναι, μας λέγανε, δεν θέλουν να μείνουν εδώ, αυτή ήταν η καραμέλα. Δεν θέλουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, τι να κάνουν στην Ελλάδα, 25% ανεργία είχε τότε ο Αλέξης, 27. Να πάνε, λέει, πάνω βορειότερα θέλουν, και λέγαμε εμείς οι αδαείς. Οι οποίοι είμαστε εκτός του συστήματος και των αποφάσεων αυτών. Και αν οι άλλοι κλείσουν τα σύνορα, τι θα κάνουν αυτοί? Δεν πρόκειται. Η Ευρώπη είναι αλληλέγγυα. Πάρ' τα πρώτα κλεισίματα. Την ώρα που μιλούσανε, κλείνανε οι Ούγγροι, κλείνανε οι Αυστριακοί, κλείνανε οι Γερμανοί, κλείνανε όλοι τα σύνορα. Κλείνανε εδώ πάνω από οι Βαλκάνοι. Ούτε να τους δουν δεν θέλανε. Με αποτέλεσμα να μείνει όλος αυτός ο κόσμος να εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Ό,τι ακριβώς έπαθε και ο Ισπανός. Λοιπόν, και τον κατηγορούν ότι ακολουθεί φιλική πολιτική στο μεταναστευτικό. Κλείνουν όμως τα σύνορα από πάνω, βορειότερα, από την Ισπανία. Βλέπω ότι πληρώνει καημένη Πορτογάλη. Και πόσοι να χωρέσουν εκεί. Και θυμίζει εδώ πέρα το BBC ότι τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, η κυβέρνηση των Ισπανών ενέκρινε σχέδιο νομοποίησης 500.000 παράτυπων μεταναστών. Έτσι τους επέτρεψε την ένταξη στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, παρακαλώ, έτσι. Οι παράτυποι μετανάστες. Και ξεσηκώθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι. Καμιά φορά, ξέρετε, είναι ωραία να λες, ας πούμε, αυτά και αλληλεγγύη και άλλα πράσινα άλογα. Όχι με την έννοια την κανονική της λέξη, έτσι, πράτινα άλογα. Όχι, πράσινα άλογα, βαμμένα πράσινα. Τρεις λαλούν, κυριολεκτικά. Λοιπόν, πόσο εύκολα τα βλέπουμε τα πράγματα και πόσο δύσκολα είναι. Αλληλεγγύη, τι ωραία, αλληλεγγύη, από ποιον όμως? Για δείτε λίγο τη Βρετανίδα, τη Δίσμηρη. Αλληλέγγυη ήτανε. Στους μετανάστες. Πήγαινε μέσω ΜΚΟ, αυτοί που την βρήκαν στη βαλίτσα, διπλωμένη μέσα. Την καθάρισε ο μετανάστης, τον οποίο βοηθούσε η Δίσμηρη. Πού να καταλάβει αυτά που τους λέγανε. Έλα, σου λέει ο άλλος, μια περίπτωση είναι. Μωρέ, δεν είναι μία. Εκατοντάδες είναι. Ποιος σου πω ότι είναι μία? Έλα εδώ να τα πούμε, να σου πω ότι είναι μία. Πήγε η Δίσμηρη, κατέβηκε από την Αγγλία, είχε και κάποια φράγκακια στην άκρη. Την καθάρισε, που λες, ο 26χρονος Αφγανός. Της πήρε και την κάρτα. Έστελνε και μηνύματα από το κινητό. Μάλιστα. Αλέγγυη ήταν η γυναίκα. Τώρα θα μου πεις να το. Ναι, βέβαια. Είμαι πάρα πολύ σοβαρή αυτό που σας λέω. Τι θα πει αλληλέγγυο, σε ποιον αλληλέγγυο? Σε αυτόν που δεν είναι?
Σε μένα? Όχι, προς Θεού, παιδιά, όχι. Προς Θεού. Βοηθάμε μόνο αυτούς που θέλουν να τους βοηθήσουμε. Τα υπόλοιπα μετά το δελτίο ειδήσεων, φτάσαμε στα 59 λεπτά. Εδώ στο Μετρόπολης. Καλημέρα, με πήρανε τηλέφωνο ότι μιλάς για μένα, δεν άκουγα την εκπομπή. Ναι, ρε, για Θεού Βασίλη, λέω, πάρε τηλέφωνο. Και πού, δεν είπα εγώ επίθετο. Το, δηλαδή, όλη η περιοχή ξέρει ότι ο Θεός Βασίλης είσαι εσύ μόνο. Σε πήρα να δώσει εκεί σήμα. Έρχεται η ΑΔΑΕ. Έρχεται η ΑΔΕ και λέω η ΑΔΑΕ. Έρχεται με συνεργεία εκεί, Θεού Βασίλη, θα μετρήσει τα πρόβατα στα μαντριά. Πες τα αδέρφια εκεί, τα ξαδέρφια, όχι τα δικά σου, τα συναδελφικά, ότι αυτό που έγινε στην Κρήτη θα γίνει και ήθελα να μου λύσει την απορία. Γιατί δεν πήγαν οι 70 από τους 195 κτηνοτρόφους? Γιατί εδώ τόσο καιρό μιλάμε και μου λες ότι, ξέρω εγώ, η πολιτική είναι λαμόγια, αυτοί σας μπρόχνανε για αυτή την ιστορία και τέτοια και αυτά και το άλλο και πάντα αυτοί φταίγανε, εσείς ποτέ. Η ερώτηση είναι γιατί δεν πήγανε οι 120 από τους 100, δηλαδή, Κώστα, οι ελεύθεροι δεν είναι παίχτες κατά τον φίλο που έστειλε το μήνυμα? Όχι, όταν λέμε μεταγραφή παλιά εννοούσαμε ότι μεταγραφή, τώρα μετεγράφω από τα δημοτικά, ας πούμε, βιβλία εδώ και πάω αλλού, εντάξει, ναι, αλλά στο ποδόσφαιρο τα λέμε μεταγραφή. Θεωρούσαμε ότι πέθηκε κανένα φράγκο, έτσι. Τώρα τζάμπα μεταγραφές, δεν ξέρω πώς γίνονται. Λοιπόν, να πάμε όμως στο δελτίο. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν μπορείς να πεις τίποτα, λέει ο Αναστάσης, για το κράτος από τον καναπέ και το πληκτρολόγιο. Όλοι μάγκες και ειδικοί. Μάλιστα, σας μαλώνει. Όχι σας όλους, συγκεκριμένους, σας μαλώνει ο Τάσος. Έλα, λέει, να πιάσει μάνικα με 9 μποφόρ και 10 μποφόρ να σε δω. Τι να κάνουμε, ρε Τάσο, τώρα εμείς νομίζεις όλοι σαν και σένα είμαστε? Εμείς είμαστε ειδικοί να καθόμαστε στον καναπέ, να κάνουμε αντιπολίτευση, να αποδομούμε, να λέμε πληροφορίες που μόνο εμείς ξέρουμε. Να κάνουμε εκπομπές και να λέμε, σας τα λένε αυτά. Αλλά εμείς τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, πάμε. Δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, σε τραγωδία εξελίχθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχείρουσαν στη φωτιά στην περιοχή Ψάθα στη Δυτική Αττική, καθώς δύο άτομα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που αμέσως μετά τη σύγκρουση κατέπεσε, ανασύρθηκαν χωρίς τις

0: αισθήσεις τους και δυστυχώς κατέληξαν κατά τη διακομιδή τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Πρόκειται για έναν Δανό που ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου και έναν Έλληνα που είχε το ρόλο του συντονισμού και της μετάφρασης. Σε ό,τι αφορά τα δύο μέλη του έτερου ελικοπτέρου, ο χειριστής είναι Βρετανός υπήκοος και ο συντονιστής μεταφραστής Έλληνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Από σήμερα 3 Αυγούστου ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα οι πυροπαθείς μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, εις ώρες οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 26χρονος προσήχθη την 5η 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ομολόγησε τις πράξεις του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο υπουργών αύριο 3η 4 Αυγούστου εν μέσω συνεχιζόμενων διαφωνιών εντός της Ένωσης σχετικά με την άφιξη πάνω από 50.000 μεταναστών στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπως μεταδίδουν το BBC και ο Guardian. Τελευταία του πνοή, σε ηλικία 93 ετών, άφησε χθες ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος από το 1993 έως και το 1997. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στο νέο Ρήσιο, καθώς οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα της αστυνομίας. Συνολικά κατηγορούνται ότι από τις 20 Ιανουαρίου εμπλέκονται σε 96 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε Χαλκιδική, Θέρμη και άλλες περιοχές, με την ζημία του ΔΔΕ να υπερβαίνει τις 550.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, γενικά άθυρο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, τα γύρω ορεινά προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 2 με 4 βοφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και φίλοι, εδώ είμαστε στο μικρόφωνο του Μετρόπολης, εσύ συντονισμένοι στο 95,5 από όλο τον πλανήτη, βεβαίως μέσω Wi-Fi και ίντερνετ και όλων των μέσων που διαθέτουμε πλέον. Αν θέλετε κάτι να πούμε στον αέρα, βεβαίως εδώ είμαστε ευγενείς να είμαστε, δεν βρίζουμε και ό,τι θέλουμε το λέμε, έτσι, στο 90-90-90. Έχω πάρα πολλά θέματα ακόμα να σας πω. Και για αυτή την περίπτωση εδώ πέρα με τους Ρωμά ήθελα να σας πω τώρα. Πόση σχέση έχει, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τους τρεις Ρωμά, οι οποίοι, μισό λεπτό στη γραμμή, οι οποίοι, ας πούμε, τραυμάτισαν και ένα, δύο άτομα, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, τραυμάτισαν και σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά είναι, νοσηλεύονται δύο άτομα, οι οποίοι, ξέρετε, επειδή η αστυνομία προφανώς είναι στα ίχνη τους εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε καταλάβει, ας πούμε, αυτές οι φωτιές εκεί πέρα στα τσαίρια που ανάβουν. Κάποια στιγμή δεν ξέρουμε πως θα έπρεπε να ασχοληθεί κανένας εισαγγελέας, γιατί η αστυνομία τι να κάνει. Δυσμοί αστυνομικοί τους πιάνουν, τους πηγαίνουν, ο εισαγγελέας τους ξαναφύγει έξω. Κάτσε μην αφήσει και αυτούς τους τρεις τώρα, σήμερα. Λοιπόν, κάθε φορά, ας πούμε, βλέπουμε φωτιά στα τσαίρια. Φωτιά στα τσαίρια. Εντάξει, ρε φίλια. Δηλαδή, φτάνει τόσο. Δηλαδή, τι κάνει νιάο, νιάο στα κεραμίδια. Ρωμά και ένα, ας πούμε, μετασχηματιστές για να πάρουν το χαλκό. Και άντε τρέχει η πυροσβεστική. Και άντε τρέχουμε κι εμείς. Άντε ειδήσεις. Φωτιά. Φέτος 10 φορές είχαμε είδηση φωτιά στα τσαέρια στην Περαιά. Άντε εντάξει. Αφού σας αρέσει αυτή η κατάσταση και θέλετε κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, ή κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια και τα ίδια, αφήστε το έτσι το θέμα. Επειδή κάνει τζιζ, έτσι. Φοβόμαστε. Την ψηφοφόρια Λουνού, Ναι, μωρέ. Το ξέχασα αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Έχω πολύ καιρό έτσι, σας ακούω καθημερινώς. Ναι, πρώτον, ναι. Πρέπει να σας συγχαρώ για την εκπομπή, σας ακούω καθημερινώς. Είσαι μία εγκυκλοπαίδεια πραγματικά. Θα ήθελα η Ελλάδα να είχε 10 μόνο, σαν και εσάς δημοσιογράφοι.
0: Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάντοτε τεκμεριώνεις τις άποψή σου με παραδείγματα. Πάντοτε.
0: Για να το καταλάβετε. Ναι.
1: Ναι, πάντοτε. Και ένα άλλο. Θέλω να μου εξηγήσεις. Σήμερα η Ελλάδα που βρίσκεται εδώ, ναι, δύο πράγματα θα σας πω. Ναι. Ένα ήταν όταν ήταν οι συνδικαλιστές, ναι, και το δεύτερο είναι τώρα με τους... Έχω βαρεθεί να ακούω εμείς οι προοδευτικοί. Αυτά τα δύο, ναι, έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Θέλουν οι προοδευτικοί να περνάνε την άποψή τους.
0: Καλά, βάλαμε και άλλοι. Βάλαν και άλλοι το χεράκι όποτε μπορούσαν. Δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Ναι.
0: Βάλανε. Μπήκαν δάχτυλα πολλά, κύριε, στο μέλλον.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Αλλά τι σημαίνει προοδευτικός? Το να σε καίνε, το να μην πας στην εκκλησία, το να έχεις σκύλο, το να μην παντρεύεσαι με θρησκευτικό γάμο, δηλαδή είναι αυτή προοδευτική?
0: Όχι, θα σας εξηγήσω πολύ απλά είναι. Είναι πάρα πολύ απλά. Είναι ένας καινούριος, ναι, όρος, διότι το κομμουνιστής θεωρείται, γιατί οι άνθρωποι κομμουνιστές είναι, θεωρείται παλιακό ακόμα και για τους ίδιους. Έτσι κι αλλιώς οι διασπάσεις σε εκείνο το χώρο είναι τόσες πολλές που δεν μπορούσαν να βρουν ταυτότητα. Μετά βρήκανε την πιο απαλή εκδοχή, το αριστερός. Σε σχέση, ας πούμε, με το κομμουνιστής, ναι, ναι, θεωρούσαν και το σοσιαλιστής ότι είναι λίγο πιο light, περνάει πιο εύκολα, το τρώει πιο εύκολα η κοινωνία, και επειδή και εκείνο δεν πέρασε, τώρα έχουμε βρει το προοδευτικός. Αυτή είναι η εξήγηση, να καταλάβετε, είναι αυτή. Οι άνθρωποι είναι κομμουνιστές, ντρέπονται να το πούνε και λένε ότι είναι προοδευτικοί.
1: Ας το πούνε, τι.
0: Μα ντρέπονται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πούνε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω τι πιστεύω και τι είμαι. Αν αλλάζω τώρα συνεχώς την ορολογία και τα λοιπά για να συμπερδέψω, αλλά οι άνθρωποι είναι κομμουνιστές, έτσι να μην το ξεχάσετε. Να είστε καλά, κύριε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καθημερινώς.
0: Να είστε καλά. Όποιος έχει αντίρρηση, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε, έτσι. Και να συζητήσουμε και 15 προοδευτικές δίθεν προτάσεις. Και άλλες 15. Πόσες θέλετε? Εγώ εδώ είμαι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, κύριε, εσείς, ναι, βέβαια.
2: Αυτούς τους τρεις γύφτους του κερατά που πιάστηκε.
0: Μην το κάνεις όμως αυτό. Πες οι τρεις Ρωμά και μην το κάνεις για να μιλήσουμε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε για αυτό το κομμάτι.
2: Ναι,
0: το αλλάζουν. Ναι.
2: Ας ψάξουν το χαλκό που το δίνανε.
0: Τον δίνουν σε γνωστές εταιρείες, γιατί είναι συγκεκριμένες, ναι, εταιρείες.
2: Ναι, ναι, πιάσουν, και αυτός μέσα να μου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Μέσα. Ναι, ναι. Με το αποδόχη είναι.
0: Ναι, ας τους κλείσουν σε πρώτη φάση.
2: Και θα πάρει μέσα και
0: συνέργεια. Κάποια στιγμή παραγίνηκε, που λένε.
2: Έχει παραγίνει. Καίνε. Δεν ξέρουμε τι κάνει εκεί πέρα, τι γίνεται.
0: Ξέρουμε τι καίνε. Κάθε φορά που πάει η πυροσβεστική, σβήνει πράγματα συγκεκριμένα, ξέρουμε τι είναι.
2: Γενικά αυτή είναι φύρα στην Ελλάδα. Είναι φύρα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε να έρθουν κοντά.
2: Όλο γίνονται και περισσότεροι γίνονται. 10 παιδιά κάνει ο καθένας. Τι να κάνουμε.
0: Να σε καλά.
2: Φύρα
0: είναι. Έγινε. Σιγά, κουρβολίτη το πιανίστα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Παντελή μου. Χρόνια πολλά και από κοντά, πουλάκι μου.
3: Ευχαριστώ, Κώστα.
0: Γιατί γιορτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ, Κώστα, μου να είσαι καλά. Εγώ πήρα γιατί είμαι συγκίνηση ο κύριο που σου πήρε προηγουμένω τηλέφωνο. Για τον ίδιο λόγο σε ακούω και εγώ, να το ξέρεις. Όχι, δεν θα δει. Εγώ θέλω να πω, θέλω να μιλήσω.
0: Ο Παντελής έχει την ιδιαιτερότητα. Όπως ο Νέλσιν Νίλσεν, το θυμάσαι, ήταν ένας τοπιός που λες, φίλε ακροατή, ο οποίος μπορούσε να σου πει σοβαρά, την πιο σοβαρή, ας πούμε, μορφή, κάτι σοβαρό, και εσύ να αρχίσεις να γελάς.
3: Και επειδή πάντα σέβομαι τη γνώμη σου και ξέρεις ότι. Ναι. Σου είπα ακριβώς για αυτό το λόγο σε ακούω, γιατί ναι. Τεκμηριώνεις. Ήθελα να μάθω
0: τι?
3: Αν τα καινούργια γυαλιά του Άτωνη στο ΙΚΑ μπορώ να τα πάρω. Γράφονται.
0: Δεν θα σου πω τώρα μια αλήθεια. Σκεφτόμουν μόνος μου το Σάββατο.
3: Άκου να δεις.
0: Αν τα συνταγογραφεί. Βρεάσου να σου πω λίγο.
3: Πώς τα περιμένω. Παίζουν.
0: Τα έσοδα το ΑΕΠ. Αν, ας πούμε, συνταγογραφήσει ο ΕΟΠΗ τα γυαλιά αυτά του Άδωνη και τα φορέσουν όλοι οι συνταξιούχοι.
3: Ναι.
0: Εντάξει. 1.250.000 συνταξιούχοι, τα φορέσουν. Το τι φακελάκι έχουμε να πιάσουμε. Όλους αυτούς που ζητάνε τις γιαγιάδες, γιαγιά, πέτα τα κοσμήματα από τον μπαλκόνι. Πέτα τα λεφτά του μπαλκόνι.
3: Θα ανέβει. Θα τα πάρω, ξέρεις, και ηλίου και μοιοπία. Θα πάρω.
0: Κλείσε, Παντελή, κλείσε. Λοιπόν, όντως το σκεφτόμουν, λέω, μην τυχόν και μας συνταγογραφήσουν αυτά τα γυαλιά και αρχίσουμε ένας να παρακολουθεί τον άλλον και ξαφνικά ανέβει το ΑΕΠ της χώρας κατά 50 δισεκατομμύρια και παίρνουμε σύνταξη 3.000 ευρώ τα 59. Όντως το σκέφτηκα αυτό, Παντελή, να ξέρεις. Παρακαλώ. Για πείτε, απαντήστε λίγο. Να δω, είναι κανείς εδώ στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε εδώ τότε. Ιάκωβε. Έλα, Ιάκωβε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από την πολύπαθη Γερμανία.
4: Το καντιλάκι μην ξεχάσουμε αυτή τη βδομάδα.
0: Το καντιλάκι, ναι, το ανάψαμε. Μιλούσαμε με τον Ιάκωβο που λέτε πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, κάτσε και εγώ τα λέω όλα. Μου λέει ο Ιάκωβος, πώς θα γίνει σήμερα καμιά στραβή. Του λέω εγώ την αλήθεια τώρα. Του λέω, εμείς ανάψαμε το καντήλι στο σπίτι.
4: Θα τα ακούει μαράγδα τώρα και
0: τι να κάνουμε, εμείς τα καντήλια τα ανάβουμε σε δύο περιπτώσεις. Να κερδίσει ο Άρης και να χάσει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, ανάβουμε καντήλια.
4: Μπράβο. Κάνανε μεταγραφές αυτοί, τι μεταγραφές?
0: Όχι, μωρή, και εσύ. Μεταγραφές. Ένας ήρθε παράλυτος εδώ πέρα. Τι είναι ο άνθρωπος, να πούμε. Δεν μπορεί να παίξει.
4: Ο ένας είναι 60 κιλά. Άμα αφήσει 6 βαρδάρι, θα φύγει έξω από την τούμπα, ξέρει.
0: Τον είδα αυτόν. 65 κιλά είναι, του είπε ο Μάτζιος. Είναι 1,70. 65 κιλά, μπακ.
4: Χθες αν άκουγε το βράδυ αυτό το καινούριο τον. Που είναι στη θέση του Καμόρα τώρα το παιδί.
0: Όχι, δεν ακούω.
4: Τους ανάλυσε και τους γιόλες και φέρανε. Σε είπα τον Καφού. Και φέρανε το Σιντάν. Το Γιαννούλη, άμα δεν καταργήσουν τις δόσεις του Κοτσόβολου και δεν στείλουν ξανά την. Πώς λέγεται αυτοί που έχουν υπεύθυνοι.
0: Την Κοτσάρεβα.
4: Την μεταγραφή.
0: Την Κοτσάρεβα. Δεν τους ενοχλεί. Όχι, δεν τους ενοχλεί. Επειδή εγώ τα εδώ πέρα περπατάω στο Μετρόπολη, στους διαδρόμους. Δεν τους ενοχλεί που λες τίποτα. Τους ενοχλεί μόνο ο Ολυμπιακός.
4: Οι δόσεις.
0: Όχι.
4: Ναι.
0: Τους ενοχλεί ο Ολυμπιακός που μπήκε και έχει αφήσει μια προσφορά 4,5 εκατομμύρια και αυτοί δεν μπορούν να την πιάσουν. Και φταίει ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι, αν άκουγες τον Κουλιανό την πρώτη φορά που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, πόπο για 31 χρονών αριστερό μπακ, 5 εκατομμύρια, μέχρι 2-2,5 είναι καλά, και τώρα δεν θα πληρώσουν 4, αντί να πάρουν δύο παιχταράδες, ένα σέντρεφορ και κάτι άλλο, έχουν 3 αριστερούς μπακ.
0: Κλείσε ρε.
4: Κόλλησαν στο Γιαννούλη.
0: Κλείσε, δεν είναι εδώ και λείπουνε, θέλουν να είναι εδώ να απαντάνε. Λοιπόν, είναι κανένα άλλο γραμμή. Παρακαλώ, εδώ έμεινε κανένα. Ορίστε, πάμε, τι ξανανοίξουμε.
5: Εγώ ακούω, ναι.
0: Ναι, κύριε, βεβαίως, καμπάνα.
5: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Κώστα, εγώ σε ακούω πάρα πολύ καιρό με τους Παράρτα. Ναι. Εγώ τυχαίνει να είμαι μαουξής.
0: Ναι, μπράβο.
5: Αλλά στο κομμάτι το πολιτικό, η απόψη σου πέφτεις μέσα 100%, όχι γιατί είμαι δεξιός, γιατί λες αλήθεια.
0: Ναι.
5: Τυχαίνει να είμαι κάτοικος της περιοχής. Στην Περαία ανέφερε τα Τζαίρια προηγουμένως.
0: Ναι, τα ανέφερα, ρε φίλε. 40 χρόνια την ξέρουμε την περιοχή και τι γίνεται.
5: Κώστα, τα παιδιά μου, τα δικά μου τα παιδιά που είναι τώρα 22 και 25, μεγάλωσαν μέσα στην Πόχα και στο πλαστικό το καμένο.
0: Ναι.
5: Όταν εγώ βλέπω διαδηλωτές έξω από τα Τζαίρια με πανό για ευπαθείς ομάδες και ανθρώπους που έχουν προβλήματα,
0: ναι,
5: πρέπει να στηρίξουμε.
0: Όχι,
5: συγγνώμη, με συγχωρείς, συγγνώμη Κώστα, να πω λίγο. Τα δικά μου τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που διαδηλώνουν, που δεν ξέρουν καν γιατί περπατάνε.
0: Μα δεν, δεν είναι ψηφοφόροι τους τα δικά σου τα παιδιά. Πώς, τι δεν καταλαβαίνει, είναι πολύ απλά.
5: Ναι, δηλαδή να πάρω φόρο να περάσω μέσα από τον τοίχο και άμα έχει και δεύτερο θα περάσω για τον δεύτερο τον τοίχο. Για τέτοιο πράγμα.
0: Έτσι είναι οι δημοκρατίες, έτσι είναι. Ζούμε όλοι μαζί.
5: Δεν υπάρχει, όχι, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Ναι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα στη Βρωμιά και την Πόχα. Είναι κάποιοι άνθρωποι παραβατικοί εκεί πέρα που πάνε και κλέβουν και αλλοκαθαριστήρες από τα αυτοκίνητα και παίρνουν μέσα στα μεγάλα τα μάρκετ και τους πουλάνε για καινούριος και τρομοκρατούν κοριτσάκια μικρά που παίρνουν με τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, και εμείς τι να κάνουμε, εμείς είμαστε πολίτες τώρα, τι να κάνουμε.
5: Ξέρει, αλλά αυτοί οι κύριοι που πάνε και διαδηλώνουν και δεν ξέρουν καν γιατί περπατάνε εκεί και έχουν και μια περίεργη χρειά στον τόνο της φωνής τους, ακόμα και εκείνο ηρωνικό είναι.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Στην περιοχή δεν μένεις εκεί, δεν μένεις στην περιοχή.
5: Εγώ είμαι κάτοικος Περαίας από το 2003.
0: Ωραία, και εγώ έχω μείνει στην Περαία, παλιά. Δεκαετία 80. Θέλω να μου πεις, οι δήμαρχοι εκεί Θερμαϊκού δεν το ξέρουν το πρόβλημα.
5: Οι δήμαρχοι το ξέρουν.
0: Και τι κάνουν οι δήμαρχοι. Όλοι, δεν εγώ λέω για τον νυν, για τον προηγούμενο, τον προπροηγούμενο, όλοι. Τι έκαναν ακριβώς.
5: Ο προηγούμενος ο δήμαρχος έκανε προσπάθεια για να τους
0: προσπάθεια.
5: Διώξει από εκεί, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, να πάνε κάπου σε ένα μέρος, σε ένα βουνό.
0: Ναι.
5: Να πάνε κάπου μόνοι τους, να καίνουν ό,τι θέλουν. Και εκεί ακόμα που θα καίνει
0: σου. Στο βουνό, τι λέτε ρε παιδιά, μα να πάω κι εγώ σε ένα βουνό. Όχι, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Και εγώ θέλω να πάω σε ένα βουνό. Κόψτε μου ένα κομμάτι, δύο στρέμματα που θέλω να βάλω ένα σπιτάκι. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά.
5: Εκεί φτάσαμε.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, πάμε καλά τώρα, τους κόψουν ένα. Τι λέτε ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Εμείς είμαστε πολίτες, δηλαδή τρίτης ταχύτητας.
5: Ακριβώς, είμαστε πολίτες τρίτης διαλογής, έτσι μας βλέπουν.
0: Εάν είναι δυνατόν.
5: Εκεί στην περιοχή που ανέφερες.
0: Μετά μας λένε και ας πούμε και ότι δεν δεχόμαστε τη διαφορετικότητα και ότι είμαστε ξέρω εγώ και φασίστες και ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι διαφορετικότητα, δεν την κατάλαβα. Εγώ είμαι
0: μα αυτό σου εξηγώ, αυτό σου εξηγώ. Πρέπει δηλαδή εγώ να κάνω τον πολίτη τρίτης διαλογής όπως
5: και
0: λες.
5: Και πολλές φορές που το λες αυτό, ναι. Εγώ πληρώνω τους φόρους μου.
0: Ναι, και εγώ τους πληρώνω. Και εγώ τους πληρώνω όλους. Και θέλω όπως λες εσύ να τους κόψουν ένα κομμάτι στο βουνό. Θέλω και εγώ ένα κομμάτι στο βουνό, ρε φίλε. Και εγώ πληρώνω τους φόρους μου. Εγώ για να μην πάρω ένα κομμάτι στο βουνό. Κλείσε με τσάντζες να πούμε πρωί-πρωί. Άκου λέει, τους κόψουμε. Όχι με σένα, βεβαίως, αδερφέ μου. Να τους κόψουμε ένα κομμάτι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, παιδιά, είναι δυνατόν. Άμα να κάνουμε κι εμείς ένα γαλατικό χωριό. Να μην συμβιβαζόμαστε, να συνοηθούμε ρε παιδί μου. Εμείς μέσω Facebook, κάνουμε μια ομάδα και να πούμε: λοιπόν, πάμε να στήσουμε όλοι εκεί. Πάρτε τροχόσπιτα, τροχοβίλες, αφού δεν τους κάνουν τίποτα αυτούς, αλλά κάνουν και τίποτα και εμάς. Να μην σου πω: θα πάμε δίπλα. Κύριε Εισαγγελέα. Κύριε Εισαγγελέα. Ωχ, Παναγία μου, τι έγινε. Κάτσε να κλείσουμε τις γραμμές. Πάρω μια ανάσα. Εσουρού. Εθνικό. Συμβούλιο. Ραδιοτηλεοπτικό. Πρόστιμο 90.000 ευρώ στο Μέγκα. 90.000. Τι έγινε, παιδιά, τι κάνατε εκεί στο Μέγκα. Πρόστιμο λέει εδώ 90.000 ευρώ στο Μέγκα για προσβολή της προσωπικότητας του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα να θυμηθούμε τι είπαμε. Εδώ. Διότι λέει με αποφάσεις και τα λοιπά. Δεν τρέχει τίποτα για Δημητριάδη. Το Μέγκα πρόλαβε να πει πάρα πολλά, ειδικά λέει στην εκπομπή του Χασαπόπουλου. 11 εκπομπές του Μέγκα καταδικάστηκαν. Το μεγάλο κανάλι τι έπαθε. Άντε. Βαγγέλα, παρακάλα να έρθει ο Τσίπρας. Μπάς και το ξανακλείσει. Όχι, όχι. Στα χαρακόμματα τώρα έχουμε εδώ δύο κόμματα. έχουμε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν πάρα πολύ άσχημα και απειλεί το ΠΑΣΟΚ, ακούστε απειλή. Ακούστε απειλή που παίζει φοβερή. Α, υπάρχει το μεταξύ, μαλώνουν με αφορμή τα οικονομικά. Δηλαδή, είπε το ΕΛΑΣ, εάν ΕΛΑΣ τι είναι, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα, είπε για τα δανεικά. Τσατίστηκε ο Ανδρουλάκης και είπε, εσύ που βρίσκεις τα λεφτά, ρε θείο. Ποια συμφέροντα, ας πούμε, σε πληρώνουν, ούτε κόμμα δεν έχεις και κάνεις την πιο ακριβή καμπάνια, λέει, όλων και από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος πληρώνει από πίσω? Τσατίστηκε και ο Τσίπρας που κάποιος εννοεί, που ξέρουμε εμείς ποιος εννοεί, τους φίλους, ας πούμε, του Αλέξη. Και ακούστε που φτάσανε στο ΠΑΣΟΚ. Απειλούν τον Αλέξη με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τέτοια πολιτική, ας πούμε, ανάταση, κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχω ξαναδεί, ας πούμε, ποτέ, πραγματικά, έτσι, και το κατορθώσεις αυτό. Δηλαδή να πάνε στην άκρη όλα, υποκλοπές, ξέρω εγώ, ότι έχεις πει 4 χρόνια και τα λοιπά. Και μπροστά στο, στη λέλα που λέγεται Τσίπρας και τα λοιπά και τον έχει χαντακώσει τον Ανδρουλάκη, απειλεί τον Τσίπρα με συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μην με ζορίζετε και τα πάμε τον άλλον. Τρομερό, πολύ ωραία. Και έχουμε και διαμάχη για τους πρασινορόζ δημάρχους. Ακούστε τώρα, εδώ έχουμε δημάρχους πρασινορόζ. Ροζ. Πράσινα ροζ φοράει και μια ομάδα. Όχι, Τι χρώματα είναι αυτά, ρε φίλε, πράσινο ροζ. Από την άλλη, τώρα πάμε στο κόμμα Καριστιανού. Εκεί είχαμε την αιχμηρή απάντηση Αυγερινού για τη διαγραφή του από την Καριστιανού. Την κατηγορεί ο ποιος, ο φιλιόμαστε στα Μάγουλα πριν 2 μήνες, 3, ο συναγωνιστής κτλ. Κτλ. Αυγερινός, έτσι. Την οποία κατηγορεί για εγωμανία. Είναι εγωμανής. Κυρία Καριστιανού, λέει ο Αυγερινός, βέβαια. Εμείς δεν υιοθετούμε, κυρία Μαρία. Η ανάρτηση τώρα συνοδεύεται με μόνιμα και με νόημα, λέει, από μια φωτογραφία της περίφημης συλλογής διηγημάτων του Σαμαράκη. Ζητείτε ελπής. Από τη μεγάλη πολιτική κίνηση. Εντυπωσιαστήκαμε. Η φράση τώρα, Μωρένη κύριος, «on βούλεται απολέσε νομίζω είναι ολόκληρη», σημαίνει ότι όταν, ξέρω εγώ, πριν πέσεις εντελώς, έτσι, χάνεις και τα λογικά σου. Με αποτέλεσμα τα λάθη να είναι οδυνηρά, να είναι τραγικά και να οδηγείται κάποιος μόνος του στην καταστροφή του, λέει ο κύριος Αυγερινός. Μάλλον είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΕΛΑΣ. Το δεύτερο με το τρίτο κόμμα. Και το τέταρτο μαλώνουν μεταξύ τους αυτοί. Κυριάκο Βελόπουλος, εσύ έμεινες τώρα. Δηλαδή άμα κάνει και κάτι τέτοιο ο Μητσοτάκης, να τους καθαρίσει χωρίς να κάνει τίποτα, μόνοι τους. Βέβαια, όσο δεν βγαίνουν τα νούμερα, guys, τα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα, θα δούμε πολλά. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση με το πρόστιμο των 90.000 ευρώ στο Μέγκα. Για τσεκάρετε το λίγο. Και πάμε, για να αφήσω χώρο στο τελευταίο ημίωρο, να τα πούμε, να αφήνω έξω μόνο γραμμές, να σας πω ότι ακούστε λίγο τώρα τι έγινε με την Οδύσσια μέσα σε ένα μήνα. Έχουμε στοιχεία πλέον μετά από 40 μέρες προβολών στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ακούστε τι έγινε. Οι πωλήσεις της Οδύσσιας αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 70%. Πάει ο κόσμος και αγοράζει από τα βιβλιοπωλεία την Οδύσσια. Να τη διαβάσει ξανά. Από μια ταινία αυτά, έτσι. 70%. Δεν ξέρω στο μάρκετινγκ αν υπάρχουν αυτά, ας πούμε, αν διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Πώς μπορείς, ας πούμε, να κάνεις σε μια χρονιά να αυξήσεις το προϊόν κατά 70%, δεν ξέρω. Και ειδικά ένα προϊόν το οποίο έχει τραγουδηθεί πριν από 2.500 χρόνια. Έχει γραφτεί πριν από 1500. Για να το έχουμε σε κάποιες μορφές και δεν ξέρουμε και, και το πρωτότυπο, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά 70%. Στη Γαλλία τώρα οι μερίσιες ακροάσεις της Οδύσσιας στο Spotify, διότι οι Γάλλοι δεν είναι και τόσο πολύ γραμματιζούμενοι, γι' αυτό και το ακούνε. Δεν ξέρω να διαβάζουν κιόλας. Όταν πήγα στη Γαλλία που λέτε στην Κρενόμπλε, εκεί η αδερφή μου ήταν 2-3 χρόνια πριν, ήταν ήδη εκεί. Και καθόμαστε που λέτε να δούμε μια ταινία με τον Clint Eastwood. Dirty Harry λεγόταν η ταινία. Ο επιθεωρητής Harry. Όπου μπαίνει μέσα ο... Εγώ δεν έχω εικόνα και πολλά πράγματα, ας πούμε, τι θα δω και τα λοιπά. Και μπαίνει μέσα στο γραφείο των detective εκεί πέρα στο τμήμα ο Χάρη, ο βρώμικος ο Χάρη. Και μόλις κλείνει η πόρτα, γυρνάει ο Clint Eastwood και λέει «Bonjour». Τι «Bonjour» λέω, τι ήταν αυτό? Μου λέει, αδερφή μου, εδώ λέει είναι όλα μεταγλωτισμένα. Λέω, γιατί? Άντε, εμείς είχαμε στην Ελλάδα, είχαμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Είχαμε κανένα δύο άλλες σειρές μεταγλωτισμένες και αυτές πολύ λίγες. Εκεί τα πάντα είναι μεταγλωτισμένα. Όταν σου λέω τα πάντα, δηλαδή όταν βγαίνει μια ταινία, παίζεται μεταγλωτισμένη και κάποιες αίθουσες έχουν και original, ας πούμε, το ηχητικό. Και μου λέει, γιατί δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν το πίστευα, μέχρι που το έζησα 7 χρόνια στην τη χώρα και το κατάλαβα ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, βέβαια, οι καινούργιες γενιές είναι λίγο διαφορετικές, αλλά μέχρι και την προηγούμενη γενιά από μένα ήταν σχεδόν αναλφάβητοι οι Γάλλοι. Και για δείτε λίγο εδώ τώρα κάτι που το ενισχύει. Χθες στοιχεία αυτά που σας λέω, τα στοιχεία είναι χθεσινά. Στη Γαλλία αυξήθηκαν 75,2. Όπα, συγγνώμη, λάθος έκανα, παιδιά. 752%. Επαναλαμβάνω το νούμερο. Οι ακροάσεις ημερήσιες της Οδύσσιας στο Spotify, δηλαδή οι Γάλλοι πατούσαν, πλήρωναν για να ακούσουν την Οδύσσια, αυξήθηκαν κατά 752% στα μέσα Ιουλίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πάμε σε Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι πωλήσεις βιβλίων αυξήθηκαν κατά 76% της Οδύσσιας, σύμφωνα με τη στοιχεία της Circana Bookscan. Και βεβαίως αυτό έχει και μια άλλη παράμετρο, διότι υπάρχει τεράστια και ραγδαία αύξηση στο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Η επιρροή της ταινίας δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία. Σύμφωνα με στοιχεία τώρα της Google, του Google Trends, την εδώ πια είναι η πηγή, Preply the Times, okay, οι αναζητήσεις για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά περίπου 5.000% μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τα νούμερα νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, είναι δυσθεώρητα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δηλαδή. Τώρα θα πάμε. Φωνάζουν για παράθυρο, σας πω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τα νούμερα είναι τεράστια, παιδιά. Δηλαδή, ακούστε τώρα, στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 752% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, πριν την ταινία δηλαδή, οι ακροάσεις της Οδύσσιας στο Spotify. Οι Άγγλοι 70% πάνε στα βιβλιοπωλεία. Προφανώς ξέρουν αλφάβητα. Μπορούν να διαβάσουν δηλαδή. Οι Αμερικανοί 76% αύξησαν και αυτοί τις πωλήσεις του. Δεν είναι τυχαία. Και επίσης 5.000% είναι η αύξηση για τη φράση «μάθε ελληνικά» τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Και πάμε και στους καταπληκτικούς Πέτρο Γκαϊντατζή. Γκαϊντατζή, όπως είναι το σωστό, ο οποίος κατάφερε να κάνει φοβερή κούρσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χθες Σκοπιλασίας και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ντούσκος βεβαίως δεν μπορούσε να λείπει από αυτά τα μετάλλια. Ο Ολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν το πέμπτο συνεχόμενο, μάλιστα, για τον Ντούσκο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μπαίνοντας σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Πρόκειται για τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα κοπηλάτη. Επαναλαμβάνω, το πέμπτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μετάλλιο για τον Ντούσκο. Και η Γαβριέλα Λιόλιου, η οποία και αυτή για μια ακόμη φορά βρίσκεται στο βάρθρο, κατακτά την τρίτη θέση, πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφριών βαρών των γυναικών, κατακτά την τρίτη θέση στο τελικό και ξανανεβαίνει στο βάρθρο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα καμάρια μας και στην κοπηλασία. Πάμε στο παράθυρο σας πόρο, που είναι, πιάσαμε τις 7.30. Τώρα μην περιμένετε πολλά για κίνηση τέτοιες μέρες, τελευταία εβδομάδα είναι αυτή. Τελευταία εβδομάδα για μένα, έτσι. Παίρνουμε λίγο αέρα και επανερχόμαστε για δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο χειμώνα. Προεκλογικό χειμώνα κιόλας. Παράθυρο και επιστρέφουμε.

0: Ενωμένου στο ιατρικό δελτίο, καθώς τόσο ο Μεϊτέ όσο και ο Ντεσπότοφ συνέχισαν τη θεραπεία τους, όπως και ο Τάχα Αλή που τραυματίστηκε στον ώμο. Σήμερα η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί και μένει να φανεί αν εκεί θα βρεθεί και ο Λουσέ, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα και άφησε πίσω του πλέον το ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Από χθες συμμετέχει κανονικά στο πλήρες πρόγραμμα της Augsburg. Ο Άρης ολοκλήρωσε έπειτα από 10 ημέρες προπονήσεων και φιλικών αγώνων το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και από σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στις προπονήσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο πλάνο των δύο φιλικών αγώνων που ακολουθούν. Το πρώτο την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα κόντρα στον Πανθρακικό και το δεύτερο το Σάββατο 8 του μηνός 8 το βράδυ με τον Πασεραϊκό. Προφορική συμφωνία του Άρη με Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται σήμερα για τις τελικές συζητήσεις. Ο Ισπανός Φόρτα έχει βρει σε όλα με τους κιτρινόμαυρους και ήδη υπάρχει καταρχήν συμφωνία για να μένει στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις και τα ιατρικά τεστ που θα επικυρώσουν συνεργασία για 2 χρόνια. Τέλος, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τις φιλικές του αναμετρήσεις στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας επί ιταλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Πάρμα χθες στο αθλητικό κέντρο του Πιντσόλο, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1. Ο Βάλτερ Ματσάρη επέλεξε στην αρχική εντεκάδα τους Αθανασιάδη, Βούρο, Τσάκλα, Ίνιγκο, Νιζέτ, Σόρια, Σουλή, Κράιντς, Νταουσίλιο, Καϊμπούε και Κόλιντς. Αναλυτικά οι ειδήσεις, οι αθλητικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

αυτό έλειπε. Σήμερα να άνοιγα το σύστημα εδώ πέρα και να βλέπω κίνηση. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό το 15ήμερο κάπως έτσι θα είναι εικόνα από τα συστήματα της Google για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει δηλαδή στην Αττική, κάτσε λίγο να ρίξω μια ματιά Κηφισό.

0: Μισό λεπτό λίγο. Εντάξει. Κάπου εκεί στα Μικονιάτικα, στο ύψος τουλάχιστον στα Μικονιάτικα, έχει κανένα χιλιόμετρο, δύο, πόσο είναι. Και αυτό δεν είναι μπορντό-μπορντό, ε. Μεγαλύτερο βλέπω εδώ στη, τέτοια όμως εδώ, στην Αττική. Μετά την μεταμόρφωση. Το νου σας, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κίνηση. Λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πάσα 200 μέτρα ζορίζονται εκεί, κανένα δύο αυτοκίνητα. Τσιμισκή άδεια, Γνατή άδεια, Καραμαλή άδεια. Περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά άδεια. Πρέπει δηλαδή εδώ πάνω, λίγο πριν το παλιό τούνελ, πάνω από την Κωνσταντινοπολίτικα, θα κόψετε λίγο ταχύτητα. Είναι μικρό το κομμάτι. Μόλις στρίψετε, όλη η ευθεία ανοιχτή μέχρι τον ΚΑΠΑ 12. Από την άλλη πλευρά, αυτό που σας είπα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, ένα μικρό σπασιματάκι της κίνησης. Τρέχει και το flyover, γρήγορα τρέχει, πάρα πολύ γρήγορα. Είχα να περάσω τρεις μέρες, ας πούμε, και επειδή περνάω κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα, από όλο το flyover. Μπορεί και παραπάνω φορές. Έχω πάρα πολύ σαφή εικόνα και της εξέλιξης και της ταχύτητας των έργων κτλ. Νομίζω τώρα που έχουμε πάρει και το καλάι που λέμε. Ή το κολάι. Το κολάι. Το καλάι είναι άλλο, ε. Ναι. Το καλάι κολάι. Λοιπόν, τώρα που μάθαμε πώς λειτουργούν τα καλούπια κτλ. Τρέχουνε λίγο. Νομίζω ότι μέχρι πρώτη φορά, ας πούμε, τόσο μεγάλο φαραωνικό έργο, το επιτελικό κράτος που το βρίζεται, ας πούμε, όλη την ημέρα, θα το παραδώσει λίγο πριν την ώρα του. Εκεί ήταν το στοίχημα να παραδοθεί, θέλουν μία εβδομάδα πριν από τις 27 Μαΐου του 27. Λοιπόν, στα μηνύματα μου γράφετε. Καλημέρα Κώστα, στο ραδιόφωνο σας την Παρασκευή το βράδυ ο παραγωγός είπε πως αν ρίξει ένα... Γράφει τον παραγωγό, το όνομα δεν το διαβάζω εγώ, έτσι, διότι λείπει. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Είπε πως αν ρίξει ένα τσιγάρο στο δάσος δεν θα πάρει φωτιά. Ακόμα και αν το ρίξει το τσιγάρο σε ένα βαρέλι βενζίνη, πάλι δεν θα πάρει φωτιά. Αν θες άκουσες την εκπομπή καλά, το... ναι, αμφισβητώ. Ναι, εντάξει, ο καθένας λέει, παιδιά, ελεύθερο τι θέλει στο ραδιόφωνο αυτό και κρίνεται. Απλά θα θυμίσω σε σένα και όχι στον παραγωγό, ας πούμε, τον συνάδελφό μου, να βάλει λίγο τα πλάνα από τη φωτιά στο ρεόκαστρο από τον 76χρονο που πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο. Και η κάμερα είναι εκεί, δυστυχώς. Για αυτούς που λένε, ας πούμε, δεν παίρνουν οι φωτιές έτσι. Τώρα, άμα του δείξει το βίντεο, μπορεί να σε βγάλει και σε ένα παλαβό και το βίντεο και τα πάντα. Δηλαδή είχε και Bruce Lee, αλλά γαλλικά, ναι. Παναγιώτη. Το προχώρησε. Κοίταξε να δεις, ο Bruce Lee είχε κραυγές, παιδί μου. Αλλά ο Clint Eastwood, να τον βλέπεις με αυτή την αγριάδα που έχει στα μούτρα σου, κάτσε να ανοίξεις γραμμές. Λοιπόν, με αυτή την... 90-90-90. Λοιπόν, με αυτή την αγριάδα που έχει στα μούτρα ο Clint Eastwood, ας πούμε, και το μάτι το κομμένο και τα λοιπά, ξέρεις τον αυτό, το πουρο στο στρώμα στραβά, και να μπαίνει μέσα στο γραφείο να αφήνει την καπαρδίνα και να λέει «Bonjour». Άσε με ρε τώρα, δεν μπορώ. Καλημέρα φιλαράκι, γεια σου ρε Κατερινάκη. Σ' ακούω μετά από δύο εβδομάδες διακοπών. Πού πήγαμε, βουνό. Καλύτερη είναι η φίλη μου Κατερίνα. Όταν λέει βουνό και θάλασσα, έχει κάνει τα πάντα στη ζωή της για να τα εννοεί. Στη θάλασσα τη βγάζει πάνω σε 9 μέτρο και στο βουνό πάνω εδώ, σε ένα βουνό της Πίνδου δωρεό. Καλημέρα, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε την παραδοχή των δύο. Δηλαδή ουσιαστικά αντιπολιτευτικών κομμάτων, ότι θα είναι στην καλύτερη περίπτωση η δεύτερη. Γιατί το λες αυτό? Το λέω εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Και λέει και πλάς ότι αν το Πασόκ βγει τρίτο, θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό είναι αυτό, είναι πολύ σωστή λογική. Απλά πρέπει να ανοίξει ή να αλλάξει αρχηγό ή να αλλάξει μούτρα ο Ανδρουλάκης. Έτσι. Να βάλει τα καλά τα μούτρα, ας πούμε, του σοσιαλιστή και να βγει έξω στην κοινωνία και να πει την αλήθεια. Και για τις υποκλοπές και για όλα, έτσι. Έτσι ναι. Αλλιώς δεν το βλέπω. Άσε που δεν. Τέλος πάντων. Αν το Πασόκ βγει τρίτο και δεν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, διακυβεύεται η ύπαρξή του. Σωστό. Συμφωνώ, Τζόρτζ, απόλυτα με ό,τι λες και νομίζω ότι έδειξε ο κόσμος ότι ένα κόμμα, ακόμη και το 36%, μπορεί σε 5 χρόνια να το κάνει κόμμα του 1%. Εκεί τα λέει εσείς οι Αριανοί, μπορείτε να πάτε λέει, όλοι μαζί στο βουνό, θα έχει και έκο λέει και θα ακούγεστε πιο πολύ. Τι κρυάδα, ωραία ήταν αυτή. Πρωτάθλημα. Κουμπαράκι. Καλημέρα λίγο Χρήστος ο Φωτόπουλος, είναι παναθηναϊκός δάσκαλος μας. Στην παρέα μας, καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Λίγα τα διαρκείας για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ναι, λίγα, λίγα. Έχουμε φάει κρυάδες εσύ, Χρήστο. Φάγαμε πολλές κρυάδες τελευταία 3-4 χρόνια. Και ο Οργανός δεν ξέρει και τι θέλει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν λέω ξέρει τι θέλει, ξέρει τι θέλει, αλλά ξέρει ότι αυτό που θέλει δεν γίνεται. Οπότε είναι σαν να μην ξέρει τι θέλει. Αυτή τη στιγμή, άνθρωπος να έρθει να επενδύσει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη λογική που θέλει ο Αριανός, να έρθει να βάλει 200 εκατομμύρια, δεν υπάρχει. Σας το λέω εδώ τουλάχιστον εγώ ένα χρόνο στους Αριανούς. Και μου προσάπτουν ότι είμαι και καρυπηδικός. Καρυπηδικός είμαι γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω. Και φοβάμαι την διοίκηση πρωτοδικείου, φοβάμαι τα χρέη, φοβάμαι τους Ζαχουρδάνηδες που ήρθαν κάποτε ας πούμε, να σώσουν έναν Άρη κτλ. Τα γνωστά, τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Φοβάμαι και αυτούς τους Αριανούς. Και δεν τους θέλω στο γήπεδο. Εγώ δεν θέλω. Θέλω να πάμε πάλι εμείς 3-4 χιλιάδες που πηγαίναμε, τόσα χρόνια που ήμασταν ήσυχοι. Άμα είναι αρθείς, φίλε, περιμένεις να φάμε γκολ για να αρχίσεις να βρίζεις, κάτσε σπίτι καλύτερα. Άσε που δεν σε θεωρώ και ομοειδιάτη μου, έτσι, γιατί έχω άλλες αξίες, ας πούμε, άλλη εικόνα για τις αξίες του να είσαι Άρης. Δεν σημαίνει απαραίτητα και να είμαι πρωταθλητής. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλύτερα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλώ.
0: Πολύ γάλια γραμμή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
2: Κωνσταντίνε.
0: Ε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου. Δημήτρη.
2: 3-4 χιλιάδες που είπες. Κάνω χιούμορ τώρα.
0: Ναι.
2: Πάνε στον Αχιλέα Τριανδρίας. Δηλαδή, 3-4 χιλιάδες γίνεται.
0: Ναι, είμαστε, είμαστε στραβωμένοι. Είμαστε πικραμένοι.
2: Εγώ πάω και αγαπάω όμως όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Και εγώ τις αγαπάω, να σου πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, άσε το πειραμά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είμαι.
2: Απλώς ήθελα η παρέμβασή μου.
0: Ναι, πες. Όχι, ήθελα να σου πω ότι είμαστε πικραμένοι, ρε παιδί, με την ομάδα. Δεν θα πάμε να πάρουμε διαρκείες φέτος.
2: Εντάξει, όλοι τις ομάδες τους, ναι. Είναι καλό όμως να αγαπάμε τις ομάδες μας.
0: Την αγαπάω την ομάδα μου. Εκεί θα είμαι, στο γήπεδο θα είμαι.
2: Εγώ μόνο πάω, αλλά αγαπάω όμως, σου είπα. Και τις
0: εγώ, σέβομαι και αγαπώ όλες τις ομάδες. Ναι, πες.
2: Το πιστεύω. Θέλω να πω το εξής. Εκείνο που έλεγες για τον Μπόλτο, δεν μου λες, διάβαζες Ποπάι, Πιθυρίκος.
0: Πώς, δεν διάβαζα πάρα πολύ.
2: Τον Μπόλτο, το θυμάσαι τον Μπόλτο.
0: Πώς, το θυμάμαι τον Μπόλτο με τα σαντουιτσάκια του.
2: Ο χοντρός με τα γένια κλπ. Λοιπόν, ναι. Ο Πόλτο.
0: Δεν ήταν γένια, ήταν αξίριστος. Είχε λίγα σπανός με λίγα γένια.
2: Ναι, ο Πόλτο αυτό. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, ακριβώς αν προσωμιάζει με κάποιον που τον ανέφερες πριν, δηλαδή. Έτσι, με το Μαρινάκι, ο οποίος αυτά που κάνει είναι αυτό που θέλει, είναι να ρίξει το Μητσοτάκι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό είναι ο μεγάλος το πόνος και ο Νταλγκάς. Γι' αυτό ξοδεύει χρήμα. Και ξοδεύει. Μέσα και λοιπά και ό,τι μπορεί.
0: Ξοδεύει.
2: Και γι' αυτό πήραν και το πρόστιμο.
0: 90 χιλιάρικα πρόστιμο έφαγε, παιδιά, ο Μαρινάκης. Έφαγε για δυσφήμιση. Το Μέγκα. Κατάντια, ναι, για το Μέγκα. Συγγνώμη λίγο. Κατάντια για το Μέγκα, ναι, με το οποίο εγώ μεγάλωσα.
2: Όλοι μεγαλώσαμε, βέβαια.
0: Κατάντια αυτή τη στιγμή, έτσι. Κατάντια. Ένας εγωισμός, ας πούμε, προσωπικοί εγωισμοί τώρα του ιδιοκτήτη με τον πρωθυπουργό και ένα κανάλι έρμη, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ αν δούλευα στο Μέγα, δηλαδή αν ο Ανδρώνης ήταν σε κόντρα με τον πρωθυπουργό και έπρεπε να βρίζομαι και τα λοιπά, θα είχα παραιτηθεί σήμερα.
2: Πάντως.
0: Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη, με οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Δηλαδή, θα κάνω εγώ το χατήρι του αφεντικού μου.
2: Στις πιο προηγούμενες εκλογές,
0: ναι,
2: το Βελίδιο.
0: Ναι.
2: Ήτανε πρώτη Μούριο ο Πόλτο. Ήτανε πρώτη Μούρη στο Βελίδιο, ναι. Μπαίνοντας μάλιστα, επειδή πέρασε δίπλα μου,
0: ναι.
2: Θυμάμαι.
0: Ποιος ξέρει, τι στράβωσε τώρα εκεί.
2: Στην είσοδο, του είπα. Ναι.
0: Τι μάσα στράβωσε εκεί, ποιος ξέρει τι μάσα στράβωσε.
2: Του είπα εδώ μόνο ΠΑΟΚ. Του είπα εδώ μόνο ΠΑΟΚ και γύρισε με κοίταξε άγρια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ βέβαια γέλασα. Λέω, μη δεν φοβάμαι, του λέω εγώ. Χιούμορ. Ήταν κοντά, ήθελε, ποιος ξέρει τι ήθελε.
0: Και δεν το μάσησε.
2: Ο καλύτερος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, μετά το Βενιζέλο τότε, που δεν το θυμόμαστε εμείς οι νεότεροι, τέλος πάντων, καλά, από την ιστορία ότι θυμόμαστε, είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε για την Ελλάδα. Αυτός που κράτησε σε πανδημίες, πολεμικές αναμετρήσεις, οικονομικές κρίσεις.
0: Εντάξει, αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος.
2: Είναι αυτός.
0: Εντάξει, ναι.
2: Είναι αυτός.
0: Εγώ θέλω να
2: ο
0: δω.
2: Οποίος κράτησε. Αυτό όμως, κοίταξε, αυτό που είπε για τον Αντουλάκη, και κλείνω για να μην σε κουράζω άλλο, για να μην κάνω άλλο. Αυτό που είπε για τον Αντουλάκη, ο Αντουλάκης δυστυχώς έκανε το εξής λάθος. Τώρα αυτό που είπε, με ένα ψήφο πρώτος δεν μπορεί να βγει ποτέ.
0: Καλά,
2: με ένα ψήφο τρίτος μπορεί. Τρίτος μπορεί.
0: Με ένα ψήφο τρίτος, ναι, όντως.
2: Ναι, τρίτος, ναι, με ένα ψήφο. Αλλά δεν θα μπορέσει να κάνει ποτέ τίποτα, θα τον αλλάξουν, θα τον πετάξουν κάποια στιγμή, σύντομα κιόλα. Ο Σονούπο δηλαδή, μέσα σε 10 μήνες το πολύ, θα έχει άλλη ηγεσία το Πασόκ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπε Γερουλάνο.
0: Εκτός αν συνεργαστεί την πρώτη Κυριακή με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα το πει, δεν θα το πει ποτέ.
0: Δηλαδή, αν δεν το πει με το φάμελο, θα ψάχνει δουλειά στις αγγελίες.
2: Δέθηκε πίσω από το άρμα των αυτών των δημάρχων, του δημάρχου. Τον
0: ναι,
2: είδε.
0: Τον είδε
2: στον άλλον του Πειραιά. Όλοι μαζί ήταν στην εκδήλωση που έκανε ο Τσίπρας. Ναι. Πρώτη σειρά ήταν. Ο άλλος του Πειραιά είναι ο Μόραλης, είναι
0: ο Μόραλης,
2: βλέπε,
0: ναι.
2: βλέπε
0: εντάξει, ό,τι πει ο Βαγγέλης θα κάνει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, τα είπε όλα αυτός. Αυτός έχει... Λοιπόν, λες να ψάχνει δουλειά με το φάμελο ο Ανδρουλάκης του χρόνου, μετά τις εκλογές. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, γιατί τι να κάνει άλλο. Στο κόμμα είναι από 18 χρονών. Πόσο να κάτσει στο κόμμα, ρε κύριε Ανδρουλάκη. Πας λίγο στον ιδιωτικό τομέα, λίγο εκεί να ψηθείς. Με έκλεισες εσύ, δεν πειράζει. Παρακαλώ, καλημέρα. Δεν θα πάνε λίγο αυτοί στον ιδιωτικό τομέα να ψηθούν, ρε παιδιά, μια ζωή στο κόμμα, και ο Φάμελος και ο Ανδρουλάκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, Στέφανε.
1: Θέλεις μήπως να με ρωτήσεις κάτι σχετικά με την Καλαμαριά?
0: Καλαμαριά, όχι. Όλα καλά στην Καλαμαριά, νομίζω. Τι θα κάνετε εκεί με του Κόδρα, μόνο οι απορίες μου είναι. Άλλο πάλι και αυτό. Τόσα χρόνια ανεκμετάλλευτο. Τι θα κάνετε με τη Μαρίνα, άλλο πάλι και αυτό, στην Κρίνη. Τι θα κάνετε με το μετρό, το περιμένετε? Να η Καλαμαριά, αυτά έγινε με δώσει. Τι θα κάνετε με τον Απόλλωνα, τον ανεβάσετε στην Αλφα? Τι άλλο θα σας ρωτήσω για την Καλαμαριά?
1: Κοίταξε, σε αυτά δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά όταν με το καλό λειτουργήσει το μετρό, όταν ναι, θα λειτουργήσει, ξέρεις, χωρίς παύσεις, χωρίς διαλύματα και τα λοιπά και τα λοιπά, να λειτουργήσει με λίγα ναι, λόγια, σωστά.
0: Σωστά, ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι της στατιστικής. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί 400 μέρες. Από τις 400, τις 22 είχε πρόβλημα. Βάλε τώρα κάτω τους αριθμούς και πες μας το ποσοστό των προβλημάτων στην πρώτη του χρονιά, έτσι. Γιατί αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, είναι η πρώτη του χρονιά. Γιατί βλέπω μετρό, ας πούμε, όπως στο Παρίσι, το οποίο, και στο Μόναχο, τα οποία είχαν προβλήματα, έψαχνα φέτος, και ενώ είναι 40 χρόνια το ένα και 90 το άλλο. Για συνέχισε τώρα.
1: Κώστα, εγώ έχω μία ερώτηση, επειδή γνωρίζεις άριστα τα του Άρεως.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: 1972.
0: 72, ναι.
1: Ναι. Πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Άρης ΠΑΟΚ, όχι για το κύπελο, το 1-2 που έγιναν και τα επεισόδια, αλλά την Κυριακή που προηγήθηκε της Τετάρτης, έχει γίνει για το πρωτάθλημα Άρης ΠΑΟΚ, πάλι μέσα στο Χαριλάου.
0: 3-3.
1: Μήπως, ορίστε.
0: Το 3-3.
1: Μπράβο, ναι. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εγώ μπήκα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου το δίνει 1-0 υπέρ του Άρεως.
0: Αυτό, όχι. 3-3 έχει τελειώσει αυτό.
1: Εγώ ναι, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω από ανθρώπους. Ο τριαντάφυλλος ο φίλος σου από τη Σύνδο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Μήπως ήταν μέσα σε αυτούς τους αγώνες?
0: Θα το μάθω. Αν και έχει βγει στη σύνταξη. Εντάξει. Τώρα, αλλά θα το μάθω.
1: Πάντως κοίταξε, χαίρομαι που μου επιβεβαιώνεις το 3-3, γιατί από άνθρωπο που ήταν μέσα. Πάντα μιλάμε τώρα για τον αγώνα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάντα για τον αγώνα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι, είναι 3-3 και μάλιστα μου έδωσε κάτι λεπτομέρειες, επειδή τώρα πρέπει να κλείσει σε λίγο. Ναι. Το κόβω και θα πάρω κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο αγώνες. Όχι τόσο για τα επεισόδια, όσο για την εξέλιξη του σκορ.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί εδώ πέρα τα ψάχνω όλα. Τα δύο αυτά παιχνίδια γίνανε, όπως είπες, εναλλάξ. Ήταν κύπελο και πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι,
0: ο ΠΑΟΚ πέρασε με 2-1 στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Εδώ υπήρχαν και μεγάλες εντάσεις για την
1: διοικησία
0: και μεγάλα παράπονα. Και αμέσως μετά το επόμενο παιχνίδι έληξε 3-3 και ήταν για το πρωτάθλημα.
1: Πώς θα κοίταξε τώρα, για να μην, επειδή είναι λίγο, είσαι πάνω στο να κλείσεις την εκπομπή. Μίλησε, σε παρακαλώ, κάποια στιγμή με τον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα μάθουμε.
1: Εντάξει, και εγώ θα ξαναεπικοινωνήσω μαζί σου.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά, Στέφανε. Ωχ, παρακαλώ. Καλημέρα. Πόσο είναι?
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάρα. Τι κάνεις, φίλε? Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, ρε φίλε.
0: Μπράβο.
3: Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, Βαραγιάννη, λένε ότι καμιά ογδονταριά στελέχη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές πρόσφατες, τις επόμενες, θα ψάχνουν για δουλειά, ρε φίλε.
0: Δεν θα βγουν, λες?
3: Έτσι λένε, βέβαια.
0: Γιατί το λες αυτό?
3: Αυτό δεν το λέω, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Ας πούμε, η τελευταία δημοσκόπηση είχε 30%.
3: 19-20% δεν πήρε παραπάνω.
0: Κάτσε ρε Μπίλη, εδώ πέρα εμείς το μιλάμε, δεν είναι... Μιλάμε. Η τελευταία δημοσκόπηση έχει 30,8% τη Νέα Δημοκρατία. Την έχω ανοίξει. Ρεσί Βασίλη. Εσύ μπορείς να μου. Άλλο να μην πληρώσεις. Πήγαινε πλήρωση σε μια δημοσκόπηση. Ναι. Εσύ αυτή που λες, εσύ πού είναι, ποια είναι. Εγώ σου λέω είναι η Μάρκ. Γιατί ο Βαραγιάννης ξέρει τεκμηριώνει άμα πει κάτι. Δεν το λέει έτσι για να περάσει η ώρα. Όπως εσύ. Ποια είναι η 19. Πού είναι η 19. Ποια δημοσκόπηση είναι με 19.
3: Τελευταία διάβασα.
0: Τι θα πει τελευταία, ρε παιδί μου. 20, δεν υπάρχει 20, αυτό, 20, δεν υπάρχει. Από έχει διαβάζει, Βασίλη.
3: Πάση περιπτώσει, εκείνο που
0: θέλω. Πάση περιπτώσει. Αυτό το πάση περιπτώσει, πω μου αρέσει όταν μιλάω έτσι και έρχομαι σε διαμάχη με κάποιον.
3: Αφού δεν μπορεί να, μου να το... συνεννοηθούμε, αφού είσαι.
0: Εγώ μπορώ να συνεννοηθώ. Εγώ σου λέω ότι η Μάρκ δίνει 30,8, την έχω μπροστά μου, είναι τη προηγούμενη Τρίτη. Πάμε στη δικιά σου. Δεν ξέρει ούτε όνομα να μου πει, ούτε όνομα δημοσκόπηση μου λε, ούτε πότε έγινε, τίποτα δεν μου λε.
3: Με ενδιαφέρουν εμένα αυτά.
0: Ναι, αλλά εσύ άνοιξε το θέμα, ρε Βασίλη. Ούτε εμένα με ενδιαφέρουν και τα άλλα που έχεις να πεις. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Είμαι 6 με 8.
0: Έλα, 6 με 8, εγώ είμαι.
4: Τι κάνεις, φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Μια χαρά.
4: Λοιπόν, αρχικά αυτό που είπε για τις δημοσκοπήσεις και αυτό που λες για το Πασόκ δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Δηλαδή
4: ποτέ δεν έπεσε κάτω από το 27, μόνο στις πρώτες. Στην πρώτη Κυριακή του 12 η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και το 15 που έχασε ο Μημαράκης ήταν στο 27.
0: Άρα λες ότι αυτό που είπε ο Βασίλης πριν από λίγο δεν ισχύει.
4: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, βεβαίως δεν ισχύει. Εννοείται δεν ισχύει. Παιδιά, διαβάζουμε κάθε μέρα τις...
4: Εγώ τα θυμάμαι.
0: Ναι?
4: Το 23 η μεγαλύτερη δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία βάσει ποσοστού, ξέρεις πόσο ήταν.
0: Ναι, 33%.
4: 37 ήταν και μία που είχε 37. Τέλος οι περισσότεροι
0: ναι.
4: Λέγανε εκεί στο 33.
0: Το μέσο όρο πήρα. Εγώ γιατί το άνοιξα την προηγούμενη εβδομάδα και τα είδα. 33 ήταν ο μέσος όρος. Αλλά πάμε παρακάτω. Ναι,
4: ναι, οπότε από τη στιγμή που μπήκε το Πασόκ και είπε: εγώ για αθλητικά σε πειρά, αλλά τώρα κάνω.
0: Δεν πειράζει. Ο κόσμος πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα και να βλέπει. Εγώ η τελευταία δημοσκόπηση που είπα στον κύριο Βασίλη είναι τη προηγούμενη Τρίτη, την έχω ανοίξει και η Νέα Δημοκρατία έχει όντως 30,8.
4: Ωραία. Δεν θα πάει σε συγκυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Στο λέω εγώ σήμερα.
0: Γιατί?
4: Θα ρισκάρει να.
0: Θα ρισκάρει, γιατί θα ρισκάρει.
4: Ένα είναι ότι. Ναι. Ένα είναι γιατί ο Σαμαράς, αν ένα πράγμα τον πονάει, πέρα ότι ο άλλος έχει βγει δύο φορές,
0: ναι.
4: Είναι το ότι ήταν στην ουσία όμοιρος και του Πασόκ. Δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις. Έλεγε ο άλλος κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
4: Τελείωνε.
0: Να σου πω λίγο κάτι για τον Σαμαρά που έμαθα, αν σε ενδιαφέρει. Από στέλεχος παλιό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει στελέχη.
4: Μα αυτούς που θα βρει είναι όλοι παλέμαχοι.
0: Δεν είναι, δε δέχονται. Δηλαδή. Αυτό πήγαινα να σου πω τώρα. Ναι. Δεν δέχονται ναι. Και οι παλέμαχοι δεν δέχονται. Ο Σαμαράς είναι αναγκασμένος να πάρει από τη δεξαμενή κέντρο και αριστερά κάτι που δεν ήθελε, γιατί θέλει να βγει με ένα δεξιό προφίλ. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Σαμαράς να βρει στελέχη. Δεν μπορεί να συμπληρώσει πούλμαν.
4: Να ξέρεις, ναι. Ο Μητσοτάκης θα ρισκάρει δεύτερη Κυριακή και για να κρατήσει και τον κορμό του. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει 120 βουλευτές να έχει αυτός και να μείνουν 35, οι οποίοι ενδεχομένως και κάποιοι να ήταν και υπουργοί, να μείνουν εκτός.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Και από τη στιγμή που θα είναι κοντά θα το ρισκάρει. Πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε στα του ΠΑΟΚ.
4: Γι' αυτό δεν πήρα, αλλά μπήκε ο Μόρτης και
0: χάλαζε. Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε, είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που θα σου πω. Σαν υλικό, θεωρείς ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από πέρυσι?
0: Ο καλύτερος είναι.
4: Ωραία. Ξεκινάμε. Γιατί λέγαμε καταρχήν. Καταρχάς,
0: ποιος έφυγε. Περίμενε για να τεκμηριώσουμε. Έφυγε ο Κετζιόρα.
4: Ο Κετζιόρα.
0: Από τους παίχτες που ήταν μονάδες. Έτσι, από τις μονάδες, λέω τώρα.
4: Ωραία. Από πίσω από τα στόπερ φύγαν τα τρία στόπερ.
0: Ναι.
4: Κετζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο. Στη θέση του Λόβριν και του
0: δεν
4: Βολιάκο.
0: Δεν υδρώνει καθόλου. Ο Βολιάκο δεν έπαιζε στον Ηρακλή με τίποτα πέρυσι. Έπαιξε στον Πάοκ όμως. Άρα πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Για πες.
4: Ναι, σου λέω στη θέση όμως πήρε Ελουστόντο που έχει 300
0: συμμετοχές. Ναι, και αυτό σου λέει καλύτερο.
4: Ναι, μπορεί να μην προσαρμοστεί. Δηλαδή ο Τέιλορ για μένα, όταν ήρθε στον Πάοκ, λέω δεν γίνεται να μην πιάσει αυτό ο παίκτη. Τον ξέραμε από τη Σέλκη, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ήταν όχι βασικό. Από τα 40 μάτια είχε τα 36-90.
0: Ναι, εντάξει, έδειξε την αξία του Κένι.
4: Ναι, αλλά δες.
0: Δεν έδειξε σταθερότητα.
4: Παίρνεις δύο στόπερ δηλαδή τα οποία δεν ήταν τέτοιο. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον. Γιατί εκεί είναι σύριαλ και άλλο παίζει. Δεν ήταν
0: 500.000.
4: Δεν είναι τώρα αυτό. Εδώ θα σου λέει δεν θέλω να διαπραγματευτώ με την Κοντζάρβα. Μπορεί να έχει παιχτεί κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Τώρα να σου είπε καμία χοντράδα, ξέρεις αυτά γίνονται. Πάμε στο κέντρο. Πήρε ένα Σάντα Μαρία, ο οποίος έπαιζε στη Βαλένθια, μία από τις 8 ομάδες της Ισπανίας, ο οποίος σταμάτησε να παίζει, γιατί βγήκε ο Κορμπεράν ένα μάτς και λέει φταίει ο Σάντα Μαρία για το μάτς.
0: Και, σε κανονική ηλικία ο Σάντα Μαρία, έτσι.
4: Ωραία. Το κυριότερο είναι ότι στη θέση του, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για το ΜΕΙΤΕ το ξέραμε, σου είχα πει κάποια στιγμή ότι άμα κάνει ισχύο δεν θα παίξει ποτέ. Okay. Το είχα πει με την Ισμαράδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αν κάνει κύρι στο Μάιο.
0: Θα κάνει.
4: Και ξαφνικά παίρνει έναν παίκτη που εδώ βγάζω καπέλο, άσχετα να πιάσει το Λουσέ, στον οποίο δεν έχει ακουστεί τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν... λέγανε έναν παίκτη από τη Γαλλία, ο οποίος έχει 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή, δίνεις 3 εκατομμύρια, είναι καμία σχέση με τους άλλους, πάλι λέμε αν προσαρμοστεί, και έχεις πάρει στα αριστερά, ενώ είσαι άτυχος, τον Αλή, ο οποίος είναι όντως καλός παίκτης, άσε που λες εσύ φούτσαλ και αυτά, είναι όντως καλός παίκτης, και αυτό που σου μένει είναι ένα καλό στόπερ και ένα καλό φόρ.
0: Κοίταξε, να τα πούμε λίγο αλλιώς, η δυνατή σου γραμμή ποια είναι φέτος, τα χαφ. Θυμάσαι που εδώ ούρλιαζαν Κουλιανοί πριν 3 χρόνια χαφ. Θυμάσαι που δεν είχατε χαφ. Ξαφνικά στα χαφ τώρα έχεις τον Καμαρά, έχεις τον Σανταμαρία, έχεις τον Μπέλκα, έχεις τον Ζαφίρι, έχεις ας πούμε τον Κωνσταντέλια, έχεις τον Λουσέν, έχεις πρόσεξε τον Κωνσταντέλια, τον οποίο τον άφησα μέχρι στιγμής απ' έξω. Έχεις και τους πιτσιρικάδες, ας πούμε, κανένα δυο τους πιτσιρικάδες. Έχεις το Θημιάνι. Δηλαδή έχεις μια πληρότητα στα χαφ. Δεν είσαι καθόλου καλός μπροστά.
4: Και τέταρτος να βγει ο ΠΑΟΚ φέτος,
0: ναι.
4: θα έχει να λέει ο Σαββίδης, ο Κάρος Σαββίδης,
0: ότι
4: πρώτη φορά έκανε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, αυτό έπρεπε να γίνεται και επί Λουτσέσκου, να ξέρεις.
0: Δεν
4: δηλαδή,
0: έγινε.
4: Όχι, το να ένας ποδοσφαιριστής να βγαίνει ξαφνικά μία μέρα, να σου λέει το θέλουμε, να ανεβαίνει τιμή του 1 εκατομμύριο. Εδώ τελείωσε το μάτς και ξυπνάω το πρωί και λέει πήρε Λουσέ.
0: Το Λουσέ. Το έκανες όπως η ΑΕΚ, δεν πήραμε χαμπάρι με την ΑΕΚ.
4: Και εντωμεταξύ, γιατί στο λέω για το Λουσέ πιο πολύ. Όταν βλέπεις 42 συμμετοχές, εγώ τη Γαλλία, τη Γαλλία γενικά είναι όλες οι ομάδες γυμνασμένες. Και είναι όλοι έχουν...
0: Παίχτης που έρχεται από τη Γαλλία έχει δηλαδή και εγγύηση μαζί. Πώς να σου το πω σε σχέση με τους άλλους. Παίχτης που έρχεται από τη Γαλλία.
4: Αρκεί να προσαρμοστούν, το βάζουμε πάντα.
0: Καλά, προσαρμοστεί. Δεν θα έρθει από τη Λατινική, από το Περού. Από τη Γαλλία έρχεται, σιγά τώρα.
4: Εσύ πότε παίρνει διακοπές?
0: Εγώ την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή.
4: Γυρνάς?
0: Γυρνάω 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου.
4: 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
4: Καλά,
0: να σε πουλάκι μου, να τα πούμε πουλάκι μου μέχρι να τελειώσουμε. Βέβαια, πρέπει να βρει κάποιον να βάζει την μπάλα μέσα, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχει σε καλή μέρα το Γερεμέγεφ. Αν δεν έχει. Τσάλοφ, τι έγινε, εδώ είναι. Παίζει, κομμά. Αν δεν έχει σε καλή μέρα το Μύθου. Και περιμένει να τα χάψουν να βάλουν τα γκολ. Για ένα τσακάλι προπονητή όπως είναι ο Γρηγορίου, είσαι εύκολη υπόθεση. Έγινε αφήγω σήμερα χωρίς σε τρελάνο. Για μπάσκετ δεν με είπες τίποτα. Για μπασκετάκι. Είναι κανένας στις γραμμές. Μισό λεπτό ρε παιδιά, θα φύγουμε. Παρακαλώ. Όχι εδώ. Καλημέρα. Ούτε εδώ. Παρακαλώ. Ψ. Καπνός. Για μπάσκετ δεν με είπες τίποτα. Μπάλα καλά πας. Με ρωτήσατε άμα πουλάω διαρκείας, άμα κάνω, μαράνω. Το μπάσκετ δεν με είπατε, ξέρω εγώ, μα είχα 50.000 θέσεις στο γήπεδο. Θα φτάνανε τα διαρκείας. Δεν με ρωτάτε όμως, πού να με ρωτήσετε. Εκεί όπου ο Άρης ξεκινάει να παίζει, φίλε, πεντάδα, άκου τώρα πεντάδα. Με Μόργαν στον Άσο, με Δημητρίεβιτς στο 2, με Χαραλαμπόπουλο στο 3, με Ρόμπινσον Έρλ στο 4 και με Μπίρτς Κέμ στο 5. Και θα βγαίνει ο Μόργαν, παιδιά, και θα μπαίνει όχι ο Τολιόπουλος. Ας τρελάνω τώρα. Όχι ο Τολιόπουλος, θα βγαίνει ο Μόργαν για να πάρει μια ανάσταση και θα μπαίνει ο Γιώβιτς. Και ο Βασίλης θα είναι στον πάγκο. Το τρόπαιό σου. Γιατί μας παρουσιάσατε εδώ το ΠΑΟΚ, θα πάρετε το Λιόπουλο και πήραμε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς και μέσα από την αγκαλιά του Άρη και άλλα όνειρα τέτοια να είχαμε. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Είπε ο Αυγολέμονος κάποτε. Θα βγαίνει φίλο ο Δημητρίεβιτς και θα μπαίνει μέσα ο Μοκόκα. Ο MVP του EuroCup. Θα βγαίνει ας πούμε ο Ρόμπινσον και θα μπαίνει ο Λίντελ ή θα μπαίνει ο Κώστας ο Αντετοκούμπο. Άμα θέλω να έχω ένα πεντάρι στο 2-6 και ένα τεσάρι στο 2-8. Θα βγαίνει ο Χαρλαμπόπουλος και θα μπαίνει ο Θανάσης να ξεσηκώνει το γήπεδο και να καρφώνει και να σπάει τα δοκάρια θα λέγα παραλίγο. Και βεβαίως κάτι που δεν λέτε, ότι το μεγαλύτερο ταλέντο στη χώρα που λέτε στο ποδόσφαιρο, για να αποκαταστήσω και ένα μύθο που πήγε να περάσει την προηγούμενη εβδομάδα η Συμπτρόφισσα, τώρα που είναι εδώ τα λέω, ποτέ δεν έχω καταφερθεί κατά του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί είμαι άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και αγαπάει κάθε καλό ποδοσφαιριστή. Εγώ έχω να δω ποδοσφαιριστή έτσι για να τον βλέπω, ας πούμε, για να πάμε με τον μπαμπά μου κάποτε, πήγαμε στην Τούμπα να δούμε ένα άσχετο μάτς, γιατί γουστάραμε κούδα. Αρχές δεκαετίας 80. Αρχές, έτσι. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος του Βαγγέλης, ας πούμε, ο Ζιούτας, συγχωρεμένος, που ήταν παοκάκι αυτός τρελός, αλλά πήγαμε να δούμε κούδα. Έτσι τα βλέπαμε και τον Μπάουκ, όχι τον Μπάουκ. Σιγά τον Μπάουκ. Για τον Τέλια το λέμε. Για τον Κωνσταντέλια που πήγε να πει η συντρόφισσα την προηγούμενη εβδομάδα ότι εγώ αποδόμησα ποτέ. Και μάλιστα είμαι και ο μοναδικός που σας λέει εδώ και χρόνια και θέλω να το παρατηρήσετε ότι έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού με τον ο Χφαρατσχέλια και ο Κωνσταντέλιας. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, άμα βγάλεις τα κεφάλια σαν να, και ο δυναμώσεις τον Κωνσταντέλια, μπορεί να βλέπεις και τον ίδιο παίχτη. Respect, έτσι, για τον Γιάννη. Αλλά δεν μας είπατε, ναι, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, με διαφορά από τον επόμενο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν μας είπατε στο μπάσκετ όμως ποιος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Μάλλον κάποιο λόγο έχετε και δεν το λέτε. Ούτε εγώ θα το πω. Απλά κάποια μέρα ψάξτε λίγο να δείτε, υπάρχει κανένας Κωνσταντέλιας στο μπάσκετ. Έπαιζε μήπως την προηγούμενη εβδομάδα με την εθνική. Αυτός που λέω. Γεια σας. Γεια σας.

0: Πέτρια 65. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Με την Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Πέτρια 65 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
13: Παπά.
12: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
14: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
12: Είστε έτοιμοι?
15: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Καλημέρα. Καλημέρα Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Καλημέρα Χάρη Μανουηλίδη. Καλημέρα Γιάννη Διτσιράπη. Καλημέρα Μετρόπολης 95,5 ακούτε.
0: Rap and Cool Show. Gdap Edition. Είναι δημιουργική απασχόληση.
1: Πες το να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Ορίστε εδώ πέρα με Σμαράγδα Μπασάκου, Χάρη Μανουηλίδη. Για τις επόμενες 3 ώρες. Πρωινό Δευτέρας. Ίσως είναι η πιο είναι ίσως η πιο χαλαρή Δευτέρα του χρόνου.
1: Αλήθεια είναι, είμαστε λίγο το κδάπ για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, σαν να είναι η μαμά με το γιο τη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μαμά, δεν θέλω να
0: πω. Ναι, όχι.
1: Που είμαι ούτως ή άλλως. Στη ζωή, στη ζωή την πραγματική εννοώ.
0: Οπότε είμαστε
1: καλά.
0: Είμαστε set.
1: Εντάξει, μου έκανα το κομπλιμέντο.
0: Τέλεια, το πήρες.
1: Ελένη Παπά.
0: Στη γραμματική υποστήριξη.
1: Θεά, υπέροχη, μια κουκλάρα έχουμε. Θα θέλαμε μάλλον
0: ναι,
1: να είμαστε και λίγο πιο χαλαρά. Αύγουστο μήνα δεν μας αφήνει και τόσο πολύ
0: η
1: επικαιρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα σας ταξιδέψουμε το γνωστό Μετρόπολης, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα καλώς και τα κακώς κειμενά μας. Ανάρτηση σίγουρα έχουμε.
0: Έχουμε με τον Τόμ Λουσέ από χθες το απογευματάκι που έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον, τον ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως και όλους εσάς που ενδεχομένως να μας ακούτε από κάποια παραλία, από έτσι, κάποιο σημείο που αυτή τη στιγμή θα πίνετε το πρώτο καφέ της ημέρας σας και θα έχετε επιλέξει το Μετρόπολης για τη συντροφιά σας.
1: Μου έρχεται να ραπτοπουλήσω.
0: Ναι.
1: Σιγά, ποιος θα κάτσει να μας γράψει μήνυμα? Πόσο έχει ο μήνας, είπαμε? Δύο.
0: Τρεις.
1: Καλό μήνα, παιδιά, σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Έχει πολλές ευχές να δώσεις.
1: Έχει, ναι, πάρα πολλές. Πραγματικά, καλές διακοπές σε όσους ξεκινάνε, γιατί είναι ο μήνας. Τα μπάνια του λαού, που
0: εννοείται,
1: λέμε.
0: Εννοείται. Και πολλοί θα έχουν επιλέξει, φαντάζομαι, αν δεν έχουν φύγει από το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, είτε Σάββατο, άμα δούλευαν, είτε Κυριακή, να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στον δρόμο αυτή τη στιγμή, καθοδόν για τη Χαλκιδική ή για κάποιον άλλο προορισμό που θα έχουν επιλέξει.
1: Κοίτα, θα σου πω. Εγώ δεν είμαι του Σαββατοκύριακου, με την έννοια ότι επειδή είμαστε από εδώ, ξέρουμε την ταλαιπώρια.
0: Ναι.
1: Εχθές όμως, επειδή ήταν η μοναδική ευκαιρία για μια βουτιά, φύγαμε χάρη αρκετά αργά, μπορώ να σου πω, για Κυριακή, για Ιούλιο.
0: Δηλαδή
1: κατά τις 10.30 είμαστε.
0: Ωραία.
1: Στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Πήγαμε ανετότατα, κίνηση 0, δηλαδή το μεγάλο κλίμα έφυγε Παρασκευή Σάββατο και ναι, το πάω. Βρήκαμε και ξαπλώστρα μια χαρά.
0: Κούκλα.
1: Οριακά μεν, δεν ήταν αμάχη η πρώτη στη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πίσω σήμερα.
1: Μπράβο, ναι. Και γυρνώντας περίπου στις 6-6.30, εκεί λίγο άρχισε να πυκνώνει, αλλά μην φανταστείς κανένα παλαβό κύμα επιστροφής.
0: Εντάξει, ίσα λίγο να κινείται λίγο το πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ θα σου πω ότι γυρνώντας από το αεροδρόμιο εκεί κατά τις 8 παρά 7.30, το παίρνουμε πολύ πιο χάλια εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή, που είναι αυτοί που μπαίνουν σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη. Mm. Ωστόσο, ήταν, όπως λες και εσύ, με πολύ καλή ροή αυτοκινήτων.
1: Μαγική λέξη είπες, αεροδρόμιο, σε θαύμασα.
0: Ναι, χαμός με Λουσέ, ο οποίος άργησε περίπου μια ώρα η πτήση του από χθες το απογευματάκι να φτάσει. Και επειδή, εντάξει, δεν έχει τύχει τώρα τελευταία κανένας παίξει να μην έρθει. Λες, φαντάζεσαι, λες, εδώ πέρα στην πλατούλα μας, καλοκαιριάτικα, να έρθαμε και να μην έρθει αυτός. Αλλά όχι, εντάξει.
1: Βάζεις ένα θέμα, βέβαια, ναι. Έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις σε πτήσεις.
0: Ναι, πολλές.
1: Πάρα πολλές, γιατί.
0: Εντάξει, καλοκαιράκι, πάντα πάνε λίγο πιο πίσω. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, ευτυχώς. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες πόλεις, ακόμα και στην Αθήνα, για παράδειγμα, που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Και εντάξει, στην Αθήνα τώρα, το μεταξύ, οι εικόνες, παιδιά, είναι εικόνες αποκάλυψης. Έχω κουραστεί κάθε καλοκαίρι να λέμε τα κλισέ. Πύρινη κόλαση.
0: Ναι, από.
1: Ο στρατηγός άνεμος. Δεν ξέρω τι. Δυστυχώς, και συλληπιτήρια στις οικογένειες, μετράμε νεκρούς.
0: 5 σύνολο.
1: Σύνολο 5. Προσθέθηκαν οι δύο άτυχοι στο ελικόπτερο εχθές, ο πιλότος και ο Έλληνας ο διερμηνέας. Δεν μπορώ να. Ό,τι και να σχολιάσει κανείς.
0: Όχι, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
1: Φαντάσου
0: και οι ανθρώπους οι οποίοι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν προσπαθώντας να σώσουν το βιώσει και τη ζωή κάποιον άλλον. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία είναι η ίστατη θυσία.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε αυτοθυσία. ολοκληρωτικά. Και δυστυχώς δεν ξέρω εάν αν αυτούς τους ανθρώπους τελικά τους στέλνουν χωρίς πυρομαχικά στον πόλεμο. Δηλαδή με τον τρόπο που έχει φερθεί ο πλανήτης γενικότερα σε όλο αυτό που σχολιάζουμε μια 20ετία τώρα, ρε χάρη. Νομίζω και εσύ με αυτό δεν μεγάλωσες. Κλιματική αλλαγή.
0: Εννοείται. Απλά πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια συνθήκη η οποία έχει μονιμοποιηθεί. Κλιματική αλλαγή θα ήταν την πρώτη φορά, κλιματική αλλαγή την δεύτερη χρονιά, κλιματική αλλαγή την τρίτη. Μετά από τις τόσες επαναλήψεις πάει να είναι κλιματική αλλαγή και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι οπουδήποτε. Και να πρέπει με τον Α ή τον Β τρόπο να έχεις φτιάξει τις εγκαταστάσεις σου, την πρόληψη και την επίβλεψη κάποιων χώρων με βάση αυτά και όχι να λειτουργείς κατασταλτικά.
1: Καθόμουν και έκανα κάποιες σκόρπιες δικές μου, έτσι, πες το και φιλοσοφικές σκέψεις και λέω πόσο έχουν αλλάξει, γιατί το μάθημα το είχε πάρει ο κόσμος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και είχε ενσκύψει, ήταν πιο πολύ ουμανιστές για κάποιες δεκαετίες. Δηλαδή στην κοινωνική πρόνοια, στη συνοχή, στο να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί είχαν γίνει τεράστιες καταστροφές με το Δεύτερο Παγκόσμιο και κατάλαβε ο κόσμος ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή τη γεωργία, τα δάση, τα. Και λέω πόσο σε αυτά τα χρόνια που εσείς μεγαλώνετε, γιατί και οι κόρες μου και ο γιος μου με σένα μαζί μεγαλώνουν, έχει αντιστραφεί το κλίμα, πόσο έχουμε απομακρυνθεί από την ευαισθητοποίηση και το θεωρούμε ότι. Που πρόσεξε, είναι πρακτικό. Δηλαδή θεωρούν ρομαντικό να λες για τον άνθρωπο να ενσκύψω, για τα ζώα να ενσκύψω. Που δεν είναι έτσι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι.
0: Ναι, υπάρχει μια αυτή η ζώνη που λέμε.
1: Μπράβο, και λέω, τι σκεφτόμουν, πόσο εύκολο μας ήταν να γίνει ένα κλικ, να πέσει η πρώτη βόμβα, ας πούμε, ή ό,τι θες, χειροβομβίδα στο Ουκρανικό. Πόσο εύκολο ήταν να γίνει αυτό που έγινε στη Γάζα. Πόσο πανεύκολα οι άνθρωποι αποδέχτηκαν αυτό που συμβαίνει τώρα με Ιράν, έτσι ως επέκταση του Ισραήλ και της Γάζας, και πόσο δύσκολο είναι, πόσο κοφεύουν οι παγκόσμιοι ηγέτες στο να πάρουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις άμεσες.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτό που ζούμε.
0: Εννοείται, εννοείται, γιατί χρειάζεται καμιά φορά να είμαστε λίγο πιο... πιο αιχμηρή, ας πούμε, σε κάποιες αποφάσεις και όχι τόσο ελαστική.
1: Ναι, και ξέρεις, η πιπίλα του, οι αγορές, τα κέρδη, δύσκολα, τα συμφέροντα και όλα αυτά. Μα και αυτά συμφέροντα είναι με το δύσμακο πρόθεσμα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Κυριολεκτικά δεν μένει κάτι όρθιο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Μα βλέπεις όπου ανοίξεις, όπου κοιτάξεις, όπου γυρίσεις, βλέπεις ότι υπάρχουν φωτιές.
1: Και πρόσεξε τώρα, οι φωτιές δεν είναι άντε βάλαμε μια φωτιά, την κάψαμε, δεν μας αρέσει και το αισθητικό του θέματος μετά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Οι συνέπειες μακροπρόθεσμα είναι ανυπολόγιστες.
0: Έβλεπα μια κυρία που την είχε νομίζω στο Open, άμα δεν κάνω λάθος, στο κανάλι, και έλεγε ότι έχω ένα δάνειο, λέει, το σπίτι μου, το οποίο είναι τόσο τρομακτικό αυτό που λέει η γυναίκα. Λέει, το αποπληρώνω, λέει, το Δεκέμβριο και κάηκε.
1: Πίθανο, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή είχα ένα δάνειο το οποίο τελείωνε, λέει, τώρα το Δεκέμβριο και κάηκε. Εκεί πέρα, ας πούμε, δεν έχεις να... τίποτα.
1: Και να... δηλαδή να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή και να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό. Και οκ, okay, ναι, το ακούω αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι όταν έχεις δάνειο,
0: ναι,
1: συνήθως, επειδή εκεί ακόμα... επειδή ακόμα εκεί έχει συμφέροντα η τράπεζα, είναι υποχρεωτικά, ασφάλεια, πυρός, ξέρω εγώ κτλ.
0: Εντάξει, ναι, ωστόσο.
1: Ωστόσο,
0: πάλι, το σπίτι θα...
1: και αυτό, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το σπίτι που έφτιαξε μια ολόκληρη ζωή, ο τρόπος που το ονειρεύτηκες, το μέρος που διάλεξες για να ζήσεις, τα όνειρα που επένδυσες εκεί.
0: Ακόμα και μετά δεν θα είναι το ίδιο μέρος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ώσπου να φτιάξει και να φτάσει ξανά στην εικόνα που το είχες μάθει ή το είχες συνηθίσει, θα είναι τελείως διαφορετικό. Και επιτέλους και κάποια στιγμή πρέπει και λίγο αυτός ο στόλος που έχουμε στην Ελλάδα λίγο να εξυγχρονιστεί. Να, αυτή ήταν η κυρία. Τη δείχνει τώρα,
1: ναι,
0: πίστευτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει και λίγο κάποια στιγμή αυτός ο στόλος να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή βλέπεις στις άλλες χώρες ότι δεν έχουν καν την εμπειρία του προσωπικού που έχουμε στην Ελλάδα ή τις ικανότητες. Αλλά ο στόλος τους, ας πούμε, είναι πιο, όχι σύγχρονος, είναι πιο καινούριος.
1: Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι κάπου έχει μείνει πίσω λίγο
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήγουμε σε κλισέ. Είχαμε καλεσμένο, δεν ξέρω, εδώ πρέπει να ήσουν, Χάρη, όταν ήρθε ο Γιώργος Τζελέπης, ο πρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών, και του κάναμε μια συνέντευξη.
0: Με τον Γιάννη τον Πάγκο.
1: Με τον Γιάννη.
0: Γιάννη, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιες πολιτικές, με κάποιο. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, είναι τόσο ξύλινος ο λόγος τους.
0: Ναι.
1: Με το δεν βγαίνει το budget, για άλλα βγαίνει. Πρόσεξε κατά το δοκούν.
0: Ναι.
1: Με το budget, δηλαδή, ήθελα να πω στην όποια κυβέρνηση. Τώρα έχουμε αυτή. Γιατί φωτιές είχαμε με όλες τις κυβερνήσεις.
0: Καλά, εννοείται. Δεν είναι, δεν έχει να, δεν, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να έχει να κάνει μια φωτιά είναι με την κυβέρνηση η οποία βρίσκεται τώρα. Δηλαδή, είχαν ξεκινήσει, παράδειγμα, εγώ σου λέω, μεγάλες φωτιές στην Ηλία, να πούμε τα τελευταία χρόνια. Από τότε στην Ηλία είχαμε το Μάτι, είχαμε 1002 περιπτώσεις στην Εύβοια. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι αναπεριόδους που όλες οι κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, όλα τα κόμματα έχουν περάσει. Δεν είναι ότι με πράσινο, κόκκινο, μπλε, τι άλλο χρώμα μπορεί να έχει. Είχαμε άλλο χρώμα, όχι.
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ έχει και κάτι παραπάνω, δεν ήταν μόνο κόκκινο.
0: Θες αυτό το
1: ουράνιο τόξο.
0: Το ροζουλί λίγο εκεί.
1: Μπράβο, που, ναι.
0: Που ωραία. Με όλο αυτό λοιπόν δεν είχε. Δεν θεωρώ ότι είχε αλλάξει ποτέ κάτι. Ό,τι βλέπαμε το ίδιο.
1: Αυτό θέλω να πω, παιδί μου. Ότι είναι αυτός ο ξύλινος ο λόγος, αυτές οι ίδιες οι αποτυχημένες πολιτικές που δεν λένε να τις σταματήσουν. Δηλαδή, σκέψου τώρα, είχαμε μια συζήτηση με τον Κωστή τον Βαραγιάννη επίσης και ναι. Λέγαμε ότι αν δεις, επειδή. Τώρα αυτή η κριτική θα πάει σε αυτή την κυβέρνηση που μας πουλάει συνέχεια την ατομική ευθύνη. Οκ, συνέχεια. Οι πολίτες μην ανάβετε μπάρμπεκιου, μην κάνετε. Εννοείται αυτά είναι μέσα στις υποχρεώσεις ναι. των πολιτών. Οκ, μέχρι εκεί. Βλέπουμε όμως ότι τα τεράστια μέτωπα, όλα αυτές, τα τεράστια καταστροφές αυτές, οφείλονται περισσότερο σε στήλους ΔΕΗ. Τώρα έγινε γνωστό ότι από σπινθήρα σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, από σπινθήρες έγινε αυτό το κακό που έγινε στη Βιωτία που πέρασε μετά.
0: Ναι. Συνεχίστηκε και διέσχισε.
1: Αν 20 χρόνια πριν λοιπόν συζητούσαμε σοβαρά και πηγαίναμε στη λογική της υπογειοποίησης που είναι μια κουβέντα.
0: Χρόνια, ναι.
1: Αιώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να δεν γίνεται και ξέρεις πόσο κοστίζει κτλ. Αυτές οι αποζημιώσεις. Αυτό το ψυχολογικό να σου πω εγώ και βγάλε. Αλλά θα μιλήσουμε για τα λεφτά τους. Όλα αυτά τα λεφτά που μας στοιχίζει αυτό το πράγμα, γιατί μόνο με λεφτά καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν είναι το πρωτεύον, αλλά μόνο με λεφτά καταλαβαίνουν. Αν το κάναμε σωστά από την αρχή, μήπως δεν θα μιλούσαμε.
0: Πολύ διαφορετικές συνθήκες.
1: Σίγουρα θα έχουμε πυρκαγιές. Μια πυρκαγιά μπορεί να μπει από ένα κεραυνό.
0: Μα εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και από φυσική καταστροφή. Απλά εγώ θα σου πω και το άλλο ότι βλέπεις. Παράδειγμα, εγώ κάτι το οποίο το παρατήρησα χτες τυχαία στον δρόμο. Λέμε, ρε παιδί μου, παράδειγμα ότι τα καθάριστα οικόπεδα, ναι. ότι πόσες φορές υπάρχουν πράγματα έτσι τα οποία βλέπουμε στον δρόμο που έχει ζητήσει το κράτος να είναι καθαρισμένα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, σε συγκεκριμένους χρόνους. Ωστόσο βλέπεις ότι πολλές φορές κάποια κρατικά κομμάτια γης ή που ανήκουν σε δήμους ή σε περιφέρειες ή οτιδήποτε, εκείνα είναι καθάριστα. Εκείνη, δηλαδή ο Δήμος ή η περιφέρεια ή κάθοτε θα ρίξουν το πρόστιμο στον απλό κόσμο που κακώς δεν θα έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Ωστόσο υπάρχουν πολλά δικά τους κομμάτια που βλέπεις ότι είναι παρατημένα ή που δεν τα έχουν δώσει την απαραίτητη σημασία.
1: Δεν σε κούρασε, ρε Χάρη, εσένα προσωπικά που λες, ρε παιδί μου, έλεος, δηλαδή βαρέθηκα να τους ακούω και το λέω σε εσένα προσωπικά γιατί πραγματικά ανήκεις στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Να ακούς τα ίδια και τα ίδια.
0: Μα εννοείται και είναι μια τρίμονη συζήτηση, η οποία όσο και να την κάνεις, ποτέ δεν θα βγάλει κάπου. Είναι σαν αυτό που λένε ότι κυνηγάς την ουρά σου, είναι πραγματικά κυνηγάς την ουρά σου.
1: Περνούσαμε τώρα, ανεβήκαμε το ελαιόρεμα, δεν ναι. είναι ακριβώς ελαιόρεμα, πρόσεξε εμείς τι πρόβλημα έχουμε. Με το ένα πόδι
0: εκεί. Πηλαία.
1: Μπράβο, και με το άλλο πόδι τούμπα που σημαίνει Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί που είναι του καθενός, κάτι κάνουν. Ό,τι μπαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση είναι τραγική στην Τούμπα. Μιλάμε τώρα, άμα περάσεις από το ρέμα, είναι λες και είσαι σε καμιά ζούγκλα. Ζούγκλα, παιδί μου, κανονική, δεν είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Και σκεφτόμουν, ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί βλέπεις ότι όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, δεν μπορεί να λες ότι δακάει το δικό μου. Έτσι, μπορεί να συμβεί εδώ. Και γίνεται κάτι από πάνω από το δάσος. Είμαστε μπλεγμένοι. Είναι αστικός ιστός.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό δεν είναι το θέμα. Απλά ναι, βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές σε όλα τα σημεία πολλές παραλήψεις.
1: Σου είπα ότι πήγαμε για μπάνιο. Έχουμε και φωνάζουμε για το σκουπιδαριό. Όταν ανεβείς καρδία, αν κοιτάξεις, πρόσεξε, από εκεί περνάνε όλοι οι τουρίστες μας. Mm. για να πάνε στα ωραία μας
0: τα μέρη. Τα αφήνουμε για τραξιόν.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα, αν αυτά κάνουν μια ανάφλεξη, δεν μας σώζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Η ποτίδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 2-3 χρόνια είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό. Έχω μάθει ότι ο λόγος είναι, και ας με διαψεύσουν, μπορεί κάποιος να μπει να με συμπληρώσει, ότι έχει ανατεθεί μόνο σε μια εταιρεία ο καθαρισμός, ιδιωτική είναι η εταιρεία, η οποία δεν φτάνει καθώς φαίνεται, και όχι απλά δεν φτάνει, έχει καταντήσει το πρώτο πόδι μέχρι εκεί ένα τεράστιο σκουπιδαριό και κανένας δεν κάνει τίποτα. Και μετά θα μας φταίει ο ασυνείδητος που κι αυτός είναι στην εξίσωση.
0: Εννοείται, ναι.
1: Που πέταξε το τσιγάρο, ο άλλος που πήγε να κάψει τα σκουπίδια του στο χωράφι,
0: ή ο άλλος με το χλωροκοπτικό, το ρεύμα, η γεννήτρια, που όλα αυτά μπαίνουν στην εξίσωση. Απλά κάπου πιο πριν υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν μέχρι να φτάσεις εκεί πέρα. Ωστόσο, ελπίζουμε να μείνουν αυτά στο παρελθόν, να είναι το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια. Έτσι, έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στην σκιά των ανθρώπων που και χθες, γιατί είναι οι δύο τελευταίοι άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή σε αυτή την προσπάθεια. Υπήρχαν, προηγήθηκαν άλλοι τρεις. Ελπίζουμε να είναι και τα τελευταία θύματα πάνω σε αυτό το κακό σενάριο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, και να κλείσει έτσι αυτός ο κύκλος τόσο φωτιάς όσο και θανάτων.
1: Και πρόσεξε εμένα, δηλαδή, γιατί θα βγουν και θα πούνε. Ναι. Γιατί ρε Σμαράγδα, δεν είδες τι γίνεται στην Ισπανία, στη Γαλλία δεν είδες, στη Νότια Τουρκία
0: δεν είδες.
1: Παντού
0: δεν είναι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Δηλαδή αυτοί που θεωρούμαστε, δεν θα βάλω άλλες χώρες, αλλά αυτοί που θεωρούμαστε ο δυτικός κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα θες. Οι πολιτικές που ακολουθούμε είναι λανθασμένες. Ολονών μας.
0: Μα εννοείται. Εννοείται αυτό, και αυτό δεν έχει να κάνει με καμία χώρα, δεν έχει να κάνει με κανένα κράτος, με κανένα μηχανισμό. Έχει να κάνει απλά με το ότι πλέον πρέπει να μπουν όλοι σε μια νέα ρότα. Δεν υπάρχει πλέον ούτε κλιματική αλλαγή, όπως είπαμε, ούτε τίποτα. Είναι μια συνήθεια. Δεν είναι κλιματική αλλαγή μέσα στο καλοκαίρι, εκεί 20 με 10 Αυγούστου, παράδειγμα, 20 Ιουλίου με 10 Αυγούστου, να έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή, ούτε είναι κλιματική αλλαγή το ότι μπορεί να φυσήξει αέρας. Δεν λέμε τώρα για ακραίες συνθήκες που έχει 8 και 9, 7 και 8 μποφόρ.
1: Αυτές, ξέρεις, δημιουργούνται, ναι, κιόλας, τις παίρνει φωτιά.
0: Μα και κάνει μικρό κλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέμε ότι το καλοκαίρι πλέον βλέπουμε ότι δεν βρέχει, γιατί δεν βρέχει τα τελευταία 20 χρόνια, εντάξει. Πλέον πρέπει να μπαίνει λίγο να το θεωρήσουμε μια κανονικότητα αυτό.
1: Και το πώς, με ποιο τρόπο θα υγροποιούμε φάσεις, δηλαδή θα βρούμε τέτοιους μηχανισμούς. Υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας να πει να τα διαβάζει, να τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Να δημιουργήσει εσύ τεχνητή υγρασία σε περιόδους πολύ μεγάλων καυσώνων, έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχουν μεγάλη διάρκεια. Και όντως αυτό που λέει ο Γιάννης έχει απόλυτο δίκιο. Πριν τρία καλοκαίρια, τις καταράξεις βροχές, πάλι καήκαμε. Πάλι καήκαμε.
0: Και φέτος το καλοκαίρι, άμα θυμηθεί στην αρχή του. Είχε προσφάτως, δηλαδή ένα διάστημα μιας εβδομάδας που πήγαινε.
1: Και γενικά δεν είχαμε το ακραίο καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Μα, όχι, δηλαδή.
1: Ένα φυσιολογικό καλοκαίρι.
0: Έχει 32 βαθμούς.
1: Δεν δικαιολογείται τίποτα από
0: δηλαδή
1: αυτά.
0: Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει. Εκτός από το σε κάποια περιοχή μπορεί, αλλά θέλω να σου πω ότι στο μέσο όρο δεν έχει χτυπήσει 40. Μιλάμε τώρα ότι παίζει μέχρι 35 βαθμούς η πιο ακραία θερμοκρασία που έχουμε φτάσει εδώ πέρα στην περιοχή μας, τουλάχιστον για να μιλήσω.
1: Έτσι. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι αυτοί που ξέρουν, τα λένε οι ειδικοί, ότι πηγαίνουμε συνέχεια στην καταστολή, οι πολιτικές μας είναι στην καταστολή, φαίνεται ότι έχουν αποτύχει παταγωδώς και όχι στην πρόληψη. Και άμα θες.
0: Άμα θέλω.
1: Άμα θες την άποψή μου. Γιατί έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν, δεν γινόταν να τα προσπεράσουμε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ούτως άλλως μετά έχουμε, παιδιά, άλλες 2,5 ώρες μετά, να πούμε σαν σήμερα, σαν χθες, σαν αύριο, να δούμε κληρώσεις υπογκρουπ, να δούμε μεταγραφές, να δούμε ποδοσφαιρικά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε την άποψη της Μαράδας και θα πάμε και με αυτό στο διάλειμμα.
1: Έχουμε τις κληρώσεις όντως σήμερα 2 και 3.
0: 1, 2, 3, γιατί έχουμε και για Champions League. Έχουμε 1, 2, 3. Έχουμε νωρίτερα, σε μια ωρίτσα από τώρα θα μάθουμε τα υπογκρουπ. Ωστόσο, αυτά μετά. Οπότε.
1: Αυτά μετά. Εκείνο το κομμάτι που το λένε έτσι, γιατί πάλι ξύλινα το λένε. Για την ατομική ευθύνη. Εγώ θέλω να βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι ότι ίσως ήρθε η ώρα πραγματικά να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες. Όσον αφορά την πρόληψη, δηλαδή όταν ζεις σε μια περιοχή η οποία έχει δάσος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η Ελλάδα είναι όλη έτσι. Δεν γίνεται να την αποκλείσει την Ελλάδα από τα δάση, ό,τι έμεινε τέλος πάντων τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαστε έτσι. Είναι η ιδιαιτερότητά μας αυτή. Η φύση είναι πολύ κοντά στους οικισμούς μας. Να γίνουμε πιο ενεργοί, να γίνουμε εθελοντές. Εθελοντής δεν χρειάζεται να πας στη Μάνικα για να
0: τρέχεις. Είμαι γύρω-γύρω.
1: Από πριν, ομάδες που θα παρατηρούν. Έχουμε τη δυνατότητα των ντρόουν. Να πιέζουμε λίγο τις τοπικές αυτοδιοικήσεις το χρήμα.
0: Να,
1: πάει,
0: να πάει. Μοιράζεται σωστά.
1: Μπράβο, να μην καθόμαστε μετά και να λέμε ο δήμαρχος φταίει. Πριν φταίξει ο δήμαρχος, το ρωτήσαμε, δήμαρχε, τι γίνεται. Έχουμε την αντιπυρική προστασία, τι γίνεται. Μπαίνουμε σε.
0: Μα εννοείται.
1: Δηλαδή αυτά. Και
0: θέλει και λίγο σπρόξιμο.
1: Θέλει και σπρόξιμο. Θέλει πραγματικά σπρόξιμο. Και πραγματικά θα εκτιμήσω, γιατί πάμε και για εκλογές, κόμματα που θα έρθουν και θα κάνουν τέτοια προγράμματα ρεαλιστικά και να μας μιλήσουν κανονικά ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα σκύψουμε. Δεν θα καίγεστε, δεν θα πλημμυρίζετε με το παραμικρό. Γιατί οι φωτιές, ξέρεις τι επακόλουθο έχουν μετά. Πλημμύρες.
0: Εννοείται.
1: Δεν σταματάνε.
0: Εδώ, ας πούμε, στην Κεφαλονιά που έδειχνε χθες, κάθε χρόνο άκουγα κιόλας, γιατί εντάξει, δεν είναι και κοντά μας κάποιοι, μπορεί να το έχουμε χάσει, ότι είναι ένα νησί το οποίο τολανίζεται πάρα πολύ από πλημμυρικά φαινόμενα και δει όταν έχει καεί και 4 φορές τα τελευταία 25 χρόνια.
1: Και όσο και να φαίνεται απίστευτο, παιδιά, δημιουργούμε και καταθλιπτικούς ανθρώπους. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ,
0: όχι, είναι πολύ
1: βαρύ, αλλά φυσικά δημιουργείς καταθλιπτικούς ανθρώπους, εννοείται.
0: Μα είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν το θεωρώ ότι...
1: Ανασφαλείς ανθρώπους, έτσι, η ανασφάλεια και το άγχος και το στρες δημιουργούν κοινωνίες φοβικές. Όλα αυτά μέσα στη μεγάλη εξίσωση. Άμα τα βάλουμε όλα μαζί, θα πρέπει να σταματήσουν να μας μιλάνε ξύλινα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε.
0: Πάμε να πεις το...
1: Ποτήρι μισογεμάτο, βέβαια.
0: Έχουμε αθλητικό δελτίο.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά να γυρίσουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Φύγαμε χαρούμενοι.
0: Το αθλητικό δελτίο ποιος το λέει?
1: Η Σμαράγδα ή Βασάκου.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει καμιά φορά που λένε ρε Σμαράγδα, είσαι πολύ ταπεινή. Δεν λες, λέει, στο μικρόφωνο η Σμαράγδα Βασάκου όταν εκφωνείς. Λέω, άμα το έλεγα και αυτό θα λέγανε χαζίνα, ας πούμε.
0: Αφού αυτή.
1: Από το πρωί, πάμε.

0: όψη του αγώνα με την Άντρελεχτ στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος οι ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ το ΑΧΑΛΗ απέχει λόγω του προβλήματος στον νόμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Στόχος της διοίκησης είναι η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντρελεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ήρθε ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός William Mikkel Brincis για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιο έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές, Κυριακή 2 Αυγούστου, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Κόλιτς άνοιξε το σκόρ στο 52 και ο Μικολαγεύσκι ισοφάρισε στο 77 για τους Ιταλούς. Συνέχεια στις υποχρεώσεις, η ομάδα αποτελεί επίσημη πρεμιέρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφο.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έλα, πάμε λίγο. DJ Διτσιράπη.
1: Ωραίο το πιτάκι.
0: Καλά πλάκα κάνει, εννοείται. Καλοκαιριάσαμε εσύ λιγάκι, ναι. Έτσι να ανεβούμε. Ωραίο το πιτάκι, σε είδα, το χάρηκε.
1: Ωραίο. Έβαλε το πιτάκι του. Λίγο χωρίς ρακ θα πάμε τώρα. Λίγο να του αφήσουμε λίγο και το ρακ να ξεκουραστεί.
0: Να ξεκουραστεί. Εντάξει. Και ο ρακ, να ξεκουραστούν και οι ακροατές από το ρακ. Γιατί.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι. Τα θεωρώ πολύ ανεβαστικά. Τουλάχιστον στη δική μου την άποψη, που δεν είναι και στα κούσματά μου. Δηλαδή, άμα με δεις, επειδή είμαι σε κανένα μπουζουκάκι, θα με δεις, αυτά δεν θα με δεις.
0: Αλλά. Ξέρω.
1: Ναι, αλλά θεωρώ ότι το ρυθμό σκεφτείτε να είναι ανεβαστικά. Και όταν βρίσκει και αυτά που έχουν και καλό στίχο.
0: Αυτό.
1: Και δεν έχει μέσα έτσι λίγο υβριστικά ή κάποιες παρενέσεις, γίνεται πιο ωραίο.
0: Έχει ενδιαφέρον η τραπ, αλλά εντάξει, όταν το ακούς κάθε μέρα.
1: Ναι, θέλει και ένα διάλειμμα. Πώς θέλει και ένα διάλειμμα από τον Κωστή και τον Νίκο ή το εκάστοτε εκπομπή ακριβώς που την έχει όλο τον χρόνο, είναι για να σου λείψουν λίγο και να τους καρτερήσεις και μετά με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Να δώσουμε και δύο καλημέρες. Στο φιλαράκι μου τον Ηλία μας έστειλε πρωί-πρωί μήνυμα. Είχε και τα γενέθλιά του προχθές να τον ευχηθούμε. Εδώ πέρα στον άνθρωπο ο οποίος κατασκευάζει την πολυκατοικία πόσο καιρό, εδώ πάνω στη Λαμπράκη. Φτιάξτε τη λίγο, παιδιά. Εντάξει, τώρα καλοκαιρά και λίγο πιο άνετα. Λίγο να τη φτιάξουν. Καλημέρα λοιπόν και στους μηχανικούς μας. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Και να μας πείτε που μας ακούτε, γιατί καλά κάνετε και εσείς την παρέα μας. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και από πού είστε. Αν είστε σε παραλία, να ξέρετε, δεν θα ζηλέψουμε, γιατί έχουμε και εμείς πολύ ωραία παρέα εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέα και έχουμε και δροσιά στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Ναι, 25,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό στις ημέρες μας. Θα μου άρεσε όμως αν έχουν κέφια να μας στείλουν και φωτογραφίες στην ανάρτησή μας.
1: Άννα, μπράβο, από πού μας ακούνε. Κοίταξε, παραλία τέτοια ώρα νωρίς είναι άστο όνειρο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά αυτές τις μέρες, αυτό τον Αύγουστο που γίνεται πατήσμα πατώ.
1: 8-10 είναι.
0: Και το κοινωνικό μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Λιτώνουμε και την περιόδια ακτινοβολία. Παίρνουμε και ένα ωραίο μαυρισματάκι σιγά σιγά κάτω από τις ομπρέλες. Δεν χρειάζεται να ψινόμαστε, να πούμε εκεί πέρα, να γινόμαστε σαν τις γουρουνοπούλες.
1: Σαν τις γουρουνοπούλες,
0: μπράβο. Της Πελοποννήσου.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσουμε και το στίγμα από πού είναι οι γουρουνοπούλες. Ωραία όλα αυτά. Είναι όπως μας είπε ο Χάρης Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιορτάζει η Σαλόμη.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν ξέρεις μια Σαλόμη, ξέρεις, όλοι την ξέρουμε. Τη βιβλική Σαλόμη.
1: Ναι, εκτός από τις μη γνωστές, κάποιος στο οικείο περιβάλλον μου δεν έχει τύχει.
0: Σίγουρα δεν γιορτάζουμε αυτή τη Σαλόμη. Είμαι σίγουρη δεν έχουμε και τον ορτολόγο να μας πει ποια Σαλόμη είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα γιορτάζαμε και το χορό των 7 Πέπλων και τον Ηρώδη, θα ήμασταν λίγο.
1: Θα το είχαμε ανοίξει, ναι.
0: Εντάξει. Άκου τώρα, το 1844 παρακαλώ, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Επί Όθωνα.
1: Τότε και σε πέτρες, πώς θα.
0: Όχι, Χάρη, και σε πέτρες. Εντάξει, είχαν και πένες, είχαν νομίζω και χαρτιά.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό με την στην αρχαία Ελλάδα, θυμάσαι που ήταν το ωραίο που τα. Στους λίθους.
0: Εκεί ήταν ωραία, γιατί εξωστρακίζανε κιόλας. Εκεί, αν κάποιος δεν έκανε το καθήκον του καλή ώρα αυτά που ζούμε τώρα.
1: Εκτός.
0: Εκτός χώρας.
1: Οπότε, σαν σήμερα το 44, είχαμε τις πρώτες εκλογές επί Όθωνα.
0: Έτσι. Και φυσικά τα γεγονότα έχει πάρα πολύ. Βλέπουμε που έχουν να κάνουν με πολλές ανακατατάξεις στη χώρα μας. Όπως το 23, σαφέστατα μετά την μικρασιατική καταστροφή, ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Μετέπειτα Ιπποκράτιο, έτσι το ξέρουμε.
1: Έτσι ξεκίνησε, ναι.
0: Το 51 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ. Το 81, δες τώρα, οι ελεγκτές. Είναι στα πρόθυρα οι δικοί μας, γι' αυτό έχει το ενδιαφέρον του όλα τριγύρω αλλάζουν
1: και όλα τα ίδια μένουν.
0: Εναέριας κυκλοφορίας στον ΗΠΑ, το 81, έτσι, αρχίζουν απεργία διαρκείας. 13.000 μέλη το σωματείο και θα απολυθούν σταδιακά. Άκου τώρα, από τον Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας.
1: Ναι, πώς λειτουργούσε.
0: Το 89.
1: Αυτό που έχει δημιουργήσει. Το 89 είναι αυτό που έχει δημιουργήσει φοβία στον Κωστή, να ξέρεις.
0: Νομίζω τον άκουσα να τη λέει την ιστορία. Ναι,
1: ήταν ένας μαθητής του. Αν δεν κάνω λάθος, τότε το. Που τύχει εκείνη τη μέρα, γιατί δεν βοηθάει και η μοιοπία μου καλά.
0: Αεροσκάφος τύπου Shorts της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 30, από 34 επιβαίνοντες υπήρξε συμμαθητής του Κώστα.
1: Ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, για να μην αλλοιώνει και αυτό που λέει, ότι έχει πει ότι η φοβία που είχε με τα αεροπλάνα και όλα αυτά, ότι είχε δημιουργηθεί από το δυστύχημα στη Σάμμο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, αλλά το θυμάμαι στα αυτιά μου, σαν διήγηση του Κωστή. Και λέει ότι από τότε ήταν που του είχε μείνει σαν μια κακή ανάμνηση και έχει αυτή τη φοβία που δεν πολύ μπαίνει και με μεγάλη χαρά στα αεροπλάνα.
0: Δεν είναι και ο μόνος.
1: Πολλοί κόσμος, εντάξει.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος που μου σου πω που επιλέγει να κάνει και πολλές πτήσεις και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κτλ. Ξέρεις πόσους έχω δει εγώ να σταυροκοπιούν πριν την απογείωση.
1: Εδώ θα σου πω ότι για παράδειγμα. Ο Αλέξης Κούγιας που τώρα έφυγε από τη ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, κινούταν μόνο με το αυτοκίνητό του.
0: Φοβόταν πολύ τα αεροπλάνα.
1: Διέσχιζε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, σκέψου ότι υπήρχαν δικαστήρια που μπορεί να έχει το πρωί στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα, το μεσημέρι στην Αθήνα και κάπου ενδιάμεσα να πήγαινε και στη Λάρισα, και το έκανε με το αυτοκίνητο. Είχε μια. Τουλάχιστον εγώ τις φορές τον είχα πετύχει με μια Πόρσε. Και πήγαινε.
0: Καλά, κόντεψε να σκοτωθεί και με την Πόρσε εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, φοβότανε τα αεροπλάνα και πήγε και σφινώθηκε πίσω από ένα φορτηγό.
1: Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι ήταν κάτι το οποίο το έκανε.
0: Τώρα, εγώ εκ του πονηρού ερμόμενη και σκεφτόμενη για ποιον μίλησες, για έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους, έξυπνος άνθρωπος, πόσα από τα δικαστήριά του θα είχαν πάρει αναβολή λόγω αυτού που λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν θα μπορούσε μαθηματικά να βρίσκεται παντού με ένα αυτοκίνητο. Πόσοι κακόμοιροι κλαίγανε, ξέρω εγώ, και αναβολές και τα λοιπά.
1: Οπότε ήθελε λίγο τέτοιο, πώς το λένε, πήγαινε με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου πω και εγώ, δεν είναι η καλύτερη μου, αλλά όχι από άποψη αν είμαι στον αέρα, αν είμαι στη γη, δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένη κάπου. Με αυτή την έννοια. Πετάω βέβαια και σε καράβι θα ανεβώ, αλλά γενικά το να μην έχω, σε μεγάλα εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν τον έχεις ακριβώς, τον έλεγχο εγώ. Μου δημιουργεί μια ανασφάλεια.
1: Και πάνω σε αυτό που λέμε, μπορείς να ανατρέξεις λίγο σε κάποιον πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τέτοια φοβία με αεροπλάνα.
0: Όπα, το ξέρω, το έχω. Δεν
1: σαν όνομα το ξέρεις, ήταν ο Ντένις Μπέρκαμ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, ναι, ως μη πτάμενος Ολλανδός, είχε ξεκινήσει φοβία του από ένα αεροπορικό. Έτσι, μια τραγική πτήση της Suriname Airways το καλοκαίρι του 89, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους αρκετοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών φίλοι και συμπαίκτες του. Και ο ίδιος λοιπόν, όταν είχε υπογράψει το συμβόλαιο του 95 στην Arsenal, είχε βάλει όρο να μην συμμετέχει σε αεροπορικά ταξίδια της ομάδας του, τα οποία πετούσαν με αεροπλάνο. Και έτσι έχασε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή όταν δεν τα έχανε, επέλεγε να ταξιδέψει είτε με αυτοκίνητο είτε με τρένο ή άλλα μέσα, τα οποία τον βοηθούσαν με αυτόν τον τρόπο να φτάσει στον προορισμό που αγωνιζόταν τότε η Arsenal.
0: Μάλιστα. Και ο αθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι μετράει και αρκετά θύματα από τέτοια ατυχήματα.
1: Μπέμπιδες,
0: βέβαια, δεν το συζητάμε. Ο τεράστιος NBA'er με την κόρη του.
1: Ναι. Ο Kobe Bryant, με το ελικόπτερο.
0: Μπράβο, και άλλα έχει.
1: Την επόμενη μέρα κιόλας έμπαινα σε αεροπλάνο από αυτό.
0: Αλήθεια λες.
1: Ήμουν στο.
0: Γλυκούλη μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η πραγματικότητα βέβαια και η στατιστική ακυρώνουν αυτές τις φοβίες.
1: Καλά, εννοείται, δεν υπάρχει τώρα. Θέλω να σου πω ότι, παράδειγμα, με το αυτοκίνητο που λέμε ότι ημερήσια τα τραγικά δυστυχήματα κακώς που συμβαίνουν είναι πολύ παραπάνω από ότι με οποιοδήποτε, ας πούμε, με το αεροπλάνο ή με κάτι άλλο. Άλλο τι είχε το 96.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον αθλητισμό, για να περάσουμε και στα αθλητικά σιγά σιγά. Το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness.
1: Ναι,
0: πάρα
1: πολύ
0: σημαντικό, έτσι. Όση αθλήτρια, πρόσεξε τώρα, με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί καμιά φορά αυτά δεν τα υπολογίζουμε.
1: Ναι, άλλο είναι να είσαι 90 παράδειγμα και να πηδήξεις 2 μέτρα.
0: Να είσαι του Γκλάντις, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, λέμε ένα παράδειγμα. Και είναι άλλο να είσαι 1,70, όπως ήταν καλή ώρα η Νίκη Μπακογιάννη όταν έκανε το ρεκόρ. Και είχε περάσει το σκόπελο του 2-0-2.
0: Ναι, 33 πόντι, 1,70 το ύψος της. Και καταλαβαίνω όταν υπερεύει το 2,02.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο μπήκε και στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness.
0: Είχαμε επιτυχίες στον αθλητισμό.
1: Ναι, πάρα πολλές.
0: Είχαμε τα κορίτσια, πήραν χρυσά μετάλλια.
1: Ακριβώς. Στην
0: συγχρονική κολύμβηση. Οι δύο οι τρελές οι αδερφές αυτές. Δηλαδή, ναι. Τι κορίτσια.
1: Θέλει και λίγο τρέλα για να το. Θέλει και λίγο τρέλα για να το κάνεις. Εντάξει. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι με. Καμιά φορά βλέπεις, το συζητάμε μετά, ρε παιδί μου, ότι αυτές όλες οι αξίες αναγνωρίζονται μετά, αφού γίνουν. Εντάξει, είναι και σημαντικό. Συγγενείς ή θανάτους είχαμε τίποτα άλλο σαν σήμερα.
0: Καλά, θα έχουμε πάντα.
1: Κάτι θα έχουμε.
0: Έχουμε ένα φίλο μας, μια και μιλούσαμε για κλειστοφοβία, ας πούμε, και διάφορα τέτοια. Ναι. 1811. Ελίσσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ.
1: Φοβερός.
0: Ο Γιώργος Ζαΐρης έχει ένα θεματάκι με αυτά.
1: Τι, με σανσέρ?
0: Με το πολύ ύψος, δηλαδή το παίρνει το ασανσέρ κανονικά, ρε παιδί μου. Αλλά άμα του πεις ότι σου νίκιασε ξενοδοχείο για την αποστολή, ας πούμε, στον 11ο όροφο, θα το πάει και με τα πόδια.
1: Α, σφιχτός είναι, εντάξει. Έχει πολλούς ανθρώπους που το. Δεν έχει να κάνει με κλειστοφοβία αυτό, όπως καταλαβαίνω. Έχει να κάνει με.
0: Με τι?
1: Κλειστοφοβία θα έχει και άμα πηγαίνει στον πρώτο.
0: Ναι, εγώ ας πούμε.
1: Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω, ότι η κλειστοφοβία δεν έχει διακύμανση με το πόσο ψηλά πηγαίνεις, μάλλον.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ψηφοφοβία.
1: Μπορεί να είναι και ψηφοφοβία. Ναι.
0: Γενικά οι φοβίες, ξέρεις, άμα παρατηρήσεις, διάβαζα κάτι έρευνες, ελέγχουν δυστυχώς ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Να, λέγαμε για τον Κούγια, ας πούμε. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα.
1: Ναι, και πάνω σε αυτό υπήρχε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι φοβόμαστε σε ένα μεγάλο μέρος, με 95% πράγματα τα οποία δεν θα συμβούν ποτέ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ότι φοβάμαι να βγω έξω επειδή βρέχει, γιατί θα γίνει αυτό. Ωστόσο, στο 95% των πιθανότητων, αυτό που φοβάσαι δεν θα συμβεί.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω ρυπητοφοβία. Έτσι, ναι. Δεν μπορώ να δω φίδι ούτε σε καρτούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο πιθανό είναι να συναντήσω φίδι στη Θεσσαλονίκη?
1: Σχεδόν απίθανο.
0: Σχεδόν απίθανο. Τα βλέπουμε που και που στις ειδήσεις και το θεωρούμε και απίθανο.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό παίζει μέρος σε ένα δελτίο
1: ειδήσεων. Σε ένα δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς, άμα ήταν κάτι φυσιολογικό, δεν θα το θεωρούσαμε στην ανάγκη, ας πούμε, να το αναφέρουμε.
0: Ναι, αλλά ας πούμε, άμα πάω μια πεζοπορία, ρε παιδί μου. Έχει ένα δίκιο, Γιάννη. Δεν τσιράπεις. Νερόφιδα σίγουρα, Γιάννη. Ξέρεις. Ναι, πάνε λέει μια βόλτα στο τηλεόραμα και θα σου πω.
1: Εντάξει, έχει πολλά, επειδή μου, και ειδικότερα στην εξοχή και σε όλα αυτά. Είναι πολύ φυσιολογικό να συναντήσεις, να δεις ή να υπάρξει κάτι τέτοιο. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι να τις παλεύεις. Ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να με αποκλείσεις εμένα από το να πάω μια βόλτα στον Όλυμπο. Έτσι,
1: όχι, επειδή θα έχει.
0: Θα έχω ένα ξύλο. Το ξύλο θα πηγαίνει μπροστά και θα κάνει ντουκ πρώτα.
1: Ναι, να δω ότι δεν έχει κάτι.
0: Μπράβο. Θα δημιουργώ θόρυβο επίτηδες.
1: Εντάξει.
0: Γενικά, ναι.
1: Εντάξει, καλό είναι. Προσέχεις για να έχεις. Οπότε αυτό και με τις. Και με τις γεννήσεις και με.
0: Άμα δεις αστρίτη, στρίβεις, άστο. Τρομάζει πάρα πολύ ο αστρίτης. Αλήθεια είναι αστρίτη. Όλα αυτά είναι παιδιά της οχιάς, βέβαια. Όλα είναι παρακλάδια. Άκου τι μας λέει, μαθαίνουμε πληροφορίες τώρα. Έχουμε τις συνομιλίες μας εδώ, είμαστε διαδραστικοί.
1: Για πες τι λέει και ο Γιάννης που δεν ακούγεται.
0: Ο αστρίτης ήταν, λέει, φίδι του σπιτιού. Ξέρεις ότι δεν τα σκοτώνανε, γιατί τα θεωρούσαν ότι είναι φύλακες.
1: Ναι. Όχι, δεν το ήξερα, αλλά μάθαμε και κάτι, ορίστε.
0: Είναι φύλακες, ότι ήταν κακή τύχη άμα σκότωνες.
1: Άμα το σκότωνες,
0: αλλά μάθαμε. Αυτά ήταν τα ακίνδυνα.
1: Μάθαμε και κάτι.
0: Ναι. Αντώνης Καλογιάννης, σου λέει κάτι, είσαι πολύ μικρός?
1: Όχι, μόνο σαν όνομα, όχι.
0: Ένα τραγούδι δεν θα σου ερχόταν, ας πούμε, μας σου λέει Αντώνης Καλογιάννης?
1: Άμα το ακούσω θα σου πω ότι το ξέρω. Χωρίς να το ακούσω.
0: Σίγουρα ξέρεις, ναι. Δύο.
1: Για πες.
0: Γιατί και εγώ δύο ξέρω, μην νομίζετε ότι από Καλογιάννη με κανένα εξπέρ.
1: Για δώσε.
0: Αχανούλα του χιονιά.
1: Ναι, ωραία.
0: Και το άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά, να μπει του Μάη.
1: Όχι, το πρώτο ήξερα, το δεύτερο όχι.
0: Το ξέρεις.
1: Εμείς τώρα αλλού... μπορεί το ερμηνευτικό να με.
0: Δεν το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι και η φωνή ακόμα δεν έχει ανοίξει.
1: Ναι, εντάξει, θέλει λίγο.
0: Το γήπεδο, ξέρει.
1: Από την Πέμπτη.
0: Και επειδή μιλάμε συνέχεια.
1: Από την Πέμπτη μέχρι την Δευτέρα.
0: Είμαστε και διπλοθεσίτες.
1: Ναι. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Δεν ξεκουράζονται λίγο οι χορδές. Σωστό.
0: Όντως.
1: Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με ημέρες μεσά σήμερα, σε ό,τι είχε να κάνει με θανάτους και γεννήσεις.
0: Θανάτους. Δες τώρα, έτσι, σε ένα. Κάδρο του 70 χάνουμε τρεις πάρα πολύ σπουδαίους Έλληνες των γραμμάτων.
2: Ναι.
0: Το 73 Ηλίας Βενέζης, mm-hmm. Έλληνας συγγραφέας ακαδημαϊκός. Το 75 τι να πει κανείς, Ανδρέας Εμπειρίκος, ο πρώτος σουρεαλιστής στην Ελλάδα, mm-hmm. Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής.
2: Ωραία.
0: Εξού και το σουρεάλ.
2: Ναι, σωστό και
0: αυτό. Το έχει το φροϊδικό του. Και το 79 Άγγελος Τερζάκης, επίσης τι να πει κανείς. Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Έτσι. Mm-hmm. Με νεξεδένια πολιτεία μπορεί να σου λέει κάτι.
2: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα όχι.
2: Δεν θέλω να δείξω ότι δεν ξέρω, αλλά όχι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά.
0: Εντάξει λοιπόν. Πάμε σε αυτά που ξέρεις πολύ καλά όμως.
2: Αλλά όχι. Πολλά έχουμε να πούμε. Θες να δώσουμε λίγο και μία έτσι. Ένα στίγμα κίνησης.
0: Θέλω να δώσουμε. Ναι,
2: γιατί... όλος παραδόξως η πόλη έχει. Και αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Και η πόλη δεν έχει. Στο κέντρο της τόσο, έχει περιφερειακά. Όσοι αυτή τη στιγμή κινείστε στον περιφερειακό, ειδικότερα με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος της Τούμπας και μέχρι να βγείτε εκεί στο Επταπύργιο, σίγουρα μας ακούτε με χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή όσοι βρίσκεστε εκεί σίγουρα είστε μποτιλιαρισμένοι, σχεδόν σταμάτα ξεκίνα. Όσοι είστε στην άλλη κατεύθυνση με μέτωπο ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα μέχρι να ξεμπερδέψετε και να περάσετε από πάνω μας τα Κωνσταντινοπολίτικα, θα δείτε το οι ταχύτητες να πέφτουν. Ενώ το ίδιο ισχύει και για εσάς οι οποίοι είστε με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης και εκεί λίγο υπομονή. Στο κέντρο της πόλης, εκεί το σημείο στην Αγίου Δημητρίου, η οποία θα συναντήσει και την Καρολίκη Δημητρίου, σε εκείνο το σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις και στο τρίγωνο στα δικαστήρια εκεί στην Πολυτεχνείου με την Καρατάς πάρα πολύ, δεν ξέρω
0: Σεπτέμβρη έχουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι όσοι μείνανε κινούνται, εντάξει δεν είναι και πολύ. Στην Κατσιμίδη επίσης ένα σημείο το οποίο απασχολεί και αν κανείς βρεθεί και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα δει και εκεί ότι δεν πηγαίνει πολύ γρήγορα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα. Θες να δώσεις μια λίγο Χαλκιδική.
0: Θέλω πάρα πολύ να δω.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει στο δρόμο για το πρώτο πόδι, θα πάτε με σχετική ομαλότητα μέχρι και την Καλλιθέα. Δεν βλέπω κάποιο σημείο το οποίο να απασχολεί. Εκτός από ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί στην αρχή του ποδιού, λίγο πριν τα Μουδανιά και στους Κόμβους. Όσοι επιλέξετε το δεύτερο πόδι, θα δούμε κάποιες καθυστερήσεις πολύ μικρές εκεί στην.
0: Στο γνωστό.
2: Ναι,
0: μετά τη μεταμόρφωση
2: εκεί στην Νικήτη, εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο. Γενικότερα θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ροή αυτοκινήτων. Δεν συναντάμε κάτι τρελό. Ούτε στην καρδία. Γενικότερα έτσι να κυλάνε τα πράγματα στη Χαλκιδική. Εντός της πόλης χρειαζόμαστε μια μικρή βελτίωση. Ωστόσο θα το παλέψουμε. Άλλες δύο ώρες έχουμε. Θα το μεταβάλουμε.
0: Ναι, κοίτα, συνειρμικά το κεφάλι μου πάει ότι πρέπει να έχουμε και τουρίστες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει πια αυτό. Κατεβαίνω αεροδρόμιο και την κοπανάω Βούρια, Χαλκιδική, Καβάλα ή Κατερίνη, δεν ξέρω εγώ που επιλέγουν.
2: Όχι, εντάξει.
0: Έχει γίνει must. Δηλαδή θυμάμαι εγώ παλιά, ας πούμε, οι Έλληνες το είχαμε στο πρόγραμμα όταν κάναμε ταξίδι στο εξωτερικό. Έβαζες πάντα μία μέρα, δύο πρωτεύουσα,
2: ναι,
0: της χώρας ή αν ήταν μια
2: αντίστοιχα,
0: μεγάλη,
2: ναι,
0: χώρα όπως η Ισπανία, ας πούμε, και πήγαινε. Θα πήγαινε σίγουρα Βαρκελόνη, μετά θα πήγαινε στα άλλα.
2: Ναι, στα γύρω-γύρω.
0: Στα γύρω-γύρω και συμβαίνει αυτό, mm-hmm, με τη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει πόλος έλξης. Περνάνε.
2: Εννοείται. Τι πλακάνες.
0: Μας το λένε και οι ξενοδόχοι μας. Δηλαδή οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης και εξού. Και μπράβο, και ήταν σε πολύ καλό δρόμο αυτό για τον τουρισμό. Έχουν γίνει απίθανες ανακαινήσεις στα ξενοδοχεία της
2: και
0: πόλης.
2: Και βήματα μπράβο προοδούν, ναι.
0: Έτσι. Και οπότε νομίζω ότι οφείλεται και σε αυτό. Θα έρθουν να επισκεφθούν και τη Θεσσαλονίκη και καλώς θα κάνουν.
2: Μα, εννοείται. Και πολλοί το συνδυάζουν κιόλας, όπως είπες, με Χαλκιδική. Θα το συνδυάζουν, παράδειγμα, με Κατερίνη. Θέλω να σου πω ότι επιβολεύει και το αεροδρόμιο. Θα μείνουν και δύο μέρες και στην πόλη. Ή θα κατηφορήσουν προς κάποιο νησί που μπορεί να βολεύει. Γιατί προσφάτως που είχα πάει στην Αλόνισο, ας πούμε, για να φτάσει κάποιος τουρίστας από ή το καράβι που έβγαινε από εδώ πέρα για να φτάσει στην Αλόνισο,
0: ναι,
2: κάπως πρέπει να πήγε. Οπότε από κάπου προσγειώθηκε. Σίγουρα μπορεί να μείνει μια μέρα, δυο στην πόλη, να πήρε το καραφάκι του, να πήγε σκιάδα σκόπελο Αλόνισο, να κάνει το.
0: Τι ωραία!
2: Το γύρο του και να γυρίσει.
0: Ήταν ξεκούραστο χάρη που το πήρες από εδώ.
2: Τίποτα. Αέρινο.
0: Αέρινο, έτσι.
2: Δεν κατάλαβες τίποτα. Λίγο στην επιστροφή, αυτό νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ με το λιμάνι εδώ της πόλης.
0: Ναι.
2: Ότι κόβει σχετικά από νωρίς ταχύτητα το καράβι.
0: Α, και αργείς, ας πούμε, να λιμενιστείς.
2: Ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, στο Πάνε ήταν περίπου 4 ώρες.
0: Okay.
2: Στο γύρνα είχε ένα μισοράκι παραπάνω. Αλλά ήταν πολύ, πολύ άνετο, πολύ ξεκούραστο. Δεν συναντά σε κανένα σημείο, ας πούμε, να πει άχουφι ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ.
0: Πολιτισμός, ρε παιδί μου. Φεύγεις από το σπιτάκι σου, ωραίος, ναι, μπανιαρισμένος με τα τσιμπραγκαλάκια σου και φτάνεις στο νησί.
2: Τίποτα.
0: Πού αυτή η ταλαιπωρία που πηγαίνουμε όλοι Βόλο.
2: Ή μη σου πω και το χειρότερο που πας Αθήνα. Για να πας Κυκλάδες.
0: Καλά, εκείνο είναι άστο. Ναι. Εκείνο, ναι, το σπορ είναι για σας. Εγώ το έχω κόψει χρόνια. Ναι.
2: Δηλαδή... Εκτός άμα το συνδυάσει με κάποιο τρόπο αεροπορικός.
0: Αυτό.
2: Που εντάξει, πολλά νησιά συνδέονται. Μπορεί να το κάνει και μετά με island hopping, να πας από το ένα νησί στο άλλο. Αν επιλέξεις με το αεροπορικός, να πεις θα τα πετάξω εκεί, παράδειγμα στην.
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου. Εκείνες οι τεράστιες ταλαιπωρίες τώρα και τα διάφορα ευθράπολα που μπορεί να σου συμβούν. Μπαπ, σου βγαίνει και μια απεργία στη μέση.
2: Αν, αν
0: είσαι από άλλη περιοχή, έτσι, και δεν,
2: ναι,
0: έχεις και περιθώρια κτλ. Όχι. Αεροπορικός, ναι, όλα ακριβά. Δεν το συζητάω, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα των διακοπών. Πρέπει να είμαστε όλοι με χαρτί και μολύβι.
2: Εννοείται, θέλει γράψεις βίσε, πόσα, από πού θα κόψεις, από πού θα βγάλεις, από πού θα βάλεις. Ωστόσο, εντάξει, και
0: πότε θα κλείσεις, μπας και βρεις την ευκαιρία. Το καλό το εισιτήριο που μπορεί να είναι 3 ώρα τα ξημερώματα, ας πούμε.
2: Ναι, κοίταξε, πλέον θα σου πω ότι εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει πάρα πολύ είναι ότι πέρα το ότι okay, είναι αρκετά αυξημένα όλα, όλα γύρω μας, ότι στα καράβια και σε αυτά χτυπάει φούλο τα βάλεις και αμάξι μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι. Με αμάξι εκφεντονίζεται η τιμή.
0: Γιατί...
2: Αλλά και απ' την άλλη λες και τι θα κάνω. Πώς θα πάω σε ένα νησί, με τι θα μετακινούμε. Και από εκεί να νοικιάζω, μία ή άλλη θα βγει. Δηλαδή, όσο θα δώσεις για να το βάλεις στο καράβι, δεν θα έχει μεγάλη απόκληση, δυστυχώς, το, ναι, να το νοικιάσεις και από εκεί. Δηλαδή, κάτω από 50 ευρώ την ημέρα, πού θα βρεις ενοικιαζόμενο?
0: Δεν υπάρχει
2: κίνητο.
0: Περίπτωση. Είναι, ναι, δύσκολο. Και το αμάξι συνήθως, ξέρεις, όταν πας και για αρκετές μέρες.
2: Λειτουργεί και σαν αποθηκευτικό χώρο.
0: Μπράβο, είναι και αυτό.
2: Τα βάζεις όλα μέσα και είσαι κούκλος. Ούτε έχεις να κουβαλάς, ούτε τίποτα. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, όσοι μπορούν.
2: Μια εβδομάδα είναι, παιδιά, μια εβδομάδα πάμε. Θα το όλη τη χρονιά, γι' αυτό δουλεύουμε. Για να μπορείς να πας την εβδομάδα. Οπότε.
0: Έτσι.
2: Λίγο γράψεις βίσε καλύτερα και όλοι θα μπορέσουμε κάπου να.
0: Λίγο κοινωνικός τουρισμός.
2: Βοηθάει φουλ.
0: Βοηθάει φουλ. Βοηθάει φουλ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
2: Λίγο κανένα δωματιάκι παραπάνω να. Να το κουβεντιάθηκε λίγο το δωμάτιο, κάπου θα πέσει η τιμή του.
0: Έτσι, είναι και στις μεγάλες παρέες και το ρεφενέ.
2: Α, ναι, μπράβο, βάλε λίγο εγώ, λίγο εσύ,
0: αυτό,
2: λίγο και οι δυο μαζί.
0: Να ανεβούμε. Εντάξει, για να πάμε στο νησί.
2: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: 9 και 1 πρώτα λεπτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και κύλησε πολύ εύκολα.
2: Πω, τίποτα, νεράκι, γάργαρο. Δώσουμε καμιά μπαλίτσα μετά, τίποτα.
0: Εννοείται. Θέλω καταρχάς, σου λέω, να μου δώσει ρεπορτάζ από αεροδρόμιο.
2: Έχει πολλά να πούμε μετά τις 9, να ξέρεις, και να είναι και ο κόσμος έτοιμος, γιατί θα βγουν στο επόμενο μισάωρο λογικά και τα υπογκρουπ για τον ΠΑΟΚ και για τις άλλες ελληνικές ομάδες. Για την κλήρωση που θα ακολουθήσουν 1, 2 και 3 η ώρα για Champions League, Europa League και Conference League. Ζωντανά εννοείται από το Μετρόπολη 95 και 5. Δεν θα χαθεί καμία κλήρωση. Αυτά, αμέσως με το διάλειμμα.
0: Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν
2: όλα,
0: το συζητάμε.
2: Πάντα,
0: έχουμε αυτή την δυστοκία με αυτό το επαγγελματικό που μας κάναμε, τα κρυμμένα, τα ανοίγω, τα κλείνω. Δημήτρη, χάρη σε Μανουηλίδης και Σμαράγδα.
2: Δεν πειράζει.
0: Από αύριο τι θα κάνεις εσύ?
2: Με Γιάννη Πάγκο.
0: Ω, παιδιά, αυτά είναι. Ναι. Ανακοινώνουμε αλλαγές εδώ τώρα. Ναι. Γιάννη Πάγκο.
2: Πώς λέμε, παιδικό όνειρο και τέτοια. Όχι, με Γιάννη Πάγκο θα πάμε. Για 2 εβδομάδες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν θα χάσω εκπομπή.
2: Δεν χάνεται ούτως ή άλλως.
0: Δεν
2: χάνεται. Δεν χάνεται αυτή η εκπομπή. Θα πάμε μαζί για 2 εβδομάδες με Γιάννη Πάγκο. Μας βάλανε και έχουμε και μια αργία βέβαια. Δηλαδή μας. Το 15 Αύγουστο, Παρασκευή 15.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν θα τη χάσουμε και την εκπομπή. Δηλαδή
0: κάτσε.
2: Μια μέρα λιγότερη θα πάμε.
0: Νομίζω κλέβεις εκκλησία.
2: Τι κλέβω?
0: Φέτος νομίζω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Σάββατο πέφτει 15 Αύγουστο και Παρασκευή είναι παραμονή και θα είστε εδώ.
2: Όχι, δεν λες να κάνω λάθος.
0: Εκτός αν σας δώσω.
2: Έχεις δίκιο, Σμαράγδα.
0: Τι σου λέω.
2: Γιατί... Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί. Δεν μπορώ να μεταφράσω αυτό που άκουσα. Αλλά μπορώ να πω ότι. Ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, θα είναι. Κοίταξε.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Τρεις ώρες θα είστε.
2: Τι είπε το νεράκι.
0: Και μόνο να κάνετε αφιέρωμα στις εκκλησίες της Ελλάδος που θα γιορτάζουν.
2: Κάνουμε αφιέρωμα σε κανένα πανηγύρι λόγο.
0: Καλύτερα. Μπράβο. τα προσωνύμια που έχει η Παναγία. Τελειώσατε. Τρεις ώρες δεν φτάνουν.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Πάμε.

0: Σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
0: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για τέταρτη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να έχουν περάσει πλέον στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, κατακαίγοντας εκτάσεις γης αλλά και σπίτια. Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύο μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδύλι Μεγάλων, με 12 εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησε στον θάνατο δύο άτομα πραγματοποιεί η Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες για τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον χώρο του συμβάντος να έχει αποκλειστεί και να φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στον παράπλευρο δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ερίσματα του δικτύου στο τμήμα από τη συμβολή με την Οδό Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρησίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, γνωρίζοντας επακριβώς το εύρος της επίθεσης που θα δεχόταν από ΗΠΑ και Ισραήλ. Τέλος, έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πολλοί επιστρέφουνε σμαράγδα μου από τις διακοπές σου με μαγνητάκια. Άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και πώς θα το κερδίσεις? Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και που αλλού τέτοιες μεγάλες κληρώσεις και επιτυχίες.
1: Πουθενά αλλού, και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Ασπίδα προστασίας για τα πυρόπληκτα ζώα, βλέπω.
0: Άλλο κι αυτό.
1: Άλλο κι αυτό, ναι. Γιατί ξεχνάμε και την πανίδα. Πολλές και δεν είναι. Τώρα μιλάμε για τα κατοικίδια.
0: Χλωρίδες, πανίδες, περιουσίες, άνθρωποι, ζωές.
1: Δεν μπορούμε, παιδιά, να ξεφύγουμε εύκολα.
0: Τα πάντα, εντάξει.
1: Γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας τώρα, τις τελευταίες μέρες. Δεν έχω λόγια πια. Μας γράφει ο Τάσος Επιτροπάκης. Εξού έκανα και αυτή τη γέφυρα. Ο Τάσος Επιτροπάκης, ο εθελοντής πυροσβέστης. Και καλή εκπομπή να έχετε, μας λέει. Τάσος πιστοποιημένος εθελοντής, δασοπυροσβέστης Καρίστου. Έχει ένα μήνυμα για τα παιδιά που χάθηκαν στο καθήκον. Πετάξατε μέσα στη φωτιά για να σώσετε ζωές. Δεν επιστρέψατε ποτέ, αφήσατε πίσω ανθρώπους που σας περίμεναν για να προστατεύσετε ανθρώπους που ίσως ή σίγουρα, μου σου πω εγώ Τάσο, δεν γνωρίσατε ποτέ. Καμία λέξη δεν είναι αρκετή, κανένα ευχαριστώ δεν μπορεί να χωρέσει τη θυσία σας. Η Ελλάδα θα σας χρωστά για πάντα. Καλό ταξίδι, ήρωες. Έπρεπε να το διαβάσουμε.
0: Εννοείται πως έπρεπε να το διαβάσουμε. Θέλεις να δούμε λίγο το τι θα περιμένουμε σήμερα στην ημέρα αναφορικά με κληρώσεις, αναφορικά με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη?
1: Θέλω.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτά και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα του ρεπορτάζ, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και αθλητικά η ημέρα, εκτός από όσα κατά τη γνώμη μας πολύ ενδιαφέροντα συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέροντα και για εσάς. Άλλες δύο ρίτσες έχουμε τώρα, περίμενε.
1: Έχουμε μια ελπίδα.
0: Άσε, τελειώσουμε λίγο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα στην επόμενη μισή ώρα, εκτός εκλογιστικού απρόπτου, θα μάθει τις ομάδες, θα μάθει τα υπογκρουπ, το υπογκρουπ των ομάδων οι οποίες θα παρτίζουν τις υποψήφιες αντιπάλους του στην κλήρωση που θα λάβει η χώρα στις 2. Μία ώρα νωρίτερα η κλήρωση για το Champions League και μία ώρα αργότερα στις 3 η κλήρωση για το κακό σενάριο του ΠΑΟΚ, δηλαδή στην περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, για την ομάδα την οποία θα συναντήσει στα play-off του UEFA Conference, του Europa Conference League. Ωστόσο, είναι απολύτως φυσιολογικό να μπαίνει και στις 2 κληρώσεις και στο επόμενο διάστημα θα μάθουμε τις ομάδες οι οποίες θα είναι υποψήφιες αντίπαλοι του για το Europa League, τη μικρότερη, το υπογκρούπο όπως λέμε, το οποίο βάσει των όσων έχουν γίνει από την UEFA γνωστά, αυτά συνήθως βγαίνουν με κάποια γεωγραφικά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να
1: να διευκολύνονται.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτό το πόσο εφικτό είναι ή όχι δεν ξέρουμε, αλλά ωστόσο έτσι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει να δώσουμε και πιθανούς αντιπάλους για ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
1: Φυσικά.
0: Ωραία, γιατί και αυτά έχουν βγει και θα μπαίνουν και ομάδες στην κληροδίδα των play-off του Champions League, η οποία, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν σήμερα το μεσημέρι στη 1. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τους υποψήφιους αντιπάλους. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλι Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Λεύκη Σόφιας. Υποψήφια αντίπαλος η νικήτρια του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ και έχει μετά τη Βίκινγκ και την Λάσκ.
1: Γνωστές ομάδες, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, και καμία, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης, δεν μπορεί να θεωρηθεί φόβητρο για την ΑΕΚ, που έχει πολύ καλό μεταγραφικό σχεδιασμό μέχρι στιγμής, και εκτός από αυτό μπορεί να μπει και στοχεύει και στην υψηλότερη διοργάνωση, οπότε είναι πολύ θεωρητικά, τουλάχιστον όχι βατό, αλλά είναι ένα μονοπάτι το οποίο θα το ήθελε η ΑΕΚ και φαίνεται αυτό.
1: Κοίταξε, για να το παίξω λίγο, Νίκος Κουλιανός,
0: ναι.
1: Το έχουμε ζήσει, δηλαδή το είδαμε και στο Μουντιάλ, το ζούμε διαρκώς, ότι πλέον δεν είναι και ο χάρτης των ποδοσφαιρικών ομάδων, μπορεί να σε ξεγελάσει καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και με την Πάξη, μη σου πω.
0: Εννοείται. Βλέπεις ότι ακριβώς, ότι καμιά φορά το να την υποτιμήσεις και κάποιον, ότι ενδεχομένως να, να είναι και λίγο, όπως λένε, δικό παμαχαίρι που λέμε.
1: Έτσι. Και πολλές φορές αυτές οι ομάδες που θέλεις, δεν θέλεις, όταν είσαι επαγγελματίας, μέσα σου λίγο το υποτιμάς, δηλαδή παίζεις με την ψυχολογία σου κτλ. Ναι. Μπορεί να είναι επικίνδυνες.
0: Εννοείται. Απλά εγώ θα σου πω, έτσι κάνοντας λίγο τον Κωστή.
1: Ωραία.
0: Ότι για παράδειγμα δεν μπορείς και να θέλεις να μπει στον όμιλο Champions League, σε League Face Champions League, και να φοβάσει την Τζέλη, την Ερανά, την Καϊρά, τη Λεύσκη Σόφια, την Άρχους, τη Σαμπάχ, τη Βίκινγκ και την Λάσκ.
1: Καλά τα λες.
0: Θέλω να πω ότι μιλάμε για την κορυφαία δυσολογική διοργάνωση. Αυτές οι ομάδες, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν είναι ομάδες οι οποίες θα τις δεις στην κλήρωση και θα πεις: όχι, πια μου έτυχε.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Δεν το συζητάω καν.
0: Ας πούμε, ο Ολυμπιακός στους πιθανούς αντιπάλους του έχει τη Λιόν, η οποία παίζει με την Σπάρτα Πράγας και ομάδα η οποία θα νικήσει, θα συναντήσει τους Ερυθρόλευκους.
1: Πάντα αξιόλογες ομάδες.
0: Ακριβώς. Και επίσης έχει την νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμ, Ουνιόν Σενιζιλουάνς. Και αυτό ένα πολύ καλό ζευγάρι. Οπότε,
1: και γνώριμες στα ελληνικά.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να χρειάζεται και λίγο παραπάνω προσοχή, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, υπάρχουν και οι πιθανοί αντίπαλοι και για τον ΠΑΟΚ και για τον ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ, ο οποίος και αυτός θα μπει στην κλήρωση τη σημερινή, γιατί θα μάθει την ομάδα με την οποία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League.
1: Θα έχει ενδιαφέρον ο ΟΦΗ, να σου πω την αλήθεια, γιατί από τα ρεπορτάζ τα δικά μας τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και διαφορετικά, γιατί αυτή ήταν η εικόνα. Επειδή απογοήτευσε, η αλήθεια είναι, στα φιλικά.
0: Καμιά φορά είναι και λίγο πρόωρο, βέβαια.
1: Μπράβο, εκεί το πάω. Ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον ΟΦΗ ολοκληρωμένο με όλον αυτό το χρόνο που χρειάστηκε για να δεθεί το σύνολο κτλ. Θα ήταν επίσης πάρα πολύ ευχάριστο, πραγματικά, έστω και στην επόμενη φάση, έστω και για μία φάση, να πάμε και οι πέντε παρέα.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι πολύ εφικτό, τουλάχιστον ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει εξασφαλισμένο ούτως ή άλλως το εισιτήριο του Conference League, από τον τελικό έχει πάρει το καλό εισιτήριο. Ο ΟΦΗ, ο οποίος θα αναμετρηθεί στις 20 και 27 Αυγούστου με την ομάδα που θα του βγάλει η κληροτίδα. Να πούμε απλά ότι οι κριτικοί δεν μπορούν να τύχουν με αντίπαλο σε ένα κακό σενάριο με την Άντρελεχτ, καθώς προκύπτει από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπαίνει στη δεξαμενή του υπογκρουπ το ζευγάρι του δικεφάλου με τους Βέλγους. Οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Έχει αρκετές ομάδες. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς. Το νικητή του ζευγαριού Rangers για Γκελόνια.
1: Να κάνω προβλέψεις εγώ. Επιτρέπετε.
0: Από αυτούς.
1: Θα λείπω κιόλας και άμα τα πάω χάλια σκασίλα μου, δεν θα σας ακούσω.
0: Ποιος θα το δω. Άμα τα πάμε σωστά, πες. Θα πάρω και τηλέφωνο.
1: Από το πρώτο βλέπω Μπενφίκα.
0: Ωραία. Από Rangers για Γκελόνια.
1: Για Γκελόνια.
0: Ωραία. Φερεντσβάρος Γκόρνικ.
1: Εδώ δεν έχω πολύ εικόνα.
0: Ναι, αλλά θα πάρω εγώ τη Φερντσβάρος.
1: Αλλά εκεί θα πήγαινα όμως.
0: Μπράβο, μετά είναι η Πλιζέν που είναι μοναχή της. Δεν βγαίνει με κάποιο ζευγάρι. Το νικητή του Σάλτσμπουργκ Πάφος.
1: Πάφος.
0: Ωραία.
1: Η Πάφος μας απέδειξε πέρυσι ότι είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που ήταν η έκπληξη για μεγάλο διάστημα.
0: Εννοείται, μετά έκανε μια κοιλίτσα λίγο.
1: Αλλά μαθαίνεις από τις κοιλιές.
0: Ένα σκεμπεδάκι το έκανε.
1: Ναι.
0: Ένα σκεμπεδάκι το είχε. Έχουμε μετά Λεχ Πόζναν Κλάξβικ. Πάντα μιλάμε για νικητές ζευγαριών.
1: Λεχ Πόζναν.
0: Ωραία. Ομόνια Λίνκον.
1: Εδώ Ομόνια.
0: Ομόνια, πάμε συντάγη επιτυχίας. Μπεσίκτας Χάρετς Κράλοβε.
1: Πια καράλο, ναι, τώρα.
0: Ωραία. Σάμπροκ Εγνατία.
1: Αλφα.
0: Εγώ θα πω Εγνατία.
1: Θα πεις Εγνατία.
0: Να το σπάσουμε λίγο.
1: Εντάξει, αν τη σπάσουμε.
0: Ναι. Και το Κουόπιο Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα.
1: Ό,τι να είναι, δεν τις ξέρω.
0: Κραϊόβα θα πάρω εγώ για το.
1: Την ξέρω την Κραϊόβα,
0: για το καλό, ναι.
1: Τίποτα. Παίχτες αυτά, μπάτζετ, τίποτα.
0: Εντάξει, ούτε κι εγώ μην. Μην κάνουμε τους γνώστες. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να μάθει και αυτός, όπως είπαμε, την δεξαμενή από την οποία θα προκύψει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι όπως και ο ΠΑΟΚ δεν είπαμε πρωτήτερα για τον Όφη, δεν θα βρει στον δρόμο, δεν μπορεί να βρει στον δρόμο του τους κριτικούς, και ο Δικέφαλος όντας ισχυρός στα play-off του Europa League, θα χρειαστεί από τα ζευγάρια που είπαμε είτε να πάρει τους ιτημένους από κάποια, ας πούμε παράδειγμα είναι ο ιτημένος του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαπόελ Μπερσεβά.
1: Τι θα προτιμούσες?
0: Χαπόελ Μπερσεβά θα έλεγα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας
1: είναι ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, η Σεντρούιτεντ
1: είναι και παραδοσιακά άσπονδη φίλη. Ναι. Σαν δεν θα πω εχθροί, εγώ θα πω άσπονδη φίλη.
0: Έχει, ας πούμε, τον νικητή του ζευγαριού Βένικη Κουρτούν, την Τραμζοσπορ, τον νικητή του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια.
1: Εγώ την Τραμζοσπορ δεν τη θέλω.
0: Ναι, αυτό θα ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως πολύ σε ό,τι έχει να κάνει και με τα υπογκρουπ που είπαμε. Γιατί εντάξει, είναι και κάποιες ομάδες, ας πούμε η Τραμζοσπορ, που είναι και ισχυρή. Είναι δυνατό χαρτί. Ο νικητής ζευγαριού Λάρν Ιμπέρνια, τη Λίλεστρομ, τον ηττημένο ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ, τον ηττημένο του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, τον ηττημένο του ζευγαριού Σαμπάχ Άρχους, τον ηττημένο του ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Ζαλγκίρις, καλό πασχετάκι.
1: Αυτό.
0: Και τον ηττημένο του ζευγαριού Σλόβαν Μιαλμπί. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες είναι στις ανίσχυρες.
1: Κοίταξε, όσον αφορά τα ονόματα που ακούσαμε, αν εξαιρέσω Τραμζοσπορ και κάνω δύο ακόμα τώρα που δεν μου έρχονται,
0: ναι,
1: νομίζω ότι και αυτά όλα βατά είναι.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά αυτό που λέμε το μονοπάτι. Δηλαδή βλέπεις ότι, ας πούμε παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους αντιπάλους οι οποίοι ήταν, ας πούμε, επίπεδου, δεν θα σου πω ανώτερου, αλλά από το Europa League, αλλά βλέπεις ότι για ισχυρός, ας πούμε, το να παίζεις αντίπαλος με την, να έχεις, ας πούμε, σαν υποψήφια αντίπαλο την Τραμζοσπορ, είναι, δηλαδή, ο ανίσχυρος, ας πούμε, τι θα...
1: Και ανώτερο να σου πω κάτι, και Δυναμό Κιέβου, που δεν κάνω λάθος, έχει και λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ. Είναι στα ίδια πάνω κάτω, αλλά και λίγο μεγαλύτερο. Τώρα θα μου πεις, Μαράγδα, ο πόλεμος, αυτά. Ναι, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν ποδόσφαιρο ποτέ οι Ουκρανοί. Πρωτάθλημα έχουν, κέντρα προπονήσεων έχουν, τα πάντα έχουν. Οπότε λίγο και αυτό το αφήγημα έχει τελειώσει με τα χρόνια. Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Άντερλεχτ.
0: Ναι, να δούμε τις ημερομηνίες και πότε είναι τα παιχνίδια.
1: Ού, γιατί... Βέβαια, εγώ σου βάζω ερωτήματα και το πας εσύ τη σειρά όπως θες και επιστρέφουμε και πάλι στα θέματα.
0: Ούτως ή άλλως είναι αναμετρήσεις οι οποίες αναμένεται να γίνουν. Έχουν βγει και οι διαιτητές των αγώνων. Το πρώτο παιχνίδι μεθαύριο, την Πέμπτη, 6 του μήνα, 9 παρτέταρτο, εκεί πάνω στο Λιοβασίλεμα.
1: Μας πάει.
0: Μια χαρά. Άμα βολεύετε 9 παρτέταρτο, πλάκα κάνεις.
1: Μια χαρά μας πήγε με Δυναμό.
0: Και μια εβδομάδα αργότερα, στις 9.30, η ρεβάνς του Βελγίου, ο δεύτερος αγώνας της σειράς. Για πες, Μαράδα, κάτι.
1: Ναι, άκου τώρα. Τα βάλαμε κάτω με τον Γιώργο, τον Ζαΐρ, ναι, ας πούμε, και λέγαμε, γιατί ο Γιώργος την προηγούμενη εβδομάδα πριν γνωρίζουμε αντίπαλο, έλεγε, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα τη Χάμαρμπι από άποψη δυναμικής.
0: Ναι.
1: Μάλλον ψέματα. Το ανάποδο ακριβώς, συγγνώμη Γιώργο. Δεν θέλω Χάμαρμπι, γιατί.
0: Ήταν σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητας.
1: Μπράβο, είχε 16 με 17 παιχνίδια στα πόδια της.
0: Ναι, γιατί... καμιά κοσαριά, μπράβο.
1: Ναι. Μπράβο, το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά μετά το αλλάζει το αφήγημα, γιατί τέτοιος είναι, γι' αυτό είναι και επαγγελματίας δημοσιογράφος, και μου λέει το εξής όταν τελείωσαν όλα. Αυτό που φοβόμουν από Χάμαρμπι, πάει μία Άντερλεχτ λοιπόν με την ίδια συνθήκη, δηλαδή έχοντας να αντιμετωπίσει μία Χάμαρμπι ή αυτή που μόλις είπαμε, και την περνάει εύκολα. Έτσι. Άρα τι Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή.
0: Εννοείται πως θέλει προσοχή, και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ομάδα, η Χάμαρμπι, η οποία, όπως είπες και εσύ, είχε 15 παιχνίδια σε επίπεδο πρωταθλήματος Σουηδίας, είχε βρει στη δεύτερη θέση με 27 βαθμούς. Ήταν ένα γερό χαρτί. Από την άλλη, αυτό με τον αγωνιστικό ρυθμό. Από την άλλη, η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία είναι η μεταυτότητα στην Ευρώπη. Κατάλαβες, δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν την ξέρουμε, δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί, πώς θα είναι. Είναι μια ομάδα με και καλό ρόστερ. Οπότε και αυτό σημαντικό, γιατί είναι και, πώς να σου πω, δίκοπο μαχαίρι αυτό που λέμε. Δηλαδή, λες από τη μία θα συναντήσω μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό ρυθμό, από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει αυτό τον αγωνιστικό ρυθμό, απλά είναι μεγαλύτερο brand, άμα μπορούμε να το πούμε.
1: Είναι μεγαλύτερο brand. Έτσι,
0: η οποία Anderlecht, και για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν διαβάσει, έχει στη σύνδεσή της τον Μπιανκόν, τον οποίο μέχρι πρότινος συναντούσαμε στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον Γάλλο Στόπερ, μαζί με τον επίσης Γάλλο Στόπερ, τον Μπετρότ, σε μια γαλλική διάδα. Πώς έχει το έχω και από τον Γιώργο Μάτζιο, πώς έχει
1: πάει. Δεν μασάμε, τώρα έχουμε και εμείς Γάλλους.
0: Χατζηδιάκο με Μιχαηλίδη, ας πούμε, σε μια ελληνική διάδα. Αυτοί έχουν τους δικούς τους.
1: Κατάλαβες γιατί πήραμε δύο Γάλλους κι εμείς.
0: Για να παίξουμε.
1: Τώρα έτσι θα γίνει.
0: Και δεν είναι μόνο δύο. Αν βάλε και τον Μίτε.
1: Βεβαίως, εννοείται, σου αλλιώς. Σωστά. Ναι. Κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει σιγά σιγά και στη γαλλική αγορά.
0: Το Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία, διαφαίνεται ότι έχουμε.
0: Κάτι ψάχνει εκεί πέρα, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και οι Γάλλοι, οι οποίοι. Εντάξει, άμα κοιτάξει και γυρίζει λίγο πίσω το χρόνο. Mm-hmm. Είναι πετυχημένοι σαν συνταγή στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ότι υπάρχουν. Είναι και περιπτώσεις, ας πούμε, που δεν πέτυχαν, αλλά είναι και κάποιοι οποίοι έχουν βγάλει το ψωμάκι τους.
1: Δηλαδή. Ένας πάρα πολύ καλός Γάλλος που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, δεν έκατσε, μία σεζόν ήταν, αλλά βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο Σορλέν.
0: Δεν έκατσε παραπάνω ο Σορλέν.
1: Νομίζω μια σεζόν έκατσε ο Σορλέν, τον θέλαμε αλλά δεν.
0: Το 9-10.
1: Το 9-10, νομίζω ήρθε σαν δανεικός, είδαμε φοβερή μπάλα, πολύ βοήθεια.
0: Αυτός που σίγουρα έχει μείνει, ανεξίτηλα στις γνώμες του κοινού, ήταν ο Λεβέκ. 17-19.
1: Να.
0: Έχει παραγυρίσει και πρωτάθλημα ο Λεβέκ. Ο Ντοριάν Λεβέκ, προσωπικότητα.
1: Θα μας κυνηγάει πάντα.
0: Το 18, εκεί πάνω στην εποχή της δόξας του Λεβέκ, ήρθε και ο Μουλέν. Ένα ακόμα έτσι, αστέρι.
1: Θες να με πληγώσεις τώρα, έτσι αυστιάτικα.
0: Πράγματα που έχουν γίνει. Ναι. Ήρθε και ο Μουλέν. Ναι. Και αμέσως μετά το Σουαλιό Μεϊτέ είναι η επόμενη. Έτσι προστίκη. Και είχαμε και τον Μπακαγιόκο. Θυμάσαι εκείνον έναν.
1: Βέβαια.
0: Έναν έτσι, Ταρταροχάφ ήταν και αυτός. Ναι, και τελευταία, ας πούμε, έτσι, που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Δεν έχει γράψει, συγγνώμη, ακόμα τη δική της ιστορία. Σαντα Μαρία.
1: Άλλοι παίρνανε Σισε και εμείς πήραμε ποτί.
0: Εντάξει, δεν
1: πήραμε. Εντάξει.
0: Τότε βέβαια υπήρχε και το φοβερό σύνθημα στον Παναθηναϊκό που δεν έγινε ποτέ πράξη. Όταν ήταν ο Σισε, είχε έρθει και ο Γκοβού.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι στο αρθρό μου είχε ένα ΟΕΟΕ, Γκοβού Σισε. Βέβαια ο Γκοβού δεν έπαιξε ποτέ. Ο Σισε, εντάξει, είχε μείνει ανεξίτηλο το.
1: Ο Σισε, Χάρη, δεν ξέρω πώς το έζησε, το έζησε εκείνο το πρωτάθλημα καλά.
0: Θα σου πω και μια ωραία ιστορία με Σισε.
1: Ο Σισε πήρε το πρωτάθλημα μόνος του.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κάνει τους παίκτες αυτούς του επίπεδου να κάνουν διαφορά.
1: Άλλο βέβαια εκείνο το πρωτάθλημα, άλλες οι δυναμικές.
0: Εννοείται αυτό, αλλά.
1: Γιατί τότε, ας πούμε, όταν είχε ένα Σισε. Ήταν πραγματικά γεγονός. Σου ανέβαζε τον πύχη επί 100.
0: Εννοείται.
1: Όπως ο. Πες το να του Ολυμπιακού.
0: Ο Ποντένσε, ο Βαλμπουενά, ο Ελκαμπή. Α, για αυτού. Ναι, συγγνώμη. Νόμιζα έλεγε εδώ.
1: Ναι. Αλλά ο Σισε. Δηλαδή ήταν το χαρακτηριστικό εκείνου του Παναθηναϊκού και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα ξέρουν και καλύτερα ίσως. Ό,τι θυμάμαι εγώ. Του 1-0 και 0-1. Έτσι το πήρε ο Παναθηναϊκός. Γκόλ ο Σισε. Γεια σας, αποτέλεσμα Παναθηναϊκός.
0: Θυμάμαι μια συνέντευξη του Νίκου του Νιόπλια που έλεγε ότι έβαζε στοίχημα, λέει, στην προπόνηση, λέει, και τα πέναλτι, λέει, ο Σισε, πώς θα το βάλω και.
1: Αλήθεια, αυτή ήταν η ιστορία που ήθελες να πεις.
0: Όχι, η ιστορία που ήθελα να πω ήταν ότι η πρώτη φορά που είχα πάει το 19 για μεταγραφή στο αεροδρόμιο ήταν μια ημέρα που ήταν άρθρο μαζί ο Ντόγκλας Αγκούστο και ο Μύρο Στόχ. Και είδε ήταν άρθρο το πρωί. Κάτι έγινε και οι δύο ήρθαν το απόγευμα με διαφορετικές πτήσεις. Ας πούμε ότι ήρθαν έφτασε μία 8 και άλλη 9.
1: Καλή ώρα όπως έπαθες
0: λόγου χάρη. Ας πούμε κάτι άργησαν. Ήρθαν 8 και 9 το βράδυ για το πρωί. Πώς είμαστε στο αεροδρόμιο, βλέπω μια οικία φυσιογνωμία, αλλά πολύ σταριλίκη. Τώρα, τότε τον Ντόγκλας Αγκούστο, το Μύρο Στόχ τον ήξερε ο κόσμος, τον Ντόγκλας Αγκούστο σου έλεγαν
1: ένα, να τον ξέρεις.
0: Ένα, πέρα από τις φωτογραφίες που τα βλέπεις, αλλά ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο για το, για το ευρύ κοινό. Οπότε ξάφνου βγαίνει κάποιος με πέντε βαλίτσες, αλλά έχει και ένα σταριλίκη λίγο στο περπάτημά του. Λες, από μακριά τώρα δεν φαινότανε. Και πώς κοιτάω, έτσι λέει, ποιος είναι αυτός. Και ήταν ο Σισε. Και λέω τώρα ο Σισε, λέω στη Θεσσαλονίκη, έχει και αποσκευές και αυτά τα μετά. Τι ήρθε να κάνουμε. Βγάζω δύο φωτογραφίες, λέω κάπου θα μας χρειαστούν. Και τελικά ο Σισε έπαιζε το βράδυ, νομίζω στο Λιτόχωρο, μουσική.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ο Σισε είναι πολύ γνωστός για τη μουσική του.
1: Και τον πέτυχες για την Τζέιλικη.
0: Και είχε φτάσει εκείνη την ώρα ακριβώς με πτήση για τα Σαλόνικη, θα πήγαινε με το αδικό στην Κατερίνη, για να πάει να παίξει μουσική στην περιοχή εκεί.
1: Και μετά αποκλειστικά μέτρος που χάρισε Μανουλίδης.
0: Δεν με είχε κόψει, είναι η αλήθεια. Δεν με είχε κόψει. Ωστόσο, ναι. Λοιπόν,
1: θα είναι από τις ιστορίες που θα αφηγήσει.
0: Επειδή βγήκε μόλις, για να μην το χάσουμε, θα τους συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στο Epo Group. Να τους δώσουμε λίγο.
1: Δώσους.
0: Απέφυγε την Τραμζοσπορ και έχουμε
1: Όλε!
0: Ναι, Άννα, μπράβο. Θα σου πω μετά παρένθεση για την Τραμζοσπορ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα βρει στον δρόμο του, αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεκτ, τον νικητή του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας.
1: Ωραία.
0: Την Λίλεστρομ.
1: Ποια Λίλεστρομ?
0: Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι.
1: Ναι.
0: Και τον ιτημένο του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλπη. Όλα αυτά θα τα μάθεις στις 2, εκεί όπου θα είμαστε ζωντανά από την Ίον της Ελβετίας. Και η κλήρωση θα παίξει στο Μετρόπολης 95 και 5. Θα τους συζητήσουμε τους αντιπάλους αμέσως μετά.
1: Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε όλα μετά.

0: Καλή σας ημέρα. Με πρωινή προπόνηση θα συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Η προετοιμασία επικεντρώνεται στην επιθετική τακτική εν όψη του αγώνα με την Άντρελεξ στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος οι ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ταχάλη απέχει λόγω του προβλήματος στον ώμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στόχος της διοίκησης, η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντρελεχτ σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Βίλιαμ Μίκελ Μπερντσίς για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του συλλόγου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει. Στόχος της διοίκησης η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε ο παίκτης να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιο έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές Κυριακή 2 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρι. Ο Κόλιτς άνοιξε το σκορ στο 52 και ο Μικολαγεύσκη σοφάρισε το 77 για τους Ιταλούς. Συνέχιση στις υποχρεώσεις της ομάδας αποτελεί επίσημη πρεμιέρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Νούπουσου Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τρίμερο 17 με 19 Αυγούστου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωρεοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: προχωρήσεις. Ναι. Τι αγόρια είναι αυτά. Γιάννη Τσιράπη, Χάρης Εμμανουηλίδης. Ναι. Πώς μας προσέχετε, τι μουσικάρες είναι αυτές.
1: Ναι, εδώ πέρα έχει κάνει εκπομπή, έχει κάνει στροφή τώρα.
0: Μετρόπολης 95,5 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Μπράβο, ναι, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, Σμαράγδα μου, γιατί καμιά φορά τα 30 χρόνια χρειάζονται και 30 και χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, ο οποίος ποιος είναι, το Regents Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full, με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και ενώνωστο ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regents Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Και μιας που μιλάμε για best, πάμε να δούμε και τις καλύτερες ομάδες ή αυτές που έβγαλε η μίνι κληρωτίδα, η πρώτη για... και για τον Όφη, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο κακό σενάριο που ο δικέφαλος αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.
0: Σαφέστατα. Λοιπόν, θα πω μόνο μία καλημέρα στον, ναι, Ελπιδοφόρο, γιατί μας το έγραψε, ναι, από νωρίς. Για ποιο λόγο, εγώ σου είπα για τη Σαλόμ του Κοσμικού.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από τα εξωτικά μου δανειά. Πρώτη φορά σας ακούω.
1: Αν κάτι είναι τα μου δανειά, είναι
0: πρώτη φορά μας ακούει, ξέρεις, κοροϊδεύει. Ναι. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδόρας από τη Θεσσαλονίκη, λέει, γιορτάζει το μοναστήρι στο κέντρο. Αυτά.
1: Όλυσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έβγαλε ξανά ο δρόμος μία για τον ΠΑΟΚ, για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα, γιατί ο δικέφαλος έμαθε το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψει αντίπαλός του στην περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της Άντερλεχτ. Το νικητή του ζευγαριού, λοιπόν, Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας,
0: okay,
1: Τίλι Λεστρόμ, τον ετοιμένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και των ετοιμένων του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μία Άλμπη. Αυτές είναι οι ομάδες από τις οποίες στις δύο, ζωντανά από το Μετρόπολης 95 και 5, θα προκύψει η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος στο καλό σενάριο πρόκρισης του απέναντι στην Άντερλεχτ.
0: Προσθέτω τη δικιά μου πινελιά στο μοναδικό σενάριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, ναι, βέβαια, πρέπει να δώσουμε κλίμα, τι.
1: Εννοείται, έλα, εννοείται. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει αν αποκλειστεί στο κακό σενάριο. Γιάμπλονετς από το ζευγάρι Γιάμπλονετς Ρίγα, από το Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλωνε Μεσού, Ίντερ Τουρκού Βαντούζ και Νόα Σιόν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει σε πρόταση στο κακό σενάριο, όπως, okay, όπως είπαμε. Και πάμε να δούμε λίγο και το τι έχει βγάλει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεδομένα πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί έχουν βγει και τα υπογκρουπ για τους πρασίνους. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ελσίνκι Motherwell, τον ετοιμένο του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, τον ετοιμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χάρτς Καράλοβε, τον νικητή του ζευγαριού Κατοβίτσι Χαποέλ Τελαβίβ και τον νικητή του ζευγαριού Βαλούρ Νόρτζελαντ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Σκεπτική σε βλέπω.
0: Ναι, όχι, τα σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που μου έλεγες και εσύ πριν. Δηλαδή, όσο και να θέλω να βγάλω από τη Μίγα Ξύγκη, δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο. Έτσι, μόνο τα κλισέ αυτά που λέμε, ότι θέλει προσοχή, ότι...
1: Εντάξει, ας πούμε παράδειγμα, εγώ σου λέω ότι στη λογική που περνάει η Μπενφίκα τη Χάρτς, το πλέον πιθανό, ας πούμε η Χάρτς είναι μια καλή ομάδα, αλλά όχι κάτι φόβητρο. Ας πούμε το θέμα είναι να κάνουν τη δουλειά τους η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι.
1: Ναι, αυτό ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τα ζευγάρια. Α, δεν είπαμε για τον Όφη.
0: Για Όφη.
1: Μπράβο.
0: Για
1: Όφη. Ο Όφη, ο οποίος στο υπογκρουπ του έμαθε ότι θα είναι η Μπενφίκα με την Χάρτς. Μία από τις δύο. Πάμε στην νικήτρια εδώ πέρα ούτως ή άλλως.
0: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Η Μακάμπι με την Τελαβίβ, η Μακάμπι Τελαβίβ με την Τσέσεκα Σόφιας. Η Λέχ Πόζναν με την Κλάξβικ και η Χάρετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Μιλάμε πάντα για τους νικητές των ζευγαριών στην περίπτωση του Όφη. Και όχι για τους ηττημένους, οι οποίοι είπαμε ότι τα δύο από αυτά τα ζευγάρια πάνε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή η ηττημένη της Μπενφίκα και η ηττημένη του Μπεσίκτας με την Κράλοβε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και τα υπογκρουπ τα οποία προέκυψαν.
0: Μας έδωσες μια πάρα πολύ δυνατή και καλή εικόνα. Έτσι πάνω κάτω δεν μπορεί να τις κρατήσαμε όλες, αλλά σίγουρα έχουμε πλέον μια εικόνα.
1: Αποφεύγουν τα θηρία. Αυτό είναι το καλό. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέφυγε την Τραμζοσπορ, και ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την περίοδο, γιατί γενικότερα οι ελληνικές ομάδες αργούν λίγο να μπουν πολλές φορές στην εξίσωση. Δηλαδή αρκούνται σε φιλικά, ενώ οι ομάδες που αντιμετωπίζουν προέρχονται από καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε το σημαντικό είναι να βρουν στο πρώτο κομμάτι τους ομάδες οι οποίες να έχουν ένα καλό πρόσωπο απέναντί τους, να μπορέσουν να κάνουν το πρώτο βήμα με 5 ευρωπαϊκούς μονομάχους η Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχίσουν και όλοι στο.
0: Χάρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν καταφέρουμε και καβατζώσουμε, που πλέον φαίνεται ορατό, δεν είναι όπως που λέγαμε, κυνηγούσαμε κάτι άπιαστο. Αν καταφέρουμε με λίγο προσοχή, με κάποια καλά αποτελέσματα, να καβατζώσουμε τη 10η θέση, αλλάζει όλο το σκηνικό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πλέον με τον πρωταθλητή Ελλάδας να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League, απελευθερώνονται πολλά πράγματα, άλλες δυναμικές. Το θέλουμε, το ζητάμε, κάποτε το ζούσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς βέβαια τα πράγματα. Τότε ξέραμε τον πρωταθλητή από το Δεκέμβρη. Άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Dark.
1: Και
0: εποχές.
1: Μιας που μιλάμε και για κάτι έτσι για να. Και στην Ευρώπη το οποίο συμβαίνει. Τελείως διαφορετικό βέβαια. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η Κόμο αποφάσισε ότι θα ακυρώνει τα εισιτήρια κάποιων διαρκείας.
0: Δηλαδή.
1: Κάποιων κατόχων διαρκείας.
0: Θα τα ακυρώνει.
1: Θα τα ακυρώνει.
0: Κατόχων διαρκείας
1: της χρονιάς. Έχει κόμμα. Έχει ένα κήπεδο 13.500 θέσεων.
0: Ως τιμωρία.
1: Υπάρχει ένας όρος πάνω στον οποίο η κόμμα θα το ακυρώνει. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αν έχουν χάσει τρία και παραπάνω παιχνίδια της ομάδας χωρίς κάποια βάσιμη δικαιολογία.
0: Δεν το βρίσκω κακό.
1: Και λέει λοιπόν η Κόμο ότι εμείς θέλουμε να το γήπεδο, επειδή είναι και μικρό, είναι 33.602 θέσεις το γήπεδο το οποίο αγωνίζεται. Είναι και από τα πλέον όμορφα στο να το δει κάποιος και στη λίμνη. Λοιπόν, εκτός από το φιλοξενούμενο τμήμα δηλαδή, αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο όσοι δεν βρίσκονται στους αγώνες χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία ή κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή δεν έχουν ενημερώσει ότι όταν αυτό το πράξουν πάνω από τρεις φορές, τότε αυτομάτως τα εισιτήριά τους δεν θα θεωρούνται έγκυρα.
0: Μια χαρά το βρίσκω, και να σου πω και κάτι τι είσαι, τώρα μου βάζεις. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν είναι ότι το είχα από πίσω το μέρος του μυαλού μου. Τώρα που το λες αυτό.
1: Ναι.
0: Σε πόσες των περιπτώσεων έχει τύχει κόσμο σε πολύ κομβικά παιχνίδια να μην μπορεί να βρει ένα μαγικό χαρτάκι λόγω πολλών διαρκείας. Καλό αυτό. Όλοι θέλουμε οι ομάδες να αγοράζουν διαρκείας.
1: Μα εννοείται, ναι.
0: Και να βλέπεις, ας πούμε, μια εικόνα γηπεδική για πολλούς λόγους. Α, που τώρα είναι Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Οκ, πολλοί θα είναι στις διακοπές τους, ξέρω εγώ και αυτά. Ή για άλλους λόγους. Καιρός, καθημερινή, ώρα περίεργη. Απογοήτευση, αν θες.
1: Εννοείται.
0: Να τα λέμε όλα, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή, εγώ θα το άκουγα σε περιπτώσεις, όχι σε όλα τα μάτς φυσικά, όχι το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ας πούμε, αλλά σε περιπτώσεις πολύ κομβικών παιχνιδιών, ευρωπαϊκών παιχνιδιών και τα λοιπά. Να βγαίνει έτσι μια ανακοίνωση από τη ΣΠΑΕ που έχουν sold out στα διαρκείας τους και να λέει πώς είναι ρε παιδί μου στο γάμο, δεν σε καλούν και σου γράφουν, σας παρακαλώ ειδοποιήστε μας.
1: Πρωτήτερα για το...
0: Αν θα είστε στο γλέντι.
1: Ναι. Ναι, σωστό. Ναι. Και παίρνουν μετά και καμιά φορά και τηλέφωνο για να μετρήσουν τις θέσεις, να βγάλουν τα τραπεζάκια. Ακριβώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να συμβεί σε μάτς που γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο όταν τα διαρκείας είναι sold out.
1: Ναι, υπάρχει στην Ελλάδα η λογική της μεταβίβασης πλέον.
0: Για πες το αυτό, Χάρη. Είναι σημαντικό, όχι, γιατί δεν ξέρω ότι το ξέρουν όλοι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι λίγοι να μην το ξέρουν. Που πλέον, παιδί μου, ο κόσμος μπορεί να μεταβιβάσει τα εισιτήρια διαρκείας του. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και εγώ θα σου πω κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το έχει δει, να μην το έχει αντιληφθεί. Και εγώ τυχαία το έψη στο μάτι μου. Έχει να κάνει, ας πούμε, παράδειγμα με τα διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αν δει κανείς, ας πούμε, υπάρχει στην ανακοίνωση, δεν είναι κάτι κρυφό, απλά πολλοί μπορεί να μην έπεισε το μάτι τους. Λέει λοιπόν ότι και τη διατήρηση του δικαιώματος ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 27-28 απαιτείται η παρακολούθηση ή η νόμιμη μεταβίβαση.
0: Ωραία.
1: Μέσω του συστήματος GOV τουλάχιστον 11 εντός έδρας αγώνων της αγωνιστικής περιόδου 26-27.
0: Έρχονται στα λόγια μας.
1: Ακριβώς. Λέει λοιπόν δηλαδή ότι σε 11 παιχνίδια είτε θα πρέπει να έχεις φυσική παρουσία, είτε θα πρέπει να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχεις δικαίωμα ανανεώσεις για την επόμενη αγωνιστική περίοδο της θέσης σου. Δηλαδή, γιατί. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα στην οποία μια πολύ μεγάλη βάση του κοινού της ζει και στο εξωτερικό. Και οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και το διαρκές τους, να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο και να έχουν και μια θέση για τις φορές που μπορεί υποχρεώσεις επαγγελματικές ή κάτι άλλο να τους βγάλουν και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και πολλές φορές, ας πούμε, και αυτοί οι άνθρωποι με τον δικό τους τρόπο κάνουν και μεταβιβάσεις τα εισιτήριά τους, τα δίνουν για να μπορέσει και κάποιος άλλος άνθρωπος να εξυπηρεθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σου πω, ξέρεις, υπάρχει ένα συναισθηματικό, δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά, αν και νομίζω ότι στα περισσότερα γήπεδα. Που δεν ήταν, ας πούμε, στο ΠΟΚ που είναι έχει πολύ κόσμο, κύριε παιδί μου, 5,5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Okay, κάπως καλυπτόταν. Ο κόσμος τα παλιά τα χρόνια, προς Αβίδη, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ που έχουν, να πάρω παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, ναι, αγόραζε εισιτήριο συναισθηματικά, είχε δεν είχε, ναι, για να στηρίξει το σύλλογο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μπορεί να αγόραζε και η μαμά μου.
1: Ναι, ίσα για το.
0: Μπράβο, και να μην πήγαινε η μαμά μου στο γήπεδο, ας πούμε. Okay. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε σιγά σιγά ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή ότι όντως χρειάζεται η παρουσία όταν έχεις πάρει ένα διαρκείας. Που χου, η Φλωρίνα πέρασε Κομωτινή την πρώτη χρονιά. Ναι. Δεν της πήρα διαρκείας. Γιατί ήξερα εκ των πραγμάτων
1: ότι θα μπορεί να είναι.
0: Ότι θα χαθούν πολλά.
1: Ναι.
0: Το άφησα,
1: ναι,
0: για κάποιον άλλον, παραδείγματος χάρη. Τώρα θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε Σμαράγδα, ναι, αλλά.
1: Εντάξει, κάθε πλευρά έχει το δίκιο της, να ξέρεις. Πάντα.
0: Ναι, έτσι είναι. Μετά θα κλαίγεστε και θα λέτε πουλήσαμε μόνο 15.000. Παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Η κάθε πλευρά έχει το δίκιο. Το σωστό είναι όσες φορές μπορεί κάποιος να το μεταβιβάζει. Και όταν δεν μπορεί να το μεταβιβάζει, να υπήρχε ένας άλλος τρόπος, ίσως. Να μπορεί να δηλώνεται. Νομίζω στο εξωτερικό, παράδειγμα, με κάποιο τρόπο δηλώνουν άμα θα παραβρεθούν ή όχι. Και μετέπειτα η ομάδα διαθέτει τη θέση προς πώληση μέσω ατομικού εισιτηρίου, δηλαδή ημερήσιο για τον εκάστοτε αγώνα. Να δώσω μια καλή μέρα στο Φίλο Σταύρο που μας έστειλε μια ωραία πρωτοτυπία από το δρόμο σε φωτογραφία. Όπου είναι ένας κύριος πάνω σε ένα μηχανάκι και έχει σαν Μάρση, να το πω, με το κατοικίδιό του. Πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο, αλλά ναι.
1: Εντάξει, κάπως πρέπει να μετακινηθεί και αυτό, άμα είναι ασφαλές.
0: Αυτό.
1: Οπότε, καλημέρα και στο Σταύρο που μας ακούει από το δρόμο αυτή την όμορφη εικόνα.
0: Μου πήγες τόσο πίσω τώρα, ξέρεις, ναι, εσύ μιλάς.
1: Στο Μάρσιπο.
0: Όχι στο Μάρσιπο. Καλά, και στο Μάρσιπο. Με πήγες πολύ πίσω, Παναγία μου, μακριά. Ναι. Δώσαμε σειρά σας τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θυμάμαι, ήταν η εποχή Ζαγοράκη. Με τα 21%, το περίφημο 21%,
1: ναι,
0: που αγόραζα χάρη διαρκείας όπου μπορούσα.
1: Ναι.
0: Άλλες οι τιμές.
1: Εντάξει,
0: δεν το συζητάμε. Αλλά αγόραζα στάνταρτ στη γυναική ομάδα, στάνταρτ handball, μπάσκετ, εντάξει. Μετά λίγο τα παράτησα εκεί πέρα για άλλους λόγους δικούς μου.
1: Ναι.
0: Έτσι και όλα αυτά. Δηλαδή όπου μπορούσα. Και γι' αυτό σου λέω πόσο άλλαξε. Εκεί τα λεφτά μας. Για τα διαρκείας είχαν άλλη βαρύτητα. Από εκεί βγαίνανε μεταγραφές, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Τα ακούω.
0: Έτσι, πληρώναμε, ναι, κάποιους αθλητές.
1: Ναι.
0: Για να μην φύγουν. Αυτό, όντως είναι άλλες οι εποχές. Ωραία, σε σωστή κατεύθυνση και η ΚΑΕΠΑΚ, νομίζω εγώ.
1: Ναι, ναι, μιας που μιλούσαμε για δρόμους λίγο νωρίτερα, να δώσουμε ότι όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος στο περιφερειακό εδώ στην Πηλαία, αρκετά νωρίτερα στην Πηλαία και μέχρι να περάσουν την 40 εκκλησιές, ίσως και λίγο πιο μετά μέχρι το Πταπύργιο, είναι σημειωτών τα οχήματα. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Άνω Τούμπα μάτς και έπειτα. Μένει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η μέρα και πώς θα κυλήσει η κίνηση στους δρόμους. Η Τσιμισκή επίσης απασχολεί σε μεγάλο μέρος της. Όσοι τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή του Βαρδάρη θα δουν και εκεί καθυστερήσεις, ενώ για την υπόλοιπη πόλη υπάρχει μια σχετική καλή ροή οχημάτων.
0: Πάντα, τώρα.
1: Μικρές καθυστερήσεις ίσως εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε κάποιο σημείο. Να ρίξουμε και μια ματιά και σε Χαλκιδική, γιατί και αυτό πάντα μας απασχολεί. Είναι η περίοδος που ξέρεις, φεύγει λίγο το μάτι και λες, κάτσε να δω και προς τα κάτω εκεί πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Πολύ καλή η ροή σε όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται και στην Καρδία και στο σημείο εκεί στον Τρίλοφο. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή κίνησης. Όσοι βρίσκονται λίγο νωρίτερα και μετά τις Καλύβες, εκεί λίγο ένα σταμάτημα.
0: Εκεί ξέρεις είναι και το όριο ταχύτητας που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι ναι. Εκεί και οι κάμερες και τα ραντάρ και ξέρω εγώ.
1: Θέλει λίγο την υπομονή του σε εκείνο το σημείο μετά τις Καλύβες. Μετά νομίζω ότι ανοίγει με έτσι σημαντική εξαίρεση, ένα σημείο που πάντα απασχολεί και δεν έχει βρεθεί ποτέ λύση, εκεί στην Νικήτη, στο αγαπημένο μας σημείο, εκεί λίγο την...
0: Δεν θέλουνε να βρεθεί λύση. Είναι τα συμφέροντα. Ξέρεις τι είναι ένα σταματημένος μισιωρίτσα εκεί στα φανάρια και γύρω-γύρω η αγορά.
1: Αυτό που έχω δει, ένα φοβερό στην Τουρκία το είχα δει.
0: Ναι.
1: Τώρα που είχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά πριν από 2 χρόνια, κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήταν και πανέξυπνο.
0: Ναι. Ό,τι θα ακούσω.
1: Λοιπόν, έτσι όπως είναι, στην Τουρκία μιλάμε τώρα για καθυστερήσεις που βλέπουμε στην Ελλάδα και δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή, μια απόσταση. Να θέλεις ας πούμε να πας, σου λέω εγώ, από την Νεάπολη στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία αυτό μπορεί να είναι 2 ώρες. Μιλάμε για τρομερές καθυστερήσεις, τρομερή κίνηση, μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση. Καταρχάς έχω δει άνθρωποι να κάνει διαγώνια αλλαγή λωρίδας.
0: Καλά, δεν κοιτάξτε.
1: Δεν πηγαίνουν από λωρίδα σε λωρίδα εκεί πέρα, πηγαίνουν, δηλαδή από την τέρμα δεξιά στη τέρμα αριστερή, δεν πηγαίνει σταδιακά.
0: Ναι, θα σου πω ένα μέρος στην Ελλάδα που συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Κρήτη. Είναι ντάλεκο άλλε.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο άλλος να σου βγάλει φωνή για να βγει από το στενό.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Δεν μπορώ να σου πω. Πρώτη φορά το είδα εκεί πέρα.
0: Κωνσταντινούπολη, συζητά.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Παρ' όλα αυτά δεν συγκρίνονται οι δρόμοι μας με τις Κωνσταντινούπολη.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Και ότι δεν έχουν φανάρια.
1: Τίποτα. Και κάποια στιγμή λοιπόν στη μέση του δρόμου, ήταν και καλοκαιράκι. Λέμε, πότε ήταν, Σεπτέμβριο, νομίζω το παιχνίδι. Υπήρχαν. Σε έναν κεντρικό του δρόμο, ας πούμε, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ο περιφερειακός της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχαν άνθρωποι με καλαθάκια στη μέση, στη λωρίδα,
0: ναι.
1: Οι οποίοι ήταν σταματημένοι κάτι σαν. Είχε εκεί πέρα κάποιες μικρές ζώνες ασφάλτου, σαν πεζοδρόμιο, συγγνώμη, μέσα στην άσφαλτο, στην οποία ήταν σταματημένοι με καλαθάκια και μοίραζαν νερό. Προς πώληση εννοείται. Οπότε έτσι πως ήσουν εσύ σταματημένος, σε έβγαζε καλός κακός, περνούσε από μπροστά. Ήταν άλλος με το καλαθάκι, έδινε 50 λεπτά πόσο
0: έπαιρνε
1: ήταν
0: σε
1: τότε σε εκείνο το σημείο, έδινε αντίστοιχα το αντίτιμο και περνούσες.
0: Κοίταξε, μην πας μακριά, και εμείς τα είχαμε, έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, είχαμε τα λεγόμενα παιδιά των φαναριών.
1: Ναι. Υπάρχει ακόμα, εντάξει. Με το...
0: Όχι, σου καθαρίζαν τα τζάμια.
1: Ναι, ακόμα υπάρχουν. Χαρτομάντιλα.
0: Όχι, χαρτομάντιλα. Μπράβο, ό,τι θέλει. Αναπτήρες, ξέρω εγώ. Τα πάντα όλα. Μοιράζανε φυλάδια διαφημιστικά για εταιρείες. Δηλαδή είχαν το χρόνο, έτσι. Να ανοίξει το παράθυρο κτλ. Αλλά ναι, δεν το βρίσκω. Σμαράγδα Γιώργο. Χάρη, έχει διορθώσει ο Δημήτρης εδώ και ώρα. Καλημέρα, είστε από τα παιδιά που είστε πολύ αγαπητά παιδιά του σταθμού.
1: Όπου χαμός γίνεται.
0: Αλλά μια συμβουλή, σταματήστε να δίνετε συμβουλές και αρχίστε να δίνετε, λέει, το παράδειγμα όσον αφορά τις φωτιές και πείτε, λέει, στον Βαραγιάννη, να το πεις εσύ του Βαραγιάννη, εμείς δεν λέμε σε κανένα τι να κάνει.
1: Εννοείται.
0: Ότι και ο δικός του δεν έχει ούτε ένα μεροκάματο. Δεν ξέρω τι είπανε το πρωί, δεν ανακατεύομαι. Ξέρει όμως ο Κώστας αν το άκουσε, ας το σου απαντήσει Δημήτρη. Να κάνουμε τι, να δίνουμε το παράδειγμα ως προς τι. Εθελοντικά πηγαίνουμε να κάνουμε διάφορα.
1: Κανένας δεν μπορεί να δώσει παράδειγμα σε κανέναν τρίτο άνθρωπο, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά κριτήρια, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, εγώ να δώσω το παράδειγμα σε κάποιον.
0: Και να σας βγάλω φωτογραφίες ότι το δικό μου το οικόπεδο είναι καθαρό, ναι, ας πούμε.
1: Αυτό, ας πούμε, δεν το θεωρώ ότι πάντα είναι καλό. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ που λέει ο Δημήτρης και μπορεί να έχει δίκιο στη μεγάλη εικόνα, ότι είναι καλό άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αλφα επιρροή μέσα από ένα μικρόφωνο, μέσα από μια κάμερα, μέσα από κάτι άλλο, να δίνουν τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό εννοείται και το επικροτούμε ο καθένας με το λόγο και τη δύναμη που έχει. Ωστόσο,
0: τώρα, αν δεν το κάνουμε όπως το θέλει ο Δημήτρης, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Εννοείται ότι είναι και πολύ φυσιολογικό. Απλά και εγώ συμφωνώ και με ένα κομμάτι του μηνύματος ότι θα πρέπει να δίνουν όλοι με το δικό τους τρόπο, είτε μικρό είτε μεγάλο, το σωστό παράδειγμα. Απλά θεωρώ ότι καμιά φορά είναι λάθος ο καθένας να κουνάει το δάχτυλο στο διπλανό του ή να...
0: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, κοίταξε τώρα αυτό που είπες, φυσικά και τα μέσα είναι, και γι' αυτό φωνάζουμε ανθρώπους που ξέρουν και δεν λέμε μόνο τη δικιά μας την άποψη. Ναι. Όπως ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, καλέσαμε τον Γιώργο τον Τζελέπη να μας εξηγήσει 5 πράγματα, να μας πει τι έχει αλλάξει, πού φταίει η κλιματική αλλαγή, πού δεν φταίει καθόλου και δεν έχει και καμία σχέση. Έτσι, ναι. Και τα κακώς και τα καλώς κείμενα.
1: Εννοείται, μα αυτό είναι το σωστό. Να μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν...
0: Αν αρχίσω εγώ, ας πούμε, και λέω, γιατί εγώ, εμένα δεν με βλέπετε, και λέω, σήμερα εγώ και ο Χάρης πήγαμε στο σεϊκ σου και φυτέψαμε 15 δέντρα.
1: Ναι.
0: Εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς παράδειγμα, νομίζω είναι ότι προβολή. Δηλαδή θέλει μια ισορροπία το μικρόφωνο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, για την αυτοπροβολή. Παναγιώτης, καλημέρα Σμαράγδα. Ο Σορλέν έφυγε στον ένα χρόνο γιατί του έκλεψαν το σπίτι και η γυναίκα του φοβήθηκε. Έτσι έφυγε άδοξα. Τη θυμάμαι την ιστορία, Παναγιώτη, αλλά γενικά δεν νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ πρόθυμος τότε. Ήταν ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής.
1: Να, ήταν και υψηλό πολυθεσίτης, αν θυμάμαι σωστά, ναι.
0: Ολόσωστα. Ο Άλεξ λέει καλημέρα από Πολύχρονο Χαλκιδικής.
1: Γεια σου, Άλεξ, από το Πολύχρονο.
0: Στείλγε καμιά φωτογραφία από το όμορφο Πολύχρονο.
1: Ναι, άνα μπράβο.
0: Ο Φώτης, καλημέρα σας παιδιά και καλή εκπομπή. Στο θέμα με τα διαρκείας και πάμε διάλειμμα με του Φώτη, μπορεί να δίνει κίνητρο για να ενημερώσεις ότι δεν θα πας, για παράδειγμα, τη μισή τιμή του εισιτηρίου για το συγκεκριμένο αγώνα σε μετρητά ή ως κουπόνι για μελλοντικές αγορές. Το όχι, το πιασες.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοεί ο Φώτης. Ναι, κατάλαβα. Να υπάρχει αυτό με το εισιτήριο να δηλώνεις, ας πούμε, παράδειγμα, ότι δεν θα πας και να το παίρνει η ΠΑΕ και να εσύ με κάποιο τρόπο να δίνει μετά αμέσως να τίθεται προς διάθεση.
0: Δες τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα και κλείνουμε με αυτό, Χάρη, κλέβω λίγο. Αυτό που πολύ εύστοχα τονίζει ο Γιώργος Απατρίδης από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι τα 6.000 διαρκεία που διέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι οι άλλοι 6.000 που μείνανε χωρίς διαρκείας.
1: Θα υπάρχει μια προοδευτική διαδικασία για το πώς θα μπορέσει να βρεθεί ένας τρόπος, ναι, για να διατεθούν. Απλά να πούμε, επειδή παράληψη νωρίτερα, ότι όσοι έχουν, τους άλλους, ας πούμε παράδειγμα τώρα, το λέω για κάτι που άλλαξε εδώ πέρα στον τόπο μας, στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν υπήρχε μέχρι πέρσι κάρτα φυλάτου που μπήκε από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα, ότι όσοι αυτή τη στιγμή έχουν, ας πούμε, αγοράσει διαρκείας και έχουν προμηθευτεί απαραίτητα τους άλλους και την κάρτα φυλάθλου, έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα παρουσίας σε όλα τα ομαδικά αθλήματα του ερασιτέχνη με αυτή την κάρτα.
0: Μπράβο, αυτό επειδή είχε και γκρίνια.
1: Ναι, αυτό είναι καλό, ας πούμε, γιατί έλεγε κάποιος τα 30 ευρώ μου κάπου να αποσκοπούνε και ήταν μια πολύ ωραία κίνηση ότι μέσα από αυτά τα 30 ευρώ κάποιος θα μπορεί να...
0: Τον Καραμαλή μου θύμισες, ναι, που δεν έγινε ποτέ βέβαια, αλλά ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ναι. Ναι.
1: Βλέπουμε τώρα την έκταση, έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα η έκταση γης που κάει και... εκεί στο Πόρτο Γερμανό και από τη Βιωτία η φωτιά που ξεκίνησε.
0: Είναι πολλά παραπάνω. Ναι.
1: Είναι 80.000 στο Πόρτο Γερμανό και 30.000 βγάζει στην περιοχή της στη Βιωτία.
0: Χωρίς πλάκα, αυτές οι μέρες για μένα, δηλαδή αν κάτσουμε και βγάλουμε στατιστικά, δεν ήθελα να το πολυβαρύνουμε, ναι, το τι έχει καεί στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια είναι για τριήμερο πένθος. Μαζί με τις ανθρώπινες ζωές, φυσικά, έτσι. Να έχουμε κάθε χρόνο ημέρα πένθους. Πάμε και γυρνάμε. Ακόμα σε κράτησα, σε έχω ζεστό. Τόμ Λουσέν, τι είδαν τα ματάκια σου, θα μας τα πεις όλα.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Άμεσες αποζημιώσεις του πυρόπληκτους προανήγγειλε η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Μάλιστα, μιλώντας στο Earth News, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε έκτακτα βοηθήματα που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 6.000 ευρώ, ενώ αν κάποιο σπίτι κριθεί ακατάλληλο, τότε οι πολίτες θα λάβουν επιδότηση ενοικίου ύψους ακόμη και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό μελών του νοικοκυριού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο ένας 32χρονος. Ο άνδρας ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Ανοιχτή για τους υπόχρεους είναι από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες. Υπόχρεη δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων είναι μεταξύ άλλων κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστική και εισαγγελική λειτουργή, ανώτεροι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και δημοσιογράφοι που είναι μέλη ενώσεων συντακτών. Σόι εντοπίστηκαν 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού σκάφους, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Ήμης. Οι έρευνες ωστόσο στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοωμένου. Τέλος έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 25 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
5: Κι εγώ, ο Δίας.
4: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι ένας απλός τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα, αποκλειστικά με αγορά στο more.com. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δοκιμάσει κανείς το Αντικριστό σε γεύσεις. Και έχει τύχει να φάω Αντικριστό στα Ανόγια.
1: Τι έχω πάθει εκεί.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μέρη. Έτσι άμα βρεις και ένα ταβερνάκι το οποίο να έχει και ωραία θέα από κάτω, να βλέπεις λίγο, να χαζεύεις λίγο τον ψιλορίτη, θεωρώ ότι είναι από τα πολύ ωραία μέρη για να το γευτεί κάποιος. Ο Κώστης είναι για να πάει στα Ανόγια, νομίζω ότι θα είναι.
1: Βέβαια άμα πάει στην Κρήτη, ξέρεις τι θα γίνει. Θα τον περιμένουν. Πολλές χιλιάδες κόσμο αυτά που έχει πει κατά καιρούς για τους κριτικούς.
0: Νομίζω ότι νομίζω ότι τον αγαπάνε.
1: Άλλοι βρε τον αγαπάνε, αφού τον ξέρουν τι είναι. Νομίζω ότι. Και...
0: Νομίζω το ξέρουν όλοι με το. Ούτε άλλο. Η καλή του καρδούλα φαίνεται.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και είναι και αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται κάποια πράγματα που κάνεις
0: να τα δείχνεις.
1: Έμανε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι μας έχει μείνει, είπαμε για τους αντιπάλους, είπαμε για τις ομάδες οι οποίες θα βρει στο τα υπογκρουπ μάλλον των ομάδων που σχηματίστηκαν για τον ΠΑΟΚ, για τα υπογκρουπ των ομάδων που σχηματίστηκαν για τον Παναθηναϊκό και για τον Όφι. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει η υπόλοιπη ποδοσφαιρική και όχι μόνο ατζέντα.
1: Και βέβαια πάμε να δούμε, έχουμε αφήξεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, χτες έφτασε για τον ΠΑΟΚ ο Τόμ Λουσέ, ένας ποδοσφαιρικός ο οποίος έρχεται να ενισχύσει και αυτός τον Δικέφαλο, ο οποίος τρέχει προοδευτικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, ο οποίος έφτασε χτες λίγο μετά τις 7 και κάτι. Δηλαδή,
1: καταρχάς πάμε κουτσομπολίστικα.
0: Πάμε κουτσομπολιό να κάνουμε. Ναι.
1: Γιατί ως γυναίκα θα βάλουμε και λιγάκι το gossip.
0: Όχι επειδή.
1: Όχι, είναι γνωστό στη σπάση ότι οι άντρες είναι μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Σας ακούω κάθε μέρα εδώ.
0: Συμφωνώ 100% και επαυξάνω.
1: Αλλά επειδή έχουμε τη στάμπα εμείς, ρε παιδί μου, ας το θέσω έτσι.
0: Ναι.
1: Για πες, πώς σου φάνηκε σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, φυσικ. Καταρχάς, φυσικ που μας ενδιαφέρει. Και άντρες και γυναίκες, ενώ ότι.
0: Ναι. Αρχικά να πω ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γεννημένος το 2003.
1: Okay.
0: Δηλαδή 23 χρονών, αρκετά νέος. Και γι' αυτό εγώ θα σου πω ότι κάποια στιγμή υπήρχε ένα παιδάκι το οποίο τον πλησίασε για να βγουν φωτογραφία. Άντε να ήταν τώρα το παιδάκι, πόσο να ήταν. 2-3. Να ήταν 5 χρονών, ας πούμε. Με μια μπουλουζίτσα του Spider-Man. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο metrosport.gr. Και πάρα πολύ πρόθυμος κιόλας και ο ίδιος για να βγουν μαζί φωτογραφία. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Και με όσους έσπευσαν εκεί πέρα με μια μπλούζα για υπογραφή. Κάτι το οποίο εντάξει πολλές φορές περνάει στα ψηλά, αλλά είναι πολύ ωραίο να υπάρχει και μια έτσι αυτή η δεκτικότητα, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, απέναντι σε έναν ο οποίος φτάνει αυτή τη στιγμή σε μια ξένη χώρα για τον ίδιο, και το από τις πρώτες στιγμές δείχνει ότι έχει αυτή την άνεση και αυτή την...
1: Ξέρεις τι, αυτά τα ψηλά που λες, στο τέλος της ημέρας γίνονται τα βασικά και τα ουσιαστικά.
0: Εννοείται.
1: Από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες καταλαβαίνεις και τι θα ακολουθήσει.
0: Εννοείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και πόσο μάλλον για όταν μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της ΝΙΣ και σταδιακά έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα του συλλόγου, από την οποία και τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Βιογραφικά να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός χαφ.
1: Ωραία.
0: Όσο και μπορεί να δώσει λύσεις εκτάκτων σε έκτακτες περιπτώσεις και στα άκρα, ας πούμε. Διαθέτει ταχύτητα και τακτική παιδεία, οι οποίες μπορεί να υπηρετήσουν ένα τέτοιο αγωνιστικό πλάνο, και νομίζω ότι αυτό είναι και το κριτήριο καμιά φορά, να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει παραπάνω θέσεις όταν αυτό απαιτηθεί. Είναι κάτι το οποίο πάντα είναι χρειαζόμενο σε μια ομάδα, να μπορεί να είναι ένας παίκτης ρολίστας.
1: Από όσα γνωρίζω εγώ και από τα δικά μου ρεπορτάζ και από τις δικές μου τις πηγές, είναι ένας παίχτης πάνω στη φιλοσοφία του προπονητή.
0: Ναι,
1: αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Λύση στον ΠΑΟΚ, σταδιακά, ήρεμα, ωραία με τον τρόπο του.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος και νομίζω ότι εμένα μου αρέσει αυτός ο παίχτης να προτρέξω. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Αν έπρεπε να βάλω συν πλήν, θα βάζα σίγουρα συν.
1: Και εγώ θα έβαζα σίγουρα συν. Δεν ξέρω τα ανασταλτικά του, κάτι άκουσα λίγο ότι εκεί λιγάκι.
0: Μιλάμε
1: υστερεί.
0: Για ένα παίκτη ο οποίος στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει 62 παιχνίδια, 5 γκολ και 4 ασίστ και σύνολο 2.530 λεπτά. Διόλου αμελητό για έναν παίκτη 23 χρονών. Έχει 14 συμμετοχές στο Europa League.
1: Γνωρίζουμε πάνω κάτω απολαβές.
0: Ναι. Και ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με διεθνής με την ΚΑΠΑ 17 της Εθνικής Γαλλίας. Πέρσι 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, όπως είπαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρίκα στο δικό του δισάκι, γιατί σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία και τέτοια χαρακτηριστικά, ακόμα και στο νεαρό της ηλικίας, μπορεί, ας πούμε, εγώ να σου πω, σε πρώτο βαθμό με την παρουσία του Ζαφίρη και την παρουσία του Σάντα Μαρία, ίσως και του Μαντί Καμαρά, ο οποίος βλέπουμε απλά ότι λίγο είναι σε δεύτερο τέτοιο, σε δεύτερο ρόλο αυτή την χρονική στιγμή.
1: Ναι, και δεν
0: στιγμή.
1: Νομίζω ότι τον αδικούμε.
0: Όχι.
1: Αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή φαίνεται. Πήρε ευκαιρίες ο Καμαρά, πόσες πια.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι σε μια άλλη ταχύτητα στο ρόστερ. Οπότε νομίζω ότι μαζί μπορεί να αποτελέσουν κάτι αυτή η τριάδα, όπως είπαμε. Κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, τώρα για απολαυές δεν το γνωρίζω, για να μην στο αποφύγω να στο απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, νομίζω ότι θα είναι στη δεύτερη κλίμακα συμβολέων του ΠΑΟΚ και όχι στην πρώτη που είναι άνω του 1 εκατομμύριου. Νομίζω ότι θα είναι στη δεύτερη κλίμακα και εκεί θα κινείται. Οπότε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει όλη την προοπτική στο μέλλον να κάνει και το step up στο συμβόλαιό του και αγωνιστικά. Σε όλα. Πάντως δεν θα είναι ο μόνος, επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει και με τον Μίκελ Μπρενσίς, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει να καλύψει το κενό πίσω από τον Τζοντζο Κένι.
1: Ωραία.
0: Εκεί όπου ο Λευτέρης Λίρατζης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.
1: Το έχουμε,
0: ναι,
1: σιγουρά και
0: με την ελευθέρα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και τον ΠΑΟΚ να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης πάνω στον ποδοσφαιριστή. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα έχει δεξιά τον Μουντέ και τον Λευτέρη Λίρατζη, ένα ελληνικό δίδυμο, με τον Λευτέρη να έχει όλα τα φώτα, εννοείται να παίξουν ίσα ίσα για τη φανέλα βασικού με τον Μουντέ. Και από εκεί και πέρα ο Μίκελ Μπρενσίς αναμένεται να έρθει τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί προφορικά, δηλαδή ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας έτσι το συνοδοιπόρο του Τζοντζο Κένι στα δεξιά. Και όσοι το γνωρίζουν μπορούν να πούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία που μπορεί να λείπουν από τον Τζοντζο Κένι. Ο Τζοντζο Κένι έχει στοιχεία που μπορεί να λείπουν από αυτόν. Νομίζω θα συνθέσουν ένα ωραίο δίδυμο και πολλοί το παρομοιάζουν, να σου πω κάτι, σαν Γιαννούλη στην πρώιμη έκδοσή του εκείνης της ηλικίας. Νομίζω ότι επειδή είναι και νεαρός, επίσης και αυτός στα 22 του, έχει όλα τα φώτα να εξελιχθεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε 26 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Είναι δύο περιπτώσεις που εγώ τις χαιρετίζω με θετικό πρόσημο.
0: Καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, ναι, δεν έχω να πω ναι, θα δούμε, ίσως, ξέρω εγώ κτλ. Πιστεύω ότι είναι καλές προσθήκες. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλήρης. Εννοείται, έχουμε το πάγωμα του με την περίπτωση του Γιαννούλη, μια και τον ανέφερες.
0: Ναι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Καμία ομάδα δεν θεωρώ ότι είναι πλήρης.
1: Όχι, σε αυτή τη φάση κι εγώ.
0: Και θα ήταν και λίγο δύσκολο να είναι μια ομάδα πλήρης, γιατί βλέπεις παράδειγμα ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, λέω εγώ. Ένας Παναθηναϊκός που η μεσοεπιθετική του γραμμή είναι, να μην σου πω πλήρης, είναι σχεδόν πλήρης. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει περιθώριο για τον Νίστρουπ με το σχηματισμό που θέλει να παίξει 4-4-2 κάποια στιγμή, είτε και στα άκρα, να πάει να κουμπώσει και τον Λιβάη. γενικότερα ας πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν και περιθώρες στις ομάδες να κάνουν.
1: Σίγουρα, αλλά επειδή δεν περιμένουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο πήγαμε τα ζώα μας αργά, τουλάχιστον όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ. Έτσι δηλαδή τώρα κοιτάς ας πούμε το κέντρο της άμυνας. Και βλέπεις μια σχετική λειψανδρία.
0: Δες, θα σου πω...
1: Σχετικότατη...
0: Εγώ,
1: δεν είναι.
0: Εγώ διαφωνώ σε εισαγωγικά μου.
1: Για πες, δηλαδή, έλα πάμε να τους πάρουμε. Μιχαηλίδης.
0: Λοιπόν, ωραία, εγώ θα σου πω ότι ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος και ο
1: Ελουστόντο. Και μετά.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα θέλεις σίγουρα ένα ακόμα στόπερ. Αλλά το ότι μπαίνεις στα προκριματικά με αυτούς, δεν θα σου πω ότι θεωρώ λειψανδρία.
1: Έτσι λες.
0: Εγώ.
1: Να τους έχει ότι... ο Θεός καλά, γιατί με ο Ελουστόντο.
0: Εννοείται ότι με.
1: Είδε ότι με μία.
0: Πάω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα κλείσει τη μεταγραφή του. Του δεξιού μπακ, από εκεί και πέρα. Με το.
1: Διευκολύνονται τα πράγματα.
0: Όχι, με τη δική μου κρίση θα χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Βέβαια.
0: Ένα κεντρικό χάφ ακόμα. Γιατί δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω, ο Μπατάουλας είναι αντιμιχαηλίδης.
0: Ο Μπατάουλας είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα φόντα να πάρει έναν αγωνιστικό χρόνο συμμετοχής. Εγώ θα σου πω από τα παιχνίδια Κυπέλου. Και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Απλά λέω πού παίζει ακριβώς. Είναι ο Αντιμιχαηλίδης.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι. Απλά εγώ θα σου πω ότι το σημαντικό σε αυτά τα παιδιά είναι το να πάρουν τον αγωνιστικό χρόνο για να δείξουν το τι είναι. Δηλαδή να μην μπούμε στη διαδικασία, όχι εμείς οι δύο,
1: ο εκάστοτε.
0: Που κρίνει να το κάνει χωρίς να έχει την κρίση με το μάτι του, κατάλαβες, να το κάνει από αυτά που ακούει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπατάουλα, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις άμυνας, καθώς διαθέτει και τα δύο πόδια.
1: Ναι.
0: Έχει την ικανότητα αυτή να μιλάμε για ένα παιδί από την Πτολεμαΐδα, το οποίο βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά.
1: Κάτι λίγα έτσι, ναι.
0: Τώρα, για τις κουρτίνες, ας πούμε.
1: Αυγενικό και οι δύο για να τον δούμε, ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σωματικά του χαρακτηριστικά και την θέση του. Οπότε,
1: την χάνει, ξέρεις, να τον ξέρω από πάρα πολύ μικρό, όρπισε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Γιατί έτυχε να αγωνίζεται με το γιο μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και πάντα ξεχώριζε. Πάντα λέγανε ότι αυτό το παιδί θα κάνει καριέρα. Πάντα.
0: Δεν έκαναν και λάθος φαινομενικά.
1: Και δεν έκαναν και λάθος. Σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι η τριάδα, άμα πάω και αποκτήσει έναν παίκτη σε κάθε θέση του άξονα του, δηλαδή ένα κεντρικό αμυντικό. Έναν κεντρικό χαφ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα είναι όταν επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ και τη θέση και το πώς είναι αυτή τη στιγμή ο Μαντικάμαρα, και έναν επιθετικό.
1: Σωστά.
0: Νομίζω δηλαδή ότι έτσι πώς βλέπεις την ομάδα, στο μέσα της, στον άξονα της είναι τα σημεία τα οποία χρειάζεται μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή οι θέσεις που μένουν κενές. Αυτά τη δική μου προσωπική.
1: Το μεγάλο ερωτηματικό πάντα πότε, πώς, αν. Το αν το βάζω σε λίγο αν θες, αλλά τέλος πάντων ποτέ δεν ξέρεις. Έρθει στην ομάδα ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί μετά θα μπλέξουμε σε ιστορίες αν τυχόν στραβώσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν δεν βγει λευκός καπνός, άντε να τον περιμένεις. Άντε τον περιμένουμε, τον περιμένουμε, τον περιμένουμε, τον περιμένουμε. Μην πάθουμε κανένα φούιτ τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει,
1: και δεν υπάρχει εναλλακτική, θέλω να πω.
0: Ο Γιαννούλης, ο οποίος σίγουρα αποτελεί μια εγγυημένη λύση. Ωστόσο βλέπεις ότι καμιά φορά είναι ένα θέμα το οποίο αργεί. Και ο Γιαννούλης, ο οποίος μάλιστα υπάρχει και σχετικό φωτορεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο, την ώρα που ας πούμε παίζει το θέμα Γιαννούλη, ότι ο ίδιος βρέθηκε χθες κανονικά
1: στην
0: προπόνηση της Augsburg, και μάλιστα σε 19 ημέρες από σήμερα έχει και πρώτη αγωνιστική υποχρέωση η Augsburg και το κύπελο Γερμανίας.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ, έχουμε και την ενεργοποίηση Σορετήρε.
0: Ναι.
1: Προσθέθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Προσθέθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και απλά για να το. Δική μου παράληψη νωρίτερα, στην Ευρωπαϊκή Λίστα αναμένεται να προσθεθεί και εκτός κλινικού απρόπτου και ο Λουσέ.
1: Και ο Λουσέ, και παίζει να προλαβαίνει και ο Βίλιαμ, έτσι.
0: Ναι. Απλά το θέμα, ας πούμε, με τον. Όχι με θέμα. Το ερωτηματικό είναι, ας πούμε, το κατά πόσο, ας πούμε, θα τον εμπιστευτεί από την πρώτη στιγμή ο Λύση. Νομίζω ότι το δίδυμο Σαντα Μαρία Ζαφίρης έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία για το για να έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα. Και μετά νομίζω ότι απλά το να είναι στο πρώτο παιχνίδι του άλλο θα έχει μόνο μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του.
1: Οπότε, αυτό λέει,
0: οπότε απλά ίσα ίσα μπορεί να μην μπει και στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι ή να είναι και στον πάγκο. Απλά να πάρει μια πρώτη γεύση από Τούμπα και να είναι διαθέσιμος για τον δεύτερο αγώνα της σειράς μια εβδομάδα αργότερα στο Βέλγιο.
1: Έχει άνοιξει βέβαια και η συζήτηση για αυτό που προείπα για την ενεργοποίηση Σορετήρε.
0: Ναι.
1: Παρόλο που ακούσαμε και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε, τα παιδιά ήταν εκεί παρόντα στην προετοιμασία και τα λοιπά, ότι άλλος ο Σορετήρε έδωσε πολλά στην προετοιμασία, ναι. Άλλωστε και γι' αυτό τον ενεργοποιεί. Είδαμε και την περίπτωση Γκόμης, ας πούμε, που άλλος Γκόμης από αυτόν που γνωρίζαμε.
0: Εννοείται αυτό και εγώ θα σου πω ότι και βλέπεις ότι κάποιοι παίκτες όταν αλλάζει ο προπονητής, ανεξαρτήτως το ποιος έβγε και το ποιος ήρθε, ότι θέλουν να δείξουν και στον επόμενο ότι είμαι εδώ. Τώρα παράδειγμα για τον Γκόμης, με τον Λύση είχαν συνεργαστεί.
1: Είχε
0: να δουλέψει. Είναι μια ξέχωρη περίπτωση. Σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σορετήρε, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον βλέπεις και λες ότι κάτι έχει να μου δώσει.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά.
0: Δεν
1: γίνεται
0: αυτός να είχε. Κάπου το έχει το ταλέντο, παιδί μου. Κάπου το έχει.
1: Μπράβο.
0: Κάπου υποβόσκει.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το έχουμε πάθει όλοι σε κάποιες φάσεις της ζωής μας. Αν κάποια σχέση ξεκινήσει στραβά, μετά ρε παιδί μου είναι λες και συνωμοτεί το σύμπαν να πηγαίνουν όλα στραβά. Δηλαδή είναι ο νόμος του Μέρφη.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα παράδειγμα που είναι πιο κοντινό σε ένα σπουδέ, ναι. Σχολείο, καθηγητής. Που δεν σε πάει από την αρχή και προσπαθείς, αλλά πάντα κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς να φταίει συγκεκριμένο ο καθηγητής.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, να μην είναι η χημεία.
0: Και κάπου να μην.
1: Και να αλλάζει αυτό. Και
0: στην
1: να λες,
0: πορεία, ναι.
1: Ναι, να παίρνεις μια άλλη ανάσα, να δίνεις τον καλό σου αυτό.
0: Γι' αυτό δεν λέμε καμιά φορά ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες του προπονητή
1: τους. Μαζί το είπαμε, πιάσεις κόκκινο να μαλώσουμε. Πιάσεις πρόμαυρο τέλος πάντων.
0: Το κόκκινο εδώ έχει. Εδώ έχει το μικρόφωνο.
1: Αυτό.
0: Ναι. Θέλω να σου πω, παιδί μου, απλά ότι όταν μπαίνει στην εξίσωση κάποιες φορές η σχέση παίκτη-προπονητή, βλέπεις ότι εκεί πέρα μπαίνουν άλλες συνθήκες. Μιλάμε, ας πούμε, για παίκτες οι οποίοι θα παίξουν για τον προπονητή τους ή προπονητές οι οποίοι θα στηρίξουν τους παίκτες τους.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό καμιά φορά αλλάζει και πηγαίνει με άλλους τρόπους. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι, για παράδειγμα, ο Γκόμες, τις δύο συμμετοχές που έκανε με τον Λύση και τις δύο τον δικαίωσε.
1: Ναι, τίμιος.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τίμιος, μην αρχίσουμε τις υπερβολές. Τίμιος.
0: Ναι, σε σχέση με αυτό που περίμενε.
1: Τώρα, συγγνώμη, ρε εσύ. Χάρη μου, χίλια συγγνώμη. Κανδύλη έχει μια τραγική εικόνα. Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Είναι λες και βλέπεις ταινία του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Την Οδύσσια. Δεν το πιστεύεις ότι το ζεις εν έτη 2026. Είναι συγκλονιστικό. Κουράγιο, η καρδιά είναι σφιγμένη. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Όντως.
1: Αυτά τα άλογα, τι ήταν ελεύθερα.
0: Δεν ξέρω που μπορεί να ήταν και από που μπορεί να έφυγαν.
1: Μαυρίζει η ψυχή μας. Η Ελλάδα καίγεται, παιδιά, είναι παραδομένη.
0: Ο οποίος Γκόμες.
1: Ναι, πάμε.
0: Ήταν και ο παίκτης ο οποίος μοίρασε για την ασίστ το ένα γκολ του Κωνσταντέλια.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Βάλτε και αυτό στη μεγάλη εξίσωση.
0: Άνω, μπράβο. Δηλαδή, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και αυτό. Και όντας μόλις 22 χρονών. Έχει την προοπτική ανέλυξη. Τώρα το πόσο θα φτάσει είναι και στα δικά του πόδια που λέμε.
1: Τώρα πάμε να δούμε σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε σε άλλες φάσεις.
0: Ναι.
1: Και το σχολιάζαμε και με τον Γιώργο την προηγούμενη εβδομάδα, τον Ζαΐρινο.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι και λίγοι Γιώργοι, δεν είναι λίγοι.
1: Όχι, αυτό ακριβώς. Γιατί εμείς τα θεωρούμε δεδομένα μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι καλή η κλήρωση με τον τρόπο που βγήκε. Πρόσεξε στην παρούσα φάση. Στην παρούσα χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πάω να συνδέσω όλα αυτά που πολύ ωραία μας παρέθεσες.
0: Ναι.
1: Σε άλλη φάση δεν παίζει και τόσο πολύ η έδρα. Λες επαγγελματίες είναι, μπαρουτοκαπνισμένοι είναι. Όπου και να πάνε, όπου και να είναι το πρώτο παιχνίδι. It's okay,
0: ναι,
1: διαχειρίσιμο. Σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι είναι ίσως και το μόνο θετικό, γιατί από αντιπάλους δεν πήγε καλά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που τούφεξε σε μεγάλα εισαγωγικά βάλτο. Το ότι το πρώτο παιχνίδι με Άντερλεχτ είναι. Εδώ στις 6 Αυγούστου είναι στην Τούμπα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη η χρονική διάρκεια ταλαιπωρίας των παιχτών σε μια φάση που η ομάδα είναι στο μοντάρισμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Το θεωρώ θετικό. Να μπουν οι προσθήκες, να έχουν το χρόνο να παίξουν και σε μια κατάμεστη τούμπα όπως.
0: Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ τεθεί αντιμέτωποι μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Δύο φορές. Υπάρχει ένας παίκτης που.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, μπράβο.
0: Τότε αγωνιζόταν ξανά, ήταν ο Δημήτρης Οπέλκας, ο οποίος είχε σκοράρει σε φιλικό. Τότε είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-1. Τα γκολ ο Πέλκας, ο Ακπομ και ο Γαϊτανίδης. Αυτό το 19 και μία χρονιά νωρίτερα το 18 ο ΠΑΟΚ είχε έρθει ο Ζόπαλος 2-2 με την Άντερλεχτ. Τότε τα δύο γκολ του δικεφάλου τα έχει πετύχει ο Μαρ Ελ Καντουρί.
1: Τι λες τώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια των, των δύο ομάδων και τώρα αναμένεται να είναι οι επόμενες δύο αναμετρήσεις του, του ζευγαριού. Οι πρώτες επίσημες του τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, περνάει η ώρα νεράκι, δεν καταλαβαίνω, είσαι απολαυστικός, σε απολαμβάνω.
0: Μαζί είμαστε.
1: Θα επιστρέψουμε, θα δούμε και τα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων. Είχαμε φιλικό Ηρακλής εχθές 2-2 με την Πάρμα, έχουμε άφηξη για Άρη.
0: Ακριβώς, έχουμε άφηξη για Άρη, έχουμε μεταγραφές και για τον, για τον Παναθηναϊκό που κοιτάει την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία που, που προείπαμε. Νομίζω ότι όλα αυτά μας φτάνει ένα μισά ωράκι να τα πούμε. Ποιος θα πει τώρα δελτίο.
1: Λες, θα σηκωνόμουν να φύγω, να ξέρεις, μπερδεύουμε.
0: Για κάτσε να το πεις.
1: Πάμε, πάμε.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Με πρωινή προπόνηση στην Μεσημβρία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη Άντερλεχ. Η προετοιμασία επικεντρώνεται στην επιθετική τακτική για τον αγώνα με την Άντερλεχ της Ντούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Στο ιατρικό σκέλος, με η ΤΕΚ και τη ΣΠΟΤΟΦ ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο ΤΑΧΑ άλλη απέχει λόγω του προβλήματος στον νόμο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις 7 της Κυριακής ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Στόχος της διοίκησης, η άμεση ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ήρθε ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του. Στόχος της διοίκησης επίσης η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε ο παίκτης να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ράφα Μίρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού με

0: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το έχει κάνει μπιτσομπαράκι ο δικό σου απέναντι, ε.
1: Έχω φύγει, είμαι αλλού. Είμαι έχεις... τάλγκο, βουρβουρού, ξέρει.
0: Με κανένα τέτοιο.
1: Τώρα.
0: Κάνα ζωσιβιάκι και κανένα, πώ το λένε τα λόγια, τα φλαμίγκο που έχει μέσα στο κοκτέιλάκι που το βάζει στη θάλασσα, εκείνο που επιπλέει για να μην παίρνει και το ποτηράκι μαζί.
1: Και πολύ Μαϊάμι μα έκανε. Φλαμίγκο, ιστορίε.
0: Έχει τα, εκείνα τα ωραία, σαν ζωσιβιάκια που
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι κατάλαβε, πια λέω. Και εκείνα και έχει κάτι άλλο.

0: Που είναι μικρά σαν ποτηροθήκες.
1: Σαν ποτηροθήκες.
0: Που βάζεις μέσα το κοκτέιλάκι ή καφεδάκι τώρα για νωρίς γιατί... Λοιπόν,
1: εχθές ήμουνα και σε χορηγό των παιδιών στο Πασί. Πέρασα πολύ ωραία. Χαιρετισμούς από Τάσιους. Αδερφούς Τάσιους εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Έκανες
1: τα παιδιά.
0: Το μπανάκι.
1: Κοίτα,
0: σου
1: οικονομικά, ναι. Πραγματικά ωραία παραλία. Δεν ναι. δε μπλέκεις με κίνηση. Κυριολεκτικά
0: βασικό.
1: Είναι καλός προορισμός. Και πραγματικά τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είχα ναι. και τον τοκμακίδι από Ζούνα, είναι DJ εκεί. Αλλά σαν το Δίτσι σήμερα δεν ναι. υπάρχει.
0: Λοιπόν, ένα αίτημα. Ναι. Καθημερινή εκπομπή στο Γιώργο Μάτζιο. Πρέπει να καθιερωθεί καθημερινή. Ο άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά που έρχεται φέρει και μπουγάτσες. Έχουμε βγάλει το πρωινό μιας εβδομάδας.
1: Ξέρετε.
0: Καθημερινή εκπομπή.
1: Γιατί.
0: Και πρωινή, όχι. Πρωινή. Ναι. Κάπου να έρθει κάτι να, κάτι να έρθει να κάνει κάθε μέρα.
1: Γιατί δεν το έπαιξα. Στοίχημα.
0: Κάθε μέρα κάτι να έρθει να κάνει, σου λέω, αγάπη μου. Κάτι να έρχεται εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μπουγατσούλα, φέρει και κτηρή κρέμα. Γίνεται εδώ πέρα μάχη.
1: Πάνικ.
0: Θα ακούσετε Γιώργο λίγο αργότερα. Με τον άλλο τον Γιώργο. Γιώργο Ζαΐρη και Γιώργο Μάτζιο.
1: Δύο Γιώργηδε και ένα Γιάννη, μ' αρέσει.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ σπάνιο να με μαζεύτηκαν. Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σου λέω, με το που μου λέει, με το που μα ανακοινώνει ναι. ο Μπούζο το πρόγραμμα, λέω στο Γιώργο το Ζαΐρη. Άχαστο, έχουμε μπουγάτσα τη Δευτέρα.
0: Ω, κούκλη ήταν, μπράβο. Ναι, και... Έχει ένα τσουρικάκι μαζί μου, αλλά η μπουγάτσα καλύτερη.
1: Και είναι η μπουγάτσα που φέρνει ο Γιώργος. Είναι η ωραία η μπουγάτσα. Η παραδοσιακή, η ναι. θεραϊκή, η πεντανοστή μίξ.
0: Ναι, πεντανοστή μίξ, καινούριο. Γι' αυτό, ρε.
1: Από το Αστερίξ, αυτό.
0: Από το Αστερίξ, πεντανοστή μίξ. Ο Γιώργος ο Μάτζιος, λοιπόν, σε μισή ώρα από τώρα περίπου με τον Γιώργο Ζαΐρη θα είναι στην παρεούλα σας. Εμείς μέχρι τότε, Σμαραγδούλα μου, τι θες να γυρίσουμε.
1: Να βάλουμε και τα παιδιά ξανά στην παρέα yeah, με τα μηνύματα.
0: Τι λένε και
1: θα μπορούσαμε μας. Βέβαια, γιατί μου το είπες και καλά έκανες, να έχουμε και κουλιεράκι με τα γραφή Ρώμα.
0: Ναι.
1: Ο 10ος Έλληνας παίχτης που θα φορέσει τα χρώματα της Ρώμα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που πραγματικά για εμένα θεωρώ ότι είναι ένα απόλυτο success story. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο. Για όσους τυχαίνει έτσι να το γνωρίζουν ή να έχουν έτσι λίγο βρεθεί κάπου μαζί του, μιλάμε για ένα παιδί με απίστευτη προσωπική θέληση και προσωπικό εγωισμό, όπου μπορεί να του έλεγε στα 17 σου τι φαντάζεσαι και να σου έλεγε παράδειγμα να παίξεις στη Ρώμα. Είχε τρομερά καλή γνώμη και τον εαυτό του, αλλά όχι έπαρση σε καμία περίπτωση. Μια γνώμη, μια αναγνώριση της αξίας του που σπανίζει, μια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε παιχνίδι έκανε λάθος και στην επόμενη φάση ανέβαινε πάνω για να
1: το διορθώσει.
0: Για να σκοράρει, ας πούμε, καλή ώρα με την Άιντραχτ στην Τούμπα. Ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά δεν έχει, ας πούμε, ταβάνι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ένα παιδί το οποίο είναι ο ορισμός του, το μέλλον του ανοίγει. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε μια ομάδα που θα είναι στο Champions League, όταν βρίσκεται σε μια ομάδα με έναν προπονητή σαν τον Κασπερίνη, όταν βρίσκεται σε μια ομάδα στην οποία είναι πολύ κοντά η κουλτούρα του λαού του Ιταλικού με τον Ελληνικό, κάτι το οποίο βοηθάει, είναι τελείως διαφορετικό να πας, λέγω, σε μια ομάδα στην Σουηδία, λέω, παράδειγμα, ή κάπου ψηλότερα, κάπου πιο μακριά, από το να πας σε μια ομάδα που είναι και λίγο κοντά η λαή, σε βοηθάει λίγο στο πρώτο χρονικό διάστημα. Και πόσο μάλλον όταν φύγεις από μια πόλη όπως το Βόλσμπουργκ, που δεν είναι και πλέον όμορφη.
1: Ρώτα τον Αντρέ να σου πει, ναι, και τη Βάσο.
0: Ακριβώς. Από εκεί πέρα, λοιπόν, από τη σύνδεση της Γερμανίας και συνεχίζει την καριέρα σου στη Ρώμη. Μία από τις πλέον όμορφες πόλεις της Ευρώπης.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, είναι ακριβώς, τα είπες όλα, Χάρη. Να πούμε εντωμεταξύ αυτό το 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές, yeah. Εντάξει, τώρα αν εξαιρέσουμε Μανολάδες, Δέλα και δεν ξέρω εγώ, έβλεπα τη λίστα, είναι, ας πούμε, ένας παίχτης που έκανε μία συμμετοχή,
0: yeah.
1: Δεν το θυμάμαι καν το όνομά του.
0: Κεραμίτσι λες.
1: Μπράβο,
0: yeah.
1: Κεραμίτσις, ένας, yeah. αυτός
0: εδώ. Από τα μέρη μας.
1: Από τα μέρη μας. Έχει κάποιος δηλαδή που.
0: Ο Χολέμπας.
1: Που... Χολέμπας, σωστά.
0: Ναι, η μιλάς. Χολέβας όταν είχε αλλάξει το.
1: Ολόσωστα επίσης μιλάς.
0: Και.
1: Δεν είναι
0: το
1: δηλαδή...
0: Ρωσίδης. Τώρα χωρίς το έχω μπροστά μου τώρα αυτά.
1: Το Ρωσίδης έπαιξε.
0: Το Ρωσίδης.
1: Το Ρωσίδης σίγουρα. Οι περισσότεροι νομίζω είναι από τον Ολυμπιακό. Χούτος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα Χούτος.
0: Λαύρος Χούτος που στη συνέχεια έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ και από την Ίντερ. Σε επίπεδο Ιταλίας. Γενικότερα μια
1: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, άιντε πήγες Ρώμα και οκ, okay, έκανες τη...
0: Όχι. Βέβαια, προσωπική άποψη, και θεωρώ ότι ο Κωνσταντίνος πραγματικά μπορεί να...
1: Αυτό λέω, ότι θα το δούμε. Ναι. Θα τον δούμε.
0: Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να ταιριάξει απόλυτα στη Ρώμα, η οποία παίζει και με τριάδα πίσω. Μια Ρώμα η οποία πραγματικά έχει, ας πούμε, παίκτες οι οποίοι, δηλαδή τώρα ο άνθρωπος θα παίζει με το τιμπάλα, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Τελειώνει κάπου.
1: Κάπως έτσι η σεμνή τελετή.
0: Κάπου, ναι. κάπου η συζήτηση. Και πραγματικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο σε καμία περίπτωση είναι απόλυτα προσγειωμένο, αλλά με τρομερή αναγνώριση της αξίας του.
1: Έτσι, του αξίζει ότι ζει 950 χιλιάρικα στα ταμεία για τον ΠΑΟΚ.
0: Περίπου.
1: Νομίζω πάνω περίπου, κάτω
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, και... γιατί και μια μεταγραφή η οποία έρθηκε για την ομάδα σε ένα πολύ καλό, για τη Βόρμπου, σε ένα σημείο στο οποίο είχε και αυτές τις δυσκολίες της, και ο Κουλιεράκης σε περίπτωση που έμεινε και δεν έπαιρνε τη μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έβλεπε μια σημαντική μείωση στον μισθό του κοντά στο 35% από τον υποβιβασμό, και ένας Κουλιεράκης ο οποίος πλέον βρίσκεται και στην προετοιμασία της Ιταλικής ομάδας, έκανε χθες και την πρώτη του προπόνηση, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος, αν δεν το έχει δει κάποιος, να κάνει μια βόλτα στα social media της Ρώμα, ο τρόπος με τον οποίο τον παρουσίασαν. Στην αρχή, πρώτα απ' όλα, προηγήθηκε ένα άγαλμα καλυμμένο με τη σημαία των Ρωμαίων, και έπειτα αποκαλύφθηκε σε μια δεύτερη ανάρτηση λίγο μετά ότι κάτω από το άγαλμα υπήρχε ο Κουλιεράκης με ένα πανηγυρισμό, τον οποίο έκανε πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτό με το pulse, με τη σφυγομέτρηση εδώ στο λαιμό, το οποίο το τι σήμαινε. Οπότε παρουσίασαν αυτόν τον τρόπο, και έπειτα υπήρχαν και οι δηλώσεις και όλα τα επακόλουθα. Ωστόσο, ένας πολύ φαντάζος τρόπος για ένα άγαλμα.
1: Ναι, και ότι μας συνδέει και το ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και τα λοιπά.
0: Βάλανε και σαν μονομάχο μετά στο Κολοσσέο.
1: Βέβαια, έχω να σου πω ότι οι Έλληνες σε μερικά πράγματα, επειδή καλύπτονται από άλλα, ξεχνάνε την ιστορία τους. Ξέρεις ότι άμα δεις οι ιστορικοί, άμα σου μιλήσουν, ναι, η Ιταλία σε 4 συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, και μπορείς να το ψάξεις, είναι εύκολο να το βρείτε όλοι, είναι η χώρα που προκάλεσε το μεγαλύτερο κακό ιστορικά και διαχρονικά στον ελληνισμό. Από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, από τον ελληνοϊταλικό και διάφορα άλλα, αποκλεψίματα πάρα πολλά στοιχείων πολιτισμών, κουλτούρας. Και δεν είναι τις παρούσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι είναι.
1: Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά μου ήρθε έτσι. Να βγάλω μια πινελιά.
0: Μπράβο, ναι, έτσι, ιστορική. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον.
1: Από το Βυζάντιο, άντε, να σου το πω και αυτό.
0: Ναι, για δώσε.
1: Όχι, λέω.
0: Α,
1: παιδί,
0: από
1: ναι.
0: Της...
1: Χρήστος, καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα. Ο άνθρωπος είναι σαν τους τερμίτες. Τόσα χρόνια σιγά σιγά τρώει αυτό το πανέμορφο πλανήτη που λέγεται Γη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής εμείς την έχουμε γλιτώσει. Ολική καταστροφή. Μη λες ευτυχώς εμείς μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει, Χρήστο. Βγείτε, προστατέψτε τα μέρη σας όπου υπάρχουν δάση και τα λοιπά. Εγώ αυτό νομίζω, και αυτή ήταν και η προτροπή του Δημήτρη, να προτρέπουμε τέτοια πράγματα, να γίνουμε όλοι πιο ενεργοί, να μην βασιζόμαστε, να τονίζουμε διαρκώς τα κακό σκήμενα, όπως πολύ σωστά έφαγα τη γλώσσα μου για σκουράζω μερικούς, το σκουπιδότοπο που ζει η Χαλκιδική και όλα αυτά, όλα, τα βλέπουμε παιδιά στον δρόμο, στην καρδία, πάνω, ποτίδα, τις μουρλής γίνεται, μετά δεν ξέρω ποιος θα μας φταίει. Είπαμε, θα μας φταίει ο παππούς που βγήκε να καθαρίσει τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ περιστατωμένο χάρη το ρεπορτάζ σου για την καριέρα του και τη συνέχεια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
0: Ωραία. Είπαμε Κουλιεράκη, είπαμε Λουσέ σε μεταγραφικά, είπαμε τα υπογκρούπ των ομάδων. Θες να δούμε λίγο για Άρη, για την άφηξη.
1: Τάξαμε ριφ, βέβαια. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Ράφα Μύρ, ένας παίκτης ο οποίος.
1: Ριφ, είπα. Ράφα Μύρ, δεν είπα Μύρ, είπα ριφ.
0: Αναγραμματισμό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ένας παίκτης ο οποίος απασχόλησε πολύ εξαγωνιστικά και πολύ αγωνιστικά στο προηγούμενο μέρος της καριέρας του. Θα τα δούμε και τα δύο. Αποκτήθηκε από τη Σεβίλη το 21. Τα είχε πάει πολύ καλά τότε με την Εθνική Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η μεταγραφή του από την Γκούλφ είχε κοστίσει κοντά στα 16 εκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός στη γραμμή κρούσης τη Σεβίλη.
1: Πήγε Βαλένθια.
0: Βαλένθια και Έλτσε. Χωρίς από τις δύο ομάδες, ωστόσο, ενώ ήταν με τη μορφή δανεισμού, να μπουν στη δικασία εξαγοράς του. Και την περσινή αγωνιστική περίοδο, 27 παιχνίδια και 8 γκολ με τη φανέλα της Έλτσε. Ωστόσο, όλη η φασαρία γύρω από το όνομά του έχει γίνει για τους πολύ λάθος λόγους. Όταν υπήρχε μια δικαστική εκκρεμότητα σε βάρος του, η οποία για μια υπόθεση βιασμού, και υπήρχε και μια τελεσίδικη, υπήρχε και μια απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, πλέον του επιτρέπεται να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Το μόνο που θα καλείται να κάνει είναι μια φορά το μήνα στην πρεσβεία, στο προξενείο της εκάστοτε χώρας, να πηγαίνει να δίνει το παρόν. Πώς το δίνουν? Στο αστυνομικό τμήμα, επειδή είναι στο εξωτερικό, στην πρεσβεία, στο προξενείο. Αντίστοιχα, να πηγαίνει και να δίνει εκεί το παρόν.
1: Νομίζω ότι έχει και σε εξέλιξη έφεση ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, εμένα με βρίσκει λίγο ευαίσθητη αυτό το θέμα όσον αφορά.
0: Όπως όλους τους ανθρώπους.
1: Όπως όλους φαντάζομαι, ναι. Αλλά ξέρεις, το γυναικείο πρόσημο μπροστά, με αυτά που ζούμε με τις γυναικοκτονίες και με την ευκολία κάποιων πραγμάτων. Τώρα όμως, από εκεί και πέρα.
0: Που είναι για μένα και απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα ήταν παρήγορο οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ανήκει όμως πλέον η υπόθεση, θέλω να πω, στα χέρια της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η ποδοσφαιρική αξία του παίχτη δεν είναι αυτή που δείχνουν τα στατιστικά. Δηλαδή το ότι δεν έμεινε στη Σεβίλη.
0: Καλά, στη Σεβίλη έπαιζε,
1: Μπράβο, ναι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι σίγουρα αυτό που λες. Προφανώς ο ντόρος που δημιουργήθηκε στην Ισπανία, οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για μια ομάδα να τον αγκαλιάσει και να πει έλα εδώ.
0: Αν εξαιρέσει κανένας την μη αγωνιστική εικόνα, αν ερχόταν στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε ομάδα, θα λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Είναι μεταγραφάρα. Αυτό εγώ θα έλεγα.
0: Ναι. Το ότι υπάρχει από πίσω όμως μια κοιλίδα γύρω από το όνομά του, αυτομάτως πολύ φυσιολογικά βάζει και κάποια ερωτηματικά, όχι για την.
1: Για τη διάθεση του θεάματο.
0: Όχι για την ποδοσφαιρική του ικανότητα, απλά για ό,τι άλλο το συνοδεύει κάποιον. Όπως οποιοδήποτε άνθρωπος πήγαινε σε μια δουλειά και είχε ένα αντίστοιχο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε ότι. Και...
0: Αλλά αυτό μένει να το κρίνει και.
1: Ξέρουμε και ότι ο κόσμος στο γηπέδο, καμιά φορά, όπως λέγαμε για τα ρωμαϊκά, γίνεται και αρένα και πολλές φορές σε χτυπάνε στην αχύλου πτέρνα σου. Αυτό ήθελα εγώ να πω, ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει δικαιοσύνη και έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα και υπάρχουν και εφέσεις και όλα αυτά, εμείς θα πρέπει, φαντάζομαι εμείς, το συνάφι μας, να εστιάσουμε στην ποδοσφαιρική του αξία, στο τι μπορεί να προσφέρει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα οι άνθρωποι του συλλόγου ξέρουν καλύτερα. Όταν μου λες 27 συμμετοχές με Έλτσε, 8 γκολ, εγώ τα θεωρώ λίγα.
0: Όχι, δεν είναι λίγα. Και εννοείται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα στην ποδοσφαιρική του αξία. Για όσους, για να μην το ξεχάσω,
1: να.
0: Για όσους δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στις 4 η ώρα το μεσημέρι.
1: Α, για πες.
0: Μια βόλτα εκείνη την ώρα στα social media της Borussia Dortmund θα φέρει την επίσημη ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
1: Έλα, ρε,
0: από τους Βεσφαλούς, οι οποίοι έχουν επίσης μια επική. Έχουν βρει έναν επίσης υπηκό τρόπο να προαναγγείλουν τη μεταγραφή του με έναν τύπο με μαλλί λασποτήρα.
1: Δεν υπάρχει, τον είδα.
0: Ο οποίος είναι.
1: Δεκαετία 80.
0: Ναι, είναι ρόδο τσάντα και κοπάνα. Άμα μπορέσω να το παρομοιάσω με κάποια εικόνα που μου έρχεται. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα γυράδικο. Και για να μην το χαλάσουμε, μπείτε, δείτε το. 4 ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να υπάρξει και η. Επίσημη αναγγελία της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μια μεταγραφή η οποία φτάνει τα 30 εκατομμύρια και κουτσά στραβά ψιλοκαλά θα πάνε οι Έλληνες.
1: Ξέρεις, αυτό θέλω να σου πω. Ποιος θα μας το έλεγε, Χάρη, ότι θα μιλούσαμε καλοκαίρι 2026 ότι.
0: Πάνω από 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 40, 30, 80. Συγγνώμη, 70 και άλλα 20 τόσο του Κουλιαράκη, 100 εκατομμύρια τα βγάλαμε.
1: Βάλε και τα παιδιά που ήδη αγωνίζονται με πολύ καλές απολαβές εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μπορεί κανείς να δει Τζίμα και Κοστούλα σε.
1: Τι να πούμε.
0: Εντάξει, ο Τζίμας είχε και την ατυχία με τον τραυματισμό του. Νομίζω θα μπουν.
1: Θα τον περιμένουμε και σιγά, θα δούμε παπάδες.
0: Σιγά σιγά, ακριβώς. Βλέπεις, ας πούμε, παίκτες.
1: Α, Τσιμίκας, ας πούμε. Που, ο Τσιμίκας Ρώμα, που λέγαμε, είναι ένας
0: από τους 10. Που ήταν στη Ρώμα και επέστρεψε πλέον στη Λίβερπουλ. Προχτές έγινε και το σκηνικό με το περιβραχιόν, άμα το,
1: ναι,
0: άμα το, το είδε ο κόσμος. Γενικότερα έχει το ελληνικό στοιχείο, διαπρέπει.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν στον αθλητικό τύπο της Ευρώπης ακουγόταν η χρονιά των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Των ταλέντων, έτσι, μην το πάμε τώρα.
0: Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι πλέον, για παράδειγμα, για εμένα. Θεωρώ ότι, ας πούμε, ο Τζόλης δεν είναι πλέον ταλέντο.
1: Ναι, δεν είναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή,
1: έχεις ένα δίκιο, είναι ένας ολοκληρωμένος προσφαιριστής.
0: Ένας παίκτης ο οποίος σε μια χρονιά μέσα έχει τεράστια εισφορά σε γκολ και assist.
1: Σκόραρε! Ναι. Έβαλε το πρώτο γκολ σε φιλικό.
0: Ήδη προχτές έχει βάλει και το πρώτο γκολ σε φιλικό με μια χαρακτηριστική του κίνηση που συγκλίνει και εκτελεί, μην τον είδατε. εκεί να μην εκτελέσει. Άμα εκτελέσει, έχει γράψει. Τώρα να το μην γράψει εκεί πέρα, δύσκολο είναι. Συγκλίνει, εκτελεί και γράφει. Και όταν μιλάμε για ένα παιδί 24 χρονών. Ταλέντο μπορεί να είναι ο Καρέτσας στα 18 του.
1: Εντάξει, είναι. Ναι. Ο Καρέτσας είναι.
0: Ο Καρέτσας είναι ταλέντο. Ο Τζόλης δεν είναι ταλέντο και το έχει αποδείξει ο ίδιος ότι δεν είναι ταλέντο. Δηλαδή, έχει ξεφύγει από την ηλικιακή κατηγορία του ταλέντου και με πράξεις. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα και σου λέει: αδερφέ, είμαι εδώ πέρα, είμαι βασικός. Είμαι αυτός που θα δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στην ομάδα σου. Όταν η Νόριτς προηγουμένως, ας πούμε, είχε βγάλει 11 πόσες είχε βγάλει για να τον αποκτήσει, ποτέ δεν μπόρεσε να
1: ταιριάξει.
0: Να ταιριάξει. Ωστόσο, δεν δίστασε να κάνει το βήμα πίσω. Φορτούνα και μετά. Συγγνώμη, Ντβέντε, Φορτούνα και μετά η Κλαμπρίς, για να μπορέσει να κάνει μετά το βήμα πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά. Και δεν ήταν βήματα μπροστά, ήταν άλματα.
1: Ήταν
0: μετά
1: άλματα. Έχει και ένα ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: ότι η πρώτη συνάντηση ως αντίπαλη για Καρέτσα και Τζόλι.
0: 9-8.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, Χάρη, πες το κι αυτό.
0: 9-8 στο τελικό του Emirates Cup στην Αγγλία. Εκεί όπου η Arsenal υποδέχεται την Dortmund. Και είναι παράδοξο με την, ναι, καλή έννοια ότι δύο παιδιά τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν την Ευρώπη να συνεχίσει να μιλάει για αυτούς, γιατί ήδη μιλάει, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί είναι ένας άτυπος τίτλος εκεί που υπάρχει, θα είναι μεταξύ τους. Και δεν είναι και αργά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι
1: δεν είναι καθόλου αργά.
0: Όχι, δεν θα παίξουν το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, λες, τα Χριστούγεννα ή το Δεκέμβριο ή το Νοέμβριο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσουν.
1: Και σίγουρα θα μας δώσουν τροφή, γιατί είναι δεδομένο με το που θα τελειώσει το παιχνίδι, θα αγκαλιαστούν. Είναι τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδας.
0: Δεν κάτσε, εμείς σκοράρουν και οι δύο τώρα.
1: Και θα το κάνουν και αυτό, το βλέπω και αυτό.
0: Ο Τζόλης ούτως ή άλλως θα έχει μεγάλο βαθμό προπονήσεων και
1: δεν ξέρω ο Καρέτσας τι χρόνο θα πάρει.
0: Αγώνων, τώρα ο Καρέτσας είναι σε 6 μέρες το μάτς. Αν ανακοινωθεί σήμερα, η Κουτσαστραβά έχει κάνει και ενδεχομένως άτυπα κάποιες προπονήσεις, κάποιο τέτοιο κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι αγάλι θα μπει και κάποιον ρόλο θα,
1: σωστά,
0: θα έχει.
1: Αλλά στο λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ, παραδείγματος χάρη με διακοπές, okay.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να το είχε διαγράψει ο εγκέφαλός μου ότι υπάρχει ένα Emirates Cup και να κάτσω να το δω.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι έχει Emirates.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήξερα την ύπαρξή του.
1: Σωστά μιλάς, είδες,
0: να
1: είμαστε και
0: ειλικρινείς. Να μην πω ψέματα, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω αυτό το παιχνίδι. Πώς αλλάζει λοιπόν ο ποδοσφαιρικός χάρτης.
0: Μα, εννοείται. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό σε κάποιους, τουλάχιστον για μένα, με το που πήγε ο Τζόλι στην Arsenal, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν σε εφαρμογές αυτές που έχουν με τα live score και το τέτοιο, στους αγαπημένους παίκτες πας και βάζεις τον Τζόλι.
1: Είδες.
0: Μπήκε. Πότε μπήκε, πότε βγήκε από το παιχνίδι, τι έκανε, σκόραρε, assist, έδωσε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά σε βοηθάει και με το παραπάνω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα στο Βασίλη που επικροτεί τις μουσικές.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά, τις μουσικές επιλογές, μουσικά.
0: Για να σας λείψει λίγο το κέλο, ρακ και. Τι άλλο είχαμε. Όλη αυτή η παρόλα, για να σας λείψει λίγο.
1: Λίγο να σας λείψει.
0: Ξανά μετά τις 24.
1: Μα τρολάρει ο Διάννης ότι τσιράπη.
0: Μετά τις 24 Αυγούστου ξανά μετά. Εκεί θα ξανακούσετε.
1: Ρακ. Ναι, είχαμε και το φιλικό του Ηρακλή, να πούμε.
0: Για δώσε δύο στοιχεία.
1: Βασικά. Δεν ξεφεύγετε τώρα, έχετε ξεφύγει. Μην το κάνεις αυτό, Γιάννη, την τσιράπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ρε παιδιά, πάλι.
0: Μα μέσα μου. Στο κομμάτι απ' έξω. Λάδωσε λίγο και Ηρακλή.
1: Όχι. Όχι. Αρνούμε, άμα δεν αλλάξει το χαλί. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή μας περιμένουν οι Ηρακλειδείς, θα τα πούνε σίγουρα Γιώργος Μάντζιος με Γιώργο Ζαΐρη που ακολουθούν. Είχε τις, μέτρησε δυνάμεις ο Ηρακλής, 2-2.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι με την, με την Μπάρμα, και ολοκλήρωσε και την παρουσία του στην Ιταλία, να πούμε. Mm. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώνεται.
0: Με θετικό πρόσημο.
1: Με πολύ θετικό πρόσημο. Μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με την επιστροφή. Έχουν το, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, πρεμιέρα των υποχρεώσεων. Είναι απέναντι στον Βόλο, στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου, γύρου του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Ναι, ψάχνει έδρα το μάτς.
1: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα ο Ηρακλής έχει τα ζητούμενα, το πώς θα μοντάρει όλες αυτές τις καινούργιες μεταγραφές.
0: Πολλές είναι.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Θα φτάσει στις 20.
1: Στάνταρτ, μη σου πω θα τις ξεπεράσει.
0: Ναι. Είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, στις 17.
1: Στάνταρτ, έχει πολλή δουλειά, αλλά έχει πολύ δυνατό προπονητή.
0: Εντάξει.
1: Όλα είναι...
0: Όπως υπάρχει και όλα στο τέτοιο, καμία χρονιά δεν κρίνεται είτε θετικά εννοείται είτε αρνητικά πριν από, τη, πριν από τη σέντρα. Και καμία ομάδα δεν παίρνει το πρωτάθλημα ή χάνει τους στόχους της από την, από την κλήρωση.
1: Κράτα, γιατί είχαμε κάνει και καλό ρεπορτάζ. Υπάρχει και μια περίπτωση για την, όσον αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Να μην το δούμε αυτό το ντέρμπι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Να πάρει ένα βολή. Εντάξει, δύο αναβολές δικαιούνται.
1: Mm-hmm.
0: Οι κάστοτε ομάδες. Οπότε είναι και αυτό το τέτοιο. Να δώσω, γιατί το είδα και νωρίτερα. Ορίστε, γιατί το χάναμε. Καλημέρα στα φιλαράκια μας, το Γιώργο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην, στην Κρήτη και μας ακούνε από εκεί πέρα από την Κρήτη.
1: Καλώς, τον ζηλεύουμε.
0: Οπότε να του πούμε και μια καλημέρα. Μας ακούνε από εκεί πέρα για διακοπές είναι. Λέγαμε αντικριστό πρωτήτερα. Οπότε να δώσουμε την, την καλημέρα στο Γιώργο και τον Οδυσσέα που μας ακούνε από, την, από το νησί.
1: Καλημέρα παιδιά, να περνάτε καλά. Χαιρόμαστε που μας ακούτε και σας κρατάμε συντροφιά. Τρεις ολόκληρες ώρες. Γιάννης Τσιράπης μας ταξίδεψε με τις μουσικές του. Ναι. Με το Χάρη δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Περιστατωμένα όλα, ρεπορτάζ, τα πάντα όλα. Οδοστρωτήρας.
0: Δίτσι, αύριο εσείς το πρωί. Εσύ είσαι, το φάγατε το Καζαμπάκα.
1: Το φάγατε το Καζαμπάκα, παιδί μου.
0: Το...
1: Διακοπίζει.
0: Ποια διακοπίζει, δεν θα είναι μετά. Το φάγατε το Καζαμπάκα. Αύριο έχει ρεπό. Δηλαδή γυρνά από άδεια και
1: δεν
0: έχει ρεπό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Τι μάγο είναι αυτό.
1: Μάγο.
0: Τετάρτη είσαι ή ο Κάζα.
1: Μικρό μάγο.
0: Δεν θυμάσαι. Τέλο πάντων. Αντέλε αύριο. Αύριο βάλε μου λίγο αντέλε. Που μου αρέσει αντέλε.
1: Πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Λοιπόν, ακολουθούν Γιώργο Μάντζιο, Γιώργο Ζαήρη, δύο ολόκληρε χορταστικές ώρες, πλάκα τέλος. Ό,τι δεν κάλυψε, που τα κάλυψε όλο ο Δοστοτήρας Χάρης Αμανουηλίδης.
0: Τίποτα, ομαδικά.
1: Θα και θα, θα τα σχολιάσουμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτό αναρωτιόμουν και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Παπά για την γραμματιακή υποστήριξη.
0: Πλάκα έκανε, Ελένη. Πλάκα έκανε.
1: Για την πλάκα μας έχει.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχουμε πάλι από νωρίς το πρωί, 6 ώρα το πρωί, Κωστής Βαραγιάννης σόλο καριέρα. Βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του, έμεινε μόνος. 6-8 ακολουθεί Χάρης Εμμανουηλίδης με Γιάννη Πάγκουαρτη, αφιχθεί από τα νησιά που ταξίδεψε, θα τα πείτε δεν ξέρω τι.
0: Μαγνητάκι και... να φέραμε, δεν έφερε μαγνητάκι, δύσκολο το βλέπω να ξέρεις.
1: Και η αφεντιά μου με τον Γιώργο Ζαΐρη. Απολαύστε Γιώργο Μάντζιο τώρα έτσι για μια εμφάνιση στην πρωινή ζώνη.
0: Και για να το συμπληρώσουμε, για να του αφήσουμε με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Μάντζιος δεν θα είναι μόνο τώρα. Ο Γιώργος Μάντζιος θα είναι και μετά στην εκπομπή 1 με 3 μαζί με τον Γιώργο Καστάνη, τον Γιώργο Στράτζαλη και εμένα, σε μια εκπομπή η οποία θα έρθει να ταιριάξει ακριβώς πάνω στις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων 1, 2, 3, Champions League, Europa League, Conference League, για να μάθουν τι θα βρουν στο διάβα τους.
1: Αχαστό, εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Μετρόπολη 95,5, πού αλλού να πάτε.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Έκτακτα βοηθήματα που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τις 6.000 ευρώ ανακοίνωσε για τους πυρόκλητους η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε μεταξύ άλλων επιδότηση ενοικίου ύψους έως και 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό μελών του νοικοκυριού για όσα σπίτια κριθούν ακατάλληλα. Στη σύλληψη δύο ατόμων που ξυλοκόπησαν άγρια υπάλληλο καταστήματος ψιλικών στην περιοχή της Τούμπας προχώρησε η Ελλάς. Οι δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών γροθοκόπησαν βάναυσα το θύμα ενώ του κατέφεραν χτυπήματα με μεταλλικές ράβδους με τις αρμόδιες αρχές να βλέπουν προσωπικές διαφορές πίσω από την επίθεση. Σως εντοπίστηκε και 8ος επιβάτης του ιστιοπολικού σκάφου το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητος στα ανοιχτά της Ήμης λόγω λανθασμένης ασφάλισης Άγκυρας. Αύριο Τρίτη θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τέλος έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλοι οι δημοσιογραφές της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
7: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
0: Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο γιατί έχω Γιώργο Μάτζιο δίπλα μου. Μετά από καιρό, ρε φίλε.
4: Καλημέρα,
0: αδερφέ μου. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλό μήνα να έχουμε.
4: Μπήκαμε λίγο φουριός γιατί υπάρχει αυτή. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, το κλισέ το δημοσιογραφικό. Ότι πριν την εκπομπή, έξω αυτά, χαμός αυτά.
0: Μπουγάτσε τρώγαμε, ρε
4: παιδί μου. Τα λέμε, τα λέμε.
0: Ανδρονή!
4: Δηλαδή ο Καστάνης τώρα που έχει μετά έχει έρθει εδώ και 2 ώρες πριν.
0: Επαγγελματίας είναι.
4: Ναι, ετοιμάζει εκπομπή από τώρα.
0: Άσε με τώρα να το φτιάξω. Ανδρονή! Κύριε Παύλο, αν θέλεις να παρουσιάσεις το νέο πρόγραμμα του Μετρόπολη στη ΔΕΘ, θα το κάνεις σε καναγυράδικο. Μάθε μπαλί. Από την Dortmund.
4: Απίστευτα πράγματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά, κανονικά και με τον νόμο όμως, έτσι δεν τρολάρουμε.
4: Είναι
0: ούτε
4: αλήθεια,
0: AI.
4: Αλήθεια είναι.
0: Η Dortmund έχει ανεβάσει βίντεο όπου είναι ένα ελληνικό γυράδικο. Θα μου πεις τι θα είναι, ρε Ζάιρη. Ναι, το Olympia Grill.
4: Ναι.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν... ναι. αλλά το η Dortmund το βάλε. Έχει βάλει, παιδιά, και τη διεύθυνση. Και έχει κάνει ένα βιντεάκι με τους εργαζόμενους εκεί να ετοιμάζουν γύρω ελληνικό. Olympia Grill, κανονικά και με τον νόμο.
4: Ναι. Σου λέει, Ελλάδα,
0: και ξαφνικά γύρω. Δείχνει ένα αυτοκίνητο να σταματάει και να κατεβαίνει ένας χωρίς να δείξει ποιος είναι.
4: Ναι.
0: Και λέει, σήμερα, 3 Αυγούστου, 3 η ώρα Γερμανίας, 4 Ελλάδος, Olympia Grill και λέει τη διεύθυνση.
4: Ναι.
0: Έτσι θα παρουσιάσει τον Καρέτσα.
4: Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο και σε σωστό timing.
0: Προχώ.
4: Ναι.
0: Και το Κουλιεράκι είχε παρουσιάσει η Wolfsburg σε ελληνικό εστιατόριο. Όχι γυράδικο, γυράδικο. Ναι. Ελληνικό ναι. εστιατόριο, κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και, ναι. και έχουμε ο Καρέτσας με το Κουλιεράκι. Είναι 2 από τους παίκτες τους Έλληνες που θα παίζουν στο Champions League φέτος. Οι άλλοι 3 είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Δουβίκας και ο Τζόλης.
0: Ναι.
4: Έχουμε 5 παίκτες που παίζουν στο Champions League.
0: Φαντάσου τώρα Παυλίδης κορυφή, Τζόλης αριστερά, δεξιά Καρέτσας.
4: Αυτό...
0: Μπενφίκα, Άρσεναλ, Ντόρτμουντ.
4: Ναι. Και 10.
0: Πακασέτας.
4: Ναι. νομίζω. Δεν έχει ρυθμό, θα πούν τώρα.
0: Δεν πειράζει, θα το βρει. Για τα μάτια του Γιωβάνοβιτ θα το βρει το ρυθμό.
4: Σε κακό.
0: Όχι, κακό δεν είναι.
4: Πλάκα-πλάκα τώρα στον Έσο λέει ποιο θα παίξει δεκάρι.
0: Εσύ θα μου πει.
4: Εκτός αν βρει ομάδα Μπακασέτας γρήγορα.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Μην το τεντώσουμε.
4: Θα τον βάλει χωρίς παιχνίδια.
0: Όχι, δεν θα τον βάλει.
4: Ή δεν θα βρει ομάδα.
0: Δεν θα τον βάλει, ρε φίλε.
4: Α, δεν θα τον βάλει, λες.
0: Ναι, με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να τον βάλει, ρε.
4: Ποιο θα βάλει, τον Μπέλκα.
0: Γιατί άλλοι. Α, τον Μπέλκα.
4: Περίμενε, δεκάρια, εγώ λέω. Είναι Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
4: Υπάρχει άλλο δεκάρι στην Εθνική. Κάτσε, μας έχει ξεφύγει κανένας. Στην Ελπίδα, ποιο είναι.
0: Καλά, δεν νομίζω να φέρει από την Ελπίδα για να παίξει δεκάρι. Μπορεί να το κάνει αυτό που λέμε το.
4: Να αλλάξει. Βασικά μπορεί να παίξουμε δεκάρι. Τώρα που το σκέφτομαι, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Εγώ λέω να παίξουμε με 5 στόπερ.
4: 4-3-3 βλέπω να παίζουμε. Με κάνα εξάρια και 2 οκτάρια. Τώρα πήγε η κουβέντα στην Εθνική λίγο.
0: Με ποιου παίζουμε στο Nation League.
4: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
0: Μπράβο, ήθελα να τα ακούσω για την Ολλανδία. Γιατί πριν από λίγο ΜΜΕ τη Ολλανδία. Ανέφερε ότι οι συσκέψεις της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να επιστρέψει ο Φανχάλ.
4: Ο Φανχάλ, να γυρίσει
0: πάλι. Η είδηση, ναι. η καλή, είναι ότι ο άνθρωπος ξεπέρασε τον καρκίνο.
4: Ναι.
0: Γιατί θυμάσαι ότι το ίδιο σου είχε ανακοινώσει.
4: Ναι, παίρνουν και ζωή από αυτά.
0: Ναι, και λέει.
4: Όλοι προπονητές.
0: Λέει ότι έχοντας αφήσει πίσω του το θέμα υγείας το πολύ σοβαρό, υπάρχει σκέψη να δραστηριοποιηθεί και πάλι και μάλιστα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Φανχάλ.
4: Μάλιστα.
0: Το θεωρείς αποτυχία τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.
4: Εντάξει, τώρα από το Μαρόκο όταν αποκλείεσαι. Εντάξει,
0: αλλά είναι το Μαρόκο, φίλε, πλέον. Δεν είναι.
4: Ναι, αλλά δεν είναι και. Όταν έχει ζητήσει με την Ολλανδία πολύ μεγαλύτερα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει.
4: Το προηγούμενο Μουντιάλ σε απέκλεισε οριακά η παγκόσμια πρωταλήτρια Αργεντινή.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είναι, για την Ολλανδία είναι απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια το Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουμε κληρώσει σήμερα. Είναι η μέρα κληρώσεων.
0: Ναι.
4: Έχουμε. Πενταπλό ελληνικό ενδιαφέρον, πρώτη φορά. Στη μία έχουμε για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εδώ τα κουκιά είναι μετρημένα. 2 πιθανοί αντίπαλοι για τον Ολυμπιακό και 5 για την ΑΕΚ. Δεν βγήκαν δηλαδή υπό γκρουπ. Και για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη βγήκαν.
0: Το καλό group. Για τον ΠΑΟΚ είναι ότι απέφυγε την Τραμπζονσπορ.
4: Πάμε στα του ΠΑΟΚ πρώτα. Πάμε στα του ΠΑΟΚ.
0: Πού θα πάμε, ρε,
4: λοιπόν,
0: ρε,
4: πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε Λάρν ή Ιμπέρια. Ακούει τώρα άλλο, σου λέει τι γίνεται, ρε φίλε. Yeah. Μπορεί να έκανε και 0-2, αν δεν είναι γνώστη.
0: Χαμπάρι δεν έχω.
4: Ναι. Δηλαδή η Λάρν από τη Βόρεια Ολλανδία.
0: Ναι. Βόρεια Ολλανδία στοίχημα δεν παίζουμε.
4: Ψηλά εκεί. Ναι. Εσύ τώρα σκέψε το ταξίδι σου. Η Ιμπέρια είναι η Γεωργία. Τυφλίδα.
0: Oh.
4: Δεν σε ψήνει.
0: Έχω πάει.
4: Έχεις πάει, ναι, δυναμό. Όχι.
0: Ναι,
4: δυναμό τυφλίδα.
0: Δυναμό τυφλίδα.
4: Οπότε όποια και από τα δύο και πια, όποια από τις δύο έρθει είναι βατή.
0: Ναι.
4: Τη Λίλεστρομ την κουβεντιάζαμε χθες με τον Σχιζοδήμο.
0: Γιατί?
4: Άντε να έρθει η Νορβηγία, αυτά εδώ, αυτά. Ναι. Είναι και ο μπαμπάς του Ζαφίρη πάνω, αυτά. Πάμε. Αν και είναι λέει, λίγο μακριά από το Όσλο, λίγα, με το αυτοκίνητο. Φοράει και κυτρινό μαύρο η Λίλεστρομ.
0: Τη Λίλεστρομ θέλω.
4: Θα γουστάρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι. Και μετά τα άλλα δύο ζευγάρια είναι οι ηττημένοι. Δηλαδή Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ.
0: Ναι, οχ, Λεύσκη
4: Σόφια. Η Σόφια με την οποία έχει
0: κάτι τη χρωστάω,
4: μια παράδοση, το κλασικό,
0: ναι.
4: Ή η Σκαϊράτ από το Αλμάτι στο βαθύ Καζακστάν, ποιο ξέρει εκεί τι.
0: Ή δεν πάει κανεί μα.
4: Έχει πάει.
0: Καζακστάν, Αστάνα.
4: Α, έχει πάει Αστάνα, ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη πτήση που έχω κάνει στη ζωή μου πέρα από τον Καναδά.
4: Ναι.
0: 5,5 ώρε στον αέρα.
4: Και το τέταρτο ζευγάρι.
0: Κάτσε ρε, μην πιάζεσαι.
4: Πες Καζακστάν, έλεγες.
0: Καζακστάν. Μεγαλύτερη πτήση 5,5 ώρες και το μεγαλύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ο δικός φίλοι του ΠΑΟΚ. Είναι το βανάκι των Βορείων.
4: Ναι.
0: Είχαν κάνει 5 και 5, 10.000 χιλιόμετρα.
4: 10.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Σαν να πήγαν 20 φορές στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Πίστευτο. Και το τελευταίο ζευγάρι, ο ηττημένος.
0: Ήταν η περίοδος που κόλεψα να πλακωθώ με τον Κόκκινο.
4: Γιατί?
0: Για αυτό το πράγμα.
4: Γιατί?
0: Παίζει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, με την
4: Αστάνα.
0: Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Αστάνα. Έχουμε διαφορά ώρας. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ βράδυ συμπίπτει με την εκπομπή του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου. Και ζητάω, ρε παιδί μου, να βγω στον αέρα. Γιατί? Γιατί έχουν έρθει ο δικός οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ιβάν Σαββίδης μέσα. Πριν αρχίσει η προπόνηση, πάει ο Κατσουράνης μαζί με το Σαββίδη και τους άλλους παίκτες για να πούν στα παιδιά συγχαρητήρια. Βγαίνουν μαζί φωτογραφίες, έχω τραβήξει βίντεο και θέλω, ρε παιδί μου, να.
4: Με Στέφενς.
0: Ναι, και θέλω, ρε παιδί μου, να πω ότι γίνεται αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Και λέει κάποια στιγμή στον αέρα ο Κόκκινος, γι' αυτό μας διέκοψες και μου γύρισε το μυαλό. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, και τέταρτο ζευγάρι.
0: Γαράκι μου.
4: Ο χαμένος του Μιάλμπη Σλόμα Πρατισλάβας. Εδώ η Μιάλμπη είναι η ομάδα που πέρυσι έκανε την έκπληξη και πήρε το πρωτάθλημα στη Σουηδία και η Σλόμα Πρατισλάβας. Είναι γνωστή, αλλά αυτό που πολλοί μπορεί να μην ξέρουν είναι ότι έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ.
0: Εδώ είναι ο ηττημένος.
4: Ο ηττημένος.
0: Ναι. Εδώ είναι η ηττημένη. Τι μας συμφέρει εμένα. Σουηδία, πρωτάθλημα, αγώνες γύρω στις 15-16 αγωνιστικές φουλ.
4: Ναι, δεν πάει καλά η Μιάλμπη φέτος, δεν είναι όπως πέρυσι. Η Σλόβανη έχει μια... από βαρκιά φανέλα, αλλά έχει μια εμπειρία, ρε παιδί μου τώρα.
0: Η Σλόβα Μπρατισλάδας.
4: Είναι κακή ομάδα.
0: Έχουμε πάει χωρίς COVID.
4: Ναι.
0: Πώς τα λέγανε αυτά εδώ?
4: Yeah.
0: Που σταματούσαν τα πάντα.
4: Yeah.
0: Όχι, ρε, rapid test. Σταματούσαν τα πάντα.
4: Yeah. Κόλλησα τώρα.
0: Κυκλοφορία, φαγητά στα εστιατόρια, όλα. Δεν απαγορευόταν, ρε παιδί.
4: Α, η απαγόρευση. Ναι.
0: Ναι. Συγχρονισμός, πώς το λέγανε αυτό
4: το
0: πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο, έχουμε πάει με Σλόβα Μπρατισλάβας. Είμαι με Γιώργο Καστάνη. Κοιμόμαστε το βράδυ. Κανονικά και ξυπνάμε το πρωί έχοντας ενημερωθεί και στα δωμάτια μας με χαρτιά ότι απαγορεύεται πλέον το πρωινό στο ξενοδοχείο και αν θέλετε μόνο στα δωμάτια σας είναι νέοι κανόνες. Το θυμάμαι
4: χαρακτηριστικά. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν,
0: αυτό είναι το καλό σενάριο.
4: Ναι,
0: έτσι?
4: Αυτά είναι τα του Europa League. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες οι αντίπαλοι. Τώρα θέλω να δω λίγο από τα ζευγάρια που είπαμε για το χαμένο, να δω ποιον έχουν οι book. Δηλαδή, δες τώρα, μία Άλμπη Σλόβαν, 1,90 μία Άλμπη, 1,85 Σλόβαν. Άρα είναι 50-50.
0: 50-50, ναι.
4: Ποιος θα προκριθεί.
0: Μέχρι να βρεις το άλλο.
4: Λεύσκι Καϊράτ.
0: Ναι.
4: Είναι 1,55 Λεύσκι Καϊράτ, 2,35. Άρα η Καϊράτ είναι η πιο πιθανή για ΠΑΟΚ.
0: Ναι, χαμένη. Γιατί είπαμε ότι το ηττημένο
4: είναι. Το σωστό, ενώ στο Ιμπέρια Τσέλιε. Φαβορή είναι η Ιμπέρη από τη Γεωργία, εκείνο νικητής του ζευγαριού. Ναι. Εκτός αν έρθει η Λίλεστρομ που είναι μόνη της.
0: Όλα αυτά θα μας λυθούν σαν απορία 2 η ώρα, έτσι.
4: 2 είναι η κλήρωση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει και στο Conference League. Όπου.
0: Θα μπει πάντα και στις δύο κληρώσεις.
4: Ισχυρός.
0: Να πούμε απλά για το διαδικαστικό ότι αν με το καλό ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, έχει κλειδώσει ό,τι και να,
4: ό,τι
0: γίνει,
4: και να γίνει
0: το League Face.
4: Το League Face. Θα παίζει χειμώνα δηλαδή. Η διαφορά είναι να θα παίξει 8 παιχνίδια στο Europa ή 6 στο Conference. Και η διαφορά έχει να κάνει και με μια ελαφρώς καλύτερη οικονομική.
0: Ναι, είναι. Ναι, και είναι, τα εντός έδρας παιχνίδια
4: ναι,
0: είναι.
4: Ναι, είναι, είναι.
0: Και περισσότερους βαθμούς μπορείς να πάρεις.
4: Ναι, είναι.
0: Να μαζέψεις.
4: Χοντρικά η διαφορά στο minimum είναι περίπου 4 με 5 εκατομμύρια.
0: Conference.
4: Conference. Έχουμε νικητές ζευγαριών εδώ έχουμε, οπότε θα έχουμε δύο αντιπάλους. Γιάμπλονετς ή Ρίγα.
0: Εδώ Γιάμπλονετς, είναι οι νικητές.
4: Οι νικητές. Η Γιάμπλονετς από την Τσεχία, η Ρίγα είναι από τη Λετωνία.
0: Ωραία, άμα ξαναπάει η Ρίγα ο ΠΑΟΚ, Μακάρι να μην πάει, να έχει προκριθεί στο Europa.
4: Ναι.
0: Αλλά είναι μια πολύ ωραία πόλη.
4: Ναι. Να βλέπουμε και το ποιοι είναι φαβοροί. Γιάπλονετς ή Ρίγα. Γιάπλονετς Ρίγα, φαβοροί για πρόκριση εδώ δίνουν τη Γιάπλονετς. 1,35. Άρα ναι, λογικά Γιάπλονετς.
0: Ναι.
4: Φεύγουμε. Πάμε στο δεύτερο.
0: Δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ ποτέ με τη Γιάπλονετς.
4: Με Τσεχία, ε.
0: Ναι. Λίμπερετς έχει πάει. Λίμπερετς, και έχει παίξει, ναι.
4: Ναι. Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ. Εδώ είναι ξεκάθαρο φαβοροί, νομίζω, η Χάιντουκ.
0: Για τα σκυλιά του... όμως, έτσι.
4: Πρέπει να είναι και ο Λιβάη ακόμα εκεί.
0: Ακόμα είναι, ναι.
4: Είναι φαβορή μεγάλο η Χάιντουκ, οπότε εδώ λογικά πάμε για Χάιντουκ.
0: Ναι, χωρίς κόσμο ΠΑΟΚ.
4: Μπράν Απόλλων Λεμεσού. Εδώ, άμα παίξει το παιχνίδι της μοίρας, να παίξει με τον Μπράντον Τόμας αντίπαλο.
0: Και σου βάλει γκολ και να μην σηκώσει τα χέρια, να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να μην πανηγυρίζει.
4: Ναι. Ναι. Ιντερ Τούρκου Βαντούζ. Ιντερ Τούρκου είναι Φιλανδία, η Βαντούζ Λιχτενστάιν. Πολύ βατή και οι δύο. Και η Νόα, η γνωστή Νόα που έγινε γνωστή από την απέκτηση την ΑΕΚ με την Ελβετική Σιόν. Εδώ η Σιόν είναι το.
0: Η Νόα που είναι.
4: Η Νόα είναι Αρμενία.
0: Καλά θα πάει.
4: Ναι. Αυτά από τα πέντε ζευγάρια είναι το κόμφερες στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Άντελεχτ. Mm. Ένα ζευγάρι το οποίο σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί.
0: Για πρόκριση γενικότερα ή για το πρώτο μάτς.
4: Για το πρώτο μάτς είναι φαβορί ούτως ή άλλως, ναι, ένα 80. Ναι. Η πρόκριση είναι ένα 65-25. Ναι. Ήταν λίγο
0: πιο. Πώς το εξηγείς αυτό, όχι ότι δεν μ' αρέσει. Ποδοσφαιρικά θέλω να μου το
4: ποδοσφαιρικά, εξηγεί. Το ότι ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Δυναμό.
0: Ναι.
4: Μια ομάδα πιο εμπορικά πιο δυνατή από αυτή που απέκλεισε η Άντελεχτ, η Χάμαρμπι. Ναι. Και ότι η Άντελεχτ δεν είναι η Άντελεχτ προηγούμενων δεκαετιών κλπ. Που ακούει κάποιος 34 πρωταθλήματα και σου λέει «Ουάου, ναι». Απλά αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι και παγίδα. Ο κόσμος και προφανώς η ομάδα δεν μπορεί να πέσει σε αυτά τα καφενιακά που μπορεί να λέει, ναι, κάποιος. Ναι. Εγώ θα πω, επειδή την έχω δει και στα δύο μάτς και μάλιστα το δεύτερο το είδα και όλο, ότι είναι μια ομάδα που η μεγάλη της διαφορά με τη Δυναμό, δηλαδή μου λέει και ένας παοξής, πες μου ρε φίλε, μόνο ένα. Ναι. Η πιο μεγάλη διαφορά σχέση με τη Δυναμό ποια είναι.
0: Ναι.
4: Είναι ότι η Άντελεχτ τρέχει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή και τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ,
0: δηλαδή,
4: τα περιμένω πολύ, πολύ δυνατά.
0: Όπως σε άλλο χρονικό σημείο φυσικά, μας είχε, είχε καταπιεί η Μπρίζ.
4: Η Μπρίζ απλά έχει και πολλή ποιότητα.
0: Ναι,
4: η
0: Άντελεχτ
4: δεν έχει. Δηλαδή η Βανάκεν η Άντελεχτ δεν έχει.
0: Όχι, εντάξει.
4: Ποιότητα. Εντάξει, έχει και αυτή κάποιες σταθερές. Δηλαδή λέμε για τον ΠΑΟΚ τώρα που έχει γαλλική, πάει να κάνει γαλλική αποικία. Με Σαντα Μαρία, με Ιτέ, Λουσέ και Μιλκέ Μπρασί.
0: Ναι, απλά τώρα ξέρεις τι, εγώ για την Άντελεχτ ένα πράγμα έχω σεβασμό. Λέγαμε όλοι ρε παιδί μου Χάμαρμπι.
4: Ναι.
0: 14-15 πλάς παιχνίδια επίσημα στα πόδια
4: της. Πόδια της.
0: Ναι. Και λέγαμε ρε παιδί μου καλό είναι να την αποφύγει ο ΠΑΟΚ τη Χάμαρμπι.
4: Π.χ. Για το χρονικό
0: ναι, σημείο που είμαστε. Ναι, δεν σου λέω για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Έλα όμως που την απέκλεισε η Άντελεχτ που επίσης δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της.
4: Στο δεύτερο παιχνίδι την το κατάπιε. 3-1 την κατάπιε 10-0 τα κόρνερ.
0: Και 0-1 στο ημίχρονο, ε.
4: Ναι.
0: 1-1 έγινε πολύ γρήγορα στο 47 και μετά το καθάρισε.
4: Είναι μια ομάδα που έχει ταχυδυναμικούς παίκτες παρότι πούλησε καλούς παίκτες. Κάνα δύο προσθήκες.
0: Πόσα χρόνια όμως έχει να πάρει πρωτάθλημα.
4: Έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 17,
0: ναι,
4: 9 χρόνια και έχει να πάρει.
0: Πολλά είναι για
4: κύπελο από το 8.
0: Πολλά για Άντελεχτ.
4: Για Άντελεχτ να πάρει τίτλο πέρυσι πιστεύω ότι. Μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου στα πέναλτι από τη Σέντζε Λουάζ, πρέπει να υπήρξε κατάθλιψη για μια εβδομάδα.
0: Σαν τον ΠΑΟΚ.
4: Είναι
0: τον
4: μεγάλο, όφι. Είναι παιδί μου πολλά χρόνια.
0: Μα είναι ονοματά. Να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια είσαι Σέντζε Λουάζ.
4: Σαν τον Παναθηναϊκό. Δεν θα έλεγα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε και κύπελο. Αυτή δεν έχει πάρει ούτε κύπελο.
0: Από το 8, ναι.
4: Ναι, από το 8 έχει να πάρει
0: κύπελο. Η Σέντζε Λουάζ έχει πάρει πρωταθλήματα.
4: Η Σέντζε Λουάζ, φίλε, ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Ναι.
4: Άντε, εγώ την ήξερα πέσα γράφω Βέλγιο.
0: Ναι.
4: Δεν την ήξερα ο κόσμος.
0: Γκένκ έχει πάρει
4: πρωτάθλημα. Η Σεζουάζ είναι
0: η
4: μηχανιώνατη των Βερξελών.
0: Ναι.
4: Είναι ένα προάστιο.
0: Γιατί σε χαλά. Αν πήγαινε στη μηχανιώνα τώρα.
4: Η Σεζουάζ παίζει στην Ευρώπη, δεν παίζει το γήπεδο τη, φαντάσου. Ναι, ναι. Παίζει στην Οστάνδη.
0: Είναι μια ομάδα. Δεν έκανα γήπεδο αυτή τόσα χρόνια που παίρνουν.
4: Τώρα υποτίθεται κινούνται με τα γραφικά. Οπότε η Άντελεχτ είναι μια ομάδα που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει πιο με αυτό που λέμε με πάθος, με δύναμη, με πνευμόνια, με να έχει καλή διαχείριση στα τρεξίματά του.
0: Το καλό, Γιώργο, είναι ότι δεν μετακινείσαι.
4: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή έχει παίξει, ναι, με Δυναμό Κιέβου και έχει αράξει εδώ. Δεν, ναι, έχει περάσει ούτε τα μάλγαρα.
4: Άρα θα έχει φρεσκάδα την Πέμπτη.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει το ταξίδι.
4: Ναι.
0: Επίσης, το καλό είναι ότι έχει συνηθίσει και σε μία εβδομάδα σε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί θυμίζω ότι έλειπες Ολλανδίες κτλ.
4: Ναι.
0: Κάνεις δηλαδή σερί 15 μέρες προπονήσεις και τώρα, στην Ελλάδα.
4: Και τώρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Ναι. Και το δεύτερο για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι όλη η ομάδα, πέρα από τα δύο παιχνίδια που έχει στα πόδια της ήδη με τη Δυναμό, θα έχει ακόμα μία εβδομάδα προπόνησης που για μένα είναι πολύ σημαντική στην περίοδο που
4: κυρίως
0: είμαστε.
4: Κυρίως για τα παιδιά που είχαν μείνει λίγο πίσω, λες.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και ο Ζαφίρης που είχε χάσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όχι όλο, μαζί με τον Ζίφκοβιτς, γιατί ήταν παιδιά τα οποία έπαιζαν στις εθνικές ομάδες.
4: Ναι.
0: Άμα δεις. το Ζαφίρι και στα δύο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, αυτόν έκανε αλλαγή, δεν έκανε το Σάντα Μάρια.
4: Ναι.
0: Γιατί προφανώς θέλει να τον προστατεύσει και να κάνει μια διαχείριση.
4: Ναι.
0: Προχθές το είπε και ο Λύση. Ήταν έτοιμος να βάλει το Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου.
4: Ναι.
0: Αλλά μάθαμε ότι ο Ζίβκοβιτς του ζήτησε αλλαγή. Γιατί ο Ζίβκοβιτς ως έμπειρος ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει τις δυνάμεις του.
4: Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι αυτοί το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και 160 λεπτά συνεχόμενα να πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ θα τα βγάλουν εύκολα.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή διακύρισης. Μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων για το Σάντα Μαρία. Μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων για το Χατζηδιάκο. Μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων, εγώ θα πω και για τον Ζαφίρι και τον Ζίβκοβιτς και όλα αυτά τα παιδιά.
4: Τον Μπάμπα που ήρθε τώρα.
0: Μπράβο. Ο Μπάμπα γιατί έπαιξε προχθές 20 λεπτά εξτρέμ. Θα μπορούσε να βάλει τον Μπέρδο. Γιατί σου λέει.
4: Τον Μπέρδο να βάλει τώρα.
0: Τον Μπέρδο, ρε Γιώργο. 5-2 ήταν το σκορ.
4: Ναι.
0: Γιώργο, 5-2
4: το
0: ήταν.
4: Χρησιμοποιεί καθόλου τον Μπέρδο.
0: Τον έβαλε στην Ολλανδία. Ναι. Σου λέω, 5-2 ήταν το σκορ.
4: Ναι.
0: Τι πιο ασφαλές να βάλω εγώ τον Μπέρδο 20
4: παιδί,
0: λεπτά.
4: Ναι, ναι.
0: Αλλά γιατί έβαλε τον Μπάμπα. Γιατί σου λέει, πάρε ένα 20 λεπτό ρυθμό.
4: Ναι.
0: Να παίξει λίγο, να
4: ξαναλέω.
0: Όχι
4: ότι έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να χρειαστεί το χρησιμοποιήσω εξτρέμ.
0: Όχι, όχι, όχι. Ποτέ.
4: Επειδή λείπει ο Άλλη και ο Τάισον.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
4: Όχι, λες,
0: ποτέ, ποτέ. 1000% ποτέ. Απλά του λέει παίξε μπροστά, να παίξει σαν ένα οικογενειακό διπλό 20 λεπτά, να το γουστάρει, να πάρει λίγο ρυθμό.
4: Ναι.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι τώρα με την Άντερλεκ θα παίξει σίγουρα ο Μπάμπα, αλλά έχει πλέον και τον Μπάμπα πιο έτοιμο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια.
4: Να σε ρωτήσω τώρα πιθανή εντεκάδα.
0: Πιθανή δεκάδα. Να σου πω την αλήθεια. Το μοναδικό πράγμα που μου δημιουργεί ερωτηματικό είναι ο Χατζηδιάκος λόγω των κίτρινων καρτών.
4: Ναι. Το έγραψε το θέμα και είναι καλά που το έγραψε για να γνωρίζει και ο κόσμος τι ισχύει με τις κάρτες.
0: Ο Χατζηδιάκος έχει δύο κίτρινες κάρτες. Δύο.
4: Ωραία.
0: Στα δύο.
4: Ναι.
0: Άμα ο Χατζηδιάκος δει π.χ. κίτρινη κάρτα μεθαύριο,
4: ναι,
0: δεν παίζει στο δεύτερο
4: μάτς. Δεν παίζει Βρυξέλλες.
0: Άμα δεν δει κίτρινη κάρτα μεθαύριο.
4: Και συγγνώμη, το συμπληρώνω αυτό που λέει ο Γιώργος. Σε περίπτωση που δει δεύτερη κίτρινη, μένουν διαθέσιμα στόπερ.
0: Μιχαηλίδης Ελουστόντο,
4: ναι,
0: και Μπακαούλας.
4: Ναι.
0: Και Θυμιάνης. Το λέω αριθμητικά, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, δεν βάζει το Χατζηδιάκο. Αν παίξει ο Χατζηδιάκος, δεν φάει κίτρινη κάρτα. Είμαστε καλά.
4: Ναι.
0: Την τρώει όμως την κίτρινη κάρτα στις Βρυξέλλες.
4: Στο δεύτερο μάτς τον βάζει.
0: Χάνει το πρώτο μάτς στα play-off.
4: Ναι.
0: Ναι. Αν όμως.
4: Ναι.
0: Δεν δει καμία κίτρινη κάρτα στα δύο μάτς με την Άντερλεκτ. Παίξει δεν παίξει.
4: Mm-hmm.
0: Δεν δει, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
0: Ο κανονισμός λέει ότι μπαίνεις στα play-off, αλλά βγαίνεις από το όριο καρτών.
4: Καθαρίζεις.
0: Όχι. Από τις δύο κάρτες πας στη μία.
4: Α, πέφτεις μια κάρτα.
0: Πέφτεις μια κάρτα, άρα έχεις την πολυτέλεια να δεις μια κάρτα σε ένα από τα μάτια στο play-off.
4: Άρα ή κάνει τώρα διαχείριση το Χατζηδιάκο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω θα βάλει Ελουστόντο. Ελουστόντο περισσότερο, όχι λόγω των καρτών, αλλά γιατί θέλει λίγο να τον ετοιμάσει και αυτό. Και θυμίζω ότι ο Ελουστόντο έχει παίξει και κάποια φιλικά με τον Μιχαηλίδη.
4: Ναι, μαζί.
0: Ναι.
4: Ναι. Άρα πάμε με Παυλένκα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη.
0: Κένι. Μπάμπα Γκόμες. Πολύ θα σου πει γιατί να βγάλω το Γκόμες.
4: Τον Γκόμες, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν συζητάμε για Ζαφίρι Σάντα Μαρία.
4: Ναι.
0: Δεν συζητάμε για Κωνσταντέλια.
4: Ναι.
0: Και πάμε με Τάισον. Σίγουρα δηλαδή. Ζίβκοβιτς. Και νομίζω ότι δεν ακουμπάει το Μύθο.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Δεν βγαίνει ο Γεωργίδη να πει ο Γερεμέγεφ.
0: Όχι. Και επίσης. Θυμίζω, καλά θα τα πούμε και αργότερα αυτά, γιατί ήρθε χθες ο Λουσέ, περιμένουμε τον άλλο το Γάλλο.
4: Μικέλ Μπερνσί.
0: Ο ΠΑΟΚ μέχρι την Τετάρτη στις 9 παρατέταρτο, δηλαδή ένα 24ωρο πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα, έχει το δικαίωμα να κάνει δύο προσταφαιρές.
4: Και δύο προσταφαιρές σαν μένει ξένοι, τώρα Γάλλοι λέμε, τώρα πες, ναι, το σενάριο είναι και οι δύο.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ όμως έχει στη λίστα μαζί με το Χατζηδιάκο που λογίζεται ξένος επειδή δεν είναι γηγενής, γι' αυτό ναι, το λέω, 15.
4: Άρα μπορεί άλλους δύο να βάλει χωρίς να βγάλει. 17 δεν είναι το όριο.
0: Ναι.
4: Άρα δεν έχουμε κάποια απορία ποιος μπορεί να βγει.
0: Όχι. Εγώ λέω ότι είναι 15 γιατί τους μέτρησα. Συν 2, 17. Έχεις το δικαίωμα. Λέω, σε περίπτωση όμως που εγώ κάνω λάθος και πρέπει να κάνεις προσταφαίρεση. Για μένα είναι εύκολο.
4: Ναι.
0: Θα σου το εξηγήσω. Τάχα άλλη είναι δηλωμένο στη λίστα. Το παιδί δεν μπορεί,
4: δεν
0: να,
4: μπορεί
0: παίξει
4: να παίξει
0: τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ.
4: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι δεσμευτικές αυτές οι λίστες. Κάθε εβδομάδα,
4: κάθε γύρο αλλάζουν.
0: Άρα βγάζεις τον Ταχάλι από τη μία.
4: Ναι.
0: Έχεις Γκόμες και Μπάμπα έτοιμους.
4: Ναι.
0: Μπορείς να βγάλεις τον Τέιλορ.
4: Ναι, άνετα.
0: Όπως μπορείς να βγάλεις, συγγνώμη τώρα για το παιδί, αλλά δεν παίζει τον Μπαλντέ.
4: Ναι.
0: Έχει και τον Μπαλντέ στη λίστα.
4: Ναι.
0: Το Σορετήρε δεν τον ακουμπάει, ίσα που τον έβαλε.
4: Ναι.
0: Για να τον έχει μια επιπλέον λύση.
4: Άρα, αν ισχύει η προσταφαίρεση, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Αν δεν ισχύει, μπαίνουν και οι δύο κανονικά.
0: Ναι. Αλλά και στην προσταφαίρεση δεν έχει πονοκέφαλο. Ο μοναδικός πονοκέφαλος, ξέρεις ποιος μπορεί να είναι, του Λύση.
4: Ναι.
0: Π.χ. Και σήμερα να ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ π.χ. το Γιαννούλη.
4: Α, ότι πρέπει να βάλει δύο από τους τρεις.
0: Μπράβο.
4: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει φόρο ΠΑΟΚ.
4: Το τι είναι Έλληνας ο Γιαννούλης.
0: Ναι. Μα δύο προσταφαιρέσεις δικαιούς.
4: Α, δύο, ναι. Άρα πρέπει
0: συνολικά
4: κάποιο να βάλει.
0: Στη λίστα.
4: Στη λίστα, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή δύο ξένους και όσους θες Έλληνες, ναι. Είναι δύο συνολικά.
4: Πολλοί το ερμηνεύουν αυτό χθες, το ερμήνευσα χθες, με το που ακούστηκε για τον Μιλκέ Μπενσί.
0: Να τα πούμε μετά γιατί ο Ρίγο φωνάζουν.
4: Πάμε
0: σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σμαράγδα Μπασάκου, η οποία μας απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνη της ένα γκδάπ.

παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα ημέρα. Σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας οι 5 ελληνικές ομάδες μαθαίνουν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας πως θα είναι ισχυρός, μαθαίνει τα πιθανά ζευγάρια του σε Europa και Conference Link σύμφωνα με την έκβαση των αγώνων του με την Anderlecht. Ανάλογα με το εάν θα προκριθεί ή όχι, ο δικέφαλος θα διεκδικεί στην παρουσία του στους ομίλους στις 20 και 27 Αυγούστου, με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να περιμένουν επίσης τις κληρώσεις τους. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ήρθε ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Γουίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του συλλόγου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα και ο Ράφα Μίρ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλη και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η απόκτηση του κατόχου του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου του Τόκιο έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του συλλόγου για την επόμενη διετία. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής με την Πάρμα στην Ιταλία εχθές Κυριακή 2 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του συγκροτήματος του Βάλτερ Ματσάρη. Συνέχεια στις υποχρεώσεις ομάδας αποτελεί η επίσημη πρεμιέρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαύσεις. Σπούδασε στη Μεντιτεράνη.

0: Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας και να πω παιδιά ότι λίγο πριν τις 12, έτσι, θα μάθετε τον τυχερό ή την τυχερή που με φορτωμένα 100 ευρώ στον πομποδέκτη, με την e-way πάντα στο πλευρό μας, μπορείτε να κινηθείτε σε όλα τα διόδια της χώρας. Πού είχαμε μείνει ρε φιλαράκι μου?
1: Είπαμε για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Europa League και Conference League. Δύο είναι η κλήρωση. Στη μία πιο πριν έχουμε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ η οποία θεωρητικά και αυτή έχει βατό έργο. Είναι η νορβηγική Viking, η αυστριακή Linzer. Και οι νικητές των ζευγαριών Τσέλιε Αραράτ. Η Τσέλιε από τη Σλοβενία, η Αραράτ από, από την Αρμενία. Καϊράτ Λεύσκι, το είπαμε το ζευγάρι. Καϊράτ Καζακστάν Λεύσκι Βουλγαρία. Και Άρχους Σαμπάχ, η Άρχους Δανία, η Σαμπάχ από τον Μπακού, Αζερμπαϊτζάν.
0: Δύο μάτς, 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι δύο παιχνίδια κομβικά για την ΑΕΚ, η οποία άρεσε χθες στο φιλικό. Το είδα και εγώ με τη συντρού, ήταν στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Όλοι στέκονται σαν γκολ του Πίλιου. Εγώ είδα κάτι λίγο πιο εμπεριστατωμένο. Το ότι έχει συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα γκολ ο Μάγκερ. Ο οποίος με το καλημέρα, παρότι ο Νίκολιτς τον χρησιμοποιεί σε αυτό το σύστημα που παίζει στη πλευρά, δηλαδή είχε Κοϊτά από τη μία, Μάγκερ από την άλλη, Καϊρίνεν Μάριν στα χαφ.
0: Ναι.
1: Η κίνηση του Μάγκερ να μπαίνει προς τα μέσα είναι αυτή που αγαπάει πολύ ο Νίκολιτς από τους παίκτες του.
0: Είναι, ο ορισμός του αντιπινέδα δηλαδή.
1: Δεν είναι τόσο του άξονα, γιατί ναι, βλέπω πάει και πλάγια. Ναι. Ο ορισμός του αντιπινέδα είναι αυτός που μιλάει τώρα, ο Βιτάλης. Ο box του box ο Ούγγρος, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με την Γκιόρ και σου λέει: είναι ευκαιρία μου να φύγω. Έκανε και μια δήλωση ο προπονητής της ομάδας που δεν τον έβαλε χθες και είπε ότι δεν μπορώ να βάλω παίξη που δεν είναι εδώ συγκεντρωμένη κλπ. Είναι σαν να προαναγγέλει την αποχώρησή του. Ένα παιδί το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, αλλά επειδή έχει 8 μάτς με την Ουγγαρία τώρα, από το 25 και μετά έγινε διεθνής, είναι τώρα στο ανεβασμά του και έχει κάνει και φοβερή χρονιά πέρυσι με 10 γκολ και 6 ασίστ.
0: Πόσα χρόνια παίζει εκεί?
1: Στην Γκιόρ είναι τρίτος χρόνος.
0: Γενικώς στην Ουγγαρία παίζει, ε?
1: Ναι. Έχει
0: άρα
1: τον εκεί.
0: Ξέρει ο Νίκολιτς.
1: Τον ξέρει ο Νίκολιτς.
0: Λόγω Βίτη που ήταν έτσι.
1: Αυτό προφανώς και είναι καλή ηλικία και είναι και τα στοιχεία με τα γκολ και τις ασίστ. Όπως λέγαμε για τον Γκάγκουα που πήγε στον Παναθηναϊκό, που έχει 2 χρόνια σερί που κάνει καταπληκτικά νούμερα σε γκολ και ασίστ. Λέμε καταπληκτικά για χαφ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ακούς το χαφ έχει 11 γκολ και 12 ασίστ, λες κάτσε ρε φίλε, κάτι κάνει καλά.
0: Ναι, σωστό. Δε,
1: όπου και να παίζει. Εντάξει, ο ένας παίρνει προτάσμα με τη Χάπολ Μπερσεβά, ο άλλος τώρα παίρνει, πήρε με την Γκιόρ. Γιατί καμιά φορά το υποτιμάμε κι αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε χαφ παιδιά από την Λιόν.
0: Σωστό.
1: Με καλά νούμερα.

0: θα πάρεις εκεί το αναπληρωματικό.
1: Άμα ήσουν Νίκολιτς,
0: ναι,
1: ζητούσες αναβολή του αγώνα με τον Ηρακλή. Όποιο αντίπαλο κι αν έχεις. Γιατί υπάρχει θεωρία του προπονητή που λέει, ναι, καλύτερα να πάω με παιχνίδι στα πόδια μου γιατί είναι αρχή, να έχω ρυθμό. Υπάρχει θεωρία που λέει όχι, μην τραυματιστεί κανείς και τρέχω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η επιλογή της ΑΕΚ να παίξει τόσα φιλικά ήταν του Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να δει πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Να μοντάρει. Γιατί είναι άλλη που είναι και πιο χαλαρή.
1: Όχι, λέω, είναι ενδιάμεσα γιατί ενδιαφέρει, ναι, και τον Ηρακλή.
0: Έχει το 19-22.
1: Πέρυσι, για παράδειγμα, ο Ηρακλή.
0: Με ρωτάς τι θα γίνει,
1: ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή μάνι-μάνι με τη Σαμσοσπόρη, με τη Λάντς έπαιζε, νομίζω, με τη Λάντς.
0: Με τη Λάντς πρέπει να
1: πει. Ναι, και δεν έπαιξε με τον Όφη και ξαναπέξαν το Γενάρη εκείνο το μάτι. Θυμάσαι, πήγε πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ιάκ δεν θα το ζητήσει.
0: Δεν θα ζητήσει. Εγώ αυτή την ιδέα, και δεν είμαι τη λογική να ζητήσω να αλλάξω ο προγραμματισμό. Ούτω ή άλλω, υποτίθεται ότι έχει και ένα ρόστερ να εξυπηρετήσει και το.
1: Άμα ήταν φυσικά Ηρακλή ΣΑΕΚ. Δηλαδή μετακίνηση,
0: ναι,
1: στην έδρα του αντιπάλου ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως είναι ξεκάθαρο, επειδή είπες για τον Νίκολς και την Ουγγαρία που ξέρει την αγορά, ξεκάθαρα η επιλογή του Κώστιτς, αν αποκτηθεί τελικά, είναι ξεκάθαρα Νίκολιτς Σερβία, Γιώβιτς Σερβία, Γκατσίνοβιτς Σερβία, να πάει σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Και η επιλογή η σημερινή είναι πρωινή, προφανώς οι φίλοι της ΑΕΚ θα την έχουν μάθει, να ενημερωθεί ο Πενράις να βρει ομάδα. Εμένα μου δείχνει ότι θα πάρει μπακ καλό η ΑΕΚ εκεί για να του δώσει. Δεν θα πω να δώσει ανταγωνισμό στον Πίλιο. Ο Πίλιος δεν βάλει δύο γκολ θες. Είχε να βάλει δύο γκολ. Πρώτη φορά στην καριέρα δεν βάλει δύο γκολ. Δεν είχε βάλει ποτέ. Είχε να βάλει στην ΑΕΚ γκολ από το 24. Φαντάσου. Δηλαδή να αποκτηθεί ο Κώστης προφανώς για βασικός. Και είναι και η πρόκληση τώρα του Champions League για αυτούς τους παίκτες που μπορεί να το σκέφτονται. Λέω Κώστης που έπαιζε Γιουβέντους. Να πάω στην ΑΕΚ, ναι, αλλά η ΑΕΚ που θα παίξει. Champions League. Είναι.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, αλλιώς προσελκύεις.
1: Πού θα παίξω, σε κανένα χώρο, όχι.
0: Ναι,
1: στην
0: Οπαπαρένα
1: θα παίξω. Πώς το λένε αυτό.
0: Οπότε η ΑΕΚ έχει βατή κλήρωση. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της.
1: Ναι.
0: Θα είναι δηλαδή αποτυχία με όποιον και να κληρωθεί και να αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα ιντριγκαδόρικο.
1: Αυτή πλέον η ΑΕΚ.
0: Ναι, υπάρχει και ένα ιντριγκαδόρικο.
1: Τέλεια.
0: Η Άρχους έχει τον Γιόνσον,
1: ναι,
0: τον πρώην παίκτη ΑΕΚ. Η Λίντσερ έχει τον Λιούμπισιτς,
1: ναι,
0: τον πρώην
1: παίκτη ΑΕΚ.
0: Εντάξει, λίγο εντρικαδόρικο.
1: Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο ασφαλής, νομίζω, ότι άμα περάσει τους Βουλγαρούς.
0: Ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι, να θυμίσουμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή είναι τρεις προκρίσεις, αλλιώς γεια σας.
0: Οι Βούλγαροι, έτσι πως τους είδα εγώ, είναι ένα τσίκ κάτω την μπάξη.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει εύκολα και με δύο νίκες. Από τη στιγμή που το γλίτωσε αυτό που πήγε να γίνει προχθές. Είναι αυτό που σου λέω για όλες τις ομάδες.
0: Υπάρχει, ήταν μια καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή. Έχεις όμως και μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις ομάδες που είναι ανέτοιμες.
0: Που έχουν νέο προπονητή, που αφομοιώνουν μια φιλοσοφία συγκεκριμένη.
1: Έλεγα εγώ για παράδειγμα τώρα, επιστρέφω στον ΠΑΟΚ. Με νέο προπονητή το λύσει.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που φτιάχνεται. Mm-hmm. Λογικό είναι αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και με μισό μηδέν απέκλεια τη Δυναμό Κιέβου και με αυτόν γκολ.
0: Δεν
1: θα με νοιάζει. Ειλικρινά σου
0: λέω. Μπαλάρα,
1: μπράβο, ναι. Λένε δηλαδή κάποιοι ότι, ρε παιδί μου, στο τέλος είχε δύο δοκάρια Δυναμό. Ας είχε και 10.
0: Εντάξει, δεν το έχει το δοκάρι στο 1-0 ή στο 0-0.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, που λέμε. Ναι. Μα είναι, ρε παιδί μου, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται το ΠΑΟΚ μεταγραφές. Έχει να κάνει με τα δεδομένα χρονικά σημεία που είμαστε.
0: Ναι. Όσο προχωράς, καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: τι,
1: δηλαδή,
0: τι θες.
1: Ναι, να μην είναι καλός ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, να μπω σε μια διαδικασία να αναρωτήσω
0: ότι κάτι
1: γίνεται. Τώρα. Και όταν ειδικά μιλάμε για πρόκριση, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Που ο ΠΑΟΚ δεν το πήρε με αντιποδόσφαιρο, ίσα-ίσα που έπαιξε καλή μπάλα. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνεται στραβώνει στο πρώτο μάτς, το τρίτο λεπτό γκολ. Φεύγει ο Ταχάλι και όμως αντέδρασε.
0: Εκεί είναι. Μπράβο. Το πιο κομβικό της πρόκρισης.
1: Σε διέκοψα τώρα όμως για
0: Παναθηναϊκό. Το πιο κομβικό της πρόκρισης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ζευγάρι από το Europa League τους αποκλεισμένους.
1: Ναι.
0: Μπενφίκα Χάρτς, δηλαδή τη Χάρτς.
1: Ναι.
0: Τώρα να αποκλειστεί από τη Χάρτς Μπενφίκα θα είναι, μιλάμε για βόμβα όχι μεγατόνων. Εδώ θα έχουμε ελληνική μάχη πλάκα-πλάκα. Παυλίδη Κιζηρίδη.
1: Ναι. Πώς το χάσε έτσι το πρωτάθλημα πέρυσι η Χάρτς.
0: Ναι. Και Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας και εδώ θα είναι η Κράλοβε. Στην Καμίνη Μπεσίκτας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η Κράλοβε του φίλου μας του Νταρίντα.
1: Ναι.
0: Του πρώην του Άρη. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα έχει Χάρτς, Χράντες Κράλοβε και τους νικητές των ζευγαριών Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε.
1: Κατοβίτσε, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει.
0: Ναι, τον Άρη. Ελσίνκι Μάδερουελ.
1: Ήμουνα στα αυτά. Με Κατοβίτσε. Παλιά δεν ήταν με Γιώργο Φυρό. Ήμουνα στον αγωνιστικό χώρο. Μετάδοση το έκανε το Star.
0: Το Star.
1: Ναι. Και έχει σηκώσει. Ποιος ήταν τερματοφύλακας. Τον Άρη. Κορκαμάνης.
0: Κορκαμάνης,
1: ναι. Και ποιον βάζει στα πέναλτι.
0: Ο Γουέντα.
1: Και λέω, βλέπω το Φυρό να, επειδή ήμουν στον πάγκο του Άρη, να φωνάζει. Του λέει σήκω ετοιμάσου. Και λέω στον αέρα ότι αφόσον πάει η διαδικασία στα πέναλτι, ο Άρης θα αλλάξει τερματοφύλακα. Και παίρνω τηλέφωνο στα γραφεία του Σταρ. Διώξε το μεθυσμένο από εκεί και τα λοιπά. Με έλεγαν αργότερα τα παιδιά του. Λέω, αφού το είδα μπροστά μου, ρε φίλε. Το είδα. Του λέω, είναι αυτό στα πέναλτι.
0: Όταν τα έκανε ο Φυρός, δεν τα έκανε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, σωστό και αυτό. Όχι, το έχω πει αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Ελσίνκι Μάντρογκολ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Όλες είναι βατές αντίπαλοι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα είναι αποτυχία και αυτό να μην πει.
1: Ναι. Αφού τη γλίτωσε με τη συγκεκριμένη ομάδα, εγώ σου λέω. Δηλαδή, εύκολα το βλέπω τον Παναθηναϊκό με δύο νίκες απέναντι σε αυτού.
0: Όφι είναι λίγο δύσκολα.
1: Καλά, όφι να σου πω κάτι. Το όφι για μένα περισσότερο. Μπράβο. Το όφι για μένα ξέρεις είναι. Γεμίζω το Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Βγάζω έσοδα.
0: Δύο είναι τα τετινά. Ή ρε παιδί μου λες πάω Europa. Αλλά μπορεί να τρώω τριάρες και τεσσάρες γιατί έχει Juventus, Milan και ξέρω.
1: Δεν θέλω να πω. Ναι, αλλά από την άλλη κοίταξα.
0: Αλλά έχω.
1: Γεμίζω,
0: έλα εδώ.
1: Ναι, δηλαδή τα τρελά μου έσοδα, έτσι. Δηλαδή το Παγκρίτιο και 30 ευρώ εισιτήριο. Οι κριτικοί έχουν λεφτά.
0: Δηλαδή παίζει όφι Μίλαν και θα έρθει ο Μόντριτς. Δεν θα πάνε, ρε φίλε.
1: Τι, δεν θα πάνε.
0: Εντάξει, και εγώ θα πήγαινα. Πολύ ο λόγος.
1: Κοίταξε, ο όφι είναι η ομάδα που έχει δηλαδή. Μηδέν άγχος.
0: Μηδέν άγχος. Ναι. Θα το απολαύσει. Οπότε έχουμε.
1: Γιατί έχει εξασφαλίσει League Face Conference, παιδιά, γι' αυτό το λέμε. Ναι, ο Όφι είναι ήδη στο conference από εκείνη την αποφράδα βραδιά που πήρε το Κύπρο.
0: Μπενφίκα είναι η μία, Μπεσίκτας είναι η άλλη. Οι δύο δύσκολες δηλαδή. Και οι πιο βατές, Λεχ Πόζναν ή Κλάξβικ, λογικά Λεχ Πόζναν. Ναι. Μακάμπι Τελαβίβ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, λογικά Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Δεν έχει πάει καλά στα φιλικά.
0: Έτσι. Δεν είναι, έχει, ναι, τώρα στρώνει σιγά σιγά, δεν έχει κάνει και μεταγραφές. Ο Αϊτόρ προσπαθεί να μπει σε μια λογική. Εντάξει, στρώνεται και όφι. Δεν το είχε βιώσει και όφι τα πολλά χρόνια να παίζει στην Ευρώπη. Οπότε είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι.
1: Και δεν τα πήγε καλά,
0: αλλά
1: και στα φιλικά,
0: αυτό που λες δεν έχει άγχος.
1: Ναι, τι άγχος να έχει, ρε φίλε.
0: Δεν έχει, αλλά και να αποκλειστεί τώρα, κυρίως να παίξει με Μπενφίκα ή Μπεσίκτας και αποκλειστεί, πρέπει να πει κάτι.
1: Απλά ρε παιδί μου λες Μπενφίκα όφι. Δηλαδή θα το ζήσει για τα καλά.
0: Παυλίδης θα έρθει, Παγκρίτιο κλπ.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ξέχασα Γιώργο να πω ότι έχουμε κάνει και μία ανάρτηση στο Facebook. Μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Είναι μία φωτογραφία από φωτιά. Και λέμε μακάρι να ήταν εικόνα η AI, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί έχουμε τα σχόλια. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να μας υπερασπίζονται. Και να είναι καλά. Και φυσικά καλό παράδεισο και στους ανθρώπους που έφυγαν. Ναι. Πέντε στο σύνολο πλέον.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται. Για πες.
0: Για να κλείσουμε λίγο και τα της ΑΕΚ. Σήμερα ή αύριο το αργότερο θα έχουμε τις τελικές εξελίξεις με τον Κώστιτς και τον Βιτάλης. Αν νομίζω ότι αν κλείσουν αυτοί οι δύο παίκτες, η ΑΕΚ θα κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι. Θα μείνουν κάνα δύο πινελιές, να πάρει κανένα στόπερ ακόμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται
1: κάπου αλλού.
0: Ένα μεσοπιθετικό. Κοίταξε τώρα με το Βίντα που είναι backup του Μουκουντή και του Ρέλβας, εκτός αν ο Γεωργίεφ μπορεί να σταθεί ή αν το παιδί ο Αλεξίου που εγώ δεν το έχω δει προσωπικά. Εντάξει, έπαιζε στην Πριμαβέρα της Ίντερ. Δεν ξέρω αν θα παίρνει να πάρει και εκεί και ένα καλό στόπερ η ΑΕΚ. Αλλά με το Βιτάλης γεμίζει μια εξάδα χαφ. Γιατί λέμε πάντα πρέπει να μετράει και η πληρότητα.
1: Τι θυμάσαι πέρυσι την Πινελίκη έτρωγε, έδιωξε στο Σιμάνσκι, έδιωξε στον ένα, έδιωξε στον άλλον.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο άλλος, εγώ θέλω να παίξω με αυτό το σύστημα.
0: Υπάρχει ο Καϊρίνεν που ήρθε από τη Σπάρτα Πράγας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Μάριν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Μάγερ Πρέον. Υπάρχει ο Μάνταλος. Θα έρθει ο Βιτάλης, 5. Και υπάρχει και ο. Ποιο είναι Αλοπυριακ.
1: Πάλλος είναι και μάτι.
0: Έξι χαφ. Θα έχει έξι χαφ.
1: Για Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός
1: για να
0: είναι
1: το
0: πιο.
1: Λίγο το κεφάλαιο,
0: περίεργο να το πω. Το πιο περίεργο καλοκαίρι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα κάνει παιδιά με τις 12 που έχει κάνει ήδη και θα κάνει άλλες 5, 17 μεταγραφές.
1: Δεν έχει ξανακάνει.
0: 17 μεταγραφές ένα καλοκαίρι. Αλλάζει πάρα πολλά. Έχει πάρει παίκτες, αλλά νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Είναι τα καλά τα καρδιά για το τέλος. Δηλαδή.
1: Και παίζει ρόλο ανάλογα και με το αν θα βρεθώ στου φίλου.
0: Ναι, ναι, γιατί με την IMEG είναι κομβικό το παιχνίδι. Τα δύο παιχνίδια, την Τρίτη, αύριο το βράδυ το Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μετά στην Ολλανδία.
1: Επειδή κάνεις ολλανδικό ποδόσφαιρο.
0: Είναι βατή η Νέιμεγκεν.
1: Εντάξει, Ολυμπιακός είσαι έτσι, τώρα μην είναι ανεξάρτητα από την καζούρα, είσαι Ολυμπιακός. Δηλαδή και βαριά φανέλα και ναι, ευρωπαϊκά παιχνίδια πάρα πολλά, έχεις κατακτήσει και το conference.
0: Και το δείχνουν και οι στοιχηματικές, ο Ολυμπιακός είναι 1-33 να περάσει, 3-35 να αποκλειστεί.
1: Ναι, ξανά η Μέγκεν λέω, τι ομάδα είναι.
0: Εντάξει, άπειρη είναι, θα το ζήσει, αυτό μπορεί να είναι και καλό για αυτήν, να παίξει χωρίς άγχος. Έχει μια πολύ μεγάλη απώλεια, ο Γκάβα ο Ιάπωνας, τον οποίο τον είδαμε και στο Μουντιάλ, ο Σέντερ Φόρ, ο οποίος δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει πολλά γκολ πέρυσι, είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την Νέιμεγκεν. Δεν έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα με πίεση.
1: Κοίταξε, και αυτό επίσης νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα για την Νέιμεγκεν.
0: Και δεν ήταν και πολύ καλή
1: δηλαδή,
0: και στα
1: φιλικά. Δηλαδή το πρέπει είναι του Ολυμπιακού, δεν είναι της Νέιμεγκεν.
0: Προφανώς είναι του Ολυμπιακού. Προφανώς του Ολυμπιακού.
1: Έχει και πιθανός αντιπάλους ο Ολυμπιακός
0: μετά. Είναι τα δύο ζευγάρια τα οποία έρχονται από το Champions League, το όχι το Champions Path.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα δηλαδή. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise-Bodo-Glimt, που εδώ...
1: Και οι δύο είναι καλές. Ναι, εγώ αν ήμουνα...
0: Φαβορεί την Bodo έχει ο...
1: Μπράβο. Εγώ αν ήμουνα ρε παιδί μου με τη Λίμπαρ δεν ήθελα Bodo.
0: Που την έχει παίξει πάλι. Και
1: όχι
0: δεν...
1: μόνο αυτό, έχει και καλή ομάδα, συνεπέστατη. Και
0: βέβαια,
1: πολλά...
0: σε σχέση με πέρυσι έχασε το σεντερφόρ της και
1: ναι,
0: δεν τον
1: εντάξει, αλλά και ναι, έχει συνεχόμενα μάτς καλά παιχνίδια.
0: Και η Σεν Ζιλουάζ δεν θα είναι εύκολη.
1: Σεν Ζιλουάζ δεν είχε αρχίσει όμως το πρωτάθλημα.
0: Οι άλλοι έχουν, τώρα.
1: Ναι, οι άλλοι έχουν 12-13 μάτς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: ναι,
1: το
0: ναι, απλά δεν θα είναι εύκολη και η Σεν Ζιλουάζ, μην ακούει
1: και το δεύτερο.
0: Γιατί πήρε και το Super Cup προχθές με την Πρίζ.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο ζευγάρι είναι Σπάρτα Πράγα Λιόν. Εδώ είναι ξεκάθαρο φαβορή Λιόν. 1-25. Και αυτή θα είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Τα έχει δυναμική ομάδα και έμπειρη ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Θα είναι πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό να μπει δηλαδή
1: ωραία,
0: σε όμιλο Champions League.
1: Φαντάζομαι όμως να έχουμε 5-5 μέσα στο League Fade.
0: Κίνηση από το πολύ πανοράφι. Μιλάμε για ένα οκτάρι από τα πιο ποιοτικά στην Πορτογαλία. Με 6 γκολ πέρυσι. Με 9 assist πρόπερση στη Sporting. Δεν είναι απλά στις βασικές επιλογές του Ρι Μπόρτζες. Ένα παίκτη ο οποίο είναι σε πολύ καλή ηλικία, 27 ετών, και μόνο ότι έχει χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνει κανεί την ποιότητά του. Θα αναβαθμίσει σίγουρα το κέντρο του Ολυμπιακού, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακό ψάχνει εκεί κάτι
1: ναι,
0: μαζί με τον Τζικίνιο.
1: Να κάνουμε μία παρένθεση, mm-hmm, γιατί έχει ανεβάσει ο Μάνο Χατζάκη ένα ενδιαφέρον θέμα για τον Άρη που αφορά μεταγραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Κογκολέζο αριστερό μπακ τον Μαζουακού.
0: Τον Αρτούρ Μαζουακού.
1: Ναι.
0: Ποιος παίζει Σάντερλαντ.
1: Ναι.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Έπαιξε και στον Ολυμπιακό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πήγε West Ham, Μπεσίκτας.
0: 32 ετών Γάλλος, χρηματιστηριακή αξία 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και δεν είναι ξένος επίσης. Άλλος, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Για ναι, είναι σημαντικό.
0: Να δούμε τι έκανε και πέρυσι. Πέρυσι δεν έπαιξε.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχει βάσει το δημοσίευμα και ο Μάνος που το ψάξε. Για ένα και μόνο λόγο. Ότι είναι από τις θέσεις όπου άρχισε πήγαινε να κάνει μεταγραφή. Ναι. Δηλαδή, στόπερ και μπακ, από ό,τι άκουγα και το Στράτζαλι, διάβαζα και το Μάνο τα σχόλιά του. Εκεί πονάς, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις π.χ. 4-5-4 και να μην έχεις.
0: Και σε άλλη περίπτωση αυτός ο παίκτης μπορεί να μην ερχόταν, αλλά τώρα βλέπω ότι επειδή έχει μια πολύ κακή χρονιά πέρυσι, έπαιξε μόνο 480 λεπτά, 10 παιχνίδια, είχε ένα θέμα με τον αστράγαλό του, ενώ πρόπερση στην Μπεσίκτας έκανε 47 παιχνίδια. Έκανε και 10 assist. Δηλαδή σε μια χρονιά...
1: Είχε πρόβλημα τραυματισμού, τραυματίστηκε, έχασε...
0: Κάτι και τον αστράγαλο παίζει για να το δω. Να
1: γιατί
0: το...
1: τώρα άλλο αστράγαλος και άλλο
0: ναι,
1: κάτι
0: πέρυσι
1: άλλο,
0: είχε. Ένα πρόβλημα που τον κράτησε 37 μέρες έξω, διάστρεμα στον αστράγαλο. Απλά δεν του, πρέπει να του βγει και η μεταγραφή. Δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή του. Σε πολλά μάτια στον πάγκο, ξέρει και το πρωτάθλημα. Έχοντας
1: ναι,
0: παίξει στον Ολυμπιακό, βλέπω έχει παίξει 74 παιχνίδια. Άρα ήταν αρκετά.
1: Ναι.
0: 2 γκολ και 7 assist. Έχει γενικά assist. Είναι μπακ το οποίο. Επιθετικό μπακ. Εγώ τον θυμάμαι.
1: Ναι, επιθετικό
0: μπακ. Ρε παιδί μου, για να κάνει assist πάνω πει ότι έχει καλή σέντρα.
1: Σωστό.
0: Βλέπει του αντιπάλου. Και κυρίως ο Άρης θέλει μπακ. Ο Άρης θέλει μπακ και στόπερ χθες. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Γρηγορίου, εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή ο Άρης έχει Φαντιγκά και Φαμπιάνο για την άμυνα του. Δεν υπάρχει άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι κάτι που θα παίξει κατά συνθήκη ο Γένσεν. Θα παίξει κατά συνθήκη ο Κέρκες. Θα παίξει ο Μπιτσιρικάς. Δηλαδή. Δεν γίνεται με αυτά τα μπαλώματα να πας. Και έχει βγάλει καλή εικόνα στα φιλικά με μισή άμυνα.
1: Ναι.
0: πρέπει δηλαδή η αμυντική να ήταν ήδη εδώ. Εντάξει, θα πει κάποιο ότι θεωρητικά... δεν είχε την πολυτέλεια, δεν είχε μάλλον την πίεση τη Ευρώπη.
1: Ναι, σωστό αυτό, αλλά από την άλλη, να σου πω κάτι. Λες από τη μία δεν έχει την πίεση της Ευρώπης που είναι στενά.

0: χώρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, επειδή τόσα χρόνια έχει φάει τα μούτρα σου, λες πάνω να κάνω ένα restart, μια επανεκκίνηση και να είναι λίγο πιο ορθολογικά τα πράγματα.
1: Φέτος το πάει. Ναι. Μπορεί να μην αρέσει αυτό στον κόσμο του Άρη, αλλά επειδή το πάθημα πρέπει να γίνει και μάθημα. Πέρυσι θυμάμαι, έβγαινα στον Μπούζο και έλεγα 20 μεταγραφές ο Άρης, ναι. Πρόπερσι 22, παραπρόπερσι 21. Δηλαδή όλο αυτό, αλλάζω το ρόστερ κάθε χρόνο, δεν είναι και σωστό ορθολογικά. Απ' την άλλη, θα πει κάποιος τι μα
0: δίνει. Κάτι που πάει να κάνει φέτος ο Ολυμπιακός και μπορεί να την πατήσει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός όμως έχει και την πολυτέλεια και τι θα ξοδέψω.
0: Ναι.
1: Και τι να πάρω. Δηλαδή, άμα είναι να πάρω τον Μπραγκάνς από τη Sporting,
0: για
1: να το κάνω, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα είναι να φέρω πάλι αμφιβόλου αξία παίκτη, αν εξαιρέσουμε τον Μπασίρου που τον ξέρουμε και από τη Γότφορντ κλπ. Είναι και ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να θεωρηθεί καλή μεταγραφή. Ο Άρης δεν έχει κάνει άλλη μεταγραφή. Άντε και τον Παλάσιο, σα βάλω δύο. Οι άλλοι είναι κάτι νεαροί κλπ.
0: Εξελίξιμοι. Να σου πω όμω κάτι εδώ, τώρα μισό λεπτό.
1: Θα πει για τον Διατή.
0: Όχι.
1: Ναι, τι.
0: Και πριν τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να έχει φέρει κάποιου παίκτε και να μην ήξερε τι είναι. Και έβγαλε λεφτά. Και σου βγήκαν διαμαντάκια.
1: Βρε, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, πώς λεγόταν ο παίκτης που γούσταρα κι εγώ επειδή έπαιζε στην Arsenal και τον είχε φέρει ο Άρης. Έλα, ρε, με την κορδέλα στα μαλλιά. Οπότε δεν έπαιξε.
1: Ο Ζερβίνιο.
0: Ναι, έλεγε που όπου ήρθε ο Ζερβίνιο.
1: Τρεις χιαστούς είχε κάνει.
0: Ναι, ρε, αγόρι μου, λες όμως ότι ήρθε ο Ζερβίνιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό λέω.
1: Το θέμα είναι ποιος θα έρθει, ναι. Άμα είναι να φέρει βετεράνο. Που έχει να παίξει και έχει χιαστούς και τον φέρνει μόνο για την επικοινωνία. Παλιά αυτό όμως ήταν, γινόταν.
0: Ωραία.
1: Ερχόταν ο Μήτρογλου και λέγανε ερχόταν ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου δεν μπορούσε να ακολουθεί.
0: Θυμάσαι δηλαδή, κάποια στιγμή που ο Άρης έψαχνε φορ 3, 4, 5 χρόνια.
1: Το άλλο είναι το θέμα τώρα. Είπε με έδωσε καλή πάσα. Ο Άρης έχει Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Αλφαρέλα και πάει να πάρει και το Μύρ.
0: Ναι.
1: Και είναι ομάδα χωρίς Ευρώπη με 5 φορ.
0: Ναι. Είναι αυτό ανισορροπία αυτό.
1: Αυτό. Σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει, να πρέπει να φύγει ένας ή δύο.
0: Θα φύγει, δεν θα φύγει ο Μωρόν, λες.
1: Αυτό τώρα έχει ανοίξει θέμα. Θα μπορέσει να φύγει. Η μοναδική αγορά μπορεί να υποστηρίξει μια πιθανή πώληση του Μωρόν, προφανώς όχι στα νούμερα που λέγαμε, τα 5 κλπ. Είναι εκεί, Αραβία, Κατάρ, προς τα εκεί.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας και γνωρίζετε ότι πάντα αυτή την ώρα τι λέμε, ότι το καλοκαίρι διακοπές ξεκινούν με e-way. Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Μην καθυστερείτε, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί e-way και να είστε έτοιμος. Το λέω και θα το ξαναπώ, μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε και το πομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάει ακόμα μία εβδομάδα. Χριστάρα. Σε καλή μεριά το e-way των 100 ευρώ. Τα Μαλαλίδης. Θα επικοινωνήσει και η Ελένη Παπά μαζί σου. Τα Μαλαλίδης Χρήστος, ο σημερινός νικητής. Θυμίζω, παιδιά, καθημερινά μέχρι 28 Αυγούστου. Θα έχουμε παίξει δηλαδή ήδη μία αγωνιστική ώρα τα play-off και ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται.
1: Θα τρέχει.
0: Ναι, ωραία
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Είναι, αυτό είναι κομβικό. Αυτό είναι κομβικό. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε και αυτό το θέμα με τον Ιφαντίνο που έχει ανοίξει πάρα πολύ.
0: Και
1: άλλη μια ομοσπονδία αποσύρει τη στήριξή της στον Ιφαντίνο.
0: Ο οποίος
1: είναι η Αγγλική.
0: Τώρα να τα χάσει όλα. Έτσι,
1: και δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι επειδή βγήκε και ο Μακρόν σήμερα,
0: ναι.
1: Για πολιτικό στο να ασχοληθεί ο Μακρόν,
0: ναι.
1: Μου κάνει ότι θα έχει αντίπαλο τον Κελαϊφή.
0: Και εγώ αυτό πήγα να σου πω κατευθείαν.
1: Μακρόν, Κελαϊφή, Παρίσι, επενδύσεις, κάτι που
0: κάνει. Κοίταξε, η έπαρση.
1: Ιφαντίνο, τα μπαλάκια τώρα. Ναι. Μα, εγώ τον έλουβα σκληρώσει με το Μαρκέτη. Ο Μαρκέτη πώς να νιώθει που ήταν ο διπλανός και ακόμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, πήρε μια αναβάθμιση. Εξηγεί τώρα. Τα κουνάει ένα άλλο.
0: Δεν μου λες. Να το συζητήσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Θέλω την άποψή σου για Λιβάη Γκαρσία και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχω άποψη.
0: Ωραία. Και εμείς ξέρουμε ότι σιγά σιγά πάει 12 η ώρα. Και επομένως σιγά σιγά θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα. Έτσι να απολαύσουμε Γιώργο Μάντζιο, σήμερα εγώ είμαι ήσυχος εδώ στην γωνία μου, δεν μιλάω.

0: Μητρόπολης.
1: Μητρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν από τις 25 Ιουνίου στην Αργολίδα. Η σωρός του άτυχου άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντια, με την Ελλάς να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες τη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Απαντήσεις για τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell που οδήγησαν στον θάνατο έναν Δανό και έναν Έλληνα αναζητά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση των εναέριων μέσων να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, καιρικά φαινόμενα ή μηχανική βλάβη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νέου οδικού άξονα στο τμήμα Κήπος Γέφυρα Ρημνίου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο γέφυρες, ανισόπεδο κόμβο αλλά και παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα περί νέων διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ αμφισβητεί το Ιράν, απορρίπτοντας ευθέως τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των συνομιλιών. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, τόνισε ότι η επίτευξη της συμφωνίας θα παραμένει απαράλλακτη όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα της Ουάσιγκτον. Τέλος, έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη 1. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ρε Εμίλια, έλα ρε Εμίλια. Και κάναμε κουβέντα τώρα με τον Μάτζιο και του είπα την άποψή του. Θέλω και τη δική σου. Κουνάς το κεφάλι καταφατικά ή αρνητικά? Γούσταρες Λιβάη Γκαρσία στην ομάδα στον Παναθηναϊκό? Δεν ξέρει λέει. Φαντάζομαι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Μάλιστα. Εντάξει, είναι και πιο Λιβάη θα δεις όμως ρε φίλε. Δηλαδή το Λιβάη της ΣΑΕΚ όλες οι ομάδες θα τον ήθελαν. Το Λιβάη της Σπαρτάκ νομίζω ότι δεν θα τον ήθελαν όλες οι ομάδες. Okay. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό με τον Γιώργο. Διαδικαστικά παιδιά, είπαμε τι ισχύει με τον ΠΑΟΚ και το πώς μπορεί να δηλώσει και τους δύο Γάλλους. Σήμερα λογικά κάποια στιγμή θα δούμε την ανακοίνωση της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ για το Λουσέ. Και ίσως και σήμερα ενημερωθούμε για την ακριβή ώρα άφιξης του άλλου Γάλλου. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο το βράδυ κοινώνησε ότι τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή που ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το Αμβούργο και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Άρα σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων για Λουσέ. Περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει ο Γάλλος. Είπαμε τι ισχύει και ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τους δηλώσει και τους δύο στη λίστα του. Και επίσης να πω για εσάς που σκέφτεστε να αγοράσετε ακόμα εισιτήριο διαρκείας, σε πρώτη φάση μπορείτε να το κάνετε μέχρι αύριο το απογευματάκι Τρίτη, γιατί μετά σταματάει η πώληση των διαρκείας. Επειδή πήραν και δύο φίλοι στην Ελένη την Παπά και ρωτούσαν νωρίτερα, την Τετάρτη θα βγουν τα εισιτήρια προς πώληση για τον αγώνα με την Άντερλεχτ τα μεμονωμένα. Όπως είχε συμβεί αντίστοιχα Τετάρτη και για τη Δυναμό Κιέβου τότε, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω θα έχει πιο πολύ κόσμο. Θα έχει πιο πολύ κόσμο.
0: Για πες τώρα με Λιβάη.
1: Λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία. Προφανώς θέλει να αλλάξει περιβάλλον. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί από τα ρεπορτάζ και τους συναδέλφους που μίλησα και εγώ του Παναθηναϊκού, όλοι λένε ότι υπάρχει σύμμαχος, είναι σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής, άρα είναι κάτι βασικό. Πρώτα να μιλάς δηλαδή με τον ποδοσφαιριστή για να δεις αν του αρέσει το project. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για αυτούς που λένε ότι έβγαζε πρόβλημα τραυματισμού, εγώ από είδα τα τελευταία 6-7 χρόνια, οι τραυματισμοί του είναι 2 εβδομάδες. Δεν είναι ότι έχει χιαστό αυτά, ένα μεγάλο σοβαρό. Νομίζω ταιριάζει και τα αυτά που ζητάει ο Νίστρουπ. Δηλαδή ένα παίκτη που μπορεί να παίξει και γραμμή να είναι και φορ. Γιατί μπορεί ο Λιβάη Γκαρσία και με την ελαστικότητα που έχει στο κορμί του να παίξει με κλειστή άμυνα στο ένας μέναν και να φύγει στην κόντρα γιατί είναι ταχυδυναμικός. Καλά νούμερα στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, καλή ηλικία. Τώρα αυτό με τους τραυματισμούς είναι και καμιά φορά λίγο μπούμεραγκ. Είναι και λίγο, πώς θα το πω. Εντάξει, έχει το παιδί τραυματισμούς, αλλά είναι 15 μέρες, 20 μέρες, 12 μέρες, μια εβδομάδα. Τέτοιοι τραυματισμοί. Εντάξει, προφανώς, αν ισχύει, γιατί δεν θα πάει για αγορά, αυτό διάβασε ο Παναθηναϊκός, αν ισχύει για δανεισμό, μειώνεις και το ρίσκο για αυτόν τον παίκτη. Τι είναι να γίνει αστείο πλέον αυτό που συμβαίνει με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, γιατί εγώ βλέπω πως μαλώνουν στα social media οι οπαδοί, ότι ό,τι υπάρχει από ΑΕΚ πάνε να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τέτοια κόντρα δεν είχαν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Δηλαδή διαβάζει ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και ξεκινάει.
0: Φίλε, εγώ το πιο...
1: Τι σας χαλάει, λέει, τότε λέει για Ινσούα, για Κάγκο και λέει ό,τι ήταν, ό,τι είναι, τους πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραίος. Η πιο ευτυχισμένη σε αυτή την περίπτωση είναι η μάνατζερ.
1: Καλά, αυτή εννοείται. Είναι αυτό που λέμε δημοπρασία.
0: Για πες τώρα τι γίνεται με Μανού, γιατί με έχει Μανού ανάρτηση και σχόλιο Καρυπίδη.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα του Μανού Γκαρσία περισσότερο είναι και πόθος, νομίζω, και των φίλων του Άρη. Προφανώς και του Θόδωρ Καρυπίδη. Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική πώληση τότε. Μαζί με Σουλεϊμάνο, θα θυμάσαι πολύ καλά, με 6 εκατομμύρια ευρώ πήγε στο Κάνσας. Ναι, και στο μεταξύ έχει καλά νούμερα. Έχει 10 assists, 4 γκολ, 47 παιχνίδια. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις η Κάνσας και δεν ξέρω αν αυτό μειώσει λίγο το ρόλο.
0: Πήρε
1: Αντρέ Λουίζ, ναι. Π.χ. τώρα στο τελευταίο παιχνίδι η Κάνσας έπαιξε 25 λεπτά μόνο. Τώρα αυτή η αντίδραση του Καρυπίδη, εντάξει, την πήραν, είναι η επιθυμία να τον φέρει πίσω. Με ποια μορφή, αν με ρωτάς, προφανώς με κάνα δανεισμό, λέω εγώ. Γιατί τι να τον φέρει, αγορά δεν γίνεται να τον φέρει. Εκτός αν το κλειδί είναι ο δανεισμός και ο οψιόν μετά. Για το Μανού, αν με ρωτάς, όχι μόνο χωράει, παραχωράει στο Λάι. Δηλαδή δεν υπάρχει Αργιανός που να πει ας μην έρθει πίσω. Να πω ότι πήγε αλλού και δεν έπαιξε και κορόιδεψε και δεν έχει ρυθμό και. Ίσα ίσα το παιδί επαγγελματίας είναι και είναι και ένας παίκτης ο οποίος αγαπήθηκε από τον κόσμο του Άρη, γιατί το ακούω από πάρα πολλούς και μου αρέσει που το είπαν για τον Κωνσταντέλια την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί μου από τους παίκτες που θα πληρώσει για πάνω να δεις. Δηλαδή να σου κάνει κάποιες ενέργειες που να πεις κάποια γκολ. Ο Μανού τέτοιος παίκτης είναι. Γλυκός παίκτης. Ναι. Είναι του θεάματος.
0: Σωστό.
1: Σε εν αναμονή είμαστε και με τον Μανού. Δεν ξέρω, εγώ θα επικοινωνιακά θα ήταν μια πολύ δυνατή κίνηση και αγωνιστικά. Μια κίνηση σε όλα τα δεδομένα θετική για τον Άρη. Σε αντίθεση με τον Ράφα Μύρ, με τον οποίο υπάρχει μια διαφωνία από τους οπαδούς του Άρη στα social media, έχει εκφραστεί και από συνδέσμους, συγκεκριμένα από το Super 3 σε διάφορες πόλεις. Εγώ είδα Καστοριά και Χανιά, προλαβα, δεν ξέρω αν και αλλού, να μην παρεξηγηθώ, και κάποιοι αντιδρούν για το εξωαγωνιστικό κομμάτι του Ράφα Μύρ, για αυτή τη δικαστική περιπέτεια στην οποία έχει μπλέξει. Έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για βιασμό, έχει κάνει έφεση και περιμένει το εφετείο. Κοίταξε, επειδή δικαστές δεν είμαστε,
0: ναι,
1: από τη μία αυτό είναι είναι κάτι πολύ άσχημο, από την άλλη δεν υπάρχουν ούκο λίγοι ποδοσφαιριστές που έχουν πέσει και σε παγίδες, έχουν μπλέξει π.χ.
0: Καλά, πάτε, πάτε,
1: δηλαδή ο Ντάνι Άλβες έκανε φυλακή,
0: ναι,
1: και θώθηκε μετά. Θα πεις τώρα, άμα να κάνεις φυλακή και να θωθείς μετά, τι το κάνεις, την έκανες φυλακή.
0: Το στίγμα παραμένει.
1: Το στίγμα παραμένει. Είχε ακουστεί και τον Εμπαπέ. Ένα φεγγάρι πέρυσι.
0: Ναι.
1: Κατέπεσε. Είναι και. Δεν ξέρεις τώρα, άμα δεν είσαι εκεί, δεν μπορεί να κάνει. Για την αγωνιστική αξία μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι ένα παίκτη ο οποίο, εάν δεν είχε αυτή την περιπέτεια, δεν θα ήξερε τη λέξη Άρης. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου επιθετικός. Δηλαδή, πέρυσι στην Έλτσε έκανε και πολλά γκολ. Στη Λα Λίγκα κιόλας.
0: Ναι.
1: Σκόραρε με την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο. Δεν συζητάμε για την αγωνιστική του αξία. Η αγωνιστική του αξία είναι πολύ υψηλή. Τώρα το πόσο έχει επηρεαστεί, δεν ξέρω. Και πώς μπορεί να τα ζυγίσει αυτά ο Άρης. Γιατί νομίζω σήμερα έρχεται, έτσι δεν είναι? Σήμερα φτάνει.
0: Ναι, σήμερα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ναι, του, ναι.
1: Οπότε το περιμένουμε και με τον Ράφα Μύρ. Και φυσικά είναι και αυτό που είπαμε για τον Μωρόν, ο οποίος πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν θα έχει ρόλο μεγάλο, γιατί νομίζω το αντιλήφθηκε και από τα φιλικά. Το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ χρησιμοποιεί ο Γρηγορίου, ξεκάθαρα. Αρχίζει και χρησιμοποιεί και τον Αλφαρέλα λίγο. Αλλά ούτε πέρυσι ο Μωρόν ήταν ο γνωστός Μωρόν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει συμβόλαιο.
0: Ξέρεις, υπάρχουν εκείνες οι ευκαιρίες.
1: Θέλει και ο παίκτης.
0: Υπάρχουν εκείνες οι ευκαιρίες που πουλάς ένα παίκτη και λες ρε φίλε το, ναι, την κατάλληλη στιγμή. Π.χ. τότε με Λισανίδης. Δεν πουλάω το Λιβάι Γκαρσία. 23 εκατομμύρια η Λάνς.
1: Ναι.
0: Είδαμε τι έγινε με το Λιβάι Γκαρσία και πώς θα
1: πουλήσει λιγότερα.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ίδια περίπτωση ο Μωρόν.
1: Και ο Ιωαννίδης.
0: Όχι στα χρήματα. Στο πότε έρχεται η κατάλληλη στιγμή να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή.
1: Γιατί πλέον ο Μωρόν είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να τα βρει αυτά τα χρήματα αλλού. Δηλαδή τα 5 εκατομμύρια.
0: Στην Αραβία.
1: Ούτε στα.
0: Όχι να βρεθεί η ομάδα να του δώσει. Σαν συμβόλαιο.
1: Σαν συμβόλαιο, ναι. Εκεί. Ήταν αρνητικό. Όταν είχε τεθεί το θέμα, τώρα τι θα έχει αλλάξει.
0: Πάντως,
1: δύο είναι οι επιλογές. Ή να δεχθώ να πάω κάπου που να καλύπτει το συμβόλαιό μου και να παίζω, ή να μείνω στον Άρη και να κοροϊδεύω.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα με είχε αρέσει η δήλωση που είχε κάνει ο Γρηγορίου στο Γιάννη τον Μπάγκο και το Θωμά τον Μίχο, στο Lego Balls,
1: ναι,
0: που λέει ότι θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή έχει επεξηγήσει για το Μωρόν ότι προσπαθεί, αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί μόνο έτσι λέει κερδίζει τα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η διαχείριση, έτσι. Ναι. Αν ο Μωρόν αποδείξει ότι μπορεί να πάρει φανέλα βασικού, προφανώς και ο Γρηγορίου δεν είναι χαζός να στηριχθεί ενός καλού ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα του.
1: Το θέμα είναι το καταλάβει και ο παίκτης.
0: Μπράβο.
1: Μετά θέμα χαρακτήρα παίκτου. Ποδοσφαιριστή. Εντυπωσιακή είδηση από την Ιταλία. Η Κόμο. Άμα, για κάποιον που έχει διαρκείας,
0: ναι,
1: εάν απουσιάσει από 3 σερή παιχνίδια εντός έδρας αδικαιολόγητα, χάνει το διαρκείας. Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής, φίλαθλος της Κόμο, που θα χάσει το μάτς?
1: Θα χάσει τα
0: με
1: μάτς.
0: Τίποτα.
1: Ναι, τι, αμένα, ναι, το χάσει.
0: Ναι.
1: Εδέχεται, λέει, να χάσει το στήριο διαρκείας, ναι, και το δικαίωμά του να το ανανεώσουν.
0: Ναι.
1: Λέει, χωρίς να έχουν ενημερώσει προηγουμένως ο σύλλογο.
0: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, για παράδειγμα, εμένα τώρα, για παράδειγμα, αν παντρεύεται η κόρη μου που λέει ο λόγος.
1: Ενημερώνω την Κόμο.
0: Ναι. Ότι γι' αυτό και αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Η Κόμο που προχθές συζητούσα, Γιάννη, με τη Σμαράγδα, είναι η πρώτη. Γιάννη είπα, ναι. Γιώργο, το, Γιώργο το συζητούσα προχθές με τη Σμαράγδα, γιατί το είδα μπροστά μου. Η Κόμο είναι η πρώτη ομάδα που απαγορεύει τις κεφαλιές
1: στις
0: μικρές ηλικίες. Και από τα 14 και μετά επιτρέπει να μπαίνει στο παιχνίδι η κεφαλιά.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Σέσκ Φάμπεργας.
0: Ναι.
1: Πήρε μια ομάδα. Εντάξει. Έχει λεφτά.
0: Ναι.
1: Να πάει να μείνει στο Κόμο δεν είναι και η κατάθλιψη. Αλλά είναι εκεί με τη λίμνη. Εξοχικά έχουν όλοι πλούσιοι η Ιταλία. Αλλά έχει βάλει τη δική του ποδοσφαιρική ταυτότητα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το Δουβίκα που είναι εκεί και που το παιδί θα παίξει στα αστέρια. Γιατί όταν παίζει ο Champions League σε ψηλότερο επίπεδο, αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι τη βλέπουν με καλό μάτι. Ναι. Την Κόμο που μπήκε και σφίνα στους υπόλοιπους.
0: Με Ιωαννίδη τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Με Ιωαννίδη. Κοίταξε. Έτυχε να δω. Διαστροφή θα πεις, αλλά είναι και η δουλειά μας καμιά φορά. Τα εμπορικά φιλικά των μεγάλων στην Πορτογαλία τα βλέπω.
0: Ναι, αφού κάνεις το πρωτάθλημα.
1: Κάνω την Πορτογαλία, τι να κάνω, ξεκινάει και την επόμενη εβδομάδα. Έκατσα και τα φιλικά της Sporting. Πώς θα το πω τώρα λίγο ευγενικά. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχει αυτή η απουσία,
0: η απώλεια αριθμό.
1: Ναι. Είναι σαν βαρύδιο.
0: Και βλέπεις τον άλλον και κάνει παπάδες. Τέσσερα γκολ με την Μπενφίκα.
1: Δηλαδή. Όχι, το λυπήθηκα. Το παιδί δείχνει να προσπαθεί αυτά. Δεν μπορεί. Του δίνει ο προπονητής χρόνο.
0: Εντάξει,
1: θα γυρίσει ο Σουάρες τώρα. Έπαιξε με την Κολομβία, είναι ο βασικός. Βγήκε αυτός ο πιτσιρικάς, ο Μελ. Κρατήστε το όνομα, παιδιά. Μελ, δεν είναι και δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτός θα τον φάει το Σουάρες, να μας συνεχίσει έτσι. Θα γίνει αυτός βασικός του Sporting. Άρα ο Ιωαννίδης θα πάει τρίτος. Τρίτος σημαίνει κυπέλα. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει,
1: το παιδί...
0: Κοίταξε, το θέμα είναι και τι νιώθεις εσύ μέσα σου.
1: Αισθάνομαι.
0: Άμα έχεις ποδοσφαιρικό εγωισμό,
1: λες θα επιστρέψεις.
0: Άμα σε ενδιαφέρει μόνο το συμβόλαιο, λες είμαι
1: εγώ,
0: καλά.
1: Εγώ το βλέπω και στα τρεξίματά του. Δεν μπορεί να πιέσει, να πρεσάρει. Έχει το άγχος να κάνει πράγματα και τα κάνει λάθος.
0: Τα πατσούλη.
1: Είναι καμία σχέση με τον Ιωαννίδη πρώτων 2 ετών.
0: Ναι.
1: Δεν φύγει.
0: Ναι. Δεν μου λες φλασιά τώρα.
1: Ναι.
0: Sorry. Ο Αμορίμ πήγε πουθενά.
1: Ο Αμορίμ κάποιο τον ήθελε, αλλά δεν. Κάπου. Πήγω.
0: Γιατί έπαθα μια φλασιά και λέω.
1: Νομίζω...
0: Θα μου πεις τα λεφτά που πήρε, δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψει.
1: Ρούμπεν Αμορίμ.
0: Με την αποζημίωση δηλαδή που πήρε από την Μάντσεστερ. Απλά...
1: Στη Μίλαν πήγε, ρε φίλε, είναι και ένα που πήγαμε.
0: Σωστό.
1: Που λέγαμε που πήγε.
0: Ναι.
1: Μαλώνανε. Στη Μίλαν πήγε.
0: Μίλαν, ναι, σωστό.
1: Ναι. Για 2 χρόνια, μέχρι το 28.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δει. Κονσεϊσάο στη Μίλαν, Αμορίμ στη Μίλαν.
1: Ναι, Κονσεϊσάο έτσι πως το είπε, ευγενύχτα όμως.
0: Μετά την Πόρτο, δεν πήγε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Έφυγε νύχτα. Πήρε
1: νύχτα,
0: το Super Cup μόνο και μετά τίποτα άλλο.
1: Μετά τίποτα. Και ο Αμορίμ τώρα πήρε το ρίσκο από τη Sporting να πάει στη United να παίξει κάτι δικό του. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, σε καμιά ό,τι άλλη ομάδα. Την πλήρωσε τη United. Από τη United πάει στη Μίλαν, πάλι καλά θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προφανώς η Μίλαν είδε κάποια θετικά από τη Sporting.
0: Εντάξει.
1: Γιατί στη United. Δεν του βγήκε.
0: Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι προπονητές που τους ταιριάζουν συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Όσο καλός
1: κανείς.
0: Δηλαδή, όπως υπάρχουν και παίκτες που λες ότι τα χαρακτηριστικά τους, ρε παιδί μου, είναι για συγκεκριμένα πρωταθλήματα, που δεν το κακίζω έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πιστεύω. Δεν λέγαμε για τον Καρέτσα, είναι καλό να μην πάει στην Αγγλία από τώρα.
0: Ναι, σωστό. Όπως βιάστηκε τότε να πάει ο Τζόλι στην Όρη.
1: Βιάστηκε τότε, νομίζω ότι το έκανε και. Ήταν και το timing για τον πουλήσει και πάω.
0: Ναι, εντάξει λέω. Απλά ρε παιδί μου, μετά πήγε το παιδί Γερμανία, δούλεψε. Ναι. Μετά πήγε στη Σοβέλγια, εκτοξεύτηκε και τώρα. Δηλαδή, έτσι πώς το βλέπω και με. Γιατί και εγώ Άρσεναλ είμαι. Ναι. Με αυτά που βλέπω και διαβάζω και από Αρτέτα, αλλά κυρίως τα αφιερώματα της ίδιας Άρσεναλ στα social media. Δεν μου φαίνεται δηλαδή παράξενο να το βλέπω και βασικό.
1: Όχι. Είναι αυτό και ο Μαρτινέλη. Προφανώς θα μοιραστούν τα παιχνίδια.
0: Έτοιμοι παίχτε, έτοιμο
1: παίχτε. Δεν μπορώ να πω εγώ βασικό αναπληρωτικό. Είναι αυτό και ο Μαρτινέλη. Όπως ήταν πέρυσι ο Τροσάρ και ο Μαρτινέλη. Ναι. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ο Χρήστος θα κάνει καλά παιχνίδια. Έχει το.
0: Εκτός άμα πάει.
1: Έχει την εμπειρία. Ποιος?
0: Βίνι.
1: Ο Βινί. 150 λέει ζητάει η Ρεάλ.
0: Ναι. Δεν τα έχει πιστεύει πλέον η Άρσεναλ.
1: Έχει κάνει και τέτοιου είδους μεταγραφές. Έχει δώσει 100 τόσα για το Ράις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αν πάει ο Βίνι δεν θα έχει το ίδιο. Δεν μπορεί να πάει ο Τζόλις αλλού να παίξει. Δηλαδή.
0: Ναι. Το λέω αυτό γιατί η Ρεάλ έδωσε τελεσίγραφο ή ανανεώνηση σε πουλάμε, έτσι, ναι.
1: Το παιδί για μένα είναι μόνο εκεί να παίξει. Μην μου πει κάποιο να βάλει τον Τζόλι από την άλλη μεριά ή δεκάρι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Η καλή του θέση είναι αριστερά, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό τον πήρε κιόλας, ρε φίλε.
1: Η μαγική του κίνηση είναι αυτή, η μέσα κίνηση. Η μέσα κίνηση όταν έχει καλά πόδια για να τελειώνει τις φάσεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς ή ακόμη και καλά πουλιά για να γίνει και assist. Γιατί ο Τζόλης πέρσι έκανε ρεκόρ με assist.
0: Σωστό.
1: Κάνε φοβερά πράγματα για να μπορεί να αξιοποιεί τους, τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, τον Γιόκερ, τον Σπέκτο Χάβερτ που έχουν μπροστά, μπροστά η Arsenal. Λέγαμε λίγο πριν για την παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ στα μάτια με βελγικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι εγώ, οι πολύ πολύ παλιοί δεν το θυμούνται, 1967-68 με την Λιέγη, φίλε. Αποκλείστηκε.
0: Για ποιο λες τώρα, συγγνώμη?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Τι?
1: Έχει παίξει σεζόν 1967-68
0: ναι,
1: με τη Λιέγη.
0: Ναι.
1: Πρώτος γύρος, Καφτατζόγλιο. Ναι. ΠΑΟΚ Λιέγη 0-2.
0: Προϊστορία τώρα λες με βελγικές. Ναι, έχει.
1: Και Λιέγη ΠΑΟΚ 3-2. Έχει αποκλειστεί δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ τη μοναδική πρόκρισή του σε νοκάουτ αγώνες, δεν συζητάω για φάση ομίλων, ήταν με τη Μαλίν με τον Αείμνηστο.
1: Κάτσε με τη Γάνδη του 22. Που ήσουν μέσα με Αγκούστο, εσύ δεν τον περιέγραψες?
0: Όχι, όχι, Γάνδη δεν ήμουν. Και Γάνδη έχει περάσει.
1: Γάνδη 21-22. Κάτσε, ρε,
0: προκριματικά λες τώρα ή φάση
1: ομίλων? Γενικά, γενικά.
0: Όχι, εγώ λέω knockout φάσεις. Δεν λέω, έχει παίξει πολλά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ σε φάση ομίλων.
1: Να το. ΠΑΟΚ Γάνδη 1-0 με Κούρτιτς.
0: Ναι.
1: Γάνδη ΠΑΟΚ 1-2. Κρέσπο Αγκούστο.
0: Ο Πέτρο
1: Τόσο. Ναι.
0: Δεν είχα πάει εγώ, ναι.
1: Το ΠΑΟΚ Γάνδη με Κούρτιτς, ο 58, ναι, ναι, τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και με την Μπριζ το τελευταίο που. Α, με την Μπριζ δύο φορές.
0: Με την Μπριζ
1: 23-24 που ήρθε.
0: Ναι.
1: Που ήταν πολύ άνωτερη Μπριζ, το είδαμε δηλαδή.
0: Και με την Άντερλεχτ έχει παίξει μόνο δύο φορές σε φιλικά παιχνίδια, δεν έχουν ξαναβρεθεί σε επίσημο.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μάτς ήταν τη σεζόν που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, το 18 δηλαδή, με Λουτσέσκου, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει έρθει σώπαλος 2-2. Και την επόμενη χρονιά ξαναπαίζουμε αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες, στο προπονητικό κέντρο της Άντερλεχτ, με Αμπέλ Φερέιρα, τεχνικός διευθυντής Άντερλεχτ, ο Άρνεσεν, που είχε δώσει τα ηνία στην ομάδα στον Κομπανί.
1: Που είχε φύγει από την City.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά πήγε Μπάγερν, έτσι. 1-3 το εκείνο το μάτς.
1: Με την Μπριζ...
0: 23-24. Δεν έχει παίξει δηλαδή επίσημο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σε συλλογικό επίπεδο με την Άντερλεχτ. Ναι. Μόνο οι γυναικείες ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους.
1: Τα δύο με την Μπριζ είναι το 23-24 Club Breeze ΠΑΟΚ 1-0 με Βέτλεσεν και ΠΑΟΚ Club Breeze 0-2 με τα δύο γκολ του Γιουτλά,
0: ναι,
1: στην Τούμπα. Και έχει ξαναπαίξει με την Μπριζ το 10-11 Club Breeze ΠΑΟΚ 1-1 με Μαλεζά, έχει σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Ο Κουεμάχα έχει σκοράρει για την Μπριζ, πρώην του Άρη. Και πάω Κλαμπρίζ 1-1 με Βιερίνια και Σκέποβιτς εκείνα τα παιχνίδια. Ναι. Και φυσικά, για να πάμε λίγο πιο πίσω, το είπε και ο Γιώργος, είναι τα παιχνίδια με την Μαλίν 91-92. ΠΑΟΚ Μαλίν 1-1 με Σκαρτάδο και Ίγκεσον. Και Μαλίν ΠΑΟΚ, το περίφημο γκολ του συγχωρεμένου, του φίλου μου, του Στέφανου του Μπορμπόκη, στο 86.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει αυτό το γκολ, μάχες του ΠΑΟΚ με τις βελγικές ομάδες. Και λέγαμε και πριν για τους επερχόμενους Λουσέ και Μικέλ Μπρεσί. Δεν είναι, το σίγμα νομίζω δεν είναι στην λίγουσα. Μικέλ Μπρεσί γράφεται.
0: Αλλά δεν προφέρεται το,
1: το σίγμα νομίζω.
0: Αλλά γράφεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν σίγμα... λένε ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μικέλ Μπρεσί. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μικέλ Μπρεσί γράφει.
1: Γράφει.
0: Μπράβο, ναι, το λέω αυτό γιατί λέω μάλλον γιατί, αμέναν. Ναι. Του λέω Μικέλ Μπρεσί το γράφει. Άσο πώ τον προφέρει.
1: 8 Γάλλου είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στην καριέρα του, στην ιστορία του. Αυτοί οι δύο κλείνουν τη δεκάδα. Οι άλλοι 8 είναι ο Σανταμαρία. Που είναι ήδη.
0: Και νομίζω ότι στο Μεϊτέ, παρελθόν ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε 4 Γάλλους στην
1: ποτέ, ποτέ. Ναι, ναι. Μεϊτέ και έχει Μπακαγιόκο, ο οποίος σε ενημερώνω ότι δεν έχει βρει ομάδα. Δεν ξέρω αν τα κρέμασε κιόλας. Ο Μπακαγιόκο.
0: Γιατί να βρει, ρε φίλε, εδώ ήταν ένα ρεσί Γιώργο.
1: 9 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε.
0: Ρεσί Γιώργο, εδώ σκεφτόταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι να συζητάμε, είχε κίνητρο αυτό ο ποδοσφαιριστή.
1: Και η προηγούμενη είναι Ντοριάν Λεβέκ.
0: Ναι.
1: Από την King Cup
0: 37 λεπτά,
1: ναι,
0: συνολικά.
1: Ένα λεπτό, ένα μάτς. Τίμπο Μουλέν,
0: ναι,
1: από τη Λέγκια. Πήγε μετά και Ξάνθη. Μπερτράν Ρομπέρ.
0: Έχει, ναι.
1: Τίμιος
0: Νιμανή
1: 46, ναι. Ολιβιέ Σορλέν.
0: Στο.
1: Και ο Αμπουμπακάρ Φοφανά. Αυτόν δεν το θυμάμαι, το 2002. Ναι. Πρέπει να ήταν με Με πατατούδι, με μπαγκέβιτ ήταν τότε ή όχι. Κάνω λάθος, Γιώργο, το 2.
0: Με πατατούδι.
1: Με πατατούδι σίγουρα.
0: Ναι, ναι, 1000%. Ναι,
1: από την Juventus νομίζω, αλλά ήταν που δεν έπαιζε πολύ. Σαν θυμάμαι ότι ήταν όνομα αυτός.
0: Δηλαδή πας να πάρεις τώρα και να φτάσεις πόσους, 11.
1: 11 με νημανή.
0: 11, ναι. Και πας, ξέρεις, να γίνει η Γαλλία μια, ναι, από τις πιο μεγάλες λίστες δεξαμενές σε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα η Πορτογαλία διαβάζω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: 12.
0: Που λες ότι είναι μακρινάρι, ρε παιδί μου. Η Ισπανία, ναι, που είναι, έχει επίσης 12. Δηλαδή η Γαλλία από το ξαφνικά πάει να γίνει στο top 5 ποδοσφαιριστών που, από την Ευρώπη. Έτσι, ναι, το λέω, ναι, αυτό. Ναι. Όχι, νομίζω, εξωτερικό.
1: Μακράν πρώτη πρέπει να είναι η Σερβία.
0: Η Σερβία έχει τα τεράτια. Ναι, ναι.
1: Μακράν πρώτη.
0: Η Σερβία είναι. Τα, έχει, και μετά ξέρει ποια είναι από τουλάχιστον βλέπω. Και Πολωνία,
1: και η Πολωνία
0: πάει.
1: Έχουν Πολωνία
0: έχει,
1: ναι,
0: πολλούς, ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει, εκεί που δεν έχεις πολλούς παίκτες είναι στο, σε κάτι Αυστρίες και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι παραπάνω από 5-6.
1: Ναι.
0: Αλλά η Γαλλία πάει να γίνει τώρα μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές για τον ΠΑΟΚ, έτσι, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είπαμε ότι έρχεται, ότι πιθανώς και εντός ημέρας να υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις για τον ποδοσφαιριστή. Το Λουσέ, το ξέρεις, έτσι.
1: Τον Λουσέ.
0: Ναι.
1: Είπες
0: κάτι,
1: ναι,
0: το, γιατί σε μνημόνευσα με την έννοια ότι προχθές που είχαμε την εκπομπή στην Ball Day, mm-hmm, λέω, ο Μάντζιος είπε ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή από όσο έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι για κάποιους λόγους συγκεκριμένους.
0: Ναι, αυτό δεν σου λέω γιατί
1: δεν
0: το
1: είναι ότι θα έρθει και θα
0: σε πλήρωσε.
1: Ναι, έχει καλή ηλικία.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη χρηματιριακή αξία. Έρχεται από γεμάτο πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να παίξει 8 διαφορετικές θέσεις. Έχει στοιχεία που δεν έχουν άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν τα έχει ούτε ο Ζαφίρης, ούτε ο Καμαρά,
0: ναι, ούτε ο Σανταμαρία.
1: Διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Εδώ όμως έχω την ερώτηση του εκατομμυρίου.
1: Τι.
0: Πώς και τον πούλησε η Μνής. Δηλαδή κάποιος θα μπορεί. Ξέρεις τι, το λέω απ' την άλλη. Εγώ λέω ότι συμφωνώ σε όλα μαζί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το λέω κακοπροαίρετα.
1: Γιατί τον πούλησε.
0: Ναι, λες. Και γιατί έφυγε, ρε παιδί μου, 23 χρόνων από εκεί.
1: Μπορεί να ήθελε να αλλάξει κάτι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Πρώτο. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια καλή ηλικία. Μπορεί να τέντωσε πέρυσι γιατί έπαιξε μέχρι τα μπαράζ η ομάδα για να σωθεί. Δηλαδή η Νις δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια έπαιξε και με την Ευρώπη.
0: Το ξεπέταγμα της Νις πότε ήταν? Εγώ θυμάμαι ότι κάποια, ναι, στιγμή είχε
1: έπαιξε
0: κάνει
1: πολλά χρήματα, ένα φεγγάρι, έπαιξε και Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και σε ομίλους και ο ίδιος έχει παίξει. Πρόπερσι, ναι, είχε, ναι, παίξει Ευρώπη.
0: Αφού είπε ότι έχει μάθει,
1: ναι,
0: στο Europa.
1: Έχει στο Europa League.
0: Ναι.
1: Ένα παίκτη ο οποίο. Αν μου πει κάποιος τα πολύ καλά του χαρακτηριστικά είναι ότι έχει ξεπέταγμα, έχει καλή υποδοχή μπάλας, έχει ισορροπία και έχει γλυκό κουβάλιμα.
0: Ναι.
1: Αν μου πει κάποιος, ρε σημάνει και πες και κάνα δυο αδυναμίες.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή.
0: Δεν είναι ντάντας όμως. Να το φουσάω και,
1: ναι,
0: να πέφτει.
1: Εντάξει, τώρα άλλο στήλο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Δηλαδή στο strength, τη δύναμη,
0: ναι,
1: στο site που βλέπω και τα στοιχεία, έχει τη μικρότερη βαθμολογία, 52%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην ισορροπία μπάλας έχει 76.
0: Κατάλαβα.
1: Στην τρίπλα έχει 72. Αυτό που θα βοηθήσει, νομίζω, αν ολύσει είδε κάτι σε αυτόν για να τον αποκτήσει, είναι ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει, Γιώργο, να κάνει ένα καλό build-up με έναν καλό half.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη μία αποθεώνουμε και το έχεις πει πολλές φορές και σε μεταδόσεις και είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνει μια ομάδα build-up έχοντας αυτό το γλυκό πόδι, γερό να είναι, του Μιχαηλίδη από πίσω, αλλά το ορθολογικό build-up δεν μπορεί να γίνει ούτε από πολύ καλό τερματοφύλακα που ακούω ότι θα κάνει build-up το τέρμα που έκανε καμιά φορά ο Τζολάκης,
0: ναι,
1: σέντρα στη σέντρα, ούτε από το στόπερ που μεν πρέπει να τη βγάζει γλυκά την μπάλα, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος στα χαφ. Και αν πάρεις τους τρεις χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ, ο Σάντα Μαρία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κάνει την κοντινή την μπάσα, δεν θα κάνει υπερβολή. Θα δεις τον Σάντα Μαρία να κάνει κάθετη ξηραφιά, θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος.
0: Ναι, σωστό, εντάξει. Και
1: να
0: δεν
1: κάνει καμία
0: πέτσι,
1: αλλαγή
0: να...
1: παιχνιδιού να κάνει. Ναι. Αλλά συνήθως το Μαρία τι είναι. Θα την πάρω την μπάλα από τα στόπερ, να τη δώσω.
0: Πάντως για μένα να σου
1: πολύ
0: πω
1: απλό
0: κάτι. Είναι όχι ευχάριστη έκπληξη γιατί μπορεί να μην γνώριζα τον ποδοσφαιριστή. Εμένα με έχει εκπλήξει θετικότατα ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον κορμί του και τη δεδομένη φυσική,
1: ναι,
0: στιγμή τη φυσική σου κατάσταση.
1: Γιατί έπαιξε απλά. Ναι, μα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει. Μπράβο, τι ναι, να κάνει, ναι, να κάνει ναι, τρεξίματα, να κάνει ναι, σπρίτ, ναι, αφού δεν ναι, μπορεί, ναι, είναι αργός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πει κάποιο ότι είναι γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Να λέμε τώρα ψέμα στον κόσμο.
0: Δηλαδή, και πρόσεξε, τι, πρόσεξε κάτι ακόμα, έτσι, δηλαδή, το οποίο πρέπει να μας κάνει.
1: Αυτό, πρέπει να, αυτό για να το κάνει, συγγνώμη, σε διακόπτω, το κάνει λόγω εμπειρίας πλέον.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Και πρόσεξε, και στα δύο μάτς με τη δική. Α, το συζητήσουμε μετά, γιατί πήγε το 12.30.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε τελευταίο ημίωρο. Να πούμε δύο λόγια και για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε μια καλή εικόνα στο χθεσινό φιλικό με την Πάρμα. Δεύτερη σε ισοπαλία, μετά το Παλέρμο ισοπαλία και με την Πάρμα για τον Γυραιό. Ήταν ανταγωνιστικός η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Το σημαντικό είναι να μπορέσει, ναι.
1: Δεν είναι ο προπονητής αυτός.
0: Ποιος, ο Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Μου έστειλε ένας φίλος τώρα, φίλος μου, Βαγγέλης.
1: Σου λέει φάει τον πάγκο, είσαι καλό δίδυμο.
0: Το θυμίστε. Άκου τώρα. Στο φιλικό λέει με τον Κομπανί,
1: ναι.
0: Είχε πει μια μεγάλη ατάκα ο Κομπανί στον Αμπέλ Φερέιρα.
1: Ναι.
0: Του είπε, λέει, αν θέλεις να είσαι ξανά πρωταθλητής, πρέπει να βγάλεις το καπελάκι Champions που φοράς και να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή, γιατί χάνεται το κίνητρο να ξαναπάρεις πρωτάθλημα. Τώρα ο Κομπανί αυτά ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας του.
1: Το προφανώς... είπε ο Αμπέλ στον Κομπανί, όχι ναι. Ο Κομπανί στον Αμπέλ.
0: Όχι. Ο Αμπέλ στον Κομπανί. Ο Κομπανί στον Αμπέλ.
1: Ναι.
0: Και το λέω γιατί ο Κομπανί έχει βιώσει City Guardiola. Ηγέτης εντός γηπέδου, ναι. Σαν παίκτης, να γίνω προπονητής.
1: Πάντως, άμα το δεις και οι δύο μετά, πετυχημένη απόλυτη. Παλμέιρας ναι. Ο ένας. Θα μου πεις ο άλλος Ζαΐρι Μπάγκερ.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, ναι, μπορεί να πάρει και ο Ζαΐρι στο πρωτάθλημα στην Μπάγκερ.
0: Και τον Αμπέλ δεν τον πήραν τα χρόνια να έρθει στην Ευρώπη.
1: Όχι,
0: τον
1: άλλο λέω, η πορεία τους από εκεί και πέρα
0: ναι.
1: Εκτοξεύτηκε.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αλλά θα μου πεις που πήγα. Δηλαδή, για το κάποιο μπορεί να πει Ζαΐρι στην Μπάγκερ, μπορεί να πάρει και εσύ πρωτάθλημα.
0: Το κλασικό αυτό.
1: Ναι,
0: δεν είναι όμως έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι. Ναι, σωστό.
0: Εντάξει. Για να συμπιστευτεί όμως η Μπάγκερ, δεν πάει στην Μπάγκερ. Ναι,
1: σωστό. Ένα project ολόκληρο.
0: Οποιοδήποτε. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Έλεγα το φιλικό του Ηρακλή, ο οποίος τα πήγε.

0: Σίγουρα.
1: Το τρίμερο
0: πάλι
1: εκείνο.
0: Μέσα έπεσα.
1: Θα ανακοινώσει η ΕΠΟ τα
0: μάτς. Δεν προλαβαίνει Καφτατζόγλιο με τίποτα. Και θυμίζω ότι γι' αυτό ο Ηρακλής πήρε κλειδάριθμο και τα δύο πρώτα του μάτς είναι εκτός έδρας.
1: Με ΑΕΚ και Βόλο.
0: Για να παίξει με τον Αστέρα στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι. Ποια η διαφορά. Δεύτερη έδρα, ποια δήλωση.
0: Δεύτερη έδρα.
1: Αυτό είναι το περίεργο τώρα.
0: Βόλο.
1: Παθεσσαλικό.
0: Παθεσσαλικό, ναι.
1: Και τι να γίνει τώρα. Θα παίξει με τον. Είναι σαν να παίζει με τον Βόλο στην έδρα του Βόλου.
0: Ναι, κοίταξε
1: όμως. Θα πει κάποιος
0: τι έδρα έχει ο Βόλο. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως, ένα γήπεδο που το ξέρω εγώ γιατί είναι το σπίτι μου, πάντα παίζει ρόλο. Ναι. Δηλαδή είναι το σπίτι μου, ρε φίλε.
1: Ναι, τώρα θα πει κάποιος από αυτούς που έχουν έρθει στο Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο δεν έχει παίξει κανένας.
0: Σωστό. Ναι, ρε Σιχία, Γιώργο.
1: Ναι, κατάλαβα. Γυρίζει εσύ ένα οργανισμό.
0: Γυρίζει μετά από 9
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Προφανώς.
0: Είσαι τρελαμένο. Εγώ σου λέω
1: συμφωνώ.
0: Και με το Βόλο και 17, 18, 19, παραπάνω από 10.000 θα είχε εύκολα.
1: Ναι.
0: Εδώ με τον Ηρακλή ψαχνών είχε γεμίσει.
1: Με το γράμμα του νόμου,
0: ναι.
1: Αν ισχύει αυτό, ναι. Ότι έχω δεύτερη έδρα του Βόλου,
0: ναι.
1: Και δηλαδή δεν μπορεί και η ΕΠΟ να πει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, φίλε, να σου πω το έργο.
0: Που εκεί δεν παίζει, δεν του πέφτει λόγω του Μπέου.
1: Πρόσεξε, άλλο θα πω εγώ.
0: Όχι, τώρα. Άλλο λέω. Ναι. Δεν του πέφτει λόγω
1: αυτό
0: του Μπέου.
1: Αυτό λέω ότι αν η ΕΠΟ πει το
0: ναι.
1: Εγώ θα πω το εξής. Ο κ. Μονιβασιώτης, για να έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό,
0: ναι.
1: Έχει έρθει σε συμφωνία και με τον κύριο Μπέο. Άρα έχουν καλές σχέσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αν παίξει το Βόλο Ηρακλής στο κύπελο,
0: ναι.
1: Ως γηπεδούχος.
0: Όσα θέλει εισιτήρια βγάζει.
1: Αυτό θα σου λέω.
0: Και βάζω και πεντά
1: ευρώ. Άρα και ο Αχιλλέας.
0: Ναι. Δεν παίρνει λεφτά. Αφού είναι γηπεδούχος ο Ηρακλής, ρε.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Όλα τα έσοδα ναι, πάνε στο. Στο... Γι' αυτό το λέω. Στο Μονεβασιώτη. Ναι. Συγγνώμη, στην ΠΑΕ Ηρακλής πάντα. Γηπεδούχος. Ο Ηρακλής ναι. Εκεί θα πληρώσει το ρεύμα και τη χρήση του γηπέδου.
1: Γιατί αποκλείουν. Πού να παίξει, δηλαδή.
0: Υπάρχει μία περίπτωση, επειδή είναι, είναι ακόμα γήπεδο Super League και μακάρι και του χρόνου να ανέβει ο δηλαδή, Σερέι και τα λοιπά μου ακούνε τώρα. Και εγώ μισώ, ναι, είναι γήπεδο του Πανσεραϊκού. Ο οποίο παίζει εκτός έδρας εκείνες τις ημέρες και αυτό στο κύπελο.
1: Να πάει, ξέρεις,
0: ναι.
1: Ναι. Το περιμένουμε. Θα έχει ενδιαφέρον για τους φίλους του Ηρακλή κυρίως που περιμένουν ναι. Να δουν πώς θα παίξουν.
0: Κάτι,
1: γιατί θα είναι κομβικό για τον Ηρακλή να μπει στο κύπελλο.
0: Φυσικά ρε φίλε, είναι και knockout match. Έτσι.
1: Ναι, prestige. Όπως και για τον Άρη.
0: Με την αναγέννηση είναι... καλύτερας, η οποία όμως είναι πολύ χάλια.
1: Πολύ πεσμένη, ναι. Δεν μπορεί να διεκδικήσει άλλο.
0: Κάποια στιγμή που διάβασα ότι υπάρχει ακόμα κίνδυνο. Συγγνώμη κιόλας, ναι, μπορεί τι? Να κάνω λάθος. Υπήρχε ακόμα κίνδυνο, μήπως δεν κατέβει κιόλας το ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή,
0: τόσο χάλια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο Άρης να είναι σοβαρός.
0: Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι τα πρώτα μάτς. Έτσι είναι νοκάουτ μάτς.
1: Και είναι και με ένα θεσμό στο κύπελλο το οποίο πλέον θα έχει και δύο πιτσιρικάδες.
0: Σωστό.
1: Αντί για έναν.
0: Κοίταξε, στον ΠΑΟΚ βολεύονται. Άνετα.
1: Ναι.
0: Στον Άρη πήρανε το πάθημα. Το πάθημα έγινε μάθημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ άκουσα προχθές που παίξαμε τις δηλώσεις και του Γρηγορίου και του Γιαννιώτα.
1: Ναι.
0: Ειδικά ο Γιαννιώτας είπε, παιδιά, υπάρχουν κάποια παιδιά, δηλαδή πιτσιρίκια, τα οποία μπορούν να σταθούν άνετα με τη βοήθειά μας.
1: Ναι.
0: Θυμίζω. Ότι πέρυσι ο Άρης είχε το παιδί που έφυγε.
1: Παναγίδη.
0: Παναγίδη. Και το Βοριαζίδη.
1: Βοριαζίδη.
0: Ναι, δηλαδή δεν.
1: Και έλεγε, γύρισε και είναι καλά.
0: Είναι καλά, ναι.
1: Ναι.
0: Να είναι γερό το παιδί. Δηλαδή τώρα με δύο σημαίνει τι. Ότι πρέπει να έχω τουλάχιστον 4 ή 5 στην δεκάδα. Ναι, στην αποστολή.
1: Παπασαροφιανό, ναι. Τώρα δεν ξέρω να γίνει κάποιο άλλο ο Αντωνιάδης. Είναι, έχει,
0: όπως
1: να...
0: και ο Ηρακλής έχει να
1: αντίστοιχα.
0: Το διαχειριστεί αυτό το θέμα. Στον ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή ξεκινάς από το Μοναστηρλί, έχει το Μύθου, έχει το Χατσίδι, έχει το Μπέρδο. Έχει πολύ ψωμί, πολύ πράγματα.
1: Παταούλα.
0: Παταούλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει.
0: Εμένα είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο έγινε. Ειλικρινά το λέω. Γιατί κάποια στιγμή αναγκαστικά ή μη πρέπει να δει λίγο και
1: να
0: δεις
1: τα
0: δικά
1: σου παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Και μην μιλάμε μόνο για τις δικές μας ομάδες, είναι και άλλες.
0: Ναι.
1: Εγώ πέρυσι χάρηκα που όφηκε καμιά 17 Έλληνες. Είναι και άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλες ομάδες που το έχουν όλο αυτό. Οπότε είναι κομβικό και για τον Άρη και για τον Ηρακλή να μπουν στο κύπελλο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Όπου να θυμίσουμε και τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί πλάκα. Έτσι θα ξεκινήσει η χρονιά, με κύπελο.
0: Πρώτα ξεκινάει με Super Cup. 12 του μηνός.
1: Α, έχουμε Super Cup. Ναι.
0: Όφι ΑΕΚ.
1: Και έχουμε και ένα μάτσο.
0: Στο Παγκρίτιο, έτσι.
1: Όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, ναι.
0: Super Cup, ναι.
1: 12 δηλαδή, σήμερα έχουμε 3 σε 9 μέρες από
0: 9
1: σήμερα.
0: Μέρες,
1: ναι. Έχουμε
0: 12 νομίζω έχουμε... ότι πέφτει Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Θα το δω από το Βέλγιο.
1: Τετάρτη, ναι. Ναι. Έχουμε Τρίτη, Τρίκαλα ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Θεσσαλικό
0: αυτό
1: ντέρμπι.
0: Εδώ είναι ποια ομάδα θα προκριθεί για να
1: ακριβώς για να μπουν. Και μετά έχουμε αναγέννηση καρδίτσα Άρης. Όπου ένα 13 ο Άρης δίνει.
0: Άρα
1: δικαιώνεσαι για την καρδίτσα, δεν έχει τίποτα. Ατρόμητος Πύργος. ναι, ο παλιός Πανλιακός,
0: ο οποίος ανέβηκε
1: από τη
0: στα χαρτιά με τη Ζάκυνθο.

0: Ναι, που είχε γίνει η μανούρα, ναι.
1: Σκηνικό, ναι.
0: Η Ζάκη το πήρε, κάτσε. Δεν το είδα.
1: Τι κάτσε.
0: Έργους, κάτσε.
1: Παίχτη. Ας το καλό.
0: Κάπου τον ήταν, ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Έργους.
0: Λες να μην είδα καλά.
1: Όχι, εντάξει. Πόσο... Εδώ θα μου πεις πού να πάρει ο άλλος ρε και τον Σεμέδο, η Μαρκό. Ποιον?
0: Η Μαρκό, ο Σεμέδο πόσο είναι.
1: Δεν ξέρω. Ποιο... Και ο Άρντα πήρε Ζάκη.
0: Κάτσε με τον Άρντα συνυπήρξαν.
1: Ναι. Νομίζω όχι.
0: Ναι. Ο Έργκης είναι 33, ρε φίλε.
1: Μόνο.
0: Έχει και την παιδικόφασα, ρε φίλε, το παιδί, το παλικάρι. Γερό να είναι.
1: Να σε πω κάτι. Τι? Τον Έργκης τον από τα 18 τον ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό, ρε φίλε, ναι. 33.
0: Ο... Ναι. Απίστευτο, ναι. Ζάκυνθος. Νέα μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Super Bet League 2.
1: Και ο Άρντα.
0: Super Bet League 2, ναι.
1: Κοίταξε, 15 κατοί. Α, όχι, λάθος. Τι?
0: Και πήρε και ο Άρντα Εμίλιο, όντως. Ο... Τι γίνεται στη Ζάκυνθο.
1: Να ανέβει και η Ζάκυνθο, να πηγαίνουμε κανένα νησί, ρε.
0: Προσπαθώ να δω τώρα.
1: Σαββατοκύριακο εκεί στη Ζάκυνθο. Να παίζει δηλαδή ο Πάουκ Ζάκυνθο Πάουκ την Κυριακή και εμείς να φεύγουμε από τη Δευτέρα.
0: Ναι. Κάτσε. Να συνυπήξαν ο Κάτσε με τον. Ηρακλή αποκλείται. Δεν έπαιξε Ηρακλή ο Κάτσε, όχι. Στον Πάουκ.
1: Ο Άρη έπαιξε.
0: Άρη, όχι. Άρα να συνυπήξαν στον Πάουκ.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν τόσο παλιό.
1: Εκτός άμα τότε που είχε έρθει από τον Πανετολικό πρώτη φορά και ήταν ο Κάτσε ακόμα στην ομάδα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Μακ, Λάνα, Κατσικάς, Περέιρα, Βοτάκης. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει
1: αλλά...
0: να συνεπίξω.
1: Αλλά εντάξει, τον αδίκησα εγώ τον Έργκους. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο σου.
0: 33.
1: Ναι.
0: 33 ο Κάτσε.
1: Ο Άρτα γιατί δεν έμεινε πλάκα-πλάκα.
0: Στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ναι, και εδώ άνοιξε ένα θέμα. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν στα θέλω του. Από του προπονητή. Πέρυσι καλά πήγε στην Β'. Έχει και μια άλλη. Έπαιξε ρε φίλε με τον Κάτσε, Βουάρντα, μπράβο, τόσο λεφτά. 5 μάτς.
1: Βγαίνει και ένα ρεπορτάζ, μια που το ανέφερε που είπαμε για Κάτσε και
0: Άρη. Κάτσε να δούμε έπαιξε... και τα μάτς.
1: Πριν ναι. αυτό, να πω λέει ότι υπάρχει πρόθεση του Άρη να δέσει από τώρα τον Καρέ.
0: Πακτάρα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό. Μπορεί να παίξει και πλάγια και 10.
1: Και να απαντήσω λίγο στο φίλο του Διονύση που μου στείλε μήνυμα. Δύο είναι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και του Όφη. Η κλήρωση.
0: Δύο είναι.
1: Μία,
0: όχι.
1: Μία. Μία είναι η ΑΕΚ.
0: Μία είναι Champions League. Δύο Europa, τρεις Conference.
1: Α, οκ. Okay. Δηλαδή, Europa είσαι πάω κόφι.
0: Europa είσαι πάω κόφι.
1: Και τρεις η ώρα Παναθηναϊκός Conference.
0: Τρεις ώρα είσαι πάω. ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός όφι.
1: Μπράβο. Όφι δεν είσαι. Αφού προκρίθηκε.
0: Όφι δεν είσαι, σωστά.
1: Ναι, όφι προκρίθηκε.
0: Έπαιξε ο Άρντα με τον Κάτσε το 16-17 πέντε παιχνίδια.
1: Μαζί.
0: Ναι, πέντε παιχνίδια. Πέντε νίκες ο ΠΑΟΚ.
1: Από το, με Έγκου, Κάτσε και με Γουάρντα μαζί.
0: Κάτσε Γουάρντα μαζί.
1: Ναι, ήταν η χρονιά που είχε έρθει από τον Πανετολικό.
0: 16-17.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ Βέρεια 4-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-0. Ναι. Πλατανιάς ΠΑΟΚ 1-3. ΠΑΟΚ Κέρκυρα 5-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-3.
1: Ναι.
0: Ποιον είχε προπονητή 16-17 και του έβαζε μαζί.
1: Βλάντα
0: Ήβιτς.
1: Ο Ήβιτς.
0: Να του.
1: Προπονητή.
0: Να, μπήκα ένα μάτς, κόκκινη Γουάρντα, κίτρινη ο Κάτσε.
1: Ωραία.
0: Και αυτό με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα υπόλοιπα ζευγάρια του κυπέλου. Ζάκυνθος Κηφισιά, νάτος. Α, πάμε το λέγαμε, θα παίξουν τώρα με την Κηφισιά αντίπαλη. Ελλά Σύρου Μαρκό, με Ελαραμπή το Μαρκό, με Σούλ Παπαδόπουλο,
1: ναι.
0: Βασίλη Γκαγκάτση.
1: Και ο προπονητής της Ελλά Σύρου δεν πήγε στο Γκαλαμάτα.
0: Ο προπονητής της Ελλά Σύρου ποιο είναι.
1: Ποιο ήταν.
0: Ποιος ήταν.
1: Δες ποιος είναι προπονητής στην Καλαμάτα, να σου πω εγώ τώρα.
0: Α, δεν είναι γνωστό. Είναι ένα όνομα, ναι, το είδα.
1: Ναι,
0: είναι...
1: πήγε στην Καλαμάτα. Ναι.
0: Ο Ρούμπεν Σεμέδο, φίλε που λέγαμε, είναι 32. Ρε φίλε, πώς δεν μεγαλώνουν αυτοί.
1: Πώς είναι 32, σαν το Φουτσίνι.
0: Δεν ξέρω. Ηρακλής Βόλος.
1: Ναι.
0: Όπα, εδώ βλέπεις 2,85 Ηρακλή, 2,50 Βόλο.
1: Εντάξει.
0: Συνομοιρασμένο.
1: Εδώ το σέβονται γιατί είναι ομάδα Super League 1 ο Βόλος. Εντάξει, το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Και ο Ηρακλής είναι ομάδα που ακόμα φτιάχνεται.
0: Το ίδιο συμβαίνει στο Καλαμάτα Πανετολικός. Ναι. 2,75-2,55.
1: Ναι.
0: Λεβαδιακός Αστέρας 2,50-2,90.
1: Εδώ φίλε είναι στοιχηματική ευκαιρία για μένα.
0: Ποιο?
1: Το 2,90.
0: Στο Αστέρα, ναι. Ο Λεβαδιακός με χαρά.
1: Δεν τον απαξιώνω, το Λεβαδιακό. Όχι επειδή έφυγαν Τσάπερς, Παλάσι κτλ. Αλλά ο Αστέρας και έχει δυναμώσει. Και έχει πάρει το πάθημα, του γίνε μάθημα, παραλίγο πάθημα να πέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 2,90 το Αστέρα Τρίπολη.
0: Εδώ...
1: Ναι. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι το ότι πήρε Κουρμπέλη.
0: Ναι. Εντάξει, και την Ελλάδα είναι.
1: Νομίζω γύρισε και ο Κότσιρας στον Αστέρα.
0: Και ο Κότσιρας να γύρισε.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Νέσος Χρυσούπολης.
1: Η Καλαμάτα, φυσικά, να πούμε σε αυτό που είπες προηγουμένως.
0: Τη...
1: Γιατί σου λέω Καλαμάτα Πανετολικός. Η Καλαμάτα θα παίζει.
0: Στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη. που κοίταξε, δίπλα είναι 110 χιλιόμετρα είναι, νομίζω δεν είναι παραπάνω η Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και θα, δηλαδή οι Καλαματιανοί θα πάνε στο γήπεδο.
0: Και κινείται και μεταγραφικά η Καλαμάτα.
1: Ναι, απλά είναι δεν είναι η Καλαμάτα, Καλαμάτα το γήπεδο τη, κατάλαβε.
0: Όχι, όχι, όχι. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Ωραία να μπει και ο Απόλλων.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι παιχνίδι από πέρυσι που λέει ο λόγος.
0: Ναι, να μπει ο Απόλλων στο League Phase, ρε παιδί μου. Γιατί
1: σωστό.
0: Να έχουμε κάνα Καλαμαριά Πάο, Καλαμαριά Άρη, Ηρακλής. Να είναι λίγο ωραίο. Νίκη Βόλου Πανιόνιος.
1: Ναι.
0: Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Με Βοσνιάδη ο Πανσεραϊκός.
1: Άρα έκανα λάθος που σου είπα ότι είναι διαθέσιμο το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Αφού παίζει γηπεδούχος ο Πανσεραϊκός.
0: Οι ημερομηνίες δεν βγήκαν.
1: Ναι, 17, δηλαδή 18, άμα 19. Παίξει 17 και 19, λες παίζει, δεν επιβαρύνεται. Ναι. Εντάξει, αλλά θα φανεί.
0: Κάτι μου λέει θα γίνει αυτό που είπες πριν.
1: Ποιο?
0: Θα παίξουν Πανσεραϊκό. Βόλο, αναγκαστικά.
1: Μα
0: θα βγάλει
1: είναι
0: μια εκδρομή.
1: Σωστά, και τα εισιτήρια, επαναλαμβάνω, είναι έσοδα
0: θα,
1: του.
0: Θα σου πω και το άλογο τώρα. Βόλος. Δίπλα δεν είναι να πας για κανένα μπάνιο. Μπορεί το
1: δεν είναι και δίπλα, ρε Γιώργο.
0: Γιατί ρε φίλε, πού πάει ο Σιζοδήμος?
1: Απλά λες ότι είμαι εγώ τώρα ο παδός στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Να το συνδυάσω, πάω κάπου και κοντά.
1: Πρέ, 15 Αύγουστος. Ναι. Τετραημεράκι.
0: Ναι.
1: 15 πέφτει Σάββατο.
0: Ναι. Άμα βάλω και άμα 17 το Ματσρίτη.
1: Όχι ρε, Δευτέρα είναι 17. Αφού Σάββατο είναι 15 Αύγουστος.
0: Ναι.
1: 15 Αυγούστου Σάββατο, 16 Κυριακή, 17 Δευτέρα. Τόσο ναι, έξω λες να έχω παίξει.
0: Άρα τα μάτς θα είναι στο κύπελο
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Α, όχι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Αφού μου λες 17, 18, 19.
0: Άρα μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Άρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Συνήθως το κύπελο ήταν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Εκεί, εκείνο το τρίμερο.
1: Εντάξει.
0: Με κύπελο ξεκινάμε. Θες να θυμίσουμε και πρεμιέρα πρωταθλήματος.
1: Όχι, θέλω να μου πεις κάτι. Πόσο κοντά είμαστε και αν έχει πάρθει απόφαση. Γιατί με ρώτησε προχθές ο ακροατής και ξέχασα να το πω.
0: Ναι.
1: Για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Ναι,
1: όχι
0: τώρα.
1: Ναι. Έχει
0: υπήρξε
1: ενδιαφέρον
0: μια προγραμματισμένη
1: ναι,
0: συνεδρία για την προηγούμενη
1: Τετάρτη. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι, αν τώρα στα προκριματικά του. Αν μπαίνουμε τώρα προετοιμασία εθνικής ομάδας, μετά από πόσο καιρό.
0: Nations League παίζουμε.
1: Ναι, θα έχει μπει στο Βαρδινό Γιάννιο.
0: Νομίζω μπαίνει.
1: Μπαίνει αυτό.
0: Μπαίνει οριακά. Σεπτέμβριο είναι να μπει.
1: Έχει πάει ποτέ εκεί?
0: Όχι.
1: Έχω πάει, φίλε. Πριν από χρόνια. Όταν το είχε ακόμα ο Παναθηναϊκός τότε τέτοιο.
0: Προπονητικό.
1: Και έπαθα την πλάκα μου. Μιλάμε τώρα για πριν από 17-18 χρόνια, έτσι.
0: Το 10.
1: Σου έχω πει ιστορία που μας είχε πει ο Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Προπονητικό το είχε ο Παναθηναϊκός. Το είχε.
1: Το είχε με Βαρδινογιάννη. Μετά φεύγουν, γίνεται η πολυμετοχικότητα.
0: Ναι.
1: Πάνε άρα κάπου κοροπή, δεν ξέρω.
0: Άρα και πήγε παραπάνω χρόνια μπορεί να έχει.
1: Πολλά χρόνια. Σου έχω πει τι έχει πει ο Άγγελος Αναστασιάδης για αυτό το θέμα. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, πριν πάει στον Παναθηναϊκό προπονητής.
0: Ναι.
1: Ο Άγγελος Αναστασιάδης είχε περάσει ποδοσφαιριστή στον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει κατέβει Αθήνα και έχει πάει στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Χτυπάει την πόρτα και ήθελε να μπει μέσα, ρε παιδί μου, να δει το προπονητικό κέντρο. Και βγαίνει ο φύλακας και του λέει καλησπέρα. Λέει, και του λέει ο φύλακας, όχι δεν το γνώρισε. Λέει, απαγορεύεται να μπείτε. Λέει, το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και λέει ο Άγγελος, εκεί κατάλαβα, λέει, πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όχι σκορποχώρη, μπείτε μέσα, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα οι φύλακες.
0: Το ότι δεν το γνώρισε ο φύλακας.
1: Όχι, οι φύλακες εκεί, επί Βαρδινογιάννη, λέει, όλοι κριτήκαροι με το κουμπούρι. Φίλε, είναι πολύ. Δηλαδή, εκείνη την εποχή ήταν πολύ προχώ προπονητικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τώρα φαντάσου που λέει ότι θα το κάνει καλύτερο. Δηλαδή, Γιώργο, στη Γλυφάδα μέναν οι ποδοσφαιριστές, σε ένα ξενοδοχείο δηλαδή.
0: Αυτό το είχε πει ο Σάντος όταν είχε πρωτοέρθει. Ότι είναι απίστευτο. Το ότι η γη έγινε αυτό το deal είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνει όλα χάλια η ΕΠΟ, τουλάχιστον αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε.
1: Επέστρεψε σε αυτό που σου ερώτησα για τους διαιτητές.
0: Τι, λοιπόν, έλεγα για τους διαιτητές το εξής. Υπήρξε μια αναβολή της συνεδρίας την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα γίνει σύντομα.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο δεκαήμερο το αργότερο. Οι τρεις λένε ναι. Ο Ολυμπιακός λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Νομίζω ότι και οι προϋποθέσεις που βάζει ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτό που λένε κάτι απίθανο για να το αποφύγει.
1: Ναι.
0: Λέει ρε παιδί μου κάτι σωστό. Ότι αν μου βάλεις Έλληνα διαιτητή, εδώ να πούμε ότι στα ντέρμπι οι τέσσερις υποψήφοι για να σφυρίξουν για να ξέρει ο κόσμος και με ονόματα
1: εύκολο.
0: Θα τους δούμε μπροστά μας. Νομίζω και εσύ δεν χρειάζεται καν να σου πω ποιοι θα είναι.
1: Φωτιάς Ευαγγέλου.
0: Ναι, Φωτιάς Ευαγγέλου. Πάλι δύο.
1: Πέτρου.
0: Και Τσακαλίδης. Αυτοί είναι οι τέσσερις που θα σφυρίξουν τα πρώτα ντέρμπι εφόσον όλα πάνε καλά το επόμενο δεκαήμερο. Λέει λοιπόν ο Ολυμπιακός και νομίζω είναι λογικό να έρχονται βαρίστες από καλά πρωταθλήματα. Δηλαδή να μην μου φέρεις Νορβηγό βαρίστα. Φέρε Ισπανό, φέρε Ολλανδό, φέρε Ιταλό, φέρε Γερμανό. Να πω ρε παιδί μου ότι γιατί εκεί το λεγόμενο VAR table το οποίο ανακαλύψαμε εμείς φέτος και εκεί είναι τρία παιδιά, τρεις διαιτητές. Στις άλλες χώρες το VAR table δεν έχει τρεις, έχει ολόκληρη κατηγορία εξειδικευμένο στο VAR.
1: Ναι.
0: Εδώ εμείς έχουμε τον Μπουλικίδη, τον Κουμπαράκη και από φέτος θα έχουμε και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο που έφυγε. Και μπήκε μόνο, θα μπαίνει μόνο στο VAR.
1: Μόνο VAR. Αυτό ναι. Το ζήτησε ο ίδιος ή ήταν υποβάθμιση.
0: Κάτι ενδιάμεσο έγινε από ό,τι ναι. Κατάλαβα.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαιτητής που να μην θέλει να σφυρίζει μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, άρα... ναι, τώρα επειδή είναι και σε μια ηλικία που είναι για να φεύγει, ρε παιδί μου, ναι. Είδε ξέρω εγώ ότι ο Σιδηρόπουλος σταματάει. Κάποιοι άλλοι είναι οριακά.
1: Ναι, οπότε λέει κάτσε καλύτερα. Ναι. Για μένα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση στους βαρίστες.
0: Προφανώς
1: είναι
0: πρέπει.
1: Το ίδιο σημαντικός όπως. Να μην σου πω πλέον είναι πιο σημαντικός.
0: Και υπάρχει και βοηθός βαρίστα πλέον.
1: Ναι.
0: Όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπαίνει το goal line technology.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε κάποια προβλήματα και σε αυτό. Η μη αυτόματο offside. Η goal line technology.
1: Μπράβο, το μη αυτόματο. Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είμαστε ανοιχτοί. Και
0: είμαστε ανοιχτοί, εγώ νομίζω θα πάμε προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Μέχρι να γίνει η πρώτη στραβή σε ντέρμπι.
1: Μέχρι να σκοτωθούν, να εκεί... βγουν οι ανακοινώσεις και να λένε επιστρέφουμε στο ξένο ζητή ή δεν κατεβαίνουμε. Ναι.
0: Θα έχουμε. Εξαρτάται και ποια ομάδα, αλλά
1: ναι.
0: Συνήθως τα τελευταία χρόνια δύο έχουν φωνάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ απ' έξω παρατηρητής αυτό βλέπω. Σε ανακοινώσεις. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε τη μοναδική του ανακοίνωση πέρυσι. Μετά το πρώτο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στα play-off με τον Πολωνό που ναι. Σφύριξε προχθές και ναι. Το ΠΑΟΚ Δυναμό. Ναι. Όχι, σου λέω σαν ανακοίνωση.
0: Σαν ανακοίνωση.
1: Είχε χρόνο
0: το θυμάμαι γιατί έλεγε ότι χωρίς να επηρεάσει ότι γενικά τα σφύριγματα.
1: Ο χρόνος δηλαδή, είχε περάσει χρόνος για τον ΠΑΟΚ να βγάλει ναι. Ανακοίνωση.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι αν έχει βγάλει.
1: Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει βγάλει ανακοίνωση Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Τώρα που είμαι πρόεδρο Αλαφούζα στη Λίγκα.
1: Έβγαλε, εντάξει.
0: Θα βγάλει.
1: Δεν ξέρω. Μα φανεί. Μα να σου πω λίγο κάτι, πρόεδρο Αλαφούζο στη Λίγκα. Του διαιτητέ ορίζει η ΕΠΟ όμω.
0: Αλλά η ΕΠΟ στήριξε Αλαφούζο.
1: Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, τα
0: εγώ λέω τα λέμε όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Nations League, επειδή είπε για την εθνική ομάδα, πρώτο παιχνίδι παίζουμε στο Βελιγράδι.
1: Πότε?
0: 24 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε ρή τώρα. Τρει-τέσσερι πρώτε αγωνιστικέ παίζουμε στο πρωτάθλημα και μετά έχουμε διακοπή. Ναι.
0: Παίζουμε.
1: Περίμενε. 22 με 23 είναι η πρώτη.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ μετά έχει καπάκι δύο παιχνίδια με Περιστέρι και Παναθηναϊκό έξω.
0: Πέντε αγωνιστικές. 19 Σεπτεμβρίου θα σταματήσει το πρωτάθλημα.
1: Θα έχουμε παίξει ήδη πέντε αγωνιστικές.
0: 20 είναι Κυριακή. Δευτέρα 21
1: ναι.
0: Θα πάνε στο. Πες το. Το προπονητικό του στην Παιανία.
1: Μπράβο, ναι.
0: 21
1: και... Βαρδινογιάννη, έτσι ναι. Παραμένει αυτό.
0: Θα ταξιδέψουμε στο Βελιγράδι να παίξουμε 24 και μετά έχουν τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Έχει γίνει γνωστό από την επαφή.
1: Κάτσε λίγο, άφησε μια ένα ανοιχτό.
0: Τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο, έγινε.
1: Όχι, δεν έγινε με τον Κωνσταντέλια, μην την αποδοκιμάσω την εθνική κτλ. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, να ξέρει.
0: Α, ότι μπορεί να μην. Ναι,
1: δεν ξέρω. Εντάξει, Τούμπα έχει, αλλά εγώ αφήνω πάντα ανοιχτό ένα ενδεχόμενο, να ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Απλά άστο στην άκρη.
0: Μία...
1: Εμείς θα το θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα είναι στην Τούμπα.
0: 1 Δεκεμβρίου είναι με την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και...
1: Εδώ τώρα ή θα γίνουμε μάγκες ή θα μας πάρει.
0: Με Ολλανδία και Γερμανία είναι κομβικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ο Γιάννης το καλοσκεφτεί, το ξανασκεφτεί, μιλήσει.
1: Δεν ξέρω, κάνει ράνι, απλά...
0: Με ποια λογική το λέω, επειδή αν γίνει Τούμπα. Είναι με Ολλανδία, Γερμανία.
1: Το ήξερε πριν.
0: Γιώργο,
1: ήξερε την έδρα. Δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο να δείτε τώρα. Επειδή μπήκαμε στον Αύγουστο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας προσέχουμε για καλό φαγητό με ζεδάκια κτλ. Και ειδικά τώρα που περνάτε έτσι και από τη Στοάμο Διάνο, κατεβαίνετε στο κέντρο που είναι και άδειο, είναι απλά να γυρίσετε το κεφάλι, να δείτε το μαγαζί, να σας σταματήσουν οι μυρωδιές. Μεζέδες με μεράκι, ψαρικά μοσχοβολού θάλασσα. Τα κρεατικά ψήνονται όπως πρέπει. Κάθε τραπέζι είναι η όμορφη στιγμή με την παρέα. Έτσι λοιπόν, σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι να πάω τώρα στο κέντρο να μην πάω. Έχετε ένα λόγο ρε παιδιά, Τσιρτσίρ Μεζέρ, μου 26 στο Αμμοδιάνο. Και να σας ενημερώσω, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά εσείς λέτε, Ζαέρ, εγώ θέλω να πάω αυτή τη στιγμή ρε παιδί μου στο Τσιρτσίρ Μεζέρ στον Εύωσμο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξει ξανά το μαγαζί στις 19 Αυγούστου εκεί. Άρα στο Αμμοδιάνο προς το παρόν, ίδιες γεύσεις, ίδιες ομορφιές, ίδιες ζωγραφιές. από όλα τα παιδιά τα οποία είναι εκεί. Γιώργο, τελειώσαμε.
0: Ώρα,
1: ναι. Γιατί θέλω να τελειώσω με ένα διαφορετικό
0: τρόπο. Να κλείσουμε
1: τρόπο
0: την εθνική. Ναι. Το πιο κομβικό για μένα, εντάξει, είναι και το Nations League. Ουστό. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Ο στόχος είναι να παραμείνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν βγούμε τρίτη, θα πω είμαστε πολύ καλά. Δεν θέλω να περάσω Γερμανία και Ολλανδία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Να περάσω τη Σερβία, γιατί να μην την περάσω. Να την περάσω, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ούτε απίθανο, ούτε, δηλαδή να είμαι τρίτος. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα και το κομβικό, επειδή λέμε για μεγάλες οργανώσεις, είναι τα προκριματικά του Euro που έρχονται το Μάρτιο. Θα γίνει κλήρωση εκεί στις γιορτές, να δούμε ποιους θα έχουμε στους ομίλους μας. Δεν χωράει να μην πάμε ούτε στο Euro το 28, το οποίο είναι σε Αγγλία, Σκωτία, που και πάνω έχουμε τώρα εκεί φοιτητές, αυτά μας ακούνε πάρα πολύ φίλοι από το διαδίκτυο. Να μην πάμε ούτε στο Euro το 28 με αυτή τη φουρνιά. Και πρόσεξε, σε
1: μια... με ένα χρόνο επιπλέον εμπειρία στα πόδια.
0: Και σε μια σεζόν που τα παιδιά αυτά παίζουν. Βίκας, Τζόλης, Παυλίδη, δηλαδή. Τι γίνεται να μην έχουμε καλή διαχείριση με αυτά.
1: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο νωρίς, αλλά θέλω να κλείσω διαφορετικά, γιατί είναι ένας από αυτούς τους αγαπημένους μου, ρε παιδί μου, τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Τώρα έχει πιτσιρικάρει, αλλά λέει ποιος είναι ο Λάκης Χαλκιάς. Yeah. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τραγουδήσει τους πιο εμβληματικούς συνθέκες της Χουργούς. Και πραγματικά το τραγούδι που εμένα με έχει σημαδέψει, το έχουν τραγουδήσει και άλλοι, είναι η Φάμπρικα. Αλλά για μένα το εκτοξεύει. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε Ελένη Παπά, Κατερίνα Μιχαηλίδου, Δίτζη και Εμίλιο Γαβριλίδη. Ακολουθεί ο Γιώργος Καστάνης πλέον με τα δικά του Ραφάλ. Έτσι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με Σμαράγδα Μπασάκου κανονικά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό ταξίδι να έχει ο άνθρωπος. Καλό παράδεισο.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Βελτιωμένη φαίνεται πως είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός τόνισε ότι παρά την υφιστάμενη βελτίωση δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές και λανθάνουσες θερμές εστίες που μπορεί να αναζωπηρωθούν από τις ρηπές του ανέμου. Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν οι περιοχές στη Νότια Κεφαλονιά, οι οποίες επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά που μενόταν για ημέρες στο νησί. Κάτοικοι των πληγέντων οικισμών αλλά και τουριστικοί πράκτορες καταγγέλουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί το ρεύμα, την ώρα που τουριστικά γραφεία έχουν μεταφέρει επισκέπτες από τις πληγήσεις περιοχές σε άλλα σημεία του νησιού. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δι, παραλήψεως, παρυπόχρεο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των συνομιλιών απέρριψε ευθέως η Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας θα παραμείνει απαράλλαχτη όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα της Ουάσιγκτον. Πλήρως θα διακοπεί από αύριο μετά από 44 χρόνια η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ΠΑΚ στην Ουγγαρία λόγω υποχώρησης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη, καθιστώντας επισφαλή τη λειτουργία ψήξης των αντιδραστήρων του σταθμού. Τέλος έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι Δευτέρας σε όλες, καλό μεσημέρι Δευτέρας σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και υγεία πάνω απ' όλα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι live στο Μετρόπολης στους 95,5, παρέα μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες έως τις 3. Με τη θεματολογία που έχει πολύ πολύ σημαντικά, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, πρέπει φυσικά να αναφέρουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει κλήρωση για το Champions League, για τα play-off. Εκεί θα μάθουμε και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο με τον Γιώργο Μάτζγκο να προσεγγίσουμε τα δεδομένα της κλήρωσης για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό, με Λεύσκη Σόφιας, Παρχιδίδημο, ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε αναλυτικά. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, παίζει με την Αϊμέγγεν σε αυτό το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, άρα θα πρέπει να περάσει αυτό τον αντίπαλο για να αντιμετωπίσει τον επόμενο στα play-off του Champions League.

0: για την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη-Σόφιας-Καϊράτ. Να πάμε αμέσως στις συστάσεις. Εμίλιος Γαβριλίδης μαζί μας στην ηχοληψία, ο Γιάννης Τσιράπης μαζί μας στο production, η κυρία Ελένη Παπά μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη, στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των θεμάτων ο κύριος Γιώργος Τράντζελς, ο κύριος Χαράλαμπος Εμμανουηλίδη, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Επαναλαμβάνω, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ, ο νικητής αυτού του ζευγαριού με αντίπαλο την ΑΕΚ. Κύριε αγαπητές συνάδελφε, να πάμε λίγο στην UEFA, να πάρουμε λίγο μια γεύση από την κλήρωση.
1: Αυτές τις δύο ομάδες, Σπάρτα Πράγας, Λιόν, βγαίνει σίγουρα μια ισχυρή ομάδα όπως η γαλλική, με την Σπάρτα Πράγας από το... από την πορεία των Ερυθρόλευκων. Απλά να επιβεβαιωθεί ότι ο Ολυμπιακός ή η Νάιμέγεν θα αντιμετωπίσουν την Union Saint-Gilloise ή την Bodo Glimt. Το τρίτο λοιπόν ζευγάρι που αφορά τους Ερυθρόλευκους μαζί με την Νάιμέγεν. Κώστας Βερνίκος παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιβεβαιώνεται ότι θα είναι η Union Saint-Gilloise, η βέλγικη ομάδα, η Bodo Glimt από την Νορβηγία. Οπότε θα μάθουμε στην συνέχεια, ευελπιστώντας ο Ολυμπιακός να προχωρήσει στην πορεία του από τον τρίτο προγραμματικό γύρο στην φάση των play-offs μαζί με την ΑΕΚ να βρεθούν στο League Phase του UEFA Champions League. Η ολοκλήρωση λοιπόν της κλήρωσης του UEFA Champions League για το γύρο των play-off, και σε λίγο θα είμαστε μαζί σας και πάλι για το UEFA Europa League.
0: Αυτά λοιπόν, γιατί ακούσατε και live αυτό το οποίο προέκυψε και από ποιο ζευγάρι μπορεί να προκύψει ο αντίπολος του Ολυμπιακού εφόσον να προκριθεί επί της Νάιμέγεν, και θα έχουμε ολοκληρωμένα να σας πούμε σε δευτερόλεπτα εκ νέου αντιπάλους για την ΑΕΚ και αντιπάλους για τον Ολυμπιακό.

για το Champions League λοιπόν. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πρωταθλήτρια Ελλάδος την Λεύσκη Σόφιας ή την Καϊράτ. Ποιος θα είναι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ, θα βρεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ. Εκτός έδρας η πρώτη αναμέτρηση για την Ένωση. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει μπροστά του το εμπόδιο της Νάιμενγκεν, της Ολλανδικής ομάδος, τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και θα βρεθεί αντιμέτωπος, εφόσον προκριθεί, της Νάιμενγκεν με την Βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή την Πόντο Γκλιμ, μία από τις δύο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε απόψεις, γνώμες και τον Γιώργο Τομάτσικο σε πάρα πολύ λίγο, που θα είναι εδώ μαζί μας για να προσεγγίσει ορθολογικά αυτές τις δύο κληρώσεις, επαναλαμβάνω, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ με την ΑΕΚ και Ουνιόν ή Μπόντον Γκλιμ από αυτό το ζευγάρι των αναμετρήσεων με Ολυμπιακό ή Νάιμενγκεν. Φεύγουμε από το Champions League και πάμε στο Europa League, γιατί λίγο αργότερα θα έχουμε την κλήρωση του Europa League και εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, τα play-off της διοργάνωσης. Να ακούσουμε και λίγο ύμνο Europa League και αμέσως μετά να πούμε και τα δεδομένα τα οποία επικρατούν με τα υπογκρουπ.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπροστά του το εμπόδιο της Άντρελεχτ εδώ το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Ένα εμπόδιο το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει την προσπάθειά του και ήδη βλέπω και διαπιστώνω στα βελγικά μέσα ενημέρωσης μία ανησυχία που επικρατεί για την ατμόσφαιρα την οποία θα δημιουργήσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο της Τούμπας.

Ενδιαφέρον υπάρχει φυσικά και για τον Παναθηναϊκό που αγωνίζεται στο Conference. Λίγο αργότερα θα μας πει ο Γιώργος ο Μάντζιος σε πάρα πολύ λίγο και τα εμπογκρού που έχουν δημιουργηθεί, αλλά στο θετικό σενάριο της πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Άντερλεχτ, ποιοι είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι για τον δικέφαλο του Βορρά στα play-off του Europa League, στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι ουσιαστικά στα play-off του Conference League, και φυσικά θα μάθουμε και για τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε ακόμα λίγο ύμνο Europa League, κύριε Γαβριελίδη.

0: Ωραία, μια χαρά είμαστε με Γιώργο Μάντζιο πάντα εδώ στις επάλξεις, στον αγώνα μαζί μας, μαζί σας για να σας μεταφέρουμε όλα τα τελευταία νέα. Τι κάνεις φίλε, πώς
1: είσαι? Καλησπέρα, νομίζω ότι...
0: Σε πήραμε λίγο αγκαζέ από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά επιβάλλεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
1: Και μακάρι να έχουμε και θετικές εξελίξεις στους άλλους τρεις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να χαμογελάνε, Γιώργο. Ναι. Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Η Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ναι. Κατά τη Λεύσκη Σόφιας τη γνωρίζουμε λίγο πολύ. Για την Καϊράτ έχεις καθόλου έτσι μια εικόνα να μας μεταδώσει?
1: Είναι υποδέστερη ομάδα, ναι, από τη Λεύσκη Σόφιας. Για να καταλάβει ο κόσμος, 38 εκατομμύρια ευρώ είναι η Λεύσκη, στα 12 είναι η Καϊράτ από το Καζακστάν. Mm-hmm. Η Λεύσκη έχει και τον Χούλιο Βελάσκεθ, έναν Ισπανό προπονητή με τον οποίο είχε ακουστεί και ενδιαφέρον του Άρη πριν από δύο καλοκαίρια. Είναι ομάδα η οποία έχει καλούς ξένους, έχει Βραζιλιάνους, είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για το ζευγάρι και έχω την αίσθηση και ο Νίκολης το αντιλαμβάνεται και οι συνεργάτες του, mm-hmm, ότι θα είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί για να περάσει από το ζευγάρι και να επικεντρώσει μετά η ΑΕΚ στη Λεύσκη. Αλλά και η Λεύσκη δεν μπορεί να φοβίζει, μια ομάδα που έχει κάτω από τη μισή χρηματιστηριακή αξία της ΑΕΚ, δεν έχει την ποιότητα που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι μια ομάδα η οποία απλά δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί για ένα και μόνο λόγο.
0: Για ποιον?
1: Γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια, και εσύ το παρακολουθείς, η Λουντογκόρετς είχε κάνει περίπατο το πρωτάθλημα. Ναι. Το έκανε 10, 12, 13 χρόνια συνεχόμενα. Mm. Το ότι βρίσκεται μια ομάδα που σπάει αυτή την κυριαρχία και παίρνει ένα πρωτάθλημα πέρσι, κάτι λέει για τα εντός των τυχών της Βουλγαρίας. Για τα εκτός, νομίζω ότι εκεί έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Η ΑΕΚ νομίζω θα πρέπει να χαμογελάει. Ήταν το ζευγάρι που από τα πιο πιθανά, να πω και στον κόσμο, ότι σύμφωνα με τις στοιχηματικές 1.50 η πρόκριση της Λεύσκη, 2.50 η Καϊράτ. Άρα και τους Βούλγαρους βλέπουν οι στοιχηματικές.
0: Προφανώς.
1: Αφήνουμε την ΑΕΚ. Ναι. Πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός με τον νικητή της αναμέτρησης Union Saint-Gilloise, η οποία είναι καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, η Βελγική. Με τον νικητή αυτής της Union, με την Bodo Glimt.
1: Εδώ οι στοιχηματικές εταιρείες βλέπουν ελαφρώς φαβορή την Bodo Glimt. Προφανώς επηρεασμένες και από την περσινή φοβερή πορεία των Νορβηγών, οι οποίοι έφτασαν να κερδίζουν την Ατλέτικο, την Ίντερ, να αποκλείονται δύσκολα με τη Sporting.
0: Να θυμηθώ, η Μπόντο έχει γήπεδο με πλαστικό
1: χλωροθρατικό.
0: Συνθετικό.
1: Ναι. Το έχει τσεκάρει η UEFA και το εγκρίνει. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι, με την διαφορά ότι έχασε τον μπόμπερ της, τον οποίο πούλησε στην Celtic. Αυτή είναι μια απώλεια που έχει η Bodo Glimt. Είναι όμως η ομάδα με τον ίδιο προπονητή, τον Κνούτσεν, εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2018, Γιώργο. Άρα μιλάμε για 8 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Καταλαβαίνεις, χημεία. Μια ομάδα που την έχουμε δει πώς παίζει, πώς αναπτύσσεται. Την έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, τον έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό, η Bodo Glimt. Και από την άλλη είναι η Union Saint-Gilloise που ήρθε με φόρα. Πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα από την Club Brugge του Χρήστου Τζόλι, αλλά είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Παίζει καλά στην Ευρώπη, έχει παίξει και αυτή μεγάλα παιχνίδια. Mm. Δεν έχει, πώς θα το πω τώρα, δεν έχει ίσως τη χημεία που έχουν οι Νορβηγοί, αλλά είναι μια ομάδα που έχει παίκτες με πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Και αν με ρωτάς, πρέπει να τρίβει τα χέρια του ο πρόεδρος του Νόντζεν Ζουλά, θα κάνει περίφημες πωλήσεις, γιατί έχει χρηματιστηριακή αξία 141 εκατομμύρια ευρώ. Η Union Saint-Gilloise, ο Ολυμπιακός είναι στα 165 περίπου. Άρα, αν με ρωτάς από τους δύο ποιος θα περάσει, θα έλεγα ότι είναι 55-45. Πολύ μικρή η διαφορά, mm-hmm, για να επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός μόνο σε μια ομάδα. Ναι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι απέφυγε στο άλλο ζευγάρι τη Λιόν, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με αυτές τις δύο.
0: Βέβαια, και σαν όνομα και σαν αξία και σαν... Σωστά. Ικανότητα ομάδος, στην οποία θυμίζω την Λιόν, τη θυμόμαστε.
1: Πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να, ναι, περάσει την Αϊμέγγεν.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσει τουλάχιστον και την ευρωπαϊκή του παρουσία σε όμιλο. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα δούμε δύο δυνατά ζευγάρια. Είτε παίξει με την Bodo Glimt είτε με την Union Saint-Gilloise. Είναι δύο ομάδες που μπορεί να μην έχουν το όνομα που έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά έχουν σίγουρα τη χάρη. Είναι δύο ομάδες πολύ, πολύ ποιοτικές.
0: Okay. Αυτά για την ΑΕΚ, αυτά για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε φυσικά την εξέλιξη των αγώνων των πρώτων, Λεύσκη με Καϊράτ, με την οποία θα αντιμετωπίσει μία από τον, εκ των οποίων θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, Ιουνιόν με την Πόντο. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εφόσον περάσει την ΑΕΜΕΚΕΝ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στο Europa League. σε αυτά τα υποκρούπ που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία τα αναφέρεις αναλυτικά και στο metrosport.gr, ναι. Λίγο να μας δώσεις λίγο την...
1: Και εδώ νομίζω, Γιώργο, αν εξαιρέσουμε την Trabzonspor που ήταν μια δύσκολη αντίπαλος για πολλούς λόγους, είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόταση στο Σαλάχ 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο αυτό καταλαβαίνει τη δυναμική της. Οι υπόλοιπες αντίπαλοι νομίζω ότι είναι βατές.
0: Όλες υπάρχει... αυτές για το Europa League.
1: Για το
0: League,
1: Europa League είναι οι τέσσερις. Είναι ένα ζευγάρι νικητών, η Λάρνα από τη Βόρεια Ιρλανδία με την Ιμπέρια από τη Γεωργία. Παβορή στο ζευγάρι είναι οι Γεωργιανοί, η Ιμπέρια δηλαδή. Είναι η Λίλεστρομ από την Νορβηγία, μια ομάδα που έχει μεν παιχνίδια στα πόδια της, αλλά δεν είναι από τις καλές νορβηγικές ομάδες. Παίζεται δηλαδή. Και είναι οι δύο ηττημένοι των ζευγαριών, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Πάλι με τον Ολυμπιακό εδώ παίζει το ζευγάρι. Η λογική λέει η Καϊράτ, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία, είπαμε 12 εκατομμύρια. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει 90, καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά. Και ο χαμένος του Μίαλμπι Σλόμα Πρατισλάβας. Η Μίαλμπι είναι η περσινή πρωταθλήτρια Σουηδίας, η οποία όμως.
0: Πολύ βορρά βλέπω στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Και η Λάρν και η Λίλεστρομ και η Μίαλμπι. Εντάξει, η Καϊράτ. Η Μπέρια είπε είναι από την Γεωργία.
1: Γεωργία, η Λεύσκη είναι Σόφια.
0: Ναι, οκ, η Μπρατισλάβα, οκ, εδώ κοντά.
1: Μπρατισλάβα έχει προπονητή το Γιάγια του Ρένα, το πούμε αυτό. Okay. Πρώτο Ολυμπιακού παίχτη.
0: Ναι. Και στο conference
1: και
0: τι
1: στο
0: γίνεται.
1: Στο conference και εδώ έχουμε τέσσερα ζευγάρια. Νικητών εδώ. Γιάμπλονετς Ρίγα.
0: Δηλαδή ο νικητής αυτού του ζευγαριού
1: ακριβώς,
0: θα παίξει.
1: Ακριβώς, η Γιάμπλονετς δηλαδή.
0: Ναι, να τα λέμε, μπορεί να παίξει με τον ΠΑΟΚ εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.
1: Ναι, η Γιάμπλονετς μεγάλο φαβορή. Ζαλγίρες Χάιντουκ, η Χάιντουκ πολύ μεγάλο φαβορή.
0: Ναι.
1: Μπραν Απόλλων Λεμεσού ήταν μοιρασμένο, γιατί είναι και οι δύο καλές. Η Μπραν καλή νορβηγική, ο Απόλλων Λεμεσού με επενδύσεις, με Μπράντον Τόμας, με καλούς παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Ιντερ Τούρκου Βαντούζ, Ιντερ Τούρκου το μεγάλο φαβορή, Φιλανδία. Και Νόα Σιόν, η Σιόν Ελβετία. Δηλαδή, έτσι πώς τις βλέπω τώρα, Γιώργο, πιο δύσκολο είναι του κόφερες. Δηλαδή,
0: ναι, από μια πρώτη ανάγνωση. Ναι. Ναι, από μια πρώτη
1: δηλαδή,
0: ανάγνωση.
1: Εντάξει, για κόφερες εννοώ, επειδή μιλάμε για κόφερες.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αυτό, το καλό είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει την Άντερλεχτ, να μην ασχοληθεί και να έχει να ασχοληθεί με το Europa League, να έχει μια άνεση μετά.
0: Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Έχουμε μήπως υπογκρουπ στον Παναθηναϊκό και φυσικά έχουμε και το ενδιαφέρον για τον Όφη, ο οποίος Γιώργο Μάντζιο θα αγωνιστεί στα play-off του Europa League, ήταν κυπελούχος Ελλάδος, θα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου στο Βόλο και δεν ξέρω εκεί ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, αλλά ας πάρουμε του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε υπογκρουπ, όπου και εδώ έχουμε και νικητές και χαμένους ζευγαριών, δηλαδή έχουμε τον νικητή Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε. Φαβορεί η Χάπολ Τελαβίβ, η οποία ωστόσο παίζει σε ουδέτερο έδαφος, στην Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Θα παίξει εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο ηττημένος Μπενφίκα Χάρτς. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι η Χάρτς.
0: Ναι.
1: Του Κιζηρίδη, του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Στο Εδιμβούργο δηλαδή θα χρειαστεί να πάει. Ο ηττημένος του Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Προφανώς η Τσέχη της Κράτης Κράλοβε. Εκεί παίζει ο Νταρίντα.
0: Η Μπεσίκτας είναι το φαβορί εδώ.
1: Εκεί παίζει ο Νταρίντα στην Κράλοβε του Άρη. Και οι νικητές των ζευγαριών Ελσίνκι Μάδερουελ με φαβορί την Ελσίνκι, τη Φιλανδική. Και Βαλούρ Νόρτζελαντ, εδώ είναι ψιλομοιρασμένο, είναι οι Ισλανδοί οι Δανείοι. Το ιδανικό θα ήταν το τελευταίο ζευγάρι, νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ θα πω ότι είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι αποτυχία εάν δεν μπει.
0: Ωραία.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Okay.
1: Ο Όφη έχει πολύ πιο δύσκολο έργο. Είναι 50-50 του Όφη, Γιώργο.
0: Για να
1: είναι
0: δούμε.
1: Μπεσίκτας ή Μπενφίκα, τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και τα πιο βατά είναι Μακάμπι Τελαβίβ και Λεχ Πόζνα.
0: Από τα ζευγάρια που βλέπω, Μπενφίκα ή Χάρτς, εδώ είναι ο νικητής του ζευγαριού.
1: Άρα Μπενφίκα.
0: Με αντίπαλο τον Όφη.
1: Ναι.
0: Ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσσεκα Σόφια με αντίπαλο τον Όφη.
1: Μακάμπι. Λεχ Πόζνα, Κλάξβικ, Λεχ Πόζνα.
0: Ναι.
1: Κράλοβε Μπεσίκτας, Μπεσίκτας.
0: Πάντα δύο εύκολες. Ότι δεν θα υπάρχει έκπληξη. Καλά, έτσι.
1: Όχι ότι Μακάμπι και Λεχ Πόζνα είναι εύκολες, αλλά θα είναι βατές. Για να τους παίξει Όφη και να περάσει.
0: Ωραία. Ωραία. Οκ. Νομίζω
1: εσείς δύο.
0: Θα λέμε δύο η ώρα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έτσι.
0: Εκεί θα αυξηθεί το ενδιαφέρον κατακόρυφα, Γιώργο Μάντζιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να αναφέρουμε ότι στο επίκεντρο, εκτός από τις κληρώσεις, είναι και αυτές οι εντυπωσιακές μεταγραφές Ελλήνων παικτών που έχουν διακριθεί και εδώ στα εγχώρια πρωταθλήματα και τα τελευταία χρόνια διαπρέπουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal ήδη καταθέτει τα διαπιστευτήριά του. Να ακούσουμε παρακαλώ το πρώτο γκολ του Χρήστου Τζόλη που πέτυχε με την Arsenal. Ένα ηχητικό, κύριε Γαβριλίδη. Πρώτο γκολ του Χρήστου Τζόλη.
2: to Solis. Up against Martinez again. Is Solis going for goal? And Solis finding the bottom corner.
0: Αυτή είναι η αγγλική version. Πάμε και στην ιταλική version, όπως με ενημερώνει ο κύριος Γαβριλίδης.
3: King es el extremo por izquierda y Don Ivan de Beek que es el enganche para el único atacante que es Vladislav Banat. Cortan bien la presión y va Calafiori cada vez más como medio centro tocando a Solis. Solis que va, remata, gol del Arsenal.
0: Για να είμαι ειλικρινής, η ιταλική περιγραφή με κέρδισε. Είναι πιο ζωηρή, πιο παραστατική. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη, ο οποίος χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε τον ποδοσφαιριστή στον οποίο στόχευσε ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες για την απόκτησή του. Αναφέρομαι στον Γάλλο Τομ Λουσέ, ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ικανότητα στο να πετυχαίνει και γκολ.
4: C'est la dernière chance pour les Azuréens. Ce ballon dans la surface de réparation vers Boulka. Ouais, tout proche de le reprendre. La frappe et l'égalisation dans les tout derniers instants de Tom Louchet.
5: La l'irrégularité dénisoise, mais sur cette dernière occasion, c'est Louchet qui permet cette égalisation. Ce tir en pivot.
0: Αυτή ήταν η περιγραφή ενός γκολ που πέτυχε ο Τομ Λουζέ και η γαλλική περιγραφή είναι ωραία. Έτσι, ακουστικά τουλάχιστον στα αυτιά μας ακούγεται ωραία. Ωραία τα γκολ, ωραίες οι μεταγραφές, πολύ ωραίες οι κληρώσεις, οποίες αναδεικνύουμε. Βλέπετε, έχουμε live συνδέσεις και με τον Γιώργο Τομάντζιο να φέρουμε όλα τα δεδομένα που επικρατούν για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω για την ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Μία εκ των δύο ομάδων η αντίπαλος της ΑΕΚ. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Γιμπόν το κλίμα αντίπαλος του Ολυμπιακού εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμεγκεν. Αλλά από το απόγευμα του Σαββάτου εδώ στο Μετρόπολης είχαμε να αναδείξει ένα θέμα ευαισθησίας, ανθρωπιάς, κοινωνικότητος. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας αγγίξει όλους. Θα επαναλάβω, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά θα ακουστεί για ακόμη μια φορά σε ένα πολύ μικρό ηχητικό απόσπασμα αυτή η συγκλονιστική περιγραφή που κάνει ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο Αλεξάνδρος, μίλησε εδώ στο Μετρόπολης το απόγευμα του Σαββάτου, πώς έζησε αυτή την εμπειρία να βρίσκεται δίπλα σε μία οικογένεια, στον πατέρα και μία κοπέλα που δεν μπορεί να δει τον αγώνα του ΠΑΟΚ και ο πατέρας της περιγράφει όλες τις σκηνές στο γήπεδο της Τούμπας, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Συγκλονιστική η περιγραφή του Αλέξανδρου Τσιφτσόγλου, του φιλάθλου του ΠΑΟΚ.
6: Χρόνια πηγαίνει στην Τούμπα, είναι γνωστό δηλαδή, τους βλέπω. Είναι ο πατέρας με την κόρη του, μεγάλη κόρη τώρα πια, είναι πάνω από 32-33 δηλαδή την κόβω σε ηλικία, η οποία είναι τυφλή, αλλά είναι full pack κι αυτή. Και ο πατέρας της εκεί της κάνει όλη την αναμετάδοση του αγώνα. Είναι χρόνια δηλαδή, τους βλέπεις εκεί. Και χθες σε μια φάση ο πατέρας της κοιτούσε δεξιά και αριστερά και έρχεται, μου λέει, φίλε, θα πάω λίγο στην τουαλέτα γιατί δεν αντέχω άλλο, να σε πιάσει λίγο. Λέω ναι, και ξέρω, αγκαζέ, ας πούμε, πιάνει, κρατούσε με το άλλο το μπαστούνι της. Στο πρώτο λεπτό δεν είπα τίποτα, αλλά μετά άρχισα να της λέω, έχει αυτό στην μπάλα, έχει εκείνο στην μπάλα, και με έσφιξε η κοπέλα. Και ήρθε μετά ο πατέρας της από την τουαλέτα, πρέπει να κάνει 22 δευτερόλεπτο ο άνθρωπος, είχε το άγχος του που αφήνει την κόρη του, ας πούμε. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, και την πιάνει αγκαζέ από το άλλο χέρι και άρχισε να του λέει. Και γύρισε η κοπέλα και μου είπε, μπορείτε να μου συνεχίσετε εσείς να κάνετε τη μετάδοση, να μου λέτε εσείς τον αγώνα, γιατί έχετε πολύ ζεστή φωνή και φωνάζετε. Και λέω, πόσο μ***κες είμαστε κάθε μέρα, γι' αυτό να μην είστε μ***κες. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ τον άκουσα αυτόν τον άνθρωπο την ώρα που τα περιέγραφε. Ειλικρινά δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα αφάνταστα και νομίζω και περισσότεροι από εσάς συγκινήσετε, γιατί δεν είναι συνήθες να έρχεται ένας φίλαθλος που δεν έχει την ικανότητα να δει ή δεν μπορεί να ακούσει ή έχει οποιοδήποτε άλλο θέμα, να είναι δίπλα του, στήριγμα, βράχος του, ο γονιός του, ο πατέρας του ή η μητέρα του, να είναι εκεί. Έχουμε παραδείγματα και στον ΠΑΟ και σε άλλες ομάδες. Και ένας άλλος φίλαθλος που είναι δίπλα να ζει αυτή τη συγκλονιστική στιγμή να περιγράφει στην κοπέλα που δεν μπορεί να δει με τα μάτια της όλα αυτά που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο για λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να αντιληφθούμε τις αξίες που υπάρχουν και την καθημερινότητα η οποία μας δίνει την ευλογία να περπατάμε, να βλέπουμε οι περισσότεροι. Αναφέρομαι στην συντηρητική πλειοψηφία να κινούμαστε γενικότερα, να έχουμε αυτό το οποίο δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι λίγοι, οι οποίοι όμως το ζουν και το ζουν πάρα πάρα πολύ έντονα. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και θα επιστρέψουμε. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός με Ουνιόν Σεντζιλουάζη Μπόντο Γκλιμ, με Λεύσκη ή Καϊράτ η ΑΕΚ. Ακούσατε λίγο νωρίτερα live την κλήρωση 19 και 26 Αυγούστου, οι αγώνες των play-off του Champions League για τις δύο ελληνικές ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο Ολυμπιακός θα περάσει το εμπόδιο της Ολλανδικής Νάιμέγκεν. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
8: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Ακούτε την εκπομπή στη Σέντρα. Παρέα θα είμαστε έως τις 3. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, στο προτάξιο ο κύριος Γιάννης Διτσιράπης, η κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη. Οτιδήποτε προκύψει, οτιδήποτε διαπιστώσετε και θέλετε να το μεταφέρετε, για να το πούμε εμείς δημόσια, μην διστάσετε να καλέσετε στο 231-090-90-90 για να το μεταδώσουμε όπως εσείς το βλέπετε. Και με την ευκαιρία αυτή, για να μην το αμελήσω, από τώρα σε ένα λεπτό ξεκινά διαγωνισμός. Οπότε, κυρία Παπά, μείνετε συντονισμένοι για να δώσω την δυνατότητα σε φίλους ακροατές να διεκδικήσουν την παρουσία τους στο Ιρένες Resort. Σε ένα λεπτό από τώρα θα σας δώσω λεπτομέρειες. Μέχρι να συμβεί αυτό, να ακούσουμε με αφορμή τον γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Arsenal. Να ακούσουμε πρώτα, κύριε Γαβριλή, την ιταλική περιγραφή του γκολ του Τζόλη. Μας άρεσε περισσότερο, για να πάμε αμέσως μετά στη δήλωση του Αρτέτα για τον Τζόλη. Πάμε πρώτα στην ιταλική περιγραφή.
1: Κίνκε σε l'estremo por izquierda y Don Ivan de Beck se le engancha para el único attaccante que es Vladislav Banat. Cortan bien la presión y va Calafiori, cada vez más como medio centro, tocando a Solís. Solís que va, remata. Γκολ del Arsenal.
0: Ωραίος ο Ιταλός, δεν του το είχα, αλλά ομολογουμένως έχει και αυτή την γλαφυρότητα στον τρόπο μετάδοσης, την οποία τη μετέδωσε εδώ και την ακούσατε. Να ακούσουμε και τον κύριο Αρτέτα που μιλάει για τον γκολ του Τζόλι.
2: Just on Christoph Solis, obviously the first time we've seen him play for Arsenal. What have your first impressions of him been, and what are you looking for from him this season?
3: Well, very pleased with him. First of all, the way he has adapted to the club, to the team, the connection he's already generating with the boys, and I think you're gonna love the player.
0: Έχει ήδη συνδεθεί, λέει, με τα παιδιά, θα τον λατρέψετε αυτόν τον παίκτη, λέει ο Αρτέτα.
3: I think really good linking up. He has a lot of similarities with Leo in a lot of the things that he can do and the spaces he can occupy, and then the work rate that he has. He's a boy that comes with so much hunger as well and wants to prove. This is a dream for him.
0: Έχει πολύ μεγάλη πείνα, πολύ μεγάλη δίψα για να πετύχει, λέει ο Αρτέτα για τον Τζόλι. Ας το σταματήσουμε εδώ. Νομίζω είναι αρκετό όταν λέει τόσα κολακευτικά λόγια ένας προπονητής αξίας του Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι. Τα λόγια είναι περιτά. Να πάρουμε και μια γεύση από την υποδοχή του Κουλιεράκη στην Ρώμη, πριν περάσουμε στις πρώτες συνεντεύξεις. Από την υποδοχή του Κουλιεράκη στην Ρώμη, Κουλιεράκης από τη Βόλσμπουργκ στη Ρώμα.
4: Costa, tu gli aveva messo Sport Defense?
5: Forza Roma.
6: Bambini.
5: No, lui.
7: Ciao ragazzi, basta, grazie.
0: Αυτά από την υποδοχή του Κουλιεράκη. Φόρτσα Ρώμα, λέει ο φίλαθλος της Ρώμα. Απ' την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της Λάτσιο μόνο ευχαριστημένοι δεν μπορούν να είναι, γιατί η αγάπη σε εισαγωγικά των φιλάθλων των δύο ομάδων, των Ρωμαίων και τον Λατσιάλη, είναι απερίγραπτη. Ειρωνικά το λέω. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό. Οπότε από αυτή τη στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μετρόπολης, γιατί σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Ιρένες Resort. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κομψότητα και την ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μία ανάπτυξη.

0: από τα Λουτρά Πόζαρ με δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα, αλλά και πλούσιο πρωινό. Ετοιμάσου να χαλαρώσεις και να απολαύσεις διακοπές σου εντελώς δωρεάν. Έχετε 10 λεπτά από τώρα για να καλέσετε στο 2310-90-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά εδώ αυτή την Παρασκευή που έρχεται. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και σας ευχόμαστε καλή τύχη. Συνεχίζουμε γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Ήδη είναι γνωστό το αποτέλεσμα της κλήρωσης για την ΑΕΚ, για το Champions League, και θα ζητήσω για αυτό το ζευγάρι Λεύσκη, Σόφια ή Καϊράτ, ποια από τις δύο θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, για να δούμε ποια προτιμούν τουλάχιστον στην Ένωση. Θα ζητήσω ένα σχόλιο από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Λούπο από την Ώρα για Σπόρο από την Αθήνα, ποιος παρακολουθεί αναλυτικότατα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάνο, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά. Νομίζω ότι είναι μια κλήρωση που, όπως και να το κάνουμε, είναι ικανοποιημένη η Ένωση από τη στιγμή που μπήκε στους ισχυρούς. Mm-hmm. Play-off Champions League είναι αυτό. Όπως και να το κάνουμε, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που δεν θα ήταν ούτε πανίσχυρος αλλά ούτε και αμεληταία ποσότητα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας 18 με 19 Αυγούστου και η ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή 25 με 26. Τώρα, το ποιον προτιμάμε, ποιον προτιμά η ΑΕΚ.
0: Ναι, ποιον προτιμά η ΑΕΚ, ναι, ο προπονητής.
1: Ναι, πιθανολογώ ότι ο Νίκολιτς δεν θα ήθελε το ταξίδι στο Καζακστάν, γιατί είναι λίγο, είναι κάπως μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και η Λεύσκη είναι μια ομάδα, τώρα ούτως ή άλλως μιλάμε παιδιά για πρωταθλητές, έτσι.
0: Προφανώς,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Και η Λεύσκη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, έβαλε τέλος πέρυσι στην κυριαρχία της Λουντογκόρετς, έχει Ισπανό προπονητή γνωστό, το Χούλιο Βελάφκες, μια ομάδα που είναι ισορροπημένη, δηλαδή και επιθετικά και αμυντικά είναι αρκετά σταθερή, έχει ένα ρόστερ που πριν από λίγο έβλεπα το budget είναι κοντά στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Γνωστότερος όλων είναι ο Μαϊκόν, ο Βραζιλιάνος, ο αριστερός μπακ, αλλά έχει και ένα βούλγαρο τερματοφύλακα, πάρα πολύ δυνατό όνομα. Πάση περιπτώσει, είχε αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, στο conference το 23, το 22-23.
0: Το καλοκαίρι, ναι, σωστό. Σωστά το θυμάσαι.
1: Καλοκαίρι, ναι. Είχε
0: εκεί στόχη, εκεί είχε ο ΠΑΟΚ την είχε υποτιμήσει.
1: Είχε φέρει ισοπαλία στην Τούμπα, νομίζω.
0: 2-0, ναι. Στην Σόφια.
1: 2-0 στη Σόφια και, σωστά,
0: και,
1: σωστά.
0: Και 1-1 με γκολ του Τιάνκο Ντάντας εδώ στην Τούμπα. Σωστά. Ναι. Άρα είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την... πώς να το πω πάνω, να την αγνοήσεις, να την παραβλέψεις, να την υποτιμήσεις.
1: Εννοείται, εντάξει. Τώρα κοίταξε να δεις, αλίμονο σε Play-off Champions League να αγνοήσεις οποιαδήποτε ομάδα. Απ' την άλλη, δεν θα μπορούσε να περιμένει και κάτι καλύτερο. Γιατί γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, ότι μιλάμε για το κορυφαίο επίπεδο. Παίζει play-off, εντάξει, τι άλλο να ζητήσει. Παραγγελία, ομάδα, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, έχει μεγάλη σημασία ότι η ΑΕΚ πραγματοποίησε το βασικό της στάδιο προετοιμασίας και δείχνει από τα φιλικά ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο ετοιμότητας για το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε.
0: Okay. Εκτιμάς πότε θα έχουμε πρώτη δήλωση Νίκολιτς για την αντίπαλο της ΑΕΚ, Αλεύσκη ή Καϊράτ?
1: Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι ούτως ή άλλως μπορεί να βγάλει πάει σήμερα κάποια δήλωση, αλλά ούτως ή άλλως έχει κάνει μεγάλη συνέντευξη, έχει δώσει μεγάλη συνέντευξη στους απεσταλμένους που ήταν στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για όλα. Και αυτή τη στιγμή, άμα πας να του πεις για κλήρωση, θα σε αγροκοιτάξει, θέλω να σου πω, γιατί έχει ρίξει όλο το βάρος στο Super Cup και στο τελικό με τον Όφη. Είναι πολύ σημαντικό μάτς για τον ίδιο και αυτό προσπαθεί να περάσει και στους ποδοσφαιριστές του. Και αυτό που έλεγε και στα παιδιά εκεί που είναι απεσταλμένοι και μου το μετέφεραν είναι ότι, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ για να διεκδικώ κάθε τρόπο που θα βρίσκεται στο δρόμο μου. Και μπροστά μου δεν είναι τα πλέον του Champions League, αλλά είναι το Super Cup με τον Όφη.
0: Okay.
1: Έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα και με επαγγελματισμό και με αυτή τη σωστή νοοτροπία κάθε παιχνίδι που έχεις μπροστά σου.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Περιμένουμε κάποια μεταγραφή από την ΑΕΚ για να κλείσουμε έτσι.
1: Νομίζω ότι ο Βιτάλης, ο 24χρονος χαφ, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες για να τελειώσει γρήγορα η περίπτωσή του και να υπογράψει την ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα είναι πάντα ανοιχτό για ένα αριστερό μπακ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο Λούπο. Ευχαριστώ θερμότατα. Την καλησπέρα μας. Αυτά από τον συνάδελφο. Ακούσατε τα νεότερα από την ΑΕΚ εν ώψη των αναμετρήσεων είτε με τη Λεύσκη Σόφιας είτε με την Κάιρα τη Λεύσκη, η οποία έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ πριν από περίπου 3 χρόνια. Συνεχίζουμε και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Χρήστο Στεφανή, ο οποίος ελέγχει εδώ, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια, σε όλη τη Μακεδονία, τι συμβαίνει. Έχουμε κάτι ανησυχητικό, Χρήστο? Καλησπέρα σου, τι κάνεις?
2: Θα μπορούσες, καλησπέρα Γιώργο. Βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ανησυχητικό, και για την ώρα φαίνεται η κατάσταση να μην εμπνέει άμεσο κίνδυνο για κατοικίες και ανθρώπους. Για δύο φωτιές μιλάμε, σε διαφορετικά σημεία. Περιφέρεια, η μία στην άνοβρο της Πιερίας, η οποία και η χορτολιβαδική έκταση είναι 4 αεροσκάφη και περίπου 45 οι πυροσβέστες που παίρνουν μέρος στην κατάσβεσή της. Δεν απειλεί, όπως είπαμε, κάτι, τουλάχιστον για την ώρα, και φαίνεται έτσι πιο ελεγχόμενη. Συνδράμει και ο τοπικός δήμος Ολύμπου στην κατάσβεσή της με υδροφόρες αλλά και εθελοντικές ομάδες. Δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή άνεμη, ωστόσο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα πράγματα δεν μπορείς να τα πεις και καθησυχαστικά. Την ίδια ώρα μια τέτοια φωτιά και στην ξηρόβρηση του Κιλκής, αυτή είναι, ίσως έχει λίγο παραπάνω συναγερμό, και εκεί 4 αεροσκάφη, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την τελευταία ώρα, αλλά περισσότεροι από 50 οι πυροσβέστες που συμμετέχουν στην κατάσβεσή της είναι κοντά στον οικισμό, ωστόσο οι άνεμοι για την ώρα πνέουν αντίθετα, οπότε δεν κινδυνεύει άμεσα, δεν έχει εκδοθεί κάποιο 112 και για τις δύο πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν οι πυροσβέστες πριν εξελιχθούν σε πολύ μεγαλύτερες να τις κατασβέσουν. Γενικά είναι μέρες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε στην κατηγορία και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία 3 σήμερα, Γιώργο, όσον αφορά το κίνδυνο πυρκαγιά, σε αντίθεση με την Δυτική Στερεά και την Αττική, που όπου μένονται οι φωτιές και είναι στην κατηγορία 4, Γιώργο.
0: Ναι, Χρήστο, ευχαριστούμε. Θα μας ενημερώσεις για οτιδήποτε προκύψει. Ελπίζουμε φυσικά να πραγματοποιηθεί άμεσα η κατάσβεση αυτών των εστιών φωτιάς στα σημεία που μας περιέγραψες. Καλή συνέχεια στον Χρήστο Στεφανή. Αλλάζουμε θεματολογία. Πάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, διότι χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός, ο οποίος νομίζω είναι πολυτάλαντος, θα μας τα πει καλύτερα και ο Χαράλαμπος Εμμανουλίδης. Αναφέρομαι στον Τόμ Λουσέ, ο οποίος ήρθε για να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μια αρχική καλησπέρα, τι κάνεις, Χαράλαμπε?
3: Γεια σου, Γιώργο. Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά. Να πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα γκολ.
3: Μια δόση να πάρουμε.
0: Μια δόση, ναι. Μια δόση ισχυρή σε γαλλική περιγραφή για Τόμ Λουσέ, παρακαλώ.
4: C'est la dernière chance pour les Azuréens. Ce ballon dans la surface de réparation vers Boulka. Ouais, tout proche de le reprendre. La frappe! Et l'égalisation dans les tout derniers instants de Tóm Lucé.
5: La l'irrégularité dénisoise. Mais sur cette dernière occasion, c'est Lucé qui permet cette égalisation. Ce tir en pivot.
0: Ωραίος ο Γάλλος, ας ελπίσουμε να είναι αποτελεσματικός και κυρίως να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις ασφαλώς. Ο Τόμ Λουσέ, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο Χαράλαμπος Εμμανουλίδης, τον υποδείχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
3: Λίγο μετά τις 7 και με μια ώρα καθυστέρηση έφτασε η πτήση που τον μετέφερε από τη Φραγκφούρτη. Πήγε ο δικός από την Νίκαια στην γερμανική πόλη και έπειτα ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μπει στην εξίσωση των παικτών του Αλέσιο Λύση. Mm-hmm. Ένας παίκτης 23 ετών, ο οποίος έχει πλούσιες παραστάσεις στο βιογραφικό του, τόσο με αρκετούς αγώνες στο γαλλικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένα 62 παιχνίδια με 5 γκολ και 4 ασίστ, 14 συμμετοχές στην Ευρώπη με την φανέλα της Νις, το Europa League, και με μία συμμετοχή σε επίπεδο Εθνικής Γαλλίας στην ΚΑΠΑ 17 της χώρας. Ένας παίκτης προϊόν των Ακαδημιών της ΝΙΣ και γεννημένος 2003 και συνολικά με τη φανέλα της ΝΙΣ πέρσι σημείωσε 42 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις. Και αυτό
0: που είπε... γεμάτο το πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς και αυτό που είπες Γιώργο και εσύ και αναγνωρίζουν και άνθρωποι οι οποίοι τον ξέρουν, είναι ότι πρόκειται για έναν κεντρικό χάφ ο οποίος έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της ομάδας του, ανάλογα και το σχηματισμό που παίζει.
0: Μπορεί να παίξει και δεξί εξτρέμια και αριστερό. Δεξί μπακ,
3: ας πούμε, αντίστοιχα, ναι. Και αριστερό. Και αυτά τα στοιχεία, η ταχύτητα και η τακτική παιδεία η οποία τον χαρακτηρίζει, θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει και ο ίδιος να μπει σε ένα αγωνιστικό πλάνο και να έχει παραπάνω ρόλους στο σύνολο. Και όπως όλα δείχνουν, αναμένεται κιόλας να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου για τα παιχνίδια εξ αρχής με την Anderlecht και στη συνέχεια ευελπιστεί με την ομάδα που θα βγάλει στον δρόμο την κληρωτήτα για το Europa League και όχι αυτή για το Conference League.
0: Ναι, κάπου διάβαζα. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια επιβεβαίωση επί του θέματος και σε διεθνή μέσα ενημέρωση ότι πέρασε μια πολύ δυνατή περιπέτεια υγείας στο παρελθόν από την οποία βγήκε νικητής. Ναι. Την πάλεψε και βγήκε νικητής. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, γιατί θέλω να ξακριβώσουμε, να διαπιστώσουμε του λόγου του αληθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να προσθέσει ποιότητα στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο αναζητεί και θέλει ο δικέφαλος από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Anderlecht το βράδυ της Πέμπτης, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, 9 παρατέταρτο, και ασφαλώς το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στη γραμμή 2, είναι ο κύριος Στάκης Παντέλης από την Αθήνα. Λογικά, μας ακούει εκτός αν πήγε κάπου διακοπές. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από την Αθήνα, όχι δυστυχώς.
0: Αθήνα
6: είμαι ακόμα.
0: Εκεί που είστε, δεν σας. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τώρα, γιατί βλέπω καίγεται.
6: Γύρω-γύρω είναι μία στην Κερατέα, μία στα Μέγαρα, είναι όλα κοντά, δεν είναι μακριά.
0: Μάλιστα.
6: Όπου και να είναι κοντά, μακριά είναι μία δυστυχία.
0: Δυστυχία είναι, βέβαια.
6: Για τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το κανάλι και είναι δύσκολο γενικά και για τους υπολείπους που δεν μπορούν, οι συγκοινωνίες κόβονται, τα δρόμοι κόβονται, όλα αυτά.
0: Ναι. Και αγωνιούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους.
6: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Όπως ακριβώς το είπατε. Όπως ακριβώς το είπατε. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, οι πρώτες εντυπώσεις από τις αναμετρήσεις με την Δυνάμο Κιέβου. Δύο νίκες του ΠΑΟΚ, πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα μπροστά του η Anderlecht. Ας δούμε τα δεδομένα λίγο ένα προς ένα.
6: Φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε κάποιους παίκτες πολύ ελευθερωμένους και θα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά για τον Κωνσταντέλια. Πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής του έδωσε ένα χώρο και ελεύθερο να κινείται όπου θέλει και να κάνει αυτά που κάνει.
0: Mm-hmm.
6: Και τον Ζαφίρη, ο οποίο τον πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα ελευθερωθεί, γιατί το λίγο διάστημα που έπαιξε πέρσι ήταν σφιγμένος. Τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια τον είδα ότι ελευθερώθηκε και θα δούμε κάτι καλύτερο από αυτό το παίχτη.
0: Ναι,
6: πολλούς.
0: Ναι, ο Ζαφίρης είχε και ένα ελαφρυντικό σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ότι δεν συμμετείχε σε βασικό στάδιο προετοιμασίας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ και ήρθε κατευθείαν τον Ιανουάριο. Ναι,
6: αυτό είπα.
0: Ναι.
6: Ότι το παιδί αυτό έχει πολλά να δώσει και μπορούσε να τα δώσει και από την πρώτη στιγμή που ήρθε.
0: Από
6: ότι τον είχαμε δει σε παιχνίδια της ομάδος και εθνική ομάδα.
0: Ναι.
6: Αλλά δυστυχώς τον βλέπαμε σφιγμένο.
0: Ναι.
6: Τώρα έχει αρχίσει και λύνεται. Εγώ πιστεύω ότι δίνει ελεύθερους χώρους ο προπονητής, δίνει πρωτοβουλίες στους παίχτες και θα δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαμε.
0: Καλύτερο εννοείται.
6: Βεβαίως. Βεβαίως καλύτερο.
0: Ναι, το διευκρινίζω γιατί όταν λέτε διαφορετικό, δύο είναι οι επιλογές. Ή καλύτερος ή χειρότερος. Άρα εσείς.
6: Εγώ πιστεύω καλύτερο γιατί θα πάρει από όλους τους παίχτες το ταλέντο που έχουν. Δεν θα το κρατάνε μέσα τους. Δεν θα φοβούνται. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και είναι και άνθρωποι. Βλέπω ότι οι προδιαγραφές που έχει αυτός ο προπονητής,
0: ναι,
6: ότι του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό δείχνει στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά πρέπει να τον αξιολογήσουμε σε βάθος χρόνου, να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
6: Εγώ στα δύο πρώτα παιχνίδια τη βλέπω.
0: Σωστό.
6: Τώρα, ωραία. Ο χρόνος είναι το φάρμακο που λέμε.
0: Ναι, ακριβώς, το γιατρικό. Ναι. Κάτω από τη θέση του γκολπόστ, εκεί που υπερασπιστήκατε και εσείς με επιτυχία του ΠΑΟ, κατακτήσατε και πρωτάθλημα πριν από πολλά χρόνια. Αισθάνεστε σιγουριά? Παυλένκα βασικός, είναι από πίσω δύο Έλληνες, ο Τσιφτσής και ο Μοναστηριλής.
6: Έχει τρεις τερματοφύλακες πολύ καλούς. Δεν έχει πρόβλημα σε αυτή τη θέση ο ΠΑΟ. Όποιον και να βάλει, ακόμα και τον Πιτσιρίκο να βάλει, θα ανταποκριθεί, πιστεύω. Εγώ πάντα όταν λέω κάτι, είναι άποψη και η γνώμη δικιά μου.
0: Ναι, προφανώς, εσείς μιλάτε. Ναι, για το Μοναστηριλή εννοείται ότι θα αισθανθείτε σιγουριά, ναι.
6: Πιστεύω ότι ναι, εγώ αισθάνομαι σιγουριά και με τους τρεις τερματοφύλακες. Είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω είναι η μοναδική ομάδα που έχει τρεις πολύ καλούς τερματοφύλακες.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε στην αρχική προσέγγιση σας. Γιατί και άλλες ομάδες έχουν, αλλά βλέπω ότι εντάξει, κάποιοι προποντές ενδεχομένως να αφιταλαντεύονται ποιος πρέπει να είναι.
6: Αυτή την τριάδα δεν την έχει καμία ελληνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για τον Λουσέ, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, άποψη από την ΙΣ, αν βλέπατε γαλλικό πρωτάθλημα, αν έχετε προσωπική εικόνα.
6: Όχι. Το παιδί αυτό το άκουσα τον πρόλογο που κάνατε προηγουμένως. Πιστεύω να αυτά που είπατε στην εκπομπή σας, μακάρι να είναι όπως τα είπατε, γιατί θα είναι ένας παίχτης που θα βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟΚ.
0: Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Άντρελεχτ, θα κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, κατά τη γνώμη σας?
6: Αυτό που έκανε και προχθές. Ένα Κωνσταντέλια στα κέφια του και η ομάδα να ακολουθεί αυτόν. Και να τον έχει καλά ο Θεός για να τον χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ αυτός που τον βλέπετε χρειάζεται άμεσα έναν επιθετικό, έναν κεντρικό επιθετικό.
6: Έναν επιθετικό χρειάζεται, ένα σέντρεφορ. Χρειάζεται. Γιατί με ένα σέντρεφορ ο μικρός θέλει ακόμα δουλειά, αλλά έχεις πρωτάθλημα, έχεις κύπελο, έχεις Ευρώπη. Χρειάζεται να έχει τρεις επιθετικούς, τρία σέντρεφορ.
0: Έναν επιθετικό στα χαρακτηριστικά του Γιώργου του Γιακουμάκη που πήγε την περσινή σεζόν εξαιρετικά ή διαφορετικά ακριβώς, χαρακτηριστικά.
6: Ακριβώς. Αυτός ο παίχτης λείπει από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Με αυτά τα χαρακτηριστικά του Γιακουμάκη.
6: Ναι. Μπορεί ο Μύθουνα να σε ένα μήνα να τον δούμε πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται, δεν μπορείς να βγεις με δύο σέντρεφορ και αν προχωράς και όλα στις διοργανώσεις που υπάρχουν.
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, δεν διαφωνεί κανείς, ότι για να βγάλει μια ομάδα ένα σύνολο 50-53 αγώνων, ναι, χρειάζονται τουλάχιστον τρεις κεντρικοί επιθετικοί και ο ένας να είναι ο βασικός.
6: Και ωραία. Να είναι υγιείς και οι τρεις.
0: Και να είναι υγιείς, το κυριότερο, όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς, το βασικότερο. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για τον Γιαννούλη, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον Γιαννούλη, γιατί πάει να πάρει και τον Μικέλ Μπρενσίς, τον Γάλλο δεξιό πιστοφύλακα που έπαιζε πέρσι στο Αμβούργο, ισχυροποιείται στα άκρα? Γιατί...
6: Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή επιλογή ο Γιαννούλης, τουλάχιστον είναι Έλληνας, ξέρουμε τι παίκτησε και τι μπορεί να προσφέρει. Πιστεύω να κλείσει αυτή η μεταγραφή και θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Κύριε Παντέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλές διακοπές. Καλές διακοπές. Να είστε καλά, να είστε καιρός. Αυτά από τον Τάκη Παντέλη τον ακούσατε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο ξεκινάει η κλήρωση για το Europa League. Και εκεί υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και από τον Όφη.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Μυρίζει λουκουδιά
9: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο ύμνος. Περιμένουμε τις κλήρωσεις. Απλά πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Τομάτζιο να πω ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, ο σημερινός, για το Ιρένες Resort, το τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει κοψόντιτα και ζεστή φιλοξενία στα Λουτρά Πόζαρ. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, μας ενημέρωσε η κυρία Παπά. Μην καλείτε άλλο την τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει επίσης μια επίγουσα ανακοίνωση και θα τη μεταφέρω ευθύς αμέσως. Εκλάπη, επαγγελματικό φορτηγάκι, κλούβα, χρώματος λευκό, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΒΙΤΑΙΤΑ 5550 και επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο. Λίγο πριν από τις 12:05 από την περιοχή ή εδώ στο Μετρόπολη στο 2310 90 90 90. Θυμίζω για το Champions League νωρίτερα, Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ με την ΑΕΚ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλίμπτ με τον Ολυμπιακό, φως φοβερά στην Αιμέγεν. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Πάμε να πάρουμε λίγο μια γεύση από την UEFA, κύριε Εμίλιε Γαβριλίδη.
1: Μετά από την επεξήγηση, ο κύριος De Kock θα ξεκινήσει την διαδικασία της κλήρωσης. Εσείς βλέπετε και τις συμμετοχές με τις ομάδες που έχουν χωριστεί σε αυτά τα τρία γκρουπ, πάντα σε ισχυρές και ανίσχυρες. Όσον αφορά τον Όφι, είναι στις ανίσχυρες, στο τρίτο γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ ήδη γνωρίζει τις πιθανές αντιπάλους, που είναι ο νικητής του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια ή της Λεύσκης Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι, που θα αντιμετωπίσουν αν προχωρήσουν από το τρίτο προκριματικό γύρο.
2: Να πούμε, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο δεύτερο υπογκρουπ.
0: Ναι.
2: Τρία είναι τα υπογκρουπ που θα ξεκινήσουν. Πρώτα με το πρώτο, στο οποίο δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, υπάρχει κυπριακό, αν θέλεις, γιατί είναι η Ομόνια στους ισχυρούς. Το δεύτερο γκρουπ είναι ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς και στο τρίτο

0: Το group είναι όφη στους αδύναμους, οπότε με αυτή τη σειρά θα πάμε. Ο κύριος Ντεμποκ εξηγεί τα διαδικαστικά, τα εξήγησε λίγο πριν. Ισχυρή και ανίσχυρη, μιλάμε για play-off, μιλάμε για παιχνίδια, Γιώργο, που θα γίνουν 20 και 27 Αυγούστου και σύμφωνα με το πώς θα βγουν τα μπαλάκια θα οριστούν και οι έδρες. Δηλαδή, αν βγει πρώτος ο ΠΑΟΚ θα έχει πρώτο μάτσι Ντούμπα. Αν βγει δεύτερος θα έχει επαναληπτικό στην Ντούμπα. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ποιος θα είναι γηπεδούχος, αναλόγως τι θα βγάλει το, το μπαλάκι.
1: Μάλιστα. Πάντα είμαστε σε αναμονή, η διαδικασία ήδη τρέχει και ακολουθούνται συγκεκριμένοι βηματισμοί, να το πω έτσι απλά, συγκεκριμένοι ρυθμοί. Έχει ενδιαφέρον πάντως για τον ΠΑΟΚ, διότι μας περιέγραφες και λίγο νωρίτερα με βάση τα ονόματα στο υπογκρουπ ότι τα ζευγάρια, μάλλον οι ομάδες, δεν αποτελούν φόβητρο.
0: Όχι. Μπορώ να σου πω ότι οι Άντερλιχτ είναι πολύ πιο δύσκολες από αυτές που θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το λέω με μεγάλη βεβαιότητα, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ να μπει σε όμιλο Europa League. Γιατί το Europa League έχει μεγαλύτερη έτσι, έγκλη από το Conference League. Προφανώς έχει δύο παιχνίδια παραπάνω, Γιώργο, με ό,τι σημαίνει αυτό. Άλλο 6 παιχνίδια, άλλο 8 στην Ευρώπη.
1: Προφανώς, ναι. Το Conference έχει 6 αγώνες στο League Face. Το έτσι. Europa έχει 8 αγώνες στο League Face.
0: Το να έρθει τώρα η Juventus ή η Μίλαν στην Τούμπα, λέω τώρα δύο ομάδες που είναι. Είναι στους ομίλους ήδη. Λέω ένα παράδειγμα. Θα είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Θα πει κάποιος είναι άλλη δυσκολία. Εύκολα. Πιο εύκολα διακρίνεσαι στο Conference League παρά στο Europa. Είδαμε ότι πέρυσι η ΑΕΚ παραλίγο να προχωρήσει κι άλλο, να παίξει η Ράγιο Βαγεκάνο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και μια δικαιολογία. Ας ξεφύγουμε από τις δικαιολογίες. Αν θέλουμε την πρόοδο των ομάδων μας.
0: Προφανώς, Europa League θέλουμε.
1: Μπράβο.
0: Εννοείται.
1: Και Europa και Champions League. Ας ακούσουμε λίγο, ας ακούσουμε λίγο από την UEFA. Ας ακούσουμε λίγο.
2: Από το τρίτο ζευγάρι λοιπόν, Κουόπιο, Ιουνιβερσιτέα Κραϊόβα, την νικήτρια αυτού του ζευγαριού.
0: Είναι το πρώτο υπογκρουπ το οποίο δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Έχει βγει το πρώτο ζευγάρι Τραμπζοσπορ. Πάμε για μάτς με τη Φερεντσβάρος ή την Κόρνικ, λογικά με τη Φερεντσβάρος. Και ο νικητής του Κουόπιο Κραϊόβα με τον νικητή Αραράτ Τσέλιε, ανοιχτό ζευγάρι και εδώ, για τα play-off του Europa League. Τώρα έχουν μείνει άλλα δύο ζευγάρια για να κλείσει και το πρώτο υπογκρουπ. Στο δεύτερο, θυμίζω, έπεται ο ΠΑΟΚ. Η Σιντρούιντεν βγαίνει τώρα από το Βέλγιο. Η ομάδα που νίξε χθες η ΑΕΚ 3-0 σε φιλικό παιχνίδι. Έκανε μια πολύ καλή πορεία πέρυσι, τρίτη στο Βέλγιο. Θα παίξει η Σιντρούιντεν με τον νικητή του ζευγαριού. Α, να το. Λίνκον Ρεντίπς, Ομόνια. Α, η Ομόνια, αν περάσει την ομάδα από το Γιβραλτάρ, θα παίξει με τη Σιντρούιντεν στην μάχη για τα play-off του Europa League. Η Ομόνια θα προσπαθήσει να μπει και αυτή σε όμιλο του Europa League. Και τελευταίο ζευγάρι που θα βγει τώρα από το πρώτο υπογκρουπ, για να το δούμε και αυτό.
1: Για να περάσουμε
0: για να πάμε στο δεύτερο που είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Που είναι ο ΠΑΟΚ, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να τελευταίο ζευγάρι. Ο νικητής του Pairing 1, του Group 1, είναι, θα μας τον δώσει τώρα η UEFA, και τυπικά θα παίξει με την Βικτόρια Πλιζέν, ο νικητής του Χάπολι Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Εδώ πάμε για δυνατό ζευγάρι. Χάπολι Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με την Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία. Και πάμε τώρα στο δεύτερο υπογκρουπ. Αδειάζει ο Ντεμποκ τα μπαλάκια. 4 και 4. 4 ισχυροί, 4 αδύναμοι. Θυμίζουμε, ισχυροί ο ΠΑΟΚ ή η Άντερλεχτ, η Γιαγκελόνια ή η Rangers, η Πάφος ή η Σάλτσμπουργκ, και η Πάφος μας ενδιαφέρει, η Σάμορκ ή η Εγνάτια. Και ανίσχυρη Λάρνε Ιμπέρια, Λεύσκι Καϊράτ, Μίαλμπι Σλόμα Μπρατισλάβας, με τη διαφορά ότι στο Λάρνε Ιμπέρια είναι ο νικητής, στο Λεύσκι Καϊράτ και στο Μίαλμπι Σλόμα Μπρατισλάβας είναι ο ηττημένος, και υπάρχει και η Λίλεστρον που είναι μόνη της στο
1: έχεις group. Διέστηση. Συνήθως οι δικές σου διεστήσεις έτσι βγαίνουν.
0: Κάτι μου λέει για Λίλεστρον, δεν ξέρω. Φοράει και κυτρινό μαύρα.
1: Εσύ, μονό αποδεκτό το πας να το παίξεις. Μονό αποδεκτό. Δεν παίζεσαι.
0: Ή λες το μη Λεύσκι. Να έχουμε λίγο ίντριγκα.
1: Κοίτα, αν είναι Λεύσκι θα δοθεί η δυνατότητα στον ΠΑΟΚ, λέω αν είναι Λεύσκι, για τη ρεβάνς. Για να διεκδικήσει τη ρεβάνς.
0: Μπορεί να μην είναι Λεύσκι, να είναι και Καϊράτ.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι, λέω, αν προκύψει Λεύσκι. Λέω.
0: Αν είναι Λεύσκι, μπορούν οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ να πάρουν τους αλεύους της ΣΑΕΚ και να αναλύσουν μαζί τους αντιπάλους. Και τους δύο. Θα είναι κοινό το ζευγάρι.
1: Είναι και αυτό.
0: Πάμε, μίλη, ακούμε.
1: Συνεχίζουμε, να ακούσουμε λίγο UEFA. Να ακούσουμε λίγο UEFA.
2: Αρχίζουμε λοιπόν για το δεύτερο group.
3: The winners of pairing 7,
2: Shamrock Rovers,
0: πάει Λίλεστρομ.
2: Από την
0: Σάμορκο Ιγνάτια με τη Λίλεστρομ. Μέσα έπεσα, Γιώργο. Με την πρώτη έφυγε η Λίλεστρομ.
1: Ευτυχώς δεν το μάτιαξε.
0: Έφυγε η Νορβηγία. Άρα θα έχουμε δύο πιθανούς αντιπάλους για τον ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει να λύσουμε δύο μετά για το site.
2: Μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην διοργάνωση. Ο Σκυπελούχος, η κριτική ομάδα, επιστρέφοντας μετά από 5 χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Νικητής.
2: Αυτή ήταν τη σεζόν 20-21 όταν αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Ζευγαριού 4.
2: Γύρω του
0: ναι, για να δούμε.
2: Ζευγάρι νούμερο 4, Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ.
0: Γιαγκελόνια με τη Λάρνε.
2: Glasgow Rangers.
0: Έφυγε.
2: Πολωνή Σκοτσέζη.
0: Γιώργο, κοντά είμαστε. Ή Λεύσκη Καϊράτ.
2: Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Με το ζευγάρι νούμερο 8, Λάρνε.
0: Μία Αντισλόβαν.
2: Από την Τυφλίδα, από την Γεωργία.
0: Για να δούμε. Έτσι και βγάλει Λεύσκη, φίλε, θα γελάνε οι φίλοι της ΑΕΚ.
2: Ιρλανδοί. Η ομάδα από την Γεωργία. Κόντρα στην νίκη 3 της αναμέτρησης για Γιαγκελόνια Rangers.
1: Πάντα ακούμε live την κλήρωση για τον ΠΑΟΚ στο Europa.
0: Εδώ είμαστε.
1: Έλα, δώσε κάτι ευχάριστο.
0: Δώσε κάτι καλό.
1: Δώσε κάτι καλό.
2: Με γνώμονα τον συντελεστή που έχουν στην UEFA.
0: Η Πάθος με την Σλόβαν. Έλα, Γιώργο, έπεσες μέσα.
1: Άρα ήρθε, έρχεται το ζευγάρι Λεύσκη Καϊράτ. Έρχεται το ζευγάρι Λεύσκη Καϊράτ.
0: Με τον ιτημένο του Λεύσκη Καϊράτ. Οπότε η Βουλγαρία ή στο Καζακστάν πρέπει να είναι μακρινό, ε.
1: Βέβαια, δεν είναι.
0: Κάποια χιλιόμετρα. Φίλε.
1: Στην άλλη άκρη είναι.
0: Το λέω και δημοσιογραφικά για τον Ζαϊρή. Για τον φίλο του Πάπου θα κάνει μια εκδρομή, ρε παιδί μου. Εντάξει, η Βουλγαρία, Σόφια είναι δίπλα. Έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Ωραίο ταξιδάκι. Αλλά για να πάει στο Αλμάτι.
1: Άρα για να το συγκεκριμενοποιήσουμε.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιο είναι το πρώτο μάτς.
1: Το
0: πρώτο μάτς είναι έξω. Ο Πάουκ έχει τη ρεβάνση στην Τούμπα 27 Αυγούστου. Άρα 27 Αυγούστου πρέπει ο φίλο του Πάουκ να είναι στη Θεσσαλονίκη. 20 Αυγούστου το ΠΑΟΚ θα παίξει ή στο Αλμάτι ή στη Σόφια. Από περιέργεια θα το βάλω τώρα Αλμάτι, Θεσσαλονίκη, να δω τα χιλιόμετρα. Ή Αλμάτι ή Σόφια, λοιπόν.
1: Κάνει και μια έρευνα για τα αεροπορικά εισιτήρια. Αφού ξεκινάς με την έρευνα για τις χιλιομετρικές αποστάσεις, να γνωρίζουν λίγο πολύ οι φίλοι ακροάτες.
0: Ναι, ή τώρα σοβαρά. Ή Αλμάτι ή Σόφια πρώτο παιχνίδι και επαναληπτικό στην Τούμπα 27.
1: 27 Αυγούστου στην Τούμπα. Άρα, επαναλαμβάνω, μέχρι να βρει ο Γιώργος ο Μάντζιος αυτά τα οποία σας προειδεάζει. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, που είναι μια πολύ πολύ δυνατή και φημισμένη ομάδα, θα βρεθεί αντίπαλος είτε της Λεύσκη Σόφιας, με την οποία έχει ανοιχτές διαφορές, εδώ και 3 χρόνια από έναν απρόσμενο αποκλεισμό του, είτε με την Καϊράτ Αλμάτι.
0: Λογικά με την Καϊράτ θα πω εγώ. Το είπα και στο πριν για την ΑΕΚ.
1: 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ εκτός
0: έδρας. Η Αλμάτι η Σόφια και επαναληπτικό στην Τούμπα.
1: Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα προσδοκούν Σόφια.
0: Αλλά αγωνιστικά η Καϊράτ είναι πολύ πιο βατή. Μια ομάδα με χαμηλό. Πώς θα το πω τώρα. Με χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία παικτών. Μια ομάδα που παίζει σε ένα πρωτάθλημα του Καζακστάν που δεν έχει την έγκλη που έχουν άλλα πρωταθλήματα. Για να καταλάβει κανείς από ό,τι βλέπω τώρα, δύο παίκτες έχει καλούς η Καϊράτ. Τον ένα τον δίνει στη Τζέλσι,
1: ναι,
0: με μεταγραφή 2,4 εκατομμύρια, τον Σαπτάεφ, τον Σέντερ Φορ, και ο άλλος ο Φορ που είναι ο δεύτερος καλύτερος είναι τραυματίας. Δηλαδή είναι και ιδανική η συνθήκη.
1: Το timing, βεβαίως.
0: Το timing. Το Αλμάτι από τη Θεσσαλονίκη είναι 6.000 χιλιόμετρα, άρα 6 φορές Αθήνα.
1: Τι λέμε τώρα.
0: 6 φορές στην Αθήνα.
1: Άνετα, άνετα.
0: Λοιπόν, είπαμε 12,7 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή αξία. Προπονητής της Καϊράτ είναι από το Σεπτέμβριο του 24 ο Ράφαελ Ουρασμπαγκτίν, το λέω σωστά, 47χρονος, Καζάκος εκεί είναι. Από μεταγραφές έχει κάνει μόνο ελεύθερες μεταγραφές. Έχει δώσει μόνο 250 χιλιάρια για να πάρει ένα εξτρέμ από την Φιλανδία. Γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει έτσι γεμάτο ρόστερ και από ό,τι βλέπω, Γιώργο, έχει αρκετούς Καζάκους και λιγότερους ξένους. Σημαντικό και αυτό.
1: Να επαναλάβουμε, γιατί έχουμε ερωτήματα φίλων ακροατών. Ότι ο ιτημένος του ζευγαριού Λεύσκη, Σόφιας, Καϊράτ, Αλμάτι θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, εφόσον φυσικά ο ΠΑΟΚ προκριθεί επί της Άντερλεχτ, στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, στη Σόφια ή στο Καζακστάν και στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ. Έλα Γιώργα.
0: Να πούμε ότι το γήπεδο της Καϊράτ είναι το Αλμάτι Ορτάικ Στάντιουμ 23.800.
1: Ναι.
0: Άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει...
1: Υπολογίζει το 5%. Ναι. Χοντρικά 1500-1600 κατά προσέγγιση.
0: Κάπου τόσο.
1: Αλλά είναι μακρινή απόσταση.
0: Είναι μακρινή για να κάνει
1: αυτό, το αλμα, αυτή αυτό η αλμα, το αλμάτι είναι.
0: Το Καζακστάν είναι πολύ μακρινό.
1: Εντάξει, okay.
0: Να δούμε λίγο και την Λεύσκη. Το δικό της το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω αν παίζει στο ίδιο γήπεδο που είχε παίξει και πριν από μερικά χρόνια πάλι με τον ΠΑΟΚ. Τότε με Λουτσέσκου.
0: Το αυτό. Ασπαρούνοφ. Τζόρντι
1: Ασπαρούχοφ.
0: 17.600.
1: Ναι.
0: Άρα 1700, το 10%, το μισό είναι 850 με 900.
1: Εφόσον τώρα θυμάμαι ότι σε εκείνο το παιχνίδι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ οργανωμένοι σε εξέδρες.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια, αν θυμάμαι καλά, μια συμφωνία άτυπη ανάμεσα στις δύο πλευρές, και στον ΠΑΟΚ και στην Λεύσκη Σόφιας, για τη μία ανταλλαγή οπαδών.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε εκείνο το παιχνίδι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ τότε είχε υποτιμήσει την τη Λεύσκη, είχε τηθεί 2-0 εκεί. Και με νέο υλικό, φρέσκο υλικό, διαφορετικό υλικό στο ρόστερ του, και είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1 εδώ.
0: Η Λεύσκη, όπως είπαμε, πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα 27ο μετά από 17 χρόνια είχε να πάρει, και τελικά τα συνεχόμενα της Λιντογκόρη δεν ήταν ούτε 10 ούτε 12, ήταν 14.
1: Mm-hmm.
0: Έσπασε αυτό το πολύ μεγάλο σερί. Προπονητής είναι Ισπανός, έχει πάρα πολλούς ξένους, ο Βελάσκεθ ο Ισπανός, γι' αυτό η Λεύσκη ακούει ο κόσμος βουλγαρικό πρωτάθλημα, αλλά έχει πάρα πολλούς ξένους, 17 ξένους, που σημαίνει ότι δεν έχει το κλασικό βουλγάρικο ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Κυρίλοφ, ο εξτρέμ, είναι το αστέρι της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Μπακ ο Μαϊκόν, που είναι back half, και αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Αρκετές μεταγραφές ξένων παικτών, προφανώς μετά το που υπόδειξε ο προπονητή, έχει πάρει τον Ισπανό Μπακ το Σεντέγκε, τον Βραζιλιάνο τον εξτρέμ τον Ρεϊνάλντο, Κούσο, Αντριάν Ράτσεφ, έχει πάρει 5-6 παίκτες που ανεβάζουν την
1: ποιότητα
0: της
1: ομάδος,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, Καϊράτ στέφτηκε πρωταθλήτρια για 5η φορά στην ιστορία της, δεύτερη συνεχόμενη ομάδα από το Αλμάτι, λίγο πάνω από την Αστάνα, 2 βαθμούς πάνω. Εδώ να πούμε, Γιώργο, ότι το πρωτάθλημα στο Καζακστάν είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του. Μετά από 20 αγωνιστικές, η Καϊράτ είναι δεύτερη, στο μείον 1 από την Ορνταμπάση.
1: Εγώ ήδη, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο Μάντζου, ήδη τα πρώτα μηνύματα πέφτουν βροχή, και ήδη βλέπω τάση, με μια ισχυρή τάση φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ψηφίζουν Λεύσκη. Μπορεί η δυναμικότητα της Λεύσκη να είναι πιο ισχυρή σε σύγκριση με την Καϊράτ Αλμάτι. Αλλά φίλα θα του πάω, που τουλάχιστον έχω 3 μηνύματα εδώ μπροστά μου. 3. Yeah. Και οι 3 λένε Λεύσκη. Εντάξει, okay, μπορεί να θέλουν να ζητούν δικαιολογημένα εκδίκηση.
0: Ένα είναι το σίγουρο. Η Λεύσκη θα έρθει Ελλάδα. Είτε με τον Πάκ είτε με την ΑΕΚ.
1: αυτό έχει δίκιο.
0: Είναι μια πραγματικότητα και αυτή.
1: Πάντως, τον Πάκ, έτσι όπως το περιγράφεις, ποδοσφαιρικά, τον συμφέρει να παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι, που είναι υποδιέστερη σε σύγκριση με την Λεύσκη. Με βάση τα στοιχεία που μας δίνεις.
0: Και με βάση και τις στοιχηματικές εταιρείες που στο συγκεκριμένο ζευγάρι θεωρούν φαβορή τους Βούλγαρους. Εντάξει, η Καϊράτ έχει ένα καλό αυτό, το ότι έχει σε εξέλιξη το πρωτάθλημά της, που σημαίνει θα έχει ρυθμό, πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Θυμίζουμε, πέρυσι η Καϊράτ είχε τηθεί εντός έδρας από τον Ολυμπιακό. Τερμάτισε τελευταία στο Champions League πέρυσι.
1: Ναι.
0: Σε 36 ομάδες ήταν 36η, είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ σημαντικό να πούμε ότι ο καλός φόρο Πορτογάλος ο Ζορζίνιο,
1: ναι,
0: τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και θα μείνει εκτός για μήνες. Άρα ο ΠΑΟΚ θα την βρει χωρίς τον κολτζί της, τον Ζορζίνιο, που χτύπησε σοβαρά στο γόνατο.
1: Okay. Να δώσουμε επίσης ότι Όφη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας για τον Όφη.
0: Απέφυγε Μπενφίκα Μπεσίκτας.
1: Εντάξει, και η Μακάμπι δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, προφανώς δεν είναι εύκολη.
1: Ούτε η Τσέσεκα Σόφιας είναι εύκολη.
0: Είναι σε πτώση. Δεν είναι η παλιά Τσέσεκα. Είναι ισχυρή.
1: Να το δούμε.
0: Μακάμπι νομίζω θα περάσει.
1: Ναι, να το δούμε. Πάντως, συγκεκριμενοποιούμε και λέμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Ήδη προτιμήσεις. Αυτό είναι ένα ωραίο για γκάλωπ, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε να το δώσουμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω αύριο στην εκπομπή μπορούμε να ρωτήσουμε το ακροατήριο ποιον επιθυμείτε, τους φίλους του ΠΑΟΚ κυρίως, ναι. Ποιον επιθυμείτε, Λεύσκη ή Καράτ. Ετοιμαστείτε από τώρα για να δώσετε αύριο τις απαντήσεις.
0: Και να θυμίσουμε και πάλι τις ημερομηνίες, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 20 Αυγούστου ή στο Αλμάτι, που είναι 6.000 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, σαν να πηγαίνει κάποιος. 6.000 χιλιόμετρα πόσο, η Αθήνα είναι 500.
1: Η Αθήνα είναι 504.
0: Άρα 12 φορές, άρα είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια είναι μακριά.
0: Μακριά.
1: Σκεφτόσου να το κάνεις.
0: Όχι, αλλά...
1: έλεγα μήπως, γιατί σε είδα λίγο έτσι αποφασισμένο.
0: Ο Ζαΐρης θα το κάνει τώρα, αεροπορικά θα το προφανώς, κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και από την άλλη έχουμε και το ενδεχόμενο να γίνει έκπληξη και να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Σόφια, όπου Σόφια Θεσσαλονίκη, πας και με το κτέλ που λέει ο λόγος, έχει και αεροπορικά. Πολύ φτηνά, είναι κοντά. 20 Αυγούστου όλα αυτά, 27 Τούμπα ο επαναληπτικός.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια ήδη ευχαριστούμε και για τον χρόνο που διέθεσες, γιατί σε είχαμε εδώ και μετά το 2ωρο που έκανες με τον Γιώργο Τουσαρή νωρίς το πρωί στην εκπομπή Πλάκα. Τέλος. Σε πάρα πολύ λίγο μαζί σας, γιατί είχαμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στη σκληρώση, ο Γιώργος Τραντζαλής. Ο Γιώργος Τραντζαλής σε πάρα πολύ λίγο εδώ για το ρεπορτάζ του Άρη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και για τον Άρη τι ακριβώς έχει οι μεταγραφές, ο Γιώργος ο οποίος επέστρεψε από την Ιταλία και είχε την ευκαιρία να ζήσει και δύο ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και με την Μόντσα η πρόσφατη και με την Αταλάντα Under 23, δύο νίκες του Άρη, να αποκομίσει τα συμπεράσματα από τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου, από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Θα μας πει ο Γιώργος σε πάρα πάρα πολύ λίγο, αλλά έρχεται φουριόζος ο Γιώργος Μάντζιος. Θα το πεις εσύ, θα το πεις εσύ, έλα, εδώ, στο μικρόφωνο.
0: Να πούμε ότι υπάρχει τώρα, με ενημερώνουν, φωτιά στην παραλία Τρίγλια στη Χαλκιδική. Αρχίζει και φουντώνει πολύ. Δεν έχουν έρθει ακόμη πυροσβεστικά, με ενημερώνουν. Και είναι μια περιοχή πολύ εμπορική και τουριστική. Μου στέλνει ο φίλος τώρα και φωτογραφίες στο Facebook. Μακάρι να προλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία. Το αναφέρω πολύ πολύ γρήγορα. Τρίγλια Χαλκιδικής.
1: Στην Τρίγλια αυτή τη στιγμή υπάρχει και ενημέρωση από φίλους που ακούν την εκπομπή. Νομίζω ήδη είναι συντονισμένοι όλοι και θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Γιώργος Τραζέλη, καλησπέρα.
3: Τι
1: καλό
3: γίνεται?
1: Μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Έφυγες Ιούλιο για την Ιταλία, επέστρεψες στο Όμιλο Αύγουστο. Καλά δεν είναι?
3: Μια χαρά.
1: Ωραία. Πέρασες καλά? Είχες ταλαιπωρηθεί
3: όχι,
1: ή όχι?
3: Όχι, όχι.
1: Καθόλου.
3: Εντάξει, όλα καλά.
1: Είχατε
3: όλα
1: προνοήσει καλά με τους αδέλφους για τις μετακινήσεις?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Okay.
3: Και μετακινήσεις και τα ταξίδια που είχαμε, να πάμε για τα φιλικά, όλα καλά.
1: Ο Άρης σου άρεσε?
3: Ναι.
1: Γιατί σου άρεσε?
3: Γιατί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και θα βάλω την περσινή προετοιμασία που είναι και πιο κοντινή, έχει μία βάση πάνω στην οποία χτίζεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κρίνουμε από τα προηγούμενα χρόνια που μετρούσαμε πόσες μεταγραφές κάνει ο Άρης,
1: mm-hmm.
3: Ποσοτικά, όχι τόσο ποιοτικά. Φέτος ο Άρης έχει κρατήσει μία βάση, ένα κορμό ποδοσφαιριστών.
1: Mm-hmm.
3: Ένα προπονητή ο οποίος τελείωσε τη χρονιά. Είδαμε τα 10 παιχνίδια που ήταν ο Γρηγορίου στον πάγκο και ειδικά προς το τέλος της σεζόν, στα play-off, στο 5-8. Είδαμε κάποια πράγματα που επιβεβαίωναν την ταυτότητα που θέλει να περάσει ο Γρηγορίου στην ομάδα, και αυτό επιβεβαιώθηκε και στην προετοιμασία. Τι θέλω να πω? Ότι είδαμε έναν Άρη ο οποίος είναι συνέχεια αυτού του Άρη που είδαμε με Γρηγορίου στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Συνέχεια, αλλά με πολλά στοιχεία να εξελίσσονται και να βελτιώνονται. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν προετοιμασία από την πρώτη μέρα, κάτι που δεν είδαμε πέρυσι. Δηλαδή, οι περισσότερες μεταγραφές, με εξαίρεση το Φαντιγκά, το Γιαννιώτα και το Μάικιτς, πέρυσι ολοκληρώθηκαν εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων και αφού είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Φέτος ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Άρης έχει μια βάση, έκανε με αυτή τη βάση προετοιμασία, έδωσε ταυτότητα και δίνει ταυτότητα αγωνιστική, γιατί προφανώς η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμη. Δίνει αγωνιστική ταυτότητα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είδαμε τρεξίματα, είδαμε εντάσεις, είδαμε τη φιλοσοφία που θέλει να χτίσει ο προπονητής, έναν Άρη επιθετικό, έναν Άρη ο οποίος θα πιέζει, θα έχει γρήγορη απόφαση, γρήγορη σκέψη, γρήγορη κίνηση και χωρίς την μπάλα. Τα είδαμε αυτά και στα φιλικά. Προφανώς όμως η ομάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη, προφανώς χρειάζονται ακόμη κάποιες κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το ρόστερ, ειδικά στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα κενά. Και βλέπεις ότι σε αυτά τα φιλικά, και με τη Μόντσα και με την Αταλάντα, δεν είδαμε και παίκτες όπως ο Μπασίρου, όπως ο Παλάσιος.
1: Ναι, σωστό. Ειδικά για τον Παλάσιος υπάρχουν προσδοκίες.
3: Και για τον Μπασίρου, γιατί είναι ένας παίκτης, ένας χαφ ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Ράσιτς ή του Χόγκλα ή του Γαλανόπουλου. Είναι πιο κόφτης, πιο το χαφ το εξάρι που έλειπαν αυτά τα χαρακτηριστικά από το ρόστερ του Άρη.
1: Μάλιστα. Θέλεις να πάρουμε μια γεύση να ακούσουμε, κύριε Γαβριλίδη, από τα ηχητικά, να ακούσουμε μια ατάκα. Αρχικά, το πρώτο λεπτό του κυρίου Γρηγορίου, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένος, που έμεινε ευχαριστημένος από την ανταπόκριση των παικτών του σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας που έγινε στην Ιταλία. Να πάρουμε μια γεύση τώρα από τον κύριο Γρηγορίου.
4: Άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο στη σειρά εδώ στην Ιταλία. Νομίζω ότι κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και απέναντι στην Αταλάντα, με μια ουσιαστική διαφορά ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Γαλατασαράι έδειξε εξαιρετικά πράγματα και νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και στο καμπιονάτι. Άρα λοιπόν ο βαθμός της δυσκολίας ήταν αρκετά μεγαλύτερος, θέλαμε και θέλουμε τέτοιου είδους φιλικά. Και βέβαια αυτά που κάναμε και σε άμυνα και σε επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή είτε στο ημίχρονο είτε στο 55 είχαν ακριβώς την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να έχουμε, σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής μέχρι να ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αρχής γενομένης από το κύπελλο που έχουμε.
1: Αυτός είναι ο στόχος για τον Μιχάλη Γρηγορή, αυτός είναι ο στόχος για τον Άρη. Τον
3: αυτό
1: άκουσες?
3: Που θέλουμε να το βγάλουμε στο γήπεδο και νομίζω ότι το είδε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό ο Μιχάλης Γρηγορίου να βγαίνει στο γήπεδο, όχι μόνο στα δύο φιλικά. Και νομίζω, Γιώργος, το έλεγα και θα το επαναλάβω, ότι προφανώς δεν πρέπει να υπάρξει και υπερβολή και θα ήταν λάθος να παρασυρθούμε και να παρασυρθεί και ο κόσμος από τις δύο νίκες αυτά στα φιλικά, γιατί ακριβώς οι ανάγκες παραμένουν. Ωστόσο, υπάρχει ήδη μια καλή βάση και οι επόμενες προσθήκες μπορούν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο για μια ομάδα που θα κλέβει, για μια ομάδα που θα τρέχει, για μια ομάδα που θέλει να παίξει στο transition, στο ανοιχτό γήπεδο, και το είδαμε αυτό να λειτουργεί πάρα πολύ καλά στα φιλικά, ειδικά κόντρα στην Μόντσα. Η επικοινωνία που υπάρχει
1: μετά τη Μόντσα, έτσι.
3: Μετά τη Μόντσα. Πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
1: Βεβαίως, γιατί αυτά υπάρχουν, ενδιαφέρουν. Βέβαια,
3: υπάρχουν
1: βέβαια
3: κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω με το ισπανικό δημοσίευμα που αναφέρεται στον Ράφα Μίρ και το ταξίδι που ξεκίνησε ήδη για την Ελλάδα ο Ισπανός, με ισπανική ιστοσελίδα να αποκαλύπτει ότι ο επιθετικός Σεβίλης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και όχι ως ελεύθερος, όπως εκτιμούσαν αρκετά ισπανικά δημοσίευμα το προηγούμενο διάστημα, και υπήρξε και μια επιβεβαίωση και από τον Άρη από ό,τι φαίνεται, γιατί το δημοσίευμα έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι διαπραγματεύσει ανάμεσα στις δύο ομάδες ολοκληρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άνοιξε ο δρόμος του ταξιδιού για την Ελλάδα του 28χρονου επιθετικού. Έχει εξασφαλίσει ήδη, το λέγαμε ούτως ή άλλως, το έχουμε πει από την περασμένη Τετάρτη, την απαραίτητα άδεια για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Είναι ήδη καθοδόν, ξεκίνησε από τη Μαγιόρκα, διάμεση στάση στην Αθήνα για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε οι Ισπανοί μιλούν για δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Θα έρθει με το καλό στην Ελλάδα, θα περάσει τα ιατρικά και θα έχουμε όλες τις πληροφορίες για την συμφωνία. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα σήμερα το πρωί που αναφέρει, που συνδέει τον Άρη με τον Κογκολέζο αριστερό μπακ τον Μαζουακού. Είναι μέσα στους υποψήφιους, η αλήθεια είναι, ισχύει δηλαδή, επιβεβαιώνεται ότι είναι μέσα στους υποψήφιους που ο Άρης κοιτάζει για να ενισχύσει και να φέρει ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί υπάρχει κενό. Στόχος του Άρη είναι μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Μυρ, να ολοκληρώσει την ενίσχυση και στην άμυνα. Και ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Άρη είναι ο Μαζουακού. Έχει συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ έως το 2027. Είναι εκτός πλάνων του Αγγλικού Συλλόγου. Έπαιξε δανεικός πέρσι στην Λανς. 6 μόλις συμμετοχές. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτή η τελική επιλογή του Άρη.
1: Okay, άρα και αυτό το θέμα είναι ανοιχτό, είσαι σε μια διαδικασία έτσι ολοκλήρωση αυτών των επαφών. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη έχουμε περάσει κατά ένα λεπτό τις 2:30 και θα επανέλθουμε. Μας περιμένουν και σας περιμένουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα πάμε στην Κρήτη να ακούσουμε πώς υποδέχτηκαν στον Όφι αυτή την κλήρωση που φέρνει αντίπαλο ή θα φέρει αντίπαλο της κριτικής ομάδος τον νικητή της αναμέτρησης Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια. Θυμίζω λίγο πριν από τις 3 θα ξεκινήσει και κλήρωση για το Conference League. Εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπήκαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής στην Σέντρα. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους, ακούτε πάντα Μετρόπολης 95,5 σε όλη την Θεσσαλονίκη, την Βόρεια Ελλάδα, την ελληνική επικράτεια και μέσω του, μέσω του Instagram, μέσω του ίντερνετ, ότι ο ηττημένος της αναμέτρησης Λεύσκης Όφιας Καϊρά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης επί της Anderlecht στα play-off του UEFA Europa League αυτής της σεζόν. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου εκτός έδρας. Ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας. Λεύσκη ή Καϊρά, το ηττημένος αυτής της αναμέτρησης στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Λίγο μετά τις 3 θα γίνει και κλήρωση για το UEFA Conference Link. Εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα απευκταίο για τον ΠΑΟΚ σενάριο της μη πρόκρισης επί της Anderlecht, οπότε εκεί θα προκύψει μετά την κλήρωση δηλαδή στις 3 και ζευγάρι για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει ακόμα να αναφέρω κάτι το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να τονίσω λίγο νωρίτερα, ότι ήδη και σήμερα συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στην ΠΑΟΚ, είναι η τρίτη περίοδος διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΟΚ ότι σε αυτό το διήμερο γίνεται ελεύθερη διάθεση, ενώ οι περσινοί κάτοχοι διατηρούν το δικαίωμα να ανανεώσουν την θέση. Τετάρτη και Πέμπτη θα πωλούνται τα εισιτήρια με την Anderlecht και την Παρασκευή θα ανοίξουν πάλι τα διαρκείας με 100% ελεύθερη διάθεση. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσουμε, ενώ θα προσεγγίσουμε λίγο και αυτό το

τα δεδομένα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα παραδείγματα και πρέπει να εστιάσουμε γιατί έχουν αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Έτσι, Καρέτσας, Τζόλης, Κουλιεράκης, ο Παυλίδης, ο οποίος σκοράρει καταβούληση με την Μπενφίκα. Είναι και οι τέσσερις παίκτες, είναι οι τέσσερις από τους πολλούς παίκτες που εκπροσωπούν τα ελληνικά χρώματα. Και αυτό σε καμία μα καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Μια επίγουσα ανακοίνωση. Εκλάπη επαγγελματικό φορτηγάκι κλούβα λευκό με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΒΙΤΑΙΤΑ 5550 και επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο. Πριν από τις 12:05 έγινε αυτή η κλοπή από την περιοχή του Ιπποκρατίου. Κάμερες το είδαν να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της οδού Καραμανλή. Πρόκειται για εργαλείο δουλειάς και μέσα φέρει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Παρακαλείται όποιος δει κάτι να ενημερώνει άμεσα την αστυνομία ή εδώ να επικοινωνήσει στο Μετρόπολη στο 2310 90 90 90. Για την Τούμπα, για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Ήδη οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται, οι της Άντερλεχτ ήδη αρχίζουν σε ρεπορτάζ που γράφουν, μεταφέρουν ένα, να το χαρακτηρίσω, δεν θα πω φόβο, μια αγωνία δικαιολογημένη, γιατί η ατμόσφαιρα της Τούμπας πάντα δεν είναι ευχάριστη για τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Να πάρουμε μια γεύση από την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουν οι Βέλγοι το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα.

0: Αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με το δικό τους τρόπο θα συναντήσουν και οι παίκτες της Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Βρήκαμε άνθρωπο, βρήκαμε συνάδελφο, ο οποίος ταξίδεψε στο Καϊράτ. Και θα το φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως. Εδώ μας έλεγε ο Γιώργος Ομάντζιος, απέχει στην Αλμάτι. Διορθώνω. Καϊράτ είναι η ομάδα. Καϊράτ Αλμάτι. Απέχει 6.000 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας είναι τώρα μαζί μας στην γραμμή 2. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Εσύ Μέτροπολη, εμείς Ερασπορ.
0: Ωραία, Μετρόπολης, Μετρόπολης το μεσημέρι, εσύ Ερασπορ το βράδυ. Πες μας τώρα λίγο, πήγες όντως εκεί, στο Αλμάτι.
1: Ιστορική πόλη, δεν ξεχνάμε, η πόλη είναι η πόλη του Μήλου.
0: Φαντάζομαι αεροπορικός, έτσι δεν έκανες, δεν επιχείρησες κάτι άλλο.
1: Είναι τουλάχιστον 6 ώρες.
0: Τι 6 ώρες, αεροπορικός?
1: Ναι, και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ώρες εκεί δεν εξαγωγείς, έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας. Εκεί θα είναι 4 και εδώ θα είναι 8, ας πούμε.
0: Υπάρχει διαφορά 4 ώρων δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί πάμε προς την Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ανάπτυξη. Το Καζακστάν είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ ενέργεια. Έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι 20-30 χρόνια εκεί και πετρέλαιο και τελτά. Φτηνή βενζίνη, η οποία πάει με το αμάξι. Αλλά έχει
0: φίλε, για να πας με το αμάξι να διανύσεις 6.000 χιλιόμετρα μόνο για να πας, για να βάλεις φτηνή βενζίνη, εντάξει. Πρέπει να είσαι σε όρια απελπισίας. Εντάξει, δεν πάει. Έτσι δεν είναι.
1: Χιούμορ
0: κάνουμε και καλά κάνουμε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Έχει χάσει το προτεία της χώρας γιατί ο ηγέτης αποφάσισε να δημιουργήσει τη νέα πόλη στην Αστάνα με τους πύργους και τα λοιπά και η ομάδα εκεί πολύ καλή. Λοιπόν, και είναι μια πόλη που ζει σε χαμηλούς ρυθμούς,
0: ήπια,
1: ναι, χωρίς εγκληματικότητα και τα λοιπά, με ομάδα η οποία είναι μέτρια και προσπαθεί μέσω των ξένων. Όμως, τις παίξαμε και ως εθνική ομάδα αντιπάλου πριν από 2 χρόνια.
0: Εσύ είχες πάει τότε, Δημήτρη, με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αποστολή.
1: Ναι, τότε είχαμε πάει και με εθνική ελπίδα. Φαντάζομαι πάμε 20 χρόνια πίσω σε ένα δραματικό παιχνίδι.
0: Πέρασαν 20 χρόνια. Πώς περνάει ο χρόνος έτσι.
1: Το 89 με Νίκο Λιμπερόπουλο. Νομίζω είναι το 5 αυτό το μάτς και είναι η άτυχη προσπάθεια να πάμε στα τελικά του Euro του 6. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει 2 μέρες νωρίτερα.
0: Εφόσον περάσει η Καϊράτ την Λεύσκη Σόφιας.

0: Ναι.
1: Συγγνώμη,
0: συγγνώμη, διορθώνω. Εφόσον ιτηθεί η Καϊράτ, διορθώνω, από τη Λευσκή, ο ιτημένος αυτού του ζευγαριού παίζει με τον ΠΑΟΚ με την προϋπόθεση ότι θα περάσει την Άντερλεχτ.
1: Άρα ο νικητής πάει στην ΑΕΚ,
0: ναι,
1: το ιτημένο στον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί οι δικέφαλοι.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό.
0: Κατασκοπία νομίζω, λοιπόν. Ξεκίνησε κατασκοπία.
1: Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα πάει στα Αλμάτι γιατί η Λευσκή είναι καλύτερη ομάδα από αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Το έδειξαν ότι πέρασαν και απέναντι στο Ρουμάνους,
0: ναι,
1: την προηγούμενη εβδομάδα. Και η Λεύσκη είναι και μια ομάδα που θυμίζει άσχημη εμπειρία για τον ΠΑΟΚ, αν δεν απατώμε.
0: Καλά, αυτό είναι πριν από 3 χρόνια. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουρτζής.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν να σας πάνε με υπομονή, πολλές ώρες. Και να μην ξεχάσουν να δοκιμάσουν τη σούπα αλόγου.
0: Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε εκ νέου.
1: Χρήσιμες
0: οι πληροφορίες. Εφόσον ιτηθεί η Καϊράτ από τη Λεύσκη, θα παίξουν 20 Αυγούστου εκεί, στο Αλμάτι, που επισκέφτηκες πριν από 20 χρόνια. Και δεν ξεχνάς εκείνη την εμπειρία. Πες μου λίγο.
1: Και δεν άλλαξε. Και δεν άλλαξε τίποτα από τότε ούτε στο γήπεδο, ούτε. Γιατί είπαμε όλα, πήγαν στο κέντρο του Καζακστάν, που είναι αχανής, είναι σχεδόν η μισή Ευρώπη και ολόκληρη έκταση, το Καζακστάν. Έχουμε πάει προς την Αστάνα. Λοιπόν, η εβδομάδα είναι πάρα πολύ ωραία που πέρασε.
0: Εγώ θέλω να εστιάσουμε, γι' αυτό ζήτησα και την άποψή σου, σε 4 πρωτοκλασσάτους Έλληνες ποδοσφαιριστές, σε Τζόλι με την Arsenal, σε Καρέτσα με την Ντόρτμουντ, σε Παυλίδη που σκοράρει κατά βούληση με την Μπενφίκα και δεν έχουμε εδώ στην δέουσα βαρύτητα, σε Κουλιεράκι που πήγε στην Ρώμα, κύριε Γαβριλίδη. Μια μικρή γεύση να πάρει ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας από την υποδοχή που εισέπραξε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και μάλιστα ο ίδιος ο Κουλιεράκης είπε το Φόρτσα Ρώμα. Για να παίξουμε λίγο το ηχητικό.
2: Κώστα, δουλεύα μέσα στο defense.
3: Φόρτσα Ρώμα.
0: Φόρτσα Ρώμα, λέει ο Κουλιεράκης και το λέει πολύ ζεστά, πολύ δυνατά. Δημήτρη, τώρα Κουλιεράκης, Καρέτσας, Παυλίδης, όλοι είναι 4 από τους πολλούς ταλαντούχους, υπερταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και αυτοί δεν δοξάζουν μόνο την Ελλάδα παίζοντας αυτές τις μεγάλες ομάδες, τιμούν και το εθνόσημο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτοί δοξάζουν και τη Θεσσαλονίκη. Διότι Τζόλις Κουλιεράκης από τον ΠΑΟΚ, Παυλίδης από την Καλαμαριά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και Καρέτσας ο παδός του ΠΑΟΚ.
0: Και Καρέτσας ο παδός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή 4. ωραίος. Μου είχε διαφύγει. Μπράβο Δημήτρη. Ωραίος. Άρα είδες τη παιδιά βγάζει Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Είδες την παιδιά.
1: Είναι τρεις ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης δεν είναι ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από το 0, δεν του έδινε σημασία ιδιαίτερη όταν ήταν 16 χρονών, 15 στη Θεσσαλονίκη, άρχισε το ταξίδι του μόλις 16 ετών στη Γερμανία και έφτασε τώρα να είναι στα ο καρνέ της Μπαρτσελώνα. Έκανα ρεπορτάζ σε αυτό το κομμάτι, ακόμη είναι στη λίστα αλλά δεν είναι ψηλά, γιατί η Μπαρτσελώνα, η οποία σήμερα ενημέρωσε και την Πάρη ότι δεν πουλάει το Φεραν Τόρες, τον άνθρωπο που έκρινε τον τελικό. Ο Παυλίδης, ο οποίος μπορεί να κόστησε μόλις 19 εκατομμύρια από την Αλκμάρ πριν από 2 χρόνια, αμφισβητήθηκε στην αρχή, αλλά έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι του Σίλβα, του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στην Μπενφίκα και διάγει πάρα πολύ καλές ημέρες. Ένας φορ πραγματικά εντυπωσιακός, φοβερή ανάπτυξη του, η πρόοδός του. Κανείς δεν περίμενε τέτοια ανάπτυξη από τον Παυλίδη. Ενδεχομένως μόνο ο Παναγιώτης Κερμανίδης, έτσι, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ που τον είχε πιτσιρικάδες στην ακαδημία του και ο γυμναστής του που τον βοηθά. Άρα λοιπόν έχουμε την άνοιξη των Ελλήνων. Αυτή η εβδομάδα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή με το καρέ τερμάτων απέναντι στην Σενγκάλεν. Ο Παυλίδης έχει φτάσει τώρα σε μια τιμή κοντά στα 55-60 εκατομμύρια. Υπάρχουν πιέσεις, θυμίζουμε ότι
0: αυξήθηκε, ανέβηκε τόσο πολύ η αξία του η χρηματιστηριακή.
1: Γιατί η Μπενφίκα τον είχε στα 50, όποιος δώσει 50 τον παίρνει, τώρα και ανέβει.
0: Ναι.
1: Η Μπεσίκτας προσπάθησε, έφαγε πόρτα. Έχουμε ακόμα έναν μήνα. Αυτή τη βδομάδα παίζει, μου φαίνεται, με τη Χάρτσα απέναντι στον άλλο Θεσσαλονικιό. Και αυτό ο προϊόν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τον Κιζηρίδη, παίζει με την Χάρτσα. Θα δούμε πόσα γκολ θα σκοράρει. Νομίζω όμως ότι ο Τζόλης, ένα παιδί του ΠΑΟΚ που έφτασε 40 εκατομμύρια να δίνει Άρσεναλ και έχει πάρει το ρεκόρ από τον Μανολά, Θυμίζουμε πριν από 7-8 χρόνια ο Μανολάς ανάγκασε την Νάπολη να δώσει 36 εκατομμύρια στη Ρώμα για να τον πάρει. Και ο Τζόλι πραγματικά είναι ένα παιδί που έχει αυτός εκπληκτική άνοδο και πρόοδο, αλλά φαινόταν αυτό το παιδί από την αρχή ότι είναι έτοιμος για πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Αφού μίλησες για Τζόλι, για να μην σε αδικήσω και να σε προειδιάσω, άκου λίγο τώρα, άκου λίγο τώρα την ιταλική περιγραφή του γκολ που πέτυχε ο Τζόλι, του πρώτου γκολ με την Άρσενα. Ναι, άκου και θα εντυπωσιαστείς. Ναι. Πάμε.
3: Κίνκε σε l'estremo por izquierda y Donny Van de Beek que se le enganche para el único atacante que es Vladislav Banat. Cortan bien la presión y va Calafiori, cada vez más como medio centro, tocando. Va Solís, Solís que va, remata. Γκολ del Arsenal.
0: Πώς σου φάνηκε ο Ιταλός στην περιγραφή, Δημήτρη?
1: Ναι, το πιο εντυπωσιακό, Γιώργο, από αυτά είναι αυτά που λένε το team της Arsenal και ο Αρτέτα δημοσίως για αυτό το παιδί. Μεγάλα λόγια για Arsenal που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και νομίζω άμα γυρίσουμε λίγο πίσω τα χρόνια, ο Τζόλις τώρα παίζει αριστερό εξτρέμ και κάνει πάντα την ίδια κίνηση και αυτή η ίδια κίνηση πάντα κατεβήκε σε γκολ. Μου θυμίζει τον Άριαν Ρόμπεν που έλεγαν παλιά παίζω στην Bayern, ο Ολλανδός. Μα πώς κάνει πάντα την ίδια κίνηση και μπαλά καταλήγει στα δίκτυα. Δηλαδή συγκλίνει αριστερά και βρίσκεται το διαγώνιο σουτ πλασέ, είτε ψηλά είτε χαμηλά. Καταλαβαίνεις πόσο γρήγορος έχει γίνει ο Τζόλι για να κάνει αυτή την πρώτη τρίπλα.
0: Ναι.
1: Παδιάζει τον αντίπαλο και πώς σημαδεύει πάντα σωστά τη διαγώνια πλευρά του τερματοφύλακα που δεν εκτινάσει, αλλά δεν φτάνει. Φαντάσου σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο Χρήστος. Έτσι. Και έρχεται τώρα ο Καρέτσας. Νομίζω σήμερα αυτό το είδατε. Με την ωραία ανακοίνωση της Dortmund, με πολλή Ελλάδα και πολύ πίτα γύρω.
0: Ναι, όντως, όντως. Ομολογουμένως, δεν πρόλαβα γιατί ήθελα να το παίξω και ως ηχητικό στην εκπομπή. Νομίζω θα το κάνουμε αύριο, γιατί ήταν πολλά τα ηχητικά για σήμερα και είχαμε και τις κληρώσεις, οπότε πήγαμε λίγο πίσω.
1: Ναι. Ο Κώστας λοιπόν και αυτός κάνει την ίδια κίνηση και αυτός είναι ένας νέος Τζόλις, γιατί και αυτός ξεκινάει από δεξιά, είναι αριστεροπόδρος αυτός. Αυτός ξεκινάει από δεξιά, ενώ ο Τζόλις αριστερά και συγκλίνει προς τα μέσα και κάνει τη διακίνηση. Ωραία. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους τρεις και τον Κουλιαράκη που παίρνει τη θέση του Μανολά μετά από χρόνια, ένας κεντρικός αμυντικός Έλληνας, ένας έξυπνος παίκτης που και αυτός προοδεύει και νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο να προκριθούν οι ομάδες, τα παιδιά έχουν αναβαθμιστεί. Και κάποια στιγμή να δούμε χαρές και με τη Γαλανόλευκη.
0: Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για Κουλιαράκη, για Καρέτσα, για Παυλίδη, για Τζόλι. Αυτούς τους τέσσερις εξαιρετικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στην Ευρώπη και θέλουν να πετύχουν και άλλα πολλά περισσότερα. Και ήδη εκπροσωπούν φυσικά και την εθνική Ελλάδος. Έχουν το εθνόσημο και το τιμούν υπέρ το δέον. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν λεπτομέρειες από την L'Équipe. Υπάρχουν λεπτομέρειες από την L'Équipe για τον ΠΑΟΚ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα τον ποδοσφαιριστή που ήρθε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον Tom Lucé. Σύμφωνα με την L'Équipe υπάρχει δεδομένη συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Lucé και την ομάδα του Lucé, την Nice. Στην Nice θα δοθούν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό αναφέρει η L'Équipe. Ο Λουσέ αποχωρεί για πρώτη φορά στην καριέρα του από το γαλλικό πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο και θα υπογράψει, έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε σε αυτή την τραγωδία. Σε αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο γεγονός με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων χθες, δύο εναέριων μέσων που προσπαθούσαν οι χειριστές και του ενός και του άλλου να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την πυρκαγιά που καίει εκεί μεγάλες εκτάσεις και στην Δυτική Ελλάδα και στην Αττική. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Γερούλη, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Γερούλη. Καλή δύναμη, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Όσο θέλω, μια χαρά εσείς.
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε, αλλά με αυτά που βλέπουμε, ξέρετε, σφίγγεται η καρδιά μας, γιατί έτσι πως είδα το πλάνο με τα δύο ελικόπτερα το ένα να ύπταται λίγο πάνω από το άλλο, να γίνεται σύγκρουση και να πέφτει το ένα ελικόπτερο στο έδαφος. Εκεί λες, αμάν, τι γίνεται τώρα. Τι μπορεί να...
4: Ευτυχώς είναι μέρος του επαγγέλματος. Η στατιστική ποτέ δεν κάνει λάθη.
0: Ναι, ναι.
4: Είχαμε πολλές πτήσεις, συγκεκριμένο χώρο, περιορισμένο χώρο, με συνθήκες ορατής ομίχλης, καπνού. Όπως ξέρετε, σε αυτές τις πτήσεις όλα γίνονται οπτικά, δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος από ραντάρια, τίποτα, είναι όλα οπτικά. Ναι. Και όταν έχεις συγκεκριμένο χρόνο δράσης και όταν είσαι από μια περιοχή που δεν είσαι συνηθισμένος, δηλαδή οι άνθρωποι ήταν από το εξωτερικό, ήταν οι δύο που ήταν πληρώματα ξένα, ναι. Δύο ξένα πληρώματα, δεν είχαμε συντονισμό μεταξύ μας σε καθημερινή βάση, ήταν καινούριο για αυτούς υπερική συνεργασία. Το θέμα, η κύρια αιτία ήταν καθαρά το μειωμένος έλεγχος χώρο, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, ένα από τα δύο ελικόπτερα δεν είδε το άλλο, γιατί και οι δύο είχαν επικεντρωθεί στο να βλέπουν το χώρο που θα γίνει η άφεση. Στην προσπάθεια λοιπόν της άφεσης, ο ένας ήρθε πιο κλειστά, ο άλλος ήρθε ανοιχτά, με αποτέλεσμα ο κύκλος που είχαν θεωρητικά προγραμματίσει έκλεισε για τον δεύτερο και ήρθε ένας πάνω στον άλλο χωρίς να βλέπουν.
0: Ναι.
4: Ήταν λάθος, ανθρώπινο 100%, δεν έφερε κανένας άλλος, ούτε συντονιστής κτλ. Έπρεπε να υπήρχε μια οργάνωση προπαίδευσης προγραμματισμού πριν την πτήση. Για να αποφευθούν αυτά τα λάθη, τα ανθρώπινα, υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση. Βέβαια, οι άνθρωποι ήταν έμπειροι, δεν μπορούσαν να ήταν έμπειροι, απλώς ξέρετε, καμιά φορά η διαδικασία, η τυποποίηση είναι αυτή που σου.
0: Να κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, αλλά εγώ θα τη θέσω γιατί την άκουσα και από κάποιους ανθρώπους. Αν οι άνεμοι σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο ήταν τόσο ισχυροί, που σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη παρέσυραν ή δεν επέτρεψαν τον κυβερνήτη του ενός ελικοπτέρου, που ήταν λίγο πιο ψηλά από το δεύτερο, να απομακρυνθεί έστω και για λίγο για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο τη σύγκρουση. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
4: Κοιτάξτε, σίγουρα, ειδικά στην Ελλάδα που υπάρχουν ορεινές εξάρσεις και περιοχές που υπάρχει δύο δόσεις ανέμου με μεγάλη ένταση, υπάρχει το μικροκλίμα που δημιουργείται εντονότερα από τις φωτιές. Στο μικροκλίμα αυτό υπάρχουν πολύ ισχυρά ανωδικά και καθοδικά ρεύματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα ειδικά τα ελικόπτερα. Γιατί το ελικόπτερο πετάει βάση του κατώ ρεύματος. Σίγουρα συντέλεσε και αυτό. Αλλά όμως ο διαχωρισμός έπρεπε να είναι εκ των ουκάνευ από την αρχή προκαθορισμένος και ο ένας να βλέπει τον άλλον. Βλέπετε τα καναντέρ πως πέφτουνε συνεχόμενα. Παίζει ρόλο βέβαια σε μια πυροσβεσή, παίζει ρόλο η διαδικασία της συνέχειας. Πρέπει η μία άφεση μετά την άλλη να γίνει στοχευμένα στον ίδιο χώρο περίπου και με ειδικό χρονικό περιθώριο ώστε να μην προλαβαίνει η φωτιά να ξανανασάνει. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν τα ελικόπτερα, αλλά δυστυχώς στην τελική φάση ο διαχωρισμός δεν ήταν ο προβλεπόμενος.
0: Κύριε Γερούλη, ζητώ συγγνώμη. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τι απόσταση πρέπει να
4: δεν
0: έχει το ένα...
4: Δεν υπάρχει για την πυρόσβεση. Ο μόνος όρος που λέει είναι ασφαλής διαχωρισμός στη διαδικασία του penetration. Αν δεις την ώρα που μπαίνεις και βγαίνεις από τον κύκλο πυρόσβεσης, πρέπει να έχεις διαχωρισμό και σαφή οπτική εικόνα του πεδίου. Όταν λέμε σαφή οπτική εικόνα, με τις φωτιές και τους καπνούς, καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένη, αλλά είναι ευθύνη και του πιλότου και του συγκυβερνήτη να ελέγχει άμεσα το χώρο.
0: Το σαφή διαχωρισμό τον προσδιορίζει με την όραση, με αυτό που έχει μπροστά του ο κυβερνήτης του κάθε...
4: Με την όραση και την ταχύτητα προσέγγισης.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ για αυτή την τοποθέτηση, γιατί είναι σημαντικό να ακούμε ανθρώπους όπως είστε εσείς που γνωρίζουν το αντικείμενο και μας δίνουν τουλάχιστον ξεκάθαρα μία εικόνα.
4: Σε όλες τις δουλειές ο επαγγελματισμός, η τυποποίηση και η διατήρηση του κανόνα ασφαλείας είναι η αρχή. Οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις, πρέπει να έχεις πρότυπα και διαδικασίες που ακολουθείς για να είσαι σωστός και με το αποτέλεσμα και με την ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας. Πόσο μάλλον όταν είσαι στο αεροπλάνο ή στο ελικόπτερο και προσφέρεις υψηλού κινδύνου υπηρεσίες με ό,τι διακύρωμα αυτό επισυνάπτεται στο επάγγελμα.
0: Ναι.
4: Δυστυχώς υπάρχουν και τα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, δυστυχώς.
4: Μακάρι να το τελευταίο.
0: Μακάρι. Κύριε Γερούλη, ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο κύριος Γιώργος Γερούλης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Τον ακούσατε, συνεχίζουμε. Ακροατής, υπάρχει μήνυμα. Ακροατής βλέπει καπνούς και πυροσβεστικά στην παραλία της Τρίγλιας. Τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση. είναι κάτι που μας μετέφερε και λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Ομάντζιος. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πεύγουμε από αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο γεγονός με την πτώση των ελικοπτέρων και αυτό τώρα που βλέπουμε καπνούς και πυροσβεστικά στην παραλία της Τρίγλιας, πάμε στον ποδοσφαιρικό Ηρακλείο. Ο Γιάννης ο Τσερβίνης είναι μαζί μας, έστω και στο παρατρία, τρία λεπτά πριν από τις τρεις. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια μεταγραφή για τον Ηρακλή. Γιάννη Τσερβίνη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
5: Όχι, μετά... Με τα δεδομένα που υπάρχουν και με την ενημέρωση που έχω, είναι δύσκολο σήμερα να υπάρξει μια ανακοίνωση ποδοσφαιριστή. Η στόχευση παραμένει ίδια για τους ανθρώπους του Ηρακλή. Θέλουν να αποκτήσουν έναν πολύ καλό επιθετικό, ένα ποιοτικό επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες, τον Γκόλτς και τον Κούστα. Σωματοδομικά είναι πανομοιότυπος, είναι πανομοιότυπη δηλαδή η σωματοδομική τους μορφή. Mm-hmm. Είναι ψηλή, είναι δυνατή. Θέλουν έναν παίκτη στον Ηρακλή περισσότερο βραχύσωμο, περιφερειακό, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει και το 3-5-2 αλλά και το 3-4-2-1 που θέλει να παίζει ο Ηρακλής ο Βάλτερ Ματσάρη. Σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Έχει αποκτηθεί ήδη ο Ήβι Λόπεθ, αλλά το πρωτάθλημα είναι μακρύ, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι μεγάλες για τον Ηρακλή. Υπάρχει και το κύπελλο Ελλάδας το οποίο θα ξεκινήσει το τρίμηνο 17 με 19 Αυγούστου και το παιχνίδι με τον Βόλο που στόχος για τον Ηρακλή είναι η πρόκριση φυσικά στη League Phase και με υποπροϋποθέσεις ο Ηρακλής μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση ακόμα δύο παιχτών, ενός κεντρικού αμυντικού και ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνίζεται στα δεξιά της άμυνας. Το μίνιμουμ των μεταγραφικών κινήσεων που απομένουν για τον Ηρακλή, όπως λένε και στην Μίκρα, είναι 4. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει επισήμως 16 ποδοσφαιριστές, αλλά σε αυτούς τους 16 πρέπει να προσθέσουμε και τους νεαρούς Κωνσταντακόπουλου και Καρακασίδη, οι οποίοι ουσιαστικά είναι παίκτες του Ηρακλή, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή τους. Αμφότεροι είναι μικροί ηλικιακά, γεννηθέντες μετά το 2004. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους αγώνες κυπέλου, που φέτος το φορμάτι είναι διαφορετικό και απαιτεί την παρουσία δύο παιχτών από την αρχή ως το τέλος του αγώνα.
0: Οκ, εντάξει. Γιάννη, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσεις για σήμερα, για αυτή τη στιγμή που
5: μιλάμε? Μια ικανοποίηση στον Ηρακλή σε αρκετά μεγάλο βαθμό για τη χθεσινή παρουσία της ομάδας στο φιλικό με την Πάρμα, το ισόπαλο 1-1, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στοιχεία που έδειξε ο Ηρακλής, στοιχεία τα οποία έχει περάσει ο Βάλτερ Ματσάρη. Υπάρχει και σχετικό θέμα στο metrosport.gr όσον αφορά και το πρέσι και την κατοχή. Αλλά και την πολλή δουλειά που απαιτείται ακόμα στο μεσοπληθυντικό κομμάτι προκειμένου ο Ηρακλής να παρουσιάσει ακόμα καλύτερη εικόνα και να είναι περισσότερο αποτελεσματικός στις ευκαιρίες τις οποίες θα δημιουργεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, να είσαι γερός. Θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός από αύριο. Θα σε ακούσουμε και θα σε ακούσουν οι φίλοι ακροτές και στην άλλη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μίλιο Γαβριλίδη. Ήταν μαζί μας στην ηχοληψία, τον κύριο Γιάννη Τσιράπη. Ήταν μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη των production, την κυρία Ελένη Παπά. Ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Καστάνης. Ακολουθεί φουριόζος και γεμάτος πολύ σημαντικές πληροφορίες ο Μιχάλης Βραζιλιάνος τώρα για το επόμενο δύο ώρο και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 5, η άλλη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Τάνια Δήμου. Καλό μεσημέρι Δευτέρας σε όλες. Καλό μεσημέρι Δευτέρα σε όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ακούτε εκτάκτως X-Files αυτό το δίωρο, στο οποίο πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια ο Κωστής Δραπτόπουλος και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Θα πάμε μαζί σε αυτό το δίωρο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα ξανά μία από τα ίδια. Μετά εμείς επιστρέφουμε ξανά Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, κλασικά στις ώρες μας το βράδυ. Θα πάμε για δύο ώρες παρέα με τον έναν και μοναδικό Εμίλιο Γαβριλίδη στην τεχνική ηγεσία. Έχουμε τον Ιωάννη Λελίδη πίσω στους ήχους, στην παραγωγή, τον μοναδικό συνωμοσιολόγο. Αυτός έχει απομείνει, τους έχει καθαρίσει όλους σε όλη την Ηφείλιο. Βγάζει ένα άλλο σύστημα τώρα, αλλά εντάξει, θα δούμε που θα το πάει ο Γιάννης λίγο αργότερα. Θα σας ενημερώσω, ενημέρωση που αφορά στη σημερινή είναι ότι μετά τον Τζιόλι στην Άρσεναλ, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχουμε και επισήμως το Πιτσιρικά, το Παοκτσάκι, τον Καρέτσα και στην Ντόρτμουντ. Φοβερές μεταγραφές, Κουλιεράκι στη Ρώμα και πάει λέγοντας. Πολύ ωραίες ειδήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό το οποίο ανεβαίνει με γοργά βήματα και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε επιτυχίες ανάλογες εκείνες του Euro του 2004, του Θοδωρή, του Ζαγοράκη και των υπόλοιπων παιδιών. Θα πάμε παρέα, επαναλαμβάνω, έως τις 5 σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ Γιώργο Μάντζιο να δούμε τι γίνεται με τις κληρώσεις σε ό,τι αφορά τους επόμενους αντιπάλους ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μας δώσει μια γενική εικόνα ο Γιώργος Μάντζιο σε ό,τι αφορά στο τοπίο των κληρώσεων. Θα ετοιμαστείτε γιατί κατά πάσα πιθανότητα, όπως κάνουν και τα παιδιά εδώ, το μεσημέρι θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές κατά πάσα πιθανότητα στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Προσοχή ωστόσο για μια ενημέρωση δική σας και είναι και ιδιαίτερα σημαντική. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς παρακαλώ. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα, επαναλαμβάνω, στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.

Λοιπόν, μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Όπως αναφέρω και στο κείμενό μου, στην εισαγωγή μου, δώρο από εμένα για όλους εσάς το βίντεο που έχετε σήμερα στο πρωτοσέλιδο, πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Επαναλαμβάνω, στη σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολης 95,5. Ωστόσο, διαφορά δεν είναι μόνο στο κομμάτι, είναι στην εκτέλεση. 2-3 κομμάτια με έχουν εντυπωσιάσει σε όλη μου τη ζωή ως τώρα, σε ό,τι αφορά στις εκτελέσεις. Μία εξ αυτών και πρώτη στη θέση είναι αυτή της Sinead O'Connor, σε αυτό το υπέροχο το κομμάτι, Nothing Compares to You. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Επαναλαμβάνω ωστόσο, δεν είναι μόνο να το σημειώσετε, να το ακούσετε κάποια στιγμή μέσω Shazam ή οτιδήποτε άλλο, μπείτε και δείτε όλο το βίντεο με προσοχή. Μετά την εκπομπή, δεν κλείσετε τώρα την εκπομπή για να δείτε το βίντεο. Ειδικά το βραδάκι είναι ωραία, εκεί που πάτε να ξαπλώσετε με κάνα ουισκάκι, με 2-3 φουντούκια, 2-3 αμύγδαλα. Δείτε προσεκτικά το βίντεο, όχι μόνο να το ακούσετε. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόνο όταν το δείτε και όχι να το ακούσετε. Και βέβαια αυτό το κομμάτι θα σας το έχω στο τέλος της εκπομπής, αφιερωμένο σε όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, δυστυχώς που δεν είναι πλέον μαζί μας. Αφιερωμένο, όπως κάνω κάθε φορά εδώ και χρόνια, κάθε φορά επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια, για όλα τα δικοχαμένα παιδιά.

0: play-off για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν ακόμα να ενημερωθούν γιατί δουλεύουν. Μάλιστα, έχουμε και τον Γιώργο εδώ, τον Γίγαντα, τον Γιώργο τον Μάτζιο. Μέχρι να τακτοποιηθεί εδώ ο Γιώργος, να σας δώσω τα ζευγάρια των play-off. Τραμζοσπορ Φερεντσβάρος με Γκόρνικ, μάλλον Τραμζοσπορ με μία εκ των Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζαρμπρζέ. Κουόπι Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα με μία εκ των Αραράτ Τσέλιε. Συντρούιντ εντ Ρεντ Ιμπς με την Ομόνια. Από αυτό το ζευγάρι Συντρούιντ με τη Ρεντ Ιμπς δηλαδή. Η Χάπολ Μπερσεβά θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ερυθρό Αστέρα και Βικτόρια Πλιζέν. Μετά η Σάμροκ με την Εγνάτια θα παλέψουν για να. Όχι. Η Σάμροκ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Εγνάτια Λίλεστρομ. Όχι. Πώ τα γράφουν εδώ. Σάμροκ Εγνάτια θα αντιμετωπίσει τη Λίλεστρομ. Γιώργο Μάτζιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Για Αγγελόνια με Ρέιντζερ θα αντιμετωπίσει μία από το ζευγάρι Λάρν Ιμπέρια. Σλόβαν Μπρατισλάβα θα αντιμετωπίσει ή την Πάφο ή την Σάλτσμπουργκ. ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσουν την Λεύσκη ή την Καϊράτ.
1: Το χαμένο.
0: Ναι. Λεχ Πόζαν ή Κλάξβικ θα πάνε στο ζευγάρι Τούν Βίκινγκουρ. Χράντετς Κράλοβε Μπεσικτάς με Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζαλγκίρις. Μπενφίκα Χάρτς με Άρχους ή Σαμπάχ. Και Όφι Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Όφι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έχει δυνατές ομάδες, αλλά έχει και κάποιους που δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλά, εντάξει, λογικό.
0: Είναι περίεργη αυτή η κατάταξη τη UEFA, Γιώργο. Δηλαδή, ΠΑΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει πιο δύσκολες ομάδες στο Conference μετά, παρά τώρα στο Europa League.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Το έλεγα και πριν με τον Γιώργο τον Καστάνη και έχεις δίκιο. Νομίζω ότι η Άντερλεχτ είναι πιο δύσκολο από αυτού που θα παίξει πιο μετά.
0: Σαφώς.
1: Όποια και να είναι.
0: Με όποια και να είναι.
1: Βέβαια, η Καϊράτ μου είχε διαφύγει ότι απέκλεισε την Ομόνια στα πέναλτι. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, η Ομόνια και στα δύο μάτσα έπαιζε με 5
0: με 10 παίκτες, ναι. Και στο δεύτερο με 10 παίκτες από την αρχή σχεδόν του μάτσα.
1: Οπότε Ομόνια. Εντάξει, είναι και λίγο.
0: Και άντεξε το 1-0 για 80-75 λεπτά, μου φαίνεται.
1: Συγκυριακό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Η Καϊράτ, συγγνώμη, μέσα στην Κύπρο ήταν καλύτερη από την Ομόνια, οφείλω να πω.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι. Να το ξέρουν λίγο τα παιδιά. Δεν είναι, μιλάμε για Καϊράτ, Καζακστάν. Να είχαμε να λέγαμε, κάθε ομάδα έχει τα δικά της τα χαρακτηριστικά και τα δικά της τα δυνατά του. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν ξεχνιόμαστε.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία του Conference League. Είναι μια διαδικασία που τυπικά οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι το απευθέως σενάριο του ΠΑΟΚ, να αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Conference League, στα play-off του Conference League. Είναι την ίδια ημερομηνία, 20-27 Αυγούστου. Και ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς και εδώ. Περιμένουμε δηλαδή τους πιθανούς αντιπάλους, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί από το πρωί, τα λεγόμενα υπογκρουπ, να τα θυμίσουμε. Επαναλαμβάνουμε, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα κληρωθεί με μία εκ των Γιάμπλονετς Ρίγα, το ένα ζευγάρι, με τη Γιάμπλονετς φαβορή. Ζαλγκίρις Χάιντουκ με τη Χάιντουκ φαβορή. Μπράν Απόλλων Λεμεσού είναι λίγο πιο μοιρασμένο. Ίντερ Τούρκου Βαντούζ, ελαφρώς φαβορή Ίντερ Τούρκου. Και Νόα Σιόν, φαβορή η Σιόν. Είναι τα πέντε ζευγάρια
0: από τα οποία. Την ΑΕΚ,
1: την Αρμενία, ακριβώς. Είναι τα πέντε ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Το λέμε άλλη μια φορά. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχουμε 1, 2, 3, 4 υπογκρουπ. Σε αυτά θυμίζω ότι μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός περιμένει τον αντίπαλό του μετά την ΤΖΣΚ. Με θεωρητικά βατό μονοπάτι και ο Παναθηναϊκός, να δώσουμε και τα υπογκρουπ και τις πιθανές αντιπάλους των Πρασίνων, με τον ιτημένο των ζευγαριών Μπενφίκα Χάρτς, άρα λογικά με τη Χάρτς,
0: ναι.
1: Ιτημένο Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, άρα λογικά Χράντετς Κράλοβε,
0: ναι.
1: Και με τους νικητές των ζευγαριών Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, λογικά Χάπολ, Ελσίνκι Μάδεργουελ, λογικά Ελσίνκι, και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Είναι μοιρασμένο εδώ οι Ισλανδοί με τους Δανούς.
0: Εγώ το Ελσίνκι Μάδεργο το έχω πολύ μοιρασμένο. Ελσίνκι δεν είναι καλά φέτος.
1: Ναι.
0: Η Μάδεργο είναι σκληροτράχυλη ομάδα. Θα είναι ωραία παιχνίδια αυτά. Πολύ
1: ναι, σωστά,
0: λεπτομέρειες
1: σωστά.
0: Θα πάει εδώ.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να δούμε τώρα πώς θα μας βγάζει η UEFA μία-μία τις αντιπάλους. Βγαίνουν ήδη τα πρώτα. Για να δούμε η Μάδεργο, η Φερεντσβάρος, η Γκόρνικ. Αυτή είναι Κίντερ Τούρκου Βαντούς. Βγήκαν οι ισχυροί με Φράιμπουργκ, Μονακό και Ντέμπερτσεν. Άρα έφυγαν. Έφυγε η Motherwell από τη μέση για τον Παναθηναϊκό. Έφυγε και το Ιντερ Τούρκου Φερεντσβάρος. Πρώτα είναι του Παναθηναϊκού το γκρουπ, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Γιατί εδώ ήταν καλά που έφυγαν Φερεντσβάρος.
1: Αυτές οι δύο έφυγαν. Και για να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες. Βγαίνουν ατριάδες εδώ, να πούμε, για λόγους χρονικού, για λόγους χρόνου, να μην υπάρχει καθυστέρηση.
0: Μην υπάρχει πολύ.
1: Ναι, τρία μαζί, τρία μαζί, τρία μαζί.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν τα μπαλάκια και βγαίνουν τα ζευγάρια αυτόματα στην ιστοσελίδα της UEFA. Το παρακολουθούμε κι εμείς για να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Όταν περάσει από την Άντελεχθ, επαναλαμβάνω παιδιά, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ.
1: Καλά και τον ιτημένο. Καλά λες ιτημένο, γιατί όλοι μπερδεύτηκαν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Νικητής είναι η ΑΕΚ, ιτημένος ναι. Ο ΠΑΟΚ.
0: Και το πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός έδρας σε ό,τι αφορά στη συνέχεια του Europa League, προσέξτε.
1: 20 Αυγούστου και 27,
0: 20 Αυγούστου, ναι.
1: 27 Τούμπα.
0: Και μετά είναι 27-8 Τούμπα. 27-8 πρέπει να δούμε και την έναρξη του πρωταθλήματος, 23-24.
1: Ναι, είναι μετά.
0: Είναι αμέσως μετά.
1: Πριν τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι, ωραία φάση αυτή.
1: Μετά το μάτσο με το Λεβαδιακό.
0: Μετά το μάτσο με το Λεβαδιακό. Έρχεται ξανά στην Τούμπα
1: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ. Καλό αυτό. Ούτε ταξίδι, ούτε τίποτα.
1: Και η Μπενφίκα από τη μέση. Πάμε στην επόμενη τριάδα αγώνων. Πρώτα θα βγει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει βγει και η Μπενφίκα από τη μέση με τη Χάρτς. Λογικά η Χάρτς δηλαδή. Εντάξει,
0: πρέπει αυτό το σύστημα να το δουν λίγο, Γιώργο, γενικά. Και ακόμα και σε ό,τι αφορά στην βαθμολογία των ομάδων στι League Phase.
1: Αυτό με την πενταετία είναι που το ranking.
0: Ναι,
1: που τα λέω,
0: δεν λέω όχι. Στην κλήρωση ωστόσο στο League Phase, οι πέντε ομάδες που αντιμετωπίζει η κάθε μία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί έρχονται από άλλες οργάνωσεις.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πέρσι και ο ΠΑΟΚ είχαν μεγάλη διαφορά στις κληρώσεις τους.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί αυτό να το περιορίσουν λίγο, έλαντε. Αυτό το εύρος της.
1: Έλαντε.
0: Είναι πολύ δύσκολη φάση αυτή.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Παναθηναϊκός με τον ηττημένο Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας θα παίξει. Άρα θα πάει στην Τσεχία λογικά.
0: Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε.
1: Να πούμε δύο λόγια για τη Χράντετς μέχρι να βγει και του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα που παίζει από πέρσι ο. Νταρίντα, ο πόρο παίκτη του Άρη.
0: Είναι και στην εθνική.
1: Είναι και πόλη. Εγώ δεν ήξερα Χράντετς Κράλοβε. Έτσι λέγεται και η πόλη. Είναι
0: 95
1: χιλιόμετρα από την Πράγα. Άρα είναι και ο ταξιδάκι.
0: Η πόλη λέγεται Χράντετς Κράλοβε. Εγώ νόμιζα ήταν η ομάδα Χράντετς από το Κράλοβε.
1: Είναι 95 χιλιόμετρα από την Πράγα και 19 από το Παρτούμπιτσε. Οπότε είναι και ωραία εκδρομή για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μίλος ο Γαβριλίδης ήδη παίρνει τηλέφωνο, δηλαδή τα εισιτήρια που σου κάνει και στο Κράλοβε.
1: Ναι.
0: Συμπαθέστα το Κράλοβε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα αγωνιστικά πέρα από τον Νταρίντα. Είναι η ομάδα που απέκλεισε την Μπραν στον προηγούμενο γύρο. Τα θυμάμαι τα παιχνίδια. Α, 13 εκατομμύρια ευρώ μόλις η χρηματιστηριακή αξία.
0: 13 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία τη Χράντετς Κράλοβε.
1: Χαμηλά είναι. Στην Τσεχία ξεκίνησε, έχει παίξει δύο παιχνίδια. Όπου μας έβγαλε και διαφήμιση. Έχει παίξει δύο παιχνίδια και έχει ένα πόντο από ό,τι βλέπω. Τέσσερις πόντους.
0: Είδες, έχει ήδη ροή αγώνα.
1: Ναι, έχει δύο επίσημα παιχνίδια.
0: Έχει ρυθμό.
1: Προπονητής 49χρονος Ντάβιτ Χόρεϊς είναι από το Φεβρουάριο του 24 στην ομάδα. Επίσης έχει.
0: Ξέρει την ομάδα λοιπόν.
1: 26,7 μέσος όρος ηλικίας. 7 μόλις οι ξένοι.
0: Μπράβο.
1: Άρα έχει πολλούς γηγενείς παίκτες. Η Φίνε Παρένα χωράει 9.300. Το γήπεδο είναι μικρό.
0: Ένα 500 εισιτήρια.
1: Μικρό.
0: Μέσα είναι ο Εμίλιος.
1: Και τα αστέρια της είναι. Ο γκολκίπερ βλέπω έχει τη μεγαλύτερη αξία, ο Ζαντράζιλ. Και από εκεί και πέρα είναι το δεκάρι.
0: Όταν λες μεγαλύτερη αξία.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, 2,5. Μπράβο.
1: Ναι, 1,8 έχει ο Σλόντσικ, είναι το δεκάρι. Και 1,5 έχει ο Βαλέντα. Που είναι στα χαφ ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Okay.
1: Άρα μιλάμε για μια. Α, ο Νταρίντα είναι και κάπτεν.
0: Μπράβο
1: επειδή του. Γύρισε, νομίζω γενέτειρα.
0: Πήγε και εθνική.
1: Πήγε
0: τώρα,
1: και εθνική, okay. Αυτά.
0: Εμπειρία.
1: 35 ο Νταρίντα. Όχι, 8 Αυγούστου, τώρα μεθαύριο,
0: ναι,
1: 36.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 90.
0: Φοβερό.
1: Άρα στα 36 ο Νταρίντα. Έχει γερή κράση παίκτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεταγραφές από ό,τι βλέπω έκανε δύο. Από τη Βικτόρια Πλιζέν πήρε δύο παίκτες. Α, τα δύο αστέρια της. Τα δύο αστέρια της είναι τώρα από την Πλιζέν. Άρα ενισχύθηκε με αυτούς τους δύο παίκτες. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην Μπεσίκτα. Θα γίνει καμιά έκπληξη.
0: Θα στο
1: εντάξει, 200 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία. 19 οι ξένοι. Πάρα πολύ ξένοι. Μεγάλο ρόστερ. Με τον Ιταλιάνο προπονητή, εδώ και κάνα μήνα, τον Ιούνιο είχε πάει.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώην της Φιωρεντίνα,
0: ναι.
1: Ο Βιτσέντο Ιταλιάνο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο, έχει περάσει από πολλές ιταλικές ομάδες. Είναι η ομάδα που μαζί με την Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει την πρόταση στο Σαλάχ και περιμένουν να δουν.
0: Σωστό, αυτό το Σαλάχ έχει μεγάλη φάση.
1: Και έχει πάει εκεί και ο Τροσάρ,
0: Σωστά.
1: Από την Arsenal.
0: Μεγάλη,
1: μεγάλη μεταγραφή.
0: Καμιά 20 εκατομμύρια. Πώς
1: ναι. Ο αρχηγός είναι ο Κοκτσού, ο οποίος ήρθε από την Μπενφίκα. Επίσης καλό χαφ. 25 ναι. εκατομμύρια ευρώ.
0: 25?
1: Είναι...
0: Τρώει τον Τροσάρ. Τροσάρ ναι. πρέπει να έχει 20.
1: Είναι 31 χρονών. Είναι 31 χρονών. 18 κοντά είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Είσαι ρε φίλε, τα ξέρει. Ουαταρά έχει Κινέζο, Αγμπαντού, Στόπερ Ιβοριανό, ο Ντιντί ο Νιγηριανός, ο Τσέρνη.
0: 19 ξένοι, ε.
1: Έχει πάρα πολλούς ξένους.
0: Δύο μένουν εκτός λοιπόν. Γιατί 17 δεν είναι, είναι το εκτός.
1: Σωστό, το, ναι, ναι. Σωστό. Πολύ...
0: θα μου πεις τώρα 19 που μπορεί να αφήσει δύο.
1: Ο Ζάο Μάριο γύρισε να πούμε από την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Ο Σκάν από την Ντόρτμουντ εκεί έπαιζε. Για να δώσει μεταγραφές αν έχει κάνει κάτι. Ο Κοκτσού, όπως είπαμε, από την Μπενφίκα. Ο Τροσάρ και ο Αταρά, τον μπακ της Μονακό. Είναι ναι. οι μεγαλύτερες μεταγραφές. Α, πήρε και τον Νούμπελ από την Μπάγερν. Που εκεί δεν έπαιζε βασικός, αλλά στην
0: Μπάγερν, εντάξει.
1: Αναπληρωματικός. Και έχει πουλήσει τον Μούτσι στην Τραμπζονσπορ. Μόνο πώληση. Νομίζω ότι εδώ δύσκολα θα γίνει. Έκπληξη, εντάξει, δύο ζευγάρια είναι. Καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά. Δύσκολα θα γίνει η έκπληξη. Βγήκε και ο ΠΑΟΚ με τον νικητή ζευγαριού Μπράν από όλο Λεμεσού. Ωραία, ο Μπράντον Τόμας σε κυνηγάει, ρε
0: Μιχάλη.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Δεν είναι πιο δύσκολο.
0: Φυσικά και είναι.
1: Τον Μπράν από όλο. Αυτό που είπε πριν. Αυτό που είπες πριν.
0: Αυτό,
1: μιλάμε τώρα για Ευρώπα. Ναι. Να έχει τον ιτημένο, πρόσκει, ναι, τον ιτημένο ναι, ναι. του Καϊράτ Λεύσκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έχει τώρα ή Μπράν ή.
0: Από όλο Λεμεσού.
1: Που χωρίς να το ξέρω, μαντεύω τώρα, θα το δούμε και μαρέα, θα έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.
0: Και η Μπράν έχει.
1: Η Μπράν έχει 26, Καϊράτ 12.
0: 26 εκατομμύρια και η.
1: Η Μπράν έχει 26 εκατομμύρια.
0: Και ο Απόλλων Λεμεσού.
1: Ο Απόλλων. Και αυτός. 15. Εντάξει, ναι. Στην Κύπρο είναι και λίγο υποτιμημένα τα πράγματα.
0: Είναι λίγο υποτιμημένα, αλλά και η Μπράν έχει ρυθμό. Παίζει πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Είναι...
1: Να πω ότι ο Απόλλων έχει πάρα πολλούς ξένους. Λογικό, γιατί στην Κύπρο δεν έχει.
0: Πόσοι είναι.
1: Έχει 17 ξένους ο
0: ξένοι.
1: Απόλλων Λεμεσού.
0: Και η Μπραν με 26 εκατομμύρια.
1: Η Μπραν έχει, κάτσε να ξεκινήσω από την Μπραν.
0: 11 ξένους. 11 ξένοι.
1: 11 ξένοι που σημαίνει ότι έχει αρκετούς γηγενείς. Έχει και 5 διεθνείς από ό,τι βλέπω εδώ. Προπονητής στην Μπραν, Έρικ Χόρνελαντ, ανέλαβε τώρα, πριν από λίγες μέρες. Και η Μπραν, Μιχάλη, μετά από 16 αγωνιστικές, είναι έκτη στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Έχει 22 βαθμούς.
0: Και αυτό είναι λόγω του ότι παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί οι ομάδες προσέχουν περισσότερο την Ευρώπη λίγο.
1: Ναι.
0: Και είναι και. Δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιες ομάδες τόσο εύκολα ρυθμό, τρεις αγώνες κάθε εβδομάδα. Οπότε.
1: Βλέπω ότι έχασε αρκετά από τα αστέρια της στις καλοκαιρινές μεταγραφές. Πήρε και κάποιους όχι τόσο υψηλού επίπεδου παίκτες.
0: Καλό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Γι' αυτό και είναι και στην έκτη μαζί με το
1: είναι
0: ότι.
1: Και η ομάδα που αποκλείστηκε από τη Χράντες Κράλοβα του Νταρίντα στον προηγούμενο γύρο. Και είπαμε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία, είπαμε. Προπονητή, είπαμε. Με τα αστέρια της, 3,5 εκατομμύρια είναι το χάφτης ο Μίρε, ο Νορβηγός. Και έχει δύο καλούς Ισλανδούς από ό,τι βλέπω. Δεξί winger, δεξί extreme και δεκάρι.
0: Αυτοί θα παίξουν στην Τούμπα και θα λιώσουν στο μισάωρο.
1: Αυτοί θα έχουν, ναι. Και πάμε και στον Απόλλων Λεμεσού, που εδώ ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει προπονητή τον Λοσάδα, τον Αργεντίνο, πρώην παίχτη, εγώ το θυμάμαι τον Λοσάδα, έπαιζε και στην Άντελεχτ, γι' αυτό το θυμάμαι, από το Δεκέμβριο του 25, με αρκετούς ξένους, όπως οι περισσότερες κυπριακές ομάδες, Μιχάλη,
0: 15
1: δεν έχουν.
0: Ξένοι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Χρηματιστηριακή αξία, τραυματίας είναι ο στόπερ ο Άγγλος, ο οποίος γύρισε στον Άρη Λεμεσού, από τον Άρη Λεμεσού στον Απόλλων. Ναι. Και οι υπόλοιποι τώρα βλέπω είναι 1,3, 1,2. Ο Μπράντον Τόμας είναι γίνεται με 1 εκατομμύριο, τέταρτος πιο
0: ακριβώς. Ακόμα στο εκατομμύριο ο δικός.
1: Στα 31 του είναι.
0: 32 είναι τώρα. Ναι.
1: Ο Μπράντον Τόμας από άλλους ξένους. Α, ο Μπαλογιάννης είναι ο.
0: Ο δικός μας, του Πάου.
1: Κώστας. Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι 27.
0: Ναι, ναι, του Πάου.
1: Όπου και θα λέγατε μεγαλώνει. Και είναι, και είναι 27. Ναι, εντάξει. Ο Όσμπολτ είναι η μεταγραφή από το Λεβαδιακό φέτος. Καλά πήγε αυτός πέρυσι.
0: Εντάξει, καλός παίκτης είναι.
1: Εντάξει, okay. Για τον Απόλλων Λεμεσού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, βλέπω ότι έχει και κάποιους Κύπριους. Ο αρχηγός είναι ο Μαλεκίδης. Είναι το αριστερό μπακ, Κύπριος.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Ναι. Ο Κονόμης. Ανδρέας Σκίκης. Ευάγγελος Ανδρέου. Έχει και τον δικό σου τον πρώην. Γκάρι Ροντρίγκες, 35.
0: Ναι, δεν είδε που πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και.
1: Με το πράσινο κροτήρι. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Άρα και Γκάρι Ροντρίγκες εδώ, άρα έχει πρώην
0: πρόβλημα. Αυτοί οι τρεις που είναι στην Τούμπα θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Αν όμοι γίνει το ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντελεκ, θα έχουμε εκεί με ρεπόρτερ Κύπρου, αυτά θα έχουμε ενημέρωση.
0: Σωστά.
1: Για τον Απόλλωνα Λεμεσού. Επαναλαμβάνουμε, είναι το ζευγάρι του ΠΑΟΚ και να πούμε και εδώ, Μιχάλη, ότι αλλάζει έδρα. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντελεκτ, το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Τούμπα και ο επαναληπτικός θα είναι ή στη Λεμεσό. Να δω και το γήπεδο.
0: Όπως πάει σε ουδέτερο.
1: Λεμεσό Αρένα είναι 1700.
0: Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, λες.
1: Όχι, παίζει, είναι ωραίο νομίζω. Α, λες να παίζει τη Λάρνακα.
0: Μετά πας conference, είπαμε. Ναι,
1: ναι. Και την conference λέω.
0: Δεν ξέρω. Απλά να πω ότι ο Απόλλωνας πέρσι ήρθε τρίτος, αλλά με αρκετά μεγάλη διαφορά από την Ομόνια.
1: Και νομίζω πήρε και το κύπελλο.
0: 20 πόντους, ναι. Αλλά δεύτερη η ΑΕΚ με 69, δηλαδή εκεί στη νίκη παίχτηκε η δεύτερη θέση.
1: Και η Μπραν, να πούμε, έχει 17.500 γήπεδο. Άρα είναι καλό. Αυτό παίζει το Μπραν Stadium στην Νορβηγία.
0: 800 εισιτήρια, 700-800.
1: Εκεί. Αυτό είναι, επαναλαμβάνουμε, το απευθέω σενάριο.
0: Σωστά. Δες λίγο το.
1: Για τον Όφη να δούμε,
0: Μιχάλη. Αν μπορείς και τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο το.
1: Το γήπεδο.
0: Τη χρηματιστηρική αξία του τράνσφερ.
1: Χρηματιστηρική αξία τα γράφω εγώ, 38.
0: Η Λεύσκη.
1: Ναι, 38.
0: Η Λεύσκη 38.
1: 38 έχει πολλούς ξένους.
0: Τι λέει.
1: Επειδή πήρε τον Βελάσκε τον Ισπανό, έφερε Βραζιλιάνους, έφερε αρκετούς ξένους.
0: Μπράβο. Και η Καϊράτ 12.
1: Και η Καϊράτ είναι στα 12. Η Καϊράτ είναι στα 12.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Όφη.
0: Θα περάσει δύσκολα η Λεύσκη στο Καζακστάν.
1: Α, όχι, αλλά όφη δεν έχει. Βουλγαρία... Ναι. Ναι.
0: Η Βουλγαρία, οκ. Okay. Δες λίγο και του Όφη πριν πάμε στον Όφη και το transfer market. Γιατί εγώ είχα χθες.
1: Μακάμπι. Και ποια είναι η Μακάμπι με.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Με τον νικητή Μακάμπι.
0: Εδώ τα είχα.
1: Τεσεκά. Λοιπόν, η Μακάμπι είναι
0: Σόφιας.
1: Στα 37 εκατομμύρια.
0: Ποιος?
1: Η Μακάμπι.
0: Α, λέω και εγώ. Ναι.
1: Με 9 ξένους και πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Λογικό είναι και το λόγω του πολέμου τώρα. Η Μακάμπι, να πούμε ότι παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: βέβαια,
1: είναι ουδέτερο. Και η Τσεσεκά 26 εκατομμύρια ευρώ.
0: 26,
1: λιγότερα από τη Λεύσκη.
0: Φοβερό αυτό.
1: Ναι, και εδώ βλέπω και εδώ 19 ξένους. Τελικά παίζουν πολλοί ξένοι στη Βουλγαρία, Μιχάλη. Εγώ νόμιζα ότι. Μάλλον και αυτό η εθνική δεν πάει καλά.
0: Ναι,
1: δεν πρέπει να βγάζει. Δηλαδή, ο Ντεσπότοφ, θυμάμαι ο τελευταίος που.
0: Πού να στηριχτούν αυτοί σε εγχώριο προϊόντα. Δύσκολο.
1: Τσεσεκά, να πούμε ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μετά από τρία παιχνίδια έχει 7 βαθμούς. Δύο νίκες και μια ισοπαλία.
0: Και αυτή έχει ρυθμό.
1: Η Λεύσκη ξεκίνησε με 3-3.
0: Ναι, και είδες, έχουν και αυτοί ρυθμό. 3-4 παιχνίδια θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ, θα έχουν ήδη 4.
1: Ναι, η Τσεσεκά έχει και τον Πίτα, τον Κύπριο. Νομίζω είναι και από τους καλούς παίχτες. Ο Ιωάννης ο Πίτας, ο σεντερφόρ, πέρυσι έβαλε πολλά τέρματα και αυτός.
0: Δες λίγο Όφη για να πάμε διάλειμμα.
1: Αυτές οι δύο είναι του Όφη.
0: Του Όφη το transfer market. Τι έχει ο Όφη.
1: Α, τι έχει ο Όφη.
0: Αξία και πόσους ξένους. Γιατί λοιπόν, ο Όφη εδώ με ενδιαφέρει πολύ. Γιατί χτες έβγαλα τρεις Αθηνών, τις τρεις Θεσσαλονίκη εδώ στο πρωτάθλημά μας.
1: Ο Όφη είναι στα 17.
0: 17.
1: Γιατί δεν έχει κάνει ακόμη.
0: Ναι, εντάξει, θα έχουν προσταφέρει.
1: Αϊτόρ πήρε Σιέλ και Μπουχαλάκη.
0: 17.
1: 17 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή εξουσία.
0: Θα σου πω ότι ο Ηρακλής είναι στα 8.
1: Τελευταίος.
0: Που είδα χτες.
1: Τελευταίος είναι.
0: Ναι, θα σου πω σε λίγο.
1: Ναι,
0: ο
1: Ηρακλής
0: είναι στα 8,43
1: και μετά ο
0: Βόλος. Και ο Άρης 24,55.
1: Ακριβώς. Τα έχω και εγώ μπροστά μου. Ολυμπιακός 193, Παναθηναϊκός 102, ΠΑΟΚ 90, ΑΕΚ 86.
0: Ο Ολυμπιακός πώς έχει ξεφύγει τόσο.
1: Πήρε και το ΣΑΠ που έχει
0: 25. Νόμιζα ότι ήταν οι ξένοι του, αλλά δεν είναι οι ξένοι, γιατί έχει αρκετούς ξένους και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
1: Δύο.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Ολυμπιακό θα μειωθεί.
0: Νόμιζα θα είχε μεγάλο ρόστερ, κατάλαβες, τότε είχε φτάσει πέρσι να είχε
1: 53. 33 έχει ο Ολυμπιακός.
0: 33, ναι, ναι.
1: 37 ο Παναθηναϊκός, 33 ο ΠΑΟΚ, 27 η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, είδες. Δεν είναι μεγάλη αφορά του Ολυμπιακού. Ναι. Άρα
1: απλά
0: είναι
1: του Ολυμπιακού είναι ότι ακόμη δεν έχουν βγει, ξέρω εγώ, του Τζολάκη. Δεν έχει υπογράψει τη ΧΑΛ. Θα αφαιρεθούν από εκεί που είναι μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.
0: Σα δεν έχει προσθεθεί εδώ.
1: Ουσά έχει προσθεθεί σίγουρα. Ανακοινώθηκε,
0: οκ.
1: Ουσά πρέπει να ανακοινώθηκε.
0: Είδες γι' αυτό. Να, οπότε εγώ τα έχω κρατήσει αυτά ώστε στο τέλος των μεταγραφών να δω τη διαφορά που θα έχουν αυτές οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Ωραία φάση. Μετά
1: θα είναι ωραία. Να, ο Τζολάκης έχει 18.
0: 18.
1: Αίμα. Θα φύγει.
0: Αίμα.
1: Οπότε θα φύγει. Θα πει κάποιο, θα έρθουν και άλλοι. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολυμπιακός αν κάνει αυτές. Λέει τον Μπραγκάντσα που θέλει. Έχει 12.
0: Ακόμα
1: θα πάει και 200, ξέρω εγώ. Με τον Μπραγκάντσα. Βέβαια κάποιοι θα αποδεσμευτούν. Τον Ρόστρε Φέτσα πάει Πάρμα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι 194 σχεδόν. Ναι. Τι λέει, ρε,
1: και αυτοί που θα φύγουν δεν είναι και μεγάλοι, βλέπω. Τα Ρεμή έχει 2, Γιάρλτον 3,5. Κλέιτον, α, ο Κλέιτον 6, άμα φύγει.
0: Κλέιτον 6.
1: Ναι. Ο Αντρέ Λουίζ είδες, δεν ανακοινώθηκε από την Κάνσα, τον έχει ακόμα μέσα.
0: Ναι, αλλά...
1: Άρα λίγο θα έρθουν.
0: Ναι, αλλά εδώ τα νούμερα τώρα του Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ είναι στα 5-6 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και τον ανακοινώνουν για 18. Συν bonus 3.
1: Συν bonus 3, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αν πιάσει συμμετοχές και λοιπά. Πολύ περίεργο.
0: Αυτό είναι πολύ. Ναι, ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Με μία assist, 11 παιχνίδια μια assist.
0: Δηλαδή, άμα είναι 20 ο δικό σου και έρθει να πάρει τον Κωνσταντέ.
1: Ακόμα και να τον παρακολουθούσαν στην Πορτογαλία, στη Ρίο Αβ έπαιζε. Να πω ότι έπαιζε.
0: Βέβαια.
1: Είναι και.
0: Καμιά από την τετράδα επάνω.
1: Ναι, να το δίνουν στην Μπράγκα, στη Sporting,
0: ναι,
1: να πω άντερε, παιδί μου.
0: Πάει καλά.
1: Κάτι εκεί, ναι. Εδώ το Μπραγκάνσα που θέλει, παίζει στη Sporting το παιδί. Είναι πολύ καλό, οχτάρι.
0: Ανεβαίνει λίγο εκεί, μόνο και μόνο λόγω μάθηση.
1: 12 αξία, 12 αξία. Λοιπόν,
0: πάμε στο διάλειμμα που θέλω, Εμίλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννη Μάκη. 6976 360-365.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ζεζιά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Εκτάκτος για τον Αύγουστο, τις περισσότερες ημέρες εδώ σε αυτό το ωράριο. 3 με 5. Κάποιες άλλες μέρες θα

Ειδικό αυτό φορτηγάκι κλάπη σήμερα το μεσημεράκι στις 12 από την περιοχή του Ποκρατίου. Κάμερες το είδα να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της Καραμανλή. Πρόκειται για εργαλείο δουλειάς, παιδιά. Μέσα φέρει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Παρακαλούμε πολύ όποιος δει κάτι να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία ή το σταθμό μας το 2310 90 90 90. Εδώ να σας πω ότι είπαμε για να το κλείσουμε σιγά σιγά, οι ασπρόμαυροι, εάν ξεπεράσουν το εμπόδιο της Άντερλεχτ, σιγά το πρόβλημα τώρα, εν πάση περιπτώσει, θα τεθούν αντιμέτωποι με τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, δύσκολο ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, στο χρηματιστήριο η Λεύσκη Σόφια μετρά ένα ρόστερ 38 εκατομμυρίων περίπου. Η Καϊράτ 12, αλλά είναι δυνατή η έδρα της Καϊράτ. Δυνατά παιδιά, δεν έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά πολύ καλά βέβαια. Αλλά η Λεύσκη με εντυπωσίασε το ότι είναι στα 38 εκατομμύρια. Τους περίμενα στα 20-25 αυτούς. Οπότε φυσιολογικά έχει ένα πλεονέκτημα. Θα το δούμε. Η πρώτη αναμέτρηση σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο της Τούμπας. Την Άντερλεχτ θα αρχίσουμε σιγά σιγά αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά βλέπουμε τις άλλες δύο πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Πάντως επαναλαμβάνω, η Λεύσκη Σόφιας είναι στα 38 εκατομμύρια, η Καρέρατ στα 12. Λίγο να σας δώσω για την Μπραν, η οποία Μπραν, προσέξτε, αυτή τη στιγμή είναι έκτη στην Νορβηγία με 7 νίκες, 8 ήττες, μία μόλις ισοπαλία. 33-27 τα τέρματα σε 16 μάτς. Δηλαδή είναι στο 2-1 σκορ, να το θέσω έτσι, περίπου. Σκοράρει και δέχεται. Περισσότερο βέβαια σκοράρει, ελαφρώς σκοράρει περισσότερα τέρματα. Περίπου στο 2-1-1-1 είναι η Μπραν. Ενώ ο Απόλλωνας Λεμεσού κανονική διάρκεια σε 26 αγώνες είχε 16 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες. 36-22 τέρματα, μια από τα ίδια περίπου στα τέρματα, με 53 βαθμούς ήταν τρίτη μαζί με την ΑΕΚ Λάρνακας στους 53 βαθμούς. Απλά είχε πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια η ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια η Ομόνια ήταν πρώτη με 61 βαθμούς απέναντι στους 53 φυσικά της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Τελικά η Ομόνια πήγε στους 87, η ΑΕΚ στους 69 και ο Απόλλωνας στους 67. Ο Απόλλωνας Λεμεσού, ο οποίος είχε σε 36 αγώνες συνολικά λοιπόν 20 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες και 52-41 τέρματα, στα ίσα περίπου, δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σκοράρει και εύκολα, και αυτή στο 1-1, 2-1 σκόρ είναι. Για τα παιδιά που ζήτησαν και τις πρώτες 6 ομάδες στην Ελλάδα, για τις μεταγραφές, λίγο αργότερα θα τις αναφέρω παιδιά, μην ανησυχείτε, θα σας έχω και τις 6 ομάδες. ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης Ηρακλής, θα τις έχω αυτές τις 6 για εσάς, μην ανησυχείτε. Σας είχα χθες αναφέρει στην εκπομπή για τα σωματεία μας εδώ, θα το αναφέρω ξανά και λέω για το φίλο τον Γιώργο, και okay, δεν κουράζεις φίλε, και είναι και σημαντικές αυτές οι ενημερώσεις για τον κόσμο, πιστεύω, γιατί και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ με τα νούμερα ειδικά, αλλά δίνουν και μια βάση των ομάδων. Λοιπόν, προσέξτε, ο Ολυμπιακός 193 εκατομμύρια, 194 κοντά, με 33 παίκτες στο ρόστερ του, 25 ξένοι, μέσο όρος ηλικίας 28 έτη και ένας μήνας. Καλός μέσος όρος είναι. Η ΑΕΚ 86 εκατομμύρια, με 27 παίκτες, ηλικία μέσος όρος 28,2, οι ξένοι είναι 22 για την ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό, 102 εκατομμύρια, 37 παίχτες, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη ελληνική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Μέσος όρος ηλικίας πολύ καλός, 25,9, ενώ οι ξένοι είναι 23. Ειλικρινά περίμενα λίγο παραπάνω ξένους να έχει ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον ΠΑΟΚ, 90,60, με 33 ξένους, 26,8 μέσος όρος ηλικίας και 17 οι ξένοι. Είναι στο όριο.
Τώρα ποιοι θα έρθουν.

ποιοι θα μπουν, ποιοι θα προσθεθούν, ποιοι θα φύγουν ή ποιοι δεν θα μπαίνουν στις λίστες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σιγά σιγά θα ενημερώνεστε και από τα παιδιά του ΠΑΟΚ εδώ. Ενώ ο Άρης, προσέξτε, έχει 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, 25 παίκτες, πρέπει να είναι λιγότεροι, ίσως του Ηρακλή να είναι λίγο λιγότεροι. Προσέξτε, μέσο όρος ηλικίας ο Άρης έχει 27,1 και οι ξένοι του είναι 18. Ενώ ο Ηρακλής είναι στα 8,43, 31 παίκτες ο Ηρακλής, μπράβο. Μέση ηλικία, μέσο όρος ηλικίας 26,7, μια χαρά για τον Ηρακλή, 15 οι ξένοι. Αυτά είναι τα σωματεία μας και είμαστε μια χαρά οι 6 ομάδες μας. Τώρα για την ΑΕΚ, κάθε μέρα θα σας δίνω μια εικόνα από τις ομάδες μας. 2-2 θα τις πάρω σήμερα, αύριο μεθαύριο. Θα σας δώσω τώρα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για να έχετε μια ιδέα. Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, ήρθαν στην ΑΕΚ φέτος τρεις παίκτες με αγορά. Ο ένας είναι ο Λαύρο Μάγερ. Στα 28 του κόστισε 6 εκατομμύρια, ήρθε από την Βολφσμπουργκ. Είχε τραυματισμούς, μου είπαν τα παιδιά. Θα το δούμε αργότερα αυτό κάποια άλλη μέρα με τον Γιώργο Ντομάντζιο. Μετά η ΑΕΚ πήρε και τον Καν Κάρνεν από την Σπάρτα Πράγας. Φιλανδός πρέπει να είναι αυτός. Είναι 28 ετών και τον αγόρασε με 4 εκατομμύρια από τη Σπάρτα Πράγας. Ενώ πήρε και τον Αλέξανδρο Ζουμπγκόφ, ο Αλεξάνδρ Ζουμπγκόφ, Ουκρανός, 30 ετών, επιθετικός. Οι άλλοι δύο ήταν μέσα που σας ανέφερα. Με 4 εκατομμύρια και αυτός ήρθε από την Τραμζοσπορ. Αυτοί είναι οι τρεις που αγόρασε η ΑΕΚ. Ήρθε ο Χρήστος Αλεξίου δανεικός από τη νέα ομάδα της Ίντερ. Ήρθε ο Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, αυτός επέστρεψε, 22 ετών μέσος. Ο Χρήστος Αλεξίου είναι 21 αμυντικός. Ο Βασίλης Κοντονίκος και αυτός επέστρεψε από δανεικό, από δανεισμό. 21 ετών από τον ΠΑΣ ήρθε. Επιθετικός. Ο Κώστας ο Χρυσόπουλος από τη Μάντοβα επέστρεψε και αυτός, 23 ετών αμυντικός. Ο Πάολο Φερνάντες επέστρεψε από την Αλκαλίτς, ο γνωστός Ισπανός, επιθετικός, στα 28 του πλέον. Ο Δημήτρης ο Βαλκάνης, ο οποίος και αυτός επέστρεψε, 21 ετών Αυστραλός από την Brisbane Roar επέστρεψε. Επέστρεψε επίσης ο Χριστόφορος ο Κολυμάτης από την Ελλάς Σύρου, 20 ετών μέσος. Μάλιστα. Και ο Μάρκος Νίνο επέστρεψε. Και αυτό Ελληνάκι, 24 ετών, επιθετικός. Και αυτός από την Ελλάς Σύρου. Δεν λέω από την Ελλάδα Σύρου, λέω την ομάδα Ελλάς Σύρου. Βγει κάποιος για να μας την πει. Και φύγανε δύο. Πούλησε δύο η ΑΕΚ. Με πιο βαριά πώληση αυτή, τον Ορμπελίν Πινέδα. Συζητιόταν εδώ και ένα δίχρονο του Ορμπελίν Πινέδα. Τον πούλησε για 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι. Ο 30χρονος μέσος. Ένας από τους 2-3 καλύτερους μέσα του ελληνικού πρωταθλήματος πέρσι. Και ο Κώστας ο Χρυσόπουλος έφυγε με 400 χιλιάρικα στον Αστέρα Τρίπολης. Πώληση αυτός, 23 ετών, είναι αμυντικός. Επίσης έφυγαν χωρίς χρήματα ο Δημήτρης ο Βαλκάνης στην Brisbane Roar, ο Κολυμάτσης στον Αστέρα Τρίπολης Β, ο Λιούμπισιτς πήγε στην Λάσκ στην Αυστρία, ο Βασίλης Κοντονίκος στην Καλυθέα, όλοι αυτοί τώρα δανεικοί. Και ο Αγγελόπουλος δανεικός πήγε στην Καλυθέα. Ελεύθερος ο Γιένς Γιόνσον πήγε στην Άρχους, ο 33χρονος μέσος. Ο Ρομπέρτο Περέιρα ο Αρχεντίνος, 34 ετών ο μέσος, έφυγε ελεύθερος, ακόμα ψάχνει ομάδα. Ομάδα ψάχνει και ο Κάλενς, ο 34χρονος αμυντικός. Ελεύθερος και ο Μάρκο Κρούγιτς, και αυτός μέσος 30 ετών. Ελεύθερος και ο 21 ετών αμυντικός Χρήστος Κωσίδης. Ελεύθερος έφυγε πλέον και ο Μάρκος Νίνο που είπαμε ότι επέστρεψε, ενώ είχαμε λήξη δανεισμού του Ζων Μάριο, επέστρεψε στην Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα νέα της ΣΑΕΚ και σε ό,τι αφορά στις ανανεώσεις είχαμε δύο, την πολύ μεγάλη ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς, του 29χρονου επιθετικού για 3 έτη και του Γκατσίνοβιτς, του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, 31 ετών μέσος και αυτός για 2 χρόνια ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Θα σας δώσω και τα του Ολυμπιακού. Μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές. Να πούμε δύο λόγια μαζί για τις κληρώσεις, για τα νέα των ομάδων μας και όχι μόνο. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχω και τον καθηγητή εδώ για ένα μισάωρο να μας ενημερώσει για πέντε πράγματα που συμβαίνουν δεξιά και αριστερά. Πάλι είχαμε αναδιπλώσεις σε ό,τι αφορά στο σενάριο ΗΠΑ της Αμερικής με το Ιράν. Μάλλον σταματάνε τα πάντα εκεί ως ότου τα ξαναβρούν. Αν δεν τα ξαναβρούν θα τα χαλάσουν και θα έχουμε πάλι ιστορίες για αγρίους και πάει λέγοντας. Προς το παρόν είναι κάπως ενθαρρυντικά τα νέα από εκεί. Πάω στον Ολυμπιακό λοιπόν. Είχε 6 αγορές ο Ολυμπιακός. Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, Ισπανός επιθετικός, για 3 χρόνια από τη Χιρόνα με 5 εκατομμύρια. Μεγαλύτερη του αγορά ήταν του Νταβίτ Κάρμο, του αμυντικού του 27χρονου, για 3 χρόνια από την Nottingham Forest με 9 εκατομμύρια. Εντάξει, εκεί τα ποσά ξεφεύγουν λίγο. Όσο να είναι Ολυμπιακός και Nottingham Forest, τα αδελφάκια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ήρθε ο αμυντικός ο 23 ετών για 4 χρόνια από τη Σάντεφιορντ με 5 εκατομμύρια. Ο Πάμπλο Μαφέο, 29 χρόνο αμυντικός από την Αργεντινή, 3 χρόνια με 3 εκατομμύρια από την Μαγιόρκα. Ο Σάλιακας, ο Μανώλης, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε προχθές, 30χρονος αμυντικός για 3 χρόνια από τη Σενκτ Πάουλη, 1.300 πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πλήρωσε για τον Πόποβιτς, τον Μπάτσα Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα 26 ετών. Τον έχει για 4 χρόνια πλέον ο Ολυμπιακός με 1,5 εκατομμύριο από τον Ερυθρό Αστέρα. Δανεικοί ήρθαν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα ερχόταν ο... για να δώσω μια ενημέρωση από το συνεργάτη του, το Δημοσθένη, το Βαρδάκη. Γεια σου ρε Δήμο. Ενημερώνει τώρα από τον Περιφερειακό, έγινε τροχαίο στο ύψος της Τριανδρίας, κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο, το Γιώργο λέω, το Δημοσθένη, το Βαρδάκη. Έχουμε τροχαίο στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, κατεύθυνση προς δυτική πλευρά. Ευχαριστούμε Δήμο, ευχαριστούμε. Λίγο με τον Ολυμπιακό συνεχίζω. Νόμιζα τον Σάθα τον είχε αγοράσει, αλλά τον πήρε δανεικό από την Nottingham Forest. Πήρε δανεικό τον Ζώτα Σίλβα, τον επιθετικό, από την Nottingham Forest. Πήρε δανεικό τον Στέφαν Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα 34 ετών, από την Nottingham Forest. Και από εκεί και πέρα έχει έρθει ο Δημήτρης Οστουρνάρας, ελεύθερος τερματοφύλακας από τον Ηρακλή. Ο Κώστας Φορτούνης ελεύθερος, ο 34χρονος πλέον Κώστας Φορτούνης από την Αλκαλίτς. Ήρθε, μάλλον επέστρεψε ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, δανεισμό από την Πάρμα, το βραζιλιανάκι. Δεν έδειξε και τίποτα το ιδιαίτερο πουθενά. Ρεμί Καμπελά, ο Γάλλος, ο 36χρονος μέσος από την Ναντ, επέστρεψε. Επέστρεψε από τους άλλους τους Γάλλους, της Λιόν, ο Γιάρεμτσουκ, ο επιθετικός, ο Φορ, 31 ετών ίδιο ο Γιάρεμτσουκ. Επέστρεψε και ο Γιώργος ο Μασούρας, 32 ετών κι αυτός, επιθετικός από την Αλκαλίτς. Δώσαμε πολλούς στην Αλκαλίτς, πλάκα 4-5 έχω εγώ εδώ. Α, Ολυμπιακό. Ο Μπετανκόρ επέστρεψε, ρε, το Μπετανκόρ είχε εξαφανιστεί, αυτός ήταν στον Πανσεραϊκό, δεν ήταν, ο Μπετανκόρ, ναι. Τον είχαν στείλει στην Αλμπαθέτε, έμεινε ένα έτος, 33 ετών είναι. Επέστρεψε κι αυτός στον Ολυμπιακό, κάπου θα δοθεί τώρα κι αυτός πάλι. Ο Γκουστάβο Μάντσα, μια αποτυχία, εγώ τα έλεγα όταν πήρε τον Γκουστάβο Μάντσα, δεν είναι Μάντσα, είναι Μάνσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, Μάντσα στα πορτογαλικά είναι κοιλίδα, αυτό είναι η μετάφραση, Μάντσα. Γκουστάβο Μάντσα λοιπόν, 22 ετών ο πιτσιρικάς από τη Ρίο Άβε, επέστρεψε, και ο Αντώνης Παπακανέλος επέστρεψε ο πιτσιρικάς, ο επιθετικός, 21 ετών από τη Ρίο Άβε. Έφυγαν με πώληση ο Κωστίνια, 12.700.000, ο 26χρονος αμυντικός στην Brighton. Τι λέει ρε φίλε. Ζουλιάν Μπιανκόν. Αυτός πήγε στην Άντερλεχτ, θα τον βρει μπροστά του ΠΑΟΚ. Τι χαρά, τι χαρά, τι ωραία, τι καλά. Αντώνης Παπακανέλος, τα είπαμε, πάει ξανά για Αστέρα. Ο Αθανασίου πάει Όφη. Όλοι οι δανεικοί αυτοί που θα σας πω. Ο Ντιέγκο Νασιμέντο πάει στη Ρίο Άβε, ο μέσος. Και μετά οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Ο Μπετανκόρ, Λας Πάλμας, η επόμενη ομάδα. Έτσι μου γράφει τώρα εδώ. Ελπίζω να είναι σωστά όλα αυτά με τα παιδιά εκεί. Ευχαριστώ τα παιδιά στους Μπεταράδες βασικά. Okay. Και έχουμε. Πώς τα είναι όλα, γιατί είναι. Απλά εγώ με τον Μπετανκόρ τώρα δεν τον είχα δει να φεύγει για Αλμπαθέτε. Okay. Μάνσα πάλι Ριοάβε. Παπακανέλος πάλι Ριοάβε. Είπαμε για αυτούς που ήρθαν. Και έφυγαν ο Μπετανκόρ Λας Πάλμας, ο Καλογερόπουλος για Νιρεμβέργη,
Ο Νίκος Ομπότης, αυτός είναι ένας τερματοφύλακας, πήγε ελεύθερος στην Πογκόν. Ο Ρούμπεν Βέζο είναι αμυντικός, 32 ετών είναι, ελεύθερος, ψάχνει ομάδα. Ψάχνει ομάδα και ο Αλέξανδρος ο Πασχαλάκης, 35 ετών, ό,τι πρέπει για μια ομάδα της πρώτης εθνικής κάτω από την 6-7. Ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Και ο Ποντένσε, 31 ετών, ο Κοντούλης, ο επιθετικός, λήξη δανεισμού, επέστρεψε στην Αλ Σαμπάμπ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Ολυμπιακό. Δεν θα σας κουράσω με τις άλλες ομάδες. Τις άλλες ομάδες θα τις δούμε αύριο. Θα δούμε αύριο Άρη Ρακλή, θα πιάσουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό αργότερα. Έχουμε να πούμε αρκετά και για αυτές τις ομάδες. Και στο τέλος των μεταγραφών θα σας έχω όλο το παρεδώσε των ομάδων Αθηνών Θεσσαλονίκης, για να ξέρουμε πολύ καλά το τι πρόκειται να γίνει εκεί στο τέλος των μεταγραφών, σε τι θέση θα είναι οι ομάδες, οι μεταγραφές τους, και κυρίως εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση το Transfermarkt, η αξία, η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων και των παικτών κάθε ομάδας είναι πολύ καλή βάση. Αυτή τα παιδιά σαφώς και δουλεύουν χρόνια τώρα εκεί και είναι η καλύτερη βάση για όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν για ομάδες. Λοιπόν, στη Δυτική Αττική συνεχίζεται η μάχη με την φωτιά εκεί. Ήχησε ξανά το 112. Άνω Βλυχάδα, Κανδύλη, Άγιος Κωνσταντίνος έχουν εκενωθεί, εκενώνονται μάλλον, για να είμαι πιο σωστός. Δύσκολα πράγματα στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, και η Γαλλία και η Ισπανία και η Τουρκία από φωτιές. Εν πάση περιπτώσει. Λίγο τώρα για τον ΠΑΟΚ που ρώτησαν τα παιδιά εδώ. Παιδιά, παιχνίδια όπως με την Δυνάμο Κιέβου, με ομάδες όπως είναι η Άντερλεχτ και τα λοιπά. Στις λεπτομέρειες κρίνονται τα παιχνίδια. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δυνάμο Κιέβου. Και στις λεπτομέρειες Παύλα Κωνσταντέλιας κρίθηκε και το παιχνίδι της Τούμπας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε υπάρχει μόνο ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Απλά ο Κωνσταντέλιας κάνει τη διαφορά. Όπως σε όλες τις ομάδες υπάρχουν κάποιοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει έναν παίκτη που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όλων των ομάδων και κάποιες σαν αυτές όπως είναι του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις έναν Μέση, έναν Ρονάλντο, έναν Κωνσταντέλια, έναν Χάλαντ και πάει λέγοντας. Και αλλιώς είναι να έχεις μια βάση 5-6 καλών παικτών και 4-5 στρατιώτες. Αυτοί που έχουν 11 παίκτες πολύ καλούς είναι οι top ομάδες, και αν έχουν και μεταξύ αυτών έναν πολύ καλό που κάνει τη διαφορά, τότε το top level ανεβαίνει και πάει στις 10 καλύτερες της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου εν πάση περιπτώσει. Οπότε ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, με τη Δυνάμο Κιέβου δεν ήταν καθόλου εύκολη η πρόκρισή του, παρά το 3-2 και το 2-0. Τον διευκόλυνε και έτσι όπως χειρίστηκε, διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο Λύση, αλλά πολύ περισσότερο με τις δύο πολύ ωραίες εμφανίσεις του Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το είπα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το προπροηγούμενο, για μένα θα αφήσει τον ΠΑΟΚ μόνο αν έρθει μια πρόταση από τις πρώτες 10 ομάδες της Ευρώπης. Αλλιώς δεν πρόκειται να φύγει, και γιατί να φύγει. Παίρνει ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Έχει τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά του στον ΠΑΟΚ. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ και μετά την καριέρα του και τελειώνει υπόθεση. Γιατί να φύγει. Εκτός, επαναλαμβάνω, μόνο αν έρθει μια πρόταση πολύ δυνατή για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ από τα 10 καλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Οπότε η πρόκριση με την Δυνάμο Κιέβου κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες τύπου Κωνσταντέλια και Λύση. Γιατί ο Λύση είχε και άλλες λεπτομέρειες που πέρασαν στην ομάδα. Βλέπε Μπατί Σάντα Μάρια. Έτσι είπε το όνομά του ο τύπος, έτσι το λέω κι εγώ. Δεν είναι Σάντα Μάρια. Μπατί Σάντα Μάρια, που μπήκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι και στο δεύτερο το έβγαλε όλο, ενώ είχε τον λιγότερο χρόνο σε ό,τι αφορά στο ρυθμό το παιδί τους τελευταίους 5-6 μήνες. Και βλέπουμε βέβαια και τον αριστερό μας μπακ, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά και δεν μπήκε ο Μπάμπα καν, και όταν μπήκε για λίγο στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε μπροστά σαν αριστερό εξτρέμ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς κινήθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι, αφήνοντας τον Ελουστόντο εκτός, βάζοντας τον Χατζηδιάκο εξ αρχής μέσα, βάζοντας τον Μύθο εξ αρχής. Μεγάλο θέμα ο Μύθου. Για μένα έχω τοποθετηθεί για τον Μύθου και δεν αλλάζω απόφαση.
εκτός αν βγάλει μάτια ο μικρός και μου αλλάξει την απόφαση. Αλλά για μένα ο Μύθος, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να πάει δύο χρόνια σε μια ομάδα από το 5-6 κάτω της Super League One, που τη λένε ορισμένοι, ενώ θα έπρεπε να την ονομάζουν πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Μύθος θα έπρεπε να πάει μετά το 6 εκεί στην πρώτη εθνική κατηγορία, να πάρει δύο χρόνια παιχνίδια και μετά να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ που χτυπά υψηλούς στόχους, για μένα δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ. Για μένα θα έπρεπε να ήταν. Πώς να το θέσω τώρα. Ο Σουηδός τρίτη λύση στον ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ. Τρίτη λύση. Και να πάρει ο ΠΑΟΚ δύο φορ. Έναν πολύ καλό και έναν λίγο λιγότερο καλό με τον Γερεμέγεφ τρίτο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλά παιχνίδια, έχει υψηλούς στόχους. Ο Μηγέννητο γίνεται κάτι όπως έγινε πέρσι με 7 τραυματίες βασικών και θα πρέπει να έχει εναλλακτικές επιλογές υψηλού επίπεδου. Και ειδικά στη θέση 4 και ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα πρέπει να είσαι καλυμμένος σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα καλυμμένος στη θέση του τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πέρσι σίγουρα καλυμμένος στο τερματοφύλακα τη θέση, αλλά δεν ήταν στη θέση των 4 και του στήχησε και δεν θέλω φέτος να του ξαναστοιχίσει. Φέτος είναι και πάλι μια χαρά στη θέση του 1. Στη θέση του 9 όμως δεν είναι καθόλου καλά, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή, αν πάρει έναν πολύ καλό και πάρει ακόμα έναν πολύ καλό έως τέλη Αυγούστου, τότε θα είμαι εγώ μια χαρά, θα κοιμάμαι όμορφα και ωραία. Παραλαμβάνω λοιπόν, δίκαια προκρίθηκε από τη Δυνάμο, γιατί είχε τον Κωνσταντέλια, δήλωση και του προπονητή της άλλωστε, της Δυνάμο Κιέβου, είπε εγώ τι να κάνω, δεν έχω Κωνσταντέλια, έτσι είναι αυτά. Και περιμένω από την Άντερλεχτ να είναι πιο δυνατά τα παιχνίδια από την Δυνάμο Κιέβου. Η Δυνάμο είναι μια ομάδα πολύ καλή με 4-5-6 το πολύ, πολύ καλούς παίχτες, αλλά μέχρι εκεί. Η Άντερλεχτ έχει 6-7 πολύ καλούς, αλλά το νίβελ της στους υπόλοιπους 4-5 είναι λίγο καλύτερο από εκείνο της Δυνάμο. Και περιμένω και λόγω φανέλας και λόγω έδρας, που η Δυνάμο δεν είχε έδρα, προσέξτε, έτσι, σε ουδέτερο έπαιζε χωρίς φιλάθλους. Περιμένω λοιπόν τις συναντήσεις της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο αμφίροπες. Και ελπίζω να είναι καλά εκείνη την εποχή. Θα είναι την Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη. Θα έχει περισσότερες προπονήσεις ο ΠΑΟΚ στα πόδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό στην αρχή της χρονιάς. Και πιστεύω να έχει πάλι καλά τον Κωνσταντέλια, να έχει πάλι καλά τον Σάντα Μαρία και φυσικά τον Ζαφίρη που είναι τεράστιος τύπος. Να έχει πολύ καλά την άμυνά του που τα πήγε εξαιρετικά. Τον τερματοφύλακα δεν το συζητάμε. Και θέλω λίγο βελτίωση ακόμα μπροστά από Τάισον και Ζίφκοβιτς, δεξιά-αριστερά. Ελπίζω ο Λύση να βγάλει Γερεμέγεφ μπροστά αυτή τη φορά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4 ετών κορίτσι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα της ανήλικης έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος βιολογίας του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν πράγματι τσακάλι. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, κατακαίγοντας ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο υπέπεσε σε τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να οδήγησαν στην πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Δυτική Αττική. Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν την Τρίτη και την Τετάρτη τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα την Τρίτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 και K9, ενώ την Τετάρτη κατά τις ίδιες ώρες η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ίδιο ρεύμα στο ύψος του K10. Συμβάσεις με τον ΟΑΣ θα αναμένεται να υπογράψουν εντός των επόμενων ημερών 171 επιπλέον οδηγία αναλαμβάνοντας καθήκοντα ακόμη και από τα μέσα Αυγούστου. Τέλος έθερος αναμένεται να παραμείνει για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας σήμερα. Αφορά στο φοβερό τραγούδι της Είναι το Connor, Nothing Compares to You. Στείλτε καλησπέρες, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια για οτιδήποτε. Απλά σας ενημερώνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δώστε λίγο προσοχή. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου, παιδιά, υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας, και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Ως εκ τούτου, τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr, αλφα-σίγμα-αλφα.gr, για να κλείσετε ραντεβού. Διότι πολύ απλά η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Και επαναλαμβάνω λίγο προσοχή, εκλάπη επαγγελματικό φορτηγάκι κλούβα λευκό με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΙΤΑΙΤΑ 5550 και επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο σήμερα το μεσημεράκι στις 12:05. Εκλάπη αυτό από την περιοχή του Ιπποκρατίου. Κάμερα στο κατέγραψα να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της Καραμανλή. Πρόκειται, παιδιά, για εργαλείο δουλειάς. Μέσα φέρει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Όποιος δει κάτι, παρακαλούμε να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία ή τον σταθμό μας στο 2310-90-90-90. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές για όποιον θέλει να πει κάτι για τις σκληρώσεις, για τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη, για τις μεταγραφές, πρωτάθλημα που είμαστε ήδη στο μήνα της έναρξης πρωταθλήματός μας της μεγάλης εθνικής κατηγορίας, της πρώτης εθνικής κατηγορίας που κατ' εμέ επαναλαμβάνω κακώς το ονομάζουν Super League One. 90-90-90 λοιπόν για όλους εσάς, ανοιχτές οι γραμμές.

0: Αυτό για τον μύθο, φίλε Γιώργο, δεν είναι εύκολη υπόθεση το να έχεις ένα νεαρό παιδί, βάλ' το να παίζει γιατί είναι αετόπουλο, είναι νεαρός, για οποιοδήποτε ομάδα το λέω, δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όταν έχεις υψηλούς στόχους δεν μπορείς να βάζεις τα μικρά για να πάρουν παιχνίδια. Μα τόσο απλό είναι. Πρέπει να κάνει τη μεγάλη διαφορά για να πεις θα τον χρησιμοποιώ 20-30 λεπτά σε κάποια παιχνίδια. Τη μεγάλη διαφορά. Οπότε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, χρειάζεται δύο πολύ καλούς center four και τρίτο τον Γερεμέγεφ. Απλά πράγματα. Ο Γιάννης ο Μουχτάρογλου λέει πολύ καλό σε ό,τι αφορά στο κομμάτι μας, τη σύντηνα το Κόνορ. Ο Τάσος Τζιάφος λέει την καλησπέρα μου, Μιχάλη Τάσος από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννα. Καλή εκπομπή, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων και πάλι. Από αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε, αδερφέ μου.
1: Από Κοζάνη σε παίρνω.
0: Καλώς στην Κοζάνη μας.
1: Καπνοχώρη Κοζάνης, όχι μέσα από την Κοζάνη.
0: Ωραίος. Κοζάνη.
1: Μετά το πολύμενο, τα Διόδια.
0: Μάλιστα. Ναι. Είσαι καλά εκεί?
1: Τι καλά είμαστε?
0: Μια χαρά είσαι, κύριε φίλε.
1: Το καλά είναι σχετικό.
0: Μέσα στη φύση είσαι, τι άλλο. Εκτός
1: καλά,
0: αν έχεις...
1: εντάξει,
0: α, μπράβο.
1: Τώρα κλείσα και τα εργοστάσια και δεν έχουμε ούτε ρήπαση ούτε τίποτα.
0: Βέβαια λείπουν θέσεις εργασίας αν κλείσαν τα εργοστάσια.
1: Τι κλείσα, 1500 μαγαζιά κλείσα την Κοζάνη. Καταλαβαίνεις, τώρα εγώ είμαι πρόεδρος του καπνοχωρίου εδώ. Δεύτερη πενταετία και γνωρίζω 1500.
0: Δύσκολες στιγμές.
1: Έχει τελειώσει, δεν υπάρχουν μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μόνο καφέ.
0: Το τοπικό εμπόριο εκεί τουλάχιστον αντέχει. Το τοπικό, άσε τώρα.
1: Μα δεν παράγει, τι παράγει, πατάτες και κρεμμύρια εδώ στο χωριό μας και αυτά δεν έχουν, δεν έχουν δηλαδή τιμή που να είναι σίγουροι οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Μετά το νερό αυτό που παίρνανε και τα ποτίζουν, αυτό θα σταματήσει το χρόνο. Από εκεί, από το εργοστάσιο. Τι θα γίνει? Εδώ έχει απελπισία μεγάλη.
0: Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, πρόεδρε, να κάνεις μια μάζοξη που έλεγε ο παππούς μου. Να συγκεντρώσεις όλα τα μεγάλα κεφάλια και να βρείτε έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι μια Κοζάνη ολόκληρη. Κάτι πρέπει να βρει.
1: Μα είναι, αν θα έρθεις και το δεις πραγματικά, γιατί εγώ τώρα κάθε ένα τέταρτο με ένα 20 λεπτό είμαι από την Κοζάνη, γιατί πάω συνέχεια, κατεβαίνω συνέχεια αναγκαστικά. Γιατί απελπισία μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος, και καλά που είναι και οι παππούδες, που δίνουν κανένα φράγκο στα παιδιά και βγαίνουν έξω.
0: Ναι, μια ζωή. Όταν τελειώσουν και οι παππούδες, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τελειώσαν όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού τελειώσαν όλα?
0: Ναι.
1: Τι θα, η Κοζάνη δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν στη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είναι κρίμα.
0: Πρέπει και να συγκεντρωθείτε τα μεγάλα 5-6 κεφάλια εκεί να βρείτε έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς.
1: Μα αυτοί τώρα κρύβονται, δεν βγαίνουν πουθενά.
0: Κρύβονται.
1: Οι βουλευτές και αυτοί.
0: Καλά, δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω για 5-6 επιχειρηματίες εκεί της Κοζάνης να μπορέσετε να κάνετε
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν τώρα. Οι επιχειρηματίες, φίλοι μου, δεν.
0: Στέρεψαν,
1: δουλεύανε εργολάβοι, δουλεύανε μέσα στο ΑΕΣ. Πολλοί από αυτούς τους επιχειρηματίες είχαν μηχανήματα. Τώρα σταματήσαν όλα.
0: Στέρεψαν,
1: Τι θα κάνουν?
0: Κατανοητό.
1: Και για πες μου, και επειδή είμαι ΠΑΟΚ εγώ.
0: Ωραίος.
1: Συνέχεια στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε προχθές ο ΠΑΟΚ, πολύ κιόλας, όχι λίγο.
0: Για την εποχή του ήταν πολύ καλός, για αυτή την εποχή.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δεν μπαίνω σε άλλη διαδικασία, ποιος είναι προπονητής. Εγώ είδα έναν ΠΑΟΚ που έτρεχε.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν άφησε φάση στους άλλους.
1: Μπράβο. Ήταν πολύ καλός και πιστεύω ότι αν πάρει σεντερφόρ που λες, θέλει σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Να μην κρυβόμαστε.
0: Πρώτο,
1: ένα καλό σεντερφόρ.
0: Δύο θέλει.
1: Μπράβο. Εγώ σου λέω ένα καλό. Αν πάρουμε και δύο, πιο καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θέλει κανένα δύο παιχτάκια ακόμα καλά.
0: Θα πάρει, τέσσερις μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ ακόμα.
1: Αυτό τον 22χρονο με λένε πολύ καλός που ήρθε.
0: Ο Γάλλος.
1: Ναι.
0: Εγώ τον είδα το δεξί back half που λες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Κένι στην αντοχή, στη δύναμη.
1: Ναι.
0: Είναι τεχνικός ποδοσφαιριστής, πολύ γρήγορος, ξέρει μπάλα. Δεν ξέρω εκεί στα τζαρτζαρίσματα τι θα κάνει. Πιστεύω θα τον γεμίσουν εντός εισαγωγικών λίγο εκεί στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πρέπει να το δούμε. Αν δεν το δούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και βλέπω τώρα πραγματικά αυτό το Ζαφέρι, αυτός θα φάει, Δηλαδή είναι παίκτη που δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι. Είναι φοβερό.
1: Όχι το 100%, τα 200% θα δώσει.
0: Ναι. Το δίνει το παιδί, ναι. Το δίνει. Και το χαίρεται κιόλα.
1: Τρέχει πάνω κάτω. Ποιο θα το φτάσει. Αυτός είναι, δεν υπάρχει τέτοιο άτομο να τρέχει τόσο πολύ.
0: Συμφωνώ.
1: Και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίο.
0: Άστο, αυτό είναι εξωγήινο. Έκανε
1: δύο ενέργειες. Αυτό είναι ο παίκτη ο καλό που λες και εσύ.
0: Ξέρεις, δεν έκανε δύο. Άμα δεις το μάτσα από την αρχή, βάλ το να το δεις από την αρχή με προσοχή έτσι με τον καφέ. Θα δεις ότι έχει κάνει άλλες δύο-τρεις ενέργειες. Ναι, από μακρινές μπαλιές που κολλάει την μπάλα στο πόδι και φεύγει με τη μία και λες πώς το κάνει τώρα αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το δεύτερο τον γκολ δεν το περίμενα. Τι γκολ έβαλε το δεύτερο, τι έβαλε.
0: Φυσικά και το πρόσεξα.
1: Υπέρωσε την μπάλα κάτω από τα πόδια του άλλου. Το περίμενε.
0: Εντάξει,
1: Ούτε και το ρωματοβύλαξα άργησε να πέσει.
0: Ναι. Γιατί έχει αυτή την ταχύτητα στη σκέψη και στην εκτέλεση που δύσκολα τη συναντά.
1: Εγώ μιλάω με τον Κούλη τον Αποστολίδη.
0: Ναι, φοβερό είναι ο Κούλης.
1: Ναι, ο Κούλης, μιλάμε κάθε μέρα βρισκόμαστε εδώ.
0: Ωραίο, να του δώσει και τα φιλιά μου.
1: Ναι, και λέει ότι εγώ πιστεύω ο Κωνσταντίνας δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί δεν θέλει να φύγει, γιατί εδώ πέρα είναι μια χαρά. Και τέτοιο παίχτη, ποιος δεν το θέλει να μείνει.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πει κάποιος το αντίθετο.
1: Φέτος βλέπω τον Κωνσταντέλια να ανεβαίνει 100%.
0: Μα ήδη ανεβασμένος είναι.
1: Ναι, είναι. Αλλά κάτσε να δούμε παιχνίδια τι θα κάνει με αυτά τα παιχνίδια.
0: Σωστά, γιατί έχει και νέους συμπαίκτες τώρα. Θα τον δούμε πώς θα προσαρμοστούν τα πάντα εκεί τώρα στην ομάδα.
1: Το Χατζίδης, πώς τον είδες.
0: Ποιος?
1: Ποιος? Το Χατζίδη.
0: Ο Χατζίδης, εγώ έχω ακόμα ενστάσεις σε ό,τι αφορά στην τεχνική κατάρτιση. Το παιδί είναι πολύ δυνατό. Καλύπτει, τρέχει, μαρκάρει. Δυνατό στα μπασίματα. Αλλά τεχνικά χαρακτηριστικά έχει ένα προβληματάκι ακόμα. Θέλει δουλειά.
1: Ναι, πολύ κιόλας.
0: Θέλει δουλειά.
1: Δεν είναι αυτός που θέλω, δηλαδή, πραγματικά δεν είναι.
0: Εγώ ξαναλέω, αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να δοθούν δύο χρόνια να παίξουν στην πρώτη κατηγορία από την 6 και κάτω θέση, να ψηθούν, να πάρουν εμπειρίες, να φάνε κλωτσιές, μπουνιές. Ναι, μετά από δύο χρόνια βλέπουμε.
1: Να σε πω και το τελευταίο για το Μύθου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Προς το παρόν όχι, για μένα.
1: Όχι. Αυτό το Μύθο που βλέπω αυτή τη στιγμή, μην περιμένει από το Μύθο να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαζιάννη.
0: 90-90-90, όποιος θέλει. Καλώς το να.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαζιάννη.
0: Γεια σου, αγόρι. Γνωστή φωνή.
2: Θέλω να μου πείτε για τις μεταγραφές που έκανε η ΠΑΟΚ. Νομίζετε τι είναι από το πάνω ράφι αυτές τις μεταγραφές.
0: Δηλαδή, όταν λες πάνω ράφι, δώσε μου μια.
2: Δηλαδή, να είναι παίκτες δηλαδή, πρώτης κλάσης, δηλαδή να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να πάει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι. Θα σου πω μία-μία τις μεταγραφές, θα τις έκανα αυτές αύριο, θα τις έλεγα. Οπότε αύριο, αν είσαι συντονισμένος, καλύτερα να μιλήσουμε λίγο σήμερα για τα ευρωπαϊκά. Αύριο θα σου πω τις μεταγραφές. Οι περισσότερες για μένα, σχεδόν στο 80%, πέντε έγιναν, δηλαδή οι τέσσερις από τους πέντε μου άρεσαν πολύ.
2: Ναι, δηλαδή αυτοί ήταν βασικοί παίκτες, δηλαδή δεν ήταν δηλαδή παίκτες ΠΑΟΚ.
0: Θα είναι βασικοί, άλλο που ήταν και τι ήταν, άλλο τι θα είναι στον ΠΑΟΚ, έχει διαφορά.
2: Ναι, σκοπός και Μιχάλη να είναι γνωσμένης αξίας.
0: Βέβαια, είναι γνωσμένης αξίας όλοι τους. Είναι. Ευτυχώς είναι.
2: Για τον προπονητή το λες ή τι έχετε?
0: Δεν έχω άποψη ακόμα, δεν μπορεί να έχει κανένας άποψη. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σωματείο, δέχεται πολύ σκληρή κριτική και καλά κάνει και θέλω να τον δω να αντέχει και στα δύσκολα. Αυτό μετά από ένα χρόνο θα σου απαντήσω.
2: Ναι, όμως πήραμε έναν προπονητή με ερωτηματικό, ενώ θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει, δηλαδή ο πρόεδρος, η διοίκηση να πάρει έναν προπονητή, έναν καταξιωμένο, έναν βαρβάτο, ας πούμε.
0: Φίλε, καταξιωμένο έχουν πάρει και άλλες ομάδες και είδες τι έγινε. Και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει καταξιωμένο και είδες τι έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει κάποιο γνώσεις, όρεξη για δουλειά. Να δέχεται τα λάθη του, να μαθαίνει από αυτά και να παλεύει για το καθημερινό του στην ομάδα που είναι. Γι' αυτό σου λέω μετά από ένα χρόνο θα δω πώς θα διαχειρίζεται το ρόστερ, τους παίκτες, την ομάδα, τα συστήματα, τους αντιπάλους, με τρεις θεσμούς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση σε ένα σωματείο να δουλέψεις.
2: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο με την Άντερλεχτ, τι πιστεύετε, πρόκριση, πιστεύετε ή είναι ένα δύσκολο μάτς? Και...
0: με την Άντερλεχτ. Στις λεπτομέρειες θα κρυθεί, φίλε. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο-τρεις παίκτες υψηλότερου επίπεδου, αυτοί θα κρίνουν την πρόκριση, πιστεύω.
2: Ναι, πάντως η Άντερλεχτ είναι δύο φορές κλάση, μια μεγάλη κλάση από την Δυναμό.
0: Δεν διαφωνώ, το έχω πει και εγώ. Θα είναι πολύ δύσκολο. Πιο δύσκολο παιχνίδι θα είναι αυτό.
2: Είναι δύσκολο μάτς. Είναι τις μεγάλες ομάδες του Βελγίου.
0: Και ειλικρινά, να ξέρεις ότι το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, η Χάμαρμπι ήταν καλύτερη, ήρθε 1-1. Το Άντερλεχτ Χάμαρμπι προηγείται η Χάμαρμπι 0-1. και βρήκε το σθένος η Άντερλεχτ στην έδρα της να κάνει το 1-1 και στο τέλος να πετύχει άλλα δύο τέρματα. Δείχνει δύναμη αυτή η ομάδα στην έδρα της.
2: Ναι, ναι, έχει τρομερή έδρα.
0: Δεν έχει παίκτες, πρόσεξε, πολύ ποιοτικούς, αλλά είναι ομάδα και έχει πολύ τρέξιμο.
2: Είναι ομάδα συνόλου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη?
0: Την Πέμπτη μου φαίνεται είναι 9.30. Θα σε πω σε λίγο. Οκ, okay, μην ανησυχείς, θα το δώσω το πρόγραμμα.
3: 9.30.
0: Πρέπει να είναι 9.30, ναι.
3: Πες το να ξέρουμε. Ευχαριστώ αυτή για αυτό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παππού μου. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Λοιπόν, πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Καλώς τον φίλο.
4: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη στάση που κρατήσατε πέρσι για την ΠΑΕΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό που πιστεύω, λέω, αγόρι μου. Δεν...
4: Ναι, ναι, όχι. Τώρα, σας πήρα τηλέφωνο για τον Μύθο. Και
0: μίλα
4: για...
0: μου, Ενικό, όμως, γιατί με κάνεις να φαίνομαι παππούς, δεν είμαι.
4: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για τον Χατζίδη και τον Μύθο.
0: Ναι.
4: Επειδή πηγαίνω χρόνια στον ΠΑΟΚ.
0: Πιτσιρικάδες, ναι. Ναι.
4: Αν θυμηθούμε πώς πήγε μέσα ο Κωνσταντέλιας, ναι, με τις δυσκολίες, πιστεύω ότι ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και με αυτά τα δύο παιδιά και θα φτάσουν ή θα πλησιάσουν, αν θέλεις, το επίπεδο του Κωνσταντέλια.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και εγώ αυτό είπα, αλλά θα πρέπει να δοθούν δανεικοί όπως ο Κωνσταντέλιας.
4: Όχι. Ο Κωνσταντέλιας, ο δανεικός που δόθηκε, δεν είχε παίξει και δεν ακούμπησε.
0: Δεν έχει σημασία. Πήρε τα μαθήματά του, πιστεύω. Πήρε, πιστεύω, τα μαθήματά του.
4: Η δική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ και πρέπει να παίζουν και πρέπει να τα στηρίξουμε. Και είμαι πεπισμένος ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στο επίπεδο Κωνσταντέλια.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είπα να φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, άλλο είπα. Να πάνε δανεικοί να ψηθούν να έρθουν. Γιατί εσύ, δηλαδή, αύριο με την Άντερλεχτ, αν είχε τον Γιακουμάκη στη διάθεσή σου, θα βάζει Γιακουμάκη Μύθου.
4: Μύθου.
0: Α, ναι!
4: Τον Μύθο, βεβαίως.
0: Με εντυπωσιάζει.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται τρεξίματα και αυτό που χρειάζεται ο Μύθο αυτή τη στιγμή είναι την ψυχολογία. Πιστεύω ότι αν βάλει το πρώτο γκολ ο Μύθο, θα ξεμπλοκαριστεί.
0: Okay. Okay. Δεκτή άποψη.
4: Πολύ σημαντικά γκολ μέσα στην Τούμπα και σε πάρα, πάρα πολλά ντέρμπι. Επειδή τυχαίνω να είμαι και στην Αθήνα πολλές φορές, μέσα στο Καραϊσκάκι, το γκολ που έβαλε στο
0: το κύπελο
4: του Ολυμπιακού. Μπορεί να το βάλει ούτε ο Γκέρτ Μίλερ.
0: Οκ, okay, δεκτή άποψή σου. Okay, γι' αυτό είμαστε και παρουσιαστές, για να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
4: Έτσι. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι παιδιά τα οποία θα μας αργότερα θα μας αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτά.
0: Βεβαίως. Και το περιμένουμε όλοι. Αλίμονο. Γι' αυτό και ξεχώρισαν και είναι στην πρώτη ομάδα αυτά τα παιδιά. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Πολλά παιδιά έχουν παίξει. Οπότε έτσι είναι.
4: Και πιστεύω ο καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, θα προωθήσει και θα δουλέψει πολλά παιδιά για του χρόνου.
0: Έχει καλά παιδιά από πίσω ο ΠΑΟΚ. Έχει ήδη 3-4 παιδιά. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Σαρής. Αυτό το παιδί πιστεύω θα έπαιρνε φέτος έστω λίγο χρόνο στο κέντρο. Αλλά δυστυχώς το παιδί είδες τι σου είναι. Δύο νέα παιδιά βάλαμε φέτος, δύο φιλικά, δύο χειρουργία. Δηλαδή, άντε ρε, φύγε από εδώ.
4: Εντάξει. Εύχομαι να έχουν δύναμη, να μην τα παρατήσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν με δύο τρόπο.
0: Να.
4: Και εδώ είμαστε να ξαναμπούνε μέσα.
0: Να. Να σε καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Γεια σου, ρε Μιχαλάρα, μας παρεάκι μας.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου.
5: Καλά είσαι και εδώ. Άγγε, ευχόμουν να είσαι καμιά παραλία να κάνεις, αλλά μας κάνεις.
0: Έχω κάνει και παραλίες, θα κάνω και άλλες παραλίες. Οκ, τα καταφέρνουμε όλα, μην ανησυχείς, αγόρι. Μια χαρά είμαστε.
5: Έτσι, ωραία, ωραία. Να. Σου χαίρομαι. Δε.
0: Ναι, ναι.
5: Θα πάω, άσχετα αν δεν μιλάμε πολύ συχνά. Α. Λοιπόν, σου πω κάτι για τους τραυματισμούς.
0: Παρακαλώ.
5: Άσχετα από τους, αυτούς που μας στοιχίζουν.
0: Ναι.
5: Έχουμε φάει δύο τραυματισμούς, Τσάλοφ και Μεϊτέ.
0: Βεβαίως.
5: Θα φύγουν κανένα 2,5 εκατομμύρια ή παραπάνω.
0: Τι 2,5. Ο Τσάλοφ κοστολογείται γύρω στα 4 αυτή τη στιγμή. Ο Μεϊτέ γύρω στα 2,5 λόγω ηλικίας.
5: Του πάω πάρα πάρα.
0: Έτσι είναι. Γιατί ο Σουηδός, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Ταχάλη, που πρώτη μέρα το παιδί 15 λεπτά αγώνα δεν έπαιξε και φάει χειρουργείο.
5: Όχι. Αυτούς, Μιχάλη, τους θέλω στην ομάδα όπως το παλικαράκι που είπες.
0: Ναι.
5: Εγώ μιλάω για τους άλλους που δεν θα μας μείνουν στόκ, κατάλαβες.
0: Δεν θα μείνει στόκ, ο Μεϊτέ θα παίξει. Ο Τσάλοφ δεν πρόκειται να παίξει, γιατί κατά πάσα πιθανότητα το χειμώνα θα πάει κάπου πάλι.
5: Εκεί το φάκαμε δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, όλες οι ομάδες το έχουν αυτό, μην νομίζεις. Όλες οι ομάδες τα έχουν αυτά.
5: Καλά, εννοείται, μέσα στο παιχνίδι.
0: Βέβαια. Απλά εμείς είμαστε ρεκόρ, ρεκόρ ομάδα έχουμε.
5: Ναι,
0: σπάμε τα πάντα.
5: Έχει τερματίσει δηλαδή, ναι. Και μάλιστα να σου πω κάτι. Πήρα την επιτυχική φανέλα σήμερα των 100 χρόνων.
0: Μπράβο.
5: Από την Boutique.
0: Μπράβο.
5: Και λέω, δυστυχώς είχαμε νεκρούς.
0: Ναι, πολλούς νεκρούς κιόλας.
5: Πολλούς.
0: Ναι, ρε φίλε.
5: Πολύ κρίμα. Πολύ
0: ναι,
5: κρίμα.
0: Φίλε, ναι, φίλε. Να τελειώσουν αυτά.
5: Και το κοριτσάκι και όλα. Εγώ βάζω ακόμα και τον Πέστενα και τον Στέφανο τον Μπορβόκη.
0: Φυσικά τον αδελφό μου τον Στέφανο. Παίζαμε μπάλα μαζί χρόνια. Τι που σπουδαίο παιδί, ρε φίλε. Ωραία, φεύγουν
5: όλα. Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
5: Δεν σου κρύβω. Δεν σου κρύβω.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εγώ
5: και
0: να δεις.
5: Κάτι να πω για να κλείσω να μιλήσουν
0: ναι,
5: και άλλοι.
0: Ναι.
5: Ακούς με ναι. Τον προπονητή. Εγώ νιώθω, Μιχάλη μου, μια νέα αύρα.
0: Και εγώ τη νιώθω.
5: Ακόμα...
0: Ναι. Και εγώ τη νιώθω, απλά δεν και μπορώ βλέπω... να πω ότι θα πετύχει. Δεν το ξέρω αυτό, κατάλαβες.
5: Σίγουρα όχι.
0: Μπράβο.
5: Σίγουρα όχι.
0: Μπράβο.
5: Αλλά νιώθεις ότι έχει αλλάξει το κλίμα.
0: Συμφωνώ. Και κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι που έχει βάλει είναι πολύ ωραία προς το παρόν.
5: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω από πολλά τεχνικά.
0: Ναι.
5: Δεν κάνω τον προπονητή.
0: Ναι.
5: Δεν θυμίσω από ψέματα.
0: Ναι.
5: Αλλά τους βλέπω πιο απελευθερωμένους, πιο αεράτους. Πιο
0: ναι, έχει δύο ελευθερώσει δύο παίχτες, ήδη Ζαφέρη Κωνσταντέλια. Αλλά η ναι. Διαφορά είναι ότι έπαιζες με μία Δυνάμο Κιέβο αρχή του χρόνου. Εγώ θέλω να φωνώ. Δεν διαφωνώ.
5: Αυτό.
0: Και μου άρεσε και η εικόνα των παικτών με τον Λύση και στα δύο παιχνίδια, στους πανηγυρισμούς και αυτά. Φαίνεται ότι είναι κοντά όλοι. Οπότε αυτό ήταν πολύ καλό.
5: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Και βλέπω και επίσης για να κλείσω με αυτό
0: ναι.
5: Και δείγματα γραφή σε Βιερίνια και Μάτσο.
0: Δεν το συζητάω αυτό, άσε. Εντάξει, θα τα πούμε κάποια στιγμή
5: επίσης,
0: αύριο να, για αυτούς.
5: Κλείσανε κάποια πράγματα, δεν μιλάνε, δεν βγαίνει τίποτα από
0: τίποτα, δεν έχει βγει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ ναι. Σημαντικό.
5: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, να είσαι καλά, χάρηκα, χάρηκα. Καλησπέρα.
6: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς. Ένα λεπτό, φίλε, μόνο να ενημερώσω το κοινό και το φίλο τον προηγούμενο. Στην Τούμπα είναι τελικά 9 παρατέταρτο το παιχνίδι την Πέμπτη, ενώ στο Βέλγιο θα είναι 9.30. 9.30 νόμιζα ήταν της Τούμπας. 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη στο Βέλγιο, 9.30 ώρα. Οι δύο ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ. Έλα.
6: Μπορώ να μιλήσω εκτός ποδοσφαίρου.
0: Ό,τι θέλετε μιλάτε, αλίμονο.
6: Για τον πολιτισμό.
0: Παρακαλώ.
6: Επειδή είναι η επέτειος για τη Χιροσίμα.
0: Μάλιστα.
6: Και η Έδεσα έχει γράψει τραγούδι για τη Χιροσίμα.
0: Ναι.
6: Η ερμηνεύτρια είναι Εδεσέα. Καλά είναι να ακουστεί αυτές τις μέρες.
0: Πες μου το τραγούδι πώς λέγεται.
6: Το κομμάτι, ναι. Στο YouTube, Χιροσίμα ένα παιδί είμαι κι εγώ.
0: Okay.
6: Θα τιμήσουμε και την Έδεσα.
0: Θα το βάλω αυτό με το που αρχίσει το επόμενο μισάωρο.
6: Όπως καταλαβαίνεις, Μιχάλη.
0: Αν μπορέσει ο Γιάννης, αλλιώς αύριο.
6: Okay. Έγινε.
0: Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι και εγώ. Πολύ καλά το θες. Και αύριο θα μιλήσουμε και με τον καθηγητή μας για τη Χιροσίμα. Θα πει 5 λόγια πάλι.
6: Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
6: Μέρες, καλά είναι να ακούγεται.
0: Βεβαίως. Μην ξεχνάμε την ιστορία.
6: Εγώ
0: να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ουπς. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
7: Κουρέμαι, ακούγομαι.
0: Ναι, πεντακάθαρα.
7: Να πω κανένα δύο ποδοσφαιρικά.
0: Παρακαλώ.
7: Να μην με κόψα, ξεκινήσω πρώτα με την ομάδα σου, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Εμένα μου άρεσε αυτός ο Άλλη. Ας έπαιξε 10 λεπτά.

0: Ναι.
1: Είδα κανένα δύο ξεπετάγματα που δείχνει ότι έχει ταχύτητα.
0: Δεν τον θυμάσαι με την εθνική μας τι τους έκανε και αριστερά στην πλευρά του. Με την εθνική μας το φιλικό πριν ένα μήνα, δύο. Δεν το θυμάσαι.
1: Το φιλικό. Δεν το είδα το φιλικό.
0: Άμα το βλέπεις, βάλε φιλικό Ελλάδα-Σουηδία.
1: Εγώ το είδα με τη Δυναμό Κιέβο που θα μου πεις ψιλοδιαλυμένη, ψαρωμένη Δυναμό, αλλά αυτά που έπρεπε, που βλέπει κάποιος που βλέπει μπάλα, βλέπει. Έχει έκρηξη το παιδί. Τραυματίστηκε, πόσο θα μείνει έξω και πάμε παρακάτω.
0: Μάλλον για τρίμηνο, τετράμηνο, εγώ λέω.
1: Αυτή είναι η χρήσιμη παίκτες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν να δω, τα είδα 10 λεπτά, μου φτάνανε.
0: Ναι.
1: Πάμε για την ομάδα μας, την Πανάθα.
0: Ναι.
1: Βρίζαμε όσοι βλέπουμε μπάλα από το πρώτο παιχνίδι με την Παξή.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που δεν το πλήρωσαν. Και εμείς είχαν την ευκαιρία αντί για ένα 7-1-8 το μάτς.
0: Συμφωνώ. Για 1-4 ήταν σίγουρα για 1-4.
1: 1-4, άμα γινόταν 0-3-0-4.
0: Ναι, λέω, σίγουρα για 1-4 ήταν διαφορά.
1: Εγώ είδα ότι γλιστρούσαν και πέφτανε κάτω. Εγώ βλέπω στο Παναθηναϊκό, αν ακούει κάποιος, που δίσκολα ή κάποιος που έχει πρόσβαση εκεί. Αυτός ο προπονητής ελπίζω να μην παίρνει χαρτάκι. Τα λέγαμε από πέρσι για τον Τετέι ότι είναι 10 κιλά υπέρβαρος.
0: Ναι.
1: Περίμενα με αυτό τον προπονητή και με κανονική προετοιμασία να χάσει.
0: Ποιο να βάλει αντί του Τετέι όμως.
1: Μεσόλεπτο θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού διώξανε τον Πολωνό.
0: Ναι.
1: Που θα έβαζε 4-5 γκολ για πλάκα με την Πάξη.
0: Το Σφιντέρσκι, ναι.
1: Αυτός ο Ραστόντερ είναι λίγο. Αλλά έχει κάποια στιγμή. Μπορεί κάτι να κάνει.
0: Καλώς
1: ο άλλος ο Ντέσσερς μου βγήκε παρτό και εκείνος βαρύς και τραυματισμός.
0: Ήταν καλός φορ. Απλά τραυματίστηκε. Έχει διαφορά εδώ.
1: Φαίνεται από το κορμί του. Φαίνονταν από το κορμί του. Okay. Δεν μπορείς με τέτοιο κορμί να παίξεις σέντερ φορ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ειδικά τώρα αυτό που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός θέλει γρήγορο σέντερ φορ.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Ελπίζω να μην παίρνουν χαρτάκια αναγκαστικά για δημόσιες σχέσεις, για οτιδήποτε, για κάποιο λόγο να παίζει ο Τετέι. Όχι ότι έχουμε τίποτα με το παιδί.
0: 10 δευτερόλεπτα έχεις ακόμα, σε παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα, πες
1: ναι,
0: τα πιο βασικά.
1: Είναι υπέρβαρος. Θέλω να πω για τον Τετέ ότι είναι υπέρβαρος. Μακάρι να μην παίρνει χαρτάκι ο προπονητής ο καινούριος που θέλει να δουλέψει και έχει καλές ιδέες. Γιατί θα φάει το κεφάλι του. Ελπίζω να μην παίρνει χαρτάκι και να τον πετάξει έξω. Και αν πάρει κανέναν άλλο παίκτη, να αλλάξει και το στυλ λίγο. Να πω για τον τερματοφύλακα τον Ισπανό ότι το παίζει πολύ άνετος με την μπάλα και στα δύο παιχνίδια της έχει κάνει τις πατατιές σου.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον Βλαχοδήμο της Ισπανίας που δεν έχει έξοδο καθόλου.
0: Ναι.
1: Δύο φορές χρειάστηκε να κάνει έξοδο, τη μία μόνος σου και την άλλη με συμπαίκτη τράκαρε και έχασε
0: δεν
1: την
0: έχεις
1: μπάλα.
0: Άδικο.
1: Και...
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν έχει έξοδο καθόλου και το παίζει πολύ άλλα ζώνες με την μπάλα με στα πόδια. Είναι λίγο καλός, αλλά πάλι τις πατάτες τις έκανε
0: ναι.
1: Και στα δύο παιχνίδια για όσους βλέπουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε τερματοφύλακα.
0: Κλείνω. Ενέργεια. Πάρε αύριο.
1: Όχι,
0: να...
1: περίμενε.
0: Μα δεν έχω χρόνο. Φύγαμε. Με κλείνει ο Λελίδης ούτως ή άλλως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Μαμά!
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files στη θέση των παιδιών του Κωνσταντίνου του Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη του Κόκκινου. Ο Γιώργος ο Κοκάρης λέει και το ενώ λαγκέ για τη Χειροσύμα. Μιχάλη, καλό απόγευμα. Αύριο θα τα βάλουμε και τα δύο, φίλε μου. Και το ένα παιδί. Χειροσύμα, ένα παιδί είμαι και εγώ. Και θα βάλουμε και το ενώ λαγκέρι που λες, φίλε μου Γιώργο. Ο Γκρέγκορ ο Πανούλας λέει το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Prince, εννοεί για το τραγούδι της Sinead O'Connor. Γνωστό έγινε όμως από τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Και έχει και ένα link. Δύο link έχει. Μπείτε μέσα, ρίξτε και σε μια ματιά. Εγώ αυτή την εκτέλεση, παιδιά, δεν την αλλάζω με τίποτα. Υπάρχουν αυτό το τραγούδι, υπάρχει σε 150 εκτελέσεις. Αυτή η εκτέλεση και έτσι όπως το διαχειρίζεται όλο το κομμάτι Sinead είναι η αποθέωση των αποθέωσεων. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές και πάλι. 90-90-90 στην διάθεσή σας. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να ανάψουμε τα βαριά τσιγάρα.
0: Τι φωνή έχεις ρε φίλε, τι φωνή είναι αυτή.
1: Ε, Μιχάλη.
0: Άμα ανάψεις και βαριά τσιγάρα και γίνει η φωνή σου πιο βραχνή, τη βάψαμε ρε φίλε. Τι κάνεις.
1: Στο τίρεμα, γιατί τη βραχνάδα το τσιγάρο φταίνει άλλη.
0: Όχι, η βραχνάδα του τσιγάρου φταίει. Να μην καπνίζεις.
1: Να μην για την πάρτι μου το φουμάρω.
0: Μη φουμάρεις όμως ρε φίλε, είναι κακό πράγμα το τσιγάρο. Το έχω κόψει εδώ και 8 χρόνια, 9 και έχω βρει την υγεία μου.
1: Εγώ σε έχω δει να του μανιάζεσαι κάποτε.
0: Τι λέει ρε φίλε, 8-9 χρόνια πριν, ναι. Οκ, κάπνιζα.
1: Και βάλε 15-20.
0: Ναι, σου λέω, 8-9 χρόνια πριν κάπνιζα. Αλλά 8-9 χρόνια τώρα όχι, κατάλαβες το λέω.
1: Με βγάλες από τη θάλασσα ρε, από το Καλαμπουρνάκι ρε.
0: Ω, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Πήγες στην Τούμπα. Πήγες στην Τούμπα.
1: Τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Στα ίσια.
0: Ε, βέβαια. Δεν σε είδα.
1: Καλά ρε, με αυτό το πάω φέτος. Δεν θα βγάλω καψούρα ρε.
0: Δεν σε είδα εκεί. Δεν σε είδα εκεί. Γι' αυτό το σε ρωτάω να ξέρω τι ήσουν εκεί.
1: Γιατί ήσουν στο γήπεδο.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Εγώ να ξέρεις τη χώρα μου από τη θύρα 1 και όπως βγαίνω από τη θύρα 1

0: Τώρα θα, τώρα θα έχεις και τη νέα τούμπα σε λίγο, φίλε, και να δεις τι χαμόγελα θα σκάσει.
1: Από το στόμα του και σε χαβίδι τα
0: έτσι, έτσι.
1: Και άκου να σου πω και το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη έχεις να κάνεις εκπομπή.
0: Σήμερα, αύριο, Τετάρτη, κάνουμε τρεις εκπομπές. Και μετά ξανά Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δηλαδή την Τετάρτη, αφού δεν έχεις εκπομπή την Πέμπτη,
0: ναι,
1: που είναι το ματς, θα βάλεις του Παρίδη το τραγούδι «Δικέφαλε».
0: Του Παρίδη ένα είναι το κομμάτι.
1: «Δικέφαλε» μου.
0: Ναι, να χαρώ εγώ.
1: Αυτό θα βάλεις.
0: Οκ. Okay. Okay. Την Τετάρτη τα έχουμε. Φιλιά. Φιλιά.
1: Είναι, κοίτα, είναι μέσα από τα σπλάχνα του Παρίδη.
0: Εσύ ήμουνα ο πρώτος που έμαθε αυτό το κομμάτι, ήμουνα ο πρώτος που το άκουσε το κομμάτι στην Πέραμο. Όχι, εντάξει, αποδυτήρια δεν έχει καμιά σχέση. Μου το έβαλε ο Παρίδης, ο συγχωρεμένος, στο αμάξι του και το άκουσα πριν βγει στη...
1: Και έψαχνε στην καψούρα σου τον Κωστίκο.
0: Δεν ήταν ο Κωστίκος στην Πέραμο τότε. Απλά με τον Παρίδη εκεί που ήταν στην Πέραμο και στην Καβάλα. Α, στα ποδητήρια, φύγε, φύγε. Αυτά δεν λέγονται, φύγε. Φιλιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Πήρα να συζητήσουμε λίγο για τις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι. Κλείσε το παράθυρο όμως. Μπάζει.
2: Ναι, το κλείσα.
0: Θα κρυώσω κι εγώ.
2: Είμαστε εντάξει.
0: Κι άλλο παράθυρο έχεις ανοιχτό. Τώρα είσαι εντάξει. Τώρα το κλείσες. Έτσι, μπράβο. Έλα. Τώρα έκλεισε και το κινητό. Ας τον λίγο ανοιχτό και βλέπουμε. 90. Τώρα σε ακούω, δεν σε άκουγα πριν. Φτού και από την αρχή.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Επειδή δεν πρόλαβα πολύ να δω τις κληρώσεις και λοιπά.
0: Ναι.
2: Ποιο νέες είχαν οι ελληνικές ομάδες?
0: Θα στις πω όλες σε λίγο. Γιατί είναι στο Europa League βασικά, για να σε πάω από εκεί. Ο ΠΑΟΚ αν περάσει, αν περάσει, παίζει είτε με Λεύσκη Σόφιας είτε με Καϊρά Ταλμάτη. Σχετικά καλή. Σχετικά καλή. Ο Όφι με Μακάμπι Τελαβίβ ή Τσέσεκα Σόφιας.
2: Και αυτό καλό είναι, εντάξει. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα, θεωρώ.
0: Δεν έχεις άδικο. Οπότε είναι μια χαρά. Τι ομάδα είσαι εσύ?
2: Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Είσαι ωραίο, ρε φίλε. Άντε και μετά από 4-5 χρόνια να λέμε για τη δική σου την κλήρωση, ρε μάγκα.
2: Θα θεροποιηθούμε λίγο πρώτα στη Βίτα.
0: Σωστά.
2: Να δούμε λίγο, γιατί ακόμα έχουμε 3 Αυγούστου και δεν ξέρουμε ποιος παίζει και πού παίζει.
0: Σωστά, σωστά. Τα κλασικά ελληνικά, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα θεροποιηθούμε λίγο πρώτα και σιγά σιγά επιστρέψουμε. Και έτσι εδώ, καλά να είμαστε.
0: Σωστός είσαι, ωραίος είσαι. Να σε καλά. Να σε καλά, πρόσχετο στον δρόμο. 90-90-90. Μια στιγμή έχει 6 γραμμές, την άλλη καμία. Τι κάνετε τώρα, κοιμάστε όλοι? Έλα, δώστε ξανά. Μπείτε στο Facebook, θέλω συμμετοχή. Θέλω αυτά τα κομμάτια, εσείς δεν τα ξέρετε βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά οκ, okay, το μαθαίνετε σιγά σιγά. Μπείτε λίγο στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Τώρα βέβαια δεν είναι πάνω πάνω το κομμάτι. Κάπου έχει ξεκαρφιτσωθεί το κομμάτι. Αλλά δείτε λίγο για την εκπομπή μας. Μπείτε το κομμάτι, όχι απλά να το ακούστε, θέλω να το δείτε κιόλας ακούγοντάς το, γιατί η διαφορά εκεί είναι. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, όταν μόνο το δείτε και το ακούστε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Μισό λεπτό το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Εάν κερδίσει η ΣΕΣΕΚΑ,
0: α,
1: προκριθεί με την ΑΕΚ θα παίξει.
0: Αχ, δεν πρόλαβα να δω τα της ΑΕΚ. Θα τα δω σε...
1: Όχι, το...
0: Είναι το ζευγάρι αυτό πέφτει. Ναι, είναι το ζευγάρι αυτό πέφτει και με το ανάλογο. Θα σας πω σε λίγο.
1: Θα παίξουμε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
0: Ναι, με τον ανάλογο νικητή ητημένο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Εμείς
0: και...
1: με τον ητημένο θα παίξουμε.
0: Η ΑΕΚ είναι με τον ητημένο, η Ένωση θα έχει ή τη Λεύσκη ή την Καϊράτ. Ένα λεπτό, γιατί πάντα γίνεται αυτό η ιστορία. Πρώτος αγώνας είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν. Εκτός έδρας η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι. 18 ή 19 Αυγούστου. Ή Τρίτη ή Τετάρτη.
1: Δεν με ενδιαφέρει πότε θα παίξει. Με ενδιαφέρει ότι θα παίξει με τη ΣΕΣΕΚΑ.

0: Όχι Τσέσκα, Λεύσκη Σόφιας.
1: Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι. Η οποία Λεύσκη, πρόσεχε, έχει ένα χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Έχουμε αποκλειστεί από αυτή την ομάδα.
0: Από τη Λεύσκη, η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άντε. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ας τον ΠΑΟΚ. Μην μου το θυμίζει. Ας
1: αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καλύτερα μακριά και πιο εύκολα θα
0: λέει. Κοίτα, η Καϊράτ έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, η Λεύσκη 38. Σαφώς και θέλουμε να παίξουμε με Καϊράτ.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολη έδρα εκεί πάνω, μεγάλο ταξίδι.
1: Δεν βαριέσαι, εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι, θα τους φάμε. Έλατε, έλατε.
1: Τι να κάνουμε, θέλουμε να προκριθούμε.
0: Σωστά.
1: Η πρόκληση χρειάζεται και θυσίες.
0: Βεβαίως, δεν έχεις άδικο. Βεβαίως.
1: Τι θα έλεγα, τίποτα για σεντερφόρ, όχι.
0: Σεντερφόρ θα αργήσει λιγάκι, φιλαράκι μου. Πρέπει να πάρει έναν καλό, οι καλοί αργούνε λίγο. Δυστυχώς. Ναι, δεν λέω, και εγώ είμαι σύμφωνος αυτό, γιατί δεν τον παίρνεις για 2-3-4 μάτς, τον παίρνεις για 2-3 χρόνια. Δεν είναι...
1: Τώρα τι περιμένουμε, σεντροφόρ, κεντρικό αμυντικό.
0: Κοίταξε, θέλεις ένα κεντρικό αμυντικό, θέλεις έναν μέσο, θέλεις τον σεντερφόρ, το δεξί μπακ τον παίρνεις το Γάλλο, ίσως κινηθεί για ένα αριστερό εξτρέμο δεκάρι, ίσως, θα δείξει.
1: Ναι. Θα δείξει. Γιανούλης.
0: Πώς? Και καλά, το Γιανούλη δεν το συζητάμε, αλλά και αυτό μπορεί να αργήσει, γιατί οι άλλοι είναι γάιδαροι. Έχουνε...
1: Αυτά που είπε, αν τα πάρουμε.
0: Είμαστε καλά.
1: Το πρωτάθλημα θα γίνει δυνατό.
0: Το πρωτάθλημα θα γίνει δυνατό. Πολύ καλά το ανέφερε. Όχι ότι θα του πάρουμε σβάρνα και θα το πάρουμε. Πολύ καλά το είπε.
1: Όχι, απρόβλεπτο θα είναι.
0: Μπράβο, τώρα σε χαίρομαι, ρε φίλε. Είσαι ωραίο.
1: Γιατί και η ΑΕΚ θα έχει δυνατή ομάδα.
0: Και ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακό δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Δυνατό είναι. Πάντα είναι δυνατό.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έμα, πάντα είναι δυνατό.
1: Ας ευχηθούμε, θα πάνε όλα καλά.
0: Να πάμε, να πάνε όλα καλά. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα γίνουν.
1: Με την άντρα πότε θα πάμε καλά και μετά.
0: Έτσι, μπράβο. Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, σίγουρα.
0: Να χαρώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα. 90-90-90, ξυπνήστε λίγο. Ξυπνήστε λίγο. Έλεος δηλαδή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Λοιπόν, για αυτό που ακούστηκε τώρα ότι έχει πολλά κιλά ο Τεπέι,
0: ναι.
2: Ναι. Δεν είναι και το θέμα. Ο Παναθηναϊκός συστήνει ότι δεν έχει ηγέτες αυτή την ώρα. Δηλαδή όπως ο Πάπη και τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον και τον Κωνσταντέλια σου. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους παίκτες.
0: Δεν έχει δηλαδή, προλάβει, όλοι καινούργοι είναι, δεν έχει προλάβει να βγάλει κάποιον.
2: Μα αυτό το ρόλο πήγε να τον παίξει ο ποιος ο Ταμπόρτα.
0: Ναι, ναι, άστον Ταμπόρτα. Έλεος.
2: Όχι, δηλαδή το παιδί φαινόταν.
0: Ο Μπακασέτας είχε ένα ρόλο ηγέτη, αλλά ήταν και ως ρόλο αρχηγού εθνικής ομάδας, αλλά ήταν λίγος για αρχηγός στον Παναθηναϊκό εννοώ.
2: Ναι. Εκεί είναι όλη η υπόθεση τώρα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, παίζει γρήγορο, έχει καλούς παίκτες, ας πούμε, αλλά δεν έχει αυτούς τους παίκτες, ας πούμε, να πάρει το παιχνίδι πάνω τους, έτσι.
0: Κοίταξε, και ο Παναθηναϊκός που λένε όλοι ότι δυσκολεύτηκε με την Μπάξη, τα τρία γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν στο δεύτερο παιχνίδι. Θα έπρεπε να έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός, όπως έπρεπε να έχει νικήσει και μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο. Δεν ήταν η Μπάξη κάτι το ιδιαίτερο, μια καθώς πρέπει ομάδα ήταν, αλλά δεν θα πρέπει να δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός. Λόγω της ατυχίας του έγινε όλο αυτό το σκηνικό.
2: Ναι, εντάξει, και με το VAR, ας πούμε,
0: έτσι, πέρα, έτσι.
2: Στο χέρι που δεν δόθηκε.
0: Βέβαια, δύο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν αυτόν. Και τα δύο.
2: Ναι. Αλλά εκεί το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει παίκτες έτσι με αρχηγικές τάσεις, ας πούμε.
0: Δηλαδή, περιμένεις. Μετά από τρεις μήνες θα φανεί. Είχε,
2: δηλαδή τώρα, άμα πάρουμε παλιά, ας πούμε, κάποιους παίκτες. Δωμάζος.
0: Α, εσύ πήγες. Εσύ πήγες. Εντάξει.
2: Εντάξει. Ο Ρότσα, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Ναι, ο Χουάνε.
2: Δεν έχει τώρα, ας πούμε. Ενώ στον ΠΑΟΚ έχετε ένα Ζίφκοβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι παίκτης, ας πούμε, θα...
0: Εντάξει, είναι ο αρχηγός, είναι το υπόδειγμα αρχηγού. Ναι. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Βραζιλιάνε.
0: Γεια σου, αγόρι.
3: Σε είχαμε συνηθίσει σε άλλες ώρες.
0: Αύγουστος είναι διαφορετικές ώρες, πάντα.
3: Τώρα θα φεύγουμε τέτοια ώρα, θα τώρα θα βγαίνει για όλο το απόγευμα.
0: Κοίτα, οι πρώτες δύο εβδομάδες σίγουρα θα βγαίνω αυτό το ωράριο. Θα πάρω των παιδιών. Μετά θα πάρω βραδινό πάλι. Θα δούμε πώς θα πάει.
3: Τι γνώμη έχεις για το τι εκείνιο που βλέπουνε, που λέει ο Μάτος να φέρουνε?
0: Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Μάτος αυτό, πρώτον. Δεν ξέρω αν ο Ντιεγκίνιο έχει, πόσους μάνατζερ έχει από πίσω, γιατί στη Βραζιλία, φίλε, και στην Αργεντινή οι μάνατζερ είναι, ξεφυτρώνουν σαν τα ραπανάκια, ας πούμε. Και άμα λένε 10 εκατομμύρια τώρα, μπορεί να σου βγει 14, κατάλαβες. Δεν ξέρω αυτή η φάση τι ρόλο βαράει.
3: Πάντως εγώ για πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό που παίξαμε,
0: μια χαρά ήταν.
3: Ήταν πολύ καλά.
0: Μια χαρά ήταν η ομάδα.
3: Δεν είναι εκείνο που κάθε χρόνο πονούσαν τα μάτια μας και φοβόμασταν.
0: Σωστά.
3: Και ήμασταν με την ψυχή στο στόμα.
0: Σωστά.
3: Εντάξει, τώρα και η Άντερλεχτ έχει ιστορία, βέλγικη ομάδα, αλλά αν ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Έχει ένα προβάδισμα. Όντως έχει ένα προβάδισμα λόγω των παικτών 3-4 που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και η τύχη. Τύχη, ξέρεις, καμιά φορά.
3: Εμείς όσες φορές πάμε στα προκριματικά για Champions League, βλέπεις με τι τυχαίνουμε.
0: Μα τώρα έλεγα στα παιδιά, στους φίλους μου, χθες το βράδυ, αν περάσουμε την Άντελεχ, είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ θα πέσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχα δεδομένο.
3: Άστο να πάμε.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Δεν
3: θα δείξει. Ελπίζω να περάσουμε. Και να τελειώνει, να εξασφαλίσει τουλάχιστον μέσα στα playoff μετά το conference.
0: Ναι. Ναι.
3: Αλλά και να μην παίξει η Europa League και παίξει Conference, πάλι δεν μας πειράζει.
0: Μπα, πιστεύω πιο δύσκολη θα είναι η φάση τώρα με την Άντρελεχτ παρά στο επόμενο του Europa League στα playoff.
3: Ναι, ναι. Πιο δύσκολο είναι αυτό. Πιο δύσκολο.
0: Έτσι.
3: Μα κάτι, θα δείξει.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
3: Έγινε,
0: για καλά, γεια σας, καλά. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Ω, τι μου κάνετε, κύριε Βασίλη.
4: Δόξα τον Παναγάθα, το ίδιο εύχομαι για σένα, την οικογένειά σου και κυρίως για τους συνεργάτες σας.
0: Για όλους μας. Να είστε καλά.
4: Για τα ποδοσφαιρικά μας, από καρδιά θέλω να ευχηθώ 5-5 να έχουμε.
0: Μακάρι.
4: Δεν είναι θέμα το μακάρι, είναι να ανέβουμε στο ράγκινγκ.
0: Έτσι.
4: Διότι αρκετά χρόνια και το ότι είναι πίσω η εθνική μας οφείλεται και σε αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Ότι πέσαμε στο ράγκινγκ.
0: Βεβαίως.
4: Ούτως ώστε εσύ σαν ένας περιόνιμος αθλητής, λες τι να πάω να κάνω στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
4: Εκεί έχει μόνο σουβλάκι και φραπέ.
0: Και τώρα τα τελευταία χρόνια βγάζουμε και φιντάνια από την Ελλάδα ως Ελλάδα, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
4: Ναι, αλλά το ατύχημα ότι είναι μακριά από την Ελλάδα.
0: Κρατάμε ακόμα κάποια εδώ, θα δείξει αν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε κι άλλα.
4: Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε έτσι θελικά, το είχαμε από τις αρχές εποχές μας αυτό, να μην παίρνουμε τις ιδέες των ξένων.
0: Ναι.
4: Βλέπετε τον Καρέτσα.
0: Παντού υπάρχει αυτό.
4: Ναι.
0: Παντού, δυστυχώς, έτσι είναι. Αγορά και ζήτηση.
4: Το ότι ο Χρήστος ο Τσόλης κουράστηκε υπερβολικά ήταν διότι το ήθελε πολύ το παιδί.
0: Να φύγει.
4: Όχι επειδή είχε τεράστιες βάσεις και γι' αυτό την πρώτη χρονιά εκεί απερίφθηκε στην Αγγλία με την Όριτς.
0: Ναι, ήταν και πιτσιρικάκι βέβαια, έτσι δεν είναι εύκολο εκεί.
4: Δεν έχει σημασία αυτό. Και ο Καρέτσας είναι πιτσιρικός.
0: Ναι, αλλά δεν τον είδαμε ακόμα σε μεγάλο πρωτάθλημα. Στο Βέλγιο έπαιζε. Άλλο Βέλγιο, άλλο Πρέμιερ. Έχει
4: γιατί
0: διαφορά.
4: Ο Τσόλης δεν παίζει στο Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά ο Τσόλης είχε πάει αρχή στην Πρέμιερ. Δεν είναι εύκολο.
4: Δεν ξέρω που πήγε.
0: Στα 18 σου.
4: Στη Φορτούνα έγινε ό,τι έγινε και τον Πυρίμπλο.
0: Μπράβο, μετά έγινε η ιστορία και σιγά σιγά ανέβαινε. Γιατί τέτοια πρωταθλήματα, Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Βέλγιο, Ολλανδία, είναι πολύ καλά για παίχτες με τέτοια χαρακτηριστικά.
4: Κύριε, πρόσεξε για τι μέτρο μιλώ τώρα. Έχεις το ζωντανό παράδειγμα του Τσόλη.
0: Ναι.
4: Είναι από μικρό σε μια ακαδημία.
0: Ναι.
4: Παίζει ορισμένα παιχνίδια και διακρίνεται στο πρωτάθλημα της χώρας του.
0: Ναι.
4: Αποτυχάνει την πρώτη φορά στην πρώτη μεταγραφή.
0: Ναι.
4: Και πάει ξαφνικά στην Γερμανία και αρχίζουν να ενδιαφέρονται όλοι γι' αυτόν.
0: Ναι.
4: Παίρνει σε αυτό το μέτρο.
0: Ναι.
4: Τι άλλαξε στη Γερμανία? Τι έκανε στη Γερμανία και πήρε αυτή την αγωγή?
0: Δύο είναι οι λεπτομέρειες. Πρώτον ότι είναι Γερμανία και δεν Αγγλία. Και δεύτερον η ηλικία. Παίρνει ένα χρόνο, δύο χρόνια παραπάνω. Έχει σημασία. Και βέβαια να δουλεύει το παιδί.
4: Είναι Γερμανία, είναι το πιο σοβαρό.
0: Γερμανία.
4: Είναι Γερμανία.
0: Ναι, εντάξει.
4: Και γι' αυτό και ο Βαγγέλης που αναφέρεσε και καλά κάνει στον Παυλίδη. Στη Γερμανία πήρε τα πρώτα του μαθήματα όταν έφυγε από εδώ.
0: Είναι...
4: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι είναι, εντάξει, όλα έχουν λεπτομέρειες.
4: Και τώρα, επειδή αύριο θα ανεβάσει στον αγαπημένο μας κύριο καθηγητή.
0: Ναι.
4: Κοίταξε 6 του μηνός Αυγούστου.
0: Ναι.
4: που εμείς εορτάζουμε, να καταλάβεις τη μεταμόρφωση.
0: Ναι.
4: Κάτι περίπου σαν και αυτό που έγινε στη Χιροσίμα.
0: Ναι.
4: Οι Ιαπωνέζοι λένε Χιρόσιμα, να ξέρω.
0: Χιρόσιμα, ναι, ναι.
4: Ναι. Ήταν η απαρχή της ισορροπίας του τρόμου. Γι' αυτό που έκανε ο Τρούμαν, δίνοντας την άδεια για να σταματήσει, επειδή πλέον έχει πέσει ο άξονας, έχει μείνει μόνο η Ιαπωνία, διότι θα θυμίστε ότι στον άξονα με τους Ναζί ήταν και ο Χιροχίτο.
0: Ο Χιροχίτο, πού το θυμήθηκες τώρα? Είχα ξεχάσει το όνομά του. Δίκιο έχετε.
4: Ναι, ο Χιροχίτο.
0: Ναι, ναι, ο Χιροχίτο, ο Χιροχίτο.
4: Λοιπόν, και δεν έπαιρνε το κεφάλι του από αυτά τα πράγματα, διότι όλοι αυτοί είναι μιλιταριστές. Είναι σαμουράγοι. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε και πέταξαν το χοντρό αγόρι, όπως την ονομάτισαν, με το Enola Gay.
0: Ο Ρούσβελτ τον επέλεξε τον Τρούμαν.
4: Ναι, εντάξει, ο Ρούσβελτ δεν μπορούσε, πολύ μιλήτευα. Είχε παραιτηθεί πλέον.
0: Και αυτός πήρε όλες τις αποφάσεις.
4: Αυτός όλα μαζί με το μεγαλύτερο άντρα που είχε Αμερική, το Χούβερ.
0: Μάλιστα.
4: Που κρυβόταν πίσω από όλα.
0: Μάλιστα.
4: Δίωξαν τον Όπενχάιμερ, που ήταν αυτός ο οποίος μαζί με την ομάδα του ασχολούνται με τη σχάση, γιατί μιλάμε για σχάση. Δηλαδή παίρνουμε το άτομο και το κόβουμε στη μέση. Αν το κόψουμε στη μέση, εκλείεται αυτό που βλέπετε στο μανιστάρι, το απίστευτο. Τι κρύβεται μέσα.
0: Μάλιστα.
4: Ξέρετε, ο Τίμπετς αυτοκτόνησε.
0: Ποιος?
4: Ο Ρόμπερτ Τίμπετς ήταν ο πιλότος του αεροπλάνου.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τέτοιες λεπτομέρειες. Συγχωρέστε.
4: Ναι, ναι, ο οποίος όταν πήραν τις φωτογραφίες, διότι τον ακολουθούσε ένα αεροπλάνο πετώντας 3.000 πόδια πιο πάνω από αυτόν.
0: Μάλιστα.
4: Παραλίγο να τον βρει το μανιτάρι.
0: Κλείστε όμως με το μανιτάρι, γιατί θα μας κλείσει εδώ ο Λελίδης σε λίγο.
4: Ναι, ναι. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
4: Και ύστερα από τρεις μέρες, 9 του μηνός, πέταξε τη δεύτερη στο Ναγκασάκι, η οποία ευτυχώς έπεσε πίσω από ένα βράχο τεράστιο και η εκτόνωση έγινε μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
4: Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα γενετικά προβλήματα που μεταφέρονται μετεωχρονικά, πήγα το 88 στην Ιαπωνία και τους είδα.
0: Μάλιστα.
4: Το πώς γεννιούνται παιδιά. Δεν θα το πιστέψετε. Τι ζημία κάνει. Και γι' αυτό μιλάω για την ισορροπία του τρόμου.
0: Έχουν βγει φωτογραφίες. Ναι.
4: Να είστε ευλογημένοι.
0: Εσείς.
4: Καλή Παναγιά σε όλους σας.
0: Όλοι μας. Βεβαίως.
4: Σε όλους.
0: Τα φιλιά μου, κύριε Βασίλη, ευχαριστώ.
4: Και πρώτα απ' όλα, εγώ ευχαριστώ που μας ενημερώνετε και μας κρατάτε παρέα.
0: Να είστε καλά.
4: Πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Να είστε καλά. Τελευταίος, όχι άλλοι γιατί χτυπάνε άλλοι. Τελευταίος, γιατί έχουμε ακούσει και το κομμάτι που υποσχέθηκα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Δύο λεπτά έχεις, αγόρι μου.
5: Εγώ.
0: Ναι.
5: Ο Θοδωρής από νομό Πέλης.
0: Ω, καλώς το να.
5: Δεν θα μιλήσω πολύ. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να γίνεται πραγματικότητα.
0: Μακάρι,
5: μην νομίζεις ότι δεν σ' ακούω.
0: Να είμαστε όλοι καλά.
5: Ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει το
5: και
0: τηλέφωνο.
5: Και με τον καθηγητή και όλα.
0: Χαίρομαι.
5: Δεν αφήνω εκπομπή για εκπομπή που μιλάς.
0: Χαίρομαι.
5: Όποτε είσαι τάνι, το υβελόν εκεί.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Είμαι ευτυχισμένος που είμαι από τον νομό Πέλης, τον ήσυχο νομό.
0: Βεβαίως και θα έπρεπε να είσαι όμως. Βεβαίως.
5: Είμαι ευτυχισμένος που είμαι από τον νομό Πέλης. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Να είσαι καλά.
5: Καλό απόγευμα.
0: Τα φιλιά μου.
5: Όλα καλά.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά και το... Ναι. Και τον φίλο τον Ηλία. Να σε καλά ρε Ηλία. Πρώτη φορά σε βλέπω εδώ. Να σε καλά. Ακούτε το κομμάτι που σας έχω... Σας είχα πάνω στο πρωτοσέλιδο μου, εν πάση περιπτώσει, για σήμερα. Απλά μπείτε λίγο εκεί, κάντε copy-paste το link, πατήστε το, βασικά θα βγει το κομμάτι και θέλω να το δείτε, όχι μόνο να το ακούστε. Για τον ακούστε έχει με ένα βαθμό 9 στα 10. Αν το δείτε, θα ανατριχιάστε. Από εμένα, τον Γιάννη τον Λελίδη και τον Εμίλιο Γαβριλίδη, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια εδώ με τα παιδιά που θα έρθουν για το ενημερωτικό σας δίωρο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι υγεία να έχουμε αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5. Bye bye, ευχαριστώ όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5. Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 7 να κάνουμε μια σούμα έτσι για όλη την επικαιρότητα με ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε αθλητικό είτε μη αθλητικό, γιατί έχουμε και τη μάχη η οποία εξακολουθεί να μένεται εκεί με τις φλόγες για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε αρκετά σημεία της χώρας. Καλησπέρα στην Τανιά Δήμου. Καλησπέρα, Τανιά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Αρχές Αυγούστου. Οι περισσότεροι λείπουν, βέβαια, με άδεια.
0: Μπορούμε να πούμε και καλό μήνα, γιατί Σάββατο δεν κάναμε εκπομπή. Οπότε μπορούμε να πούμε
1: καλό
0: και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε και με λιγότερες φωτιές, γιατί πραγματικά αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες μας συγκλονίζουν. 3,1 δις περίπου ευρώ κοστολογούνται οι ζημιές και οι καταστροφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τις πολύ μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Δυστυχώς τις τελευταίες 4 ημέρες η χώρα μας αντιμετωπίζει πύρινους ολέθρους, έτσι, και με πολύ δυνατούς αέριδες που δεν επιτρέπουν στα αεροπλάνα να πετάξουν, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Και το χειρότερο, Τάνια, είναι ότι δυστυχώς για μία ακόμη φορά θρυνούμε θύματα, έτσι.
1: Δεν και
0: είναι
1: θύματα, μόνο, δηλαδή, γιατί ήταν οι τρεις πυροσβέστες, έτσι, οι δύο στο Ρέθυμνο, ο άλλος πυροσβέστης στο Γήθιο. Τώρα έχουμε δύο πιλότους νεκρούς, ένας Δανός και ένας Έλληνας. Πριν από λίγο είχαμε και μία συγκλονιστική ανάρτηση του πατέρα του Έλληνα πιλότου, ο οποίος είπε ότι μέχρι και που θα πεθάνει θα αναζητά τις αιτίες. Βέβαια, όταν οι επιχειρήσεις γίνονται κάτω από τέτοιες αντίξωες συνθήκες, με πυκνούς καπνούς, με αέριδες, με δύσκολη ορατότητα, καταλαβαίνεις πως οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά με αυτοθυσία κάνουν ό,τι κάνουν. Και τώρα βλέπεις, εδώ είναι περιοχές, καίγεται σπίτι στην Ψάθα, έχει πάει παντού η φωτιά, δεν μπορούν να την μαζέψουν, είναι σε δύο μέτωπα, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε. Πραγματικά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες για την υπομονή τους, την αντοχή τους, δεν ξέρω τι να πω.
0: Για ακόμα ένα καλοκαίρι, ακόμα μία φορά.
1: Πριν από λίγο είχαμε και φωτιά στην Πιερία από το πρωί, η οποία δείχνει ότι είναι σε ύφεση, είχαμε και μία φωτιά στην Τρίγλια. Θα τα δούμε και αυτά που είναι πιο κοντά μας. Θα έχουμε έτσι ενημέρωση και από τον Χρήστο Στεφανή να δούμε πώς εξελίσσεται και εκεί η κατάσταση. Γιατί και στη Χαλκιδική ξέρεις ότι έχει πάρα πολλά δάση. Και εκεί, αν συμβεί κάτι, θυμάσαι, είναι πολύ έντονες οι μνήμες μας από τη φωτιά στο πρώτο πόδι πριν από κάποια χρόνια.
0: Και τώρα, όσον αφορά το αθλητικό έτσι κομμάτι, η τελευταία είδηση, Τάνια, έρχεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει συνάρτηση με το ρεπορτάζ του Ατρομήτου, γιατί πριν από λίγα λεπτά η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίρατζη από τον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή αυτή, λέω μεταγραφή, έχει να κάνει με ελεύθερο, έτσι, είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και ως ελεύθερος πάει στον Ατρόμητο για το γεγονός έτσι ότι υπήρξε θέμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται να επιβεβαιωθεί με λίγες έτσι ώρες μετά ή αν θέλετε μία-δύο μέρες μετά από τη στιγμή που έγινε πλέον γνωστό. Επομένως ο Λίρατζης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο από τη στιγμή που είχε γίνει, ας πούμε έτσι φαινόταν, Τάνια, ότι δεν θα είχε ρόλο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες. Ακούσατε και νωρίτερα από τον Γιώργο Μάτζιο και στην εκπομπή του Μιχάλη του Βραζιλιάνου νωρίτερα τα όσα έτσι έγιναν γνωστά. Ωστόσο θα τα κάνουμε και μια σούμα.
1: Βέβαια,
0: και
1: θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τους αντιπάλους. Να μην παραλείψουμε να πούμε ότι στην ηχοληψία μαζί μας σήμερα είναι ο Γιάννης Λελίδης.
0: Καλησπέρα στο Γιάννη.
1: Ο Εμίλιος Γαβριελίδης είναι στο production και φυσικά η Μαρία Αλάμπρου στη γραμματεία, η οποία θα μας βοηθήσει κιόλας στο συντονισμό της εκπομπής, μιας και ο Κωστής Πετρωτός είναι σε άδεια. Είμαστε τα δυο μας σήμερα. Αυτό που βλέπεις στο κοντρόλ, Δημήτρη, είναι ότι είναι στη Μαγούλα την ώρα που,
0: νομίζω, ναι,
1: την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν, κάποιοι, τώρα τι να τους, πώς να τους αποκαλέσω,
0: είναι ντροπή,
1: έσπασαν τα αυτοκίνητά τους, τους πήραν μέχρι και τις ζάντες.
0: Είναι ντροπή, ρε.
1: Και έχουν καταγγελία, κατήγγειλαν το γεγονός οι πυροσβέστες, δηλαδή πράγμα.
0: Ρωμά ήτανε.
1: Εντάξει, άσχετα, εντάξει, τώρα δεν είναι, το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι ότι είναι ντροπή, έτσι.
0: Ναι, ναι, τι είναι, μόνο που λες ότι ο άλλος κάνει το πάνω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και μια ανακοίνωση από ένα συμπολίτη μας εδώ, γιατί εκλάπει επαγγελματικό φορτηγάκι κλούβα λευκό με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΙΤΑΙΤΑ, δηλαδή Νίκος Βασίλης Ηλίας, 5550, και έχει επιγραφή υδραυλικά φυσικό αέριο. Η κλοπή έγινε σήμερα στις 12:05 από την περιοχή του Ιπποκρατίου. Κάμερες το είδαν να κατευθύνεται στο ανατολικό ρεύμα της Καραμαλή. Πρόκειται για εργαλείο δουλειάς και μέσα έχει απαραίτητα αντικείμενα των επαγγελματιών. Όποιος δει κάτι να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία ή το σταθμό μας να καλέσει εδώ στη Μαρία Τηλάμπρου στο 2310 90 90 90. Η βοήθειά σας θα είναι σημαντική. Και πριν πάμε να ξεδιπλώσουμε έτσι τα θέματα της εκπομπής, ας δώσουμε και ένα διαγωνισμό, γιατί είναι ωραίο να δίνουμε δώρα στους ακροατές μας. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95&5. Γιατί Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Μην καθυστερείτε, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης και διεκδικήστε το στρώμα profile από την Greco Strom.
0: Θα πούμε και για Ράφα Μύρ, θα πούμε και για Μαζουακού, θα πούμε και για Τόμ Λουσέ, θα πούμε και για Μικέλ Μπανσί, θα πούμε και για τον απόϊχο έτσι της παρουσίας του Ηρακλή στην Ιταλία. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν, τα έχουμε έτσι στην ατζέντα της εκπομπής, με αφορμή βεβαίως την αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφές αλλά και κλήρωση. Είναι οριστικό, είναι επίσημο πλέον, ανακοινώθηκε έτσι ο Λίραντζης από τον
1: Ατρόμητο. Εντάξει, νομίζω δεν υπολογίζονταν λύση.
0: Είναι... Είχαμε και Τάνια και τις κληρώσεις. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις εσύ ένα σχόλιο έτσι για το πώς τι μπορεί, ας πούμε, να προκύψει στην
1: Δημήτρη,
0: πορεία.
1: Δημήτρη, νομίζω βασικό είναι για τον ΠΑΟΚ να περάσει την Άντρελεχτ πρώτα, έτσι. Γιατί καλά, εκεί πρέπει να κοιτάξει. Και από εκεί και πέρα να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιχνίδια στην αρχή τη σεζόν είναι πολύ δύσκολα και η Άντρελεχτ θα είναι ένα επίπεδο πάνω από την δύναμό που αντιμετώπισε τώρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θέλει προσοχή. Και δεν ξέρω αν είναι και καλύτερο το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα του και δίνει το δεύτερο εκτός. Την Πέμπτη, έτσι, το παιχνίδι, στην Τούμπα. 9 παρατέταρτο.
0: Ναι, αυτό είναι ανάλογο τώρα, Τάνια. Δεν ξέρω κι εγώ αν είναι καλό ή όχι, αλλά ούτως ή άλλως μπορεί, ας πούμε, να κερδίσει 2-0 και να πάρει προβάδισμα. Αλλά μπορεί να μην γίνει κιόλας αυτό. Αλλά από τη στιγμή που θα παίξει εντός έδρας το πρώτο μάτς, θα παίξει εντός έδρας το πρώτο μάτς. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικά. Στο ζευγάρι με την Δυναμό έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του, αλλά κατάφερε να κάνει την εκτός έδρας νίκη στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει το προβάδισμα και το πλεονέκτημα. Επίσης, επειδή έχουμε τον Γιώργο στη γραμμή, θέλω να θίξουμε στο τέλος και αυτό το θεματάκι το οποίο είπε ο Γιώργος, το οποίο φυσικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τους Έλληνες διαιτητές, αλλά θα το πούμε στο τέλος αν είναι Γιώργο, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Άσχημη βέβαια τροπή, αλλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τους Έλληνες διαιτητές. Ναι. Γιώργος Μάζιος στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, επειδή ξεκίνησαμε αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό, λες.
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Για πες, άντε πάμε από
2: με
0: εκεί.
2: Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου να περιμένουμε να συνεδριάσει για να αποφασιστεί η παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Είναι ένα πολύ δυνατό χτύπημα αυτό που ήρθε από την UEFA. 53 παιχνίδια προκριματικών, Champions League, Europa League και Conference League, ούτε ένας Έλληνας διαιτητής από την UEFA. Mm. Δηλαδή η UEFA γυρίζει την πλάτη στους Έλληνες διαιτητές και συγκεκριμένα στους 5 που έχουμε διεθνείς πλέον στον πίνακα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: Τάσος Παπαπέτρου, Βασίλης Φωτιάς, πρώτης κατηγορίας, Χρήστος Βεργέτης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης και από φέτος ο Φώτης Πολυχρόνης Β' κατηγορίας. Και οι 5 μπορούμε να πούμε έμειναν στον πάγκο για να σφυρίξουν διαιτητές από τη Μάλτα, από την Αρμενία, από την Κύπρο, από την Αλβανία, χωρίς κανένα είδος ρατσισμού, αλλά από ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα τα οποία προφανώς δεν έχουν να ζηλέψουν σε κάτι από το ελληνικό. Αυτό τώρα μπορεί να έχει και δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι η UEFA σου λέει, από τη στιγμή που εσύ δεν τους εμπιστεύεσαι στο ελληνικό πρωτάθλημα και μου ζητάς να φέρνω ελίτ και διαιτητές, κύριε Λανουά, πώς μου ζητάς εγώ αυτούς να τους βάλω στην Ευρώπη. Ή από την άλλη, η άλλη ανάγνωση είναι ότι από τη στιγμή που δεν σφυρίζουν στα ντέρμπι στην Ελλάδα, δεν είναι και ικανοί για να σφυρίξουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι αν θέλουμε να πάμε μπροστά στην ελληνική διαιτησία, θα πρέπει τουλάχιστον τέτοια φαινόμενα, γιατί δεν είναι ένα και δύο παιχνίδια, δεν μιλάμε ούτε για League Stage, Europa League, Champions League, Conference League, μιλάμε για προκριματικά. Και όταν δεν σφυρίζει ούτε ένας Έλληνας διαιτητής σε προκριματικά ευρωπαϊκών κυπέλων, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι πολύ ήχηρο το καμπανάκι, γιατί είναι και 53 παιχνίδια.
0: Δεν ούτε ένας για δείγμα δηλαδή,
2: ούτε ένας. Πραγματικά.
0: Και σε αντίθεση βέβαια με τους άντρες, μου έλεγες ότι στις γυναίκες υπάρχουν...
2: Εκεί πάμε καλύτερα. Εκεί πάμε καλύτερα και η Αναστασία Μιλοπούλου, που από το 2022 είναι διεθνής πρώτης κατηγορίας, σφυρίζει το Champions League, και η Ειρήνη Πίγκιου Β' κατηγορίας από πέρυσι σφυρίζει και αυτή στο Champions League από την UEFA. Οπότε νομίζω ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται καλά. Το αν θα ξεκινήσουν να σφυρίξουν ντέρμπι πρωταθλήματος, γιατί θυμίζω, Δημήτρη, Τάνια, ότι τα ντέρμπι έρχονται πολύ νωρίς φέτος. Από την τρίτη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ελπίζω να μην αρχίσει και η γκρίνια πολύ νωρίς.
2: Το θέμα αυτό είναι να αποφασιστεί πρώτα, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το 15 Αύγουστο λογικά, για να μπορέσει ο Λανουά να κάνει και το πρόγραμμά του, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν αποφασιστεί, η λογική λέει ότι από τους διεθνείς θα επιλέξει. Αν είναι να βάλει σε ντέρμπι, θα βάλει λογικά διεθνείς. Άρα τα ονόματα είναι συγκεκριμένα. Παπαπέτρου, Φωτιάς, Βεργέτης, Τσακαλίδης, ίσως και ο Πολυχρόνης που είναι νέος, θα πάρει ένα ρίσκο. Ο Ευαγγέλου δεν είναι πλέον διεθνής. Ο διεθνής που σφύριξε πέρυσι στον τελικό του κυπέλου. Θα το δούμε μέχρι το 15 Αύγουστο.
0: Θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι το έψαξες. 53 παιχνίδια στην Ευρώπη, Γιώργο, ούτε ένας Έλληνας διαιτητής. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πλήγμα για την ελληνική διαιτησία. Πάμε τώρα στις κληρώσεις. Ξεκινάς από όπου θες εσύ. Να πάμε, πάμε από ΠΑΟΚ πρώτα.
2: Εγώ νομίζω θα το πάρουμε βαθμολογικά.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
2: Επειδή ξεκίνησε το μεσημέρι με το Champions League, mm-hmm. με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, της οποίας μάλλον η τύχη την χαμογέλασε. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκης Όφιας Καϊρά Ταλμάτη, δύο ομάδες πολύ υποδέστερες της ΑΕΚ, σε χρηματιστηριακή αξία. Δύο ομάδες οι οποίες, όποια και να κερδίσει από τις δύο, με τη Λεύσκη σύμφωνα με τις στιγματικές εταιρείες να είναι το φαβορί. Η βουλγαρική ομάδα που έσπασε, Δημήτρη Κιτάνια, ένα σερί 14 συνεχόμενων πρωταθλημάτων
0: με
2: τον Γκόρετς. Στη Βουλγαρία κατάφερε να το σπάσει πέρσι, να το πάρει μάλιστα το πρωτάθλημα και με 14 βαθμούς διαφορά. Μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς ξένους, που προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, γιατί έχει τον Χούλιο Βελάσκε και τον Ισπανό στον πάγκο της. Είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Καϊρά Ταλμάτη, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Ομόνοια στα πέναλτι. Βέβαια και στα δύο παιχνίδια με την Κυπριακή ομάδα έπαιζε με παίκτη παραπάνω για αρκετή ώρα, οπότε ήταν και λίγο συγκυριακό όλο αυτό. Από την άλλη, η ομάδα από το Καζακστάν έχει να επιδείξει και τα 20 επίσημα παιχνίδια που έχει στο πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη. Το βουλγαρικό έχει 3 παιχνίδια, το πρωτάθλημα στο Καζακστάν έχει 20, και νομίζω ότι η Λεύσκη έχει το προβάδισμα για να απασχολήσει την ΑΕΚ. Είναι και ένα κοινό ζευγάρι με τον άλλο δικέφαλο του Βορρά, γιατί ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής με την ΑΕΚ, ο ηττημένος με τον ΠΑΟΚ, είναι από τα παιχνίδια της κλήρωσης σήμερα, για το ποια από τις δύο ελληνικές ομάδες η μία θα παίξει με τη μία και η άλλη με την άλλη.
0: Άρα εσύ λες, Γιώργο, πάντως ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί, έτσι με βάση τα όσα βλέπεις, είναι ξεκάθαρα το φαβορί σε σχέση με τη Λεύσκη. Έτσι,
2: μεγάλο κάζο εδώ που έφτασε η ΑΕΚ,
0: ναι,
2: έτσι που έγινε
0: ένα βήμα πριν τη League Face, ακριβώς.
1: Αφού της χαμογέλασε η τύχη και την έφερε...
2: Διπλά χαμόγελα, διπλά χαμόγελα, γιατί το πρώτο χαμόγελο ήταν όταν
0: με την Άουγουστ,
2: η Άουγουστ απέκτησε την Λεχ Πόζαν.
0: Από 0-3-1-4, ναι.
2: Ναι, βέβαια, ανατροπή. Εκεί αυτή η πρόκριση την έφερε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι απέφυγε πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους. Και όταν μιλάμε ότι παίζονται και τόσα εκατομμύρια ευρώ, είναι λογικό να ονειρεύεται.
1: Κάτι που σημαίνει ότι δίνει στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να κάνει και άλλες μεταγραφές, έτσι, έχοντας εξασφαλίσει, ναι, κάποια χρήματα. Τώρα εδώ... θεωρητικά, βέβαια.
0: Εννοείς πριν τα παιχνίδια ή μετά τα παιχνίδια?
1: Τώρα εντάξει, όταν ξέρεις ότι ο δρόμος είναι λίγο πολύ ανοιχτός, εντάξει. Άλλο, ναι, να ξέρεις ότι θα παίξεις στους ανίσχυρους και άλλο να είσαι στους ισχυρούς.
2: Ναι. 19 είναι Αυγούστου το πρώτο, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ μπορεί να δηλώσει άλλη ευρωπαϊκή λίστα και μπορεί να κάνει κάποιες προσταφαιρέσεις μέχρι 24 ώρες πριν το παιχνίδι, δηλαδή μέχρι 18 Αυγούστου. Ούτως ή άλλως για την ΑΕΚ έχουν μπει στην τελική ευθεία, σύμφωνα και με αυτά που μαθαίνουμε από τους συναδέλφους, η απόκτηση του Βιτάλης νομίζω είναι τελειωμένη, μένουν τα διαδικαστικά του box-to-box Ούγγρο διεθνή μέσου, περιμένουν την απάντηση του Κώστιτς, που θα είναι μια αναβάθμιση στην ακραία, στην άκρη της άμυνας, σε σχέση με τον Μπεν Ράις, τον οποίο μάλλον τον διεμήνησε να βρει ομάδα, και περιμένουμε και άλλες δύο προσθήκες, όπως λέει το ρεπορτάζ. Αν αυτές οι δύο προσθήκες τώρα είναι πάλι τόσο δυνατές και ηχηρές και περίμεναν στην ΑΕΚ την κλήρωση, νομίζω ότι είναι κάτι κομβικό. Είναι
0: και ο Μάγερ πάντως, Γιώργο, έτσι και ο Κώστης, όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τους ξέρουν, τους γνωρίζουν. Ας πούμε, και
2: ο Κώστης, επειδή υπάρχει έντονο το σερβικό στοιχείο, ο Νίκολτς,
0: ναι, το είπε κιόλας. Ναι.
2: Ο Γιώβιτς είναι συμπαίκτης του στην Εθνική Σερβία. Ναι. Το ίδιο και ο Γκατσίνοβιτς. Άρα ξέρει και προφανώς έχει μιλήσει και μαζί τους για το τι εστί η ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του εξτρέμ, γύρισε μπακ,
0: ναι,
2: και μόνο το ότι είχε παιχνίδια στη Γιουβέντους πέρυσι, αυτό από μόνο του λέει αρκετά για το, ναι, πόσο μπορεί να αναβαθμίσει την αριστερή πτέρυγα. Δεν μου αρέσει η καφενιακή αναφορά να κάνει τα ρεπό του πύλιου ή να μοιραστούν τα παιχνίδια. Η ουσία είναι ότι θα πάρεις ένα αριστερό μπακ πολύ πολύ υψηλό επίπεδο, ο οποίος μπορεί να σου παίξει και προθυμένος ως χαφ.
0: Πάμε, αφήνουμε την ΑΕΚ, Γιώργο, πάμε, προχωράμε.
2: Πάμε στον Ολυμπιακό, που, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα 50-50 με ποιο ζευγάρι θα πέσει. Νομίζω ότι έπεσε με ένα ζευγάρι που είναι πολύ αμφίροπο, το ζευγάρι της Bodo Glimt με την Union Saint-Gilloise. Ελαφρώς φαβορεί η Bodo Glimt σύμφωνα με τις στοιχηματικές για πρόκριση, προφανώς λόγω της περσινής πορείας, παρότι έχασε τον μπόμπερ της στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που έχει την χημεία τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί, να παίζει το ποδόσφαιρό της, να δυσκολεύει τους αντιπάλους. Συνέδρα με συνδετικό κλωτάπτα, στην οποία έπαιξε παρεμπιπτόντως Ολυμπιακός πρόσφατα, οπότε ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Και από την άλλη, μια βελγική ομάδα που πρωταγωνίζει τα τελευταία 4-5 χρόνια και πέρυσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε στο φινάλε κοντά στην Club Brugge. Επίσης, μια ομάδα με αρκετά έτσι δεμένο σύνολο. Είναι πολύ αμφίροπα τα δύο ζευγάρια. Δεν μπορώ να μαντέψω ποια από τις δύο θα προκριθεί. Σίγουρα πάντως αποτελούν υπολογίσιμους αντιπάλους για τον Ολυμπιακό, όχι φόβητρα, αλλά σίγουρα υπολογίσιμους αντιπάλους πολύ πιο ισχυρούς από την Νάιμέγκεν που θα αντιμετωπίσει τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί η Νάιμέγκεν δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν έχει και τον κολλητή τον Ογκάβα που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Από την άλλη, έχει κάνει και αυτή κάποιες καλές μεταγραφές, με σημαντικότερη Τάνια και Δημήτρη του Ντούσαν Τάντιτς, ένα πολύ έμπειρο Σέρβο παίκτη, ο οποίος έχει παίξει και στον Άγιαξ και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό.
0: Πάντως, αν η Μπόντο, Γιώργο, είναι η περσινή Μπόντο, ο Ολυμπιακός θα έχει θεματάκια.
2: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει την Αϊμέγγεν ή αν αποκλειστεί ή δεν περάσει το επόμενο εμπόδιο, ό,τι και να γίνει, θα παίξει στη League Phase του Europa League.
0: Έχει εξασφαλισμένη θέση στον όμιλο.
2: Το Europa League, και είναι κάτι που καμιά φορά διώχνει και το άγχος από κάποιον παίκτη. Αν και η αλήθεια είναι ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι να μπει στους ομίλους του Champions League. Εάν δεν μπει, θα είναι διπλά κερδισμένη και η ΑΕΚ που λέγαμε πριν, και θα πάρει και το market pool του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποιος δεν μπαίνει από στην ίδια διοργάνωση, παίρνει και το market pool της άλλης ομάδας. Τώρα, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Τα είπαμε για το Λεύσκι Καϊράτ, και εδώ νομίζω ότι Καϊράτ είναι πιο πιθανό να έρθει στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο οξύμορο το ότι η Άντελεχτ είναι πιο δυνατή από την επόμενη αντίπαλο, που λογικά θα είναι Καϊράτ από το Καζακστάν, μια ομάδα που παίζει ένα υποδέστερο πρωτάθλημα με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ, με πάρα πολλούς γηγενείς και λίγους ξένους, την οποία την είδαμε πέρυσι στο Champions League πάλι συγκυριακά. Είδαμε τι έκανε, τελευταία ήταν, 36η. Στο γήπεδο κέρδισε και ο Ολυμπιακός πέρυσι την
0: 0-1, έτσι.
2: Ακριβώς. ένα πολύ μακρινό ταξίδι, 6.000 χιλιόμετρα είναι από τη Θεσσαλονίκη το Αλμάτι, σαν να πάει κάποιος 12 φορές στην Αθήνα και να έρθει με το αυτοκίνητο. Οπότε είναι μια ομάδα πολύ πολύ έτσι βατή. Εάν μπορούμε να πούμε ένα καμπανάκι, είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι έχει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο μείον ένα από την Κορδαμπάση, και θα έχει παίξει και ήδη κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί η Καϊράτ απέκλεισε πρώτα την Σουτιέσκα και έπειτα απέκλεισε την Ομόνια, όπως είπαμε, στα πέναλτι, παίζοντας και με παίχτη παραπάνω. Τώρα, αν κάνει την έκπληξη και αποκλείσει τη Λεύσκη, ο ΠΑΟΚ τη Λεύσκη τη γνωρίζει πριν από κάποια χρόνια, δεν είχε καλές μνήμες, τον είχε αποκλείσει τότε τον ΠΑΟΚ σε εκείνο τον προκριματικό γύρο. Η βουλγαρική ομάδα έχει 3 στα 3 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, έχει πάρει πέρυσι τον τίτλο στη Βουλγαρία, είναι σε άνοδο, θα είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη σε σχέση με τους Καζάκους. Να πούμε επίσης στον κόσμο ότι για τον ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι είναι στην Τούμπα και η Ρεβάνς
1: στη Βουλγαρία.
2: Εκτός έδρας, η Βουλγαρία ή στο Αλμάτι.
1: Στο Καζακστάν.
0: Εσύ που εξοφλεί σε Λεύσκη, Τάνια. Η Τάνια που εξοφλεί η Βουλγαρία, λέει.
1: Είναι πιο κοντά εδώ, κατάλαβες, να μην ταλαιπωρούμαστε.
0: Άρα πάλι εντός έδρας είναι το πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, ναι. Σε περίπτωση που περάσει την Άντελεχτ.
2: Έτσι, και εφόσον υπάρξει το απευκτήριο σενάριο και αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα παίξουμε τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ένα ζευγάρι που είναι λίγο πιο ισορροπημένο σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Ναι, γιατί η Μπραν είναι έκτη στην Νορβηγία, έχει παιχνίδια στα πόδια της και είναι μια ομάδα που στον προηγούμενο γύρο δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από την Χράντετς Κράλοβε, την ομάδα από την Τσεχία.
0: Νταρίντα, δεν παίζει εκεί.
2: Ο Νταρίντα παίζει εκεί, ακριβώς. Στην Κράλοβε παίζει ο Νταρίντα.
0: Ναι.
2: Και ο Απόλλων Λεμεσού είναι το outsider, παρότι είναι μια ομάδα που έρχεται με φόρα, με καλή εικόνα, με τον Μπράντον Τόμας εκεί, με τον Αργεντίνο τον Λοσάδα στον πάγκο. Μια ομάδα που είναι σε άνοδο γενικά τα τελευταία χρόνια στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές, 1.50 η πρόκληση της Μπραν, 2.50 η πρόκληση για τον Απόλλων Λεμεσού. Εφόσον λοιπόν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, εγώ νομίζω ότι και η Μπραν και ο Απόλλων Λεμεσού, για να πούμε και την αλήθεια, μπορεί να είναι και καλύτερη στη Skyrat. Δηλαδή, ένα ακόμη οξύμορο ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει θεωρητικά λίγο πιο δύσκολο αντίπαλο αν αποκλειστεί από την Άντελεχτ. Είναι κάτι δεδομένο. Και να κλείσουμε με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε γρήγορα, Γιώργο.
2: Πάμε στον κυπελούχο Όφη, ο οποίος θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της ΕΚΑ Σόφιας. Εδώ έχουμε την Μακάμπι Τελαβίβ να έχει ένα προβάδισμα. Οι Ισραηλινοί, οι οποίοι παίζουν και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια στην Ουγγαρία, εκεί δηλαδή θα παίξει ο Όφη. Το πρώτο μάτς είναι στο Παγκρίτιο και η ρεβάνς θα είναι ή στη Σόφια ή στην Ουγγαρία, που δίνει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Μακάμπι Τελαβίβ. Και από την άλλη ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει ένα θεωρητικά βατό αντίπαλο. Αν περάσει το εμπόδιο της ΕΣΕΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Προφανώς η Μπεσίκτας είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Προφανώς θα αντιμετωπίσει τους Τσέχους, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει σίγουρα την ομάδα του Νταρίντα. Είναι το πιο φυσιολογικό.
0: Το πιο πιθανό, ναι.
2: Το πιο φυσιολογικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει και το μαξιλαράκι, πρέπει να κάνει το 3 στα 3. Αντίθετα, Όφη, ακόμα και να αποκλειστεί, θα πέσει στο Conference League και στην League Stage, αν αποκλειστεί από Μακάμπι ή Τσεσεκά. Ο ΠΑΟΚ περιμένει μια.
0: Άρα, δηλαδή, Γιώργο, έχεις τρεις σίγουρες ελληνικές ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων και δύο ομάδες οι οποίες θέλουν μια πρόκριση.
2: Έτσι. Ουσιαστικά, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντελεχτ και ο Παναθηναϊκός Τσεσεκά, θα ξεκινήσουμε με το ονειρικό 5 στα 5. Και νομίζω ότι θα είναι θέμα χρόνου να περάσουμε τους Πολωνούς και τη 10η θέση και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε και ακόμη ψηλότερα. Γιατί όχι, αν έχουμε και καλή παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος, και θα γεμίσει λίγο και το ενδιαφέρον των κόσμων, του κόσμου το μεσοβδόμαδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, από το να έχουμε κενά μεσοβδόμαδα να υπάρχει και ενδιαφέρον. Ο κόσμος να μπορεί να συνδυάσει τη διασκέδασή του, θα έρθουν παιχνίδια σε κάποιες έδρες, να κάνει κάποιο ταξίδι. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Για τις ελληνικές ομάδες, για το πρεστίζους, κυρίως για το πρεστίζ, αλλά φυσικά και τα έσοδα, γιατί μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες.
0: Και η πορεία.
1: Πάντως από αυτά τα ζευγάρια που προέκυψαν δεν είδα κανένα εντυπωσιακό ταξίδι, έτσι.
0: Ναι. Α, για ταξίδι λες.
1: Ναι. Εντάξει, από αυτά που ναι. Δεν είδα κανένα εντυπωσιακό.
2: Τι εννοείς, Τάνια, ξέρω, κάνα Παρίσι, κάνα Μιλάνο, τέτοια θες εσύ.
1: Ρε παιδί μου, τώρα δεν είδα κανένα εντυπωσιακό ταξίδι. Τώρα,
2: εντάξει. Να πάει στην Ολλανδία, τώρα ο φίλος του Ολυμπιακού έχει πάει πολλές φορές. Κάιτχόβεν,
1: ναι, δηλαδή δεν μου, εμένα δεν μου
2: προέκυψε. Να πάει τώρα ο φίλος του Όφη, πού να πάει, να πάει από την Κρήτη στη Σόφια. Εντάξει,
1: ναι.
0: Εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Ο φίλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στη Βουλγαρία έχει πάει πολλές φορές τώρα, έτσι. Στο Καζακστάν.
2: Στο Καζακστάν τι να πάει.
1: Στο Αλμάτι.
2: Είναι πολύ φανατικός για να πας εκεί.
0: Εντάξει, πάλι θα πάνε, θα βρεθούν κάποιοι.
1: Θα πάνε γιατί θέλουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους, αλλά όχι γιατί θα το συνδυάσουν και με ένα ταξίδι για τουρισμό.
2: Ναι, σωστό. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί όμοι γέννητο από την Άντερλεχτ και περάσει από όλο Λεμεσού την Μπραν και πάει ο φίλος του ΠΑΟΚ στη Λεμεσό και κάνει και κανένα μπάνιο.
1: Έτσι πως το είπες τώρα, τους πλήγωσες.
2: Λέω ομιγέννητο, είπα ομιγέννητο.
0: Ομιγέννητο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο πιάτο σας λοιπόν τα πάντα ό,τι αφορά τις κληρώσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες, για όλους τους πιθανούς
1: αντιπάλους. Βατές ήταν, δεν ήταν η πολύ δύσκολη κλήρωση.
0: Μακάρι, μακάρι. Να γίνει αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο, να έχεις πέντε δηλαδή.
1: Και γενικότερα να έχουμε μια καλή συγκομιδή. Έτσι, σαν ελληνικές ομάδες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Μα άμα έχεις πέντε ελληνικές ομάδες στους ομίλους, τότε διεκδικείς πολύ εύκολα τη δέκατη θέση και συνεχίζεις για ακόμα ψηλότερα. Αν φυσικά καταφέρουν και περάσουν, οι τρεις είναι δεδομένες. Άλλωστε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι μία πορεία της μίας ομάδας συνδέεται με την άλλη, γιατί στην ουσία φέρνει βαθμούς στην Ελλάδα και έτσι μπορεί να πάει καλά η χώρα, αλλά βεβαίως να ευνοηθούν και μετέπειτα, τα μετέπειτα χρόνια, οι ομάδες με πολύ καλύτερες κληρώσεις και φυσικά με ισχυρό brand name, όχι ανίσχυρο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε Τάνια και μία ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θες να πεις πρώτα κάτι εσύ και μετά πάμε.
1: Όχι, όχι, πες την ανακοίνωση.
0: Υπάρχει μία ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει, όπως αναφέρει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη της συνεργασίας της με την Ακαδημία 10. Μία ακαδημία που έχει καθιερωθεί ως πρότυπο ανάπτυξης νέων αθλητών, χάρη στην άρτια οργάνωσή της, την ανάδειξη σημαντικών ταλέντων και τις μεγάλες επιτυχίες της στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που στην ουσία ενημερώνει για αυτή την συνεργασία, έτσι, μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και της Ακαδημίας 10. Η ανακοίνωση συνεχίζει και λέει ότι η συμφωνία αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού μπασκετικού οργανισμού που επενδύει στις υποδομές, στους ανθρώπους και στη νέα γενιά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των οργανισμών του ΠΑΟΚ εντάσσονται τα αγωνιστικά τμήματα προπαίδων, παιδών και εφήβων της 10, καθώς και η ανδρική της ομάδα, η οποία θα λειτουργεί ως η αναπτυξιακή ομάδα του συλλόγου, αποτελώντας το επόμενο βήμα που είναι από την πρώτη ομάδα, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και καταλήγει η Ακαδημία 10. Το πετάχτηκε και το, με το Ζαΐρι τον Γιώργο. Η Ακαδημία 10 θα συνεχίσει παράλληλα το επιτυχημένο έργο της στις Ακαδημίες, διατηρώντας τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργείται μια ενιαία ανεπτυξιακή διαδρομή που θα προσφέρει στους νεαρούς αθλητές της τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν και να αποτελέσουν το μέλλον του ΠΑΟΚ, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και έτσι ξεκινά και επίσημα αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στην Ακαδημία 10. Πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έτσι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Χθες ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Τόμ Λουσέ. Την πέμπτη μεταγραφική κίνηση, Γιώργο Ζαΐρη, έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Χαίρετε. Απλά να αναφέρω, Δημήτρης, αυτό που είπες πριν, γιατί είναι μια σημαντική είδηση.
0: Ναι.
2: Ότι στις τάξεις της Ακαδημίας που έκανε εξαιρετική δουλειά ο Νίκος Χατζιβρέτα.
1: Αυτό θα έλεγα εγώ, ότι ο Χατζιβρέτα δεν είναι.
0: Ναι, ναι, η Ακαδημία 10 είναι του Χατζιβρέτα.
2: Υπήρχαν,
0: ναι.
2: Εδώ και καιρό υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις. Φυσικά πολύ περισσότερα ξέρει και ο Πετρίδης και τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Απλά ανήκει σε αυτή την ομάδα ένα πιτσιρικά Σεραίος. Θα μου πει Σεραίοι μόνο επιτυχημένου βγάζουν. Ευλογίζω τη μισή πατρίδα μου. Με Γιάννη Σπανό, αν μπείτε και δείτε τι έχει κάνει αυτό το παιδί, για παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες συμμετείχαν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, είναι στην Εθνική Παίδων έπαιξαν.
2: Under 16.
1: Ακριβώς. Είναι δύο παιδιά από τις Σέρες, ο Γιάννης ο Σπανός και ο Γιώργος ο Κανατσαρόπουλος, που κλήθηκαν και στην Εθνική Παίδων, έτσι.
2: Ήταν το γεννημένο στο 2010 forward, είχε 41 πόντους με 19 rebound απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό. Και έχει μέσω όρο εκείνη τη διοργάνωση 27 πόντους, 17 rebound και 4 assist. Και το όνομά του φυσικά είχε ακουστεί πάρα πολύ δυνατά.
1: Mm-hmm. Έτσι,
2: με δεδομένη αυτή τη συμφωνία, προφανώς και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τον πλωτό λόγο για τον συγκεκριμένο αθλητή.
1: Σαφέστατα.
2: Πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί πριν από λίγο, παιδιά, βγήκε η προπόνηση και η είδηση είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε από την Παρασκευή και στο Ball Day με τον Γιώργο Καστάνη. Δηλαδή οριστικοποιήθηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφανώς είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, γι' αυτό και επιλέχθηκε η λύση του χειρουργείου.
1: Στη μέση θα υποβληθεί σε επέμβαση, Γιώργο.
2: Κοίταξε, το πρόβλημα ήταν στη μέση, έτσι. Προφανώς περισσότερα θα γίνουν γνωστά όταν με το καλό μπει στο χειρουργείο και ενημερωθούμε. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήταν στη μέση, πράγματι. Δεν ήταν ούτε στο γόνατο ούτε στο πόδι. Είχε πρόβλημα με το ισχύο, αλλά όλα ξεκινούσαν από τη μέση.
1: Γιατί αυτού του τύπου οι επεμβάσεις διαρκούν πάρα πολλούς μήνες, η αποθεραπεία.
2: Ναι, σωστά. Είναι

0: Και η δεύτερη είδηση, η οποία είναι καλή, αλλά όχι για άμεσα, μεσοπρόθεσμα, ότι ανεβάζει ρυθμού στον Ντεσπότοφ. Δεν λέω ότι μπήκε στην προπόνηση και ότι πήρε μέρος του προγράμματος, αλλά το ζητούμενο είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, έτσι ώστε, εγώ θα πω, παιδιά, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή λόγω των αγώνων στο Nations League, να έχει μία λύση επιπλέον ο κύριος Λύση.
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, ήδη ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλα προβλήματα, έτσι. Το πρώτο πρόβλημα είναι ο Άλλη και το δεύτερο πρόβλημα είναι ο ΜΕΙΤΕ, έτσι, γιατί θα λείψουν αρκετό καιρό.
0: Σωστά. Για τον Άλλη περισσότερο, καλά το εντοπίζεις, Τάνια μου, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε...
1: Λογίζονταν για βασικός.
0: Μπράβο. Αν όχι για βασικός, να μοιράζεται το χρόνο με τον Τάισον.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ο Τάισον μπορεί να μην μπορεί να βγάλει τόσο χρόνο.
2: Νομίζω, Γιώργο και Τάνια, αυτό που λες, Τάνια, είναι το πιο σημαντικό, γιατί ο ΜΕΙΤΕ, ο Λουσέ είναι μέσος, έτσι δεν είναι? Ο Γάλλος που ήρθε χθες.
0: Ναι.
2: Άρα δηλαδή έχει επιλογές εκεί ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Από αριστερά στην επίθεση δεν βλέπω να έχει. Παίζει ο Χατσί, μπορεί να παίξει ο Χατσίδης βέβαια εκεί.
0: Να σου πω όμως ένα ποδοσφαιριστή που προσπερνάμε όλοι και το υπογράφω και με χέρια και με πόδια, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Και αναφέρομαι στο Σορετήρε.
2: Mm-hmm. Σωστό, ναι.
1: Ο οποίος
2: ναι.
1: έχει επιστρέψει, έτσι, έχει μπει και στο πρόγραμμα.
0: Και δηλώθηκε και στη λίστα της UEFA.
2: Απλά όμως και αυτός όμως, Γιώργο, προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, έτσι. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Δεν ήταν χιαστός, να πεις, πώς το λένε, αχίλιος τένοντας. Είχε ένα τραυματισμό. Θυμίζω, επειδή βρεθήκαμε στην Ολλανδία, το παιδί συμμετείχε στις προπονήσεις, σιγά σιγά ανέβαζε ρυθμούς, κατέβαινε στις προπονήσεις. Και εδώ και 15 μέρες κάνει προπόνηση σε full ρυθμούς, έτσι.
2: Ναι.
0: Και δεν μιλάμε για 35-30 που
2: ναι, πέφτει ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: εκεί αργεί. Δηλαδή για μένα η επιστροφή του Σορετήρε δεν έχει να κάνει ότι γεμίζω τη λίστα. Πολύ περισσότερο, αν ο Σορετήρε δεν είχε τον τραυματισμό στην Τβέντε, μπορεί η Τβέντε να είχε πάρει, να τον είχε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή αυτός ο τραυματισμός...
2: Η Τβέντε.
0: Βέντε, όχι Τσβόλε. Τσβόλε τον μπερδεύεις με άλλη ομάδα.
1: Και μπορεί να σου πω και κάτι, Γιώργο, μπορεί να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες τώρα με τον Λύση. Ο οποίος...
0: είναι ένας προπονητής ο οποίος στηρίζει τους νέους.
1: Αυτό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και τώρα, αν το δεις από τα αριστερά, έχει τον Τάισον. Δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα θα έχει τον Τάχα Άλλη εκτός, έτσι. Το σίγουρο είναι ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει και τα play-off του Europa League. Έχει το Χατσίδη σε εκείνη τη θέση. Μπορεί να παίξει ο Πέλκας. Εντάξει, υπάρχει το παιδί ο Μπέρδος, ο οποίος είχε παίξει κάποια φιλικά στην, πώς το λένε, στην Ολλανδία, αλλά θεωρώ, παιδιά, ότι ο Σορετήρα ανεβαίνει πάρα πολύ στην κλίμακα των λύσεων. Το λέω ξεκάθαρα.
2: Τον υπολογίζεις, τον πιστεύεις,
0: ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: που έκανε
0: ναι,
2: και καλή χρονιά πέρσι.
0: Το θέμα δεν είναι ποιος τον πιστεύει, αν τον πιστεύω εγώ, το θέμα είναι τι λέει ο Λύση. Και για να το δηλώσει στη λίστα της UEFA, στη θέση του Κουγκεσασβίλη, σαν ξένος αναφέρομαι, σημαίνει ότι τον υπολογίζει, έτσι δεν είναι? Ξεκάθαρα πράγματα. Επομένως, εκεί για τα αριστερά υπάρχει αυτή η λύση. Από το λύση, να το πούμε λίγο απλά. Τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά που είσαι, ο Μάντζιος ή τα έγραψε και πολύ καλά για τις
2: κοινότητες. Ναι, αναφέρθηκε. Ναι.
0: Κοίταξε, τώρα μετράμε αντίστροφα για το μάτς με την Άντερλεχτ.
1: Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, Γιώργο.
0: Εννοείται. Θυμίζω απλά και ό,τι είχε πετύχει πέρυσι ο ΠΑΟΚ με τη Βόλσμπεργκερ. Απέκλεισε τη Βόλσμπεργκερ. Εξασφάλισε το μαξιλαράκι του League Face του Conference League. Φυσικά βρέθηκε μετά στο Europa League, γιατί προχώρησε. Αν αποκλείσει την Anderlecht, είναι σίγουρα στο League Face του Conference League. Mm-hmm. Για μένα είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Βέβαια.
0: Και από άποψη πρεστής χρημάτων, αλλά και παιχνιδιών τα οποία χρειάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και για το δικό του ranking και για να βοηθήσει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι το focus πάει στην Anderlecht. Σίγουρα η σημερινή μέρα είναι η μέρα του Λουσέ, με την έννοια ότι αναμένεται να ανακοινωθεί.
2: Mm-hmm.
0: Η ΕΚΙΠ μάλιστα πριν από λίγες ώρες έγραψε ότι υπέγραψε ήδη το συμβόλαιό του, ότι η ΜΙΣ θα πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή είναι 4 εκατομμύρια, τετραετές. Προφανώς και να θα ανακοινωθεί σήμερα, πιθανώς και εντός της ημέρας η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει για το πότε θα έρθει και ο άλλος Γάλλος, mm-hmm. που είναι ελεύθερος από το Αμβούργο.
2: Δεν το λες, και... το όνομά του. Μίκελ Μπανσίου.
0: Πάντα θα κάνω λάθος, να ξέρεις. Θα το λέω Γουίλιαμ, να τον κάνω Βραζιλιο Γάλλο.
2: Νομίζω ότι είναι, ναι. Νομίζω, Γιώργο, επειδή είναι Γάλλος, είναι Γουίλιαμ. Γουίλιαμ Μίκελ Μπανσίου.
0: Μπρεά, έρθει πρώτα και να το λέμε και Χρήστο.
2: Θα έρθει, δεν είναι τελειωμένο, δεν είναι οριστικό.
0: Τελειωμένο είναι, αφού

0: ΠΑΟΚ είπε ότι είναι τελειωμένο και ότι απλά αναμένεται τις επόμενες μέρες. Χθες το ανέφερε αυτό, το Σάββατο, συγγνώμη, το είπε ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις. Ο χρόνος πιέζει από την άποψη ότι πιέζει. Μέχρι την Τετάρτη στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει δύο προσταφερές στη λίστα στην UEFA. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια του Λύση, έτσι να τις κάνει. Υπάρχει δηλαδή η ευχέρεια να γίνει αυτό και δεν χρειάζεται να πιεστεί ο ΠΑΟΚ, γιατί αφενός υπάρχουν 15 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή ξένοι και το maximum είναι 17, δηλαδή υπάρχουν δύο θέσεις, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά προσταφαιρέσεις, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να βρούμε τους δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα μείνουν εκτός για να μπουν οι δύο Γάλλοι. Δηλαδή είναι ο Τάχ Άλι, ο οποίος έχει παραμείνει στη λίστα, αλλά είπαμε ότι το παιδί δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και υπάρχουν μετά και ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Τέιλορ, ο οποίος θυμίζω ότι δεν έπαιξε καθόλου στα δύο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν θα συνεχίσει τη Σέλτικ. Υπάρχει και η λύση του Μπαλντέ, ο οποίος και αυτός έχει δηλωθεί στη λίστα, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου, έτσι. Ούτε στα φιλικά και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Γιώργο, έχουμε καμιά ενημέρωση για Γιαννούλη, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί από ό,τι είδα έχει επιστρέψει κανονικά στην προετοιμασία της.
0: Ναι, είναι στην Αυστρία με την Augsburg, έτσι, κανονικά. Εκεί κάνει προετοιμασία η Augsburg. Κοίταξε, για μένα δεν είναι έκπληξη ότι επέστρεψε ο Γιαννούλης προπονής, ούτε η είδηση που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον αποκτήσει. Από την άποψη ότι η Augsburg έχει ένα ποδοσφαιριστή που το δεσμεύει.
1: Ναι, βέβαια, όχι. Απλά λέω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω. Το λέω από την άποψη ότι στην παρούσα φάση μένουμε αυτά που ξέρουμε εδώ και μια εβδομάδα. Εγώ έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι είναι. Θα μου πεις, Γιώργο, φτάσαμε 3-4 Αυγούστου. Είναι η μεταγραφή της υπομονής και ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάλει τόση μεγάλη πλάτη ο Γιαννούλης, προφανώς ο Γιαννούλης θα μπορούσε να είναι ήδη στην Κόβεντρη, στην Πόρτσμουθ και δεν ξέρω πού αλλού. Γιαννούλης ψηφίζει ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το πάει μέχρι εκεί που ο ίδιος θέλει. Δεν του έχει βγει σε ρίσκο με τον Γκόμες και τον Μπάμπα να επιστρέφει. Αλλά προφανώς θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν ήδη εδώ. Επομένως για τον Γιαννούλη μέχρι στιγμής, παιδιά, είναι τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε. Δεν σημαίνει κάτι, επαναλαμβάνω, ότι επέστρεψε στην προπονή της Augsburg, γιατί είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προφανώς. Και η Augsburg θέλει να δείξει σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες ότι από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο το θέλει να τον έχει ενεργό, έτσι. Τώρα, μέχρι αύριο το απόγευμα συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ελεύθερα, δηλαδή πλέον δεν έχουν προτεραιότητα εκάτωση. Θα έχουμε μία πάψη για λίγες ώρες, γιατί από μέχρι την Πέμπτη πάει το παιχνίδι με την Anderlecht. Την Παρασκευή θα ανοίξει και πάλι η διάθεση των διαρκείας. Απλά να αναφέρω, γιατί αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ ρωτούν, ότι την Τετάρτη το πρωί θα υπάρξει η διάθεση των εισιτηρίων μεμονωμένων για τον αγώνα με την Άντερλεχτ, έτσι. Όπως έγινε δηλαδή αντίστοιχα πριν μια εβδομάδα, Τετάρτη θα βγει τα εισιτήρια για τη Δυναμό Κιέβου. Άρα η σημερινή μέρα θέλει ανακοίνωση για τον Λουσέ, συγγνώμη. Θέλει να δούμε αν η ΠΑΟΚ μας ενημερώσει ακριβή μέρα και ώρα άφηξης του άλλου Γάλλου, πες το εσύ το όνομα
2: παρέλα, Μικέλ Μπρανσί, Μικέλ Μπρανσί.
0: Μικέλ Μπρανσί. Και φυσικά είχαμε και την ανακοίνωση για το Λίρατζι, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που τον ήθελε αφενός να υπογράφει 2 χρόνια στον Ατρόμητο και αφετέρου να κρατάει ο ΠΑΟΚ ένα ποσοστό μεταπόλησης, έτσι. Και από ό,τι ξέρω σήμερα θα πάει ήδη στην Πολωνία για να κάνει την πρώτη προπόνηση, βρέθηκε το πρωί στην Αθήνα, υπέγραψε το συμβόλαιό του, υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις του στην επίσημη στο σελίδα του Ατρομήτου, μπορείτε να τις διαβάσετε και στο metrosport.gr. Και έτσι τελειώνει ένας κύκλος ενός παιδιού που ήταν από το 2012 στον ΠΑΟΚ. 14 ολόκληρα χρόνια, έτσι, για το Λευτέρη Λίραντζη, ο οποίος είχε συνολικά 66 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν αρκετοί δανεισμοί, αλλά νομίζω ότι ήταν, δεν είναι κλισέ έκφραση, ξέρετε, πολλές φορές παίζει ρόλο και αυτό, ένα από τα καλύτερα παιδιά.
1: Πάντως, Γιώργο, υπάρχει μια συνεργασία ΠΑΟΚ με Ατρόμητου και πολλοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όταν παίρνουν μεταγραφή στον Ατρόμητο, πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, έτσι.
0: Κοίταξε, Γιαννούλης.
1: Γι' αυτό το είπα, από εκεί μου ήρθε η.
0: Λιμιός, όταν τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο.
2: Ουάρντα.
0: Αυτό δεν το λες και επιτυχία.
1: Εντάξει, μέχρι και ο τερματοφύλακας που δεν υπολογίζονταν από τον ΠΑΟΚ, ο Γκιεσασβίλη, μια χαρά τα πήγε στον Ατρόμητο και τον ήθελε κιόλας.
0: Τον ήθελε ο ίδιος να πάει στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει με τον Λεβαδιάκο και τελικά αποφασίστηκε να πάει στην Τουρκία γιατί εκεί ήθελε να πάει, έτσι.
2: Να, ένα καλό θεματάκι τελικά που έδωσε η Τάνια. Για το
0: ναι, γράψω 300. Λέει που το ανεβάσει. τον 54χρονο, 53χρονο χώνεις τώρα Μπαγμαρέλα για να καταλάβω δηλαδή.
2: Όχι, απλά το λέω εγώ.
0: Ρε, ναι, εντάξει. Αυτά παιδιά, αυτά. Δηλαδή αν υπάρχει κάτι άλλο είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Απλά η είδηση της ημέρας είναι ότι και η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι μπαίνει χειρουργείο ΜΕΙΤΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Ζαΐρη, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ακούσατε
1: πολύ
2: όλα τα νέα που αφορούν για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με το επίσημο πλέον OK για το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ, για το επίσημο του Λίρατζη που είχαμε πει στο ξεκίνημα της εκπομπής, για την περίπτωση Λουσέ που είναι να ανακοινωθεί σήμερα, περιμένουμε τα νεότερα για Μικέλ Μπρανσί, όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ υπόθηκαν πριν από λίγο από τον Γιώργο Ζαΐρη. Τάνια.
1: Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με τη λέξη κλειδί E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.
2: Και πού πάμε τώρα, Τάνια? Πάμε στην Ψάθα.
1: Τον έχουμε?
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε γρήγορα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Σημακόπουλο, που το βλέπαμε και live τώρα εδώ από την τηλεόραση, βρίσκεται στην Ψάθα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Αγαπημένη μου Τάνια, αγαπημένη μου Ψάθα, συνεχίζει βέβαια, όλοι.
1: Είσαι στη μάχη, είσαι...
3: Ναι, και δεν ξέρω αν είναι προνόμιο ή όχι η κατάρα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ο μοναδικός που έχει μείνει στην Ψάθα. Και να σου πω, εξαντλημένος, γιατί ήθελα να αποχωρήσω, μέχρι πριν μια ώρα τα πράγματα ήταν...
1: Ήταν καλύτερα πάρα... εκεί, έτσι νομίζω.
3: Ναι, αφού σου είπα να τα πούμε, να μιλήσουμε, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο να περιγράψω, όμως να δώσω μια εικόνα. Γύρισε, υπήρχαν δύο μέτωπα. Όσοι ξέρουν την Ψάφα, είναι ένα μέρος μέσα σε μια λεκάνη ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο βουνά, κατά πράσινο, με πευκόφυτη περιοχή, με υπερονόβια πεύχα που δεν είχαν πειραχτεί ποτέ. Θυμίζει Χαλκιδική τώρα, να καταλάβουμε.
1: Μα βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Θα φτάσει στη θάλασσα η φωτιά.
3: Ακριβώς. Και ενώ υπήρχε βορειοανατολικός αέρας και πήγαινε η φωτιά προς τα βουνά πάνω, πάση περιπτώσει να μειωθεί, όποια ζημιά γίνει να γίνει προς την κορυφή, ο αέρας γύρισε. Είναι κάτι που το είχαμε τονίσει από το Open, που κάνουμε τις ζωντανές συνδέσεις. Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι, αυτή η βασική λεπτομέρεια, ότι θα γυρίσει δυτικός. Με το που γύρισε δυτικός, απλά άρχισε να καίει αυτά που είχε ζεστάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εντάξει. Θα φύγουμε, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: σας διώχνουνε προφανώς. Εκεί έχει άλλους κάτοικους τώρα, Κώστα.
3: Έχει τους τελευταίους κατοίκους, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι. Λίγο νωρίτερα είχαμε και μικροεπισόδια με τις πυροσβέστες και τους αστυνομικούς. Είναι οι τελευταίοι, αυτοί δεν πρόκειται να φύγουν τώρα. Δηλαδή απορώ και με την αστυνομία. Εντάξει, οι άνθρωποι εδώ παίρνουν, οι σωματικοί παίρνουν κάποιες εντολές. Απόλυτα σεβαστό. Εγώ ας πούμε δεν πρόκειται να φύγω. Δεν πρόκειται να φύγω. Είμαι με την πλάτη στη θάλασσα, ακριβώς στη θάλασσα όμως. Δεν ρισκάρω, είμαι μέσα στον Αιγαλό. Και εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα πάνω στον πανικό δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε. Είναι, ας πούμε, εδώ οι εθελοντές τώρα. Διώχνουν τους εθελοντές. Καταλαβαίνετε βέβαια και τη σοβαρότητα.
1: Γιατί δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό αυτός είναι ο βασικός κανόνας.
3: Η ανθρώπινη ζωή για να σωθεί πρέπει να σωθεί από τους ίδιους ανθρώπους. Δεν σώνεται μόνη της. Λοιπόν, επομένως πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και οι εκπρόσωποι του τύπου που είναι εδώ, ειδικά οι διαπιστευμένοι στην πολιτική προστασία, mm-hmm. όπως τη χάνει να είμαι εγώ, δεν είναι τυχαία εδώ. Δεν είχαμε 59 άνθρωποι να κάνουμε εδώ πέρα ούτε social media, ούτε να κάνουμε καριέρες. Τις έχουμε κάνει τις καριέρες μας. Οπότε, από τη στιγμή που είναι πιστοποιημένοι, θα πρέπει να είναι σεβαστοί. Γιατί αν δεν είναι εδώ, λέμε, η Δήμου, ο Ασημαχόπουλος, δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν θα μάθει ο κόσμος τι γίνεται, ακόμη και οι ίδιοι οι επιχειρησιακοί παράγοντες. Δεν θα έχουν εικόνα. Γιατί κανένας πυροσβέστης δεν μπορεί να δώσει εικόνα. Συνεπώς σεβασμός σε όλους και ψυχραιμία, ο καθένας στο ρόλο του.
1: Κώστα, είμαστε τέταρτη μέρα και από ό,τι διάβασα και αύριο οι αέριδες στην περιοχή εκεί θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
3: Αυτό το δάσος μαζί με τη Χαλκιδική και τη Θάσο πάνω ήταν τα τρία... τα τρία κομμάτια και την Ηλία. Τα τέσσερα κομμάτια τα πολύ δυνατά. Πυκνό δάσος, βουνά με πολύ μεγάλο υψόμετρο, δηλαδή ο Κυθερώνας έχει 1400 μέτρα υψόμετρο, μεγαλύτερο δηλαδή 200 μέτρα από την Πάνθα, το οποίο όμως έχει τεράστιο ανάγλυφο, λύση κοντά στο 92%, έτσι, μόνο αναρρίχηση γίνεται, είναι πολύ δύσκολο το βουνό, δεν έχει δρόμους και βέβαια μας κάθεται πολύ άσχημη η συγκυρία με τους ανέμους, με 9 μποφόρ, κάει και το Πόρτο Γερμενό κτλ. Θα πρέπει, παιδιά, σας αγαπάω πολύ, θα πρέπει να σας κλείσω.
1: Βεβαίως, Κώστα.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Σημακόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το Έθνος GR. Και από το Open, ο οποίος πρέπει να βγει τώρα ζωντανά. Τώρα βέβαια βλέπουμε κάποιες ρήψεις εδώ, γιατί καίγονται σπίτια, είναι τα πρώτα
2: σπίτια ακριβώς,
1: στην Ψάθα, ναι, μετά το Πόρτο Γερμανό, πραγματικά.
2: Και η εικόνα, Τάνια, είναι απόκοσμη, δηλαδή μιλάμε για ένα μαύρο καπνό να έχει σηκωθεί και να έχει καλύψει όλον τον ουρανό.
1: Και δεν είναι, τώρα βλέπουμε την οτροφική μονάδα
2: είναι στην Κατσίκα.
1: Μα και σε δύο κατευθύνσεις, Δημήτρη. Και είναι αυτό που μας είπε, ότι είναι ένα δάσος σαν τη Χαλκιδική, έτσι, για να έχουμε έτσι και εμείς μια εικόνα παράλληλη.
2: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, πάμε να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αφού κάναμε αυτή την παρένθεση, την αναγκαστική παρένθεση, για να μιλήσουμε με τον Κώστα Σημακόπουλο.
1: Θέλαμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί ο Κώστας ήταν και από τους ρεπόρτερ που ήταν και μπροστά στο ατύχημα με τα ελικόπτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να το ξαναέχουμε, σίγουρα. Μόλις θα το επιτρέψουν και οι συνθήκες.
2: Ναι, ούτως ή άλλως έπρεπε να βγει και στο Open, αλλά ακούσαμε κάποια πράγματα. Πάμε κατευθείαν στον Τάσο Τασιόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ που περιμένει την Άντελεκτ στο γήπεδο της Τούμπας. Το δεύτερο ευρωπαϊκό έτσι, ραντεβού που έχει ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση επί της Δυνάμω. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
4: Όσο δεν είμαστε καλά, γιατί με όλα αυτά που γίνονται είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Τα συλληπιτήρια και τα δικά μου.
1: Τώρα, Τάσο, αυτή η περιοχή πόσα χιλιόμετρα είναι από την Αθήνα, το Πέρτο Γερμανό.
4: Ήταν μια φανταστική περιοχή, δηλαδή ήταν πολύ κοντά μια ώρα από την Αθήνα. Πηγαίναμε, είχε φτάσει φοβερά θάλασσα, ήταν καταπληκτικό το μέρος, δηλαδή καίγεται η καρδιά μας.
2: Βλέπω, Τάσο, καταρχάς βλέπω μόνο πράσινο το οποίο καίγεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και βλέπεις δηλαδή, ότι η φωτιά πάει μέσα στη θάλασσα, έχει φτάσει μέσα στη θάλασσα.
2: Έχει φτάσει πολύ κοντά.
4: Ήταν το μόνο πράσινο που είχε μείνει, δηλαδή απίστευτο.
2: Πάμε στο αθλητικό κομμάτι που εντάξει είναι πολύ πιο ευχάριστο, θα το έλεγα έτσι, πιο εύκολο σαφώς, να το πούμε.
4: Σαφώς.
2: Βέβαια το μάτς του ΠΑΟΚ και γενικότερα το ζευγάρωμα με την Άντερλεχτ δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να αποκλείσει τους Βέλγους για να προχωρήσει στη συνέχεια του Europa League. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι, ποια είναι η εικόνα που έχεις αποκομίσει από τα μάτς με την Δυνάμω. Ήρθε χθες ο Τόμλου σε ένας Γάλλος μέσος, αναμένεται ο Μίκελ Μπρανσί. Είχαμε το ΜΕΙΤΕ χειρουργείο Τάσο, επίσημο πλέον.
4: Καταρχήν το παιχνίδι με την Σουκάνος ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έδειξε την εικόνα μιας ομάδας πάρα πολύ σοβαρής, μια ομάδα που ξέρει τι θέλει. Μια ομάδα που έχει οριμάσει, έχουν οριμάσει τα νεαρά της παιδιά, δηλαδή Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, ο Ζαφίρης, έχουν οριμάσει και πλέον δίνουν τον τόνο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα παιδιά με την Άντερλεχτ, κάθε παιχνίδι στην Ευρώπη είναι δύσκολο. Αλλά κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, είναι και μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα να προκριθεί, γιατί έχει την ποιότητα, κατά την άποψή μου. Και έχω την άποψη ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ και θα προχωρήσουμε πολύ περισσότερα.
1: Είδες κάτι διαφορετικό, Τάσο, στο φετινό ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και αλλαγή προπονητή στον πάγκο.
4: Το διαφορετικό, δεν μπορώ να πω διαφορετικό, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια...
1: Ή με κάποια διαφορετικά στοιχεία, γιατί ναι, σίγουρα υπάρχουν γενική... κοινά στοιχεία, δεν μπορείς...
4: Κατά την άποψή μου υπάρχει μια γενική αναβάθμιση, θα το πω. Δηλαδή όλων των παιχτών, οι παίκτες έχουν δείξει ένα επίπεδο παραπάνω. Ιδίως αυτά τα παιδιά που από πέρσι λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι ο κορμός και η ψυχή της ομάδος, δηλαδή τόσο ο Κωνσταντέλιας, τόσο ο Ζαφίρης, τόσο ο Μιχαηλίδης, δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη οριμότητα, πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και αυτό μας ευχαριστεί εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Πάρα πολύ. γιατί πάντα πίστευα στην ικανότητά τους, πάντα πίστευα στην ποιότητά τους. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσει πραγματικά τον εαυτό τους και πραγματικά αυτό που αξίζουν. Αλλά η ομάδα έδειξε στοιχεία ομάδας που ξέρει τι θέλει, που ξέρει πώς να το πάρει, χωρίς υπερβάσεις, χωρίς να αυξήσει τρελά τον ρυθμό. Δηλαδή δεν έδειξε ότι αυξήσει τίποτα τρελά τον ρυθμό, αλλά είχε τον τρόπο, κατά την άποψή μου, και την ποιότητα να πάρει την πρόκληση.
1: Βέβαια φαίνεται ότι λείπει ένα center four, έτσι, δηλαδή και,
4: ναι,
1: και τώρα τα δύο γκολ ήρθαν από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ουσιαστικά χάρισε και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
4: Ο Μύθου είναι νεαρός, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τον βλέπεις το παιδί παλεύει πάρα πολύ, δημιουργεί για αυτούς που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή. Ακόμα δεν είναι ο παίκτης που μέσα στην περιοχή έχει τις κινήσεις αυτές που θα το βγάλουν εύκολα στον γκολ. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του, δεν το συζητάω. Νομίζω η προσθήκη ενός ακόμα επιθετικού θα βοηθήσει και τον ίδιο αλλά και την ομάδα.
2: Τάσο, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, δεν ξέρω, υποθετική ερώτηση, αλλά έγινε πολλή κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλια ήταν πολύ καλό στα δύο παιχνίδια. Ποιος θα είναι ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια? Μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία συζήτησης? Πιστεύεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ? Πώς το βλέπεις εσύ?
4: Κατά την άποψή μου, η ομάδα είναι η ομάδα η οποία παίζει, η οποία είναι σοβαρή, η οποία ξέρει τι θέλει. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στο μεσοπεδικό κομμάτι. Είναι ο παίχτης ο οποίος κάνει το απρόβλεπτο, αυτό που δεν περιμένει κανένας. Και που βέβαια υπάρχουν ελάχιστοι παίχτες πλέον παγκοσμίως που μπορούν να το κάνουν αυτό. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια χωρίς, κατά την άποψή μου, θα έχει διαφορά.
1: Ωραία. Κύριε Τασιόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, Δημήτρη. Πρέπει να κλείσουμε. Το φτάσαμε οριακά στις 6.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και κλείσαμε έτσι λίγο πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε.
1: Και βλέπα τώρα, επειδή μας περιέγραφε πριν ο Κώστας Ασημιακόπουλος και βλέπουμε εδώ τους δείκτες, δείχνει τις φασαρίες που γίνονται με τους ανθρώπους. Βλέπουμε δύο ηλικιωμένους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Τώρα, ναι, δεν θέλουν να αποχωρήσουν από το μέρος. Από το μέρος μπορεί να είναι το σπίτι τους.
2: Από τα σπίτια τους. Ναι,
1: τα σπίτια τους.
2: Γι' αυτό και μένουν, γι' αυτό και είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουμε και πολιτικό
1: δελτίο. Ναι, πάμε
2: δελτίο
1: σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο ήταν η Δήμου. Δυσκολεύει η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Δραματικές ώρες για την Ψάνθα. Οι φλόγες κυκλώνουν τον οικισμό. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, το πυρνομέτωπο έχει αρχίσει να κατακαίει σπίτια. Ήδη δόθηκε εντολή μέσω του 112 για εκένωση της περιοχής προς Μάγαρα μέσω λιποχωρίου. Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Earth News ο αντιδήμαρχος Βιλίων Γιώργος Γκιώκας, η φωτιά κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμη ένα μέτωπο που κατευθύνεται προς την Αττική. Όπως είπε ο κύριος Γκιώκας, η περιοχή είναι δύσβατη, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο σημείο και τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται λόγω των ανέμων που δεν έχουν κοπάσει. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με περίπου 200 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο υπέπεσε σε τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να οδήγησαν στην πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Δυτική Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε στη Νέα Τρίλια Χαλκιδικής κατακαίγοντας ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί στην Πιερία σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού. Καλύτερη είναι η εικόνα που και στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4 ετών κορίτσι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα της ανήλικης έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν πράγματι τσακάλι. Τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου που εντοπίστηκε νεκρό στην κάντια της Αργολίδας ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες. Αμφότεροι υποστήριξαν ότι επιβιβάστηκαν στο όχημα του 58χρονου και λίγο αργότερα αφού τον ακινητοποίησαν, τον τραυμάτισαν θανάσιμα και το λίστεψαν θάβοντας τη σωρό σε δύσβατη περιοχή των Ηρίων. Κλειστά αναμένεται να παραμένουν την Τρίτη και την Τετάρτη τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα την Τρίτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 και K9, ενώ την Τετάρτη κατά τις ίδιες ώρες η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ίδιο ρεύμα στο ύψος του K10. Συμβάσεις με τον ΟΑΣΤ αναμένεται να υπογράψουν εντός των επόμενων ημερών 171 επιπλέον οδηγοί, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ακόμα και από τα μέσα Αυγούστου. Όλη τη ισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μπροστά μας τον Εμίλιο. Τι έγινε, για λίγο, είναι εκτακτό. Okay, εντάξει, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με όλη την επικαιρότητα. Να πούμε ότι πριν από λίγο η Dortmund ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, με μπύρες και με γύρο, την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, κάτι το οποίο βεβαίως αναμενόταν, πλέον είναι και επίσημο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τους Βεσφαλούς με την προσθήκη του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Επίσης θα έχουμε βεβαίως και ρεπορτάζ Ηρακλή λίγο αργότερα, υπάρχει ανακούφιση από ό,τι τουλάχιστον έχει διαρρεύσει και όπως προκύπτει από τον τραυματισμό του Γάλλου, του Κάι Μπουέ. Δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρός, επομένως δεν υπάρχει έτσι καμία δόση ανησυχίας στον Ηρακλή όσον αφορά την περίπτωση του Καϊμπουέ. Πάμε όμως και στον Άρη να δούμε έτσι ποια είναι η εικόνα την οποία έχει αποκομίσει και ο πρώην coach, έτσι, ο κύριος Δημήτρης Σίτσας, είναι αντιδήμαρχος.
1: Αντιδήμαρχος. Και μάλιστα ξεκινά και προετοιμασία σήμερα με την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποια ομάδα?
1: Τον Αετό.
0: Ναι.
1: Κύριε Σίτσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν είμαι αντιπρόεδρος, είμαι αντιδήμαρχος.
1: Αντιδήμαρχος. Ναι, αντιδήμαρχος.
0: Το διόρθωσα.
2: Και δεν είμαι στον Αετό, ο Αετός ήταν πέρυσι. Φέτος έγινε Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού.
1: Έγινε όλο το όνομα αλλαγή. Ναι, ωραία,
2: οπότε, Μέγας. Είμαι μέσα από τρία και σας ακούνε 25 παίκτες.
1: Α, ωραία, μια χαρά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε για φέτος.
2: Να είστε καλά.
0: Γάμα εθνική κατηγορία, έτσι.
2: Ναι, φιλαράκι, ναι.
0: Πώς είναι το, ποιος είναι ο στόχος?
2: Στόχος πρωτάθλημα, κατευθείαν. Πρώτη θέση.
0: Πρωτάθλημα.
2: Γιατί απορείς?
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι. Όχι, στόχος είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά.
1: Δεν πειράζει, τώρα που σας ακούνε και οι ποδοσφαιριστές, βάλτε τον πύχη λίγο ψηλότερα.
2: Ναι, ναι.
1: Αρκεί να μην τους πιάσει το άγχος.
0: Ναι, άμα αγχωθούν όμως, άμα νιώσουν πίεση.
2: Λες να αγχωθούν, ναι.
0: Δεν
2: τους βλέπω για πολύ αγχωμένους έτσι όπως τους βλέπω τώρα, όχι, μια χαρά είναι.
0: Είναι έτοιμοι δηλαδή για πρωταθλητισμό, έτσι.
1: Κύριε Σίτσα, επειδή παρακολουθήσατε τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης και γενικά ενημερώνεστε για όλες τις κινήσεις, τι βλέπετε για την νέα χρονιά?
2: Ένα καλό σύνολο, το οποίο έχει ομοιογένεια από πέρυσι, δεν έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Πιστεύω ότι οι παίκτες αυτοί που ήταν από πέρυσι έχουν δεθεί ακόμα περισσότερο. Αν υπάρξουν κάποιες προσθήκες ειδικά στον τομέα της άμυνας, επειδή εκεί έχουμε θέματα, νομίζω ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θα είναι πολύ καλή.
1: Άρα ήταν σωστή η κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη να κρατήσει το Μιχάλη Γρηγορίου έτσι και να μην προχωρήσει σε κάποια άλλη αλλαγή προπονητή?
2: Αυτό
1: ήξερε τους παίκτες?
2: Το οποίο θα κρυθεί μέσα στη χρονιά. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να αποδειχθεί λάθος. Αυτό είναι το καλό είναι ότι υπάρχει ο προπονητής από πέρσι που ξέρει την ομάδα και κράτησε αυτούς τους παίκτες που θέλει να κρατήσει και θέλει να δουλέψει, τους δούλεψε στην προετοιμασία και θα φανεί στο αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως από τα πρώτα φιλικά ότι η ομάδα έχει δέσει όσον αφορά το κομμάτι της ομοιογένειας και παρουσιάζει ένα πολύ καλό σύνολο μέχρι τώρα, αν και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά τον τομέα της...
0: Την αμυντική λειτουργία, στην άμυνα.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι πάντως κάτι πρωτόγνωρο, κόουτς, το γεγονός ότι ο Άρης έχει κρατήσει τον κορμό. Και από την άλλη παράδοξο, γιατί κράτησε έναν κορμό σε μια χρονιά που δεν πήγε καλά σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά...
1: Ναι, με κάποιους έπρεπε να κρατήσει, ρε. Ναι, 21 ποδοσφαιριστές είχε φέρει.
0: Συμφωνώ, ότι κάποιοι από αυτούς βοήθησαν κιόλα την ομάδα. Καλά έκανε και φυσικά και τους κράτησε. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις, σ' άρεσε κάποιος από αυτούς, coach, έτσι, έκανε κάποιος το κλικ, έστω και αν είναι ακόμα νωρίς?
2: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Όπως είπες, είναι νωρίς. Απλά φαίνεται ότι κάποια στοιχεία δένουν όσον αφορά την ομοιογένεια των δύο παιχτών, ειδικά μπροστά, του Κουάμε και του Καταβέρε, αλλά και ο Γκαρέ, ο οποίος ξέρουμε ποιος ήταν από πέρσι και φέτος φαίνεται ότι δίνει πολλά περισσότερα πράγματα. Φυσικά, η άνοδος του Ράστης δίνει πολύ μεγάλη τέτοια βαρύτητα στην άμυνα.
1: Έρχεται και ο Μύρ τώρα σήμερα, έτσι αναμένεται.
2: Ο Μύρ, ο οποίος είναι, νομίζω, αν μπορεί να παίξει, να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Νομίζω θα δώσει άλλη ποιότητα στην επίθεση.
1: Επιθετικά τουλάχιστον ο Άρης δείχνει να είναι πολύ δυνατός.
2: Έτσι φαίνεται. Θα φανεί όμως και πέρσι και πρόπερσι, έτσι λέγαμε στην αρχή, αλλά μετά δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Καντεβέρε είχε και τον τραυματισμό, οπότε στο προς τα play-off ουσιαστικά τον είδαμε. Και ο Κουαμέ δεν είχε πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχής και προς το τέλος τον είδαμε και αυτόν.
2: Ναι, νομίζω ότι φέτος δείχνουν ότι ήταν πολύ πιο έτοιμο από πέρυσι και πιστεύω ότι σε αυτούς θα στηριχτεί, αν και με την προσθήκη του Μιλ μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Κότσι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η έλευση Μιλ πιστεύεις ότι μπορεί έτσι να μαζέψει τη συμμετοχή του Μωρόν? Γιατί βλέπω ότι βασικός παίζει ο Καντεβέρε. Τώρα έρχεται και ο Μιλ, δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις?
2: Αν μπορεί να δώσει, να βγάλει ποδοσφαιρικό εγωισμό και να δείξει αυτά που έκανε όταν ήρθε την πρώτη χρονιά, εκεί νομίζω θέτει την ομάδα. Αν δεν τα δείξει και είναι αδιάφορος, πιστεύω πέρυσι ήταν αδιάφορος, δεν νομίζω ότι θα έχει θέση την ομάδα.
1: Μπορεί να ανοίγει και μια πόρτα για να φύγει.
2: Για να φύγει, ναι.
0: Να αποτελέσει παρελθόν δηλαδή. Αλλά
1: γίνεται
0: μην
1: έντονη γίνεται συζήτηση για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Είναι ένας παίκτης που τον θέλετε, γιατί νομίζω από τη φυγή του και μετά υπήρξαν τα προβλήματα,
2: νομίζω, ναι,
1: στον Άρη.
2: Ο Μανού Γκαρθία έβρισε πάρα πολύ στο σύνολο της ομάδας και προσφέρει πάρα πολλά. Ειδικά στο να βγει η ομάδα στην τέταρτη θέση τότε και ήταν και από τους πρωταγωνιστικούς παράγοντες. Μαζί με τον καλό Μωρόν τότε, έτσι. Αλλά νομίζω όπως και να έχει, η έλευση ενός επιτελικού παίκτη που δεν έχουμε τέτοιο επιτελικού παίκτη είναι κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα.
1: Ο Άρης φέτος δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, άρα ουσιαστικά θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις από το κύπελο, θα είναι το πρώτο του παιχνίδι. Αυτό του δίνει έτσι την ευκαιρία να παρουσιαστεί πιο έτοιμος?
2: Νομίζω αυτό ήταν στα πλάνα του προπονητή από την αρχή της προετοιμασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει για την φετινή χρονιά, και εφόσον δεν έχει την Ευρώπη, νομίζω μπορεί να παρουσιαστεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα. Αυτό είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή. Αυτός ξέρει και αυτός επέλεξε και την έναρξη της προετοιμασίας και τους παίκτες με τους οποίους θα προετοιμάσει την ομάδα.
0: Δεν είναι καλό πάντως για τον Άρη το γεγονός ότι δεν παίζει η Ευρώπη, έτσι?
2: Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε και το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα διαρκείας δεν πουλούνται.
0: Ναι, υπάρχει ξενέρωμα του κόσμου, ξεκάθαρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Εντάξει, βέβαια, αν η ομάδα πάρει κάποια αποτελέσματα στην αρχή, ναι, νομίζω αλήθεια, αλλάζει αλήθεια το κλίμα κατευθείαν.
2: Λοιπόν, θα σας αφήσω γιατί...
0: Κόουτς, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή προπόνηση, να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Σίτσας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή έτσι στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανού. Γάμα εθνική κατηγορία.
1: Ξεκινάει την προετοιμασία, παρακολούθησε και τα παιχνίδια.
0: Ναι, είχε περάσει, έχει περάσει και από τον πάγκο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αμυντικά ο Άρης χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Νομίζω πως και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι άνθρωποι του Άρη. Εστράβωσε και η ιστορία με τον Κροάτη. Εκεί ίσως θα ήταν τώρα πλήρης ο Άρης.
0: Εντάξει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Υπάρχει
1: βέβαια
0: ακόμα ο χρόνος. Ξέρουν στον Άρη, Δάνια, ποιοι παίχτες, μάλλον στις θέσεις που απαιτείται έτσι ενίσχυση και που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Επομένως, εκεί θα κινηθεί. Όλοι το λένε αυτό. Με όσους έχουμε μιλήσει στον αέρα και γενικότερα έτσι, αυτά που έλεγε και ο Γιώργος Στάντζαλης από την Ιταλία, η ανάγκη του Άρη αφορά την αμυντική του λειτουργία τόσο στα μπακ όσο και στο κέντρο της άμυνας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση στον Άρη. Υπάρχει αυτό και το θέμα με τον Μανού Γκαρθία, υπάρχει και του Μαζουακού, υπάρχει και η έρευση του Μιρ, ο οποίος έρχεται ως δανεικός από ό,τι τουλάχιστον λένε οι Ισπανοί. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο τον Στράτζαλη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ του Άρη, για το ποιες είναι οι εξελίξεις που τρέχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Από ό,τι βλέπουμε, Τάνια, στις οθόνες μας στην τηλεόραση, πύρινος όλεθρος και στη Λούμπα Μεγάρων, η ίδια απόκοσμη, έτσι αποπνικτική εικόνα θα έλεγα, μαύρη καπνή, φωτιές στη Λούμπα Μεγάρων, είναι πραγματικά, είναι απίστευτο. Δεν υπάρχουν πολλές φορές λόγια να περιγράψεις αυτό το οποίο βλέπεις. Δηλαδή,
1: υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στον Κιθερώνα, έχει πάει σε δύο κατευθύνσεις. Φτάνει μέχρι τη θάλασσα σχεδόν και είναι και στο βουνό και στη θάλασσα.
0: Ναι, απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση στον Άρη. Κυρίως στα μεταγραφικά, αλλά και οτιδήποτε φυσικά άλλο έχει προκύψει. Ο Γιώργος Στράτζαλης είναι στην γραμμή.
1: Γιώργο, επέστρεψε από Ιταλία.
0: Επέστρεψε από
1: εδώ
0: Ιταλία.
1: Εδώ τον έχουμε.
0: Είναι εδώ. Έτσι, και πλέον τρέχει από κοντά έτσι, την επικαιρότητα του Άρη. Προετοιμασία τελείωσε. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνουμε και ένα ταμείο, έτσι, ένα μικρό απολογισμό. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
3: Από τα μεταγραφικά.
1: Ωραία.
3: Πλέον, αφού η ομάδα επέστρεψε και από την Ιταλία, από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, είδαμε τις προπονήσεις, τα φιλικά. Νομίζω τα μεταγραφικά είναι αυτά που απασχολούν αυτή τη στιγμή. Την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα.
0: Οι Ισπανοί στέλνουν το Μύρι, πάντως ως δανεικό από ό,τι βλέπω τα δημοσιεύματα.
3: Ναι, αυτό, ναι. Το γεγονός ότι έχει μπει στο αεροπλάνο και είναι ήδη ταξιδεύει για την Ελλάδα, δηλαδή σήμερα να μένετε, στη διάρκεια της ημέρας, αν δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχουμε ακόμη τέτοια ενημέρωση, ότι έχει φτάσει ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Αυτό ήταν γνωστό, το είχε επικοινωνήσει και η ΠΑΕΑΡΙΣ, το είχαμε καταγράψει κι εμείς. Αυτό το νεότερο που φέρνουν στο φως τα δημοσιεύματα σήμερα από την Ισπανία είναι ότι η παραχώρησή του στον Άρη θα γίνει με τη μορφή δανεισμού και δεν φεύγει ως ελεύθερος από την Σεβίλη. Μένει αυτό να επιβεβαιωθεί με την αύξηση του ποδοσφαιριστή, να περάσει από εργομετρικά, ιατρικά, να συμφωνηθούν όλα, να υπογράψει, να ανακοινωθεί από τους κυτρινόμαυρους, και εκεί θα δούμε όλες τις, και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως οι Ισπανοί σήμερα έγραψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, του Άρη δηλαδή και της Σεβίλης και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, και ότι η συμφωνία που κατέληξαν οι δύο πλευράς είναι ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή.
1: Τώρα, εκεί, τουλάχιστον σε αυτή τη γραμμή, ο Άρης ήταν πάρα πολύ δυνατός, έτσι, με Καντεβέρε, Κουαμέ, Μυρ και Μωρόν. Δηλαδή...
3: Και Αλφαρέλα.
1: Ναι, και Αλφαρέλα. Έχεις δίκιο.
0: Υπολογίζεται ο τελευταίος?
3: Κοίταξε, σε δυσκολότερη θέση θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και Μόρον, όχι
0: Αλφαρέλα. Ναι. Ναι, γι' αυτό ρώτησα.
3: Γιατί ο Αλφαρέλα μπορεί να υπηρετήσει και άλλους ρόλους πίσω από τον Φορ.
0: Ναι.
3: Βέβαια, δεν σημαίνει ότι... Εντάξει, στο βασικό πλάνο του Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα αύριο, θα σου έλεγα στην ιεραρχία ότι πρώτος είναι ο Καντεβέρε μαζί με τον Κουαμέ, γιατί μπορούν να παίξουν και μαζί στην επίθεση, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω.
0: Και συνεργάστηκαν κιόλας και στα φιλικά.
3: Συνεργάστηκαν άψογα, όχι μόνο συνεργάστηκαν. Συνεργάστηκαν άψογα. Έχουν βρει τρομερή επικοινωνία μέσα στο γήπεδο, και αυτό που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου το υπηρετούν πάρα πολύ καλά. Το είδαμε αυτό και στις προπονήσεις, αλλά και στα φιλικά. Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε. Ο Αλφαρέλα επίσης χρησιμοποιήθηκε και στα δύο φιλικά, και με την Αταλάντα και με τη Μόντσα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο μόνο δεν έπαιξε κόντρα στη Μόντσα, εντάξει, είχε ένα πρόβλημα, αλλά θα σου έλεγα ότι η ιεραρχία αυτή τη στιγμή είναι
1: το Καντεβέρε, πέμπτο.
3: Καντεβέρε, Κουαμέ, εντάξει, πέμπτο. Πρέπει να αξιολογηθεί και η κατάσταση
1: και ο Μύρ,
3: του Μύρ, έτσι, προφανώς, για να βγάλουμε μια τελική πεντάδα, αν θέλετε, επιθετικών, και το πώς θα κατανεμηθεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ είναι σε πρώτο πλάνο στις βασικές σκέψεις του προπονητή. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και από την αρχή του καλοκαιριού, ότι το κεφάλαιο του Μωρόν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Και γιατί ο Άρης, μπαίνοντας ο Ισπανός στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, θα αναζητήσει και δεν θα πει όχι σε μια πρόταση, έτσι, να έρθει μια πρόταση για τον Ισπανό.
1: Ναι, αλλά νομίζω δεν έχει έρθει, Γιώργο, έτσι.
3: Δεν έχει έρθει. Δεν
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Δεν συζητάμε για τα λεφτά που συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά τα 5, 6, 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θυμάσαι τότε που λέγαμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τα λοιπά.
3: Ναι, και από την άλλη και ο Ισπανός, ο ποδοσφαιριστής, ο Μωρόν, αν έρθει κάποια πρόταση, αν έχει κάποια πρόταση που να τον ελκύει, νομίζω δεν θα πει όχι να λύσει το συμβόλαιο του πρόγραμμα και χωρίς να ολοκληρώσει τον τελευταίο χρόνο στον Άρη.
1: Ναι, βλέποντας κιόλας ότι μπορεί να μην έχει και χρόνο συμμετοχής, έτσι, τουλάχιστον με αυτές τις εμφανίσεις.
3: Νομίζω ναι, ο Μωρόν και πέρυσι δεν έχει καμία σχέση με τον Μωρόν που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, στην ελληνική Super League, και γενικώς αυτά τα οποία πέτυχε στον Άρη. Γιατί είναι ένας πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής, ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής προφανώς. Το λένε αυτό και οι αριθμοί του, το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή και από πέρυσι ακόμα δεν είναι ο Μωρόν που θα ήθελε και ο Άρης να έχει.
0: Κεφάλαιο Μανού Γκαρθία, Γιώργο.
1: Τώρα, εντάξει, το είχαμε συζητήσει, αλλά χθες νομίζω υπήρξε έτσι ένα Μας έδωσε ένα κάτι, ένα ψήγμα ο Μανού Γκαρθία.
3: Ο Μανού Γκαρθία και ο Καρυπίδης του σχολείου, ο Θόδωρος Καρυπίδης του σχολείου, από κάτω από το post του Μανού Γκαρθία. Γιατί ο Μανού Γκαρθία έγραψε, ανέβασε μια φωτογραφία του από την Κάνσας, έγραψε σε γκρίκλης χαλαρά.
1: Ναι.
3: Και από κάτω υπήρχε το σχόλιο του Θόδωρου Καρυπίδη με τα σχετικά emoji, το οποίο είναι το emoji που έχει το δάχτυλο στο στόμα σαν να λέει ησυχία. Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Εντάξει, ναι, όντως είναι η αλήθεια ότι αναζωπήρωσε αρκετά και τα σενάρια περί επιστροφής του Ισπανού αυτό το χθεσινή ανάρτηση του Μανού Γκαρθία και το σχόλιο του Θόδωρου Καρυπίδη. Βέβαια πρόκειται για μια υπόθεση που είχαμε συζητήσει, ότι, η οποία είναι πολύ
1: δύσκολη. Ναι, πολύ
3: δεν
1: δύσκολη.
3: Εξαρτάται ούτε από τον Μανού Γκαρθία η επιθυμία του, οποίου είναι δεδομένη για να γυρίσει στην Ελλάδα και δεν την έχει αυτή την επιθυμία τώρα. Από το περασμένο Δεκέμβριο που ήρθε για διακοπές Χριστουγέννων στην Ελλάδα και επισκέφθηκε και τον νέο Ρήσο, το άφησε να νοηθεί και σε συμπαίκτες του πρώην Σονάρη και στην επικοινωνία που έχει, γιατί έχει πολύ καλή επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έχει εξφράσει αυτή την επιθυμία του, αλλά δεν εξαρτάται ούτε από τον ίδιο ούτε από τον Άρη. Εξαρτάται από την Kansas City, την ομάδα στην οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε στον αέρα και τώρα μας ήρθε η ανακοίνωση, δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα. Η ΠΑΕ Άρης έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Και ανακοινώνει βέβαια την απόκτηση του Ταφσίρ Ντιόπ για τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Το ξέραμε βέβαια τον Ντιόπ, απλά έρχεται και η επίσημη
3: ανακοίνωση. Ο Ντιόπ είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως στις τελευταίες μέρες της παραμονής της αποστολής στην Ιταλία και γι' αυτό δεν πρόλαβε να ανέβει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Ξέραμε δηλαδή και το είχαμε πει ότι είναι στη Θεσσαλονίκη με την επιστροφή της ομάδας θα υπέγραφε, όπως και έγινε σήμερα. Εντάξει, μία προσθήκη με φόντο το μέλλον, όπως
1: 18 χρονών, σαν
3: το πλαίσιο που έγινε με τα γραφή του Σανούση, για παράδειγμα, του Διαλό, του Νίκ, του Διαντί, του, εντάξει, παίκτες οι οποίοι τους απέκτησε ο Άρης με φόντο το μέλλον. Από τον Διαντί βέβαια κέρδισε πάρα πολλά
0: και πολύ γρήγορα και όλα,
3: πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Άλλοι δύο να του βγουν, μια χαρά είναι.
3: Ναι, είναι ένας επιθετικός ο οποίος θα αξιολογηθεί και αυτός από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το επίπεδο τιμότητάς του δεν είναι και εύκολο, γιατί μιλάμε για ένα 18χρονο ο οποίος βγαίνει για πρώτη φορά έξω από την χώρα του, έτσι. Όπως ο Νίνκ για παράδειγμα και ο Ντιαντί ακόμη χρειάστηκαν χρόνο προσαρμογής, έτσι και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης θα βασιστεί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο παίκτη. Βέβαια ποτέ μιλές ποτέ, γιατί και για τον Ντιαντί έτσι λέγαμε, αλλά χρησιμοποιήθηκε από νωρίς.
1: Και από νωρίς και μετά κάποια στιγμή είχε βγάλει τον τραυματισμό Ντιαντί και τον πήγε λίγο πίσω.
3: Θα περάσει από μια αξιολόγηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πάντως οι συστάσεις που τον ακολουθούν αναφέρουν ότι είναι ένας πολύ εξελίξιμος επιθετικός στην πατρίδα του. Τώρα για να επιστρέψουμε στο θέμα του Μάνου Γκαρθία. Θυμίζω ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Κάνσας, η οποία διατηρεί και δικαίωμα επέκτασης συνεργασίας. Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι κανονισμοί στο MLS που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ και εκεί ποντάρει ο Άρης. Αυτό είναι το κλειδί, θα έλεγα. Γιατί κάθε ομάδα μπορεί να διατηρεί περιορισμένο αριθμό ποδοσφαιριστών με πολύ υψηλά συμβόλαια. Ο Μανού Γκαρθία βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, οπότε αν η Kansas City, όπως φημολογείται τα τελευταία 24 ώρα, αποκτήσει ποδοσφαιριστή με μεγαλύτερο συμβόλαιο, για παράδειγμα από αυτό που έχει ο Μανού Γκαρθία, δεν είναι ο μοναδικός φυσικά στην Kansas City, υπάρχουν και άλλοι με πολύ μεγάλα συμβόλαια, τότε θα χρειαστεί να γίνει αναπροσαρμογή στο ρόστερ της ομάδας από την Αμερική. Κάτι που μπορεί να ανοίξει φυσικά το δρόμο για την αποχώρηση του Ισπανού, είτε με δανεισμό, είτε με κάποια άλλη συμφωνία. Αυτό θα το κρίνουν οι δύο ομάδες και όταν έρθει η στιγμή να συμβεί αυτό. Η επιθυμία υπάρχει, αλλά δεν είναι δεδομένη η επιστροφή του Μανού Γκαρθία και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη ακριβώς η περίπτωση. Και ο Άρης εξαρτάται και ο Μανού Γκαρθία από την Kansas City. Το αν θα αποκτήσει παίκτη, το αν θα θελήσει να παραχωρήσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή ή να τον παραχωρήσει γενικώς.
0: Έχει ανέβει άλλωστε και το θεματάκι για τον Μανού Γκαρθία στο metrosport.gr, έτσι είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, Γιώργο, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε που αφορά το ρεπορτάζ γενικότερα?
3: Κοίταξε, με τα γραφικά, εφόσον ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά με το ΜΥΡ και όντως ανακοινωθεί από τους κοινόμαυρους, νομίζω ο Άρης πλέον μετά πρέπει να ρίξει όλο το βάρος στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Γιατί πλέον αποτελεί αναγκαιότητα και δεν αποτελεί απλά μια επιθυμία του Μιχάλη Γρηγορίου να ενισχυθεί το ρόστερ σε αυτές τις θέσεις. Είναι αναγκαίο. Ο Άρης Για παράδειγμα, ξεκινούσε αύριο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα έπαιζε με τον Γκέτσεν στόπερ και τον Κέρκεζ αριστερό μπακ. Ο Κέρκεζ, οκ, είναι η θέση του, είναι κανονικός μπακ, αλλά προφανώς δεν μπορείς να βασιστείς στον Κέρκεζ όλη τη χρονιά. Θες εκεί ποδοσφαιριστή. Και στόπερ και αριστερό μπακ. Οπότε εκεί θα ρίξει το βάρος του ο Άρης τα επόμενα 24 ώρα. Και αυτό το οποίο θέλουν οι άνθρωποι του Άρη είναι μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι για το κύπελο κόντρα στην Καρδίτσα, μέχρι δηλαδή 15, 16, 17 Αυγούστου, να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι κινήσεις τουλάχιστον του στόπερ. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε και σε διαδικασία σιγά σιγά έναρξης του πρωταθλήματος.
0: 22 είναι το πρώτο παιχνίδι του Άρη, θυμίζω.
1: Ναι, αλλά και το κύπελο πρώτα ο Άρης, οπότε το πρώτο επίσημο είναι νωρίτερα.
0: Ναι, είναι νωρίτερα. Και το πρωτάθλημα είναι 22, Σάββατο παίζει ο Άρης, έτσι, στις 8 η ώρα,
3: στην Τρίπολη. Έτσι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα στον Γιώργο Στράτζαλη. Μας ενημέρωσε για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Μασούρας, Τάνια, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, μια ειδησούλα η οποία προέκυψε πριν από λίγο, όπως επίσης και ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, ο Τζόρνταν Χέντερσον, είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, ένα... Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και.
1: Και παραλείψαμε να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Τζόλι σκόραρε κιόλα. Έτσι, άνοιξε λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να. Γιατί μπαλά χτύπησε και στα πόδια εκεί, τώρα δεν ξέρω αν. Πάντως έκανε ντεμπούτο, έπαιξε βασικός, συμμετείχε κιόλα στο γκολ της Arsenal.
1: Επειδή το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη
0: γενικά,
1: μεταγραφή.
0: Τάνια, ο Τζόλι πήγε στην Arsenal, ο Κουλιεράκης πήγε στην Ρώμα. Ο Καρέτσας πήγε στη Ντόρτμουντ. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις από καλές μάλιστα ομάδες στην Ευρώπη, οι οποίες εμπιστεύονται πλέον ξεκάθαρα.
1: Και έχουμε και τον Παυλίδη ήδη, το Δουβίκα.
0: Έχουμε τον Παυλίδη που έβαλε 4 γκολ στην Ευρώπη με την Μπενφίκα, έτσι, βασικό στην Μπενφίκα. Ο Βαγιανίδης, από ό,τι βλέπω, θα μείνει στην Sporting Λισαβόνας.
1: Γιατί και ο Ιωαννίδης είναι εκεί.
0: Και ο Ιωαννίδης, ο οποίος βέβαια προέρχεται έτσι από δύσκολη χρονιά με συνεχόμενους τραυματισμούς. Γενικά υπάρχουν έτσι Έλληνες παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι δεν είναι, είναι καλά τα ονόματα των ομάδων και είναι μεταγραφές που απασχόλησαν και τον ευρωπαϊκό τύπο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στο τρίτο ημίχρονο.
1: Θα πάμε και σε μπάσκετ, θα πάμε και στον Ηρακλή, ναι. Για να δούμε πώς ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία του Ηρακλή, έτσι.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει τελικά ο Σουαλιό Μεϊτέ, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα δυνοποιήσει τον ηττημένο του ζευγαριού, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, στα play-offs του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Όμως αν δεν τα καταφέρει, ο δικέφαλος του Βορρά θα κληθεί να κοντραριστεί με τον ηγητή του ζευγαριού Μπράν Απόλο Λεμεσού για τα play-offs του Conference League. Ο Άρης προχώρησε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση εν ώψη τη νέα σεζόν, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον νεαρό Σενεγαλέζο επιθετικό Ταυσίρ Ντιόπ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους. Την περίπτωση του Μουζαοκού φέρεται να εξετάσουν οι άνθρωποι του Άρη για να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ράφα Μιρ φαίνει στο φως η ισπανική σελίδα, αποκαλύπτοντας ότι ο επιθετικός Σεβίλης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και όχι ως ελεύθερος, όπως εκτιμούσαν αρκετά δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα. Ο Κιλιάν Καϊμπούε αποχώρησε τραυματίας στο φιλικό παιχνίδι με την Πάρμα, όμως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή. Την ίδια ώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη αναζητά αντίπαλο για να αντιμετωπίσει κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα πριν τα επίσημα παιχνίδια και το knockout μας με το Βόλο για το Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε στα play-offs του Conference League σε περίπτωση που προκριθεί εις βάρος της ΕΚΑ 1948. Το τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ πριν από την είσοδό της στη League Phase του Champions League θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφιος Κυπελούχος Ελλάδας θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα play-offs του Europa League. Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Κρητική θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Μακάβη Τελαβίβ και τη ΣΕΚΑ Σόφιας. Υπό τις οδηγίες του Θανάση Κούρτογλου, ο Μακεδονικός ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας απαιτητικής χρονιάς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήρθε σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο, ώστε ο Αργεντίνος τεχνικός να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας έως το Μουντιάλ του 2030. Τέλος, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ, με τους Βεσσαλούς να δαπανούν 33 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν το δικό τους τον ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, κάτι λιγότερο μάλλον από μισάωρο είναι, και να πούμε ότι και για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες ντολ είναι η ιδανική λύση. Τρως μία μπανάνα ντολ και έχεις ενέργεια.
1: Έχουμε ενέργεια, έτσι.
0: Για τους πυροσβέστες είναι οι μπανάνες ντολ. Έτσι πως τους βλέπω που έχουν ταλαιπωρηθεί τόσες μέρες.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ και στα τηλεοπτικά έτσι πλάνα, τιτάνια μάχη των πυροσβεστών να σώσουν περιουσίες και ζωές, λέει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ από τη μία έτσι, γιατί έχουμε δύο οθόνες στο στούντιο, συνεχείς αναζωπυρώσεις, μάχη με τις φλόγες.
0: Για σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Μέγαρα.
1: Μήπως να πάρουμε, Τάνια, και τον Χρήστο τον Στεφανή να μας ενημερώσει για το τι έγινε εδώ κοντά στην φωτιά.
0: Θα δούμε τι έγινε και εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Χρήστος αν έχει κάποια ενημέρωση περισσότερη.
1: Ναι. Και για να περάσουμε έτσι στο ρεπορτάζ του Ηρακλή μέχρι να έρθει και ο Γιάννης Τσερβίνης, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν τα φιλικά παιχνίδια του Ηρακλή στην Ιταλία. Αλλά επειδή η Μαρία έτσι αντέδρασε άμεσα, τα ανακλαστικά της ήταν άμεσα, να πάμε στον Πάρη του Τρικαλιώτη πρώτα, έτσι, και μετά θα επικεντρωθούμε με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Πάμε να δούμε στον Άρη που προσπαθεί να ολοκληρώσει έτσι το ρόστερ με
0: ίσως και να ολοκληρώθηκε το ρόστερ.
1: Έχουμε Μοκόκα και έχουμε και Θανάση Αντετοκούμπο. Αν κλείσουν και αυτά τα ζητήματα, νομίζω κλείνει και το ρόστερ Πάρη Τρικαλιώτη.
0: Εντάξει, ο Μοκόκα είναι γνωστός από την αρχή.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί όμως. Πάρη, τι κάνεις?
0: Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Το Μοκόκα τον περιμένουμε να ανακοινωθεί την Τετάρτη, την κλασική ώρα 7 και 14. Θα είναι μία από τις τελευταίες φαινομενικά μεταγραφές του Άρη πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Μια και είπαμε για προετοιμασία, 17 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη. Η πρώτη συγκέντρωση με τα ιατρικά, τα εργομετρικά. Θα ξεκινήσουν να έρχονται από τις προηγούμενες ημέρες οι παίχτες.

0: Σεπτεμβρίου ενδεχομένως να κάνει ακόμα μία κίνηση ο Άρης για έναν 8ο ξένο. Αναλόγως στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν, τα κενά που θα εντοπίσει ο Βασίλης Πανούλης, όποιες αδυναμίες.
1: Και ενδεχομένως και οι περιπτώσεις παικτών που θα προκύψουν, έτσι. Γιατί...
0: Βέβαια, μα ήδη ο Άρης είναι στην αγορά, παραμένει ενεργός στην αγορά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν λέει ότι δεν θα πάρει παίχτη, δεν κινείται όντως τόσο πολύ. Παραμένει στην αγορά, δηλαδή και σήμερα, άμα προκύψει κάποιο όνομα που νομίζει ο Βασίλης Πανούλης ότι κουμπώνει και ταιριάζει πάρα πολύ στο ρόστερ του, τότε θα κάνει κίνηση ο Άρης για τον αποκτήσει και άμεσα. Αλλά ο προγραμματισμός λέει πως θα περιμένει λίγο ο Άρης, ενδεχομένως να πέσουν και οι τιμές κάποιων παιχτών. Αλλά εντάξει, ο Άρης έριξε και φέτος το μεταγραφικό παζάρι πως δεν υπολογίζει τόσο τα χρήματα, χωρίς όμως ωστόσο να ξεφεύγει από τα όρια του. Έτσι. Και με τον Βασίλη Τολιόπουλο το έπραξε αυτό εξάλλου. Έβαλε ένα συγκεκριμένο πλαφόν στα πόσα μπορεί να δώσει. Κινήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους κατάφερε να πείσει τον Έλληνα διεθνή γκάρντ να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα.
2: Το μπάτζετ πάντως πάλι εκτοξεύτηκε, έτσι, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Είναι ναι, πολύ, πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, ο Άρης πέρσι ξεκίνησε στο 1,6-1,7 εκατομμύρια το μπάτζετ του. Αρκετά χαμηλό. Αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα πυρίτσα της ΙΑΟ, έτσι. Στη συνέχεια ανέβηκε κοντά στα 2,3 με τις προσταθερές που έγιναν στο ρόστερ με τις αρκετές αλλαγές. Και φέτος, ναι, έχει φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό που λέγαμε και τον Ιούνιο, δηλαδή, αυτό είναι το ποσό που έχει διαθέσει ήδη ο Άρης στην αγορά. Και ενδεχομένως να αυξηθεί και άλλο αυτό που είπαμε, αν αποκτήσει και έναν 8ο ξένο. Γιατί ο Άρης ίσως πάει σε αυτό το πλάνο των 8 ξένων. Ούτως ή άλλως το επιτρέπει στην Ελλάδα να υπάρχουν 8 ξένοι. Οι 6 θα παίζουν, βέβαια, ή μπορούν να υπάρχουν 8 δηλωμένοι για να τους εναλλάσσει αναλόγως με τους αντιπάλους και αναλόγως πώς θέλει να κινείται ο προπονητής. Οπότε είναι
2: Παρή,
0: πολύ καλό στάδιο, ναι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το Νουά. Πιστεύεις ότι δεν χωρούσε δηλαδή στον Άρη, έτσι, με το νέο ρόστερ της νέας χρονιάς, γιατί είχε ανανεώσει, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή, ναι, και μετά προέκυψε βέβαια με τις ελεύσεις. Είχε να κάνει με το γεγονός ότι περίμενε κάτι διαφορετικό από Ευρωλίγκα και ο Άρης δεν μπορούσε να περιμένει, δεν ήθελε να περιμένει.
0: Γίνανε, νομίζω, κατέρωθεν λάθος χειρισμοί και από την πλευρά του Νουά. Αρχικά από την πλευρά του Νουά, που πίστευε ότι θα φύγει από τον Άρη, θα πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα, εψάχθηκε γι' αυτό. Δεν δέχτηκε να αποσυρθεί ο όρος του EuroLeague Out. Φαίνει αυτό κάπως στους ανθρώπους του Άρη. Την πορεία ο Άρης είπε ότι δεν μπορεί να περιμένει, γιατί ο Άρης είχε την αίσθηση ότι ο Νουά θα φύγει. Ψάχνει ομάδα Ευρωλίγκα και μέχρι 15 Ιουλίου έπρεπε να βρει παίκτη στο 4. Οπότε έτσι κινήθηκε με αυτό το σκεπτικό. Απέκτησε τον Λιντέλ, απέκτησε και τον Ρόμπινσον Έρλ, οπότε δεν έμενε πολύ χώρο για τον Νουά. Τώρα, Δημήτρη, αν με ρωτάς προσωπικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νουά.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω, και επειδή μου άρεσε και εμένα και επειδή πέρσι ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της καλής πορείας που έκανε ο Άρης την περσινή χρονιά και μάλιστα δεν είχε έρθει από την αρχή, έτσι, τη σεζόν, καλά θυμάμαι, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε προσθεθεί, μπράβο, ναι. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, το γεγονός ότι έφυγε, ενώ επειδή ήταν καλός παίχτης, αρκετά καλός παίχτης, έτσι.
0: Και μπορεί να κουμπίσει και στο 3 ακόμα, δηλαδή.
2: Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σε ρωτάω κιόλας. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας.
0: Άλλαξε ο προγραμματισμός του Άρη, άλλαξαν και οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω έσπασε και το γυαλί και με τον Νουά και με τον Ατζέντη του.
1: Ενώ όταν ένας παίχτης σου λέει θέλει να φύγει, μετά δεν θα τον κρατήσει κιόλας. Δεν σου πάρει.
0: Αυτό πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λες, Τάνια, είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν θέλει ο Άρης και ο Βασίλη Σπανούλη να κρατήσει ένα τέτοιο παίχτη, θα είναι δυσαρεστημένο στην ομάδα. Δηλαδή δεν θα είχε το χρόνο συμμετοχή που είχε πέσει, τα 30-32 λεπτά. Θα έπαιζε ενδεχομένως 15 λεπτά, 16. Ο Νουά θέλει να είναι πρωταγωνιστής, πήγε στην Μάλαγα για να έχει αυτόν τον ρόλο. Και εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Οι δύο ομάδες αποφασίσαν να χωρίσουν τους δρόμους τους, κοινή συνενέση, έχοντας βάλει και ο Άρης βέβαια αυτόν τον ειδικό όρο στο συμβόλαιο, το να μπορέσει να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά ελληνικής ομάδας μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Έχει ένα αστερίσκο, έτσι. Αν θέλει τον φέρει ξανά πίσω, σου λέει: μπορώ να το κάνω άμα θέλω. Αλλά οκ. Okay, προχωράνε και οι δύο πλευρές σε χωρί του δρόμου πλέον.
1: Τώρα ουσιαστικά μόνο Μήτρου Λόγκ είναι, θα έλεγα, έτσι, το αγκαθάκι. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς αγκάθι. Είναι ότι ο Άρης, επειδή θέλει να δώσει και χώρο και χρόνο και στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπου, που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις και με την Εθνική Εφήβων.
1: Άσε τώρα, έχει... πάρει τώρα τι μου θυμίζει στην Εθνική Εφήβων. Δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Δεν φταίει ο Χατζηλάμπρου το όμω, δεν στάνει, εντάξει.
1: Απλά... Αυτό τώρα πώς το εξηγεί, συγγνώμη δηλαδή, να έχει τόσου πόντου διαφορά.
2: 29 ήταν.
0: Εντάξει, είναι και άπειροι παίχτε. Δηλαδή, άμα του πάρει από κάτω.
2: Και άλλοι άπειροι είναι από πάρει. Σωστό και αυτό, ναι, είναι πιτσιρίκι.
0: Είχε και διαιτησία, πολλά μπορούμε. Έχουμε ξαναδείτε και ανατροπέ. Ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε.
1: Ναι, απλά λέω, μήπω έγινε κάτι. Τραυματίστηκε κάποιο, έγινε κάτι, δηλαδή.

0: ήταν πολύ μεγάλη διαφορά για να.
1: Είχε τραυματιστεί Τάνια, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω μπιλιώνει.
2: Δυστυχώς συνέβη σε εμάς. Δυστυχώς συνέβη σε εμάς. Αλλά για να επανέλθω, επειδή ο Άρης θέλει να δώσει χρόνο και ρόλο στο Χατζηλάπου και υπάρχει όντως συνοστισμό στα γκάρντ, ο χώρος για τον Μίτρογλου νομίζω πως δεν είναι αρκετός και για τον ίδιο. Ψάχνει ομάδα και ο ίδιος και ο Άρης όσο μπορεί να βοηθήσει και αυτός για να δοθεί δανεικός και να έχει αρκετό χρόνο και ρόλο ο Μίτρογλου στην επόμενη ομάδα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Εφόσον ξεκινήσει η προετοιμασία σε 2 εβδομάδες από σήμερα και ο Μίτρογλου είναι ακόμα εδώ, θα είναι κανονικά μέλος της ομάδας έως ότου βρεθεί κάποια ομάδα για να παραχωρηθεί ιδανικός.
1: Και δεν ξέρω, μια τελευταία ερώτηση πάλι που ήθελα να σε κάνω σε σχέση με το Παλέ και επειδή έτσι έγινε πρόσφατα κουβέντα και για την ανάπλαση της ΔΕΘ και γενικότερα ο Άρης έχει σε εκκρεμότητα ένα θέμα το οποίο το γηπεδικό βεβαίως απασχολεί χρόνια τώρα, έτσι μου θυμίζει λίγο Ηρακλή και Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, χρόνια και επίσης και δεν γίνονται ακόμα πράγματα ιδιαίτερα στο Αλεξάνδριο. Δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ άμεσα οι εργασίες για να γίνει και αυτή η εξτρακερκίδα, να γίνουν οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν μέσα με μπασκέτες, κερκίδες, με φωτισμό, με γενικότερη ανάπλαση και αναμόρφωση του Αλεξανδρίου. Μιλάω εντός του γηπέδου αρχικά, έτσι σε πρώτο πλάνο. Νομίζω μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, μέχρι 15 Αύγουστο δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε πράγματα, να υπάρξει κινητικότητα και να τρέξουν καταστάσεις. Γιατί αρχές Οκτωβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι εργασίες. Δηλαδή, γνωρίσαμε από τέλη Μαΐου ότι όλα αυτά τα έργα χρειάζονται περίπου 3 μήνες με 3,5 για να γίνουν. Είμαστε ήδη, μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν ξέρω πώς θα προλάβει αυτό ο χρόνος, θα είναι επαρκής για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη. Θα το δούμε. Οι επόμενες νομίζω 2 εβδομάδες θα είναι αρκετά κρίσιμες και καθοριστικές για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απόφαση από πλευρά κράτους για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Αν και νομίζω πως ακόμα είναι δύσκολο να συμβεί αυτό επισήμως. Δηλαδή, όπως έγινε με την ΑΕΚ πριν από 2 εβδομάδες, 10 μέρες.
1: Με τη Σουνέλ Αρένα, λες, ε.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Ακούσαμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τον μπασκετικό Άρη και τις εξελίξεις κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε βεβαίως έτσι για τον Ηρακλή, για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή Τάνια.
0: Είχα μια συνεννόηση εδώ με τον Γιάννη Λαλή.
1: Εδώ η επικοινωνία.
0: Εδώ η επικοινωνία, ναι, με τον ηχολήπτη μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λήξη συναγερμού λοιπόν, για τον Καϊμπούε, όπως έλεγα και νωρίτερα. Δεν έχει κάτι το σοβαρό ο Γάλλος. Επομένως, υπολογίζεται κανονικά από τον Βάλτερ Ματσάρη. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Ηρακλής αναμένεται να επιστρέψει στη βάση του. Αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Έδωσε 3 φιλικά παιχνίδια, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα ο απολογισμός. Από ό,τι τουλάχιστον έτσι διαβάζουμε, υπάρχουν θετικά τα συμπεράσματα. Υπάρχουν και κάτι δηλώσεις του Ματσάρη στην Ιταλία που λέει ότι απέρριψε προτάσεις και από Ρωσία για να συνεργαστεί με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι θα δώσουμε την σκυτάλη και την πάσα στο Γιάννη τον Τσερβίνη να μας πει αυτό τα περισσότερα και πού βρισκόμαστε και στο μεταγραφικό έτσι κομμάτι. Γιάννη, τι κάνεις, πού είσαι?
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλά, Γιάννη, καλησπέρα.
3: Πού να είμαι, ρε, Δημήτρη, Θεσσαλονίκη είμαι.
1: Α, εδώ είσαι, εντάξει.
0: Αφού σε λίγο θα έχει εκπομπή, Δημήτρη.
3: Δημήτρη, εδώ είμαι.
1: Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Σε τρολάρι, νομίζω, Γιάννη.
3: Λάθος άτομο τρολάρι όμως.
1: Λοιπόν, είχαμε και το ανεπίσημο ντεμπούτο χθες και για τον Ισπανό τον Πέρεθ, έτσι, τον Ίβι Πέρεθ, Ίβι Λόπεθ, Πέρεθ το λέω, Ίβι Λόπεθ και τον Βίτορ Μύρη, ισοπαλία, 3ο φιλικό, εντάξει, όπου θες να ξεκινήσεις εσύ, Γιάννη, όπου νομίζεις.
3: Νομίζω ότι το χθεσινό φιλικό παιχνίδι και κυρίως τον πρώτο ημίχρονο, το είπα και χθες μιλώντας και με τον Μιχάλη Βεζιλιάνο και το μετέφερα και σήμερα στο σχετικό θέμα στο metrosport.gr.
1: Για το pressing, για στοιχεία, ναι.
3: Ναι, για τα στοιχεία τα θετικά, τις αδυναμίες που έδειξε ο Ηρακλής. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλύτερο από τα 3 που έδωσε ο Ηρακλής με Μπολόνια, Παλέρμο και την Πάρμα.
1: Ναι.
3: Όχι γιατί έθελξε, όχι γιατί παρουσίασε ένα υπέροχο ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά γιατί είχε στοιχεία τα οποία νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν μεγάλη αισιοδοξία στον κόσμο της ομάδας ότι θα δημιουργηθεί και θα παρουσιαστεί στην πορεία κάτι πολύ καλό από το σύνολο του Βάλτερ Ματσάρη, που έτσι κι αλλιώς δείχνει να έχει τη σφραγίδα του Ιταλού τεχνικού. Θα μου πείτε και ποια ομάδα δεν έχει τη σφραγίδα του εκάστοτε προπονητή της. Απλά το αναφέρω γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα, το έχουμε πει πολλάκις, που είναι πραγματικά ολοκένουργια. Έχει μέχρι στιγμής 18 νέους ποδοσφαιριστές και θα ενσωματωθούν κι άλλοι τουλάχιστον 3-4. Έχει ένα νέο προπονητή και πρέπει να αφομοιώσει ένα πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα, όπως είναι το 3-4-2-1, το οποίο δουλεύει ο Βάλτερ Ματσάρη στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και το 3-5-2, που είναι δεδομένο θα το δούμε στη διάρκεια της χρονιάς και όταν αποκτηθεί και ο τρίτος επιθετικός, που αναμένεται να συμβεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Το pressing που είπες, Δημήτρη, για μένα ήταν πραγματικά ένα ανηλαίες pressing, το οποίο έφτανε στα όρια, άγγιζε τα όρια του κτηνόδους pressing. Πάρα πολύ πίεση ψηλά, καλή κυκλοφορία, καλές επιστροφές. Ο Ηρακλής δεν απειλήθηκε καθόλου από την Πάρμα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι η τριάδα πίσω των κεντρικών αμυντικών αρχίζει και δίνει ολόνε και περισσότερο, και αναφέρομαι στην τριάδα τον Βούρου, Πίνια και Τσάκλα. Υπήρχε η παρουσία του Κόλιτς, που είναι αξιοσημείωτη, με την έννοια ότι κατάφερε να σκοράρει έστω και σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι φιλικού χαρακτήρα, αλλά αυτό του δίνει την απαραίτητη ψυχολογία. Είχε καλές τοποθετήσεις, έσπασε μπάλες. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Καϊμπουέ, ο οποίος εμένα πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει σε αυτά τα τρία φιλικά που είδα, με πάρα πολύ καλές μεταβιβάσεις, με σίγουρες πάσες, με μαρκαρίσματα, με τρεξίματα, όχι άσκοπα, ποιοτικά τρεξίματα. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και οι αδυναμίες, οι οποίες εμφανίστηκαν για ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι, κυρίως στο μεσοπαιδικό κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό. Η μετάβαση γινόταν κατ' εμέ αρκετά καλά και γρήγορα από τη μεσαία γραμμή στην επίθεση, αλλά στην τελική πάσα, στη δημιουργία δηλαδή, ο Ηρακλής παρουσιαζόταν αρκετές φορές προβληματικός. Είναι φυσιολογικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί κάπως έτσι συνέβη πριν από καμιά εικοσαριά μέρες.
1: Αλήθεια είναι, ναι, έτσι είναι, ναι,
3: μαζεύτηκε πριν από 20 μέρες και είναι, είπαμε, μια ομάδα η οποία από την περσινή χρονιά έχει στο ρόστερ της ελάχιστους πολύ λίγους, τέλος πάντων, που χρειάζεται και πολλής χρόνος για να γίνουν όλοι αυτοί μια ομάδα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που είπες, είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, σωματοδομικά του σε σχέση με τον Κούστα και τον Πόλιτς, οι οποίοι είναι
1: έναν πιο κοντόλες, έτσι, πιο κοντόλες, ναι, έναν πιο,
3: πιο βραχίσωμο, ναι, ναι. Περιφερειακό, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3-5-2, να πιέζει τους αντίπαλους αμυντικούς, να ανοίγει διαδρόμους. Σίγουρα ο Ηρακλής χρειάζεται και θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα επιτελικού μέσου, ένα οχταροδέκαρο όπως λέμε, ο οποίος θα συμβάλλει και στη δημιουργία, στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδος. Και από εκεί και πέρα, στον Ηρακλή αναζητούν ένα δεξιόπιστο φύλακα. Υπήρχε η περίπτωση του David Bouet, που μετέφερε και από την Ιταλία ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τον Ηρακλή και περιμένουν την απάντησή του, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Βλέπουν και άλλες περιπτώσεις, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει συγκεκριμένη με τον Ιταλό αμυντικό, και με προϋποθέσεις ίσως υπάρξει και η προσθήκη ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Και λέω με προϋποθέσεις γιατί υπάρχει ο Ρος, ο οποίος αγωνίστηκε χθες, υπάρχει ο Γιαννίτος που είναι τραυματίας, και ο Βίτορ Μύρ που είπες και πριν ότι έκανε τον ντεμπούτο του, μπορεί αν παραστεί ανάγκη να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, αν και δεν είναι αυτή η βασική του θέση. Έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας και μπορεί να παίξει ως full back, δηλαδή να πάρει όλη τη γραμμή στα αριστερά. Γι' αυτό λέω τουλάχιστον 4. Απλά το θέμα είναι ότι σήμερα είναι 3 Αυγούστου και πρέπει να επισπεύσει τον Ηρακλή. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κατά κοινή ομολογία, μια άποψη που έχουν πάρα πολύ, την εξέφρασε και ο κ. Μονεβασιώτης προσφάτη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Και το λέω αυτό γιατί η ομάδα παραμένει στην Ιταλία, δεν θα δώσει άλλο φιλικό. Την Παρασκευή θα επιστρέψει. Γίνονται προσπάθειες να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ή κάπου εκτός Θεσσαλονίκη, γιατί ο Καφατζόγλου δεν μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς, με μια ομάδα. Πριν το παιχνίδι Κυπέλλου, πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με αντίπαλο το Βόλο.
1: Έχουμε, Γιάννη, κάποια ενημέρωση για το παιχνίδι αυτό? Υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την έδρα, όσον αφορά το γήπεδο?
3: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει γίνει προσέγγιση των ανθρώπων του Ηρακλή στους ανθρώπους του Μακεδονικού για το γήπεδο της Ευκαρπίας. Ο αγωνιστικός χώρος, από ό,τι γνωρίζω, είναι σε καλή κατάσταση στο γήπεδο του Μακεδονικού, διότι ξεκίνησαν προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας των νέων, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το συγκεκριμένο παιχνίδι να γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει εκεί πέρα. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα ικανοποιεί άπαντες. Δηλαδή και το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί το παιχνίδι θα γίνει εντός έδρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντός Θεσσαλονίκης,
3: αλλά εντός έδρας, με συνθήκες έδρας που δημιουργούν οι οπαδοί του Ηρακλή, φίλοι του Ηρακλή στο συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο έτσι αλλιώς έχουν μαζικές παρουσίες τα προηγούμενα χρόνια. Και από το γεγονός ότι ο Ηρακλή δεν θα αναγκαστεί να ξενιτευτεί, να φύγει εκτός Θεσσαλονίκης για να παίξει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς.
1: Και επίσης, Γιάννη, δεν ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή έτσι, δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις που έχει κάνει στην Ιταλία ο Ματσάρη. Βγάζει έτσι μια ζέση, ένα πάθος, ας πούμε, έτσι, μιλάει με θερμά λόγια έτσι για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι, ίσως επειδή είναι και το μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά μου βγάζει έτσι αυτό το πράγμα, ελπίζω να είναι προς το καλό αυτό, έτσι.
3: Στα ιταλικά μέσα ο Βάλτερ Ματσάρη δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος με την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
3: Ότι ήθελε να βρεθεί εδώ πέρα. Του δόθηκε ευκαιρία μέσω του Ηρακλή να προπονήσει μια ελληνική ομάδα και δεύτερη στην καριέρα του εκτός Ιταλίας. Η πρώτη ήταν η Watford. Αλλά είχε πολύ καλά λόγια να πει και μετά το παιχνίδι με την Palermo, που πάλι στα ιταλικά μέσα δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος για τους παίκτες του, για την προσπάθεια την οποία κάνουν και για τα όσα έχουν αφομοιώσει αυτό το μικρό διάστημα που είναι μαζί. Ναι, είναι το απαραίτητο μπουστάρισμα το οποίο έδωσε ο Ιταλός τεχνικός. Είναι ένας προπονητής τον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στον Ηρακλή. Το είχε πει και ο κύριος Μονεβασιώτης ότι είχε μείνει έκπληκτος από τον τρόπο σκέψης του, λειτουργίας του, μετά το ναυάγιο των πρώτων συζητήσεων και το ότι δεν είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή, και μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα τον ήθελε και σε διοικητικό πόστο, παύλα ρόλο. Πιστεύουν πάρα πολύ στον Ηρακλή. Όλοι οι φίλοι του Ηρακλή πιστεύουν ότι θα παρουσιάσει κάτι καλό, και είναι κάτι το οποίο λέγονταν και χθες, Δημήτρη και Τάνια, στα social media και μετά το παιχνίδι με την Πάρμα, ότι αρχίζει ο Ιταλός τεχνικός και βάζει τα στοιχεία του στο παιχνίδι της ομάδος.
1: Γιάννη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή όσον αφορά το αγωνιστικό, έτσι πάντα μέρος. Αλλά με βάση τα όσα άκουγα χθες από τη μετάδοση του αγώνα μέσω του καναλιού της Πάρμα αλλά και στο παιχνίδι με την Παλέρμο, οι Ιταλοί συνεχώς ανέφεραν το όνομά του. Η φωτογραφία που βγήκε με τον Ιντζάγκη πριν το φιλικό με την Παλέρμο, όλα αυτά εμένα μου δείχνουν ότι τουλάχιστον σε ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία, ο Ηρακλής έπεσε διάνα. Θα μου πεις, στην Ιταλία ήταν ρε φίλε, για το Ματσάρι θα λένε, ok, αλλά τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πάρα πολύ θετική η κίνηση. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
3: Είχαμε πει, Δημήτρη, ότι η πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι, ανεξάρτητα το αν θα πετύχει ή όχι στον Ηρακλή, ανεξάρτητα αν θα
1: μαγαζεύσει ή όχι,
3: προσφέρει πολλά ωφέλη. Πρώτον, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, και όχι μόνο από την Ιταλία, γενικότερα από την Ευρώπη όσον αφορά την παρουσία του στον Ηρακλή. Και δεύτερον, ότι μπορεί να βοηθήσει και στο κομμάτι το μεταγραφικό, με παίκτες τους οποίους γνωρίζει, μάνατζερ και όλα τα σχετικά, αλλά νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να διεξαχθούν και τρεις δυνατές φιλικές αναμετρήσεις για τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, οι δύο ήταν με ομάδες στη Σέρια, έτσι.
3: Ομάδες στη Σέρια.
1: Και η Πάρμα και ομάδες, η Μπολόνια.
3: Ναι. Ακριβώς, δυνατές ομάδες, και η Παλέρμο καλή ομάδα στη Σέρια.
1: Και η Παλέρμο ήταν ομάδα που πάλεψε για την άνοδό της πέρσι.
3: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό πιστώνεται και στο Βάλτερ Ματσάρη. Και το γεγονός ότι η ομάδα βρέθηκε στον Μπολζάνο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό που είπε ισχύει, και ο Πίπο Ιντζάγκη και ο Τεντέσκο, προπονητής της Μπολόνια.
1: Σωστό.
3: Έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει της εκτίμησης στην Ιταλία. Και μάλιστα έστειλε και μήνυμα για τα 100 χρόνια ζωής της Νάπολη. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στους οπαδούς της Νάπολη, έτσι, με την οποία κατέκτησε το κύπελο το 2011.
1: Γιάννη Τζερβίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
1: Όταν ο Γιάννης Τζερβίνη, ακριβώς κάπου εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε. Ούτως ή άλλως ακολουθεί μετά ο Γιάννης Τζερβίνη, μόνος του, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο Μιχάλης Σαρόπουλος Έχει άδεια.
0: Εντάξει, αυτό το διάστημα όλες οι εκπομπές θα είναι ειδικών συνθήκων. Εντάξει, και εμείς δεν έχουμε Κωστή Πετρωτό, ο οποίος πήρε την αδειά του.
1: Εμείς είμαστε εδώ όμως, Τάνια, και είμαστε μαζί.
0: Από την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα φύγεις.
0: Θα είσαι μόνος σου, Δημήτρη.
1: Μη φύγεις, Τάνια. Λοιπόν, ακολουθεί η Τάνια Δήμου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαλυματάκι, και στη συνέχεια ο Γιάννης Τσερβίνης σε μια βεβαίως διαφορετική έτσι εκπομπή από όσα λέγαμε πριν από λίγο για τον Ηρακλή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγική είναι η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση σε Κανδύλη και Ψάθα. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, το πυρηνό μέτωπο είχε αρχίσει να κατακαίει σπίτια στην περιοχή της Ψάθας. Στα σημεία επιχειρούν 20 εναέρια μέσα και 450 πυροσβέστες. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Βίπε Μαγάρων. Νέο 112 για απομάκρυνση από Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη. Στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο υπέπεσε σε τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να οδήγησαν στην πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Δυτική Αττική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε έξω από τη Νέα Τρίγλια. Η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Επίσης υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί στην Ξηρόβρυση Κιλκής και τη Βροντού Πιερίας. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4 ετών κορίτσι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα της ανήλικης έχει σταλεί σε εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Απιθύτα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν πραγματικά τσακάλι. Τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου που εντοπίστηκε νεκρός στην Κάντια Αργολίδας ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες. Αμφότεροι υποστήριξαν ότι επιβιβάστηκαν στο όχημα του 58χρονου και λίγο αργότερα, αφού τον ακινητοποίησαν, τον τραυμάτισαν θανάσιμα και το λίστεψαν θάβοντας τη σωρό σε δύσβατη περιοχή των Ηρίων. Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν την Τρίτη και την Τετάρτη τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα την Τρίτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα, ενώ την Τετάρτη κατά τις ίδιες ώρες η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ίδιο ρεύμα στο ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα. Συμβάσεις με τον ΟΑΣ θα αναμένεται να υπογράψουν εντός των επόμενων ημερών 171 επιπλέον οδηγία αναλαμβάνοντας καθήκοντα ακόμη και από τα μέσα Αυγούστου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
6: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

είναι σοκαριστικό, Γιάννη Λελίδη, να έρχεσαι στη δουλειά σου και να βλέπεις ότι οι φίλοι σου δεν είναι εδώ, οι συνεργάτες σου δεν είναι εδώ. Όλοι αυτοί με τους οποίους πορεύτηκε σχεδόν ένα χρόνο, ραδιοφωνικά και όχι μόνο, είναι φευγάτη. 3 Αυγούστου, έτσι. Δεν πειράζει, θα το παλέψουμε κι αυτό, θα το αντέξουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όλα μέσα, Γιάννης Σερβίνης σόλο στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Σαρόπουλος δεν θα είναι μαζί μας για αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, για λίγες μέρες. Να του ευχηθώ από μικροφόνου καλές διακοπές, να ξεκουραστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες του και να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Για να δούμε αν θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά με το καλό, πρώτα ο Θεός. Έχω όμως απέναντί μου τον Γιάννη Λελίδη. Δεν είναι ο φίλος μου ο Θανάσης Πολής, αλλά και ο Γιάννης Λελίδης φίλος μου. Και έχουν κοινό ο Θανάσης με τον Γιάννη, κουμπάρι. Οπότε αυτή η συγγενική σχέση θα αξιοποιηθεί στη σημερινή μας συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα είσαι και αύριο ή αν θα σκεφτείτε με στη βδομάδα. Ωραία, γιατί και εγώ εδώ θα είμαι στη βδομάδα. Βέβαια την Πέμπτη, όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Βέβαια να πω ότι την Πέμπτη το πρόγραμμα θα είναι λίγο διαφορετικό. Στις 7 η ώρα θα έρθει ο Δημοσθένης Βαρδάκης. Εγώ θα μπω στο στούντιο στις 8 και κάτι για να συντονίσουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Άντρεχτ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε θα είναι λίγο διαφορετική η υφή της εκπομπής, αλλά γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα θα είναι διαφορετική η υφή της εκπομπής, θα είναι περισσότερο ενημερωτική, καθότι λείπει και ο Μιχάλης. Δεν μπορώ να κάνω και αυτά που ήθελα και αυτά που έκανα όλη τη χρονιά, να τον τζιγκλάω, να τον κάνω λίγο πλακίτσα. Θα πάμε πιο ενημερωτικά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστός. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί να το κάνει στο 54301, το μήνυμά σας, και αποστολή στο 54301, στο Instagram του σταθμού, αλλά και στο προσωπικό μου Instagram ή στο Facebook, για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε ή να τοποθετηθώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, η σημερινή μέρα, Γιάννη Λελίδη, η οποία βρήκε μια πόλη, θα έλεγα όχι άδεια τελείως, αλλά σίγουρα έχουν φύγει πάρα πολλοί. Υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται περίπου 740.000 Θεσσαλονικείς αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση στον περιφερειακό το πρωί από φίλους που μίλησα και τα λοιπά ήταν και πάλι πυκνή. Δηλαδή δεν αλλάζει αυτό εύκολα. Τώρα και με τα έργα που γίνονται με το flyover και τα λοιπά έχουν γίνει και πιο μικρές λωρίδες. Γενικά έχει κίνηση. Αλλά παρατήρησα από χθες, ρε παιδί μου, που επέστρεψα κι εγώ, γιατί ήμουν ένα διμεράκι λίγο στο χωριό, ότι έχουν φύγει πάρα πολύ. Και αυτό το γίνεται κατανοητό και στην κίνηση την οποία είδα χθες την Κυριακή, η οποία ήταν πάρα πολύ χαλαρή και μέσα στην πόλη. Αλλά γενικότερα και από το ότι βρίσκεις, Γιαννάρα μου, εύκολα να παρκάρεις. Πολύ εύκολα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν βλέπεις πάρκινγκ και στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, αλλά και γενικά στις περιοχές που μένουμε ελεύθερο, λες εδώ πέρα κάτι γίνεται. Που συνήθως δεν μπορείς να βρεις ούτε για να βάλεις το μηχανάκι, ούτε ποδήλατο. Έτσι, τώρα μπαίνει και φορτηγό. Άρα λες ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος. Καλά έκανε ο κόσμος να φύγει. Είναι αυτή η περίοδος από τώρα, από αρχές Αυγούστου μέχρι εκεί, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, μέχρι τις 20 Αυγούστου, που γίνεται το πατητήρι το λεγόμενο, που γίνεται χαμός, να απολαύσει ο κόσμος τις διακοπές του με ασφάλεια και προσοχή. Είμαι εγώ, ρε, λέει, πάντα δίπλα σου, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο πιστός ακροατής και φίλος, ένας πραγματικός gentleman, πιστός σκυλί της εκπομπής και όχι μόνο, έτσι. Με έχει ακολουθήσει από τα πρώτα μου βήματα, επαγγελματικά και ραδιοφωνικά, και αυτό εγώ δεν το ξεχνάω. Και πριν, Γιώργο, καλή ώρα, επειδή έστειλε τώρα το μήνυμα. Είχαμε και μια πολύ ωραία συζήτηση, δεκάλεπτης διάρκειας περίπου, με τον καλό μας φίλο τον Γιάννη, ο οποίος με επισκέφτηκε στα γραφεία του Ομίλου και τα είπαμε, και αναφέρθηκε και το όνομά σου. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν σήμερα ότι αυτό το οποίο είναι στην επικαιρότητα, πέρα από τις φωτιές, αυτά θα τα πούμε μετά στη δεύτερη ώρα, αυτό που γίνεται για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα, για τις δραματικές ώρες που υπάρχουν στη Δυτική Αττική και όχι μόνο, με καμένα σπίτια, με
το κυριότερο φυσικά με αυτό που έγιναν τις προηγούμενες μέρες με τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σπίτια καμένα, περιουσίες καμένες και δεν δείχνει η κατάσταση να εξομαλύνεται. Θα πούμε τη δεύτερη ώρα για να δώσουμε και μια ενημέρωση, μάλλον ένα κλίμα για το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα μέτωπα που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και σε μια δύσκολη μέρα, η οποία θα είναι ακόμα πιο δύσκολη αύριο, μιας και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση για κάποιες περιοχές οι οποίες πραγματικά βρίσκονται στο κόκκινο. Στο αθλητικό κομμάτι έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη πίτα στην επικαιρότητα τη σημερινή είναι οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες. Είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε η τρέχουσα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Δεν είναι μόνο ο αγώνας του ΠΑΟΚ που σας είπα πριν, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Πέμπτη στις 9 παρατέρα το αντίπαλο την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία, εκεί όπου υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Παναθηναϊκού, έτσι και εδώ στα εισιτήρια είναι λίγα. Η Βουλγαρία είναι ένας κοντινός μας προορισμός και είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια θα εξαντλούνταν που πήρε ο ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού αύριο για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με αντίπαλο την Νάιμέγεν. Παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο στάδιο Καραϊσκάκης και η ρεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι, θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα, σε 11 δηλαδή του μηνός, στην Ολλανδία. Θα σας πω μετά και το τι δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος λοιπόν παίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο με στόχο να προκριθεί στα play-off, εκεί όπου θα συναντήσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ της Union Saint-Siluas από το Βέλγιο και της Bodø/Glimt. Η Bodø/Glimt δεν χρειάζεται παραπάνω συστάσεις, Γιάνναρα μου, από την Νορβηγία. Πέρυσι τη θυμούνται πάρα πολύ καλά και στον Ολυμπιακό τη θυμούνται, την Bodø/Glimt, αλλά γενικότερα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες τη θυμούνται. Υπάρχει ιδιαιτερότητα του συνθετικού χλωοτάπητα. Έκανε πάρα πολλές ζημιές, προχώρησε πάρα πολύ η νορβηγική ομάδα, αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη και είναι μια αντίπαλος η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά και η Union Saint-Siluas είναι μια ομάδα η οποία επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Την περσινή χρονιά το κατέκτησε η Club Brugge που είχε στις τάξεις της και στη σύνθεσή της τον εξαιρετικό Χρήστο Τζόλι, που ουσιαστικά αυτή η χρονιά η μαγική με την Brugge αποτέλεσε και το διαβατήριο για να πάρει την μεταγραφή στην Arsenal. Άρα ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγεν, θα αγωνιστεί με την Saint-Siluas ή με την Bodø/Glimt στα play-off, και αν επικρατήσει και τότε, στα δύο παιχνίδια των play-off δηλαδή, πάρει την πρόκριση, θα βρεθεί στη link phase του Champions League. Εκεί όπου απέχει 180 λεπτά, αν δεν έχουμε δηλαδή παράταση κτλ., η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ως πρωταθλήτρια Ελλάδος έχει ένα πιο εύκολο σταυροδρόμι για να μπει στους χρυσοφόρους, στη χρυσοφόρα link phase του Champions League. Παλαιότερα τους λέγαμε ομίλους, τώρα είναι link phase. Είναι άλλα δεδομένα, άλλοι καιροί, άλλα έθιμα. Η ΑΕΚ, η οποία λοιπόν είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δώρο που της έκανε η Άρχους, του πρώην ποδοσφαιριστή της, του Γιόνσεν, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Δανέζικη Άρχους, επέστρεψε, επαναπατρίστηκε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το παιχνίδι της Άρχους με την Λεχ Πόζναν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, το δεύτερο, έδειχνε ότι δεν μπορεί να γίνει μια ανατροπή. Η πολωνική ομάδα είχε κερδίσει 4-1 στη Δανία και ήταν με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Αν γινόταν αυτό, με δεδομένο ότι τα τρία προηγούμενα ζευγάρια τα φαβορεί επικράτησαν, η ΑΕΚ θα έμπαινε στο γκρουπ των αδυνάμων. Δεν έγινε αυτό, έγινε μια μαγική ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε στη διαδικασία των πέναλτι για τη δανέζικη ομάδα. Επικράτησε 0-3 στην κανονική διάρκεια, 1-4 στην παράταση. Το παιχνίδι πήγε στην ρώσικη ρουλέτα. Εκεί οι Δανείοι ήταν πιο ψύχρεμοι, είχαν και την ψυχολογία, έχοντας ανατρέψει αυτό το σκορ το πολύ βαρύ. Δηλαδή κάλυψαν τα 3 γκολ χάντικα που είχαν ιτηθεί.
και πέρασε στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ μπήκε στο γκρουπ των ισχυρών και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ, ώστε στη σημερινή κλήρωση που έγινε στην Ιόν στην Ελβετία να βρεθεί στο δρόμο της μία εκ των Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά, Ταλμάτη. Καμία εκ των δύο ομάδων δεν τρομάζει, προφανώς και δεν τρομάζει. Η ΑΕΚ δεν ξέρω αν είναι φαβορή ή όχι. Έχει διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ίδια ομάδα με πέρσι, έχει κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες και συνεχίζει να κάνει. Νομίζω θα κάνει και στο επόμενο διάστημα. Θα σας πω και αργότερα τα τελευταία μεταγραφικά. Αλλά είναι δεδομένο ότι εφόσον περάσει και στη link phase του Champions League, πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι αυτό το κλασικό που λέμε: δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κρατήσει και το πρωτάθλημα και, και την Ευρώπη, και μάλιστα το υψηλότερο επίπεδο όπως είναι το Champions League. Οπότε η ΑΕΚ θα ταξιδέψει είτε στην γειτονική Σόφια, είτε στο μακρινό Αλμάτι, που είναι πραγματικά ένα ταξίδι οδύσσια. Θεωρητικά η Λεύσκη Σόφιας είναι μια ομάδα η οποία είναι πιο ισχυρή από την Καϊράτ, έχει καλύτερο σύνολο, θεωρητικά όλα αυτά. Δεν είναι η κλασική βουλγαρική ομάδα, έχει πάρα πολλούς ξένους στη θέση της, μιας και ο προπονητής είναι Ισπανός. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι εάν περάσει το εμπόδιο μία εκ των δύο ομάδων, όποιος είναι ο αντίπαλος, τα παιχνίδια θα διεξαχθούν, θα σας πω αργότερα και τις ημερομηνίες, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου. Το πρώτο είναι 18 ή 19 Αυγούστου, το δεύτερο θα είναι 25-26 Αυγούστου. Μπαίνει στη link phase του Champions League. Έχει δηλαδή ένα ζουμερότατο χειμώνα η ΑΕΚ. Πάρα πολλά παιχνίδια και εντός και εκτός έδρας και κυρίως πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία της. Τα έσοδα τα οποία θα πάρει τόσο από τα εισιτήρια όσο φυσικά και από τα χρήματα τα οποία δίνει η UEFA με βάση τις νίκες, τις οπαλίες και όλα τα σχετικά που έχει μια ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά όσον αφορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League και τους δύο εκπροσώπους μας, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι πέρυσι κατετάγησαν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Το Europa League, εκεί υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του, βρίσκεται πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο, πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, εύκολα και δίκαια το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, ήταν καλύτερη ομάδα και στα δύο παιχνίδια και πλέον είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Άντελεχτ, την Μπάλε ποτέ κρατέα Άντελεχτ, η οποία ναι μεν δεν είναι η δύναμη του των παρελθόντων ετών, έχει πάρα πολλά χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο, έχουν βγει νέες δυνάμεις στο Βέλγιο, η Μπρίζ, η Σενσιλουάζ, η Γκένκ που πήρε πρωτάθλημα, η Γάνδη, έχουν πάρει πάρα πολλές ομάδες, αλλά όχι η Άντελεχτ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια ιστορική, μια πολύ μεγάλη ομάδα του Βελγίου, μια εκ των δύο μεγαλύτερων μαζί με την Club Brugge, με πάρα πολύ κόσμο, με μια καλή ομάδα όπως λένε και οι ειδικοί που παρακολουθούν και το βελγικό πρωτάθλημα και μια ομάδα η οποία θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της για να περάσει αυτή στα play-off του Europa League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα play-offs, εφόσον περάσει το εμπόδιο της βελγικής ομάδος, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που είναι να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Δηλαδή από δικέφαλο σε δικέφαλο. Απλά υπάρχει διαφορά, άλλο βορρά, άλλο νότου. Λοιπόν, άρα θα αντιμετωπίσει ή τη Λεύσκη ή την Καϊράτ. Εντάξει, Γιάννη, το κατάλαβες, το πιασες. Άρα και ο ΠΑΟΚ θα πάει, εφόσον επαναλαμβάνω, περάσει το εμπόδιο της Άντερφτ, ή στη Βουλγαρία, στη γειτονική Σόφια, ή στο μακρινό Αλμάτι. Η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου, με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Οκ. Μπράβο, Γιάννη. Ο άλλος εκπρόσωπός μας του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Europa League, ο κυπελούχος Σόφι, για να μπει στη link phase του Europa League πρέπει να αποκλείσει τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias. Και ξέρεις τι βλέπω με μια πρώτη ματιά εδώ πέρα? Βλέπω ότι πολύ Βουλγαρία παίζει. Δηλαδή έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας ή με την Γκάιρατ. Το ΠΑΟ, και εφόσον περάσει την Άντερ, να παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας ή την Γκάιρατ. Δηλαδή μπορεί να είναι πάλι η Λεύσκη. Και τον Όφι να έχει πάλι στο δρόμο του μία πιθανόν στο δρόμο του μία βουλγαρική ομάδα ή την CSKA Sofias, εάν περάσει τη Maccabi Tel Aviv, που από ό,τι βλέπω τις αποδόσεις στο στοίχημα δείχνει να είναι το φαβορί η Maccabi Tel Aviv. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Maccabi Tel Aviv δεν δίνει τα παιχνίδια της στο Ισραήλ, οπότε ο Όφι, αν αντιμετωπίσει την Ισραηλινή ομάδα,
θα έχει το θετικό, δεν λέω πλεονέκτημα, θα έχει όμως το θετικό της υπόθεσης ότι θα δεξαχθεί το παιχνίδι σε ουδέτερο έδαφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Εδώ πρέπει να πω, για όσους δεν γνωρίζετε, ότι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή έτσι κι αλλιώς εννοώ σε περίπτωση αποκλεισμού, έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στη link phase. Απλά, όπως γίνεται κατανοητό, εάν αποκλειστούν, υποβιβάζονται στην αμέσως πιο κάτω ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αλλά εξασφαλίζουν είσοδο στη link phase. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αποκλείεται από την Nijmegen ή αποκλείεται αργότερα, αν περάσει την Nijmegen, από την Union ή από την Bodo Glimt, θα αγωνιστεί στη link phase του Europa Link. Το ίδιο συμβαίνει με τον Όφη. Αν αποκλειστεί είτε από τη Maccabi Tel Aviv είτε από την Τζέσικα Σόφια, θα υποβιβαστεί στο Conference Link, όμως έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία του στη link phase. Το ίδιο ισχύει και με την ΑΕΚ, εάν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο ή της Λεύσκης Σόφιας ή της Καϊράτ Αλμάτι, υποβιβάζεται στο Europa Link. Απλά με το, δεν μπορώ να το πω δέλεαρ, με την γλυκύτητα που μπορεί να του δίνει, να της δίνει η είσοδος, την ικανοποίηση, η οποία δεν θα είναι ικανοποίηση προφανώς, γιατί ο μεγάλος στόχος είναι να μπει στη link phase του Champions Link, ότι θα εξασφαλίσει είσοδο στη link phase του Europa Link. Δεν ισχύει αυτό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, εάν αποκλειστεί από την Anderlecht, θα παίξει τα playoffs του Conference Link είτε με την Μπράν από την Νορβηγία, την οποία αντιμετώπισε και πέρυσι, έτσι, στους ομίλους του Europa Link, είτε με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Οπότε είναι πιθανό, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί σε αυτή την περίπτωση, να αγωνιστεί στην Κύπρο. Για τον Παναθηναϊκό δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγωνιζόμενος στην πιο χαμηλή κάτι διοργάνωση, που είναι το Conference Link, δεν πάει πιο κάτω. Εάν δεν περάσει το εμπόδιο της CSKA 1948 ή το περάσει το εμπόδιο στον τρίτο προγραμματικό γύρο και στα play-off συναντηθεί είτε με την Μπεσίκτας, που είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχει κάνει και καλές μεταγραφές, ή με τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία και αποκλεισεί στην φάση των play-off, πηγαίνει σπίτι του ο Παναθηναϊκός, δεν συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε, και μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτές ήταν οι κληρώσεις που έγιναν σήμερα στην Ιόν. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολλές πιθανότητες οι ελληνικές ομάδες να προκριθούν. Είναι στα μέτρα τους οι κληρώσεις οι οποίες έγιναν. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι αναμετρήσεις αργότερα των ελληνικών ομάδων, δηλαδή και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού αν περάσει, αλλά και του ΠΑΟΚ, θα είναι λίγο πριν την έναξη της φετινής Super Link 1. Το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή και το παιχνίδι της πρεμιέρας του Ηρακλή με την ΑΕΚ στην Άλγουν Αρένα, ότι είναι πιθανό, δεν έχει ακουστεί κάτι, δεν έχει ζητηθεί, δεν έχει γραφτεί, δεν έχει συζητηθεί, αν θέλετε, το ενδεχόμενο η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελληνική να ζητήσει αναβολή της αγωνιστικής της υποχρέωσης στην πρεμιέρα. Είναι κάτι το οποίο έγινε την περσίνη χρονιά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν θυμάστε, με την Λανς, στα διπλά παιχνίδια, τότε που ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε την είσοδό του στους ομίλους του Europa Link. Δεν είχε γίνει το παιχνίδι της πρεμιέρας με αντιπάλου τον Όφη, έγινε πολύ αργότερα. Είναι κάτι το οποίο μπορούν να ζητήσουν οι ελληνικές ομάδες από πέρυσι. Έχουν τη δυνατότητα, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές να το πράξουν, μία πριν και μετά με την είσοδό του στη link phase, προκειμένου να διευκολυνθούν όταν έχουν σημαντικά κρίσιμα παιχνίδια μπροστά τους. Και σίγουρα τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας ή την Καϊράτ είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε, σας είπα και πριν, ότι παίζεται η πρόκριση στη link phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ με αυτή τη μορφή. Δεν μιλάμε για ομίλους Champions League που έχει ξαναγωνιστεί στο παρελθόν ο δικέφαλος του Νότου. Οπότε δεν θα ξαφνιαστώ αν κάποια ελληνική ομάδα, συνεχίζοντας την πορεία της στην Ευρώπη, ζητήσει αναβολή του αγώνα της στην πρεμιέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη, Γιάννη Λελίδη, στις 22-23 Αυγούστου. Αυτά όσον αφορά τις κλήρωσεις. Μετά θα σας πω και τις ημερομηνίες αναλυτικές. Δεν έχουν βγει ακόμα, είναι στο περίπου,
Περιμένουν στην UEFA να ολοκληρωθούν πρώτα οι αναμετρήσεις οι οποίες προηγούνται και μετά, εφόσον φιξαριστούν τα ζευγάρια, για να μάθουμε και με ποιες ομάδες θα παίξουν οι δικές μας, οι ελληνικές, τότε θα ρυσκοποιηθούν οι ημερομηνίες δεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου και του Μεντιλίμπαρ ενώπιση του αυριανού αγώνα. Θα τα πούμε μετά αυτά. Κάτσε να δω λίγο, Γιάννη, πόσο δίνει ο Ολυμπιακός αύριο. Ο Άσος είναι 57, 4,25 το Χ και 5,70 το διπλό με την Αϊμέγγεν. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν προβληματικός στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε, με αδυναμίες αμυντικές. Χρήζει μεταγραφικής ενίσχυσης, παίρνει παίχτες, αλλά χρειάζεται κι άλλους. Ένα 57 νομίζω ότι είναι μια απόδοση η οποία είναι πολύ μικρή, ειδικά για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και μια τόσο σημαντική διοργάνωση όσο είναι το Champions League, έστω και αν μιλάμε για τα προκριματικά. Δεν σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι πάρα πολύ υψηλός. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε μετά τις 7.30. Έχουμε δελτίο αργότερα, σε 7.30 μάλλον, τι αργότερα. Αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα κάνουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Storm στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5. Γιατί Αύγουστος σημαίνει ξεκούραση και η Greco Storm σας προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει τελικά ο Σουαλιό Μεϊτέ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ετοιμέα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ στα play-offs του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Όμως αν δεν τα καταφέρει, ο δικέφαλος του Βορρά θα κληθεί να κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού για τα play-offs του Conference League. Ο Άρης προχώρησε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον νεαρό Σενεγαλέζο θετικό Διόπ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κεντρινόμαυρους. Την περίπτωση του Μαζουακού φέρεται να εξετάσουν οι άνθρωποι του Άρη για να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή εν ώψη της νέας σεζόν. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ράφα Μιρ φαίνει στο προσκήνιο η ισπανική ιστοσελίδα, αποκαλύπτοντας ότι ο επιθετικός Σεβίλης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και όχι ως ελεύθερος, όπως εκτιμούσαν αρχικά τα δημοσιεύματα στην Ισπανία. Ο Κιλιάν Καϊμπούε αποχώρησε τραυματίας στο φιλικό παιχνίδι με την Πάρμα, όμως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή. Την ίδια ώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη αναζητά αντίπαλο για να αντιμετωπίσει κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα πριν τα επίσημα παιχνίδια και το knockout match με το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιλογή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή εξέφρασε ο Βάλτερ Ματσάρη μετά το φιλικό με την Πάρμα, μιλώντας ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ο πολύπορος τεχνικός αποκάλυψε ότι απέρισε προτάσεις από ομάδες της Ρωσίας για να έρθει στον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χαράντες Κράλοβε στα play-offs του Conference League σε περίπτωση που προκριθεί επί της ΣΕΚΑ 1948. Το τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ πριν από την είσοδο στη League Phase του Champions League θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο όφιος κυπελούχος Ελλάδας θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα play-offs του Europa League. Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η κριτική θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Μακάμπι Τελαβίβ και τη ΖΣΚ Σόφιας. Υπό τις οδηγίες του Θανάση Κούρτογλου, ο Μακεδονικός ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας απαιτητικής χρονιάς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήρθε σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο, ώστε ο Αργεντίνος τεχνικός να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας έως το 2030. Τέλος, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ, με τους Βεσσαλούς να δαπανούν 33 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, πάμε για Νάρα. Τι 40, 38, 40, κάτσε, μην βιάζεσαι. 38 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα, Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο. Μιχάλης Σαρόπουλος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του Αδείας. Ευχόμαστε να περάσει όμορφα για ακόμη μια φορά μαζί με τον Γιάννη Τωρελίδη εδώ. Θα πάμε παρέα, μετά θα έρθει και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης μέχρι τις 9. Μετά τις 8.30 θα είναι στο στούντιο και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Έτσι να μιλήσουμε λίγο και να αναλύσουμε και λίγο την πορεία του Ηρακλή στα φιλικά παιχνίδια. Μάλλον την εικόνα του Ηρακλή στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία έδωσε στην Ιταλία. Γενικότερα τη νέα χρονιά η οποία ακολουθεί. Θα πω μετά και για τα τελευταία μεταγραφικά νέα, τα αγωνιστικά και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη. Και γενικότερα ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Ο Γιάννης Ολελής με έλεγε πριν ότι τρεις μέρες λέει δεν είναι εδώ με τις φωτιές, είναι άφαντος ο κύριος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης, και έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν διάβασα ούτε κάποια δήλωση του κύριου Χαρδαλιά, ούτε κάποιο βίντεο είδαμε να τοποθετείτε. Πού είναι άραγε ο κύριος Χαρδαλιάς, Γιάννη? Μήπως είναι διακοπές, μήπως περιμένει να κοπάσουν τα μέτωπα ύφες της φωτιάς να τοποθετηθεί?
1: Κάποια στιγμή θα καεί.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.

Okay. Βλέπω και τις ειδήσεις, έχω μπροστά μου αρκετά κανάλια. Οι εφελτικές ώρες σε Λούμπα, Ψάθα και Αλεποχώρη, τα πύρινα μέτωπα και στη Δυτική Αττική και στα Μέγαρα, δύσκολη πολύ κατάσταση. Δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά, είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη. Και βλέπω ότι και πολλά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής, την προσπάθεια που γίνεται από τα αέρια μέσα. Πολλές φορές η κατάσταση είναι πάρα πολύ, γίνεται πολύ πιο δύσκολη γιατί υπάρχουν και θυελώδεις άνεμοι οι οποίοι πνέουν στις περιοχές και καθιστούν αδύνατη την χρησιμοποίηση των εναέριων μέσων. Λοιπόν, θα πούμε μετά τις 8 για το τι γίνεται εκεί πέρα και για την κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τις φωτιές. Είχε προηγηθεί η εφιαλτική κατάσταση που βίωσαν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Λοιπόν, έλεγα πριν για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων σήμερα για τις τρεις διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League. Να πω ότι οι αγώνες των playoffs του Champions League θα γίνουν στις 18-19 Αυγούστου, τα πρώτα παιχνίδια, άρα η ΑΕΚ θα παίξει στις 18 ή 19, είτε επαναλαμβάνω με τη Λεύσκη Σόφιας, είτε με την Καϊράτ Αλμάτι. Τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν στις 25 ή 26 Αυγούστου. Θυμίζω ότι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 1 σεζόν 26-27 είναι προγραμματισμένη για τις 22-23 Αυγούστου. Σάββατο, Κυριακή. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή έχει οριστεί για το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην Άλγουν Αρένα. Από εκεί πέρα, τα μάτς για τα playoffs του Europa και του Conference League θα διεξαχθούν στις 20 του μηνός τα πρώτα παιχνίδια και στις 27 Αυγούστου τα δεύτερα. Εδώ δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει το διαζευτικό ή 20-21, υπάρχει 20 φιξαρισμένο και 27 τα δεύτερα, έτσι. Αναλυτικό πρόγραμμα, ημέρες και ώρες και τα σχετικά θα γίνουν γνωστά από την UEFA τις επόμενες μέρες. Αυτά όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Το ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Άντελεχτ, Τετάρτη θα υπάρχουν και τα διαδικαστικά, όπως ξέρετε, παραμονή ευρωπαϊκών αγώνων, συνεντεύξεις τύπου, προπονητών και ενός παίκτη από κάθε ομάδα, η προπόνηση της βελγικής ομάδος, η οποία αναμένεται την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα έρθει νωρίτερα. Έχω ενημέρωση για Τετάρτη ότι θα έρθει η Άντελεχτ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εκεί έχουμε το νέο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ότι είναι οριστικό. Το λέγαμε και πριν φύγει ο Μιχάλης για τις διακοπές του την Παρασκευή, γιατί τότε ουσιαστικά επισημοποιήθηκε και έγινε γνωστό κάτι το οποίο ήταν βασικά δεδομένο ότι θα γίνει, και εκφράσαμε και εγώ με τον Μιχάλη και τους συνδυασμούς μας και τον προβληματισμό μας, γιατί ενώ ο ΜΕΙΤΕ έδειχνε να οδεύει προς το χειρουργείο προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού το οποίο έχει, γιατί να μην υπάρχει αυτή η χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματός του, του τραυματισμού του, νωρίτερα, και να χρειαστεί να μπει τώρα που έχουν ξεκινήσει ήδη οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές για τον ΠΑΟΚ, γιατί κρίνεται το μέλλον του το ευρωπαϊκό και η παρουσία του στη συνέχεια στους ομίλους του Europa League, ή αν δεν τα καταφέρει στους ομίλους του Conference League. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μεταφέρεται στο ρεπορτάζ είναι ότι η επιλογή να χειρουργηθεί ο ΜΕΙΤΕ έγινε μετά από κοινή απόφαση τόσο του ιδίου όσο και του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, για να υπάρξει καλύτερη δυνατή αποκατάσταση και η ασφαλέστερη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Οπότε ο ΜΕΙΤΕ για ένα διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών, όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση. Υπάρχει εκεί ένα θέμα στη μεσαία γραμμή, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω και για αυτό το λόγο απέκτησε το Γάλλο Λουσέ. Ενώ στο μέτωπο των τραυματιών υπάρχει και ο Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι πιθανό με βάση την σημερινή κλήρωση που έγινε να τεθεί αντιμέτωπος συμπατριωτών του, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντελεχτ και συναντήσει τα play-off στη Λεύσκη Σόφιας, τότε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, ακολουθεί θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωση στο γυμναστήριο για να επιστρέψει όσο γίνεται πιο σύντομα και να υπολογίζεται και πάλι από τον προπονητή του. Υπήρξε και η μεταγραφή του Λίρατζη,
ο οποίος

συμμετείχε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Το όνομά του κάποια στιγμή είχε ακουστεί, είχε παίξει και για τον Ηρακλή, που αναζητούσε παίκτη στα δεξιά της άμυνας, έναν full back, όπως θέλει ο Βάλτερ Ματσάρη στο 3-5-2 ή στο 3-4-2-1, το οποίο εφαρμόζει και δουλεύει το διάστημα που ο Ηρακλής βρίσκεται στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, ο Λευτέρης Λίρατζης. Συμφώνησε με τον Ατρόμητο. Ελεύθερος πηγαίνει στον Ατρόμητο, όχι με τη μορφή δανεισμού. Οπότε υπογράφει στην ομάδα του Περιστερίου για 2 χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Έτσι γίνονται, Γιάννη μου, οι καλές δουλειές, οι παστρικές. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι είναι η αγορά. Δίνεις παίκτες, πουλάς παίκτες, κρατάς ποσοστό μεταπόλησης, προκειμένου να έχεις και εσύ ωφέλη. Προετοιμασία, προπονήσεις κανονικά, εν όψη της Άντελεχτ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, και αύριο και την Τετάρτη, όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι.

στον Άρη υπάρχει ικανοποίηση από την εικόνα της ομάδος στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ιταλία. Έχει επιστρέψει βεβαίως η αποστολή του Άρη. Συνεχίζει εδώ την προετοιμασία της. Είναι προγραμματισμένα και φιλικά παιχνίδια τις επόμενες μέρες, με αυτό που ξεχωρίζει φυσικά να είναι το παιχνίδι της 12ης Αυγούστου με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία. Είναι για το πιο δυνατό. Νομίζω ότι είναι ένα crash test εν ώψη και της πρώτης επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με αντίπαλο την Αγέννηση Κατσίκα του Κύπελλου Ελλάδος εκτός έδρας, αλλά πολύ περισσότερο για την πρεμιά του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Καλαμάτα, ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, μιας και το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι ακόμα έτοιμο λόγω των εργασιών που γίνεται. Ο Μιχάλης Σαρόπουλος, ο οποίος ακούει, πιστό σκύλι, πριν φύγει για διακοπές ακούει και έβαλε τη βελόνα, θέλει να ακούσει, θέλει να πάει λίγο τσερβίνι, λίγο να γουστάρει, εντάξει, φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ποιος Μπασμπαρέλας λέει, μωρή, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, αν και θα μπορούσα να το διαβάσω, αλλά δεν θα το διαβάσω γιατί είναι παγίδα από το Μιχάλη. Στέλνει ένα ευριστικό, στέλνει δηλαδή μια λέξη η οποία είναι ευριστική και περιμένει από μένα να την πω, Γιάννη. Γιατί? Για να με εκθέσει, ένα. Μπράβο, για να με εκθέσει, ένα. Δεύτερον, γιατί είναι ο ίδιος Κότα, γνωστό, έτσι. Είναι κοινώς αποδεκτό. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ακροατές, το ξέρετε και εσείς που δουλεύετε σχεδόν ένα χρόνο με τον Μιχάλη. Τρίτον, να με οθήσει στην απόλυση. Έτσι. Να του αδειάσω τη γωνιά. Ίσως γιατί, για να εξυπηρετήσω στα σχέδιά του. Ίσως έχει κάτι στο μυαλό. Ίσως να φάει ακόμα έναν συμπαρουσιαστή. Δεν ξέρουμε. Βάζω απλά κάποια δεδομένα στη συζήτηση. Είμαστε λέει και οι δύο εκεί. Όχι, δεν νομίζω, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι θα κάνω αυτό το λάθος, Μιχαλάκι μου. Δεν νομίζω. Ο Ηρακλής λέει πότε παίζει. Ποια καϊρά του. Ο Ηρακλής πότε παίζει. Τίποτε παίζει, αγοράκι μου. Τα είπαμε πριν. Έπαιξε ο Ηρακλής με την Πάρμα. Θα τα πούμε και μετά τις 8.30. Θα του Ηρακλείους. Δεν έχει άλλο φιλικό τώρα ο Ηρακλής. Προσπαθεί να βρει ακόμα ένα φιλικό να κλείσει πριν το παιχνίδι με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδος. Είναι στενές οι ημερομηνίες, είναι δύσκολες με την έννοια ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί και στο Καφετζόγλιο, δεν μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, να παίξει κάπου αλλού, να αναζητήσει αντίπαλο, και είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, Μιχάλη μου, γιατί είναι προβληματικό, γιατί η Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα που θέλει χρόνο και θέλει και παιχνίδια για να δέσει περισσότερο, οπότε ναι, είναι θέμα αυτό. Αλλά η ομάδα που υποστηρίζεις, ο Άρης της καρδιάς σου, και δεν λες τίποτα γι' αυτό, σήμερα ανακοίνωσε μια μεταγραφή επένδυση. Τον Ταφσίρ Ντιόπ. Εσύ μπορεί να φωνάζεις εδώ από το μικρόφωνο αυτό, εδώ του Μετρόπολης 95,5, ότι ο Άρης στις 3 Αυγούστου δεν έχει ακόμα κεντρικό αμυντικό, δεν έχει πάρει αριστερό μπακ, θέλει επιθετικό, θέλει μέσο. Όμως η ΠΑΕ Άρης κάνει το μεγάλο deal, κάνει το κόλπο γκρόσο, κάνει μια μεταγραφική κίνηση, επένδυση εν ώψη μέλλοντος. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός Ταφσίρ Ντιόπ, πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Να, αυτά τα πενταετή λίγο με τρομάζουν εμένα, τα συμβόλαια. Κάτσε να δω τι. 18 χρονών λέει, κάτσε να δω αν είναι 18. Περίμενα να δω τη φωτογραφία. Ναι, 18 δείχνει να είναι, γιατί ένα που με είχε δείξει πριν ο Μιχάλης δεν ήταν πιτσιρικάς, πρέπει να ήταν καμιά 32. Αυτός φαίνεται να είναι 18. Είναι Σενεγαλέζος, αγωνίζεται ως επιθετικός και άλλον επιθετικό Άρης. Πόσο θα πάρει? Λοιπόν, είναι διεθνής με την Άντερ 17-18 της Σενεγάλης. Εντάξει, οκ, ναι. Οκ. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μαζουακού, μιας και είπα για αριστερό μπακ. Σύμφωνα με ένα αποστάρισμα που υπάρχει από το Leopard Info και Stats, ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μαζουακού, ο οποίος είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδοσφαιρόφιλο κοινό. Από την παρουσία του στον Ολυμπιακό, βέβαια, έχει καμιά 12 χρόνια. Το 14 που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό μέχρι το 17. Μετά πήγε στη West Ham και στην Μπεσίκτας. Και ο Άρης δείχνει ότι ενδιαφέρεται. Πέρυσι ο Μαζουακού έπαιξε δανεικό στη Λανς. Είχε 6 συμμετοχές. Δεν το λες ότι έπαιξε κιόλας. Βέβαια, στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Άρης δεν έχει έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Άρα, μιλάμε για ένα φιλολογικό ενδιαφέρον που, αν ισχύει και κατά πόσο ισχύει,
από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει επαφή, έστω και επιδερμική, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Μαζουακού δεν καταλαμβάνει θέση ξένου, καθώς διαθέτει γαλλικό διαβατήριο. Και επειδή είπαμε για τα δημοσιεύματα κτλ. Κτλ., η ισπανική ιστοσελίδα Estadio Deportivo μεταφέρει, και το μεταφέρει και στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Στράτζαλης του Άρη στο metrosport.gr, ότι ο Ράφα Μύρ, ο επιθετικός Σεβίλης, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης με τη μορφή δανεισμού και όχι ως ελεύθερο, ως ελεύθερος, όπως θεωρούσαν και εκτιμούσαν αρκετά ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Μύρ είναι 28 ετών, αναχώρησε ήδη από τη Μαγιόρκα, μεταφέρουν τα ρεπορτάζ, με προορισμό αρχικά την Αθήνα και στη συνέχεια τη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες, προφανώς και οι ιατρικές εξετάσεις και όλα τα σχετικά, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Μάλιστα, ο Μύρ, ο οποίος έχει τα γνωστά προβλήματα με τη δικαιοσύνη στην Ισπανία για μια περίπτωση βιασμού κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα έλεγε και ο Μιχάλης εδώ, ο φίλος μου Σαρόπουλος, μαζεύονται πάρα πολλοί επιθετικοί στον Άρη. Τι γίνεται εκεί πέρα? Και υπάρχει θέμα. Μήπως υπάρχει και θέμα μωρών? Γιατί αν έρθει ο Μύρ, που λένε οι Ισπανοί, θα έχει ο Άρης τον Μύρ, τον Γκουαμέ, τον Καντεβέρε, τον Αλφαρελά και τον Μωρόν. Too much όλοι αυτοί, λέω εγώ. Έτσι. Οπότε φαντάζει πιθανό ο Λορέν Μωρόν να μετράει μέρες αν έρθει, επαναλαμβάνω, ο Μύρ. Θα έχει πάρα πολλούς παίκτες ο Άρης στην επιθετική γραμμή, καλούς παίκτες. Το έδειξαν και στα φιλικά στην Ιταλία και με τη Μόντσα, που ήμασταν εδώ μαζί με τον Μιχάλη και βλέπαμε το παιχνίδι, που άρεσαν στα δικά μου τα μάτια πολύ καλός, με καλές συνεργασίες, με αποτελεσματικότητα στην επίθεση, καλός αμυντικά, παρότι έχει ελλείψεις στις 3 Αυγούστου που βρισκόμαστε. Οπότε ο Λορέν Μωρόν δείχνει να είναι ο αδύναμος κρίκος, όπως διαμορφώνει το ρόστερ, και φαντάζει πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον Άρη. Βέβαια, συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία. Νομίζω ότι και ο ίδιος το γνωρίζει, από τη στιγμή που ο Άρης προχωράει σε αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που αφορούν και το κομμάτι το δικό του, δηλαδή το επιθετικό, την επίθεση της ομάδας. Συμβόλαιο έχει ο Μωρόν, βέβαια, μέχρι το 27. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο πρώτος σκόρερ του Άρη τα προηγούμενα χρόνια και ένας επιθετικός ο οποίος, κακά τα ψέματα, και δείχνω σύχνος τώρα πλάκαση να μιλάμε χιουμοριστικά, πρόσφερε πάρα πολλά και στον Άρη, και γενικότερα ο Άρης είχε πάρα πολλά χρόνια να έχει έναν τέτοιον επιθετικό που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μήπως Γιάννη, θα ρίξουμε καμιά ματιά προς τη Μικρά ή προς Ηρακλή, για Μωρόν? Σύνεση για Μωρόν, ο Μωρόν στον Ηρακλή. Αν και σωματοδομικά πάνω κάτω λίγο ο Ηρακλής πιάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει με τον Γκούστα και τον Γκόλιτς, δηλαδή δύο υψηλός όμως ποδοσφαιριστές, άνω του 90, θηριώδης, βαριά κορμιά. Θέλει κάτι πιο βραχύσωμο, πιο περιφερειακό, και προφανώς, εντάξει, το λέω ένα είδος υπερβολής. Ο Μωρόν έχει ένα κασέ το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να πλησιάσει ο Ηρακλής. Μπορεί να πλησιάσουν πολλές ομάδες ελληνικές, τουλάχιστον από το 5 και κάτω, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε όσον αφορά το κασέ του Ισπανού φορτουάρι.

Έχουμε και το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης παράλληλα προς τον κόσμο. Έλεγα και εγώ δεν θα γίνει ένα μήνυμα, ένα κάλεσμα, κάτι θα γίνει. Όλες τις ομάδες το κάνουν, δεν μπορούσαμε να το κάνει η ΠΑΕ Άρης. Περιμένουμε και τον Αβραάμ Γκραντ να έρθει επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Να το δούμε από κοντά, από τον πρώην προπονητή της Τσέλσι. Έτσι. ΠΑΕ Άρης λέει δημοσίευσε ένα βίντεο στα επίσημα κανάλια της με τίτλο Πάθος με τελείες ανάμεσα, στα αγγλικά έτσι. Is in our DNA. Έτσι είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα. Από το οποίο μέσα αναδεικνύεται το πάθος. Η σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο και η σημασία της παρουσίας του φιλάθλου στο πλευρό της. Για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω εικόνα για το τι γίνεται όσον αφορά την κίνηση των εισιτήριων διαρκεία στην ΠΑΕ Άρης. Δεν ξέρω και ποια θα είναι η εικόνα τη νέα χρονιά, με δεδομένο ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη απογοήτευση στον κόσμο του Άρη από την αποτυχία των τελευταίων ετών, που νομίζω κορυφώθηκε με την απώλεια του κυπέλου στο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο, την περσινή χρονιά που η ομάδα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι το βίντεο, ένα ωραίο βίντεο, έτσι δείχνει και το γήπεδο του Κλάδης Βικελίδης, πανοραμικά, με πάρα πολλούς πλησιούς αναμένους και τα σχετικά. Είναι ένα ερωτηματικό και αυτό, δηλαδή η παρουσία του κόσμου του Άρη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε όταν υπάρχει ένας προβληματισμός, είτε που έχει να κάνει με τη διοίκηση μιας ομάδος, με τις αποφάσεις της, με τις αδυναμίες της, είτε με το αγωνιστικό κομμάτι, με την ομάδα που δεν τραβάει, που δεν πάει καλά, που δεν εκπληρώνει τους στόχους της, τα πάντα έχουν να κάνουν με την παρουσία του κόσμου από τα αποτελέσματα. Εάν τα αποτελέσματα είναι καλά, όλα πηγαίνουν περίπατο, Γιάννη μου, καλέ μου φίλε. Ούτε η δυσαρέσκεια για τη διοίκηση, για τις μεταγραφές που έκανε δεν έκανε, ούτε για παλιότερες δηλώσεις, ούτε για δηλώσεις που πίκραναν τον κόσμο και όλα τα σχετικά. Η ομάδα κερδίζει, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο και κάθε φορά είναι και περισσότερος. Δεν κερδίζει η ομάδα, όπως έκανε πέρυσι ο Άρης που είχε ένα διάστημα πολύ μεγάλο το οποίο δεν μπορούσε να κερδίσει κανέναν. Και το Κλεάνθης Βικελίδης όλο ένα και είχε λιγότερο κόσμο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει με όλες τις ομάδες και δεν συμβαίνει με αυτό μόνο με τον Άρη. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά και με τον Άρη. Ξέχασα να πω ότι υπάρχει και μια επιθυμία του Μανού Γκαρθία να επιστρέψει στον Άρη Θεσσαλονίκης, την αγαπημένη ομάδα του Μιχάλη Σαρόπουλου. Όμως δεν είναι τόσο εύκολη η περίπτωσή του, γιατί ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο MLS, ο Ισπανός, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει επικοινωνία με τον ισχυρό άντρα, όπως λέει ο Μιχάλης Σαρόπουλος, της ΠΑΕ Άρης, τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχει εκφράσει επιθυμία επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει δείξει και η Kansas City, η οποία απέκτησε τον Αντρέ Λουίζα τον Ολυμπιακό σε μια ληστεία, σε εισαγωγικά, όπως την είχαμε χαρακτηρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, με την έννοια ότι ο ποδοσφαιριστής έπαιξε 10 παιχνίδια όλο και όλο με τον Ολυμπιακό και κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει στην Kansas City έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ συν κάτι μπόνους, έτσι, για ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε 10 αγώνες. Πολύ μεγάλο deal για τον Ολυμπιακό, σπουδαίο deal. Αλλά ο Γκαρθία δεν μπορεί να έρθει τόσο εύκολα στον Άρη Θεσσαλονίκης, πολύ απλά γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Εντάξει, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα, αν υπάρξει κάτι εκεί πέρα, πρέπει να λυθεί το συμβόλαιό του, που δεν είναι και τόσο εύκολο από τη στιγμή που ο Ισπανός δεσμεύεται. Μπορεί να γίνει όμως κάτι όσον αφορά την παρουσία του στον ομάδα του Άρη ή οπουδήποτε αλλού με τη μορφή δανεισμού. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ω, Σωτηρή, τι έγινε, πώς από εδώ? Σωτηρή Δασκαλάκη, τι άσε. 14 μέρες έλειπες, τι άσε. Τι πότε? Από τέλη Ιουλίου μέχρι, να εδώ, σήμερα. 3 Αυγούστου. Λοιπόν, 8 η ώρα φτάσαμε. Ο Σωτηρή Δασκαλάκη έχει έρθει αγριεμένος. Πάρα πολύ αγριεμένος. Θα γίνει η αλλαγή σκητάλη. Θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα φύγει, θα πάρει διδρόμο ο Γιάννης Λελίδης. Θα έρθει ο Σωτήρης Δασκαλάκης και τα λέμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Καλωσορίζουμε στην παρέα μας, στην παρέα του Όλα Μέσα, έστω και αν αυτή είναι μισή, γιατί λείπει ο βασικός παρουσιάστης της εκπομπής, ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Είναι ο Γιάννης Ερβίνης στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Και μια περισσότερο ενημερωτικού τύπου εκπομπή, Σωτήρης Δασκαλάκη, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Από καιρό ο Σωτήρης. Πήρε κάποιες ανάσεις, όπως μου είπε, δικαιολογήθηκε έξω στην επίθεση την οποία δέχτηκε και ήταν, μπορώ να πω, και αήθης εκ μέρους μου. Αλλά έτσι είμαι. Δεν μπορώ να είμαι flat. Πρέπει να είστε πιο aggressive. Δικαιολογήθηκε ότι έλειψε μόλις μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα δεν είναι τίποτα, αδερφέ. Έχω αυτή την αιμονή. Έως και κόλλημα μπορεί να χαρακτηριστεί. Ναι, δεν μπορώ τις πολλές μέρες άδειες μαζεμένες. Δηλαδή, δεν έχω πάρει σχεδόν ποτέ στην καριέρα μου, τη δημοσιογραφική, η οποία είναι και πλούσια έτσι, αυτά τα χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω πάρει 2 εβδομάδες μαζεμένες, δηλαδή 15 μέρες σερί. Θέλω να τις σπάω. Μία εβδομάδα και μία εβδομάδα, έτσι. Η μία εβδομάδα όμως είναι λίγη. Ειδικά αν έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, όπως έκανα εγώ, ας πούμε, επειδή μου και πήγα εκεί που πήγα, τέλος πάντων στην Ναύπακτο. Φεύγεις τη μία μέρα, γυρνάς παραμονή της επιστροφής στην εργασία μέχρι να γυρίσεις, μέχρι να βρεις τα πατήματά σου. Είναι λίγο δύσκολο μετά. Βεβαίως, νομίζω ότι είναι δύσκολο και το να επιστρέψεις μετά από 15 μέρες. Εκεί νομίζω είναι υπάρχει μια εξαήλωση. Μια, μην πω εξαθλίωση. 15 μέρες τώρα να έχεις αφαιθεί και να πρέπει να γυρίσεις τη 16η μέρα στη δουλειά σου. Νομίζω είναι δύσκολο. Αλλά το απολαμβάνεις πιο πολύ. Πολλοί το κάνουν. Έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς οι οποίοι τον Αύγουστο δεν λείπουν. Θεωρούν ότι ο Αύγουστος είναι φύρα όσον αφορά τις διακοπές και απολαμβάνουν την ηρεμία της πόλης. Μαζί τους σημειώσω ένα βαθμό, γιατί τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μισελ. Είναι ωραία η πόλη τον Αύγουστο. Μπορεί να την κυκλοφορήσεις άνετα, μπορεί να παρκάρεις εύκολα. Δεν έχει εκείνη τη βαβούρα, δεν έχει εκείνη την τρέλα της καθημερινότητας που υπάρχει τους προηγούμενους μήνες. Είναι πολύ πιο ωραία πόλη. Αλλά απ' την άλλη, ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών, είναι ο καταξοχήν ο μήνας των αδειών, των περισσότερων εργαζομένων. Οπότε μοιραία και περισσότεροι λείπουν τον Αύγουστο. Εγώ αυτό όμως που πρέπει να πω, Σωτήρη μου, είναι ότι ο Αύγουστος έχει 2 κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη, που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχα πει ότι μετά τις 8 θα δώσω και μια ενημέρωση, γιατί νομίζω μας απασχολεί όλους και μας ενδιαφέρει όλους, εξάρτητα εάν το πρόβλημα, σε εισαγωγικά ή όχι, δεν είναι στο σπίτι μας δίπλα. Δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Και για το σπίτι του γείτονα, άρα, ok, never mind, δεν καίγε το δικό μου. Για την κατάσταση με τις φωτιές, είναι, από ό,τι διαβάζω, δραματικές οι ώρες στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα, οι φλόγες έχουν φτάσει δίπλα στα σπίτια. Έχει χύσει ξανά το 112 για απομάκρυση από Λούμπα, Μορφέη, Κάνο, Αλεποχώρη. Είχε σταλεί μήνυμα, λέει, μέσα στο 112 και εκένωση των περιοχών και στη ΒΠΕ Μεγάρων, λίγο έξω από την Αθήνα δηλαδή, δεν, τα Μέγαρα τίποτα δεν είναι. Οι εικόνες, εάν μπείτε στα ενημερωτικά site, στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, μπείτε και στο metrosport.gr, θα δείτε ότι είναι πραγματικά, μπορεί να ακούγεται κλισέ πολλές φορές, αλλά πραγματικά είναι σοκαριστικές. Τα εναέρια προσπαθούν πριν πέσει το σκοτάδι να κάνουν ότι μπορούν 34 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες στην Αττική. Είναι καθυλωμένα από ό,τι διαβάζω τα μπέλ, γιατί υπάρχει θέμα εκεί πέρα όσον αφορά τα διαθέσιμα εναέρια μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να συνδράμουν στην κατάσβεση, και από τη στιγμή που δεν σηκώνει τα ελικόπτερα τύπου μπέλ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν συνεχείς ρήψεις νερού, φυσικά πάρα πολλές δυνάμεις επήγειες, πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με τις δυνάμεις της Ελλάς και του ΕΚΑΒ.
οι ένοπλες δυνάμεις και αυτοί στη μάχη. Είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από ό,τι διαβάζω, τα στοιχεία για τη Δυτική Αττική, για ακόμα μια φορά, για μια περιοχή η οποία έχει πληγεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, είτε με φωτιές είτε ακόμα και με πλημμύρες παλαιότερα, είναι αποκαρδιωτικά. Έχουν καεί περισσότερα από 480.000 στρέμματα σε 9 χρόνια. Έτσι, από το 18 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά την έχουν ρημάξει και την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση, Σωτήρη μου. Υπάρχουν και πάρα πολλά ζώα τα οποία είναι εγκλωβισμένα. Βλέπω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να απομακρυνθούν. Έγινε κλειστή και η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών λόγω της φωτιάς στο Τραγανό Ηλίας, γιατί οι φωτιές δεν είναι μόνο στη Δυτική Αττική, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Πολλά σπίτια τα οποία έχουν καεί. Και γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπήρχε και η πολύ άσχημη χθες είδηση με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και το θάνατο δύο ανθρώπων, του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου του. Ξέρεις το χειρότερο ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, Σωτήρη? Ότι όλοι, αυτή είναι η ευχή κατάρα το social media, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, ότι όλοι έχουν άποψη για όλα χωρίς να γνωρίζουν. Όλοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχοντας πρόσβαση στα social media και στο σχολιασμό πολλές φορές, στα σχόλια, παίρνουν θέση χωρίς να γνωρίζουν. Έφταιγε αυτό, έφταιγε ο ανθρώπινος παράγοντας, έφταιγε τα μηχανήματα, έφταιγε ο αέρας. Όχι, δεν έγινε συντήρηση. Όχι, ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του, χωρίς να ξέρει. Έτσι. Είπαμε, ευχή κατάρα είναι τα social media. Αυτή είναι η κατάσταση πάνω κάτω στην Δυτική Αττική. Και ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Τα εδώ, τα δικά μας. Να σας πω επίσης ότι ενημερωτικά, για όσους έχετε μείνει στο κλίνον Άστη. Σοβαρά, όνομα? Γιατί μάλλον στον κύριο Δημήτρη Δασκαλάκη, εκπληκτικός άνθρωπος, δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά δεν γίνεται να μην είναι εκπληκτικός άνθρωπος, διότι είναι ο πατέρας Σωτήρη Δασκαλάκη. Άρα, γνωρίζοντας τον ιό, γνωρίζοντας την ποιότητα του Σωτήρη Δασκαλάκη, τον οποίο σωματιακά μπορεί να μας χωρίζουν κάποια πράγματα, θα πω η άβυσσος, αλλά μας χωρίζουν κάποια πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης, και ο άνθρωπός μας εδώ με τον Μιχάλη Τσορόπουλο, όταν είναι, όταν θυμάται να έρχεται βέβαια, όσον αφορά ιστορικά στοιχεία, όχι μόνο τα παιχνίδια του ΠΑΟ και τα λοιπά, και των άλλων ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές και όχι μόνο διοργανώσεις, και κυρίως σε συζητήσεις οι οποίες γίνονται για σύριαλ, για σειρές δηλαδή ελληνικές, για τραγούδια. Που καθόμαστε με το Μιχάλη, ξέρω εγώ, Ρακιτζής λέμε, θυμάσαι και τραγούδια. Πετάγεται μια φωνή από το υπερπέραν, ο Σωτήρης είναι, λέει: το 1989, εγώ και ο Πούφο, ο Μιχάλης Τρακιτζής, μείνω CMI. Και λες τώρα, και επειδή τον βλέπουμε απέναντι, έχουμε μπροστά το τζάμι, τον βλέπουμε, δεν πατάει Google. Σας το λέω, δηλαδή μπέσα, δεν πατάει Google και τον βλέπει και κάνει τον έξυπνο. Τώρα κάθε εκεί που κάθεται, 1993, ήταν ο Small, Mike Small, είχε βάλει γκολ με κεφαλιά στην εστία που βλέπει στη θύρα 8 του στο γήπεδο της Τούμπας. Εντάξει, 88-89, εγώ είπα 92, τώρα πήγα λίγο πιο μετά, πήγα λίγο το Τζιγκάμπριτς, Μπλάζεβιτς και τα λοιπά εκεί. Ναι, θα σας πω την ιστορία για το Μπλάζεβιτς και τον Γκάμπριτς. Λοιπόν, ναι, λέω, μπορεί να σου πει αυτό ο Μάικ Σμολ, ο οποίος και ήταν τότε, ήταν Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, τελείωνε ο μήνας. Και λες, ένας μικρός Πετρακόπουλος και Σωτριακόπουλος, ναι, εντάξει, και Σωτριακόπουλος. Για το Γκάμπριτς προσωπικά και τον Μπλάζεβιτς, το θυμάμαι εκείνη την περίοδο, τους δύο Κροάτες. Ο Μπλάζεβιτς συγχωρέθηκε, όσο δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Και ο Γκάμπριτς συγχωρέθηκε, ναι, σωστά, και οι δύο συγχωρέθηκαν. Στην Καλαμαριά, στο Πατρικό που έμενα, πηγαίναμε σε ένα φούρνο να πάρουμε ψωμί και τα λοιπά, και τους έλεγα και τους δύο εκεί. Και κυρίως τον Γκάμπριτς, ο οποίος κάπου εκεί κοντά πρέπει να έμενε. Και ξέρεις, ήταν το.
το σημείο αναφοράς, ρε παιδί μου, για την περιοχή, ότι έχει τον Γκάμπριτς που παίζει τον ΠΑΟ και είναι Κροάτης κτλ. Και, και έχει πολλά πιτσιρίκια που ξέρεις. Λέγανε αυτόγραφο, δώσε καμιά φανέλα κτλ. Από τότε το θυμάμαι τον Τσιγκάμπριτς. Συγχωρέθηκε κι αυτός. Λοιπόν, επιστροφή, και έλεγα ότι στη Θεσσαλονίκη, για εδώ για τα σημαντικά για την πόλη μας, για όσους παραμένουν στο κλεινό άστη, αλλά αυτό για την Αθήνα το λέμε και για τη Θεσσαλονίκη, δεν πειράζει. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός, άιντε πάλι, για δύο βράδια, λόγω του flyover. Οπότε, να ξέρετε ότι αύριο βράδυ, Τρίτη δηλαδή, αλλά για το βράδυ της Τετάρτης, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, θα υπάρχουν ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα, εδώ σε εμάς δηλαδή, και K9 Τούμπα. Άρα, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του ΑΚ110, που είναι τα Κωνσταντινουπολίτικα. Θα εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω της οδού Σταγυρίτη και συνεχεία μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, και θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ΑΚΚ9 Τούμπας. Για λίγο θα είναι δηλαδή. Θα κάνεις μια μικρή παράκαμψη, φεύγεις και από Λαμπράκη, βγαίνεις ξανά. Εντάξει, okay. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Δηλαδή για όσους φύγουν από εδώ, καλή ώρα, εγώ ας πούμε Κωνσταντινούπολη, να φύγω ανατολικά, τίποτα, όλα καλά, κουκλάκια. Στο περιφερειακό δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν κλείνει τίποτα. Την Τετάρτη, πάλι 11 με 5, θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου δηλαδή, και K6 Μετεώρων. Άρα πάμε πιο μετά. Προς τα βάθη της Δύσης πάμε σιγά σιγά. Θα υπάρχει, όπως λέει, κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά. Ναι, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Οπότε, αύριο και μεθαύριο, όσοι κινείστε κυρίως προς τα δυτικά, σας είπα ότι θα υπάρχει μία εξάωρη διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Θα υπάρχουν παρακαμπτήρες κτλ. Από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Καλά πάει το flyover. Εγώ που πέρασα κάνα δύο φορές και χθες που γυρνούσα από εκεί που ήμουνα και μπήκα περιφερειακό, βλέπω ότι κινείται. Κινείται και το μετρό, έτσι, γιατί ο Μιχάλης είχε πει κάτι, είχε βγάλει μια δυσαρέσκεια και μια δυσφορία. Εντάξει, μπορεί Σωτήρη η κοινώς αποδεχτή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να είχε πει ότι στις 28 Ιουλίου θα παραδοθεί η γραμμή στο μετρό Καλαμαριάς. Εντάξει, πέσαμε λίγο έξω, αλλά πρόσκληση, δεν πέσαμε λίγο έξω. Τα στελέχη, σημαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης, πρώτον και καλύτερο τον κύριο Ταχιάου, και όσο έχω βαρεθεί να τον ακούω, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, πρέπει να τον ακούμε, είπε ότι δεν θα παραδοθεί εάν δεν υπάρξει πλήρης ασφάλεια. Δηλαδή τα δρομολόγια πρέπει να είναι στην κρέμα, όλα, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, γιατί μιλάμε για ασφάλεια, έτσι. Οπότε, μπροστά στην ασφάλεια, τι είναι μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα, θα πιάσουμε Αύγουστο, όπως λέει ο κύριος Ταχιάος. Λέει κάπου μέσα στον Αύγουστο, θεωρώ ότι θα παραδοθεί η γραμμή προς ανατολικά. Δηλαδή, εγώ λέω, ας κρατήσουμε μια πισινή, γιατί πολλά έχουμε δει, να το βάλουμε μια ψηλή, ότι το σιγουράκι, το στανταράκι δείχνει να είναι πριν την έκθεση, γιατί θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, θα κάνει κάποιες εξαγγελίες. Δεν θα κάνει. Θεσσαλονίκη θα είναι. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία είδα. Παίξει πολύ Τζαπάν φέτος, να ξέρεις. Σούσια εκεί, ιστορίες, έτσι, αυτά ωραία είναι το Ιαπωνία. Άρα, επειδή θα έρθει ο Πρωθυπουργός εκεί για την έκθεση, θα κάνει κάποιες εξαγγελίες. Θα πει, ρε παιδί μου, για την πόλη. Πώς έχει αλλάξει η εικόνα της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με την ανικανότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να δώσει στη Θεσσαλονίκη την εικόνα που τους αρμόζει. Σαν μια σύγχρονη μεγαλούπολη. Σαν το ιστορικό κέντρο και το κέντρο των Βαλκανίων. Έτσι. Flyover, πάει τρένο, το 27 θα παραδοθεί, ας σου πει το μετρό Καλαμαριάς ό,τι είπαμε το κάναμε, δεν βάλαμε μουσαμάδες εμείς, θα σου πει,
Το λέω τώρα από τώρα, γράψτε τώρα, να τα ξέρει. Εγώ βγάζω το λόγο του Πρωθυπουργού σε συνόηση με τον κύριο Μπρατάκο. Λοιπόν, θα σου πει το μετρό. Ναι, μεν μια μικρή καθυστέρηση, αλλά οφειλότανε στην ασφάλεια και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των συνανθρώπων μας. Μετά θα σου πει ότι πετύχαμε πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι, απαλωτριώσει και οδό πόντου κτλ. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα σου πει για κάτι περιβαλλοντολογικά πάρκα αυτά και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να γίνουν τα εγγένεια λίγο πριν την έκθεση. Γιατί Αύγουστο δεν βλέπω. Μακάρι να δεν ψευστώ, αλλά μήπως το κάνουμε λίγο έτσι να γίνει λίγο πιο εντυπωσιακό. Λέω εγώ, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης όσον αφορά την Θεσσαλονίκη. Να, κάτσε, περίμενε εδώ, γιατί θα σου διαβάσω τη δήλωση ακριβώς του Ταχιάου. Του κυρίου Ταχιάου. Δεν υπάρχει Ταχιάος, είμαστε φίλοι. Λοιπόν, σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε. Συγκεκριμένα στο ΑΠΕ ΜΠΕ, για να λέμε και πού μίλησε. Να είμαστε σωστοί. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας που όλοι ξέρουμε πως αναπτύχθηκε. Εγώ δεν ξέρω πως αναπτύχθηκε. Αν μπορεί να μας το εξηγήσει ο κ. Σταχιάος, ποιοι όλοι ξέρουμε πως αναπτύχθηκε. Τέλος πάντων, τι μας κρύβουνε. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Άρα εμείς είμαστε πιο μπροστά τεχνολογικά, έτσι καταλαβαίνω. Πιο μάγκες από τους Αθηναίους. Η επέκταση Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας κτλ. Δεν χρειάζεται να λέμε γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Για να τεθεί λοιπόν σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα, να το είπα, το θέμα της ασφάλειας, ως ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστικό για το όλον, είπε ο κ. Σταχιάος. Το διατάφτα. Ο κύριος Ταχιάος υπογράμμισε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει την Καλαμαριά. Α, εντάξει, πάμε ένα βήμα μπροστά. Ακόμα την Καλαμαριά δεν παραδώσαμε, πάμε τώρα. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξής του. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός. Μελέτη κόστος κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Και ποια είναι η ημερομηνία παράδοσης του μετρό της Καλαμαριάς όταν ρωτήθηκε ο κ. Ταχιάος? Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, όπως λένε Θεσσαλονίκη, μάλλον υπερβάλλοντας. Για ακόμα λίγες μέρες θα μείνει μετέωρη, λίγη υπομονή. Δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί το εγχείρημα της προσάρτησης επέκτασης στη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου μετρό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και μας έχει ευνηδιάσει και εμάς τους ίδιους με το βαθμό δυσκολίας του. Προτιμώ λοιπόν να μην δεσμευτώ με συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια να διαψευστώ, μιας και δεν έχει διαψευτεί ο κ. Σταχιάος στον παρελθόν, μολονότι έχω εικόνα. Έχει εικόνα όμως ο κ. Σταχιάος. Πάντως όλα συνηγορούν για το μήνα που μόλις ξεκίνησε. Άρα, Σωτήρη, υπάρχει μια περιπλοκότητα, όπως μας εξηγεί ο αρμόδιος υφυπουργός, και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Έχει εικόνα, σαφή, ξεκάθαρη. Ζήτησε λίγη υπομονή ακόμα. Είναι μια λέξη η οποία νομίζω έχει ποτιστεί με τον Θεσσαλονικιό. Και ζητάει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Αλλά δίνει και την είδηση ότι αυτός ο μήνας θεωρεί, συνηγορούν όλα όπως λέει, ότι θα είναι ο χρυσός, όχι αιώνας του Περικλή, ο χρυσός μήνας του μετρό Καλαμαριάς. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε ότι, από το δημοσιογράφο, ότι στο παρελθόν έδωσε ο ίδιος συγκεκριμένες ημερομηνίες, λέει ναι, είπε ότι αυτό ήταν, είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα όμως τον διέψευσε και δεν θέλει να εκτεθεί πάλι μπροστά στον κίνδυνο να πέσει πάλι εκτός. Και είπε ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής απέναντι στους πολίτες και αυτό το οποίο επανέλαβε ότι μπορεί να πει με βεβαιότητα, με τα βεβαιότητα δηλαδή, ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Άρα, φίλες και φίλοι, κερδίσαμε, κερδάμε, πάμε για τον Αύγουστο στην Καλαμαριά. Γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Τώρα έτσι έτσι έχουμε στην Καλαμαριά πανηγύρι στις 6 Αυγούστου, είναι Σωτήρος, γιορτάζει η Μητρόπολη. Στις 5-4 ώρα θα ξεκινήσουν εκεί πέρα
εορταστικές εκδηλώσεις. Οπότε θα ξαναστήσουμε πάλι εορταστικές εκδηλώσεις, ό,τι χρειάζεται, όταν είναι να κάνουμε τα εγκαίνια του μετρό της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Να πούμε για κάποιες τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, αγαπητέ μου Σωτήρη Δασκαλάκη. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγο με επίσημη ανακοίνωση της ΠαΕ Λεβαδιακός είναι ότι απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο ακραίο επιθετικό Μαχαμαντού Μπάλντε, όχι Μπάλντε, Μπάλντε, αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, είναι εξτρέμ, καλός ποδοσφαιριστής, τον είδα πέρυσι τα παιχνίδια του Ρακλή με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει εκρηκτικότητα, ξεχώριζε δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, καταγωγή από την Ισπανία και τη Σενεγάλη. Πέρυσι είχε 17 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ. Γι' αυτό σου λέω. Είχε καλά νούμερα. Όχι πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά θα μου πεις, όχι, οι συμμετοχές του καλές ήταν. Γιατί το πρωτάθλημα πέρυσι τη Super League 2 μιλάμε για 10 ομάδες, 18 αγωνιστικές κανονική διάρκεια. Και από εκεί πέρα play-off και play-out. Άρα είχε 17 ο Μπάλντε, 5 γκολ, 3 ασίστ. Μια χαρά. Οπότε ο Πιτσιρικάς πάει στον Λεβαδιακό με τη μορφή δανεισμού και έρχεται στον ΠΑΟΚ Β ο Άξελ Γκαλεάνο. Πρόσεξε να δεις τώρα τι λέει. Οι Παραγουανοί, λέει, ρεπορτάζ των Παραγουανών, παίρνουν στον ΠΑΟΚ, στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιριστή τη Σαν Λορέτζο με μονοετή δανεισμό. Αυτό βλέπω στο ρεπορτάζ. Εξτρέμ είναι και αυτός. Μάλλον έτσι γίνεται. Επειδή έγινε τράμπα, τώρα έφυγε ο Μπάλντε, παίρνουμε Γκαλεάνο. Εντάξει, μας χαλάει, δεν μας χαλάει. Εξτρέμ φεύγει, εξτρέμ έρχεται. Λοιπόν, ο Μασούρας, ο οποίος από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα συνεχίσει την καριέρα του και ξανά στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα νέων του Κούλου Δουρέκα, πρώην στελέχους του Ολυμπιακού, ιστορικού στελέχους του Ολυμπιακού. Εκεί είναι διευθυντής ποδοσφαίρου ο Κούλου Δουρέκας. Λοιπόν, παίζει και ο Λακαζέτ εκεί, που ήταν χρόνια στη Λιόν, στην Άρσεναλ. Ο Μασούρας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ποδοσφαιριστής στη Σαλ Καλίτς, είχε τον Δόνη προπονητή και την περσίνη χρονιά σημείωσε 14 γκολ, έδωσε 3 ασίστ και συμμετείχε σε 34 παιχνίδια. Καλή χρονιά για τον Μασούρα, γεμάτη. Ο έτερος συμπαίκτης του πέρυσι στην Αλ Καλίτς, ο Φορτούνης, επαναπατρίστηκε, είναι στον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο την Νάιμέγκεν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8.30. Έχουμε πρώτα διαφημιστικό, όχι πρώτα, έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Καλαϊτζή, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο ζουμερό ημίωρο, όλα μέσα Γιάννης Τσερβίνης, Σωτήρης Δασκαλάκης.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει τελικά ο Σουαλιό Μεϊτέ, όπως έκανε γνωστό σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Την παραχώρηση του Μαχαμαντού Μπάλτε με τη μορφή δανεισμού στο Λεβαδιακό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν, εντάσσοντας το δυναμικό του τον νεαρό Σενεγαλέζο επιθετικό Ταυσίρ Ντιόπ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Χιδινόμαυρους. Την περίπτωση του Μαζουακού φέρεται να εξετάσουν οι άνθρωποι του Άρου για να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ράφα Μύρ φέρνει στο φως ισπανική ιστοσελίδα, αποκαλύπτοντας ότι ο επιθετικός Σεβίλης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και όχι ως ελεύθερος, όπως εκτιμούσαν αρκετά δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα. Ο Κιλιάν Καϊμπούι αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό παιχνίδι με την Πάρμα, όμως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή. Την ίδια ώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη αναζητά αντίπαλο για να αντιμετωπίσει κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα πριν τα επίσημα παιχνίδια και το knockout match με το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιλογή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή εξέφρασε ο Βάλτερ Ματσάρη μετά το φιλικό παιχνίδι με την Πάρμα, μιλώντας σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε ότι απέρριψε προτάσεις από ομάδες Ρωσίας για να έρθει να αναλάβει τον Ηρακλή. Υπό τις οδηγίες του Θανάση Κούρτογλου, ο Μακεδονικός ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας απαιτητικής χρονιάς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήρθε σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο, ώστε ο Αργεντίνος τεχνικός να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Η Ντόρτμουντ τέλος ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ, με τους Βεσσαλούς να δαπανούν 33 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, Σωτήρη μου, έλα, αγοράκι μου. Πάμε τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή όλα μέσα. Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο, Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία και στι μουσικέ επιλογέ. Μαρία Λάμπρου στην γραμματεία. Γιάννη Λελίδη στο production. Και μέσα από του καλύτερου, θα έλεγα, δημοσιογράφου τη γενιά του. Και ένα παρουσιαστή, ο οποίο φέτο πήρε την ευκαιρία του στο 5-7. Και νομίζω ότι την άρπαξα τα μαλλιά.
1: Σε ευχαριστώ που μας κάνεις, μου κάνεις τη χαρά και την τιμή να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου.
0: Θα δούμε αν θα συνεχίσει τη νέα χρονιά. Ο Δημήτρης Μπαρμπαρέλας. Α, είναι εδώ δίπλα μου. Συνοδοιπόρος.
1: Αυτό το χαλί μήπως πρέπει να το αλλάξετε.
0: Του Ηρακλείους.
1: Μήπως το χαλί αυτό μήπως πρέπει να το αλλάξετε.
0: Όχι, αυτό το χαλί είναι για όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Χρόνου αν δεν είμαστε, δεν επιλεγούμε.
1: Άμα θέλετε όμως δεν αλλάζει. Άμα θέλετε εσείς, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν θέλουμε αλλάζει. Αλλά όταν ξεκινάς με κάτι,
1: ναι, καλά, όταν ξεκινάς με κάτι, ναι, εντάξει.
0: Καλό είναι να τελειώνεις με αυτό, είναι. Έτσι. Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή όλα μέσα.
1: Ναι.
0: Με κάποιες
1: εκφάνσεις,
0: αλλαγές, ναι, που γίνονται,
1: ναι,
0: λόγω των αδειών, δεν τελειώνει. Δεν χαιρέτησε. Δεν, ναι, είπαμε καλό καλοκαίρι.
1: Αφού παίρνεις άδεια στην άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό σου εξηγώ.
1: Το σαροπουλάκι που είναι.
0: Το σαροπουλάκι, ο οποίος έστειλε και πριν μήνυμα. Ένα προκλητικό. Ποιο Μπασμπαρέλα και τα λοιπά. Σε προανήγγυλα. Άκουγε. Ήθελε να ακούσει, ήθελε να κάνει λίγο το.
1: Δεν πήγε διακοπέ.
0: Αύριο φεύγει.
1: Αύριο φεύγει. Τι λένε οι πληροφορίε, πού πάει.
0: Δεν μπορώ να πω στον αέρα που πάει. Πάει σε ένα.
1: Αμοργό θα πάει. Και μια Αμοργό θα πάει.
0: Πάει σε ένα νησί.
1: Του
0: Αιγαίου.
1: Σύφνο εκεί.
0: Προ Δωδεκάνησα. Ο Σύφνο είναι Κυκλάδε.
1: Δωδεκάνησα. Κατάλαβα. Ναι. Έχω πάει.
0: Οπότε δεν τελειώνει η εκπομπή όλα μέσα. Θα πάμε μαζί. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα μια αλλαγή, γιατί θα λείπω κι εγώ. Θα επιστρέψουμε.
1: Θα μας πεις το αγαπημένο σου νησί.
0: Δεν έχω πάει σε πολλά νησιά, αγοράκι μου.
1: Γιατί,
0: καλό,
1: ρε φίλε. Δεν είσαι ταξιδιώτης.
0: Ναι, ήμουν πιο πολύ στο εξωτερικό. Δούλεψα πάρα πολύ.
1: Σ' άρεσαν τα ταξιδάκια στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: ε.
0: Σε νεανική ηλικία.
1: Θα συμβούλευες κάποιον, ας πούμε, οποιοδήποτε που ακούει τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πήγαινε ταξιδάκι εξωτερικό.
0: Μελίσσα.
1: Μελίσσα, ε.
0: Μελίσσα.
1: Αξίζει, ε.
0: Ναι. Και καλοκαίρι.
1: Και καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, ναι, μια χαρά. Γιατί καλοκαίρι, γιατί.
1: Εγώ ήμουν πάντα γιατί... του καλοκαιριού, ναι, εσύ, ναι, ναι, θάλασσα,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, εσύ πα σε ένα νησί να ξεκουραστεί, να ρεμίσει και γυρνά όλε τι παραλίε του νησιού. Εντάξει, οκ. Αν μπω εγώ σε αυτή τη λογική,
1: ναι, να γυρνά. Να έχω εικόνα, ρε Σωτήρη.
0: Να τραβιέμαι.
1: Σωστό δεν είναι. Να έχω εικόνα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουράζει.
0: Ναι, να έχει μια εικόνα, αλλά όχι υπερβολικά. Δεν θα γυρίσω όλε τι παραλίε του νησιού. Να κάτσω κάπου να ρεμίσω. Άμα να οδηγάω κάθε μέρα 30 και 40 χιλιόμετρα, αναλόγω βέβαια και την έκταση του νησιού, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν εξεκούρασε. Sorry κιόλα.
1: Ναι, ισχύει αυτό που
0: λέω. Εκτό αν πα σε μικρότερα νησιά που επιλέγει ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
1: Τα μικρά.
0: Ναι, που δεν θέλει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Που είναι περπατώντα.
1: Περπατέγκο. Τώρα τελευταία
0: ξέρω. Ναι, τώρα έμαθε και όχι. Το παίζει και μπρούκι κιόλα.
1: Με κόρνα στην Καλαμαρία.
0: Ναι, ναι, βγάζει και το χέρι απ' έξω στο παράθυρο.
1: Πιο μεγάλο από το αυτοκίνητο είναι.
0: Τη βγάζει περπατέγκο.
1: Το έχει το αυτοκίνητό του. Σμαρτάκι και έτσι. Σούπερ.
0: Ναι.
1: Τέλο.
0: Οπότε επιλέγει μικρά νησιά. Οι αποστάσει είναι μικρέ. Συγκεκριμένες παραλίες, συγκεκριμένα μαγαζάκια, ταβερνάκια, ύπνο, φαγητό, ξεκούραση, διάβασμα κτλ.
1: Ενέργεια είναι όμως. Άμα δεν αποκτήσεις, ας πούμε, μια εικόνα από όλο το νησί, ας πούμε, να δεις όλες τις παραλίες, όλα τα ωραία που έχει το νησί, τι κάνεις τότε, γιατί πας εκεί.
0: Ναι, δηλαδή, αν πάω, ας πούμε, στη Μυτιλίνη ή Λέσβο.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είναι. Το είχε μπερδευτεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Βρήκες
0: νησί. Δηλαδή, να γυρίσω όλη τη Μυτιλίνη, ρε φίλε, όλη τη Λέσβο, ρε παιδί.
1: Εντάξει, βρήκες και εσύ τώρα ένα νησί που δεν έχει τόσο, έτσι, τόσο καλές.
0: Την Εύβοια, ας πούμε, τώρα μπορεί να γυρίσω όλη την Εύβοια.
1: Όχι, όλη την Εύβοια όχι.
0: Είναι τεράστια.
1: Όλη τη Βόρεια Εύβοια μπορείς.
0: Ναι, όλη τη Βόρεια Εύβοια μπορείς.
1: Όλη τη Νότια Εύβοια μπορείς. Άμα είσαι εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Τη Θάσο τώρα μπορείς να τη γυρίσεις τώρα.
1: Εύκολο είναι η Θάσο.
0: Εντάξει, αλλά έχει πολλές παραλίες. Κάθε μέρα και
1: εδώ γυρίσαμε την Κεφαλονιά, είναι πολύ μεγάλο νησί. Να πας από την πλάκα στο Αργοστόλι. Πώς? 70 χιλιόμετρα ήταν.
0: Να, βλέπεις.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχεις εικόνα, ρε φίλε, όμως.
0: Ήρθε ο Δημοσθένης Βαρδάκης.
1: Ήρθε.
0: Ο Δημοσθένης Βαρδάκης θα μπει μετά να κάνει εκπομπή.
1: Εκείνο το ωραίο το σποτάκι που το βάζατε.
0: Με τα καραβάκια.
1: Να το, ήρθε, μπήκε στο στούντιο.

0: Θα έχουμε ωραίο αγώνα, έχω μάθει.
1: Τι έχουμε ωραίο αγώνα?
0: Πες με την Άντερλι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα το μάθες. δεν είχες εικόνα. Είχες, ναι,
0: εμερό.
1: Δεν θέλω. Ρουφιάνος δεν έγινα ποτέ. Ούτε θα γίνω. Αλλά ξέρω ότι δεν είχες.
2: Ξέρω ότι ξέρει από ποια χώρα είναι η Άντερλι.
1: Ναι, ξέρει. Θυμάται από παλιά.
0: Τα πήγε να μη σβρεξέρεζε.
1: Τι είναι,
2: ρε. Έχουμε πάει όμως, να
0: ξέρεις. Το 31 πάει Βρυξέλλες.
1: Το 31 πάει Βούλγαρη.
0: Βούλγαρη σφαγεία.
2: Βούλγαρη σφαγεία.
1: Μετά 9-11 θα ακούσετε το Δημοσθένη Βαρδάκη και σήμερα και αύριο και Τετάρτη και την Παρασκευή.
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη θα κάνουμε μια.
2: Ποτπουρί.
1: Παράλλαξη θα κάνουμε.
2: Παράλλαξη,
1: ναι, ναι. Θα κάνουμε λίγο μια αλλαγή. Θα ξεκινήσει ο Δημοσθένη, μετά θα μπω εγώ, μετά θα μπει και ο Γιώργος Ζαέρης. Θα έχουμε ίσω. Λοιπόν, αυτά μου λέγεις για τα νησιά. Εσύ πότε παίρνει άδεια, αγόρι μου?
2: 17-30.
1: 17-30. Πάρα
2: εγώ.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχω ακόμα.
1: Δυστυχώς. Θα απολαύσεις αυτό που έλεγα πριν.
2: Ναι.
1: Είσαι με στους τυχερούς προνομιούχους που απολαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη ήρεμη, ωραία.
2: Mm.
1: Χαλαρή.
2: Εντάξει, ναι,
1: να
2: okay.
1: Περπατήσεις ήρεμα, να κινηθείς ωραία, χωρίς πολλή κίνηση.
2: Απλά με είπε,
1: να απολαύσεις.
2: Με είπε ο Μάτζιος κάτι τώρα. Τι που δεν μου άρεσε. Μου λέει ότι μπορεί να χαλάσει ο καιρός, λέει, μετά τον 15 Αύγουστο. Και λέω, ρε φίλε.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ο Μάτζιος με ποιον μιλάει, με τον Αρνιακό μιλάει. Με τον Τραφίλα. Τι Μάτζιος... είναι ο από τώρα μιλάει για μετά τις 15 Αυγουστού.
2: Έτσι, έτσι.
1: Έλα, ρε Μάτζιο τώρα, εντάξει. Άστο.
2: Λες να λέει μπαρούφες.
1: Έλα, ρε τώρα, άσε με τώρα.
2: Λες να λέει μπαρούφες.
1: Μετά τις 15.
2: Δεν πιστεύεις Γιώργο Μάτζιο?
1: Όχι, δεν πιστεύω τον Γιώργο Μάτζιο.
2: Δεν τον εμπιστευόμαστε, να μην τον εμπιστευτούμε, λες.
1: Να τον εμπιστευτούμε για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, τα συν,
2: για
1: τα πλήν. Για τις κάρτες.
2: Για τους διαιτητές, για τα πέναλτι.
1: Να μιλάει για τον
2: Γιώργο Μάτζιο,
1: άστατο, εντάξει.
2: Μεγάλος Γιώργος Μάτζιο.
1: Δεν μου λες, στα δικά μας λίγο, τι έγινε, πώς την είδες στην ομάδα του Ρακλή χθες?
2: Εντάξει, Ριάννη, αφού ξέρεις την άποψή μου τώρα, φιλικά είναι αυτά, οκ. Yeah. Okay. Το θέμα είναι ότι μιλάμε τώρα για μια ολοκαίρια ομάδα τώρα. Ο νέος προπονητής, νέα ομάδα. Τι θέλετε, τι λέει πάλι ο Μαγουλάκιας?
1: Ο Σαρόπουλος λέει, βρεθήκατε, λέει, ξανά.
2: Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε έτσι. Yeah. Αλλά δεν είναι, το γράφει λάθος τον επιθετικό προορισμό. Ο επιθετικός προορισμός δεν είναι μουστό, είναι σατανό.
1: Ναι, σωστό.
2: Να ξέρεις. Να ξέρεις, αγαπητέ.
1: Ζηλεύεις, Μιχαλάκη, ζηλεύεις.
2: Να ξέρεις, αγαπητέ.
1: Κάποια στιγμή όταν βρεθούμε και οι τρεις μας.
2: Κερνάει ακόμα το τέτοιο, το τραπεζάκι πες.
1: Άμα την επιστροφή μας όλων, ναι, από τις άδειες, πρέπει να βρεθούμε και στο φίλο μας εκεί. Στο,
2: ναι, ναι, κερνάει τραπεζάκι.
1: Να κάνει ένα τραπεζάκι καλό, Μιχάλης, ο οποίος και καλά αμείβεται. Και καλά οικονομικά είναι. Και καλέ θα είναι και τη νέα χρονιά από τώρα.
2: Μιχάλη Σαρόπουλε, ετοιμάσου για το φαγκρί, να ξέρει. Φαγκρί.
1: Ναι, ναι, σιγά μη μα κεράσει φαγκρί.
2: Έλα, ένα φαγκράκι. Εντάξει, θα βάλουμε
1: και πολύ.
2: Θα βάλουμε και εμεί το κατητή μα.
1: Θα βάλουμε τι σαλάτε εμεί. Έλα, πάμε.
2: Βάλε τα τσιπουράκια.
1: Πε μου, Γερακλή.
2: Τσίπουρο θραψαλάκι.
1: Τι είδε.
2: Εντάξει, η ομάδα τουλάχιστον δεν έχασε. Προηγήθηκε.
1: Τι, εντάξει, τι ομάδα προηγήθηκε.
2: Μ' άρεσε αυτό που έγραψε για την πίεση.
1: Ναι. Διάβασα, δηλαδή.
2: Ναι, σε διάβασα, ναι. Αναγκαστικά πρέπει να το διαβάζω.
1: Ναι.
2: Και κυρίως ό,τι μου αρέσει. Ό,τι μου αρέσει, το διαβάζω, ρε παιδί μου, περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ σου είπα τώρα, από εκεί και πέρα είναι το θέμα κατά πόσο θα μπορέσουν τώρα όλοι αυτοί να γίνουν άμεσα ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι αυτό. Αν μπορέσει δηλαδή η ομάδα να γίνει πραγματικά ομάδα. Και το καλό σενάριο είναι, Γιάννη, να ξεκινήσει με νίκη στο θεσμό του κυπέλου. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, γιατί μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα. Αλλά κακά τα ψέματα, μια καλή κίνηση, μια καλή αρχή θα είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την ομάδα, επειδή μιλάμε για μια νέα ομάδα. Δεν θα μας νοιάζει φυσικά, δεν θα νοιάζει. Πιστεύω ότι δεν νοιάζει κανέναν το πώς, ποια θα είναι η εμφάνιση, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μετράει το αποτέλεσμα. Αλλά θεωρώ ότι μια καλή κίνηση στο κύπελο, εντάξει, και στο πρωτάθλημα ξεκινάς δύσκολα αν παίξεις, όπως έλεγες εσύ, μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός της και να πάρει αναβολή από το μάτς της πρεμιέρας με τον Ηρακλή, γιατί παίζει ενδιάμεσα. Είναι ενδιάμεσα όντως οι ημερομηνίες, το τσέκαρες?
1: Ναι, ενδιάμεσα είναι τα... στα play-off, ναι, του Champions League.
2: Αλλιώς βέβαια... θα πάει από Βόλο σε Βόλο μετά,
1: ναι,
2: άμα δεν γίνει το μάτς.
1: Βέβαια θα ήμουν... Θα πίστευα πιο πολύ ότι μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος να ζητήσει ένα βολιά. Αν και επαναλαμβάνω, ούτε έχει γραφτεί, ούτε έχει ακουστεί, ούτε έχει ζητηθεί. Είναι μια δική μου σκέψη ότι μπορεί ενδεχομένως, γιατί παίζεται μια πρόκριση στη Link Face του Champions League, έτσι. Αν το δεύτερο παιχνίδι ήταν εκτός έδρας. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στην Αλγουν Αρένα. Ναι, και ειδικά αν ας πούμε

0: το δεύτερο παιχνίδι.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό πολύ.
0: Ναι, το λέω με την έννοια ότι αν περάσει από το ζευγάρι Λεύσκη, Σόφια, Σκαϊράτ ή Καϊράτ, ναι. Αλμάτι. Mm. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν, ας πούμε, στο Αλμάτι. Mm. Η μία Τετάρτη.
1: Θα έλεγες ότι σίγουρα.
0: Και το παιχνίδι του με τον Ηρακλή Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι εντάξει, είναι το μακρινό της απόστασης, καλύτερη προετοιμασία κτλ. Ίσως ήταν πιο πιθανό κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά τώρα. Δεν ισχύει κάτι. Μπορεί, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μιχάλη, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Σου λέει: εγώ θέλω η ομάδα μου να έχει ένα ρυθμό. Δηλαδή
1: ναι.
0: να παίξει το πρώτο μάτς είτε με τη Λεύσκη είτε με την Καϊράτ.
1: Ναι.
0: Τετάρτη, παράδειγμα. Έτσι. Τρίτη, Τετάρτη.
1: Πάντως Γιάννη, για την Άκη είναι τεράστια ευκαιρία. Έτσι.
0: Ναι, να παίξει Σάββατο μάτς πρωταθλήματος δυνατό με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Να έχει ακόμα ένα 90 λεπτό.
1: Ναι.
0: Και μετά να πάει να παίξει την πρόκριση στο μπορεί, δεύτερο παιχνίδι.
1: Και ο μάλλον έτσι. Ο Νίκολης είναι αυτή τη άποψη.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχουν άλλοι προπονητές που μπορούν να πούνε ότι ξέρεις τι, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος κάποιου τραυματισμού ή κάποιας απώλειας εν όψη του δεύτερου αγώνα και δεν θέλω. Έτσι κι αλλιώς θα παίξω αργότερα με αυτή την ομάδα. Α κάνω μια εβδομάδα προπονήσεις εντατικές, να εστιάσω στο συγκεκριμένο στόχο και μετά ξεκινάμε. Δεν ξέρεις ο κάθε προπονητής πώς το έχει στο μυαλό του, οπότε εντάξει, δεν το ξέρουμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ιστορικός Γιώργος Τερτιλίνης.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Καταλαβαίνεις τώρα τι, για τι ιστορία μιλάμε. Λέει Γιάννη ομάδα.
1: Τι ισχύει με τον πρόεδρο.
0: Ποιος του.
1: Ναι.
0: Ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Γιάννη ομάδα όντως είναι τόσο καλή ή εμείς τη βλέπουμε έτσι λόγω τρέλας. Πόρτα φέρουμε. Με τον Αχιλέα Μπέο, πού θα παίξουμε κύπελο. Με ΑΕΚ πάει για αναβολή. Αυτά τα ολίγα. Χαιρετισμούς από Χαλκιδική που έχει βουλιάξει. Χαιρετισμάτα στο Γιώργο στην εξωτική Χαλκιδική. Το είπα και πριν ότι περίπου 740.000 Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκονται αυτοί.
1: Γιατί του μέτρησε.
0: Εκεί το υπολογίζω. Έχω κάνει μια εκτίμηση. Εντάξει,
1: πήγε σε όλα τα μέρη.
0: Έχω του ανθρώπου μου και στα τρία πόδια.
1: Ναι.
0: Με ενημερώνουν για το Best Vies.
1: Ποιο αρέσει περισσότερο.
0: Το δεύτερο.
1: Στο δεύτερο.
0: Σιδωνία, ναι. Λοιπόν. Παίρνοντας τα ερωτήματα του φίλου του Γιώργου.
1: Για την ΑΕΚ είπες. Εντάξει,
0: για την ΑΕΚ είπαμε. Γιάννη, όντως η ομάδα είναι τόσο καλή, εμείς τη βλέπουμε έτσι λόγω τρέλας. Δεν είπα, Γιώργο, ούτε έγραψα ότι η ομάδα είναι τόσο καλή. Έγραψα όμως και είπα και λέω ότι στα δικά μου μάτια, από τα τρία φιλικά που έδωσε στην Ιταλία, με καλές ομάδες.
1: Για τα δεδομένα κιόλας, έτσι.
0: Μπολόνια, Πάρμα και Παλέρμο, για τα δεδομένα της εποχής. Για τα δεδομένα ότι αυτή η ομάδα μαζεύτηκε πριν από 20 μέρες. Για το δεδομένο ότι αυτή η ομάδα έχει 17-18 νέους ποδοσφαιριστές, νέο προπονητή, ένα πολύ δύσκολο σύστημα να αφομοιώσει, 3-4-2-1 και 3-5-2 που θα γίνει, που είναι πολύ απαιτητικό, που θέλει δύο, όπως λέγαμε παλιά, Σωτήρη, δύο μπακάρες πάνω-κάτω, όλη τη γραμμή, να κλείνουν γρήγορα οι μέση για να κλείνουν τα κενά που μπορούν να προκύψουν στην επίθεση της αντίπαλης ομάδας εάν τα μπακ μείνουν πίσω και όλα τα σχετικά. Η ομάδα έδειξε στο χθεσινό πρώτο ημίχρονο, στα δικά μου τα μάτια επαναλαμβάνω, μια καλή εικόνα, μια ενθαρρυντική εικόνα. Υπάρχει σαφώς θέμα στο επιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι. Για αυτό το λόγο στον Ηρακλή θέλουν να αποκτήσουν ακόμα ένα φορ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο φορ θέλουν στον Ηρακλή να είναι καλός και να γίνει και οικονομική υπέρβαση. Ίσως γι' αυτό καθυστερεί η απόκτηση επιθετικού, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν κυκλώσει οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά
1: περιμένουν. Είναι μια ιδιαίτερη θέση.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερη. Και όταν ειδικά θες να δώσεις και
1: πρέπει
0: παραπάνω
1: να είναι
0: χρήματα,
1: καλή, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα στέλνει την μπάλα στο πλεκτό.
0: Σίγουρα για την απόκτηση ενός ακόμα τουλάχιστον επιθετικού μέσου. Ίσως
1: οχταροδεκάρι.
0: Ναι, οχταροδεκάρι. Υπάρχει βέβαια ο Ιβι Λόπεθ, ο οποίος εχθές αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε στοιχεία και δείγματα και ψήγματα, όπως λέμε, του ταλέντου και της ποιότητας της οποίας έχει δεδομένα. Το βιογραφικό του τα λέει, ας πούμε, όλα. Αλλά παράλληλα έδειξε και ανέτοιμος και είναι φυσιολογικό. Μετράει μόνο λίγες προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Η στόχευση επίσης είναι σε έναν δεξιόπιστο φύλακα. Θέλουν να πάνε στην Ηρακλή. Τις προηγούμενες μέρες έπαιξε το όνομα του Μπουέ πολύ, από την Ιταλία κυρίως, ότι ο Ηρακλής έχει καταθέσει.
1: Του Μπουά, ρε, τι Μπουέ.
0: Του Μπουά. Εντάξει, Μπουέ, Μπουά. Εντάξει, τώρα, okay. Άλλοι το λένε Μπουέ, άλλοι το λένε Μπουά, Μπουά. Γιατί είναι και όπως ο Μυρ. Άλλοι το λένε Μυρ, το λένε Μερ. Είναι αναλόγως τώρα πώς θα το βαπτίσει. Τέλος πάντων.
1: Το Βραζιλιάνο, λες.
0: Ναι. Στην αρχή Μερ τον έγραφαν πολύ, τώρα τον λέμε Μυρ. Να το ρωτήσουμε τον ίδιο, να το δούμε, να το πούμε Μυρ ή Μερ.
1: Γιάννη, αυτός είναι που έχασε τον παίχτη στο 1-1.
0: Όχι. Εκείνο που έχασε τον παίκτη του 1-1 είναι ο Ρος.
1: Ο Ρος τον έχασε.
0: Ο κεντρικός αμυντικός. Ναι. Αυτός τον έχασε.
1: Μήπως έχει καθυστερήσει η φάση με τις τελευταίες ή είναι ακόμα λες.
0: Νομίζω ότι, αν θες την προσωπική μου άποψη, ναι, νομίζω ότι έχει καθυστερήσει. Έχει αργήσει. Δηλαδή, είμαστε 3 Αυγούστου και λείπει ένας επιθετικός, μπορεί να είναι και ο βασικός ή εκ των βασικών. Λείπει ακόμα ένας επιτελικός μέσος.
1: Καλό που σκόραρε πάντως ο Κόλιτς. Δηλαδή,
0: καλό είναι.
1: Για την ψυχολογία του παίχτη είναι καλό. Γιατί μιλάμε και αυτός είναι νέος παίχτης, νέα ομάδα, νέο περιβάλλον. Είναι σημαντικό και για τον επιθετικό. Μετράει για μένα για την ψυχολογία του επιθετικού.
0: Σαφώς μετράει. Αν θες την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ο Ηρακλής θα μπορούσε κάλλιστα να κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν ήδη υπάρχοντες. Αυτή τη στιγμή έχει 4-1. Ναι, ο Γιαννούτσος είναι όμως εκτός μέχρι Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει με το καλό. Γι' αυτό αποκτήθηκε και ο Ρος. Βέβαια, λένε ότι ο Βραζιλιάνος μπορεί να αγωνιστεί και ο στόπερ, αλλά δεν είναι η βασική του θέση αυτή. Άλλο το ποια είναι η βασική θέση.
1: Μπορεί να τον έχει Καβάτζα μέχρι
0: ναι,
1: το.
0: Εντάξει, με αυτή τη λογική και ο Καϊμπουέ μπορεί να παίξει. Ναι. Στόπερ, να γυρίσει.
1: Σ' άρεσε ο Καϊμπουέ.
0: Ο Καϊμπουέ μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο άρεσε περισσότερο.
0: Μέχρι τώρα σε διάρκεια. Μου άρεσε ο Καϊμπουέ πάρα πολύ.
1: Δεν σ' άρεσε ο Νιζέτ στο δεύτερο φιλικό.
0: Μου άρεσε ο Καϊμπουέ πάρα πολύ όσον αφορά τι μεταβιβάσει του, τα τρεξίματά του πάρα πολύ με μπαλιές ακριβίας και μεγάλες μπαλιές, δηλαδή και 40-30. Μου άρεσε αρκετά ο Σουρλής. Δεν είναι το όνομα που έκανε κλικ στον κόσμο του Ηρακλή, αλλά.
1: Και ο Παναγιώτης δεν το έκανε, ναι, το όνομα ακριβώς, πέρσι, αλλά είδες ότι ήταν λίρα 100 ήταν.
0: Πραγματικά ένας τίμιος ποδοσφαιριστής στο 6.
1: Φίλε, μιλάμε για τον Ηρακλή τώρα.
0: Με πάρα πολλά τρεξίματα.
1: Ναι.
0: Ποιοτικά τρεξίματα,
1: ναι.
0: Όχι άσκοπα, γιατί ναι. Υπάρχει και το άσκοπο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τα δύο back σου, τα οποία είναι full back και τα οποία δείχνει να εμπιστεύεται περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτά φιλικά, ο Ματσάτ, δηλαδή ο Νιζέτ και ο Σόρια, έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία και καλές επιστροφές και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από πλάγια είναι καλή. Ο Σόρια είναι αυτός ο οποίος βγάζει την παράλληλη χθες, ναι. Ανάποδο, με φάλτσο, αν δεις με το πόδι που κάνει τη σέντρα για να βάλει τον γκολ ο Κόλιτς. Η τριάδα πίσω έδειξε χθες όταν στη Βαρή δεν επέτρεψε στην Πάρμα να δημιουργήσει ευκαιρίες. Πίνει Αβούρος και Τσάκλα. Δείχνει να κουμπώνει καλά. Τις αδυναμίες που έχει και πρέπει να δουλευτούν. Νομίζω εδώ στέκομαι περισσότερο σε αυτούς. Αυτοί περισσότερο με. Μου έκαναν,
1: σου έκαναν κλικ. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά οκ.
0: Ναι, είναι νωρίς. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ ακόμα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να ανέβει. Δεν ξέρω, ίσως. Θέλει χρόνο περισσότερο ο Ντε Αουσίλιο.
1: Ο Ιταλός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή σε γενικές γραμμές. Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Και, ναι. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό το pressing. Είπα ότι είναι κτηνώδης το pressing που γίνεται ψηλά από τους παίκτες του Ηρακλή. Αυτές είναι οι οδηγίες του Ματσάρη. Πίεση ψηλά, να χάσουν την μπάλα οι αντίπαλοι, να έχουν κατοχή, καλή κυκλοφορία, γρήγορες επιστροφές. Είπαμε, είναι πάρα πολύ απαιτητικό το συγκεκριμένο σύστημα. Έχει τα θετικά, έχει τα αρνητικά, τα οποία πρέπει να αφομοιώσουν πολύ γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Αυτό που ρώτησε ο φίλος ο Γιώργος από τη Χαλκιδική για το παιχνίδι με τον Βόλο του Αχιλλέα Μπέου για το κύπελο, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει γίνει μια πρώτη επαφή των ανθρώπων του Ηρακλή με τους ανθρώπους του Μακεδονικού για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου του Μακεδονικού στην Ευκαρπία για να γίνει εκεί το παιχνίδι με τον Ηρακλή γηπεδούχο, μιας και το Καφετζόγλιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει τώρα αυτή τη στιγμή αγώνες. Υπάρχει ξύλωμα του Χλωροτάπη, τα εργασίες οι οποίες γίνονται προκειμένου να είναι έτοιμο την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Αστέρα.
1: Είναι Άρτο. Προτιμότερο νομίζω από το να πας στο Βόλο για να παίξεις στο Πανθεσσαλικό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο Βόλο να παίξεις στο Πανθεσσαλικό. Αυτή η επιλογή έχει διαγραφεί από τους ανθρώπους του Ηρακλή, διότι έτσι πρώτον χάνεται το πλεονέκτημα της έδρας, όποιο είναι αυτό, έστω και αν δεν γίνει το Καφετζόγλιο. Και δεύτερον, το είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Ο Ηρακλής έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα στο πρωτάθλημα, όπως κάνουν όλες οι ομάδες στο Πανθεσσαλικό. Αυτό όμως είναι για το πρωτάθλημα. Η δεξαγωγή του πρωτάθληματος γίνεται από τη Super League. Εδώ μιλάμε για κύπελο,
1: έτσι.
0: Που η δεξαγωγή της είναι υπό την ευθύνη της ΕΠΟ.
1: ΣΕΠΟ.
0: Άρα, όποιο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, δεν υπάρχει και VAR πλέον σε αυτή
1: τη φάση. Δεν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Οπότε το γήπεδο του Μακεδονικού, το οποίο βρίσκεται και σε καλή κατάσταση, αποδείξε και ο αγωνιστικός χώρος, φιλοξενεί και προπονήσει της εθνικής ομάδας των νέων. Είναι κάλλιστα ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει οπαδοί του Ηρακλή και συνθήκες έδρας για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει, να φτάσει στην πρόκληση. Δεν έχει διαδικασία παράτασης. Αν το ένα παιχνίδι είναι ισόπαλο, πάει στα πέναλτι. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι εξόχως σημαντικό να ξεκινήσει ο Ηρακλής με μια πρόκληση και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και πολύ περισσότερο για αγωνιστικούς. Γιατί πρέπει να περάσει τη league phase του κυπέλλου Ελλάδος.
1: Όπως το λέγαμε και πέρσι με τον Πανιόνιο, βέβαια φέτος είναι ακόμα πιο έτσι, επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσει καλά. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Δήμος Τρίτης Βαρδάκης.
0: Έλα, Δήμος, έλα, μωρέ.
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή με προκαλέσατε, λέμε για Ηρακλή. Εγώ μπορώ να σας πω ιστορίες του Ηρακλέως.
1: Το παρελθόν όμως.
2: Εντάξει, ιστορίες είπα. Πάντα ακούω εσάς τους νέους, γιατί από τους νέους μαθαίνουμε.
0: Σωστά.
2: Από εμάς ακούτε μόνο ιστορίες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξέρετε πότε μπήκε το κάγκελο στο Καφτατζόγλιο, ενώ είχε μόνο την καταπακτή? Ερώτηση.
0: Το κάγκελο, ε.
2: Δεν είχε κάγκελο το Καφτατζόγλιο.
0: Ναι, δεν είχε. Πρέπει να έχει γίνει ένα μαλλιοκούβαρο και να έχει πέσει λίγο ξυλίκι σε ένα παιχνίδι.
2: Το 1977 παίζει κύπελο, τη μέρα Τετάρτη.
1: Ηρακλής ΑΕΚ, νομίζω ήταν.
2: Ήταν Ηρακλής ΑΕΚ το 1977. Ο Ηρακλής την έχει πιέσει την ΑΕΚ,
0: την έχει βάλει
2: μέσα στα.
1: Στα δίχτυα
2: και ξαφνικά μια κεφαλιά πάει η μπάλα για μέσα στην εστία και πετάγεται ένα χέρι, όχι του τερματοφύλακα, και βγάζει την μπάλα. Εκείνη την ώρα γίνεται το μαλλιοτράβηγμα, αλλά ωστόσο ο ΙΑΕ κάνει και αντεπίθεση.
0: Ναι.
2: Φεύγει ο Φανάρας από την εστία του και πάει και διαμαρτύρεται στο Λάιτσμαν.
0: Ναι.
2: Και μπαίνει ο Τζότζος με μια καμπαρντίνα και κάθεται στην εστία. Mm-hmm. Ο Τζότζος, ο γνωστός Ηρακλέας Τζότζος με τα ρούχα.
0: Πες τα όμως, ο Γιώργος Παπαντονίου.
2: Λοιπόν,
0: ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Αν μας ακούνε, ο άλλος δεν ξέρει ποιος είναι. Ο Τζότζος.
2: Και από πίσω.
1: Ο
2: Καλφόπουλος από πίσω τραβάει τα μαλλιά του.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις τώρα μια αντεπίθεση.
0: Mm.
2: Ο Φανάρας να είναι στο βοηθό.
0: Ναι.
2: Ο Τζότζος στην εστία με μια καφέ καμπαρτίνα μπες και ο Καλφόπουλος από πίσω να τραβάει τα μαλλιά του. Δηλαδή είναι όπως έχω δει το 79 με τον Μπεζάολα 6-1. Ηρακλής Παναθηναϊκός.
0: 6-0. Βάζει γκολ στον Παναθηναϊκό.
1: Βάζει γκολ στον Παναθηναϊκό. 6-0.
0: Αυτά όμως καλά κάνεις και τα λες για να λες τις σφαγές που υπέστη ο Ηρακλής και οι οποίες.
2: Εγώ λέω μόνο χαρούμενα πράγματα.
0: Ναι, τις σφαγές του Ηρακλή, οι οποίες βεβαίως.
1: Τι χαρούμενα, αφού τελικά δεν δόθηκε πέναλτι αυτό. Ήταν πέναλτι του Ηρακλή και δεν δόθηκε.
0: Δεν δόθηκε.
2: Το είπαμε αυτό.
0: Και βεβαίως αυτές τις σφαγές του Ηρακλή, οι οποίες από τα ΜΜΕ τότε περίοδου περούσαν στα ψηλά. Έτσι δεν ήταν.
2: Είναι η μόνη ομάδα που δεν υποβιβάστηκε για βαθμολογικούς λόγους.
0: Έτσι να τα λες.
2: Και εκείνη τη χρονιά που
1: ρίξαμε την Ηρακλή,
2: μια μεγάλη ομάδα της Αλφα Εθνικής τότε είχε το ίδιο πρόβλημα και την περάσαν μπάι.
0: Για πότε λες, το 80.
2: Όταν έπεσε ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια.
1: Με την ΑΕΚ λες πάλι.
2: Όχι,
0: για τον Παναθηναϊκό λέει. Γιατί περίπτωση αδειοδότηση.
1: Α, για μετά λες.
0: Το 17.
1: Για το 17.
0: Βέβαια, αυτά είναι.
1: Για τότε έλεγα.
0: Αυτά είναι, έχουν καταγραφεί, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά
2: πάντως
0: κάποιοι
2: δει,
0: τα ψιθυρίζουν, δεν τα λένε δυνατά.
2: Πάρα πολλούς ωραίους αγώνες μέσα στο Καφτατζόγλιο, γιατί εμείς τότε πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα όπου έπαιζε ό,τι έπαιζε και τελικά καταλήγαμε στο Παλέντε Σπορ.
0: Ναι.
2: Εκεί τα βλέπαμε όλα. Βλέπαμε τριήμερο, βλέπαμε αγώνες μπάσκετ, βλέπαμε αγώνες βόλεϊ, βλέπαμε ρυθμική γυμναστική, είδαμε Κομανέτσι, είδαμε Ραφαέλα Καρά να τραγουδάει. Και τώρα γι' αυτό θέλω να φτάσω εκεί. Η εκπομπή που θα ακολουθήσει. Έχω αφιέρωμα για μπάσκετ,
0: ναι,
2: με όλη την ιστορία και μέχρι το σήμερα. Γιατί βλέπεις ότι γίνεται μια κίνηση μεγάλη τώρα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: για τον μπάσκετ.
1: Ποιο θα βγάλεις τώρα, ποιο θα βγάλεις?
2: Όχι, θα είναι εδώ πέρα.
1: Α, θα
2: ο
1: είναι
2: πρόεδρος
1: εδώ
2: των Παλεμάχων, ο οποίος τυχαίνει να είναι και για την Ευρωπαϊκή Λίγκα. Αχα. Ο Πάρης ο Πετράς. Και από τους Παλέμαχους θα είναι ο Γιώργος Ομιτακίδης, ο οποίος παίζει μπάσκετ ακόμα. Ο Γιώργος. Και θα πούμε ιστορίες οι οποίες πρέπει να τις γνωρίζει ο κόσμος.
1: Σα αρέσουν οι ιστορίες πάντως.
2: Γιατί το μπάσκετ το γέννησε η Θεσσαλονίκη. Όταν οι πρώτοι μπασκετικοί ήρθαν οι στρατιώτες, οι Αμερικάνοι στη Χάνθ,
0: ναι,
2: το 1919, καταλαβαίνεις ότι το μπάσκετ το γέννησε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό. Και θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραία. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Ο Δημοσθένης Βαρδάκης άνα για το επόμενο δύο ώρο μαζί σας. Ισχύει αυτό που λέει ο Δημοσθένης, ότι τις παλιότερες εποχές πηγαίνανε σε τα γήπεδα οι φίλοι των ομάδων, έτσι και οι Ηρακλειδείς πηγαίναν, όπως είπε και ο Δημοσθένης, πολλοί ερχόντουσαν στο Καφτατζόγλιο, οι Ηρακλειδείς οι οποίοι πηγαίναν και στο γήπεδο του Στούμπας και στο γήπεδο του Άρη, άλλες εποχές, έβλεπαν σε αντίπαλες ομάδες, ήταν όλη μια παρέα. Και έτσι τα γήπεδα ήταν πάντα γεμάτα, ωραίες στιγμές.
1: Εντάξει, ναι, ήταν άλλες εποχές.
0: Ναι. Εμείς.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, προλάβαμε και λίγο. Και με κόσμο από τις δύο ομάδες.
0: Ναι, προλάβαμε.
1: Με κόσμο και από τις δύο ομάδες, ναι, που τώρα δεν υπάρχει εδώ προλάβαμε, και χρόνια.
0: Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα δούμε στο, όσον αφορά τα τουρακλή δηλαδή.
1: Σε κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, σε κάποια παιχνίδια, και εφόσον εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ανταλλαγή εισιτηρίων που θα ισχύει και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Βέβαια αυτό υπάρχει, Δημήτρη, θα το πω σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε περάσει και τις 9.
1: Ναι, νερά και
0: βίντεο. Είναι κάποιες φορές μπορεί οι ομάδες να θέλουν να έχουν συμφωνήσει.
1: Ναι, να μην δώσει το OK
0: αστυνομία.
1: Αλλά
0: να μην δώσει το θέμα της αστυνομία, το OK η αστυνομία, και να υπάρχει αδικία όσον αφορά την παρουσία.
1: Νομίζω ότι έγινε σε ένα μάτς
0: φέτος.
1: Ολυμπιακός.
0: Λάρισα Ολυμπιακός, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι. Λάρισα Ολυμπιακός. Πήγαν, έδωσε απαγορευτικό, ναι, η αστυνομική, ναι, διεύθυνση. Ναι. Πειραιά. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Τα είπαμε. Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ευχαριστώ για τη 3
0: Αυγούστου. Τελειώσαμε. Όχι, εμείς ευχαριστούμε πολύ που είχες. Την όρεξη να έρθει.
1: Το Σωτήρι το Σκαλάκι τον ευχαρίστησε.
0: Το Σωτήρι το Σκαλάκι τον ευχαρίστησε. Αύριο θα θεί. Και αύριο 8-9. Πώς. Α, ωραία. Και Τετάρτη και Παρασκευή. Θα
1: πάμε. Γιατί δεν έρθει, φίλε.
0: Πέμπτη παίζω πάω. Θα είναι πιο νωρίς.
1: Θα είσαι πιο νωρίς. Θα δώσω και ένα σκοράκι τότε, αφού είπε για το μάτι τη Πέμπτη.
0: Έλα, 2-0 το δώσει.
1: 2-1. Τι ένα. 1-0. 1-0. Φτωχό σκορ, ε.
0: Αυτά. Πάμε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημοσθένης Βαρδάκης. Αύριο ξανά μαζί στις 7. Για χαρά.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Νέσποβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Στη δική σας εκπομπή,

στο μικρόφωνο σήμερα και από όλη την εβδομάδα, από τις 9 μέχρι τις 11 θα σκρατήσει το φιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην Οικοληψία με το Σωτήρη Δασκαλάκη και στη γραμματική υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου, στο production ο Γιάννης Ολελίδης. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλά και ροξάκια, παραδοσιακά σλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας, και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μάστιχο το ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το γογωτό ντουντουρμά της κυρίας Φωτεινής Νικηφόρου. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρώων Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Μπούνα Ντιμινάτσα, καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δοσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν σε ανάγκη όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181. Καλή απόλαυση.

Άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, σε συνοδεία επιλεγμένης λίστας κρασιών, στο Άναμα στον Εύωσμο. Μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως τσέρφεν τάρφεν με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά, άγγους, μπλακ άγγους με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με άνδρο και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας, Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα από σήμερα φίλες και φίλοι. Όπως εδώ και 13 χρόνια ο Αύγουστος είναι ο μήνας που μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε και με τα θέματα μας και να σας ενημερώνουμε και να σας ταξιδεύουμε και να σας διασκεδάζουμε. Στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι το μπάσκετ. Με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο καιρό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας θυμίζουν εποχές κάπου γύρω εκεί στο γύρο 78-79 που άρχισε η Θεσσαλονίκη να έχει ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Και φυσικά πάντα η παρέα για να είναι καλή και να έχει ωραία θεματολογία πρέπει να έχει και στους ανάλογους δίπλα στους ανθρώπους. Και έχω δίπλα μου τον Μπάρι τον Πετρά, πρόεδρος βετεράνων μπασκετικών Θεσσαλονίκης.
1: Είμαι πρώτος στο σύνδεσμο βετεράνων καλαθοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης.
0: Το είπα μπασκετικό, το είπα λίγο λαϊκά. Λοιπόν, καλώς ήρθες Πάρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και δίπλα έχω το Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο Μητακίδη, βετεράνο και αυτός, ο οποίος παίζει ακόμα μπάσκετ. Έτσι, Γιώργο, έλα κοντά μόνο γιατί είσαι και ψηλός εσύ.
2: Ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε. Ναι, αυτό θα
0: καλώς ήρθες, Γιώργο Μητακίδη. Πιο κοντά μόνο. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω δύο ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι φίλες και φίλοι τα έχουμε ζήσει εμείς όλα. Καλά τα λέω, Γιώργο.
2: Πάρα πολύ καλά τα λες.
0: Πάρη μου.
1: Ναι, Δήμο, φυσικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι και πάλι στο επαγγελματικό επίπεδο η πόλη μας αρχίζει να πλησιάζει την κορυφή, ναι. Και ελπίζουμε αυτό θα υλοποιηθεί και σε αποτελέσματα.
0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως τα λέει ο κύριος Πάρης Πετράς, ο οποίος πραγματικά και οι δύο οι φίλοι εδώ πέρα το είδαμε και εγώ φυσικά, ξέρετε και εγώ έπαιζα στον Αρίον, ε.
2: Αριονάρα βέβαια.
0: Ναι, αλλά με έκανε πάγκο συνέχεια. Γιατί ήμουν καλός παγκίτης.
2: Κατάφορη αδικία ήταν αυτό.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα όταν έπαιζα ήμουν ο μικρός της παρέας στην πεντάδα και έπαιζα κι εγώ, είχα το χρόνο μου, αλλά εντάξει. Σκεφτείτε τότε, στο γήπεδο του ΒΑΟ, φίλες και φίλοι, έπαιζε ο ΒΑΟΣ, ο Έσπερος, ο Αρίωνας, αυτοί δεν είναι, ναι, βέβαια. Αυτοί είχαμε και τον ΠΑΟΔ, είχαμε και το Δημόκριτο.
2: Και ο Ακρίτας Σικιώνης ίσως ήταν και από εκεί, και εκείνος μπορεί να παίζει.
0: Ναι, τότε. Όχι, λέω, είχαμε και τον ΠΑΟΔ, είχαμε και εμείς φίλες και φίλοι εδώ με τον κύριο Μητακίδη, επειδή βγάλαμε το ίδιο σχολείο, ποιο σχολείο, Αλάνα ήταν, εμείς πηγαίναμε, περνούσαμε και από εκεί. Αυτό το σχολείο γέμιζε αθλητικά 5 ομάδες και φυσικά οι καλοί παίζανε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή.
2: Εκπαιδευτική Αλάνα ήταν το σχολείο.
0: Μπράβο. Εσύ πάρε Τούμπα.
1: Ναι, εγώ πήγα στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Τούμπας.
0: Εσείς και εσείς βγάλατε μπασκεμπολίστες.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι συγκρίνεται η ιστορία του σχολείου της Τούμπας, γιατί εμείς είχαμε και πολύ μεγάλο πυρήνα από τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πολλά παιδιά παίξανε σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Είναι αλήθεια, από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα τα έκανε η παρέα, η γειτονιά, το σχολείο. Γιατί ό,τι όλοι πηγαίνουμε μαζί, σχολείο, όχι κάθε μέρα, γιατί ήμασταν και πολλοί, δεν χωρούσαμε, έτσι, Γιώργο.
2: Πρωί-απόγευμα.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν χωρούσαμε, δεν πηγαίναμε και όλοι κάθε μέρα.
2: Κάποιοι πρωί,
1: ο Δήμος και η παρέα του δεν πηγαίναμε κάθε μέρα.
2: Κάποιοι καθόλου.
0: Σκέψου ότι πρώτη γυμνασίου ήμασταν 60 άτομα, 6 τμήματα. Πού να μας χωρέσει.
2: Άρα εσύ και άλλοι 9 πάντα έπρεπε να φύγετε κάπου μια φορά τη βδομάδα να λείπετε.
0: Και πού, όταν είχε κανένα αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ και ήμασταν απογευματινοί. Καλά, εκεί να δεις τι γινόταν.
2: Άχαστο αυτό.
0: Άχαστο. Πες μου λίγο όμως, Πάρη Πετρά, ότι εκτός από στο Σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης, είσαι και στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Τι ακριβώς.
1: Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Maxi Basketball. Maxi Basketball ονομάζουμε το μπάσκετ για μεγάλες ηλικίες. Μια οργάνωση που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο εδώ και 35 χρόνια. Εγώ είμαι τα τελευταία χρόνια πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτής της Ομοσπονδίας και έχουμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Μία ή δύο μεγάλες εκδηλώσεις, αγωνιστικές εννοώ, όπου ομάδες από διάφορες χώρες συμμετέχουν και ανταγωνίζονται. Αυτό είναι δομημένο σε ηλικιακές κατηγορίες.
0: Από τι ηλικίες ξεκινάμε?
1: Ξεκινούμε στους άντρες από 35 χρόνια και στις γυναίκες από 30, και κάθε 5 χρόνια υπάρχει διαφορετική κατηγορία, έτσι ώστε ο καθένας να παίζει με σχετικά κοντινές ηλικίες και για να μπορεί να ανταγωνιστεί, αλλά και πολύ περισσότερο για λόγους υγείας, γιατί όταν υπερβάλλουμε να παίξουμε με πολύ νεότερους, αρχίζουν και οι κίνδυνοι να αυξάνονται.
0: Πιτσκάρουν οι οργανισμοί. Ναι. Είχαμε πριν ένα μήνα αγώνες στην Αθήνα. Τι ακριβώς είχαμε?
1: Ναι, στην Αθήνα είχαμε 27 Ιουνίου με 5 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Maxi Basketball, μια διοργάνωση που εκπροσωπήθηκαν 38 χώρες και συμμετείχαν 198 ομάδες.
0: Αυτές όλες οι χώρες δεν ήταν μόνο από Ευρώπη.
1: Ναι, δεν ήταν. Ενώ είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ναι. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, επειδή το Maxi Basketball δεν έχει τόσες πολλές χώρες ακόμη στην Αφρική, στην Ασία και στην Οκεανία, οι ομάδες από αυτές τις χώρες μπορούν να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής και να διαγωνιστούν μάλιστα και για μετάλλια. Επίσης, μπορούν οι ομάδες της Αμερικής να δηλώσουν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως και οι Ευρωπαϊκές στο Παναμερικάνικο Πρωτάθλημα, αλλά να συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού, δηλαδή συμμετέχουν κανονικά στην πρώτη φάση και συνεχίζουν στο πρωτάθλημα σαν αποκλεισμένοι. Δηλαδή παίζουν μετά το πρώτο γκρουπ, δεν διεκδικούν το κύπελο και τα μετάλλια. Δηλαδή,
0: από Έλληνες αθλητές είχαμε σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Καταρχήν η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάθε φορά αναθέτει σε μία πόλη την διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πριν από 2 χρόνια είχε ανακοινωθεί η Αθήνα και μάλιστα ο φορέας που ανέλαβε να διοργανώσει το πρωτάθλημα ήταν το πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, που έχουν μία δομή με πολλές συμμετοχές και ένα πρωτάθλημα όλο τον χρόνο, που συμμετέχουν 80 ομάδες που εκπροσωπούν εργαζόμενους, και ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι με αρχηγό τον Σάββατον Ανεστιάδη να το διοργανώσουν. Αυτοί λοιπόν εκπροσωπήθηκαν και από πολλές ομάδες. Είχαμε 14 ομάδες συμμετοχή ελληνικές και μάλιστα κάποιες κατάφεραν και είχαν διακρίσεις, γιατί είχαμε και μία πρώτη θέση, 2 δεύτερες και 2 τρίτες στις διάφορες κατηγορίες αντρών και γυναικών.
0: Αλλά να πάμε λίγο και στην ιστορία του μπάσκετ, Γιώργο Μητακίδη. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι το μπάσκετ ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1919 στη Χάνθ. Είναι έτσι?
3: Είναι έτσι, μεγάλη κοιτίδα η Χάνθ. Η Χάνθ είναι ο βασιλιάς της Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε να πούμε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πέρασαν πάρα πολλοί αθλητές μέσα από τα γήπεδα της Χάνθ. Όπως ανέφερες πριν, το ανοιχτό του ΒΑΟ, που ναι, ήταν η κοιτίδα δυτικά, ναι,
0: το κέντρο, ανοιχτό, δυτικά.
3: Κέντρο δυτικά. Το ανοιχτό της Χάνθ ήταν η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέχρι τη στιγμή που έγινε το γνωστό κλειστό που βλέπουμε όλοι τώρα, για πάρα πολλά χρόνια, και ήταν το αντίστοιχο κέντρο της κεντρικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα η ιστορία λέει ότι ήρθαν οι Αμερικάνοι στρατιώτες για να παίξουν το μπάσκετ που γνωρίζαν αυτοί, και αντί για καλάδι είχαν μια καρέκλα ανάποδα ξύλινη.
3: Ναι, αυτή είναι η ιστορία του Νέισμιθ, νομίζω, που κάπως έτσι ξεκίνησε, ναι, η ιστορία του.
1: Ναι, δεν ήρθαν οι Αμερικανοί στρατιώτες και παίξαν τέτοια καλάθι, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος.
0: Για πες.
3: Έτσι ανακαλύφθηκε το άθλημα.
1: Έτσι ξεκίνησε το μπάσκετ. Ήταν η ομάδα του φούτμπολ στο Springfield της Μασαχουσέτης, που ήταν ο Τζον Νέισμιθ καθηγητής, και είχαν πρόβλημα με την προπόνησή του στο βροχερό καιρό. Και στην ουσία ανακάλυψε αυτό το άθλημα, τοποθετώντας ανάποδα 2 καρέκλες για να μπορούν να.
0: Φοβερό όμως το σκηνικό, έτσι.
1: Στο κλειστό χώρο.
0: Φοβερό το σκηνικό. Αλλά να πούμε έτσι και μερικά ιστορικά θέματα. Ότι το 1968 πρώτη η ΑΕΚ πήρε κύπελο Ευρώπης.
3: Ναι, πήρε κύπελο Ευρώπης. Το Καλλιμάρμαρο, στο ανοιχτό γήπεδο στην Αθήνα, το οποίο είναι εμβληματικό και αυτό. Ναι.
0: Με 80.000 κόσμο.
3: Με 80.000 κόσμο.
0: Ακούτε, δηλαδή, φίλες και φίλοι.
3: Ασύλληπτη εικόνα.
0: Αγώνας μπάσκετ με 80.000 κόσμο.
3: Με 80.000 κόσμο.
0: Και παίζανε 3 Θεσσαλονικείς. Ο Τσάβας, ο Τρότζος και ο Λαριτζάκης.
3: Έτσι
0: μπράβο. Και οι 2 πήγαιναν στο 4ο.
3: Έτσι.
0: Ο Τρότζος ήταν βεριώτικης καταγωγής, πάρει.
1: Νομίζω ναι, αλλά και ο Τρότζος ξεκίνησε από τη Χάνθ.
0: Από τη Χάνθ, ναι.
1: Έφυγε μετά για κάποια χρόνια στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο, γύρισε, συνέχισε στη ΧΑΝΘ και κάποια στιγμή μεταγράφηκε στην ΑΕΚ.
0: Και η ιστορία λέει, φίλες και φίλοι, 1968 στο Καλυμμένο Μάρμαρο, 80.000 κόσμο, η ΑΕΚ κέρδισε τη Σλάβια Πράγας και μάλιστα ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος και μετά ακολουθήσανε τίτλοι που πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και το Μαρούσι.
3: Και το Μαρούσι.
0: Και το Μαρούσι, πρέπει να τα λέμε, γιατί το μπάσκετ ήταν, να έλεγα, η γειτονιά είχε μια μπασκέτα, ας πούμε. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, φίλε Πάρη και φίλε Γιώργο Μητακίδη, το μπάσκετ στα σχολεία το έβαλε ο Γκάλης.
3: Έτσι είναι. Το Γκάλης και η ομάδα όλη του 87 έβαλε και συνέχισε το άθλημα αυτό και έχει περάσει τόσο πολύ στο DNA μας, που φαίνεται αυτό από όλες αυτές τις επιτυχίες που λες.

0: 1979 λοιπόν, 79, με χάρη Παπαγεωργίου ο Άρης παίρνει τίτλο στο μπάσκετ, αλλά προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην πόλη που πήρε τίτλο το 58-59. Πρώτα ο ΠΑΟΚ έφερε το, το ξέρεις Γιώργο αυτό?
1: Όχι, όχι.
0: Βέβαια, ακούστε μια ιστορία πολύ ωραία. Τίτλο στη Θεσσαλονίκη έφερε πρώτα ο ΠΑΟΚ το 58-59. Ο Άρης είχε όλους τους μπασκετοπατέρες εποχής και στον πάγκο κάθεται ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, ο Γιώργος ο Παντελάκης, κάθισε στον πάγκο σαν προπονητής. Ο αείμνηστος. Και πήραμε και πήραμε, έφερε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο τίτλο στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο όμως ο Χάρης Παπαγεωργίου, για να μην κρυβόμαστε, όταν πήγαινε στο κόρνερ και φορούσε εκείνο το κόκκινο περιβραχιόνι, όπως το λένε, περικάρπιο, και σηκωνόταν το χέρι, όλοι κάναμε πάρ το μέσα. Χάρης Παπαγεωργίου, μεγάλος μπασκετικός, μπασκετμπολίστας, και όχι μόνο, ο Χάρης έχει βγει πολλές φορές πρώτος σκόρερ χωρίς να μετράνε τα τρίποντα.
1: Α, ήταν γι' αυτό. Τότε δεν
2: ο Χάρης φυσικά μόνο στα τελευταία χρόνια της καριέρας του έπαιξε με το τρίποντο. Από αυτή την άποψη είναι και λίγο αδικημένος, γιατί
0: βέβαια
2: το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν το μακρινό σουτ. Και
1: το πολύ μακρινό σουτ.
0: Μα από το κόρνερ, τι σας λέγω. Αλλά έτσι να πούμε και για την ιστορία. Εσύ Γιώργο είσαι νεότερος και εσύ Πάρη μου, επειδή εμείς πηγαίναμε και βλέπουμε όλους τους αγώνες, ο Ολυμπιακός τότε είχε έναν Μπαρλά. Ο Μπαρλάς αυτός σούταρε με το ένα χέρι. Και εμείς για να το δούμε και για να το γουστάρουμε, το φωνάζαμε σουτ, σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Όπως κατέβαινε, τον έβαζε στο αριστερό χέρι ο Μπαρλάς, στο ένα χέρι, σούταρε, πάρ το μέσα. Oh. Και είχε και την πλάκα του δηλαδή. Μια γουστάραμε να το βλέπουμε στο άρι, αλλά όταν κατέληγε στο καλάθι, ωχ, κάναμε όλοι. Μπαρλάς, τον πρόλαβες πάρει.
2: Φυσικά. Εντάξει, δεν σούταρε ακριβώς με το ένα χέρι, όπως αργότερα ο Τζον Κόρφας.
0: Ναι.
2: Απλώς σούταρε με ένα περίεργο στυλ που λίγο σαν να όπλιζε, έφερνε την μπάλα.
0: Μπράβο.
2: Πάνω από τον νόμο και από εκεί ξεκινούσε.
0: Ακριβώς όπως το λέει ο Πάρης ο Πετράς.
1: Εγώ έπαιξα με το γιο του στα επόμενα χρόνια και το κακό είναι με αυτές όλες τις ηλικίες που λέτε εκεί στο 60, οριακά μέχρι το 70, που δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα εύκολη. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα καταπληκτικά που κάνανε οι άνθρωποι τότε.
0: Εγώ τα έζησα γιατί είχα αδερφό μεγαλύτερο που έπαιζε στον Αρίωνα, ο αδερφός μου, και έχω και το δελτίο. Και ήταν από τους καλούς της εποχής του. Απλώς δεν έκανε αυτά που έπρεπε, έκανε 3 απανατό χειρουργία. Τέλος πάντων, πήγαινα στο Παλέντε Σπόρο από 9 χρονών. Λόγω του αδερφού μου που ήταν και 7 χρόνια μεγαλύτερός μου. Λοιπόν, και αυτά που βλέπαμε τότε στο Παλέντε Σπόρο, ας πούμε, ήταν πολύ σπουδαία. Γιατί ανέβαιναν 2 ομάδες της Αθήνας και παίζανε αντικριστά με 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Για να ξεμπερδεύουν,
0: ναι, αν θυμάστε πολύ καλά. Και
2: αυτό
0: βλέπω
2: γίνονταν για λόγους οικονομίας, για να είναι λιγότερα τα έξοδα μετακινήσεων.
0: Και λογικό, δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Αλλά εμάς γέμιζε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι που λες. Επίσης, ο φίλος μας, που πώς το λέγανε, που ανεψιός το έπαιζε μετά στο ΒΑΟ. Τώρα κόλλησα. Στον ΠΑΟΚ που έπαιζε, το φωνάζαμε και αυτόν.
2: Ο Γκουσγούνης.
0: Ο Γκουσγούνης, μπράβο. Γκουσγούνης. Ξαφνικά έχει τον Γκουσγούνη σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην μπάλα, δεν ξέρει την κάνει, σουτάρει από το κέντρο, πάρ' το μέσα.
2: Ο Γκουσγούνης ήταν εξαιρετικός παίκτης.
0: Βέβαια και καλός σουτέρ.
2: Ήταν και καλός κόρη. Μάλιστα συμμετείχε στην Εθνική Ενόπλωση τον πρώτο αγώνα που θυμάμαι να έχω δει στο Παλέντε Σπορ, που ήταν ο τελικός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ΣΥΣΜ το 1974. Η Ελλάδα είχε χάσει από την Αμερική με 2 πόντους στο τελικό.
0: Αλήθεια.
2: Με το Παλέντε Σπορ να ξεχυλίζει, ναι.
0: Γκουσγούνης. Και μετά ο Νιψιός το έπαιξε στο ΒΑΟ, που ήρθε ο Αμερικάνος στο NBA. Ποιος?
1: Ήτανε, είχε έρθει ο Αιγύπτιος ο Σαμίρ Ογκούντα, ο πολύ ψηλός, που έπαιξε και στον Άρη αργότερα. Ναι. Και ο Τζεφ Μαλόν ήταν ο Αμερικάνος,
0: μπράβο,
1: ο πολύ φίρμα που ήρθε στο ΒΑΟ, στην μοναδική του εμφάνιση στην Α1. Έγραψε την ιστορία του και αυτός και ο ΒΑΟ.
0: Ναι,
1: γενικώς γράφει, έγραφε, γράφει και φαίνεται ότι θα γράφει για πολύ καιρό ακόμα η Θεσσαλονίκη η ιστορία στο μπάσκετ.
0: Όχι μόνο τώρα που πει για το ΒΑΟ. Γιατί το λέγανε δυτικά, δεν είναι δυτικά το ΒΑΟ, απλά ήταν εκτός των τυχών.
1: Ναι.
0: Εκτός των τυχών. Τα τείχη ήταν μπροστά και το ΒΑΟ ήταν ακριβώς από πίσω. Και δίπλα τι ήταν, ξέρετε, φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, τι ήταν δίπλα από το ΒΑΟ? Ήταν αυτό που τραγουδάει η Μαριό, μέσα στον πράσινο το μήλο. Ήταν κολλητά, ήταν συνεργείο αυτοκινήτο και πίσω τον Μπαρμπουτιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Α, μπράβο, τι ιστορία.
1: Δυτικές συνοικίες, καραμπινάτες.
0: Ποιο δυτικές, αφού είμαστε. Αν πάρει την ευθεία του ΒΑΟ, είναι πίσω από το διοικητήριο.
1: Πίσω από το διοικητήριο.
0: Ποια δυτικές. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφήνετε, μείνετε μαζί μας, θα ακούσετε πολλές ιστορίες από τον Μπάρη Πετράκη, από τον Γιώργο Μητακίδη Και εγώ που ήμουν νεότερος με πέραν από το χέρι και με πηγαίνανε, καλά αντιγιά.

0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 9:31 πρώτα λεπτά, πρώτη εκπομπή για τον αυγουστιάτικο φεγγάρι που λέμε και εμείς, εκπομπή που θυμόμαστε ιστορίες από τον μπάσκετ, γιατί τα μηνύματα που έρχονται για την πόλη μας είναι πολύ ενθαρρυντικά και λέμε ωραίες ιστορίες και θα φτάσουμε και στο σήμερα. Αλλά είχα εδώ μια παρέμβαση από το φίλο του Κυριάκου του Μαυροματίδη, λέει το πρώτο ο τίτλο στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη το έφερε ο Ηρακλής. Αλήθεια είναι πάρει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Μια χρονιά.
1: Ήταν το 1928.
0: Α.
1: Τότε βέβαια γινόταν τοπικά πρωταθλήματα και υπήρχε μια συνάντηση των πρώτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για να βγει ο πρωταθλητής. Μάλιστα θα πω και μια ιστορία γιατί... Το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός και εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και είναι συνδεδεμένο με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ωραία.
1: Γιατί η ομάδα του Ηρακλή είχε σαν βάση τότε μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Και μάλιστα στα τελικά του πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης, στον τελικό του πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής είχε χάσει. Γιατί οι μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δεν συμμετείχαν στον αγώνα. Που ήταν Κυριακή πρωί και τότε δεν επιτρεπόταν να φύγουν οι μαθητές γιατί έπρεπε να πάνε να εκκλησιαστούν. Βγήκε λοιπόν ο Ηρακλής δεύτερος και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στην Αθήνα πήγε με πλήρη σύνθεση και τα παιδιά, τους μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα για τη Θεσσαλονίκη το 1928.
0: Άρα δεν έγινε Κυριακή πρωί ώρα εκκλησιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πήγε με την ευλογία όμως εκκλησίας Γιώργο Μητακίδη. Γιατί εμείς τα προλαβαίναμε όλα, θυμάσαι. Ναι. Πηγαίναμε Σαββάτου σχολείο.
2: Όλα δίπλα ήταν.
0: Ναι, όλα δίπλα. Σαββάτου σχολείο πηγαίναμε, μετά είχαμε γυμναστική, λουφάραμε και τη γυμναστική και μετά πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και καμιά φορά συναντιόμασταν στο σχολείο.
1: Να πω φυσικά ότι η ιστορία που μόλις ανάφερα είναι βγαλμένη από τα αρχεία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μέσα από τη μελέτη του εξαιρετικού Σωτήρη Θεολογίδη. Και περιλαμβάνεται στο πρώτο του βιβλίο. Εγώ δεν το ήξερα από τη σχολή. Το έμαθα από το βιβλίο του Σωτήρη. Το γεγονός αυτό, το περιστατικό του 1928.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, εδώ θα πούμε πολλά ιστορικά γεγονότα, γιατί πραγματικά το μπάσκετ ήταν, όπως το είπα και πιο μπροστά, στην αυλή μας όλοι είχαμε μία μπασκέτα, Γιώργο Μητακή, δεν είχαμε?
2: Έτσι είναι, είχαμε και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπω εγώ σε σχέση με το ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι πάρα πολύ μέσα στο DNA μας το μπάσκετ. Και ακόμα και πριν από το 87 θα έλεγα, φυσικά εκεί έγινε η μεγάλη έκρηξη, αλλά ακόμα και πριν ταιριάζει πάρα πολύ στον Έλληνα στην ιδιοσυγκρασία του. Και φαίνεται από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που ανέφερες και πριν. Δηλαδή είχαμε επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό και με διάρκεια. Δεν ήταν ένα πρωτάθλημα που πήραμε το 87 και τελείωσε. Πήραμε και το 89, πήραμε και ξανά και ξανά και ευρωπαϊκά συλλόγων. Και συνεχώς, δηλαδή, μπορώ να πω ότι είμαστε τα τελευταία 30 χρόνια στα 10 καλύτερα κράτη του κόσμου στο μπάσκετ, μπορείς να πεις. Οπότε είναι τεράστια η επιτυχία του μπάσκετ.
0: Εγώ θα το πω κάπως λίγο διαφορετικά, το οποίο και έχει και μια ουσία. Οι πόλεις, επειδή τα παιδιά δεν είχαν τις αλάμες τότε παλιά όπως υπήρχαν, παίζαμε σε κλειστούς χώρους. Οπότε το μπάσκετ ήταν πιο κοντινό σε εμάς συγκριτικά με τα παιδιά της επαρχίας και του χωριού που είχαν τα γήπεδα, τις αλάνες κτλ. Και αν δούμε όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές εκείνα τα χρόνια προερχόταν από γειτονικά χωριά, γειτονικές πόλεις.
2: Ωστό
0: και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν λέμε τώρα. Ο Σταύρος Σαράφης ήταν από την Απονομή. Ο Πέλιος ήταν από τα Κείμηνα. Ο Βένος ήταν από τη Χαλάστρα. Όλοι ήταν από τα γύρω. Ενώ άμα πάρουμε μπασκεμπολίς, όλοι ήταν από την πόλη. Αυτό είχε μια σχέση. Έτσι δεν είναι, πάρη μου?
1: Ναι, το άθλημα αναπτυσσόταν λιγότερο και αναπτυσσόταν κυρίως στα μεγάλα κέντρα. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί σε μικρότερες περιοχές, σε μικρότερες πόλεις ή και σε χωριά, δεν υπήρχε καν η εγκατάσταση των δύο καλαθιών για να μπορούν να παίξουν και να...
0: Και το ποδόσφαιρο ήταν πιο προσιτό δίπλα τους, γιατί με μία μπάλα παίζαν 22 άτομα στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Πολύ πιο εύκολο φυσικά.
2: Και χωρίς μπάλα και με καπάκια, μη σου πω.
0: Σωστό. Εμείς στο δικητήριο στείναμε εκεί πέρα τις τσάντες δεξιά και αριστερά.
2: Ακριβώς.
0: Και όταν έφευγε κάποιος για το φόρεζε μάνα, το έπαιρνε και το δοκάρι και ήταν η τσάντα του. Και τι πλάκα είχε. Αλλά όταν ερχόταν η μεγαλύτερη και παίζαμε εμείς, δεν λέγανε φύγε. Τα μαζεύαμε και φεύγαμε. Πού είσαι ρε Διονύση Ψωμιάδη, Γιώργο Κούδα, Κώστα Παπαϊάννου, Γρηγόρη Ζαφυρίδη, αυτοί όλοι παίζανε διοικητήριο στα Μάρμαρα. Αλλά πάνε και τα Μάρμαρα του διοικητηρίου. 36 χρόνια η τρύπα της ντροπής στο κέντρο της πόλης. Φίλε Πάρη.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ένα έργο το οποίο απλά κατέστρεψε τελικά την γειτονιά και κάποια στιγμή ελπίζουμε, ξέρω ότι υπάρχει οργάνωση και μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο Φίλων του Διοικητηρίου να επανέλθει σε μια καλή μορφή η πλατεία.
0: Πού είχε το διοικητήριο, ξέρεις που είχε μπασκέτα? Δεν το ξέρεις?
2: Το διοικητήριο είχε μπασκέτα?
0: Ναι.
2: Πού είχε μπασκέτα? Στο παρκάκι, κάτω.
0: Όχι, όχι. Όπως ήταν το επίπεδο το ένα με το μάρμαρο, ναι, και το επίπεδο το άλλο, ναι, πάνω είχε κολονάκια και εκεί που γόνιαζε έκανε μία, ναι, μία τέτοια, μία τρύπα. Κατάλαβες? Ναι, δεξιά, ναι, ναι, και αριστερά, ναι, από τη Βενιζέλου και από την Ιώνας Δραγούμη, ναι, στον επάνω όροφο είχε τα κολονάκια και είχε μία γωνία.
2: Μάλιστα.
0: Το παίζαμε και αυτό.
2: Ναι.
0: Και φυσικά στα δέντρα παίζαμε αυτό που ρίχναμε τις μπύλες με τα τάλιρα,
2: ναι,
0: γιατί,
2: ναι,
0: είχε,
2: ναι,
0: και κουμάρι, ροκάρι αφού.
2: Η ηλικία ήταν ποδόσφαιρο. Θυμάμαι, παίζαμε, ναι, τα Σαββατοκύριακα, ναι, εκεί πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα.
0: Ναι.
2: Και τις καθημερινές παίζαμε ένα εσαΐ. Θυμάμαι στο δημοτικό, στο 57ο που ήταν κάτω από το 4ο τα 4 ναι, σχολεία. Άρης ΠΑΟΚ, συνεχόμενα με καπάκια στα διαλύματα.
0: Με καπάκια.
2: Και κυριλέτα Σαββατοκύριακα παίζαμε στο διοικητήριο.
0: Ναι, ναι,
2: με,
0: ναι,
2: μπάλα.
0: Εδώ που τα λέτε τώρα με καπάκι, για να φανταστείτε, οι δύο οι ορφανοί πήγαιναν στο τέταρτο. Και όπως λες, ενώ παίζανε εκεί πέρα, έλεγε ο Κώστας ορφανός, πρέπει να φύγω. Πού να πας, να το αφήσω? Μα έχω προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ λέει τώρα? Εδώ το αφήνεις το μπάσκετ. Και κάναμε και πολύ ωραία σχολικά πρωταθλήματα, Πάρη μου, στο μπάσκετ.
1: Ναι, φυσικά. Εγώ περνώντας σαν μαθητής του Λυκείου Τούμπας, είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη να βρεθούμε μια πολύ καλή φουρνιά παιδιών που καταλήξαμε να κερδίσουμε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος και να κερδίσουμε.
0: Ποιες χρονιές?
1: Το 1981 και το 1982. Και το 1981 μάλιστα παίξαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που καταλάβαμε την τρίτη θέση. Πολύ μεγάλες έτσι ιστορίες.
2: Για πες ρε και ιστορίες. Ανθρώπους τότε, ληξίαρχοι που τους θυμάσαι όλους έναν έναν.
1: Να πω εκείνη την ομάδα.
2: Βέβαια.
1: Η ομάδα που έπαιξε στο Παγκόσμιο και πήρε την τρίτη θέση ήταν ο Νίκος ο Παναγιωτίδης, ο οποίος τότε έπαιζε στον Έστορα, αργότερα έπαιξε στον Ηρακλή. Ήταν ο Φώτης ο Χιωτάκης που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε αργότερα στη ΜΕΝΤ. Ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης που ήταν από τον ΠΑΟΚ και έκανε μεγάλη καριέρα και στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και στον Φίλιππο
2: και
1: στη Λάρισα και στην Πάτρα. Ήταν ο Γιώργος ο Κόκκινος, επίσης από τον ΠΑΟΚ που έπαιξε αργότερα στο Φίλιππο. Ήταν ο Παναγιώτης ο Μπουρλίβας που ήταν επίσης ένα εξαιρετικό ταλέντο.
2: Πιστόλι.
1: Από τον ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική πορεία στον ΠΑΟΔΟ που ήταν επί τρία χρόνια πρώτος σκόρερ στην Α2 και αργότερα έπαιξε στο Βόλο και στο Γαλαξία.
2: Επιτομή του σκόρερ.
1: Και ήταν και άλλα παιδιά, ο Σάββας ο Αγγελίδης, ο Μανώλης ο Καλφόπουλος, ο Τζάκο ο Αλγκάβα.
0: Ο Μακεροβγάτης.
1: Ναι,
0: εμείς πότε πήραμε,
1: ο Κακάλης και εγώ.
0: Εμείς πότε πήραμε, ξέρεις?
1: Εσείς πήρατε το πρωτάθλημα
0: το 1977,
1: ναι,
0: με Αγραφιώτη.
1: Ναι, ήμουν Δευτέρα.
0: Με Τζάμο.
1: Θυμάμαι.

0: Ιούνιος.
1: Ναι, ναι, 20 Ιουνίου. Λοιπόν, και αυτό ακόμα, πόσο ενδιαφέρον είχε το σχολικό πρωτάθλημα. Είναι έτσι.
0: Βέβαια. Ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν ένα φεγγάρι τότε, μια δεκαετία, εικοσαετία κοντρικά. Ήταν όποιος κέρδιζε στη Θεσσαλονίκη, θεωρητικά ήταν και ο νικητής του Πανελληνίου.
2: Τις περισσότερες φορές έτσι συμβαίνει και στη συνέχεια, γιατί πρώτα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, τα ιδιωτικά, ξεκίνησαν να δίνουν υποτροφίες και να κάνουν εξαιρετικές ομάδες και εξακολούθησαν να φέρουν πρωταθλήματα. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το Αριστοτέλειο Κολέγιο, τώρα το Ελληνικό Κολέγιο.
0: Και με παγκόσμιο.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Παραδικό παιδιά τα οποία το 77 πήρανε το, και δεν μπορώ να θυμηθώ, ο Μάκης ο Αμπατζίδης ήταν, ο οποίος έπαιζε playmaker, ο γραφιώτης, είπαμε, ο Τζάμος ήρθε το τελευταίο καιρό, γιατί ο Τζάμος πήγαινε σε άλλο και πήρε μεταγραφή.
1: Το φέραμε μεταγραφή.
0: Ναι, το φέραμε μεταγραφή.
1: Αυτό και αυτό δούλεψε κατά κόρο και οι μεταγραφές. Και δουλεύουν ακόμα και τώρα.
0: Πάντως πραγματικά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και τότε, αν θυμάμαι, γεμίζαμε παλέντες σπορ, έτσι, τα σχολικά πρωταθλήματα. Γεμίζαμε παλέντες σπορ. Τώρα είπε πάρει ονόματα, ας πούμε, που όλοι παίζαν σε μεγάλες ομάδες και προερχόταν από, παιδιά, από σχολεία της γειτονιάς στην ουσία.
2: Ναι, φυσικά. Έτσι. Φυσικά.
1: Λοιπόν, παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Και παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο και εθνική και τα λοιπά. Λοιπόν, πάντως έβγαλε και μεγάλους προπονητές η Θεσσαλονίκη.
2: Φυσικά. Έχει βγάλει μεγάλους προπονητές. Με πρώτο και καλύτερο τον πατριάρχη του ελληνικού μπάσκετ, τον Φέδωνα τον Ματθαίο. Και φυσικά στη συνέχεια τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, που είχε εξαιρετική πορεία κυρίως στις εγχωρίες διοργανώσεις. Τον Ευθύμη τον Κιουμρουζόγλου, που δούλεψε στις εθνικές ομάδες. Τον Θόδωρο τον Ροδόπουλο, που θεωρείται ακόμη ο σπουδαιότερος δάσκαλος.
1: Με σχολή δική του,
2: αν μπορεί. Το Λάκη τον Τζάβα, που επίσης ασχολήθηκε σχεδόν σε όλη του την καριέρα σαν προπονητής στις εθνικές ομάδες. Ο Ρέστης ο Αγγελίδης, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, και σε νεότερη έκδοση Θεσσαλονικίων προπονητών ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέκτησε και ευρωπαϊκό κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, που είχε μια τρομερή πορεία σαν προπονητής στους πάγκους της πρώτης εθνικής, και αυτός με ευρωπαϊκό τίτλο σαν προπονητής του Αμαρουσίου και σαν προπονητής του Άρη. Φυσικά άνθρωποι οι οποίοι ο πραγματικά...
1: Πολίτης. Ήταν ο Βαγγέλης ο προπονητής που πήρε με τον Μαρούσι στο ευρωπαϊκό.
2: Ο πολίτης. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Ναι, ο Γιάννης, εντάξει, απλά δεν δούλεψε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, φυσικά.
0: Αλλά...
1: Τον οποίο τον είχαμε και γυμναστή στο τέταρτο, ναι, θυμάσαι. Ναι.
0: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, όταν έφυγε ο πολίτης από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Κρήτη και έκανε τον Όφη.
1: Ναι.
0: Έκανε τον Όφη.
1: Τότε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα γενικότερα από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και τον ΠΑΟΚ προς την Κρήτη, και στον Όφη και στο Ηράκλειο, το, ναι, τένις που πήγα και εγώ αργότερα εκεί. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ το κρητικό μπάσκετ μέσω του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Ναι.
0: Πάντως μπορούμε να λέμε και τα ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, είχαν πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε ο Ζάκωτα, πριν τον Ζάκωτα ήταν ο άλλος, ο Σερβός, θύμισε μου λίγο, ο Ίβιτς. Όχι, ο Ίβκοβιτς. Ο οποίος τότε ήρθαν τα τρία μεγάλα αστέρια του ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 χρονών, πάρη μου.
2: Ναι, ήταν ο Στογιάκοβιτς με τον Νεστέροβιτς και με τον...
0: Από κάπα, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Ναι, και ήρθε 16 χρονών ο Στογιάκοβιτς.
1: Το Στογιάκοβιτς κρατάμε.
0: Ναι. Όχι, και έφτασε που έφτασε.
1: Yeah.
0: 12 χρόνια έπαιζε NBA ο Στογιάκοβιτς,
1: νομίζω. Ναι, και θρύλος και στο NBA πλέον.
0: Βέβαια, βέβαια. Ήρθε 16 χρονών. Ήρθε τη χρονιά του Ιβκοβιτς, αλλά δεν το χρησιμοποιήσε ο Ιβκοβιτς και τον έβγαλε ο Ζάκωτα. Ο Ζάκωτα τώρα ήταν μέχρι πέρσι.
2: Δεν έπαιξε. Είναι. Ο Στογιάκοβιτς έπαιξε αργότερα.
0: Κάπως κάτι είχε γίνει, ναι, τότε.
2: Δεν είχε έρθει.

0: και ακόμη με τον Σάγκοντα προπονητή ήταν μικρότερος ο Στογιάκοβης. Πρέπει να έπαιξε προπονητή. Μπορεί να ήταν στη δεύτερη θητεία όμως του Σάγκοντα, γιατί αποκλείεται να ήταν στην πρώτη.
1: Ναι, στη δεύτερη. Και μάλιστα ο Σάγκοντα δεν ήταν μέχρι πέρσι στην ΑΕΚ.
2: Είναι.
1: Είναι ακόμα.
2: Είναι ακόμα.
1: Τι ηλικία έχει.
2: Είναι στη δεύτερη νιώτη. Κάτσε μια χαρά.
1: Φοβερός τύπος όμως. Φοβερός τύπος.
2: Λοιπόν... Εντάξει, αυτό το θέμα με τον ηλικιακό ρατσισμό τώρα πρέπει να σταματήσει κάπου. Δηλαδή τώρα και εμείς που είμαστε 55 και τώρα μην παίξουμε ακόμα. Μικροί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή έχουμε να δώσουμε ακόμα.
1: Δεν σου φαίνεται. Για 56 φαίνεσαι. Έλα μου, εντάξει, αυτό είναι. Δεν υπάρχει ηλικία. Όχι, όχι. Και εγώ πάντοτε έλεγα. Τα νούμερα είναι για τους αθλητές που φοράς στην πλάτη. Είναι πώς αισθάνεσαι.
2: Ειδικά στους προπονητές που είναι και εγκεφαλικό περισσότερο. Βέβαια, το θέμα δεν το συζητάμε. Και ο άνθρωπος το απέδειξε ότι με την εξαιρετική πορεία που κάνει.
1: Έτσι, τόσα χρόνια.
2: Τόσα χρόνια.
1: Έτσι, μπράβο, δεν τυχαίο.
0: Όχι στο ψηλότερο επίπεδο. Στην ΑΕΚ πίνουν νερό στο όνομά του. Επειδή έτσι. Έχει τύχει να γνωρίσω και τον πρόεδρο, τον εκτιμούν πάρα πολύ και του έχουν πει να μένει στην ΑΕΚ σε όποιο ρόλο αποφασίζει ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πήρε πρωτάθλημα το 2002. Ωστόσο.
2: Τη φουρνιά Κακιούζη, Χατζή. Μια πολύ καλή φουρνιά που είχε τον Τζακαλίδη, τον Ιάκωβο, εκείνο το θηρίο που το πήρε ο Ολυμπιακός. Ντικούδης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα για τους προπονητές τώρα που είπαμε στο Τζάβα. Γιατί.
1: Ολάκης.
2: Ολάκης είναι και εμβληματικός και στο σύνδεσμο των βετεράνων. Γιατί είναι συνεχώς μαζί μας από την στιγμή που τουλάχιστον είμαι εγώ και σίγουρα και από τότε που είναι ο Πάρης λίγο παλιότερα. Και ακολουθούσε μέχρι όποτε πηγαίναμε τουλάχιστον σε όλα τα ταξίδια. Πετούσε τη σκούφια του να έρθει να κάνει το ταξίδι το πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο, ναι. Των βετεράνων. Να κάνει τον προπονητή μας εκεί πέρα με όποια ομάδα παρουσιαζόταν ο σύνδεσμος. Και να το περιμένει πώς και πώς για τη χαρά. Θέλω να πω ότι παρόλο που έχει ζήσει τόσα πολλά σε όλη την καριέρα που να. Δεν τι να ξεκινήσουμε να αναφέρουμε και πού και μέχρι όσο του αρέσει μέχρι και σε αυτή την ηλικία να μπορεί να είναι κοντά στη μυρωδιά αυτού του αθλήματος που μας κάνει όλους να είμαστε τόσο κοντά μέχρι τόσο αργά της ηλικίας.
1: Έχεις δίκιο Γιώργο Μητακίδη, γιατί για μας τότε είτε ήσουν αθλητής είτε ήσουν φίλαθλος, η ομάδα μας ταξίδευε και όπως λες και μέχρι τώρα. Και πηγαίναμε και βλέπαμε άλλες πόλεις, ποτέ δεν ανοίξει μύτη, μας χειροκροτούσαμε, τους χειροκροτούσαμε, ο καλύτερος πάντα το χειροκροτούσαμε, μπορεί εμείς να λέγαμε τα μπούρου μπούρου, αλλά λέγαμε στο έδωσα αφού ήταν καλύτερος ας πούμε. Και στο μπάσκετ ας πούμε τότε δεν υπήρχε πολλή αδικία. Άμα ο άλλος σούταρ ξέβαζε καλάθια,
0: τέλος, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά γενικώς. Αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος συνήθως κερδίζει.
2: Έχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν υπάρχει το μισό μηδέν ας πούμε.
2: Όχι.
1: Ναι. Τώρα όταν... Όπως είπα πιο μπροστά, σκονόταν ο Χάρης και βλέπαμε το κόκκινο περικάρπιο. Κάναμε όλοι όχι, γιατί μπάλα έμπαινε μέσα. Δεν ήταν ούτε έξω ούτε.
2: Και για τον Χάρη, επίσης να πούμε ότι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου πάρα πολλά χρόνια και αυτός. Και είναι μαζί μας σε όλη την πορεία.
0: Ναι, είναι εδώ και χρόνια αντιπρόεδρος του Συνδεσμού μας και είναι κοντά σε κάθε δράση, συμμετέχει πάντα και.
1: Είσαι Γενικός Γραμματέας.
2: Ναι, δεν έχει σημασία οι τίτλοι, δεν έχουν καμία σημασία.
1: Είναι οικονομολόγος όμως.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Οικονομολόγος είσαι τώρα, αλλά οικονομολόγος είσαι στη δουλειά σου. Εδώ είμαστε κοντά να μπορούμε να φέρνουμε κοντά άλλους βετεράνους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Έχουμε μία δεξαμενή γύρω στα 500 άτομα.
0: Έχουμε
2: και
0: πάνω από 500 είναι τα εγγεγραμμένα μέλη μας, ναι.
2: Και κάνουμε διάφορες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τοπικό πρωτάθλημα που το κάνουμε πόσα χρόνια πάρει, 40.
0: Το 1994 έγινε το πρώτο πρωτάθλημα βετεράνων στη Θεσσαλονίκη. Ο σύνδεσμος δεν είχε ιδρυθεί ακόμη. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη δράση που ξεκίνησαν να είναι οργανωμένοι οι βετεράνοι. Το 1998 παρουσιάστηκε η ανάγκη να οργανωθούν ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Και δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος.
2: Τόσα πολλά χρόνια λοιπόν, κάθε καλοκαίρι, Μάιο με Ιούνιο, δύο μήνες περίπου, οργανώνουμε το τοπικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης, του συνδέσμου, που μετέχουν. Παλιές ομάδες, μπορεί ο Άρης, ο Πάοκ, ο Ηρακλής, ο Αρίων, λέμε ο Μακεδονικός, ο ΒΑΟ, όποιος θέλει από τους παλιούς, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ακόμα και τώρα.
0: Ναι, δυστυχώς, είμαστε όλοι εγγεγραμμένοι σαν άτομα στο σύνδεσμο, ένα σύνδεσμο έχουμε. Όταν έρχεται η ώρα του πρωταθλήματός μας, ο καθένας δίνει την ταυτότητα στην παρέα του και αν κάποιοι προέρχονται από μια ομάδα δίνουν την ονομασία της παλιάς τους ομάδας και εκπροσωπούν αυτή στο τοπικό μας πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Είναι καταπληκτικό. Σαν
1: να, εγώ το βλέπω, ας πούμε, όλα η ζωή είναι ένα πάρτι, να πούμε. Ή συμμετέχεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Τι θα σε έλεγα.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό και
1: τώρα που το ακούω,
2: όλα τα ταξίδια που κάνουμε. Έτσι, γίνονται πανελλήνια πρωταθλήματα βετεράνων, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Αυτό είναι αθλητικός τουρισμός. Είναι σαν, σαν μια μπασκετική πενταήμερη, για να το φέρω στα σχολικά ξανά. Δηλαδή, είναι...
0: Το να μπαίνει στο γήπεδο σε όλες τις ηλικίες εκφράζεται πάρα πολύ καλά από ένα μότο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIBA, του Maxi Basketball που λέγαμε, το οποίο λέει: μην προσθέτεις χρόνια στη ζωή σου, πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου. Έτσι. Δηλαδή με το να είσαι ενεργός, δίνεις ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ζωή
1: σου. Και επειδή είπαμε, ας πούμε, για, σαν τουρισμό, η Ελλάδα, ας πούμε, αυτό μπορούσε να το έχει σαν εναλλακτική μορφή τουρισμού και να μην τα κάνει, ας πούμε, τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Θα μπορούσε να κάνει αυτούς τους αγώνες λίγο Νοέμβριο.
2: Γιατί όχι, δεν μπορεί καλό με το καλοκαίρι.
0: Γιατί... Για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πιο ελεύθερο χρόνο για ένα πρωτάθλημα 10 ημερών να ταξιδέψουν σε καλοκαιρινή
1: γιατί
0: περίοδο.
1: Γιατί είναι και εργαζόμενοι.
0: Και επίσης επειδή είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή στην Αθήνα τώρα στο Ευρωπαϊκό χρησιμοποιήσαμε 18 γήπεδα, όλο το χρόνο τα γήπεδά μας είναι δεσμευμένα από τα τακτικά πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων και του μπάσκετ και του βόλεϊ.
1: Σωστά, γιατί δεν έχουν και τόσα
0: γήπεδα. Οπότε ελευθερώνονται περισσότερο οι εγκαταστάσεις για να γίνει σε καλοκαιρινή περίοδο ένα τέτοιο
2: πράγμα. Και τουριστικά είναι καλύτερο, γιατί έρχονται όλοι μαζί με τις οικογένειές τους που μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Τελικά δεν μας είπες ποιος κέρδισε τώρα αυτό που έγινε στην Αθήνα το. Το παγκόσμιο.
0: Διάφοροι κέρδισαν. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες. Μιλάμε ότι υπάρχουν 20 ηλικιακές κατηγορίες.
1: Εμείς σαν Έλληνες πήραμε καμία κατηγορία.
0: Το είπα πριν ότι πήραμε μία πρώτη θέση στην κατηγορία 35 των αντρών. Πήραμε δύο δεύτερες και δύο τρίτες.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Με τόσες κατηγορίες και πήραμε. Μπράβο, μπράβο.
2: Αλλά το σκορ και το τι μετάλλια θα πάρουμε είναι δευτερεύον. Ειδικά
1: ναι, στον, βέβαια, εντάξει τώρα.
2: Πρωτίστως πάμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, να ευχαριστηθούμε όλη την κατάσταση αυτή, την πενταήμερη που λέγαμε.
0: Τα μέλη του συνδέσμου μας ειδικά που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις 25 χρόνια τώρα. Φυσικά πάντα όταν έχουμε μια καλή ομάδα θέλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια και να κερδίσουμε, να διακριθούμε. Αλλά έχουμε ξεπεράσει πλέον ότι μαζευόμαστε για να πάμε και να διακριθούμε. Οπότε όποιοι έχουμε το χρόνο και τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να συμβάλλουμε στα έξοδα, ταξιδεύουμε γιατί, είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα.
1: Όχι, είναι φυσικά και μακάρι να υπήρχαν τέτοιες πολλών ειδών δραστηριότητες, ο κόσμος να ευχαριστιέται, να χαίρεται. Εδώ τώρα βλέπετε, τυχαία έχουμε αυτές τις τηλεοράσεις ανοιχτές και ένας πανικός, δεν μπορεί να γυρίσει το κεφάλι σου. Ενώ όταν έχεις έναν τρόπο να διασκεδάζεις, να αθλείσαι, να περνάς καλά, είναι μια χαρά αυτό.
2: Είναι το καφενείο μας με την απόλυτη καλή έννοια.
1: Και στις γυναίκες πάμε καλά.
2: Και στις γυναίκες πάμε καλά. Απλά οι γυναίκες είναι λίγο πιο δύσκολες να βρεθούν, να συντονιστούν, γιατί είναι πιο δύσκολο στις γυναίκες που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να συντονιστούν. Έχουν γίνει προσπάθειες, γίνονται προσπάθειες.
1: Ναι.
0: Έχει άμεση σχέση και με το πώς είναι συνηθισμένη να λειτουργεί η κοινωνία μας. Η γυναίκα είναι πιο δεσμευμένη από την οικογένεια στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε χώρες που έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή από τις γυναίκες και στις διεθνείς διοργανώσεις. Σε εμάς έχουμε μια σχετική δυσκολία στο να οργανωθούν οι ομάδες για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να παίξουν για 10 μέρες, γιατί δεν είναι διοργανώσεις 2 ημερών αυτές, είναι διοργανώσεις 9 ημερών. Οπότε οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να ξεπεράσουν.
1: Τώρα που ανέφερα τις γυναίκες, πάντως σαν Θεσσαλονίκη. Οι γυναίκες είχαν τον πρώτο ρόλο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, νομίζω η ΜΕΝΤ.
0: Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι η ομάδα που έχει κερδίσει πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ΜΕΝΤ για πάρα πολλά χρόνια ήταν στο κορυφαίο επίπεδο, διεκδικώντας το πρωτάθλημα με πολλές δεύτερες θέσεις. Δυστυχώς δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και έχουν βγει πολλές φουρνιές γυναικών που πραγματικά παίξαν σε υψηλό επίπεδο. Κυρίως αυτές τις δύο ομάδες, αλλά και σε άλλες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ο Ηρακλής και άλλες ομάδες που είχαν διαχρονική παρουσία σε υψηλό επίπεδο στα
2: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες, αναλογικά όσο μπορώ να θυμηθώ, δεν είχαν την ιστορία που έχουν
0: ναι,
2: στον
0: Άρης. Ναι, ο Άρης είχε ομάδα κάποτε στην πρώτη εθνική, αλλά ναι, όχι
2: μέχρι εκεί.
0: Γράφοντας την ιστορία των υπόλοιπων ομάδων που αναφέραμε.
1: Προσπαθώ να δω τώρα η Τάνια Σαρέγκου.
2: Η πόλη Σαρέγκου.
1: Η Τάνια
0: Ευσταθείου.
2: Τάνια Ευσταθείου, ναι.
1: Ναι. Το Playmaker και το μαγκάκι.
2: Η Βιβί διαβολεμένο.
1: Η Βιβί διαβολεμένο, μπράβο. Ναι, υψηλή, η κατοπόδη.
0: Η Κατερίνα Πεταχτή, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα.
1: Η Κατερίνα Πεταχτή, άστα, είναι αστέρι. Μέχρι πρόπερση έπαιζε η Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, ναι, και είναι και μέλος του συμβουλίου ναι. Και η Κατερίνα.
1: Και με άντρα τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εντάξει, και υποχρεώσει να έχει και παιδιά, κάνει και παιδιά.
2: Είναι αλλάζει, πιο δύσκολο. Είναι
1: και
2: πιο
1: το
2: δύσκολο.
1: Σώμα αλλάζει και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Πάντως.
2: Το θέλουν, υπάρχει η θέληση, ναι. Αλλά κάπου όχι, είναι πιο δύσκολο.
1: Η Κατερίνα Πεταχτή ήταν, ας πούμε, που έπαιζε και μέχρι πρόπερση, ας πούμε, σε 50 φεύγα, ας πούμε, ήταν πολύ σπουδαίο.
0: Η Κατερίνα έπαιξε στο πρωτάθλημα της Αθήνας φέτος.
1: Ναι, τι αστέρι. Μπράβο την Κατερίνα, μπράβο.
2: Ήταν και πήγε, έφυγε. Μπράβο,
1: ναι. Ναι. Ωραία, έτσι φίλες και φίλοι βλέμε ιστορίες γιατί το μπάσκετ ήταν η παρέα και μάλιστα τότε ήταν δύο τα στέκια, ήταν το Ελιζέ για τα νότια προάστια της Θεσσαλονίκης και η Σάντα Μόνικα εμείς για τα βόρεια προάστια να πούμε και τα στέκια, το Ελιζέ και μάλιστα πολλοί φίλοι μπασκεμπολίστες και ο Διαμαντής ο Σκόρδας ας πούμε και ο Χάρης Παπαγιώργου λέει φεύγαμε και ο... Φεύγαμε, λέει, με το ίδιο αυτοκίνητο από τη γειτονιά. Πηγαίναμε, παίζαμε αντίπαλοι και μετά ξαναφεύγαμε με το ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Βέβαια, το ίδιο κάνανε και οι φύλαθροι.
1: Καλά, οι φύλαθροι του έδωσαν μια παρέμβαση, δεν χώριζε. Αλλά να παίζει τώρα, να φεύγει από τη γειτονιά σου, να παίζει το ίδιο αυτοκίνητο. Να πηγαίνει, να παίζει αντίπαλο και μετά ξαναφεύγει. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την κοινωνία τη πόλη. Βλέπετε όμω και αυτό το κάνανε πόλεμο. Κύριε, αδερφέ, έλα λίγο.
3: Δήμο Βαρδάκη, δάσκαλε. Καλησπέρα, παιδιά, Στεφανάρας here.
1: Yes. Καλησπέρα.
3: Γιατί κοροϊδεύεις το λαό της πόλης εδώ
1: πέρα. Στέφανε,
3: τι λέει για βουλάς τούτο.
1: Κύριος Μητακίδης.
3: Φυσικά είμαι κύριος Μητακίδης.
1: Ο κύριος Πάρης Πετράς.
3: Ο κύριος Πάρης Πετράς είναι γνωστότερος από τον κύριο Δήμο Βαρδάκη.
1: Καλά, τώρα τι να λες. Λοιπόν...
3: Πάω, λέτε.
1: Όχι.
3: Μπουζούκια.
1: Λέμε για μπάσκετ και λέμε ότι το 79. Εγώ...
3: Δώσε ένα pick and roll και διέταξε ένα box out.
1: Τι είναι αυτό, τίποτα δεν ξέρω αυτό. Τι κυπέρο και box out. Εδώ λέει. Μπράβο, ρε Στεφανάρα. Λοιπόν. Και φεύγανε από την ίδια γειτονιά, μπαίνανε στο ίδιο αυτοκίνητο, πηγαίνανε. Μετά όλοι το βράδυ στο Ελιζέ. Λέγανε τα αστεία του, λέγανε σε έκανα, σε έδειξε κτλ. Και αυτό ήταν. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Συμφωνείς, φίλε Πάρη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός δημιουργεί φιλίες πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε τη λειτουργία του Συνδέσμου Βετεράνων, γιατί όλοι αισθάνονται πολύ όμορφα να συνευρίσκονται με τους παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους. Και μάλιστα με το ίδιο συνέστημα και με τους αντιπάλους, γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι έχουμε κοινές καταβολές, έχουμε να μοιραστούμε κοινές ιστορίες. Και πάντα είτε είμαστε σε συναιστίαση, είτε είμαστε μέσα στο γήπεδο, είτε είμαστε σε ταξίδι, περνάμε καλά.
1: Και όχι μόνο, κλείνοντας την πρώτη μας ώρα, και η καζούρα, καζούρα.
2: Εννοείται.
1: Τι χωρίς την καζούρα.
2: Ποντάρουμε στην καζούρα.
1: Πού πας χωρίς καζούρα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας για άλλη μια ώρα. Εδώ με τον Πάρη Πετρά και με τον Γιώργο Μητακίδη. Και αν έχουμε και καμία έκπληξη, θα δούμε τώρα. Θα πούμε πράγματα, ιστορίες, θα θυμηθούμε. Παλιά, ωραία θεματάκια και θα έρθουμε και στο σήμερα. Μετροπολίς!
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5, Αυγουστός, καλοκαίρι 2026, παρέα θα είμαστε όλα τα περισσότερα βράδια του Αυγούστου. Η θεματολογία θα είναι διαφορετική και θα έχει ενδιαφέρον. Ξεκινάμε το μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε, το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα ωραιότερα σπορ, ήταν χόμπι, ήταν διασκέδαση, ήταν ταξίδι, ήταν το πάρτι. Και εδώ με τον Πάρη Πετρά και με τον Γιώργο τον Μητακίδη λέμε ωραίες ιστορίες, γιατί εμείς με τον Γιώργο σε μια αυλή μεγαλώσαμε με 20 χρόνια διαφορά. Η αυλή ήταν ίδια όπως, Γιώργο, έτσι?
1: Και είναι ίδια.
0: Και είναι ίδια. Είχα την τύχη να έχω τον μπαμπά του φυσικό και τη μαμά του φυσικό, και οι δύο φυσικοί ήταν.
1: Όχι, φυσιογνώστρια.
0: Ναι. Δηλαδή είχα τους γονείς του καθηγητές. Με τον μπαμπά του τα κατάφερα, αλλά την μαμά του έτρωγε σε καμία έτσι ξεγυρισμένη για να μάθεις μπάσκετ καλύτερα. Πάρη, άρε Πάρη, τα ζήσες και εσύ όλα έτσι. Είχες μεγαλύτερο αδερφό, έχεις?
2: Ναι.
0: Και σε έπαιρνε από το χέρι και σε πήγαινε?
2: Όχι, μόνο τότε που ανάφερα ότι ήμουν πολύ μικρός. Από εκεί και μετά, κάνα δύο χρόνια μετά, ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ. Ήμασταν στη γειτονιά του γηπέδου του ΠΑΟΚ και εκεί πέρασα όλη μου την αθλητική πορεία.
0: Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Και για το ΒΑΟ που λέγαμε, ας πούμε, που συγκέντρωνε, παίζανε τρεις ομάδες και είχε πάρα πολύ καλούς μπασκεμπολίστες, και ο Έσπερος και ο Αρίων και ο ΒΑΟ, και μάλιστα είχε και εμβληματικούς εφόρους. Ο Έσπερος είχε τον...
1: Μάριος ο Ιωαννίδης.
0: Ο Μάριος ο Έσπερος, ο Αρίων τον Όμηρο.
1: Ο
0: και ο ΒΑΟ είχε τον που ήταν και προπονητή, ήταν και διαιτητής πάλης. Ο πρόεδρος του ΒΑΟ. Θα το θυμηθούμε και αυτό. Σιγά σιγά.
2: Ο
1: Κωνσταντέλιας. Ο Σταντούλας τον είχα, και γιατί έπαιξε μια χρονιά και στο ΒΑΟ και την τελευταία μου χρονιά που έπαιξα δηλαδή. Και ήταν πρόεδρος τότε και ο Κωνσταντέλιας. Ναι.
0: Κωνσταντούλας. Αυτό το 1986 σε παγκόσμιο. Ήταν προπονητής διαιτητής πάλης. Το 86 θυμάμαι σε ένα. Λοιπόν...
1: Ήταν μαζί και τη Δαβάο και πάλι και, και Ολυμπιονίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μα... ο Κικιλίδης.
0: Βέβαια. Ο Βάο είχε το την πάλι. Από εκεί, ναι, βέβαια. Πολύ σωστά το λες. Και πόσους αθλητές έβγαλε όλα αυτά τα ονόματα
1: και
0: που
1: είναι
0: είπες.
1: Και μια χρονιά που ιδρύθηκε ο Βάο. Ναι. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, που είναι το 1926. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ. Είναι τόσοι πολλοί οι σύλλογοι που ιδρύθηκαν το 1926, που τώρα θα μας πει ο Πάρης τι οργανώνουμε με βάση αυτή την ημερομηνία των συλλόγων, την ίδρυση.
2: Λοιπόν,
1: που το ξέρει καλύτερα.
2: Έτσι ακριβώς. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν Σωματεία της Θεσσαλονίκης.
0: Το 1926,
2: λες. Το 1926 και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΤΟΣ, ο ΒΑΟ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ΜΕΝΤ, ο Μελιτέας και ο Μαραθών. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η συγκυρία και επειδή έχουμε πρώτα απ' όλα τον εξαιρετικά δραστήριο πρόεδρο του ΑΕΤΟΥ, το Στέργιο του Τζιφτσόγλου, που μπορεί να προέρχεται από άλλο άθλημα αλλά είναι και πολύ φίλος του μπάσκετ, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρώτα απ' όλα θέλει να τιμήσει αυτές τις ομάδες για την ιστορία των 100 χρόνων.
0: Μπράβο.
2: Και συζητάμε το ενδεχόμενο να οργανώσουμε ένα τουρνουά μπάσκετ βετεράνων με συμμετοχή εκπροσώπων από αυτές τις ομάδες. Κάποιες μπορεί να συμπληρώνουν κανονικά αυτόνομες ομάδες, κάποιες όχι πλήρης, άρα θα βρούμε τον τρόπο να
1: βοηθήσει ο σύνδεσμος εκεί από τη δεξαμενή που λέγαμε
2: θέσεις. Και ταυτόχρονα συζητάμε και για πιθανή εκπροσώπηση από μία με δύο ομάδες του εξωτερικού για να κάνουμε ένα όμορφο διήμερο με αγώνες. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το οριοθετήσουμε σύντομα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Με προσανατολισμό είμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.
0: Και μια που είναι και τα 100 χρόνια της έκθεσης, γιατί και η έκθεση άνοιξε το 1926, κάντε στο Παλέντε Σπορ. Το Παλέντε Σπορ, που μας χώριζε ούτε σκηνάκι σε αντίπαλους αγώνες. ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, όποιος και να ήταν, είχε ένα σκηνάκι το οποίο πολλές φορές δεν υπήρχε κιόλα. Και βλέπαμε έτσι απέναντι, κάναμε τις γνωστές χειρονομίες. Θα σου πω, θα μου πεις, μετά φεύγαμε αγκαλιά. Έτσι δεν είναι. Έτσι.
1: Ήταν και είναι ακόμα και τώρα τόσο ωραίο γήπεδο για μπάσκετ το Παρέντε Σπορ, ναι, που είναι τόσο μέσα στην καρδιά μας.
0: Το 60 πρέπει να έγινε αυτό, νομίζω. Κάπου.
1: Αν αναλογιστείς και τόσο παλιό είναι.
0: Το 64, σκέψου, ναι. Λοιπόν, και. Νομίζω τώρα που, όπως αναφέρεται, για τα 100 χρόνια αυτών των σωματείων, είναι και 100 χρόνια της έκθεσης, οπότε είναι ωραία φάση.
1: Είναι μια ωραία γιορτή για την πόλη. Έτσι, έτσι. Και για τα σωματεία της πόλης και για την πόλη την ίδια.
0: Σωστό, σωστό, γιατί και η πόλη έχει ανάγκη να γίνονται εκδηλώσεις και ό,τι εκδήλωση και να γίνει, έρχονται επισκέπτες και όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα θέμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε πολύ σε μικρή ηλικία στη γειτονιά μας, στην αγκαλιά μας, και έμεινε και τον αγαπάμε και έχουμε ζήσει πολλά μαζί του, και μιλάμε για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλησπέρα, Μπάνε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχω Πάρη Πετρά δίπλα μου και Γιώργο Μητακίδη, γνωρίζεστε, είστε μια παρέα όλοι.
3: Γεια σου, Μπάνε. Γεια σας,
1: γεια σας. Γεια σου, Μπάνε.
0: Λοιπόν, Μπάνε, έχουμε ζήσει πολλά.
3: Έχουμε ωραίες αναμνήσεις.
0: Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να φτάσουμε? Μου άρεσε όταν σε πήρα το πρωί, λέω πως είσαι, είμαι μια χαρά, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος.
3: Α, δεν πρόβω. Χώρα τέλεια, κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Είπες δύο λέξεις που έχουν ξεχαστεί από το δημόσιο διάλογο. Καταρχάς, κανένας δεν μιλάει για χαρά, κανένας δεν μιλάει. Ποια χρονιά έρθες, Μπάνε, στην Ελλάδα?
3: Το 1988.
0: Ήρθες το 1988,
3: ναι.
0: Και να σου θυμίσω, ήταν 7 νομίζω Νοεμβρίου που πήραμε εμείς ένα λεωφορείο και ανεβήκαμε Τσέρενα Σβέζδα ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Με τον προπονητή Νιούμαν.
0: Με τον προπονητή Νιούμαν, ήταν ο πρώτος ο αγώνας στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ, εννοώ στην Ευρώπη. Και έγινε εκείνο το σκηνικό, okay, το θυμάσαι?
1: Τα μπουνίδια εκείνο.
3: Αυτό είναι αξέχαστο.
0: Λοιπόν,
3: από τότε έχουμε να ζήσουμε ένας προπονητής να σπρώξει τον διαιτητή.
0: Ναι, αλλά να πούμε όλο
3: το... Πατέντα δικιά μας είναι αυτή.
0: Μπράβο. Να πούμε όλο το story. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πολλούς πόντους. Υπήρχε ένας διαιτητής ο οποίος ήταν ο τελευταίος του αγώνας. Έδινε πολλά φάουλ. Καλά τα λέω, μου λέω λάθος?
3: Εντάξει, ήταν έτσι... Απλά δεν άντεξε την αδικία ο Νιούμαν.
0: Δεν, ναι,
3: δεν μπορούσε πλέον να το κρατήσει μέσα του. Ήταν αρκετές περίεργες αποφάσεις.
0: Και όχι...
3: Άμα θυμάμαι καλά, ήταν να παίζουμε παράταση και όλη η πρώτη πεντάτα δικιά μας ήταν με 5 φάρους.
0: Μπράβο, όπως το λες. Και, όχι μάλλον...
3: και λογικά ο προπονητής, όταν είδε με ποιον πρέπει να παίξει.
0: Ναι. Και όχι μόνο... Του κόρφα το σορτσάκι πόσες φορές το βγάλαν και δεν σφύριξε τίποτα?
3: Δεν, δεν ήταν από αυτά τα παιχνίδια που λέει σήμερα δεν κερδίζουμε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά για μας ήταν, και αυτό ήταν ένα ταξίδι, ήταν μια εκδρομή. Ήταν, εντάξει, μπορεί να φύγαμε όπως φύγαμε, με το που ξεκινάει η παράταση γίνει το σκηνικό, τέρμα. Γεια σας.
3: Ναι. Βλέπεις, και ακόμα το συζητάμε όμως.
0: Γιατί να μην το συζητάμε?
3: Βέβαια, με μεγάλη χαρά.
0: Γιατί να μην συζητάμε?
2: Για όσους δεν ξέρουν, να πούμε τη λεπτομέρεια. Ο Τζον Νιούμαν, που ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εκνευρισμένος από τα σφυρίγματα, σμπρώχνει τον Ιταλό διαιτητή και φυσικά ο αγώνας διακόπτεται οριστικά.
1: Ναι. Σμπρώχνει, μόνο σμπρώχνει.
3: Πριν
0: αρχίσει την παράταση.
2: Απλώς ήταν μικρός όμως ο διαιτητής και πήρε δύο κουτρουβάρες.
0: Για να θυμηθούμε και το άλλο, 11 Μαρτίου του 1992 στην ΑΝΤ. Το τελευταίο τελευταία 2-3 λεπτά, ούτε λεπτά. Η νίκη και ο τίτλος άλλαζε από λεπτό σε λεπτό. Βάζει ο Πρέλεβιτς από 10 μέτρα διαγώνιο σουτ τρίποντο. Πάει μπάλα να γίνει ένα φάουλ. Δεν μπαίνει μπάλα στο φάουλ. Την πήρε ο Φασούλας. Δεν βγήκε ο Μπουντούρης να ζητήσει την μπάλα, πήδηξε ο Μαύρος, χάσαμε τον τίτλο. Τα λέω λάθος, Μπάνε?
3: Τα λες πάρα πολύ σωστά. Άλλη μια μεγάλη στιγμή που δεν τελείωσε όπως θα το θέλαμε, αλλά πάλι μένει στις αναμνήσεις μας ως ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: Και να θυμηθώ, ψάχναμε για εισιτήριο, έπαιρνε 8.000 στο γήπεδο και τελικά πήραμε και τα εισιτήρια των Ισπανών. γιατί αυτοί οι Ρεάλ ήρθαν με 96 πλήρωμα και οπαδοί και είχαν και μια μπάντα, αν θυμάσαι έπαιζε μια μπάντα είχαν.
3: Ναι, ναι, εντάξει, άλλη κουλτούρα, άλλη προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Άλλη προσέγγιση, ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι χαρούμενος που τα έζησε όλα αυτά, Μπάνε?
3: Ω, βεβαίως, βεβαίως. Μόνο που τα συζητάμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες δεκαετίες, εμένα έτσι ευχάριστα τα συζητάμε και τα θυμόμαστε, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, ας πούμε, προσαρμόστηκες γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα, σ' αγκάλισε ο κόσμος, δεν το έπαιξες ποτέ φίρμα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και έτσι σωματώθηκες. Και νομίζω ότι πέρασες μια χαρά σε αυτή την πόλη.
3: Ω, βεβαίως. Και περνάω κάθε μέρα.
0: Μπράβο.
2: Ναι, να πω μια κουβέντα. Ναι. Ο Μπάνε είναι κλασική περίπτωση αυτού που λέμε αντιστάρ. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τρομερά πράγματα στην σταδιοδρομία του πρώτα απ' όλα στο μπάσκετ. Και το συνηθισμένο είναι να γίνεται απόμακρος κάποιος. Να είναι δύσκολος. Όμως είναι τόσο φιλικός, τόσο μέσα σ' όλα. Να και μόνο ο τρόπος που τον ακούμε σήμερα να μιλάει δείχνει πόσο πολύ είναι άνθρωπος πραγματικά της κοινωνίας και φυσικά και γι' αυτό ο κόσμος του έδωσε την εμπιστοσύνη να τον εκπροσωπήσει και παράγει έργο στην περιφέρεια και καμαρώνουμε όλοι που έχουμε έναν εκπρόσωπο και από τον μπάσκετ να προσφέρει μέσα από την θέση του αντιπεριφερειάρχη.
1: Είναι και τόσο κοντά μας και στο σύνδεσμο, ήρθε και στους τελικούς μαζί με την ομάδα του Αρίωνα με προπονητή τον Τάσο Παπαϊωάννου, Μπάνε. Όπου έζησες μια μαγική στιγμή ακόμα, νομίζω και αυτή θα πρέπει να την προσθέσει μαζί με την ΝΑΤ και με τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Καταρχάς δεν πήραμε τίτλο.
1: Πήραμε τίτλο, φυσικά.
3: Τίτλος είναι, ναι, είναι νίκη. Μεγάλη νίκη και ως βοητός προπονητής του Τάσο. Μεγάλη είναι. Τιμή μου ήταν που συμμετείχα σε αυτό το αγώνα.
1: Δεν το συζητάμε πόσο μεγάλη τιμή ήταν για μας.
3: Καταρχάς βασικό ήταν ότι περάσαμε καλά.
0: Αυτό. Μπράβο. Αυτή είναι η σφραγίδα.
1: Αυτό το μότο λέμε συνέχεια τώρα εδώ από τις 9 η ώρα. Γι' αυτό μιλάμε για το πόσο ωραίο είναι να είμαστε, να συμμετέχουμε με τους βετεράνους ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε, με δευτερεύον φυσικά το σκορ.
3: Εννοείται. Εσύ... Το θέμα είναι να αισθάνεσαι καλά, να είστε μια παρέα όλοι μαζί. Να δημιουργούνται ωραία συναισθήματα.
0: Μπράβο. Εσύ, Μπάνε, με όλους αυτούς που έχεις παίξει τόσα χρόνια, με όλους φίλους δεν είσαι, τους αντιπάλους αθλητές?
3: Βεβαίως, εννοείται.
0: Όχι, τα λέμε αυτά γιατί μας ακούει νέος κόσμος και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ο αθλητισμός ενώνει, είναι η παρέα, είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να ζήσει ένα παιδί σε όλες τις ηλικίες.
3: Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες. Καλλιεργεί την προσωπικότητα των ανθρώπων, δημιουργεί παρέες, καλύτερες παρέες δημιουργούνται μέσα από τον αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες, αντίπαλοι είναι μόνο στο αγωνιστικό χώρο, εκτός αγωνιστικού χώρου είναι φίλοι και δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που τα λες, γιατί επαναλαμβάνω, μας ακούει νέος κόσμος και πρέπει στα παιδιά και επίσης να πούμε και στους γονείς που πάνε τα παιδιά είτε να παίξουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Να μην πολύ ανακατεύονται στα πόδια τους.
3: Ξέρεις, πολλές φορές με καλούν για να κάνω ομιλία στα νέα παιδιά, στις ακαδημίες. Πάντα απευθύνομαι στους γονείς. Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους νέους αθλητές. Και το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουν κριτική ανάλυση και μόνο να στηρίζουν, τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί πολλές φορές οι γονείς βγάζουν τα αποθυμένα που δεν μπορέσαν αυτοί, τα βγάζουν στα ίδια τους τα παιδιά και τα χαλάνε όλα.
3: Ναι, μα γιατί και στόχος την ενασχόληση με τον αθλητισμό, όχι μόνο με μπάσκετ, με όλα τα αθλήματα, δεν είναι ο πρωταθλητισμός, δεν είναι ο νέος άνθρωπος να γίνει επαγγελματίας, είναι να καλλιεργήσει τις αξίες αυτές που προσφέρονται μέσα από τον αθλητισμό, που θα το βοηθήσουν μεγαλώνοντας σε όποιο επάγγελμα να κάνει.
1: Είναι φυσικά άκρως εκπαιδευτικό αυτό. Δηλαδή, όταν θα. Ειδικά το ομαδικό άθλημα είναι ό,τι καλύτερο για να στέλνεις το παιδί σου από μικρό. Άσχετα αν μπορεί ή δεν μπορεί ομαδικό. Να το παίξει το άθλημα. Ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία.
3: Καμία σημασία. Μέσα στο ομαδικό άθλημα τα μάτια να συνεργάζεται, να σέβεται, να προσαρμόζεται. Δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Διαχειρίζεται τα συναισθήματα. Είναι, τα ωφέλη είναι αμέτρητα.
1: Έχουμε φιλίες ζωής εμείς μέσα από το ομαδικό άθλημα, γιατί τον καταλαβαίνεις κατευθείαν τον άλλον. Δύο λεπτά, άμα παίξεις με κάποιον ένα άθλημα ομαδικό, τον έχεις και αγραφήσει, λες με αυτό να μπορώ να κάνω τα πάντα, με αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Σε δύο λεπτά έχει γίνει η ακτινογραφία ζωής.
3: Ακριβώς. Το γήπεδο είναι καθρέφτης.
2: Και μιλώντας για τους γονείς, πρέπει να λέμε ότι το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με κάτι που θα του αρέσει, που θα περνάει ακαλά. Μέχρι εκεί. Οι γονείς φυσικά αντιλαμβάνονται τα θετικά που έχει να εκλάβει το παιδί από την ενασχόλησή του και φυσικά το να γίνει επαγγελματίας κάποιος είναι ένα σχεδόν πολλές φορές τυχαίο γεγονός. Δηλαδή θα ασχοληθούν χιλιάδες άνθρωποι και κάποιοι μπορεί να ακολουθήσουν καριέρα, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι στόχος ούτε του παιδιού ούτε του γονέα όταν θα πάει το παιδί για πρώτη φορά στο γήπεδο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εσένα Μπάνε, ποιος έβαλε στο παρκέ?
3: Εντάξει, εμένα ο πατέρας μου ήταν μπασκετμπολίστας, ασχολόταν και με το άθλημα και αυτός μου πήγε στο γήπεδο.
0: Από τι ηλικία?
3: 12 χρονών, 13 χρονών, αλλά δεν ανακατεύονταν.
0: Μπεόγκραντ, Βελιγράδι.
3: Ναι, Ερυθρός Αστέρας.
0: Ερυθρός, Τσέρενε Σβέζδα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά το μπάσκετ τότε και στη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τότε το πρωτάθλημα της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας ήταν το πιο δυνατό της Ευρώπης.
0: Ακριβώς, το πιο δυνατό της Ευρώπης. Και με παίκτες πολύ σπουδαίους που πήγαν NBA και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Βέβαια. Μεγάλη, πολύ ψηλή ποιότητα.
0: Θέλω να πω, τα χρόνια εσύ που μεγάλωνες και ζούσες σε αυτό το περιβάλλον, ήταν πολύ ιδανικό για ένα παιδί, για έναν αθλητή να φτάσει και αυτός ψηλά.
3: Βεβαίως, μα είχες γύρω σου, μπορούσες να δεις πάρα πολλά παραδείγματα με ποιο τρόπο, μάλλον πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι για να πετύχεις αυτό που θέλεις.
0: Και όπως είπαμε, από το... και θέλω να πω ότι και από το Βελιγράδι και πάνω, και τα κορμιά ήταν διαφορετικά.
3: Ναι, εντάξει, βοηθούσε. Τότε ναι. Υπήρχε μια διαφορά. Τώρα πλέον, άμα δεις, σε όλες τις χώρες, όλοι οι αθλητές, όλοι οι μπασκετμπολίστες έχουν αλλάξει κορμιά παντού.
0: Προς το καλύτερο.
3: Προς το καλύτερο.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Πάντως, εμείς τώρα τελευταία στα τουρνουά των βετεράνων που μιλάμε για τους 45, 50, 60 και λοιπά ηλικίες, είναι εμφανής η διαφορά των λίγο πιο ψηλά. Πώς είναι όλοι ευθυτενείς, με κορμιά καλά, κρατιούνται αδύνατοι πολλοί άνθρωποι, ενώ εμείς όλοι πιο κάτω παίζει λίγο η κυλίτσα πιο πολύ, είμαστε λίγο πιο...
3: Εντάξει, στους παλέμαχους ναι. Στους παλέμαχους υπάρχει διαφορά.
1: Η φυλή είναι διαφορετική.
0: Μπάνε, θα συνεχίσει την περιφέρεια?
3: Ναι, εντάξει, συνεχίζω. Έχω μια πολύ δημιουργική θέση.
0: Σε τι πόστο είσαι τώρα?
3: Είμαι αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας.
0: Α, εξωστρέφειας. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
3: Είναι ωραία θέση. Μπράβο. Είναι δημιουργική θέση.
0: Μπράβο. Και μόνο που είσαι με κόσμο και ασχολείσαι και τα λοιπά και ναι, όλα αυτά που έχεις ζήσει, μπορείς να περάσεις αυτή την εξωστρέφεια, ειδικά σε νέους ανθρώπους που δυστυχώς μετά τον κορονοϊό εγκλωβιστήκαν τα παιδιά και πάθανε αυτά τα σοκ.
3: Ναι, κοίτα, εξωστρέφεια είναι το πρώτο και βασικό τρόπος που σκέφτεσαι, από εκεί ξεκινάει.
0: Έτσι.
3: Για να συνέχεια να βελτιώνεσαι, να ψάχνεσαι, για να μπορείς να αναπτυχθείς και πνευματικά και επαγγελματικά.
0: Θα κάνετε τίποτα, κάνετε εκδηλώσεις, συνέδρια και τα λοιπά πάνω?
3: Συνέχεια έχουμε. Βασικά περισσότερα συμμετέχουμε στις εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και κάνουμε επιχειρηματικές αποστολές.
0: Μπράβο. Να μας ενημερώνετε και εμάς για να τα λέμε και μέσα από το ραδιόφωνο, ναι, γιατί ο κόσμος πρέπει να τα μαθαίνει. Θέλετε, κύριε Μητακίδη, να ρωτήσετε τίποτα τον κύριο Μπρέλεβιτς?
1: Τίποτα. Απλά να το πω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, αφού ήρθε στον Αρίωνα εκεί πέρα. Τώρα μπορεί και τα σουτά και τα είδα τα βάζει, οπότε νομίζω είναι σε καλό δρόμο σιγά-σιγά να ξαναμπεί στο γήπεδο.
3: Ναι,
1: περπατάει και πολύ.
3: Μέσα από το,
1: νομίζω το έχει στο μυαλό του ήδη.
3: Μέσα από την ομάδα θα χτίσω τώρα προπονητική καριέρα. Αφού είμαι βοητός προπονητής τώρα, βεβαίως τον Τάσο δεν μπορείς να τον βγάλεις από το πρώτο προπονητή.
1: Όχι,
0: πού να τον βγάλεις?
1: Σπρώχνεται εύκολα.
3: Είναι και ψηλός και βαρύς.
0: Και είναι και στη λαχαναγορά.
3: Έχει γίνει και στη λαχαναγόνα.
0: Έτσι, μπράβο. Εσείς, κύριε Πάρη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο?
2: Όχι, ο Μπάνη είναι, όπως είπε ο Γιώργος πριν, είναι κοντά μας, στο σύνδεσμο και στους βετεράνους. Οπότε εμείς, συνεχίζοντας τις δράσεις, θα ζητήσουμε την συμμετοχή του και στο μέλλον. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν που σχεδιάζουμε ένα τουρνουά για να τιμηθούν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια και είναι αρκετά, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Έχουμε 7 σωματεία που έχουν περάσει και από τον μπάσκετ και συμπληρώνουν φέτος τα 100 χρόνια. Συζητάμε με το Δήμο καταρχήν και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με τον ΑΕΤΟ να κάνουμε ένα τουρνουά για να τιμηθούν αυτά τα σωματεία.
3: Οπότε θα είσαι κοντά. Θα με ενημερώσεις, εντάξει.
2: Εννοείται.
3: Ωραία, τέλεια. Ανυπομονώ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν έμπαινε στο γήπεδο και φωνάζανε όλοι, ω Μπάνε, Μπάνε, πώς ένιωθες?
3: Εντάξει, είναι τιμητικό.
0: Τιμητικό, έτσι.
3: Τιμητικό είναι. Είναι τιμητικό. Βεβαίως δημιουργεί και μία υποχρέωση.
0: Εντάξει, υποχρεώσεις από τη στιγμή που πατάς στο παρκέ, εντάξει, αλλά και εκείνο το αίσθημα να είναι ο κόσμος και να σε αγκαλιάζει, νομίζω είναι πολύ σπουδαίο.
3: Είναι σπουδαίο. Δεν περιγράφεται.
0: Δεν περιγράφεται, μπράβο. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε ευχόμαστε του χρόνου να γίνεις και προπονητής. Θα κάνουμε.
3: Να μην παρεξηγηθούμε. Στην ομάδα παλεμάχων.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, Μπάνεκ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, του λέω. Γεια σου, Μπάνεκ.

0: Ο Μπάνε, Ιταλία, σε ποια ομάδα έπαιξε?
1: Ίντερ.
2: Ίντερ
1: Μπολόνια.
0: Α, έπαιξε δύο. Και Ίντερ.
1: Κίντερ Μπολόνια. Α, είναι. Το Κίντερ ήταν Κίντερ έκκληση.
0: Α, Κίντερ. Α, εγώ άκουσα Ίντερ και λέω. Κίντερ Μπολόνια, ναι, έτσι ήταν η ομάδα, ναι. Σκέψου, έπαιξε Μπολόνια, έπαιξε και ΑΕΚ.
1: Έπαιξε και ΑΕΚ ξανά.
0: Ναι.
1: Σβήσιμο.
0: Ναι.
2: Πώς το σβήσιμο, Προτάσμα Ελλάδος και Final Four Euroleague.
1: Ναι, καθόλου σβήσιμο.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο. Και βλέπεις ότι η αθόρυβα κάνει τη δουλειά του. Δεν προκαλεί.
1: Όχι, αυτό που είπε ο Πάρης είναι πάρα πολύ προσιτό συνέχεια, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ πάλι
2: θα... Έρχεται και κάνει το τσιράκι στον Τάσο τον Παπαγιάννη. Γιατί έτσι, γιατί θέλει να είναι κοντά και περνάει καλά.
0: Κρύβε λόγια για τον Τάσο. Τάσο, μας ακούει κιόλα. Λοιπόν, όχι όμως παίζει ρόλο ότι, αυτό που είπε, ότι μεγάλουνε, ο πατέρας του ήταν σχετικός με το σπορ, εκείνα τα χρόνια στην Ιουγκοσλαβία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και όταν παίρνεις τέτοια μαθήματα από αυτές τις ηλικίες, μετά δεν μπορείς να το παίξεις. Τι να το παίξεις τότε.
2: Δεν είναι έτσι. Για πες. Δεν είναι έτσι. Είναι ο Μπάνε και ο χαρακτήρας του. Δεν είναι όλοι οι παίκτες που προέρχονται από αυτή τη σχολή και παίξαν σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι το ίδιο χαρακτήρα.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Φυσικά πρώτα πάνω απ' όλα είναι ο χαρακτήρας. Τι χαρακτήρας είσαι? Άμα είσαι παλιό χαρακτήρας που λέμε εμείς στην πιάτσα, δεν αλλάζεις με τίποτα. Δούλεψες καθόλου να χάνει αγορά μου το κίδι?
1: Όχι, δουλεύει ο Τάσος για μένα.
0: Όχι, εκείνα τα χρόνια, σαν μικρός. Δεν δούλεψες, αλλά ίσως είχε φύγει λαχαναγορά τότε. από τη γειτονιά.
1: Από τη γειτονιά, ναι, δεν την πω.
0: Εσείς μένατε τέτοιο, Παπαζόλι.
1: Παπαζόλι, πλατεία Αντιγονιδών.
0: Ωραία, πώς το θυμάμαι. Παπαζόλι. Ιστορική γειτονιά. Μπράβο.
1: Μάτι.
0: Δώσε λίγο.

0: Τώρα, Γιώργο Μητακίδη, που είπες Παπαζόλη, από τη μία γωνία μέχρι την άλλη και στον πεζοδρόμιο και στον άλλο, είχε πόσους ελεύθερους επαγγελματίες, πόσα μαγαζιά, πόσα διαφορετικό αντικείμενο και όλοι δουλεύανε εκείνα τα χρόνια στο φουλ. Θυμάσαι έτσι, τα πάντα είχε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια εικόνα πολύ απογοητευτική άμα την κάνεις.
0: Ναι, αυτό τώρα σκέφτηκα τώρα.
1: Αντικατάσταση. Εδώ έχει μαγαζιά, δεν μιλάμε για την Παπαζόλη και την πλατεία Αντιγονιδών, στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεω που παλάζανε χέρια νύχτα και δεν
0: τα λέμε τώρα νύχτα. Για τη γειτονιά μας, γιατί εσύ είσαι και οικονομολόγος, φοροτεχνικός και τα λοιπά, και βλέπεις ότι σήμερα πάνε να εξαλείψουν όλα αυτά τα ελληνικά επαγγελματικά αφημί, δυστυχώς. Από τη μία γωνία στην άλλη, τώρα τι να θυμηθώ, εκείνη, η σειρά τι δεν είχε, ραπτομηχανές είχε.
1: Η μικρή, μικρότερη, μεγάλη, μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Η μεσαία, γεια σας.
0: Δεν θα υπάρχει. Άλλωστε στην εκπομπή μου το είπε και ο Πανοζάχος. Το κεφάλαιο λέει δεν θέλει διάσπαση. Άντε, γεια. Αυτό τα λέει όλα. Αλλά θέλω να πω από τη μία γωνία στην άλλη πόσα μαγαζιά.
1: Γεμάτα μαγαζιά, γεμάτα.
0: Ναι, ναι. Και απέναντι είχε και άλλο στο γυράδικο.
1: Τρία γυράδια.
0: Τρία γυράδια.
1: Αγάπιος.
0: Ο Αγάπης. Αγάπης. Στη γωνία, πώς το λέγα, Τριανταφυλλίδης.
1: Τριανταφυλλίδης είναι ακόμα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι το μοναδικό μάγκαζο που είναι ακόμα. Αλήθεια. Έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Είχε ηλεκτρικά, έχει έπιπλα ο άνθρωπος, ναι. Έχει τα πάντα, αλλά είναι εκεί. Είναι
0: από
1: εκεί.
0: Κάτω τι είχατε, είχατε αυτοποιείο.
1: Από κάτω είχαμε φαρμακείο, φαρμακείο. Και υπάρχει ακόμα το φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Και ένα γαλάκτο ζαχαροπλαστείο που άλλαξε διάφορα χέρια.
0: Ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και... τώρα είναι
0: ναργιλέδες,
1: νομίζω. Έχει.
0: Καταρχάς είχε τέσσερα δημοτικά, το 55, το 56, το 57, το 58. Εγώ πήγα στο 56, το 57, λόγω ονόματος επιθέτου. Λοιπόν, σκέψη τώρα. Και...
1: εκεί με πρωί-απόγευμα για να μπορέσουν τόσα πολλά παιδιά να πάνε.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε εκπλήξεις. Θα πούμε όλα ό,τι έχει για το μπάσκετ, γιατί... είπαμε, είναι η παρέα πάνω απ' όλα. Μετροπόλης!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Ivković, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μαζί με Γιώργο Μητακίδη και με Πάρη Πετρά. Αναφερθήκαμε στο παγκόσμιο που έγινε και μάλιστα βγάλαμε και τον Μπάνο τον Μπρέλεβιτς. Ο Μπάνο Μπρέλεβιτς χάρηκε πάρα πολύ γιατί ήταν ο βοηθός προπονητή. Ποιον ήταν ο βοηθός προπονητή?
1: Του Τάσου του Παπαϊωάννου.
0: Του Τάσου του Παπαϊωάννου ήταν βοηθός. Ήταν καλός.
1: Προπονητή Rolls Royce.
0: Ήταν καλός προπονητής ο Τάσος.
1: Επισήκωσε την κούπα η ομάδα του, άρα καλός ήταν.
0: Εσύ τι λες, Πάρη, ήταν καλός?
2: Τάσος είναι εξαιρετικός. Αυτά τα τρία χρόνια περνάει από δοκιμασία για να κρίνουμε αν τελικά θα είναι ο μόνιμος προπονητής των βετεράνων της Θεσσαλονίκης.
0: Πρέπει να το ρωτήσουμε όμως. Συμφωνείς, Τάσο, θέλεις?
3: Έχω τρομερά παράπονα διότι δεν με ενημερώσατε πριν να καλέσετε το βοηθό μου. Είμαστε μια σοβαρή ομάδα και δεν επιτρέπονται τέτοιες ατασταλίες.
0: Πάντως ο βοηθός σου, ο Μπάνι Πρέλεβιτς, είπε πολύ καλό λόγο για σένα.
2: Ότι δεν μπορεί να σε κουνήσει.
3: Είναι οι κύριοι που είναι εκεί, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και έχουν δώσει την ευκαιρία σε μένα και άλλα παιδιά που ασχολούμαστε ερασιτεχνικά, άκρος ερασιτεχνικά με τον μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να γνωρίσουμε τέτοιες προσωπικότητες. Δεν θα υπήρχε περίπτωση εγώ με ένα άνθρωπο όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, τον οποίο κρυβόμουν επάνω εκεί στο Παλέντε Σπορ για να παρακολουθήσω τα ΠΑΟ Κάρις. Δεν χωρούσα και όλα μας έδιωχνα όταν ήμουν νεαρός να επικοινωνήσω, να μιλήσω, να αστειευτώ και άλλους ανθρώπους όπως είναι ο Μινάς ο Τικουενίδης, ο Σωτήρης ο Γιαννόπουλος, να μην λέω ονόματα τώρα γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει τρομερά μεγάλη ιστορία στον χώρο της Θεσσαλονίκης, του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μπορούμε να παίζουμε μαζί τους συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές να είμαστε, αντίπαλοι προπονητές, να τρώμε μαζί, να κάνουμε εκδρομές μαζί, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Και όλο αυτό οφείλεται σε αυτούς τους δύο κυρίους που έχεις απέναντί σου, Δήμο.
0: Δίπλα μου τους έχω.
3: Δίπλα σου. Καλά κάνεις να τους κρατήσεις δίπλα σου, γιατί είναι τρομεροί και οι δύο. Τους αγαπώ πάρα πολύ και να ξέρουν ότι μόνο σε αυτούς τους δύο εγώ δέχομαι. Από προσωπικότητα είμαι ένας άνθρωπος που έχω συνηθίσει να ηγούμε. Με ό,τι ασχολούμαι προσπαθώ να είμαι μπροστά. Σε αυτούς τους δύο δέχομαι να κάνω ό,τι μου πουν, να είμαι το τσιράκι τους, το λέω και δημόσια, και θα είμαι όσο μας έχει ο Θεός καλά, από το να κάθομαι σαν προπονητής πολλά χρόνια εκεί, πρόεδρε, έχουμε εξετάσεις, τη Λαχαναγορά πιο γρήγορα με εξέτασαν αυτή τρία χρόνια.
0: Και μέχρι,
3: από το να κάθομαι στον πάγκο μέχρι και να σκουπίζω το γήπεδο, να κουβαλάω τα νερά, θα κάνω ό,τι θέλουν, αρκεί να είμαι στους αγωνιστικούς χώρους, να μυρίζουμε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα και να επικοινωνούμε. Γιατί στο τέλος αυτό μένει, η επικοινωνία, οι φιλίες και όλα αυτά που μας ενώνουν, τα οποία δεν μπορούμε να περιγράψουμε ούτε σε μια εκπομπή ούτε σε πολλές.
2: Ρωτάσω, τα λόγια σου είναι συγκινητικά βέβαια. Σίγουρα είναι αμοιβαία, αλλά δεν είναι μόνο μεταξύ μας. Γιατί αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στο σύνδεσμό μας, γι' αυτό και υπάρχει τόσα χρόνια πορεία και φυσικά δεν είναι μόνο ο Γιώργος και ο Πάρης, είναι πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν και στηρίζουν, πόσοι άνθρωποι πριν από μας δούλεψαν για να δημιουργήσουν το σύνδεσμο και για να πατήσει στα πόδια του, και ήδη έχουμε ένα έργο που πραγματικά ενώνει τους βετεράνους της πόλης και νομίζω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να συμμετέχουμε με την καλύτερη διάθεση. Γι' αυτό και έχουμε ένα αριθμό, όπως λέγαμε πριν, μελών πάνω από 500 και γι' αυτό όλοι έρχονται πάντα ευχάριστα να συμμετέχουν στις δράσεις μας.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά μαζί σου.
3: Και τους νέους αθλητές, αυτούς που τώρα γίνονται 35 χρονών, να γνωρίσουν.
0: Για μένα λες τώρα.
3: Βέβαια για σένα. Εσύ νομίζω είσαι 34 του χρόνου.
0: Στο μυαλό 24 και 14. Συνέχισε, συγγνώμη.
3: Άρα σε 11 χρόνια είσαι 21. Οπότε θα ήθελα να καλέσω αυτούς τους αθλητές να έρθουν να γνωρίσουν το χώρο των βετεράνων. Θα έχουν μεγάλη έκπληξη από αυτό που θα δουν. Το περιβάλλον, τα παιχνίδια, το πρωτάθλημα όπως διοργανώνεται είναι όλα εξαιρετικά. Και θα έχουν και αυτή την ευκαιρία, αυτό που αγαπήσαμε από μωρά παιδιά, να το συνεχίσουν μέχρι όσο τους κρατάνε τα πόδια τους. Αν όχι, εγώ μπορώ να τους δείξω το δρόμο να παριστάνουν τους προπονητές χωρίς να δίνουν καμία εντολή. Μπορούν να κάνουν και αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία παρέα που λέει και ο Χατζηχρήστος. Αυτό όχι, είναι ο σύνδεσμος.
0: Μα γιατί όχι. Εσύ βλέπεις τώρα προοπτικές ο Μπάνεν θα μπορέσει να γίνει προπονητής, γιατί λέει δίπλα σου είναι, λέει, είσαι ακίνητος.
3: Ο Μπάνεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύω το χαρακτήρα του. Εμείς το βλέπαμε σαν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Είναι το ιδανμά μας. Εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ το θεωρώ ζωντανό θρύλο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε μούδιασα, δύο φορές μούδιασα στη ζωή μου. Την πρώτη όταν είδα τη γυναίκα μου και τη δεύτερη τον Μπάνε, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Την πρώτη απέτυχα με τη γυναίκα μου, τώρα με τον Μπάνε ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται σαν να είσαι εσύ ο σπουδαίος και αυτός ο οπαδός. Δηλαδή είναι απίστευτος άνθρωπος, επικοινωνεί, αν του τηλεφωνήσεις και δεν απαντήσεις, συζητάει συγγνώμη που δεν επικοινώνησε, και είναι τρομερή η στιγμή που λέω ότι είναι φίλος μου.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Και όλα αυτά έγιναν μέσα από το σύνδεσμο βετεράν, και θα ήθελα να πω και το Γιώργο τον Μητακίδη, ότι το 59 όχι μόνο ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά αθλητής του ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά ήταν και ο Γιώργος Στεργίου, αδερφός του Όμηρου Στεργίου από τον Αρίωνα.
1: Έτσι. Ο γιατρός. Δεν...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν και ο μπαμπάς Αστεριάδης. Πάρη.
0: Ήταν και ο μπαμπάς Αστεριάδης. Ήταν, έπαιζε.
1: Ήταν ο μπαμπάς Αστεριάδης.
0: Ναι, ο μπαμπάς Αστεριάδης ήταν. Και φυσικά το ομορφόπεδο της παρέας ήταν, να θυμηθώ το επίθετό του, ο Κούκλος, που μετά έχει και μαγαζιά με ρούχα γυναικεία στο κέντρο της πόλης. Πώς το λέγανε τώρα. Και υπάρχει ακόμα. Τέλος πάντων. Μεγαλώσαμε.
3: Καλό καιρός, όχι.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο.
0: Γιατί βιάζεσαι να φύγεις.
3: Όχι, εγώ τι, εγώ σχόλασα. Μια χαρά είμαι. Εσείς μάλλον δεν θέλετε να αρχίσω να μιλάω, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί θα έχουμε πρόβλημα, αδερφέ.
3: Αν αρχίσω να μιλάω, θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Το χρειαζόμαστε λίγο, αυτό είναι η αλήθεια. Μας έλειψε.
3: Επίσης και ο Μητακίδης τώρα αρνήθηκε το ρόλο του λαχαναγορίτη, αλλά αν το ρωτήσετε περισσότερο, έχει σχέση με τη λαχαναγορά αυτό το καιρό.
1: Έχει, έτσι.
3: Α, μπράβο. Και απλά δεν κουβαλάει.
1: Δεν αρνήθηκα το ρόλο μου. Είπα ότι απλά δεν δούλεψαν λαχαναγορά, μου είπε τότε. Που ήταν προφανώς εκεί στην γειτονιά μας.
0: Ναι, ήταν μικρός, έχει δίκιο. Ήταν μικρός τότε. Έχει δίκιο.
3: Η λαχαναγορά μεταφέρθηκε το 1974.
1: Το 1974. Τρία χρονών, τι να δουλέψουμε. Εντάξει, είπαμε από μικρή δουλέψαμε.

0: Ακριβώς που συζητούσαμε και προηγουμένως, εμείς είμαστε άνθρωποι που στη ζωή μας θέλουμε να κάνουμε πράγματα, επομένως το να μπαίνουμε στο γήπεδο ή να συναναστρεφόμαστε τους παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους είναι η κοινωνικοποίηση, είναι ένα κομμάτι που μας προσθέτει ζωή στα χρόνια μας.
1: Έτσι, και χαρά και ευτυχία.
2: Με όλα τα ρίσκα φυσικά, γιατί εννοείται ότι δεν είναι εύκολο ούτε για τα γόνατα, ούτε για τις μέσες, ούτε για τις πλάτες, ούτε για τίποτα να μπαίνεις και να παίζεις, αλλά είναι ένα ρίσκο που το οποίο παίρνουμε πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Ακριβώς. Δεν μου λες, αγαπητέ κύριε Τάσο Παπαϊωάννου, εγώ από όλα αυτά που είπες, πότε θα βρεθούμε να πιούμε κανένα κρασάκι?
3: Όπως δεν θέλεις, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, αλλά να ξέρεις, είμαι ο παδός της Coca-Cola. Είμαι ξενέρωτος, αλλά ο καλύτερος να πάρεις την παρέα, γιατί θα έχεις οδηγό.
2: Η χαρά του ρεφενές στην Coca-Cola στο ποτό είναι ο Τάσος.
1: Και όχι μόνο, και σαν οδηγός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
3: είμαι ο καλύτερος για να πάρετε στην παρέα, ο πιο χρήσιμος.
1: Μπράβο.
3: Γιατί μετά θα σας πάω σπίτι.
1: Ναι. Αρκεί μας περάσει από τη λαχαναγορά πρώτα.
3: Γιατί, εκεί τι έχει, μια χαρά είναι.
1: Όχι, εμείς θέλουμε, μα θέλουμε, εκεί είναι γκίς, μπήκες από εκεί, είναι άλλο, δικός μας χώρος είναι εκεί πέρα.
3: Έχω σκεφτεί πολλές φορές, εκεί στη διασταύρωση στη λαχαναγορά υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος άνετα γίνεται γήπεδο μπάσκετ, σαν αυτά που διοργανώνονται στην παραλία, στην Αριστοτέλους. Και θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι και εκεί.
1: Μπράβο.
3: Το σκέφτομαι, το επεξεργάζομαι και όταν θα έρθει η ώρα, αφού το σχεδιάσω, θα ζητήσω και τη βοήθειά σας.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ όλους.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Για ό,τι χρειαστείτε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, Τάσο Παπαϊωάννου, είσαι ένα χρήσιμο τηλέφωνο. Μετά το 100 είναι το 100-100. Τάσος Παπαϊωάννου. Γεια σου, Τάσο.
3: Βεβαίως.
1: Γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου,
3: φίλε. Καλό βράδυ.

0: Να έρθουμε όμως λίγο στο σήμερα, αγαπητοί φίλοι, που βλέπω γίνεται μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ζούμε κάποια χρόνια κάπου μεταξύ 80, αρχές 80. Αυτή η κινητοποίηση, διότι τώρα ήρθε μεγάλος μέτοχος στον ΠΑΟΚ, ο Άρης βλέπω κάνει μεταγραφές κτλ. Γιώργο Μητακίδη, πώς τα βλέπεις εσύ όλα αυτά?
1: Η θεωρητική προσέγγιση είναι ότι είναι καλύτερα από τότε τα πράγματα, γιατί τότε δεν υπήρχε τόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Ούτε από τον ΠΑΟΚ του Βεζιρτζή, ούτε από τον Άρη του Μιχαηλίδη. Αλλά είχε ένα momentum τότε η Θεσσαλονίκη, επειδή είχε μαζέψει όλους τους καλούς αθλητές και πρωταγωνίστησε. Τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό με τεράστια οικονομική επιφάνεια και στις δύο περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη.
0: Θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις ομάδες των Αθηνών. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Θα είμαστε σίγουρα. Το θέμα είναι πότε. Και εκείνο είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει λίγο με την υπομονή του κόσμου περισσότερο, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην αφάνεια σε σχέση με την Αθήνα και είμαστε πολύ διψασμένοι, ίσως και περισσότερο από όσο πρέπει, και δεν θα έχουμε την υπομονή που πρέπει, νομίζω. Οπότε εκεί είναι ένα λίγο μυστικό, να πρέπει να στηριχθούν δηλαδή οι διοικήσεις των ομάδων με ό,τι λάθη μπορεί να γίνουν, γιατί θα γίνουν, δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσουμε σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης χρόνια. Οπότε χρειάζεται υπομονή και στήριξη. Βλέπω ότι είναι πολύ μεθοδικές οι κινήσεις και των δύο ομάδων. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα υπομονητικά και με ενθουσιασμό.
2: Θα είμαστε ανταγωνιστικοί με τις ομάδες της Αθήνας, αλλά πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε άμεσα να διεκδικήσουμε.

0: με τίτλους. Γιατί ένα πολύ σημαντικό θέμα στον ομαδικό αθλητισμό είναι η ομοιογένεια. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε να δημιουργούνται ομάδες με ανακαίνιση εκβάθρων, τα υλικά μοιάζουν καλά, περιμένουμε να γίνει καλή δουλειά, με συγκυρίες μπορεί να διεκδικήσουν τίτλους οι ομάδες μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αύριο καλύτεροι από αυτούς. Μην ξεχνάμε βέβαια και ότι ενώ γίνονται υπερβάσεις οικονομικές από τις δύο ομάδες μας, ακόμη είμαστε πολύ μακριά και στους προϋπολογισμούς σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέτος από ό,τι φαίνεται έχει ξεπεράσει και τα όρια του.
1: Πάντως το διατάφτα είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Εντάξει, οι άλλοι είναι πιο οργανωμένοι, όπως είπες Πάρη, είναι και Γιώργο, είναι πιο οργανωμένοι, είναι μέσα στο κύκλωμα τόσα χρόνια, έχουν τα ενδιαφέροντά τους. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά και όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Έτσι ακριβώς. Σε χρειάζεται ομοιογένεια. Είναι, η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όσο και να αλλάζουν ξένους στην πορεία, έχουν ένα κορμό 5, 6, 7 ανθρώπων που είναι ίδιοι πάντα και παίζουν σε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να δέσει καλά οποιοδήποτε ξένος έρθει. Εδώ τώρα μιλάμε για 10 παίκτες, 12 διαφορετικούς, είναι 2 οι παλιοί, είναι δύσκολο αυτό εδώ.
1: Τέλος πάντων, θέλει δουλειά. Θέλει. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή τίποτα. Έτσι δεν είναι Πάρη? Από τη μια στιγμή δεν γίνεται τίποτα.
0: Ακριβώς είναι. Βλέπουμε ότι έχουν ήδη οι ομάδες μας παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι μπορούν να κερδίσουν όλα τα παιχνίδια. Έτσι, γιατί ακριβώς μετράνε όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που αναφέραμε.
1: Και να πλησιάσεις και να τους πάρεις και μια νίκη. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί παίρνεις τα επάνω σου.
0: Φυσικά, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πιστεύω θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Μπράβο. Εννοείται ότι οι ομάδες μας θα μπορούν να κερδίσουν αγώνες με αυτούς τους αντιπάλους. Απλώς δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούμε να το κάνουμε σε διάρκεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις αυτές τις ομάδες 3 φορές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θα δούμε και στην πορεία πόσο γρήγορα θα μπορέσει να υπάρξει. Να έρθει η ομοιογένεια που θέλουμε και το υψηλό επίπεδο που ελπίζουμε ότι θα έχουν οι ομάδες μας τελικά.
1: Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλει υπομονή να στηρίζουμε τις ομάδες μας, να μην απογοητευόμαστε, να μην είμαστε μπουρου-μπουρου. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπε ο Γιώργος Μητακίδης σήμερα, ότι άνθρωποι βάζουν πάρα πολλά λεφτά και επενδύουν, και αυτοί επενδύουν γιατί μέσα από αυτές τις ομάδες κάτι φιλοδοξούν να αποκτήσουν. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Για λέγε Πάρη.
0: Και μην ξεχνάμε κάτι. Οι διοικήσεις των παλαιών ετών, όπως είπε ο Γιώργος με πρόεδρο τον Μιχαηλίδη και με πρόεδρο τον Νίκο Βεζιτζή, κάναν υπερβάσεις ιδιωτών, οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες. Ήταν πρόεδροι ερασιτεχνικών σωματείων.
1: Σωστό και αυτό. Και χάσαν τα λεφτά τους.
0: Επομένως δεν υπήρχε ούτε η προσδοκία οφέλους υλικού στο τέλος, αλλά και δεν ήταν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ο πρόεδρος. Και γι' αυτό βέβαια υπήρχε συσπήρωση μεγάλη ανθρώπων που δεν διοικούσαν και υποστήριζαν, αλλά επιβαρύνονταν οικονομικά συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν είχαν όρια μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, ας περιμένουμε. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
2: Με ανυπομονησία περιμένουμε όλοι, κάπου εκεί τέλη Σεπτεμβρίου, τελευταία βδομάδα Σεπτεμβρίου.
1: Ας περιμένουμε.
2: Γιατί... Και η ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ καταγωνιστική, όπως ήταν και πέρυσι, με τον κύριο Σάκοτα προπονητή.
1: Τον κύριο Σάκοτα.
2: Ευλυματικό και αυτό, όπως αναφέραμε από την αρχή.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλει κάτι να μας πει ο Γιώργος Μητακίδης για την λάμψη.
2: Ναι, εγώ πες θέλω λίγο, να βάλω και ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό μέσα σε όλη την ιστορία.
1: Φυσικά,
2: αυτή.
1: Φυσικά πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί αυτές οι μικρές κοινωνίες είναι έτσι δίπλα μας.
2: Έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι μέλος της ΛΑΜΣΗΣ, η οποία ΛΑΜΣΗΣ είναι σύλλογος γονέων με ενοπλασματικές ασθένειες, δηλαδή είμαστε σύλλογος γονέων με παιδιά με καρκίνο, Βορείου Ελλάδος. Η ΛΑΜΣΗΣ δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 1987, που ιδρύθηκε από αντίστοιχους γονείς τότε. Έχει τεράστια συμμετοχή στα δρόμενα της πόλης όσον αφορά το παιδικό καρκίνο. Είναι κοντά συνεχώς στα τα δύο παιδαγωγικά τμήματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο, που εξυπηρετούν όλα τα περιστατικά παιδικού καρκίνου από τη Θεσσαλία και πάνω. Και είμαστε εκεί κοντά, συνεχώς με εξοπλισμό ιατροτεχνικό που χρειαστεί. Είμαστε κοντά σε γιατρούς και νοσηλευτές όπου χρειαστεί να πάνε να εξειδικευτούν σε πρωτόκολλα παγκόσμια που αφορούν την νόσο. Και πρωτίστως είμαστε κοντά στους γονείς και στα παιδιά που νοσούν με πάρα πολλούς τρόπους και με οικονομική βοήθεια που χρειαστεί για εξετάσεις που δεν μπορεί να καλύψει ο κράτος και πρωτίστως με ψυχολογική υποστήριξη, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε κοντά στις περιπτώσεις των δύο παιδαγωγικών που είπα. Και επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο.
1: Στο Φίλιρο, ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αυτό το κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ναι, ναι.
2: Με το οποίο ο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εμείς σαν Λάμψη έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και ήμασταν φορέας υλοποίησης σε πολλά από τα έργα του. Το οποίο είναι ένα ISO αξιοπιστίας σε ένα σημείο για μας. Γίνεται λοιπόν αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν τα δύο παιδογκολογικά τμήματα που αφορούν την Λάμψη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο, θα πάνε όλα στο Φίλιρο και φιλοδοξούμε εκεί να κάνουμε ένα ξενώνα όπου θα μας έχει ήδη, έχουμε κάνει ένα μνημόνιο συνεργασίας ήδη με το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έχει παραχωρήσει ένα οικόπεδο για 50 χρόνια χρήση, ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο, και εκεί εμείς με δικά μας έξοδα θα κτίσουμε ένα ξενώνα για να φιλοξενούνται όλοι οι γονείς των παιδιών που έρχονται, γιατί έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε. Οι θεραπείες δυστυχώς είναι χρονοβόρες, να κάνουν 8 μήνες, 10 μήνες να πηγαίνουν έρχονται οι άνθρωποι. Οπότε θέλουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Έτσι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που προσφέρουμε, γιατί είμαστε όλοι γονείς, ξαναλέω, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε κάποιον που είναι επαγγελματίας σε αυτό που κάνει. Είμαστε όλοι γονείς παθώντες και προσπαθούμε να στηρίξουμε τους επόμενους γονείς όπου χρειαστεί. Εκεί λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα ξενώνα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις και θα έχουμε πολύ νεότερα από αυτήν την ιστορία. Θα κάνουμε μια παρουσίαση κάπου στο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο με κάποιους φορείς της πόλης για να ενημερωθούν όλοι για τη Λάμψη και για τον ξενώνα αυτό και όπου μπορεί και ο καθένας να βοηθήσει. Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης είναι κοντά.
1: Νομίζω και το έχω ακούσει αυτό και από το Σεβασμιότατο, το Βαρνάβα.
2: Ναι.
1: Ενδιαφέρεται και ο Μητροπολίτης πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά μας, ναι, και ναι, ο Δήμαρχος της Πηλιάς Πανοράματος, ναι, ο κ. Καλτζίδης.
1: Το έχω μάθει και από το Δήμαρχο και από το Μητροπολίτη. Ναι, ναι,
2: ναι. Θα κάνουμε μια πανστρατιά λοιπόν όλη τη Θεσσαλονίκη και θα καλεστείτε άπαντες να μάθετε πρωτίστως για το τι κάνει η Λάμψη από το 87 μέχρι σήμερα για όλη αυτή την υπόθεση του παιδικού καρκίνου και τι προτίθεται να κάνει με αυτό το ξενώνα στο Φίλιρο.
1: Από ό,τι καταλάβετε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας, είναι μέσα στο είναι δίπλα ο συνάνθρωπός μας. Όλοι πρέπει να δείχνουμε βοήθεια και αλληλεγγύη, γιατί αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτή είναι, δεν γίνονται μόνο στους άλλους.
1: Όχι, ακριβώς. Αυτή είναι η ζωή μας.
0: Και για να συμπληρώσουμε για την Λάμψη και τη σύνδεσή της και με τον αθλητικό κόσμο, να μην ξεχάσουμε, προηγουμένως αναφερθήκαμε στο πρωτάθλημα μπάσκετ του ΠΑΟΚ το 1959 και στον προπονητή, γενικό γραμματέα και μετέπειτα πρόεδρο Παντελάκη. Γιώργο Παντελάκη. Ο Γιώργος Παντελάκης λοιπόν, εκτιμώντας την προσφορά της Λάμψης, μετά το θάνατό του άφησε κληροδότημα με διαχειριστή άλλον ένα σπουδαίο άνθρωπο και φίλο, τον Γιώργο τον Λυσαρίδη, που πέρασε και από τα Μάρμαρα του διοικητηρίου, και αγοράστηκε εξοπλισμός για την παιδογκολογική κλινική.
2: Για την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων, των δύο παιδογκολογικών. Μπράβο, Πάρη, καλά έκανες που το
1: θύμισες. Μπράβο. Άφησε 800 χιλιάρικα, μου τα είχε πει ο κύριος Γιγής, γιατί ο Παντελάκης δεν τα έλεγε αυτά, μου τα είπε ο Γιγής. Άφησε 800 χιλιάρικα στο παιδογκολογικό του ΑΧΕΠΑ. Και φυσικά, όπως πάντα, στα εγγένεια ήταν όλοι που τον βρίζαν. Έτσι, όχι να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα λέμε και αυτά, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι που κοιτάμε την ουσία.
1: Ακριβώς. Ναι. Η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που είμαστε σε μια κοινωνία, ο ένας πρέπει να φροντίζει τον άλλον. Ο αθλητισμός είναι το κερασάκι για να περνάμε καλά, αλλά η κοινωνία μας είναι αυτή. Το μοντέλο δεν είναι τέλειο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν όμως σαν κοινωνία δουλεύουμε ομαδικά, βοηθάει ο ένας τον άλλον, θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη. Γιώργο Μητακίδη, συγχαρητήρια. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μητακίδη.
0: Ευχαριστούμε εμείς, Δήμο, για την πρόσκληση.
1: Τώρα όμως εγώ έχω μια υποχρέωση, πρέπει να σας πάω στο Άναμα για φαγητό, γιατί εκεί είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ήρεμο και φιλικό. Αφού πάρουμε πρώτα τα γαλακτομπούρεκα από την κυρία Νικηφόρου. Έτσι, αυτά ωραία. Έτσι πάνε.
2: Και πάρα πολύ ωραία μπριζόλα το. Δεν έχω στο μυαλό μου τώρα.
1: Θέλετε, θα πάμε τώρα ούτως ή άλλως, γιατί και μετά θα πάμε στο Buna Take Away να πάρουμε και τα τσάγια μας και τα λοιπά. Αυτή είναι η ζωή, ρε παιδιά, απλά και ταπεινά να πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα στο κλείσιμο, επειδή είστε αγαπημένοι μου φίλοι, βάλε αυτό το τραγούδι.

0: Θα ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι ήταν του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε σαν σήμερα 3 Αυγούστου του 2013. Ήταν ένας άνθρωπος μεγάλος ορφανός. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την αδικία. Ήταν μοντελής πατρονής για εκείνα τα χρόνια. Το άδικο δεν το μπορούσε. Τους δήθεν τους έβγαινε μπροστά, παρόλο που κυκλοφορούσε με άσπρα κουστούμια και χόρευε ταγκό και βάλς. Στη μαγιά δεν μασούσε. Αυτή είναι η ζωή. 2013, Λάζαρος Βαρδάκης μας άφησε με ψηλά το κεφάλι, γιατί οι γονείς μας, από εκεί παίρνουμε και ένα
1: παρακαταθήκη,
0: φίλε Πάρη. Ευτυχώς μεγαλώσαμε τέτοια πρότυπα, φίλε Μητακίδη, και έχουμε να λέμε τουλάχιστον ιστορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μη σε ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ό,τι γίνεται θέλω να το μαθαίνουμε, να το επικοινωνούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή. Η επικοινωνία, να μαθαίνει ο ένας για τον άλλον και να χαίρεται. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Αύριο θα έχουμε άλλο θέμα. Θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Γιουτίκας, εδώ πέρα. Θα μας πει τι έχουν γίνει μέχρι τώρα, τι θα γίνουν και ποιο είναι το μέλλον. Γιατί, όπως είπα, όλοι χρειαζόμαστε, όλοι έχουμε την ανάγκη ο ένας από τον άλλον και να βοηθάμε. Καλό σας βράδυ, να είστε χαρούμενοι.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πάλι μαζί. Όλη αυτή την εβδομάδα θα σας κρατάμε συντροφιά. Καλοκαιράκι. Κόσμος είναι έξω. Εδώ στον Όμιλο εννοείται ότι έχουμε και εμείς τις άδειες. Οπότε το πρόγραμμά μας είναι λίγο πασπαρτού. Προσπαθούμε όμως να είμαστε πάντα δίπλα σας. Κυριάκος Χετερίδης στο μικρόφωνο, Μετρόπολης 95 και 5. Θα σας κρατήσω στροφιά μέχρι και τις 12. Εντάξει, είναι ημέρες δύσκολες για την Ελλάδα, διότι οι φωτιές πλέον έχουν κάνει πάλι όχι απλά την εμφάνισή τους, αλλά όπως κάθε χρόνο στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο έργο θεατές. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να αποτρέψει κανείς τέτοιου είδους φωτιές με αυτές τις συνθήκες τις οποίες γίνονται. Το θέμα είναι ότι πέραν των περιουσιών των οποίων χάνονται, πέραν της δασικής περιουσίας γενικότερα, έχουμε και ανθρώπινες ζωές, έχουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη και αρκετές φορές με άνισες συνθήκες και φτάνουμε στο σημείο να θελούμε θύματα στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν την κοινωνία, να βοηθήσουν τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων. Πέραν τούτου είχαμε και το τραγικό συμβάν με το ελικόπτερο. Εντάξει, πριν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, οι δύο είχαμε το αεροπλάνο, το Καναντέρ που έπεσε προσπαθώντας να κάνει μια ρήψη σε μια πλαγιά. Έχουμε αυτούς τους αφανείς ήρωες οι οποίοι είναι μπροστά στα μέτωπα και παλεύουν με αντίξουσες συνθήκες για να σώσουν ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να δώσω κατηγορίες σε οργάνωση και ανοργάνωση και το κράτος και το ένα και το άλλο, και αν ευθύνεται το κράτος και σε ποιο βαθμό ευθύνεται το κράτος. Σίγουρα πάντα υπάρχουν ευθύνες. Ποτέ δεν λέει κάποιος ότι όλα είναι άνευ ευθυνών. Αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπουμε ότι σε τέτοιου είδους συνθήκες, σε τέτοιες φωτιές, δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει πάθει ζημιές μεγάλες. Εδώ μέχρι και στην Νορβηγία είχαμε προβλήματα, έτσι, στην Νορβηγία, στη Σκανδιναβία, έτσι όπως έχουν αλλάξει και οι κλιματικές συνθήκες, και η Ισπανία και η Γαλλία και παντού. Δυστυχώς είναι σημεία των καιρών, πώς να το πούμε, η κλιματική αλλαγή έχει πειράσει πάρα πολύ και τον πλανήτη και γενικότερα, όχι μόνο από την άποψη ότι βλέπουμε καύσονες και φωτιές, αλλά και αντίθετα περίεργα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και στην Ελλάδα πλέον και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν το λέω εγώ, όλος ο κόσμος το έχει πει και επιστήμονες κυρίως. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 10. Εγώ θα ήθελα και τη δικιά σας τη συμμετοχή, να πούμε ότι θέλετε, έτσι, αν θέλετε να κρατήσουμε συντροφιά, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε γεγονός σας απασχολεί, είτε είναι αθλητικό είτε είναι ακόμα και κοινωνικό. Τα τηλέφωνά μας θα είναι ανοιχτά, 231-090-90-90, για να πούμε οτιδήποτε θέλετε σχετικά με την Ελλάδα, τον αθλητισμό και, όπως σας είπα, και κοινωνικά θέματα.

Υπήρξε και η κλήρωση για τα... για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των ευρωπαϊκών τουρνά, δηλαδή Europa League, Conference League κτλ. Στην κληρωτίδα μπήκαν οι ομάδες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή, συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Ο ΠΑΟΚ, ο Όφη είναι στην κληρωτίδα. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε για να παίξει, αν περάσει από την Άντερλεχτ, με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καριάτη. Δεν είναι κάτι το αμάν και τι, δηλαδή το φοβερό και τρομερό. Νομίζω ότι έτσι και ξεπεράσει το εμπόδιο που λέγεται Άντερλεχτ, κατά 99% θα είναι με το ένα του πόδι, με και τα δύο να τα πω, στο stage του Europa League. Και αυτό, εντάξει, είναι όχι μόνο γιατί οι ομάδες με τις οποίες, η ομάδα με την οποία θα παίξει, είτε η Λεύσκη είτε η Καρπάτη, είναι πολύ πολύ πιο κάτω από τον ΠΑΟΚ σε ποιότητα, αλλά και γιατί ήδη πλέον θα έχει συμπληρώσει ήδη 4 παιχνίδια, θα έχει στα πόδια του η ομάδα, ήδη θα υπάρχουν και οι καινούργιες προσθήκες οι οποίες έχουν μπει, και αυτό σίγουρα θα εμφανίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ πολύ πιο δυνατή σε σχέση με άλλες χρονιές που από την πρώτη κλήρωση, χωρίς παιχνίδια στα πόδια τους και χωρίς καλό, θα πω εγώ, σκάουτινγκ, είχαμε και κάποιες πανολεθρίες πριν κάποια χρόνια. Έτσι. Η ΑΕΚ όμως θα χρειαστεί να περάσει, να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Link Facebook Link, εφόσον φτάσει στα play-off. Για να φτάσει όμως στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή της Καριάτη Αλμάτι Μελεύσκη. Οπότε Λεύσκη Σόφιας, έτσι. Νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα για να μπει στα play-off. Τώρα, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι κληρώσεις ήταν θετικές για τις, εκτός από το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ που ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση, η ΑΕΚ είχε αρκετά καλή κλήρωση, ομολογώ. Επίσης, νομίζω ότι και η ομάδα του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο που έρχεται μπροστά της και να φτάσει να μπει και σαν Παναθηναϊκός με διεκδίκηση, να περάσει στο stage, γιατί κακά τα ψέγματα όλες οι ομάδες θα πρέπει να μπουν, και ευχή όλων των φιλάθλων είναι να μπουν όλες οι ομάδες μας στο stage για να μπορέσουμε να μαζέψουμε βαθμούς, για να μπορέσει να ανέβει κι άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, να προσπεράσουμε σε ranking και την Τσεχία που είναι από πάνω, ούτως ώστε να φτάσουμε να βάζουμε περισσότερους, να πάρουμε περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια και σε καλύτερες κληρώσεις, σε καλύτερες, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε απευθείας, ας πούμε, στο stage του Champions League και του Europa League ομάδες μας. Θα είναι πολύ πολύ θετικό για όλους, γιατί κακά τα ψέματα, να ξεκινάς να παίζεις παιχνίδια από τον Ιούλιο μήνα και τον τέλη Ιουνίου, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να γίνει, ειδικά με τις θερμοκρασίες που θα γίνονται αυτά, και ειδικά το ότι δεν προλαβαίνεις όχι απλά να ξεκουραστείς, αλλά με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, ας πούμε, τέλη Μαΐου, πρέπει μέσα σε 10-15 μέρες να ξαναξεκινήσεις προετοιμασία, και αυτό δεν είναι εύκολο και δεν είναι και ευχάριστο.
για κανέναν. Ούτε μπορείς να έχεις προγραμματισμό σωστό, ούτε μπορείς να ξέρεις σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι παίκτες σου, έχοντας μόνο τόση λίγη ξεκούραση, και γενικά όλα έρχονται μπάλα. Άρα λοιπόν, ευχής έργων είναι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στα stage, είτε του Europa League, είτε του Champions League, είτε του Conference League.

Αυτή η μουσικούλα έτσι, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά είναι λίγο, μου θυμίζει λίγο country. Δεν ξέρω αν είναι country. Ναι, ωραία, δεν τα πολύ ξέρω αυτά. Εγώ είμαι περισσότερο του το νέοι της, μιας και είμαι εκείνης της εποχής, και της disco από ξένα, και φυσικά από rock έχουμε να πούμε αρκετά. Αν τι να θυμηθώ, ότι Purple, Black Sabbath με τον Dio, heavy metal με Iron Maiden, για γενικότερα όλους αυτούς τους παλαιούς, Scorpions που κλασικά μες ουρανούσανε, τέτοιες καταστάσεις είχαμε εμείς εκείνη την εποχή. Και φυσικά μετά το στρατό, τουλάχιστον για τα δικά μου τα χρόνια, όσοι μπαίνανε στρατό και βγαίνανε, μπαίνανε στο στρατό είτε ροκάδες είτε heavy metalάδες είτε disco είτε οτιδήποτε, και βγαίνανε βαρύ ζεμπέκικο και ελληνικό μέχρι τα αυτιά. Ο στρατός δηλαδή έκανε τη μετάλλαξη από εκεί που άκουγαν όλοι ξένα. Μέσα στο στρατό γινόταν η μεγαλύτερη φαν του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού. Έτσι τα θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε, αλλά έτσι τα θυμάμαι εγώ εκείνα τα χρόνια, μέχρι και το 2000. Νομίζω ότι αυτό ίσχυε.

Έχεις μήπως, έτσι θα ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το κάνεις, έτσι και για τον κόσμο, το από R.E.M. έχουμε. Ένα κομμάτι των R.E.M. το πιο πετυχημένο του, το έχω κόλλησει στο μυαλό μου τώρα. Ναι, ναι, Losing My Religion, αυτό. Αν μπορούμε να το παίξουμε λίγο έτσι να ακουστεί στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θα ήταν ευχάριστη η κατάσταση. Λοιπόν, είχαμε τους υποψηφίους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι αφουγκράζομαι εγώ και από τις δηλώσεις που άκουσα γενικά μετά τις κληρώσεις, ότι δεν είναι και αμάν αμάν η κατάσταση. Ο Όφι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι βατό, δεν είναι κάτι αμάν και αμάν. Όπως είπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο Ζλεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Και αυτό δεν είναι δά και τόσο δύσκολο. Ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimp. Εδώ μπορώ να πω ότι η Bodo Glimp είναι και με βάση την περσινή της πορεία δεν είναι αμελητέα. Έτσι, παίζουν και σε πλαστικό. Είναι δύσκολος αντίπαλος, κακά τα ψέματα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός, άσχετα το τι έκανε πέρσι η Μπόντο ή και η Union Saint-Gilloise, να μην την ξεγράψουμε και αυτήν, γιατί μπορεί και αυτή να κερδίσει. Άσχετα, αν δηλαδή ο Ολυμπιακός αποκλείσει την Αϊμέγγεν, νομίζω ότι μπορεί, έχει τις δυνατότητες, έχει και τη φανέλα, έχει και την ιστορία να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Ενώ η ΑΕΚ είπαν τη Λεύκη Σόφιας και την Καϊράτ Αλμάτι. Εντάξει, άμα νομίζω ότι μια σοβαρή ΑΕΚ δεν έχει λόγος να φοβάται εγκεκριμένη κλήρωση, έτσι, σε κάθαρα τα πράγματα. Ας ακούσουμε τραγούδι.

Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μια εποχή γεμάτη, από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί για μένα. Τώρα, ήθελα λίγο να αναφερθώ και στο θέμα με τον Μεϊτέ, ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά με εκνεύρισε, υπό ποια έννοια, όχι γιατί φταίει ο παίχτης. Δηλαδή ο αθλητής δεν φταίει σε τίποτα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω πώς υπάρχουν και πώς παίρνονται κάποιες αποφάσεις όταν έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο αυτής της αξίας και αυτής της κατηγορίας, να τον ταλανίζεις με χάπια που λέει ο λόγος, με από εδώ, με από εκεί, βρε έτσι και λίγο ηρεμία και λίγο έτσι και λίγο ξεκούραση και μήπως το ξεπεράσει και τελικά δεν καταφέρνεις απολύτως τίποτα. Και όχι απλά δεν καταφέρνεις απολύτως τίποτα, αλλά και ο ίδιος αθλητής και ταλαιπωρείται και μπορεί να πέφτει σε υποτροπές και δεν μπορεί να δώσει αυτό που πρέπει και αυτό που θα έπρεπε να πάρει η ομάδα από αυτόν, και τελικά αποφασίζεις και αφού έχει περάσει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δεν έχει ακουμπήσει μπάλα, λοιπόν τελικά αντιλαμβάνεσαι και μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι θα μπει σε χειρουργείο. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά κάνω προσπάθεια να μπω στη λογική αυτή του να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που αμείβεται με 1 εκατομμύριο ευρώ το μισό χρόνο και παραπάνω να μην μπαίνει σε πρόγραμμα κανονικό, δηλαδή να μην προπονείται κανονικά, να αντιμετωπίζει πρόβλημα, ένα πρόβλημα που είχε στο ισχύο, και να μην γίνονται οι γρήγορες αποφάσεις έτσι ώστε να τον έχεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και να καταλήγεις να φτάνεις στο σημείο μετά από 8 μήνες πλέον, έτσι. Γιατί ο Μεϊτέ κακά τα ψέματα από τότε που τραυματίστηκε και μετά καθάρισε, δεν υπήρχε τώρα αυτό. Δηλαδή τα υπόλοιπα τα ακούω εγώ βερεσέδε, όσες φορές και αν τον έβαλε να αγωνιστεί ο Λουτσέσκου, δεν ήταν ούτε ο Μεϊτέ που ξέραμε, και ο ίδιος δεν συνέχεια ήταν easy του σε αλλαγή, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Δηλαδή 8 μήνες για κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Άντε όχι από την πρώτη στιγμή, αλλά βλέποντας ότι μέσα σε... γιατί η πρώτη διορία που είχε δοθεί ήταν 15-20 μέρες είχαν πει. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να πας μέσα πιο επιδραστικά. Έπρεπε να γίνει το χειρουργείο τότε, για να τον έχεις και στην προετοιμασία κανονικά και ενεργό τώρα. Όχι να μπει στο δεύτερο χρόνο του συμβολέου του και να φτάνουμε 3 και 4 Αυγούστου και αφού έχει περάσει το στάδιο της προετοιμασίας ο Μεϊτέ να μπει σε χειρουργείο και να επιστρέψει σε 2 μήνες, 3 μήνες, δεν ξέρω και εγώ πώς. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις έτσι ώστε η ομάδα να πληρώνει έναν αθλητή για το τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσα λεφτά πεταμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να κάνω και λάθος, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί και εγώ να είμαι λίγο υπερβολικός, μπορεί και. Εντάξει, δεν είμαι και γιατρός, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Και για τον αθλητή, επαναλαμβάνω, αλλά και για το σωματείο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω ξαναδεί κάπου έτσι, και γενικότερα με την ασχόλησή μου γύρω από το ποδόσφαιρο και σε υψηλό επίπεδο δεν έχω ξανακούσει να υπήρχαν τέτοιου είδους λογικές. Πέρασε 6 μήνες, πέρασαν 7 μήνες, τελικά θα κάνουμε χειρουργείο. Ντεσπότοφ, πέρασε 5 μήνες, πέρασαν 6 μήνες, πέρασε ένα σχόλιο, θα κάνει χειρουργείο. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Αδυνατό να καταλάβω, αδυνατό να μπω στη λογική αυτή. Μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και χωρίς την πράξη δεν ξέρω ποιος και ποιος φέρει την ευθύνη, έτσι.
Δεν ξέρω ποιος φαίνεται. Δεν ξέρω αν ήταν και απόφαση του αθλητή.

0: Και εντάξει, μπορεί να μην τον δούμε σίγουρα για το πρώτο διάστημα, αλλά νομίζω ότι ο Μεϊτέ που ήρθε, έβγαλε προετοιμασία και έκανε παιχνιδάρες μέχρι και το σημείο που τραυματίστηκε, νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος και φίλαθλος του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα τον ξαναδεί να παίζει. Γιατί πέραν το ότι είναι βαρύ κορμί, πέραν ότι έχει χάσει την προετοιμασία, πέραν ότι ήταν τραυματίας, θα έρθει μετά από χειρουργείο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε και πότε θα τον ξαναδούμε. Όχι απλά να μπαίνει στο γήπεδο, αλλά να είναι ο Μεϊτέ που ήταν στις αρχές, που ήταν ο ογκόλυθος, που δεν περνούσε τίποτα, που ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες της ομάδος. Δεν νομίζω να τον ξαναδούμε. Πραγματικά δεν νομίζω να τον ξαναδούμε. Η ώρα πάει 11 και 29 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Οπότε θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μοναδικό και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πολύ γρήγορα επιστρέψαμε. Ούτως ή άλλως, καλοκαίρι είναι, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές διαφημίσεις. Ενδεχομένως να μην υπάρχει καμία. Έλεγα λοιπόν ότι και ο πιο αισιόδοξος οπαδός του ΠΑΟΚ λογικά δεν θα δει τον ΜΕΙΤΕ αυτή τη σεζόν να αγωνίζεται στο επίπεδο και με την ένταση που ήταν στην αρχή. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Λουσέ, υπέγραψε, έγινε και, είναι και τυπικά πλέον, ανήκει και τυπικά πλέον στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, με το νούμερο 23 στην πλάτη. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ανέβασε η ΠΑΕ και έφτιαξε για τον Tom Lucet, το γαλλικό κλειδί. Είναι πλέον και ανήκει πλέον στον ΠΑΟΚ και θα δώσει τις υπηρεσίες του για το καλό του δικεφάλου. Αλλά μεταγραφή εκτός από τον Lucet για τον ΠΑΟΚ δεν είχαμε και από την πλευρά του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έφερε τον Ράφα Μύρ στη Θεσσαλονίκη, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, από άποψη προφίλ και το που έχει παίξει, εντάξει τώρα μιλάμε για παίχτη Βαλένθια, Σεβίλη, Έλτσε, στη Σεβίλη για να καταλάβετε. Το συγκεκριμένο παίχτη τον πλήρωσε το 21-16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Wolves, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Άρης πήρε κάτι αμεληταίο. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα, όσον αφορά για αυτά που λέγονται και για τα προβλήματα επιπροσωπικού που αντιμετωπίζει, αυτά δεν μπορώ να ξέρω εγώ, δεν μπορώ να γνωρίζω τι και πώς. Αυτά και αν θα επηρεάσουν ή όχι την πορεία του στην ομάδα, αυτά θα πρέπει να τα ξέρει η ομάδα, η υπεύθυνη του Άρη που τον επιλέξανε. Εγώ νομίζω ότι για να τον επιλέξουν πάει να πει ότι έχουν γνώσει αυτόν και ξέρουν που βαδίζουν και τι κάνουν. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με 1,91 ύψος, έτσι, δεξιοπόδαρος, κεντρικός επιθετικός, πάρα πολύ δυνατός εννοείται στο ψηλό παιχνίδι, κινείται πάρα πολύ καλά μέσα στην περιοχή, έχει πολύ καλά, πολύ καλά τελειώματα, με ένα άγγιγμα που λένε το πρώτο με τη μία. Εννοείται ότι μπορεί να παίξει και παίζει πάρα πολύ καλά με πλάτη. Τι έχω πάθει, έτσι μου έρχεται λίγο να... Παίζει λοιπόν πολύ καλά και με πλάτη, εννοείται, είναι πολύ δυνατός, θα δώσει λύσεις, εύχομαι να είναι και σε καλό επίπεδο, να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Με αυτή την προσθήκη νομίζω ότι ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς του ο σημερινός Άρης. Έχει και Γκαρέ, έχει Κουαμέ, έχει και Μωρόν. Βέβαια δεν ξέρω τώρα με τον Ράφα Μύρ, ουσιαστικά με αυτή την απόκτηση που έκανε ο Άρης ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα της εξόδου για τον Μωρόν. Δεν νομίζω να ταιριάζουν και οι δύο ή να μπορούν και οι δύο να μπουν στην σύγκριση. Δηλαδή να πω ότι εντάξει, ο Μωρόν είναι ένας παίχτης που πραγματικά ήθελε και έλαμψε τα πρώτα χρόνια, φόβος και τρόμος για τα δίχτυα με τα γκολ που σημείωνε. Είναι σε μια κάμψη γιατί προφανώς οι λόγοι είναι κυρίως για μένα ότι ήθελε να φύγει, έψαχνε να βρει μια καλύτερη μεταγραφή, ήταν να φύγει, ήταν με τον να αποδιέξω και τελικά έμεινε. Και αυτό ενδεχομένως να τον επηρέασε αρκετά. Αλλά νομίζω τώρα το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο. Διότι όπως είπα ο Ράφα Μύρ δεν ήρθε για να κάθεται στον πάγκο. Θα μπει δηλαδή στο κάδρο μαζί με τον Κουαμέ, μαζί με τον καλά ο Κουαμέ δεν μπορείς να τον πεις και ότι είναι και καθαρό αιμοφόρο, με τον Σαγκαρέ όμως, και φυσικά με τον Λορέν Μωρόν. Η συνέχεια θα δείξει ποιος θα αποτελέσει τον βασικό φόρ των κυτρινόμαυρων. Νομίζω ότι για μένα με βάση τα στοιχεία που έχει ο Μύρ
αλλά και αυτά που έχουμε δει από τους ήδη υπάρχουν, από τους ήδη υπάρχουν του Άρη, δεν ξέρω, θα γίνει πολύ μεγάλη μάθη. Μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να τους δεις να παίζουν και δύο μαζί, να παίζει με δύο ουσιαστικά, ένα ψευτοφόρ και το Μυρ μπροστά, γιατί έχει τη δυνατότητα αυτή. Εντάξει, σαν φόρ ο Μυρ, εντάξει, μπορεί να είναι δεξιοπόδαρος, αλλά έχει τελειώματα και με τα δύο πόδια, έτσι, δεν μπορεί σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει φόρ που να παίζει μόνο με ένα πόδι και με το άλλο να είναι μόνο για να πατάει, μόνο για να περπατάει και μόνο για να στηρίζεται, έτσι. Έχει παίξει και σε ψηλά, όπως είπαμε, πρωταθλήματα. Εντάξει, το καλύτερο του χρονιά ήταν στην Ουέσκα, το 2020-21, όπου ο Ράφα Μύρ είχε σκοράρει 22 φορές, αρκετά μεγάλο νούμερο, και όχι σε εύκολο πρωτάθλημα. Οδήγησε την ομάδα στην άνοδο τότε, καθιερώθηκε από τους πιο αποτελεσματικούς Ισπανούς επιθετικούς το 2021 ο Μύρ. Είπαμε, έβαλε 22 γκολ, κάνει πράγματα και θάματα με όλους τους τρόπους. Επίσης βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ισπανίας την K21. Πήρε ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την Ισπανία. Πέτυχε και hat-trick του προημιτελικού απέναντι στην Ακτή Ελεφαντιστού. Γενικά ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπα, με πλούσιο βιογραφικό, παλμαρέ, και επαναλαμβάνω, θα έχει ανεβάσει αρκετά το επίπεδο κρούσης των κιτρινόμαυρων. Και εντάξει, είπαμε, 16 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Δεν μπορεί καμία ομάδα να είναι τόσα λεφτά για έναν παίχτη που δεν κάνει. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και η Σεβίλη τάχωσε αυτά. Η Σεβίλη τάχωσε. Τώρα, για την ομάδα του Ηρακλή, ο Ηρακλής δείχνει καλά στοιχεία. Έχει και στο μάτς με την Πάρμα ο Ματσάρη είδε κάποια πράγματα που τον άρεσαν. Τα προσπάθησε να τα παίξει, θα παίξει ένα αρκετά δύσκολο σύστημα, γιατί παίζει με τρεις πίσω. Μπορεί να παίξει 3-5-2, 3-4-3, εντάξει, είναι ένα πολύ απαιτητικό σύστημα αυτό. Θα πρέπει να έχεις πολύ καλά άκρα, τα οποία να ανεβαίνουν, να είναι πάνω-κάτω, σαν να λέμε full wingback ουσιαστικά, και φυσικά τα στόπερ αμυντικής σου, δηλαδή πίσω, θα πρέπει να είναι, πέραν το ότι πρέπει να είναι πολύ καλή στο ψηλό παιχνίδι, χρειάζεται να έχουν και ταχύτητα για να μπορούν να μαρκάρουν, να βγαίνουν διαγώνια γρήγορα όταν και παραστεί ανάγκη σε μια μετάβαση, όταν τα μπακ είναι ψηλά, όταν δηλαδή η ακρή είναι πολύ ψηλά. Νομίζω και ο Ηρακλής δεν έχει τελειώσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Έχει να καλύψει κάποιες ανάγκες, όπως και ο Άρης. Ο Άρης έχει να καλύψει αρκετά πράγματα, κυρίως στο αμυντικό του κομμάτι. Ο Ηρακλής θέλει να βοηθηθεί και στα extreme και στα half. Γενικότερα οι ομάδες τώρα χτίζονται, τώρα προσαρμόζονται. Βέβαια, και ο Άρης και ο Ηρακλής δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό τους κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο. Έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν. Ο Ηρακλής είναι βέβαια σε πιο δύσκολη φάση από τον Άρη, γιατί είναι μια ομάδα που με πάρα πολλά νέα πρόσωπα που χτίζεται τώρα. Άρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο να υπάρξει ομοιογένεια στην ομάδα του Ηρακλή. Ο Ματσάρη το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν είναι κανένας προπονητής που ήρθε από τα πανηγύρια. Είναι πολύ δυνατό όνομα, και ήταν στην Ιταλία και είναι ακόμα για μένα. Αν στηριχτεί όπως πρέπει η προσπάθεια και υπάρξει υπομονή από την πλευρά της διοίκησης και κυρίως του Προέδρου, ο Ματσάρη νομίζω ότι θα δείξει έργο μετά το πρώτο τρίμηνο. Δεν μπορείς να τον κρίνεις με το καλημέρα. Βέβαια, είπαμε,
σε ομάδες που έχουν κόσμο, υπάρχουν απαιτήσεις.

διαφορετικές κουλτούρες. Έτσι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι δύσκολο και θα πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου και από τον κόσμο του Ηρακλή, αλλά και από τη διοίκηση και κυρίως από τον πρόεδρο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να είναι λίγο βιαστικός, να κάνει λίγες, όχι λίγο, να κάνει βιαστικές κινήσεις, να παίρνει βιαστικά αποφάσεις. Θα δείξει η ιστορία και το τι θα γίνει στη συνέχεια. Κοντά είναι βέβαια, έτσι, εντάξει, σε 2 εβδομάδες περίπου ξεκινάει το πρωτάθλημα και θα μπουν όλοι στη διαδικασία αυτοί να τσεκαριστούν. Βέβαια ο Ηρακλής ξεκινάει και με το ντέρπι με την ΑΕΚ ουσιαστικά, γιατί μετά το Βόλο έχει την ΑΕΚ, δεν έχει και ένα εύκολο πρόγραμμα. Ούτε και ο Βόλος μπορεί να πει ότι θα είναι εύκολη ομάδα. Είναι αρκετά ανταγωνιστική και θα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Όσο δε για τον Άρη, ο Άρης είναι σε καλύτερη μοίρα. Είναι μια ομάδα με δουλεμένη από πέρσι από τον κύριο Γρηγορίου, με κορμό ο οποίος έχει βασικό κορμό, δηλαδή δεν έκανε τις αλλαγές για να χρειάζεται καινούργια στήριξη και ομοιογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα μπει πολύ πιο καλύτερα στο πρωτάθλημα και με καλύτερες αξιώσεις και θα είναι πολύ πολύ πιο δυνατός και με την προσθήκη του Ράφα Μιρ, και μπορεί να έρθει και ίσως το δεκάρι του Άρη που πήγε στο MLS. Τώρα κόλλησε και το μυαλό μου κάτω από την κλώσσα μου, ήταν ο Μανού Γκαρθία. Ναι, ο Μανού Γκαρθία λοιπόν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός προσφέρεις, παιδιά, εντάξει, τον είδαμε. Νομίζω ότι αν καταφέρει ο Άρης να φέρει πίσω και τον Μανού Γκαρθία και είναι στην κατάσταση που τον ξέραμε, μαζί με Ράφα Μιρ, βλέπω να κάνουν παπάδες. Βλέπω ο Άρης του χρόνου να διεκδικεί την είσοδο του τετράδα πολύ πιο άνετα από ό,τι τον είχαμε για τη σεζόν που μας πέρασε, και ήταν πραγματικά η απογοήτευση. Νομίζω ότι αν γίνουν αυτές οι προσθήκες και του έρθουν και λίγο βολικά οι πρώτες αγωνιστικές και πάρει φόρα, νομίζω ότι πάρα πάρα πολύ δύσκολα θα περνάνε όλοι και μέσα, ούτως ή άλλως περνούσαν από τον Βικελίδης, αλλά και πάρα πάρα πολύ δύσκολα θα καταβάλουν τον Άρη και στα εκτός. Δεν θα είναι εύκολη ομάδα και εύκολη λία. Αυτό θα φέρει και ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Όταν έχεις 5 ομάδες οι οποίες είναι καλές και δεν, δηλαδή είναι ντέρμπι, δηλαδή να λες ας πούμε ΑΕΚ Άρης ντέρμπι. Δεν μπορείς να πεις ότι εύκολα ο Άρης, η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Άρη ή ΠΑΟΚ Άρης. Δεν μπορείς να το πεις, ή Ολυμπιακός Άρης, έτσι. Όταν έχεις έναν Άρη με αυτόν τον κορμό που έχει κρατήσει, με τον Ράφα Μιρ που είναι ένα καλό βιογραφικό, ένας πάρα πολύ καλός σεντερφόρ που θα δώσει δύναμη κρούσης, αν και εφόσον έρθει και ένας Μανού Γκαρθία, αυτομάτως ο Άρης μπαίνει σε πολύ υψηλά κλιμάκια και αυτό θα φέρει και πάρα πάρα πολύ καλό και συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα θα δούμε του χρόνου. Αυτό που θέλει ο κόσμος. Το μόνο κακό, η μόνη παραφωνία για του χρόνου θα είναι ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί να απολαύσει τα παιχνίδια και στα εκτός έδρας. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Αριανός μέσα στο Καραϊσκάκι ή μέσα στην Οπαπαρίνα, ούτε μέσα στην Τούμπα, ούτε και ο Παοξής θα μπορεί να πάει, ούτε και ο Ολυμπιακός. Κακός, πολύ κακός. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της η ΕΠΟ και λένε ότι σκέφτονται και να μπουν και ξανά οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και στα ελληνικά παιχνίδια και εδώ ξέρω τι και από εδώ και από εκεί. Το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι μόνο να μπουν οι διαιτητές και να διαιτητεύσουν οι Έλληνες διαιτητές και να αναδειχθεί η ελληνική διαιτησία και να είχαμε να λέγαμε έτσι του Κίτσου, του Λεβέντου, του Καραμπουζουκλή, γιατί πάλι μία από τα ίδια θα δούμε από τους Έλληνες διαιτητές.

με το πέσιμο και με το αχ και με το ουχ θα σφυράει και θα βλέπετε παιχνίδια με 15 και 20 και 30 φάουλ, να πούμε, γιατί αυτή είναι η λογική τους. Εύχομαι να κάτσαν και να είδαν λίγο το Μουντιάλ, να είδαν λίγο τις νέες νοοτροπίες, ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να σταματάει με το παραμικρό θέατρο, γιατί όλοι οι παίχτες έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα, σου λέει θα κάνω μια βούτα, θα κάνω ένα αχ, θα κάνω ότι με ακούμπησε, θα το πάρω το φάουλ, τον Ολυμπιακό παίζω, έτσι, στην ΑΕΚ παίζω, στον Παναθηναϊκό παίζω, τον ΠΑΟΚ παίζω, θα το πάρω το φάουλ, έναντι του Πανετολικού, έναντι του της Καλαμάτας, του Λεβαδιακού και το καθεξής, γιατί τα βλέπαμε. Εντάξει, όποιος λέει ότι δεν τα έβλεπε, λέει ψέματα στον εαυτό του. Γιατί καλός ή κακός, έτσι σφυράνε οι διαιτητές στην Ελλάδα. Δεν θα δεις κανένα διαιτή να σφυράει πραγματικά αυτό που βλέπει, αλλά αυτό που φοβάται. Άρα λοιπόν, πέραν αυτού, θα πρέπει επιτέλους να διεξάγεται το πρωτάθλημα με ανοιχτές τις κερκίδες και για τους αντιπάλους και για τους φιλάθλους των αντιπάλων. Και αυτό για να γίνει, την ευθύνη δεν τη φέρει η πολιτεία μόνο. Δεν είναι δηλαδή μόνο πρόβλημα στο οποίο πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, γιατί η πολιτεία έχει παρέμβει με τον χείριστο τρόπο. Δηλαδή αυτός ο τρόπος με το εισιτήριο και βάλτο και να έρθει από τον Γκοβ και να είχαμε να λέγαμε και η θέση και η μέση που τελικά δεν αποδεικνύει ότι δίνει καμία βοήθεια. Το τέλος δεν δίνει καμία βοήθεια. Δεν είναι δηλαδή ότι βοηθήθηκε σε κάτι ο αθλητισμός, γιατί θα ξέρω εγώ ότι εσύ κάθεσαι εκεί. Okay, ξέρεις εσύ ότι κάθομαι εγώ. Το θέμα δεν είναι που ξέρεις που κάθομαι εγώ. Το θέμα είναι να κάτσει και ο αντίπαλος. Δεν να κάθομαι εγώ και να ξέρεις ότι κάθομαι εγώ. Αφού το έκανες αυτό υπό την έννοια για να υπάρχει ένας έλεγχος και να ξέρεις ποιος είναι το κακοποιό στοιχείο μέσα στο γήπεδο, και για ποιο λόγο δεν βάζεις και φιλάθλους από την αντίπαλη ομάδα. Και από την άλλη, πολιτεία, πέραν της δικιάς σου ευθύνης, δεν μπορεί κάθε φορά να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά από την αστυνομία. Στη μία περίπτωση να λέει δεν μπορώ να ελέγξω π.χ. τους παοξίδες, αλλά τους αεξίδες μπορώ και μπορούν να πάνε στην Λαμία, στη Λάρισα, στον Πανετολικό, ενώ οι παοξίδες δεν μπορούν να πάνε ή οι Αρκιανοί δεν μπορούν να πάνε. Άλλο πάλι και αυτό. Άλλες ανισότητες, άλλες ανισορροπίες. Αυτά είναι για να γελάει κανείς. Το ίδιο γήπεδο να μπορούν να έρχονται παίχτες της φύλαθλοι των ομάδων των Αθηνών και να μην μπορούν να πάνε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τώρα γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνετε. Και όχι μόνο το ότι υπάρχει ανισορροπία σε αυτό, αλλά θα έπρεπε όλοι να πηγαίνουν παντού. Και θα έπρεπε και οι ομάδες να φροντίσουν να μην γίνονται φασαρίες. Και αν θέλουν οι ομάδες, μπορούν να το κάνουν. Γιατί αν βλέπετε στα γήπεδα της Αγγλίας, της Ιταλίας και δεν συμμαζεύετε, δεν βλέπεις αστυνομικούς μέσα. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Υπάρχει μια security. Αλλά όλοι είναι σούζα. Όλοι ξέρουν ότι αν κάνουν ένα λάθος, θα είναι και το τελευταίο. Δεν είναι έλα μωρέ να του χαριστώ, πέταξα μέσα ένα πυρσό, πέταξα μια κροτίδα και δεν τρέχει και τίποτα. Πολύ πολύ να τιμωρηθεί η ομάδα. Πέταξες κροτίδα, πέταξες πυρσό, γεια σας. Τέλειωσες φίλε, δεν ξαναβλέπεις την ομάδα σου. Ξέχασε το, χι. Αν μπουν και θεσμοθετηθούν τέτοια πράγματα από την πολιτεία σε συνεργασία με τη ΣΠΑΕ, να δεις τι ωραία θα στρώσει το πράγμα. Διότι δεν νομίζω ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο γερμανικό, στο ευρωπαϊκό γενικό πρωτάθλημα αυτοί οι κάτοικοι αυτών των χωρών είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες. Ή το αντίθετο. Απλώς, εκεί δεν υπάρχει χάιδεμα. Δεν χαϊδεύει κανείς κανέναν. Ναι κύριε μου, μπορείς να πας να δεις με το κασκολάκι σου κιόλας να μπεις μέσα στο ΜΕΑΤΣΑ
και να δεις την ομάδα σου να παίζει απέναντι στη Μίλαν. Ίντερ Μίλαν. Ναι, κύριε μου, μπορείς να πας στο Allianz Arena με το κασκολάκι σου που είσαι Dortmund και να δεις την ομάδα σου απέναντι στην Bayern. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Θα περπατάς δίπλα από ανθρώπους που φοράνε κασκόλ της Bayern Μονάχου και δεν θα σε αγγίξει και δεν θα σε πειράξει κανείς. Ούτε λωρίδες από που θα μπει, τι θα κάνει, τίποτα. Άμα θέλεις, εγώ τα έχω ζήσει αυτά, τα έχω δει. Δεν λέω ότι δεν γίνονται εκεί πράγματα, έτσι. Αλλά τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο είναι όλοι κυρίες, Παναγίες. Γιατί απλούστατα ξέρει κάθε ένας στη θέση που κάθεται ότι έτσι και κάνει μία βλακεία θα την πληρώσει. Δεν θα καλυφθεί, δεν θα τον τραβήξουν οι φίλοι του, έτσι, δεν θα πέσει η ομάδα να στείλει δικηγόρους, δεν. Εκεί έκανες βλακεία, τελείωσες, την πλήρωσες, καθάρισες. Αυτά πρέπει να δούμε. Όχι το να βάλουμε απλά Έλληνες διαιτητές στα γήπεδα. Να δούμε πώς, κύριε Γκαγκάτση, θα βάλουμε τους φιλάθλους στα γήπεδα. Θα βλέπουμε γεμάτα γήπεδα, όμορφο ποδόσφαιρο και θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τη βία. Γιατί, επαναλαμβάνω, παντού γίνονται, σε όλα τα κράτη γίνονται, αλλά εκεί τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, βλέπεις κόσμο στα γήπεδα και από τις δύο ομάδες. Θα δεις στο πέταλο του φιλοξενούμενων, θα είναι στο πάνω διάζωμα, θα είναι, θα δεις 200, 1000, ανάλογα το γήπεδο, 1500, 2000, θα δεις φιλάθλους και από τα δύο, και από τις δύο ομάδες. Και αυτό για μένα είναι το θετικό. Έτσι πρέπει να γίνει και εκεί πρέπει να στοχοποιήσει και η Λίγκα και η ΕΠΟ και φυσικά η πολιτεία. Γιατί αν κάτσουν κάτω πραγματικά και μιλήσουν ρεαλιστικά και αναλάβει ο κάθε ένας τις ευθύνες που του αναλογεί, μια χαρά μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Μια χαρά. Και θα μπορούμε να βλέπουμε και τελικό κυπέλλου όχι μόνο στο Πανθεσσαλικό και στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί στα υπόλοιπα δεν υπάρχει ασφάλεια. Μια χαρά μπορούμε να γίνουμε. Παντού, όπου θέλετε μπορούμε να γίνουμε. Δηλαδή, αν... Πώς έγινε, δεν καταλάβω, πώς έγινε το τελικός κόφερανς στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ με φιλάθλους και από τους δύο τους ομάδες, και από τον Ολυμπιακό και από την Φιωρέντινα. Πώς έγινε. Εκεί δεν υπήρχε ασφάλεια. Δεν φοβήθηκε εκεί η πολιτεία. Τι έγινε. Πώς έγινε. Έτσι. Εδώ λέμε να γίνει ο τελικός κυπέλλου. Ποιο στάδιο μπορεί να το φιλοξενήσει για να μην υπάρχουν επεισόδια. Καταλήγουμε μόνο το Ολυμπιακό στάδιο. Ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Πρέπει όποιος το σκέφτεται έτσι, πρέπει να ντρεπόμαστε. Όχι να λέμε εντάξει, τη βρήκαμε την άκρη, θα κάνουμε, θα γίνει τελικό κυπέλου με φιλάθλους και των δύο ομάδων και θα έχουν 5.000 άτομα στο ένα πέταλο, 5.000 στο άλλο πέταλο, στη μέση θα φάμε από 5, 10, 20.000 στο Ολυμπιακό στάδιο και 10, 20.000 από την άλλη πλευρά και εντάξει το κάναμε με ζώνες ασφαλείας και μπήκανε φιλάθλοι. Γελάμε. Να γελάμε και να ντρεπόμαστε. Απ' τη μία να γελάμε για τη χαζομάρα, τη βλακία, και απ' την άλλη να ντρεπόμαστε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τελικό. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό που άνοιξα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Ότι επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε, όχι μόνο να λέμε ότι οι ομάδες μας πρέπει να προχωρήσουν, να ανεβάσουμε το ranking, η Εθνική να πάει στα Μουντιάλ, να πάει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, να μπούμε Champions League, να κάνουμε, να ράνουμε. Και εσωτερικά τι κάνεις. Χειρότερος και από την Νταγκανίκα και από την Ούγκα Ούγκα είσαι εσωτερικά. Είσαι χειρότερος.
δεν μπορείς να κάνεις ένα παιχνίδι. Δεν λέω τώρα να πάνε στο Βόλο ή να πάνε στο Πανετολικό ή να πάνε στην Καλαμάτα. Εκεί τους αφήνεις. Εγώ θέλω να δω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί να σας δω. Θα το δούμε αυτό κάποτε. Είναι ένα όνειρο απατηλό. Και επειδή η κοινωνία έχει μάθει και έχει συνηθίσει, έλα μωρέ, ο αδερφισμός. Εντάξει και τι έγινε και το φάγαμε γι' αυτό και τελειώσαμε. Όχι κύριε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί πρέπει να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλοι και να πούμε τι πρέπει να αλλάξει. Γιατί αν δεν αλλάξει ο φίλαθλος κόσμος και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται, δεν πρόκειται να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό είναι μπάλα. Αν δεν αλλάξουν οι συμπεριφορές των παραγόντων, δεν πρόκειται να αλλάξει η συμπεριφορά του φιλάθλου. Αν δεν αλλάξει αυτό εδώ το κλίμα του μίσους, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε άσπρη μέρα στα γήπεδά μας. Έτσι, λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Εγώ σας εύχομαι ένα ευχάριστο ξημέρωμα Τρίτης και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: άκρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δουλεύει το εργαλείο ώρα. Το άφησα μονάχο. Κάτσε να με χαμηλώσω, γιατί οι ρυθμίσεις δεν είναι για όλους οι ίδιες. Να με χαμηλώσω στο τέρμα κάτω. Δεν είμαι για να μικρόφωνα στις κανονικές εντάσεις των άλλων παραγωγών, ναι. Τι έγινε, σας έλειψα. Ούτε κι εγώ το ήξερα τι θα κάνω εκπομπή. Πυροβολαρχίαν άκυρον. Κάτσε, θα στα πω όλα, θα στα φτιάξω εγώ. Να δεις εδώ τα μπιφτέκια, τα μπέργκερς πως γίνονται εδώ πέρα. Να σε πω εγώ. Κάθε χρόνο την ίδια συνταγή. Ας τα τζιτζικας μάλε κόντιο. Μας έχουν περάσει σούβλα και μπριονοκορδέλα. Μας βρήκανε. Πως το λέγανε αυτόν το καληνυχτάκια ρε, που πήγαινε τη βουγιουκλάκη στο σπίτι και την καρέζει και δεν ανέβαινε. Σαν το βουλγαρίδι, άνα μπράβο ένα πράγμα. Σαν το καληνυχτάκι έχω καταντήσει. Όλοι οι άλλοι influencers, το καλύτερο παιδί, χτυπάω το κουδούνι αλλά δεν μπαίνω μέσα για ποτό. Ακούς φαλακρέ πρωινέ, σένα θα σε ορμάω until until να σερβίρουν μοχίτο στη Σαχάρα. Ας τα τσιμού για να πάμε λίγο σοβαρότερο εδώ πέρα. Οι μέρες που είναι, ας πάμε λίγο με το ρυθμό και το πνεύμα.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και για την ωραία βραδιά που προμηνύεται απόψε. Στο βιολί ο κύριος Παντελιάς, παρακαλώ.
0: Εμένα να με πεις, μόνο της Μπουζουξίδη.
1: Στο Μπουζούκι. Κύριος Βίτας στα πλήκτρα. Να περάσουμε όμορφα και το χρόνο με υγεία να είμαστε πάλι εδώ.

Ναι, καλά, καταλάβατε αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι. Απόφοιτος βοηθοσχολής και λυκιάρχης του Χάρβαρτ στο μικρόφωνο και στα μπλιμπλίκια και σε ό,τι μπορείς να φανταστείς εδώ πέρα. Κάνουμε και τα υδραυλικά τον Αύγουστο. Άμα θες, κάνω και το δημοσιογράφο, κάνω και άρθρο. Τι θέση περισσεύει εδώ. Λοιπόν, πώς φτιάχνουμε τώρα. Παίρνεις ένα κιλό κιμά. Πατάς μέσα δύο αυγά. Πατάς ένα τριμμένο κρεμμύδι καλά αποστραγγισμένο από το υγρό, από το ίδωρ δηλαδή, από τα έλαια και τα λοιπά. Μπαχάρια κατά προτίμηση της αρεσκίας σας. Ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγο θα σου πω δυόσμο. Και πρόσεξε καλά τώρα τι θα σε πω. Δεν παίρνεις παλιό ψωμί να το μουσκέψεις και να πετάξεις κορά. Όχι, φρυγάνια. Ανακατεύουμε μέχρι να ασπρίσει ο κιμάς και μετά πλάθουμε σε κιοφτέδες ή κοινώς μπιφτέκια. Έτσι γράφει η συνταγή που μου έδωσε αυτοπροσώπος ιδιοχείρος ο κύριος διευθυντής George Bush. Έτσι γίνονται τα μπιφτέκια. Που λέει αναλαμβάνεις τις άδειες. Μάλιστα κύριε Ζόρς. Έχεις πάρει επόμου Βαραγιάννης Γκάρτεν το πρωί με μπασάκου που φεύγουν τα παιδιά. Βεβαίως λέω να ορμήξω. Αυτά θα γίνει από την άλλη εβδομάδα. Έτσι, από την άλλη. Έρχομαι εδώ που λες βουτυράτος όμορφος σιδερωμένος στον Μετρόπολης. Ρεσεψιόν. Λέω κάτσε να δω τι γίνεται, να πάρω και ένα πρόγραμμα. Εσύ είσαι που το λες το πρόγραμμα. Βλέπω 12-2 Στεφανάκος. Κανένας μόκο μούχτη λέει θα το δει, θα αναγκαστεί να κάνει. Έτσι που λες, παίρνουμε ένα κιλό κιμά, αυγά τελικά, συνταγή George de Bouche Fontainebleau. Πότε θα με ενεχτείτε και θα σας ανεχτώ. Γιατί οι influencers που παθαίνουν κρίση πανικού πρέπει να φύγουνε. Δεν μπορούν τα παιδιά, τα παλικάρια δεν μπορούνε. Αυτό λέω εγώ καμιά φορά πυροβολαρχίαν άκυρον. Η πυροβολαρχία είναι εδώ. Γιατί οι soldiers influencers δεν μπορούν τα παιδιά. Αχ τα μανά μου. Τα παιδάκια δεν μπορούν.

Αλλά ο μεγάλος δάσκαλος Τζοβάνι Τιχίλη λέει μόνο Στεφ Νύχτα, λέει κανείς άλλος, ή εγώ ή αυτός. Είναι πιο παλιός και από τις κεραίες, μιλούσαμε πιο μπροστά ρε Τζόνι, λέω πόσα χρόνια. Με λέει αγόρι μου πιο παλιός και από τις κεραίες του σταθμού. Τι να πεις τώρα. Άρθω και στα αθλητικά, θα σε φτιάξω σε ένα φούρναρι με το τετέι το χοντρό. Σε έχω πει τώρα, πάρ και το άλλο το παλτό 860 του στο τσιγγέλι, το κιλό Λιβάη Γκαρσία. Νίστρουμ λέει. Τι Νίστρουμ ρε, εδώ παρακάνεις καριέρα τώρα με τους μπούλιδες τους χονδρούς ρε μπάλα.

επειδή θα είναι δύο ώρες οι εκπομπές, θα ανοίξω και γραμμές κάποια στιγμή. Είναι Ζήπα Στέφανος στο Messenger, Instagram, Στεφανάρας, να επικοινωνήσουμε. Γιατί άμα βάλω πόστα στο Μετρόπολης 95,5, δεν ξέρω πόσο θα υφίσταται ο σταθμός με αυτά που θα γράφετε. Γιατί είστε λίγο νυχτερινοί. Έως βραδιάτκι.

κύριος Ανέστη, Ανέστη, στέλνει και λέει: επιτέλους ανθρώπινες ώρες, τα σέβη μου. Σε αυτές να είναι οι ανθρώπινες ώρες. Οι ανθρώπινες ώρες δικές μας είναι 2 το βράδυ, 3 εκεί. Αλλά θα γίνω λίγο πιο light σήμερα, καθότι μετά τα μεσάνυχτα, until. Κατάλαβε τώρα, οι άλλοι κάνουν και προετοιμασία για να μπουν στις εκπομπές, να πούμε. Κάνεις ένα δύο ώρα. Εγώ πληροφορήθη πριν 45 λεπτά ότι θα μπω στούντιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω κάνει μεγάλη προετοιμασία. Για τους πρωινούς, μεσημεριανούς και βραδινούς δεν πειράζω, γιατί είναι όλα jet.

Τζορτζ Μανέας. Παλιό φιλαράκι. Καλησπέρα αδερφέ, δεν ξεχνάμε ποτέ, είσαι ο MVP. Είσαι ο MVP. Ο Sherlock Holmes.

0: Ρουρου. Καλημερίσω και τον παλαιότερο μπορεί ακροατή από την ώρα που είμαι στα Ερτζιανά, το φίλο μου τον Νικολάκη, το πειρατή. Γεια σου ρε Στεφ, λέει, εσύ φταίς, λέει, που δεν τους... Μπιπ! Φτάνει, φτάνει! Δεν θέλω να πιάσω καθόλου το θέμα της πύρινης κολάσεως. Καθόλου, γιατί θα παρασυρθώ και θα λέω αυτά που λέω στην ίντερνετ και δεν είναι για ραδιοφωνικά πράγματα αυτά. Θα μπαίνω στην ίδια τακτική κάθε καλοκαίρι. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω και όποιος θέλει να καταλάβει. Βάλε για φωτιές, βάλε για καθημερινότητα, βάλε για αθλητικά, βάλε για μπάλα, βάλε μανούρες, βγάλε για ευαισθησία, βάλε για ψυχολογία Ελληνάδων. Θα σου το πω απλά. Προσωπική εμπειρία συνεχόμενη. Κάθε χρόνο το ίδιο. Ανεβαίνω κούρσα αμάξι Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ εις γνώση μου για μεγάλο χιλιόμετρο. 500 πάνε, 500 έλα. Λέω εντάξει, θα πιάσω η Ιωνία εδώ. Μόνος τρεις λωρίδες πάντρεις έρχονται. Να ακούσουμε και λίγο τα καινούργια λάδια του κομπρέσορα. Που αλλαχτήκανε ρε παιδί μου. Εσύ είσαι αυτός που με το λες. Μέχρι την Πάτρα όλη η Ιωνία οδό, κάθε 30 χιλιόμετρα διόδια, αυτό είναι γνωστό. Και επί 500 χιλιόμετρα μία λωρίδα κυκλοφορίας. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν εικόνοι εκεί επί 4 χρόνια. Υποτίθεται έργα. Επί 4 χρόνια πληρώνεις διόδια τέλη κυκλοφορίας. Ξέρουμε, εγώ ξέρω γιατί πληρώνω. Δεν θα ρωτήσω γιατί δεν πληρώνω. Εγώ ξέρω γιατί πληρώνω. Το αποδέχτηκα. Εισπρακτικά μέτρα δεν υπάρχουν. Ρε, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Και... τα λεφτά όμως τα παίρνεις στη ψυχολογία και το αίσθημα του κόσμου. Γιατί το μπιμπιπ. Λέγε ρε Ευτέρπη, γιατί. Πληρώνω κάτι χωρίς αντίκρισμα. Έτσι, πληρώνω. Το ξέρω ότι είναι όλα χωρίς αντίκρισμα. Όλα είναι εισπρακτικά και παροχές υπηρεσιών μηδέν. Πουθενά αυτό. Στο ελληνικό κράτος δημόσιο. Όχι έθνος, Παύλα, το κόβω εκεί. Πες μου εσύ τώρα γιατί. Εγώ ξέρω γιατί, το αποδέχομαι. Γιατί δεν υπάρχει μία ρε παιδί μου, τα μαζεύουμε από το κοσμάκι. Έτσι, είναι μέτρα. Γιατί, ναι, έτσι. Νταΐς ρε παιδί μου, ο Τραμπ με γουστάρω. Πες μου εσύ γιατί έκανες αυτή την οδό τρεις λωρίδες, τρεις παν, τρεις έρχονται και να κυκλοφορείς μόνο με τη μία. Να μου το εξηγήσει κάποιος που φοράει τη γραβάτα, εγώ ξέρω γιατί πληρώνω. Τώρα θα πει κάποιος παραγωγός, δεν ξέρω γιατί πληρώνω επί 4 χρόνια. Εγώ ξέρω γιατί δεν υπάρχει τίποτα, προκοπή μηδέν. Αλλά το σχέδιο θέλω να μου πεις πώς είναι να τσατίζεις τον κόσμο. Αυτό σε ενδιαφέρει, να τον βγάλεις εκτός εαυτού δηλαδή. Είναι που είναι μίζερος. Είναι όλη την μέρα με τα ταβόρτα, Ζανάξ και τα Λεξοντανίλ. Και μην πει κανένας τι είναι αυτά. Όλοι οι φαρμακοποιοί έχουν έλλειμμα, ζητάνε συνέχεια.
1: Μόνο η σκέψη σου.
0: Πες μου εσύ τώρα. Να μου βγει κάποιος από την. Αλλά ξέχασα δεν είναι. Έχουμε φωτιές τώρα, αλλά οι φωτιές μπορεί να είναι οι συντονιστές εκεί πέρα, οι Μπουργάροι στη Μύκονο, Σύρο, Σαντορίνη. Ποιος θα ακούει τώρα αυτόν τον χαϊβάναρο εδώ πέρα που έχει πιάσει το μικρόφωνο και τα λέει. Ποιος να ακούσει.
1: Υπάρχω στη ζωή σου, με βγάλες απ' έξω.
0: Κάτι παραπλήσιο είναι και οι φωτιές, κάτι παραπλήσιο είναι η καθημερινότητα. Πληρώνεις και πληρώνεις δεν ξέρεις γιατί, μάλλον ξέρεις γιατί πληρώνεις, ξέρεις γιατί έτσι απλά πρέπει να πληρώσεις, αλλά παροχή μηδέν. Άιντε παροχή μηδέν. Η ψυχολογία μου ρε φίλε και αυτή θες να τη φας, όχι δεν στη δίνω ρε. Αλλά αναγκαστικά τη θες και αυτή, τι άλλο θέλετε ρε εκεί πέρα να πω.

0: Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε, κύριε Αυτέρπη. Καλημέρα Στεφ, Αλάνη μου, Στέλιος Ελένη, σε ακούμε και σε αγαπάμε αδερφέ. Τα δέοντα, βάμω Στελάρα μου. Θες να μιλήσω για Άρη να μ' ανεβεί η ποιήση 24? Θέλεις? Για αγωνιστικό Άρη ποδοσφαιρικό εννοώ.

Καλημερίζω όλους τους άπαξ γκασταρμπάιντερ που είναι ελάχιστοι, διότι άρχισαν τα σανδάλια BMW 316 να έρχεται στην ελληνική επικράτεια Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδες, Καλσρούι, Ανόβερο. Η θερινή περίοδος, οπότε λοιπόν λογικά τέτοια ώρα δεν νομίζω να έχουμε γκασταρμπάιντερ στο εξωτερικό. Ελληνικών έθνος που εισακούγεται μέσω Μετρόπολης 95,5. Αλλά όσοι έχετε μείνει και κανένα φάου βεντά σαούτο εκεί πέρα και έρθετε κατά 5 Αύγουστο, υπομονή, θα περάσουν οι μέρες.

0: τις σκέψεις.
1: Και μέσα στο βούρκο οι σκέψεις, λέει ο φίλος μου ο Μιτσάρας. Η Κέτι Τέιλορ εν το Γιαννιτσόν και εγώ σε ακούμε πάντως. Φιλιά στη, στη μουσουδιά σου. Χέλη.
0: Ήσουν αφήνε μου για μα.
1: Να προσέγεις κύριε Μίτσο, διότι έχω δει την Κέτι Τέιλορ να κόβει χιλιόμετρα σαν το Κιπκετέρ το μαραθωνοδρόμο και να σαπίζει το σάκο κανά μισάωρο ανελιπώς. Προσοχή. Πατάω και καρδούλες φυσικά έτσι στην Instagram, στη TikTok από τα βίντεο. Εκεί σας πατάω καρδούλας. Like το λέμε στην ευκαρπία σερών.

μπασκετάκι μόνο, άσε λέει τα άλλα. Μη μας ανεβάζεις την πίεση. Ο διαχειριστής είναι ακόμα εκεί, ο διαχειριστής είναι ακόμα εδώ. Ερωτώ με τώρα εγώ, αν ήταν κάποιος άλλος διαχειριστής, θα πιάσουμε τον Άρη τώρα, θες να με κάνεις τώρα πίεση 22, άλλο κουκούρσας. Και λέω τώρα εγώ, φίλτατε Στέλιο, αν ήμουν εγώ διαχειριστής ή εσύ, τι διαφορά θα είχε τα τελευταία 12 χρόνια. Γιατί διαχειριστής υπάρχει, δεν υπάρχει επενδυτής, έτσι, μη τρώμε το παπά, δεν μπορώ να ακούω. Έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, είναι διαχειρίσιμο, διαχειριστής. Ξέρεις ποια θα είναι η διαφορά? Ότι κι εγώ θα έβγαζα τέταρτη, πέμπτη την ομάδα, αλλά θα είχα και κόσμο στο γήπεδο. Αυτή είναι η διαφορά.

Σε βλέπω όμως, Στελάκο, πολύ μαλακούρα. Θα ζω μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανένας. Μη φοβάσαι ρε, όρμα τους. Μπορώ να ακούω τώρα επιτυχία του Παλάσιος να πούμε. Δεν μπορώ να ακούω όταν μια ομάδα είναι ο Άρης. Ξέρω πώς να σου το πω. Ο καθένας έχει την ομάδα του έτσι. Και θέλουμε να είμαστε η μεγάλη ιδέα η αυτή. Και έχω 4-5 τώρα και με παρουσιάζουν τον Άρη ότι η πραγματική θέση, σαν να μιλάνε για Ατρόμητο, για Τρίπολη. Και συγγνώμη κιόλα για τα παιδιά από τη Λαμία. Όταν ακούω αυτούς τους μεγάλους να μου λένε ότι εντάξει, για πέμπτη θέση πάμε. Καλά ρε, για τον Άρη μιλάτε ρε, για τη Λαμία μιλάτε, για τον Αστέρα Τρίπολης ρε, συγγνώμη κιόλα εκεί στην Τρίπολη. Ευτυχώς είναι 4-5.

πρέπει να πει κανένας με τα φιλικά 3-0-4-0 μπαλάρα ο Άρης. Να μου πει στο πρωτάθλημα τέταρτη αγωνιστική ότι τέταρτη αγωνιστική παίζω με το Βόλο, δεν θυμάμαι το πρόγραμμα, και να χρειάζομαι νίκη για να είμαι στην κορυφή. Τα 5 must win παιχνίδια του χρόνου που σε λέω εγώ, ποτέ κανένα. Επί 12 συναπτά έτη βρες μου ένα must win παιχνίδι που έχει πάρει ο Άρης. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με παιχτικός, εξωαγωνιστικός. Ούτε ένα για πλάκα, αδερφέ μου Στέλιο, και οι υπόλοιποι συνοπαδοί. Στο καταράκτη. Δεν αρχίσαμε να ακούω ότι ο Άρης είναι έτοιμος για Champions League με τα 3 φιλικά του Γρηγορίου, να πούμε. Το δάκρυ. Με Διούδη ακόμα παίζεις, κατάλαβες ότι δεν έχεις τέρμα, στόπερ δεν έχεις. Μεγάλη μου. Με Ράσιτς και Γένσεν θα παίζεις, ρε, καταλαβαίνεις. Τώρα θα μου πεις, Ράτζης τον έκανα παιχτάρα. Καλά, έλα τώρα εσύ παίξε με τον Λευκό Μεϊτέ και θα τα πούμε. Παίξε με τον Γαλανόπουλο. Αλλά ρωτήστε πρώτα το Μόντσου γιατί έφυγε και πήγε σε μια εισάξια ομάδα με τα ίδια λεφτά για να γλιτώσει από τι. Αλλά δεν τα είπαμε αυτά γιατί έφυγε ο Μόντσου, γιατί έπαιρνε κίτρινη. Σας το είπα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Είναι ο μόνος που θα τρέχει και έριξε και ανάθεμα. Σε λέει θα τρέχω εγώ για σας συνέχεια. Άντε γεια. Το ποδόσφαιρο παίζεται αν παίζει 4-3-3, 4 αμυντικούς, 3 μέσους και 3 επιθετικούς. Το 3 δεν το είδε ποτέ ο Μόντσου. Το σίγουρο ήταν ένα στο κέντρο, οι υπόλοιποι δεν ξέρω που παίζανε.

0: Δώστε μου κανένα λεπτάκι λίγο να πάω να ρυθμίσω. Όχι, να ρυθμίσω λίγο τηλεφωνικό κέντρο για να μπορώ και να ανοίξω και γραμμές.
1: Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: πολύ και
1: έγινε η δουλειά.
0: Προσπαθώ.
1: Ερυθμίστηκαν, δουλεύουν όλα ρολόι. Μετρόπολης ακούτε, 95,5. Νεζί Παστέφανος στην Μεσεντζουέρα, Instagram Στεφανάρας. Έτσι γραπτή επικοινωνία. Σε λίγο τι θα δώσω και έναρξη γραμμών for the festival για πανηγύρι. Να αντιπαρατεθούμε εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε τα σάλια. Καλή εκπομπή, τι γίνεται, καλησπέρα. Και αυτά όπως συνήθως ήθιστε γίνονται σε όλες τις ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές. Όχι όμως εδώ.
0: Που ξένα χέρια.
1: Γιατί εδώ είναι οι hardcore καταστάσεις. Οι βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Νομίζω είναι η ώρα που έχω τα περισσότερα γκάζια, γιατί θυμάμαι πρώτη φορά, ας πούμε. Πώς το λέγαμε, πώς σε βιοφαλάκρας να πούμε εδώ. Ταξιαρχίες. Αθλητικές ταξιαρχίες, ναι, χρόνια. Από εκεί έτσι μικρόφωνο 12 το βράδυ με τα μισό. Με γέμιζε η νύχτα, παλιόπαιδο. Και τελικά κατέληξε το έργο να οδεύω προς τα 47 μου έτη το χειμώνα.
0: Σ' αγαπάω μακριά σου.
1: Και από τα 17 μου τα ένσημα να είναι μόνο νυχτερινά. Τι πράγμα είναι αυτό, τι ταλέπα. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε.

Ρε σε εργοστάσιο πήγα πιτσιρικάς. Και με λέει αυτός ο επιστάτης εκεί πέρα, αρχικουμανταδόρος. Τώρα όσοι, δεν, όσοι θυμάστε εκεί από Σέρες, τότε κλωστοϊφαντουργία, θυμάστε το Μουζάκι έτσι. Εκεί μεγάλο εκοκιστήριο. Με λέει και ο Νταλαβερτζής, λέει μικρέ, μικρός 17 χρόνων, ήμουν σαν το Χουλκ τέλος πάντων.

Λέω ο Νταλαβερτζής, λέει μικρέ, θες να κάνεις πρωί, βράδυ θέλεις, ξέρω εγώ. Λέω όρμα βράδυ τώρα να πούμε, δεν θέλω πολλά πολλά στα πόδια μου εκεί πέρα. Με λέει ναι. Ω, λέει και δεν θέλει και κανένας βράδυ, λέει όλοι πρωί μεσημέρι θέλουν. Τριβάρδι, έτσι 24ωρο, βαρούσε τότε. Και από τότε έμεινε βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ. Χλωρίνη Κλινέξ, τελειώσαμε. Την έχουμε χορηγό, μήπως τη χλωρίνη. Σβήστε τα όλα, χλωρίνη.

Έτσι λέει, καλά τα λες, για τίτλο δεν μιλάει κανένας. Πού να μιλήσει. Αν στον Άρη το τελειώσαμε, πάμε παρακάτω αλλού. Πάμε να πιάσουμε Πάοκα. Ωραίος ο Πάοκα, ο Λύσης. Γλίτωσε και ο Λύσης. Σε λέει, άντε πάει εκεί η χειρουργείου με η τέμη, τον έχω στα ποδάρια μου. Σε λίγο, παιδιά, οι γραμμές θα δώσω έναρξη. Ωραίος ο τυπάς. Γρήγορο ποδόσφαιρο προσπαθεί να γυμνάσει τους παίχτες με το μαλακό. Είδα το δεύτερο επαναληπτικό με την Δυνάμο. Δέλιας, δέλιας, Πάοκ, Πάοκ, τα παστέλωσε κανονικά. Ωραίες ενέργειες. Αεράτος, δαντελέ. Αλλά βλέπω το πάει καλά το έργο. Για να δούμε περαιτέρω όταν θα ανεβούν οι βαθμοί δυσκολίας. Πιστεύω Πάοκ θα είναι και πιο γυμνασμένος. Αλλά αυτό που λέγαμε βλέπω να ισχύει. Δεν θέλει αργούς και δεν στρίβω παίχτες. Εκεί στην άμυνα λίγο με τα χαλάς με Χατζηδιάκο, αλλά θα τη βρει στην άκρη εσύ.

Λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος, καλημέρα, σειρά από Σέρες. Προς Βρασνά οι τουρίστες πρέπει να βγάλουν, λέει, ελληνική βινιέτα. Πώς λέγεται η φάλαινα που φοράει μπικίνι? Το αφήνω στο κοινό αυτό. Πώς λέγεται η φάλαινα που φοράει μπικίνι? Με έστειλε και την απάντηση, ωραίο. Κουιζάκι, πώς λέγεται η φάλαινα που φοράει μπικίνι, αγαπητοί ακροατές, ψηφίστε. Ναι, ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρα και 2-31-090-90-90. Θα πατήσω το τηλεφωνικό κέντρο ένα άνοιγμα και άιντε να δούμε. Σωστανά, στανά που λένε εκεί πέρα στον υδροπόταμο. Ό,τι έγινε, έγινε. Άντε σε κάνω και Google μετάφραση.

Ο Φίλτατος Μένιος λέει: καλημέρα φίλε Στεφ από Καμαρωτό Σερών, με την ιστορική ομάδα Άρη Καμαρωτού. Ιστορική ομάδα Άρης Καμαρωτός. Στο Καμαρωτό έχω φάει τάλιρα φίλε. Στη Γάμα όταν ήμασταν με το Δαφνούδι έχω φάει κάτι τάλιρα στο Καμαρωτό. Καμαρωτά, Καμαρωτά. Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Το Σεραίκο, τα σημάκια είναι συντονισμένα, βλέπουνε. Σεραί, παλαιόπαιδα.

0: Η εκλεκτή η κυρία Μαρία στην Instagram με στέλνει καλημέρα Στέφανε. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Κάτσε να πιάσω τον πρώτο. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Πού είσαι ρε πρόστιχο αγόρι.
0: I'm here today all night.
1: Τι γκέσνε πάλι αυτό.
0: Τι άσερα.
1: Πάλι σε πέταξαν εκεί πέρα.
0: Έχει πέσει να πού.

0: Έχει γεννούς κλιμάς από πέρυσι. Τι θα γίνει με το Γιάννη, δεν ανησυχούμε, δεν μπορούμε, θέλει μόνο πάω. Παίξε και εσύ λίγο.
1: Θα παίξω λίγο.
0: Παίξε και εσύ λίγο τέλειος.
1: Ναι.
0: Έρε, με συνεχωρίζω Στέφανα. Τι θες να κάνω, σύρου που στείλει το Μαδρονέ. Τι να κάνω, να έρθω από εκεί μάνατζερ.
1: Έλα αγόρι μου, βοήθα εδώ το θείο Στέφανα.
0: Να τον μπακιάσω το ραπτόπουλο και τον υπόδειξη να πούμε. Τι θες, πες.
1: Τι να κάνουμε με αυτό τον influencer τον πρωινό, τον παπατζή.
0: Καλά, ο άλλος το παίζει και κύκνος λέει, που να το δει κύκνος, να φέρει κόμπο το λαιμό και να γυρίσει μέσα να το πάρει την πέζα του κύμα ρε φίλε. Άρα, τι γελάζει, είναι
1: σημαντικά,
0: δεν μπορώ άλλα, δεν μπορώ εγώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Τρεις ώρες και το πρωί, τους βίδωσε εκεί πέρα, κάνει κάτι ρε να τρώνε, εδώ έχουμε τα ρεντάρια στα βραδινά.
1: Κύριε Παύλο.
0: Και είμαι και πάω ακόμα, έτσι, να τα λέμε όλα.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Πάω και κάργα.
1: Κάργα,
0: πάω, φύγε.
1: Καλά είμαι, φύγε να πάρω άλλους, άντε. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Καλή δύναμη.
1: Τα είπαμε κι όλα και αύριο η μέρα είναι και νύχτα. Κλείσιμος τα μούτρα. Αυτό είναι φάγα. Ο επόμενος υπερτυχερός, παρακαλώ.
2: Γεια σου Στεφανάρα.
1: Πώς είσαι, my princess.
2: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, μάνε.
2: Δεν γίνεται, ότι μας έλειψες, μας έλειψες.
1: Σας έλειψα, ε.
2: Ε, βέβαια, που το λέγαμε, που είναι ο Στεφανάρας.
1: Α, πού είναι αυτό το παιδί.
2: Έλατε, πού είναι!
1: Την έκανα, λοξά!
2: Πού πήγε διακοπές?
1: Λέω Παμπλό, άντε Αντρουά, λέω. Φεύγω, δεν έχει τίποτα. Γιατί τον Αύγουστο εδώ πέρα μπιφτεκουά, με λέει έφυγες. Καλά, λέω, τα λέμε. Την έκανα, αλλά τώρα δεν με αφήνουν να φύγω. Όλοι γνωστοί.
2: Όχι, εκεί θα κάνεις εκπομπή να περνάμε ωραία.
1: Αύγουστο λέει πήρες πλήρη φόρτο, μπέρκιν 50 κιλο και σκηνή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ λέει εδώ. Αμάν, we drink it.
2: Εκεί. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή, πώς θα βράμε τα βράδια μας.
1: Τα βράδια σας τι να κάνετε, κάντε κάτι άλλο, εγώ πρέπει να την πληρώνω.
2: Και
1: κάντε αυτό που γουστάρει ο λαός.
2: Πώς θα πλάμε τα βράδια μας εμείς, με χιλιτίνη και Στεφανάρα.
1: Αυτοί μείνανε.
2: Πώς θα τα περνάμε.
1: Πώς θα τα περνάμε.
2: Άμα δεν είναι ο Στεφανάρας.
1: Άντε πουλάκι μου, ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα, έχουμε κάτι καλό, κάτι να μου πεις άλλο.
2: Τις μεταγραφές της είναι στο Ολυμπιακού.
1: Χάλια μαύρα, άστα, ποιες μεταγραφές.
2: Ποιες,
1: ποιες μεταγραφές, καλέ. Ποιον πήρε, τίποτα δεν πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Πώς δεν πήρε.
1: Άντε καλέ μου πήρε. Ποιον πήρε,
2: κουστάκι, δεν πήρε.
1: Το κουστάκι του Φουρτούνη πήρε.
2: Μόνο το Φουρτούνη πήρε.
1: Το κουστάκι του Φουρτούνη πήρε. Τι πήρε.
2: Μόνο το Φουρτούνη, μόνο το Φουρτούνη.
1: Και τον τερματοφύλακα τον Πόποβιτς εκείνο τον
2: πιτσιρικά. Τερματοφύλακα πήρε.
1: Τι πήρε τον άλλο, τον μικρό να βάλει βασικό. Άσε τον 26χρονο, τον Ερυθρό Αστέρα. Άστο, τον είδα, γάτος είναι αυτός. Γάτος είναι.
2: Α, τον Πόποβιτς είναι.
1: Αυτόν, τι είπε, πήρε τερματοφύλακα. Τερματοφυλακάρα, έχει τι με πήρε και τον Μπάρμπα τώρα. Ποιον έφερε, σιγά.
2: Α, καλός είναι.
1: Καλός είναι, να το βάλω στην Άουσα εκεί πέρα να μαζεύει ρουδάκι να καλός είναι.
2: Καλός είναι, βρε.
1: Άι, Μαρή, που
2: είναι. Οσά.
1: Ποιο Σάμαρη. Ο Σά που έπαιζε με το Μούση και πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε.
2: Και ξαναγύρισε.
1: Σιγά
2: ναι,
1: το τερματζί με το ξανθομούση να μπούμε. Ρε βάλ το μικρό μέσα να βγάλει λεφτά ο πρόεδρας ρε.
2: Κάθε μέρα αρχίσει το κατατρόνο. Και άμα δεν σας αρέσει εκεί. Έχει να γίνει.
1: Άμα θέλεις να βάλεις το Σά φέρε τον Πόποβιτς δανεικό σε μένα να τον έχω κεντρικό εκεί πέρα. Να τον έχω και τη φανέλα στο σπίτι. Τι είναι αυτά που λέτε ρε με την μπάλα δεν θα λέτε πράγματα εδώ πέρα.
2: Όχι τον Πόποβιτς δεν το δίνει τώρα.
1: Α δεν το δίνει. Αφού δεν
2: παίζει.
1: Θα παίζει ο αποτυχημένο από την Αγγλία ο Σάτορα μωρέ θα, και θα αφήσουμε τον Πόποβιτς έξω χωρίς παιχνίδια. Φέρτε τον στον Άρη να το βάλω βασικό.
2: Δεν είναι καλά. Α, έχει τον Διούδη ο Άρης ρε.
1: Τι έχει.
2: Τον Διούδη.
1: Τίποτα σχολεία στον πάμε παρακάτω.
2: Δεν έχει τον Διούδη.
1: Βέβαια.
2: Πάμε βρεις τερματοφύλακα.
1: Φύγε μη με ανιβάζεις την πίεση. Καλό βράδυ. Έχ τι τραβάω τώρα για καλό. Άνοιξε τις γραμμές. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Εμπρός.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς.
3: Καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Γεια σας, κύριε.
3: Αποτελέσματα ήθελα να μάθω. Τι γίνεται απόψε, μπορεί να μου τα πεις.
1: Αποτελέσματα τι, από τη βιοκλινική, ζάχαρο, ούρα, τι θέλεις. Τι αποτελέσματα θες.
3: Από το στοίχημα.
1: Από το στοίχημα θες. Να πατήσω τη σελίδα και να σε πω.
3: Λοιπόν, ας κωδικούς

0: Αν τώρα και να μην πεις ούτε στυλό, εγώ ούτε έχω να γράψω. Πόσα μάτς είναι?
1: 8.
0: Φύγε ρε φίλε, πάνε παίξει κανένα κίνο. Καλό βράδυ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι 8 μάτς?
1: Παίρνουν τα 3, άντε.
0: Τι τρία να σε πω ρε φίλε, να ανοίξω σελίδα. Λοιπόν, κλείσε. Μόλις πω άνοιξα σελίδα, ξαναπάρε με τηλέφωνο να σε πω ποια θες να στα πω. Εντάξει. Άντε αγοράκι μου. Ωραίο αυτό, 8 μάτς. 8 φορές μάτς στο κίνο, 500 κληρώσεις να το βάλω, δεν θα πιάσω ποτέ 4. Τι 8 μάτς ρε φίλε. Άντε βάλουμε και στοίχημα να δούμε το κουμάρι τι γίνεται.

0: Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι.
1: Παναγό, καλησπέρα.
0: Έλα, σε ξέχασα, έψαχνα το στοίχημα, δεν ξέρω που είναι αυτό το πράγμα τώρα. Έλα, γόρι μου.
1: Καλησπέρα, Θέμα.
0: Καλησπέρα, με έβαλα εδώ γκασμά τέτοια ώρα το στοίχημα να βρω τώρα. 8 παιχνίδια λίγο.
1: Γι' αυτό γελά.
0: Ναι, ρε.
1: Και έβαλα να βάλει γκασμά, μπαίνει τώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Μία βασικά, μία ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, βάρα, βέρτα, τι λέει.
1: Τι καλούμε, Αντώνη Ολυμπιακό από Στουτγκάρδη. Καλά είμαστε.
0: Καλώ τον Αντώνη Ολυμπιακό του Τγκαρδιστάν. Πώ έμεινε εκεί πάνω στην Ιταλίκα, εσύ ή ακόμα δεν πήρε άδεια.
1: Όχι, όχι, στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο φεύγουμε, φεύγουμε 12 του μηνό, 12 Αυγούστου.
0: Α, πουλμαντόξι, ναι, εκεί πέρα, αστικό.
1: Ναι, αστικό, ναι, αστικό.
0: Δεν μου λε, θα σε ρωτήσω κάτι. Τα 2,5 τα πιάνετε το μήνα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί μου είχε πει και ένα άλλο παιδί εκεί πέρα κυμαίνονται τα λεφτά. Λέει και άμα κάνεις αργή σαβάτα, παίρνεις παραπάνω να
1: πει. Ναι, άμα έχεις και αργή, ναι, σωστά. Άμα έχεις και βράδια, όπως τώρα δουλεύουμε βράδυ.
0: Ναι.
1: Μετά ανεβαίνει κι άλλο μισθό. Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Με δυο, βγαίνει με 2,5. Ναι, εντάξει, με 2,5 βγαίνει, αξίζει.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Πάει καλά. Είμαστε εδώ στον Θεό. Ναι. Υγεία να έχουμε. Mm-hmm. Και όλος ο κόσμος να έχει υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και να δούμε τι θα γίνει. Ότι τα πράγματα πάνε και εδώ δεν πάνε τόσο καλά.
0: Χάλια είναι και εκεί πέρα. Τώρα τι είναι αυτό.
1: Η οικονομία ναι, έχει πάρει την κάτω βόλτα. Έχει πέσει σε πολύ βαθιά ύφεση η Γερμανία πλέον.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, φαίνεται. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητα και όλος πλέον. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Καμία σχέση όπως ήταν παλιά. Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τι θα γίνει. Κανένα δεν ξέρει. Και
0: βέβαια,
1: οι Γερμανοί πλέον που. Ναι. Οι συνάδελφοι εδώ στην εταιρεία που δουλεύουν οι ίδιοι οι Γερμανοί, αυτό λένε. Ότι άμα δυσυχεί το πράγμα δεν θα πάει για πολύ.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι θα πιάσει όλη η αλυσίδα έτσι. Καταρχήν, εντάξει, τώρα αυτοί που είναι τιμόνια και τέτοια, η δουλειά του θα αυξάνεται συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με την αλυσίδα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Δεν
0: το τιμόνι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί έτσι. Το ανθρώπινο
1: έτσι
0: χέρι.
1: Ακριβώς,
0: ποτέ,
1: έτσι ακριβώς. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Υπάρχει πάρα πολύ πλέον ακρίβεια και εδώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολύ ακρίβεια. Και δεν σταματάει. Δηλαδή το βλέπεις ανατρίμηνο, να μην πω αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Βλέπεις ότι κάτι θα ξεκινήσει 5 λεπτά. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Το γάλα ξέρω, κάνει ένα 15, το βλέπεις σε 3 μήνες πάει ένα 20. Σε 5 μήνες πάει ένα 25. Δηλαδή ναι. Βλέπεις ότι ανεβαίνει συνέχεια. Δεν σταματάει.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα, υπάρχει μια διαφορά. Και το γάλα παίρνει 5 λεπτά εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει κάτι ενίκια και κάτι πάγια, κάτι ρεύματα. Τα οποία. Εντάξει τώρα. Πόσο ρεύμα πληρώνεις το μήνα στο σπίτι σου, εσύ?
1: Πολύ πιο ακριβή. Ναι. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Και το λένε και οι Γερμανοί. Δεν το λέμε μόνο εμείς που είμαστε εδώ πέρα λόγω οικονομικών. Εμείς είμαστε οικονομικοί, ουσιαστικά με τα μάτια.
0: Έτσι.
1: Είμαστε εμείς εδώ.
0: Έτσι.
1: Οι Γερμανοί λένε ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από τη μόνα που χαλάσαμε τη σχέση με τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε η φθηνή ενέργεια, σταμάτησε λέει τα πάντα.
0: Αλήθεια είναι. Όλη η Ρωσία τροφοδοτήσει όλη την Ευρώπη με αέριο τζάμπα και πετρέλαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Τι θα γίνει. Τώρα πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Καλά, τι μεταγραφή έκανε ο Άρης. Καλύτερα να μιλάμε για τις μεταγραφές του Άρη παρά για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Το μόνο καλό που έκανε ο Ολυμπιακός πούλησε εκεί τον Σίλβα, πώς λεγόταν. Ακρές Σίλβα, πώς λεγόταν.
0: Ναι, ρε φίλε, τι μάνατζερ έχουν αυτοί ένα εικοσάρικο να πούμε.
1: Εκεί ένα εικοσάρικο αυτό το παλτό ούτε για την τουλάπα δεν κάνει. Ούτε
0: ναι,
1: για την τουλάπα.
0: Μεγάλη υπόθεση να πούμε. Μεγάλο Βαγγέλη Μαρινάκη, παραδέχομαι.
1: Εμείς μόνο γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Εμείς πρέπει να μιλάμε μόνο για πολλοί ποδοσφαιριστών.
0: Εδώ μιλάμε, έδωσε το Κωστίνια 12 εκατομμύρια, αθληταράς για μένα, ο οποίος
1: ναι,
0: Κωστίνια, αν δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό και έπαιζε στον Άρη, βαριά 2 εκατομμύρια θα τον κάνανε μεταγραφή.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, αθληταράς, αλλά με την μπάλα δεν του κατοικεί.
0: Ναι, εγώ πιστεύω δηλαδή σε τέτοια μπακ θέλω τέτοια τρεχαντήρια. Δηλαδή Ρέαμτσοκ. Ναι.
1: Στην Ρέαμτσοκ.
0: Και Κωστίνια, τέτοιου. Δηλαδή θέλω να του βλέπω.
1: Ναι. Αλλά από μπάλα δεν είναι. Δεν έχουν καμιά. Δηλαδή δεν είναι καμιά σχέση τώρα. Την μπάλα που ξέρει, παραδείγματος χάρη ο Ροντινέι, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καμία σχέση.
1: Την πονηρά, την πάνω στην μπάλα. Την πονηρά που έχει ο Ροντινέι. Σαν Βραζιλιάνο φυσικά που οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι, όπω και οι Γιμπίλου, έχουν πονηρά πάνω στην μπάλα. Δεν είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Εφία.
0: Θα το δούμε αύριο. Κοντές ψαλμός, αλληλούια. Θα έχει παίξει Ολυμπιακός αύριο 9. Παίζεις 12 η ώρα εκπομπή, θα τα πούμε όλα. Θα δούμε.
1: Δεν σας έχουμε όλη την εβδομάδα.
0: Κοίταξε τώρα που είπες το πρόγραμμα, γιατί και εγώ τώρα το είδα, μην νομίζεις. 12-2 μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ.
1: Θα πούμε τον κύριο Αντρώνη, πρέπει να σου δώσει εκπομπή.
0: Μετά, άστο, μετά πάμε πρωί. Αντικαταστώ Βαραγιάννη 6-8 με Σμαράγδα. την μεθεπόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις.
1: Το Μαραγιάννη. Δελτίο, δελτίο ταυτότητας θα πάρει. Δελτίο ταυτότητας καινούργιο.
0: Κατευθείαν ρε και διαβατήριο μαζί τσιπαρισμένο. Ο Πορδοσάλτε μου το έχει έτοιμο. Λέει πάρ' τη νέα ταυτότητα.
1: Γεια σου, ρε,
0: γεια σου αγόρι μου, καλό υπόλοιπο να έχεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου Ολυμπιακή Αντουάν.
2: Σε ονειρεύομαι και σε φαντάζομαι. Να λες νιώθω το ίδιο.
0: Πάμε λίγο φλούφλικα. Πάμε λίγο γλυκούλικα. Πάμε λίγο μιξό. Δεν με θέλει, δεν το θέλω, μου κάνει μουτράκια. Πάμε λίγο τέτοιες μουσικές αγαπούλικες. Θα με διώξουν από τα καφενεία, αλλά δεν πειράζει. Ας ακούσουμε λίγο κλάμα.

0: σου είναι νεαρός αείδος άραγε. Μαζί τη ψυχή. Αρσενίου Σάκης γράφει εδώ. Τι ψυχή.
1: Από τη τιμή. Έχει ένα βλέμμα. Μια ζωή.
0: Από μεγάλο καληνυχτάδικο τραγούδι.
1: Πληρώνω.
0: Καληνυχτάκια, δεν παίρνει δεύτερο όροφο με τίποτα. Έλα, αγάπη μου, να περιμένω να μπει στην πόρτα.
1: Κόβουν σε.
0: Η ερώτηση από την νεαρά, έλα επάνω για ένα ποτό, δεν θα έρθει ποτέ. Α, τέτοια τραγούδια είναι αυτά.
1: Αφού το ξέρω.
0: Και πάρε με 8.30 ώρα το πρωί να μου πεις καλημέρα, αγάπη μου, και ταιριάσε τώρα το παπά το πρόλογο. Μη γελάτε ρε εσείς που κρατάτε τη μόνια, αλήθεια, πιάτσα σπουδάσαμε. Παίρνω την πεζοδρομιακή ανωτάτη. Κι ας τους άλλους να βγάζουν τα πανεπιστήμια και ηλικείο του Χάρβαρτ, τέλος.
1: Εσένα μόνο, εσένα μόνο.
0: Εσένα μόνο, δεύτερο όροφο, αγόρι μου, δεν θα ανέβεις ποτέ αν τα ακούς αυτά.
1: Με, σε ονειρεύομαι. Και σε φαντάζομαι να λες νιώθω.
0: Μεταξύ το στοίχημα ακόμα ψάχνω. Ξέχασα. Κάτσε να βρω το στοίχημα. Περίμενε, φίλε.

0: Όπα, βρήκα στοίχημα. Όπα. Αγώνες, κωδικούς, αποτελέσματα, σκορ. Πάρε φίλε να μου πεις τώρα τα 45 νούμερα του κίνου να στα απαντήσω. Τώρα έχω και την κουμπιοντέρα μπροστά. Τι λέει εδώ, ας πούμε, για να 3,5 ώρα το μεσημέρι, κωδικός 1500. Έπαιζε η Μπουκοβίνα Τζερβίτζη με τη Τσερκάση 0-0. Ρε φίλε, ειλικρινά παίζει στοίχημα τώρα και 8 μάτς. Πάρε ρε φίλε, θέλω να ακούσω τι έπαιξες. Πέντε η ώρα το απόγευμα. Άντε τώρα μπορεί να ακούει κανένα στοιχηματάκια, να τα πω αφού το βρήκα πρόχειρο. Άκου τώρα αγώνες τώρα εδώ. Κάτσε να φτιάξω και την καρέκλα γιατί μετρίζει εδώ πέρα και έπεσα σε λακκούβα. Είναι αυτές με τα ροδάκια να πούμε. Αλλά έχουν τα λάστιχα, είναι semi-slick και δεν σπινιάρουνε. Έλα φίλε παρακαλώ.
1: Το 5.30.
0: 5.30. Έχω το 5.32 σου κάνει. Το 5.31 έχω σου. 5.30. Université Cluj Μποτσάνη. Καλά το είπα.
1: Ε.
0: Université Cluj Μποτσάνη το 5.30. 2-1 τελικό. 0-1 ημίχρονο. Διπλό ημίχρονο. Ωραία. Άσο τελικό.
1: Το 5.31.
0: 5.31. UCD Τρίτη United. 1-2 τελικό, 0-0 ημιχρόνιο.
1: Κακός.
0: Κακός.
1: Και το 5-34.
0: 5-34, Cork City, Athlone Town, 3-2 τελικό, 3-1 ημιχρόνιο.
1: Ακούω μπέρα και τέρμα.
0: Άντε, πάμε.
1: Και το 5-35.
0: Longford Town, Finn Harps, 5-0 τελικό, 1-0 ημιχρόνιο.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ πολύ κύριε. Λοιπόν, για... Μάγκες αλήθεια τώρα τα έπαιξε αυτά για να τα ρωτάει. Εγώ δεν ξέρω καν, θα σας πω τώρα έπαιξε Ιρλανδικό πρωτάθλημα. Να με προδώσει. Ρουμάνικο. Ισανότερα, λοιπόν, είσαι... Ιρλανδικό και Ρουμάνικο πρωτάθλημα. Παρελθόν, τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι και η Β' Εθνική Ρουμανίας. Η Ιρλανδίας. Μεγάλε παιχταρά, είσαι ένας από εμάς.

Καλημέρα Στεφανάρα και η Μανούλα μου λέει από το Καμαρωτό είναι. Όλο το κάμπο τον έχω φάει με το κουτάλι. Αλλά ο Άρης Καμαρωτού μας χάλασε λέει. Καλή εκπομπή. Τέλο Ντράση. Πού το θυμήθηκες ρε Καρλίτο. Τέλο Ντράση. Ο φίλτατος που περιμένει στη γραμμή θα περιμένει για ένα λεπτάκι ακόμα. Βαριά βαριά γιατί φεύγει διάλειμμα τώρα. Μην σε... Ναι, περίμενε λίγο. Είσαι για μένα. Έχουμε και σπονσόρε. Διαφημιζόμενους πρέπει να περπατήσει το καράβι. Να πληρωθούν τα μισθά.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Μετρόπολης ακούτε, δεν ξέρουμε πόσο ονομάζεται η εκπομπή. 12-2 είμαστε. Εσύ είπα Στέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανάρας. Μετρόπολης ακούτε στο Λάγκλι εδώ τα κεντρικά της Βιρτζίνια, αλλά όχι στο Τέξας εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ο απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρ στο μικρόφωνο. Να πιάσω κανένα μήνυμα και το 231-090-90-90 στην ευχέρειά σας και στην ευχέρειά μου. Έτσι λένε αυτοί.

0: λίγο ένα μήνυμα στα αγγλικά. Στην Instagram. Από πάνω Lamborghini Mania.
1: Κάθε λέξη που πέτας και με τα λόγια σου με δέρνεις.
0: Έχουμε στείλει, λέει, ράντο μήνυμα. Προσπαθώ να κάνω μετάφραση τώρα. Honest, λέει, open, λέει, to anything could be great date, just a funny story. And out I told you, if I have down the meat here, here's new snap, κάτι διευθύνσεις, λέει. Σιγά μην πατήσουμε, να πούμε. Πάρε και μια διαγραφή, γιατί δεν ανοίγουμε links, να πούμε. Αλλά τι να πάρεις, θες κανένα τραπεζικό λογαριασμό, μηδέν γράφει μέσα. Τουλάχιστον δεν έχω άγχος αν με φάνε λεφτά ηλεκτρονικά, ρε φίλε. Δεν έχω ποτέ αυτό το άγχος.
1: Και όσο
0: είμαι βάρος σου, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Φεύγω, δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά θέλω να φύγω και δεν με αφήνεις, λέει, μην πειράζει.
1: Κι αν πόνεσαι στη ζωή.
0: Ακού 500 χιλιόμετρα μια λωρίδα Ιωνία οδός, λέει. Τρεις πάνε, τρεις έρχονται. Πότε να πω. Περιφερειακός Θεσσαλονίκης, δυο λωρίδες στενές έχει με το flyover, λες, παραπάνω. Τι Ιωνία εδώ, ρε, τι διόδια, ρε. Ανά 30 χιλιόμετρα, 3,5-4,4,5. Και η πλάκα πια είναι ότι βάζουν τίποτα κοπελίτσες εκεί πέρα 20-25 χρονών. Γιατί σε λέει, εντάξει, όλοι θα γκρινιάζουν, θα δω την κοπελίτσα τώρα τι να την πουν και αυτήν. Βάλτε κανένα μαντραχαλά λίγο. Βάλτε κανέναν εκεί πέρα γραβατάκι υπουργό να κόψει διόδια. Να ακουστούμε λίγο. Αλλά τι να πούμε, ξέρω τώρα, πέρα βρέχει. Άσε να ανάψουμε το κοχύπα και τι μοέτ μωρέ σε καμιά Σαντορίνη. Έχουμε τα Ραφάλ και τα F-16 Viper, θα σβήσουν τις φωτιές, ρε, μη μασάτε. Εδώ παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς, μεγάλε Νίκο Φέρμα. Αγιασμένα τα κόκαλά

0: παπάς πάλι το παπατζιλίκι, το μέγα σανό με αυτό το πετρέλαιο, τη βενζίνα.
1: Τα ζούμε σα.
0: Τωρικά τι θα γίνει με τους Ιρανούς και τους άλλους τους... τους πορτοκαλί σε ρίφιδες εκεί από το Τέξας. Τώρα τα βρήκαμε το έργο και καλά έχουμε μανούρα για να τα στενά το Ορμούς και δεν φεύγουν τα πετρέλαια. Καταρχήν 70 δολάρια το βαρέλι έχει το αυτή τη στιγμή. Πριν δύο χρόνια πάλι 70 δολάρια το βαρέλι είχε. Και δεν είχε πόλεμο. Αλλά τώρα που έχει πόλεμο 70 δολάρια το βαρέλι, 2 ευρώ η Αντλία. Το φθηνότερο, έτσι. Η βενζίνη. Τώρα βγάλετε με τα μαθηματικά, όσο και μέθοδο των τριών και την Πυθαγόρεια θεωρήματα να κάνω, τα μαθηματικά τους δεν ισχύουν.
1: Να ζούμε μέσα στο ψέμα.
0: Εγώ τώρα τι να κάνω, δηλαδή, αφού δεν ισχύουν τα μαθηματικά. Πού, πώς να το. Α, το λέω εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πώς γίνεται εδώ η κιλοβατόρα να έχει 13 λεπτά, στη Γερμανία 30. Αλλά ο τελικός λογαριασμός να είναι ο μισός. Αλλά ξέχασα εκεί, δεν βλέπεις για ΕΡΤ, Δήμο και λοιπά, να πούμε και αεριτζίδικα λεφτά.
1: Τις πληρώσαμε δάκρυ, ειδικάς ο Θεός, θα ζω χωρίς αγαπή.
0: Τελικά τι να πιάσω καθημερινότητα, μπάλα να πιάσω, τι να πιάσω, άστο, πάρτο, πέτατο. Και κάντο και κόμπο, λέει, και πέτα του στο λιμάνι. Και πάει, λέει, θέλουμε ποιες διακοπές. Ρε, λεφτά έχεις να πας διακοπές. Η καρεκλίτσα σκηνοθέτη και το πασάλι στην άμμο έχει θησαυρίσει ρε μάγκες με τη γύρα που έκανα. Ο τύπος που έβγαλε το λοστάρι χωρίς να το βαράς με σφυρί. Μεγάλες χρυσές δουλειές, μπράβο σε αυτό τον εφευρέτη. Έχει θησαυρίσει, δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε αυτό. Παίρνεις εκεί το ματσούκι, κουπανάς απάνω στο ματσούκι, τα κατούκα μέσα στα βράχια, μέσα στην άμμο εκεί τις δίνεις. Καρφο, αυτοκαρφούμενο without hammer, κυρίες και κύριοι. Μεγάλος μάγκας. Μπράβο κύριε Πρωθυπουργέ, έχει συγχαρητήρια, θα δώσει χειροκρότημα. Έχω δει όλη η πλάς τέτοιο κοντάρι, τα πιτσόμπαρα φυσικά άδεια. Έχει πέσει ψυγιάκι, μπύρα και Freddy Expressio σκέτο. Αλλά είπαμε τι να τα πιάσουμε τώρα όλα αυτά. Είπαμε δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, παιδιά, δεν βγαίνουν. Όσο και να το θέλετε, δεν βγαίνουν στα πεζοδρομιακά καθημερινότητας μαθηματικά. Εν τω μεταξύ, εγώ θα πάω με τους φίλους. Τους φίλους μου, τους ιδιοκτήτες εστίασης. Είτε λέγεται μπιτσόμπαρο, είτε λέγεται ψαροταβέρνα, παραθαλάσσιο, οτιδήποτε, ή για ξαπλώστρες που λέτε. Μα θα πιάσω τις ξαπλώστρες. Έχετε ρωτήσει κανένας έναν ιδιοκτήτη, έχετε μήπως ήσασταν ιδιοκτήτες μπιτσόμπαρου για να ανοικιάσετε παραλία? Γιατί ο κόσμος, ναι, λέει, είναι πανάκριβα, αλλά την άλλη μεριά το ρώτησε κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι πάλι το κράτος δεν παίρνει θέση γι' αυτό. Σε λέει φαγωθείτε, σκοτωθείτε μεταξύ σας. Εγώ τα πακέτα τα πήρα ζεστά τσέπη. Χαρτούρα χάρακα, σαρακωμένος, ναι, και τσάκιση τα $5 μέσα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πας, φίλε, να κάνεις τον πιτσόμπορο, είναι γνωστό όλοι οι ιδιοκτήτες. Πάνε στο Δήμο και ζητάνε και γυαλό από το λιμενικό και εκείνη βγαίνει μια τιμή. Για να σου δώσω τιμές, έτσι πάνε στην Πιερία, ας πούμε, στην Ολυμπιακή Ακτή, βάλε εκεί πέρα τα παραθαλάσσια. Βάλε χοντρικά καμιά 25-30 ομπρέλες. Δεξιά αριστερά από μια ξαπλώστρα, για καμιά 25 ομπρέλες η ταρίφα είναι λίγα νηπιικός 15.000 σε ζώνη. Καλκιδική σε βάζω 50 over. Πείτε μου εσείς αυτά τα λεφτά, τα 50 over που ζητάνε, από πού θα βγούνε? Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ναι μεν το ελληνικό δημόσιο εισπράττει ζεστά, όμορφα και ωραία προκαταβολικό στα φράγκα, αλλά δεν έχει δώσει καμιά προστασία σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Σε λέει σαλμά, πάτε παραλία, μπροστά καρφώστε μα θέλει τον μπρελίτσα. Και φυσικά θα πας να καρφώσεις τον μπρελίτσα κοντά στον πιτσόμπαρο, γιατί όντως είναι δίκιο και σωστό. Αλλά γιατί να δώσει και ο άλλος που θα βάλει την ομπρέλα ληξαπλώστερα να εκμεταλλευτεί μια 50 ρου? Πώς θα βγει αυτή η 50 ρου? Υπάρχει αγοριστικό κοινό να βγει αυτή η 50 ρου και να περάσει καλά? Και λέει ελάχιστη κατανάλωση, 50 ευρώ το σετ και τα λοιπά και τα λοιπά. Μη βάλεις καθόλου 50 ευρώ το σετά. Σε μένα Freddy Expressio 3 ευρώ. Να βγουν τα 50 χιλιάρικα που έδωσες Νταϊλίκη προκαταβολικά. Να βγει το τριχίλιαρο κάθε μήνα λίγαν επιοικώ στο ρεύμα. Κάνα 10 χιλιάρο σε εργατικά μαζί με τα ασφαλιστικά, τα οποία δεν υπάρχουν ανταπόκριση. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Αλλά σε λέει το ελληνικό, άσε να φαγώνεται εκεί ο πελάτης τώρα με το μαγαζά τώρα να πει, άστος καλά είναι, εγώ τα πήρα. Βεβαίως μάγκας μεγάλος, ωραίος, σωστός. Αλλά γι' αυτό κυρίες και κύριοι Beach Bar Restaurant and Blockarian η Καβάλας με αχρέωτη ξαπλώστρα, γιατί μπορούμε, γιατί το ψάχνουμε για να ζητάμε. Κάριανη Καβάλας, ούτε flyover ούτε Χαλκιδικής. Beach Bar Restaurant εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Λήξεις μέχρι εκεί. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα ρε κύριε καθαρό ήμου.
0: Εδώ καθαρό ήμου. Λοιπόν, έκανα και τέτοιο. Έκανα μεγάλη προετοιμασία για την εκπομπή, να ξέρεις. Ασχολήθηκα 16 ώρες.
2: Σε έχω ακούσει, ναι, σε έχω ακούσει. Δεν χρειάζεται προετοιμασία. Γεννήθηκες born to be prepared, ρε. Γεννήθηκες έτοιμος εσύ.
0: Born to be prepared, μπιφτέκια να τρώμε.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ όταν λέω να σε κρυονίσουμε, εννοώ να σε κρυονίσουμε. Σε βγάλουμε μετά από 100 χρόνια. Δεν έχεις, δεν χωράς πουθενά εδώ.
0: Δεν χωράω.
2: Λοιπόν, όσο για τα μαθηματικά, να πω κάτι. Δεν κάνω το ψαγμένο, αλλά οι ίδιοι επιστήμονες έχουν καταλάβει τώρα τελευταία ότι τα μαθηματικά, που το θεωρούσαν παγκόσμια γλώσσα, δεν μπορούν πλέον να εξηγήσουν την πραγματικότητα. Μπορούν να ερμηνεύσουν κάποια φαινόμενα και κάποιες μετρήσεις. Τώρα το έχουν καταλάβει.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε το αυτό. Όχι. Δεν μπορούν να εξηγήσουν την πραγματικότητα, μπορούν να ερμηνεύσουν κάποια πράγματα. Εξού και τα οικονομικά που λες εσύ, δεν βγαίνουν.
0: Δεν
2: τι να βγουν. Τα οικονομικά εξηγούν τις τιμές. Την πραγματικότητα τι γίνεται στους ορμούς δεν την εξηγούν. Το αυτό πράγμα είναι.
0: Ναι, ρε.
2: Τόσο απλό. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, με κάλυψε ο πρώτος ακροατής με αυτά που είπε. Χαιρετίσματα στον Τζιρό και τον κύριο Βασίλη καταρχάς.
0: Ναι.
2: Με κάλυψε ο πρώτος ακροατής με αυτά που είπε. Θα σου αφιερώσω τον active member. Θα αλλάξω μόνο τη λέξη κοσμογονιά με τη λέξη ραδιογονιά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θα είμαστε killer. Λένε εδώ στον κόσμο τη μικρή ραδιογωνιά, φτιάξαμε όνειρο μικρό φωνιά, που μπορεί και να σκοτώσει πρώτα εμάς. Ρε ούτε να φοβάσαι, ούτε και να γελάς. Θα φτάνουν τα σκηνιά τους να κρεμάσουν τα όνειρά μας και να αφαιρώσουν και κάτι σε σένα.
0: Ό,
2: και να κλείσω.
0: Βεβαίως.
2: Περίσκια τώρα η αντοχή μου, μπορώ και την κερνάω, μα πίσω δεν γυρνάω. Αυτό είναι για σένα και
0: μεγάλε
2: μόνο.
0: Μεγάλε ντάφ.
2: Κύλα ζωή, σέματα πια. Έλα, συνεχίζουμε. Δεν σου έχουμε καλή εκπομπή. Ναι. Σου έχουμε hit em up αυτή την εβδομάδα.
0: Hit em up, ναι, ναι, ναι.
2: Έλα, τα λέμε.
0: Τα λέγαμε.
2: Γεια, τα σέβομαι.

0: Για Άρη είπαμε ανέβασα πίεση. Για Ολυμπιακό είπαμε τίποτα. Για ΑΕΚ έχω να πω. Για ΠΑΟΚ είπαμε. Παναθηναϊκό μην τα ξαναλέω. Άστο τώρα. Φούρνα Ριντάλλας πού είσαι ρε για το. Πω πω να πάρεις και το Λιβάη Γκαρσία. Όλε λε λε λε λε λε.
1: Στη θάλασσα θα.
0: Τη σκούνα λένε Μαρίτσα. Τη τράτα Βαγγελή. Κάνε πως δεν φεύγει και ο Μπακασέτας θα το κρατήσει αμανάτι. Όλε λε Μάικο που λένε.

0: Έχει διαλύσει τη βοντάνη, ήταν αυτό.
1: Που μου έδωσες να...
0: Έλα ρε, αλήθεια.

καλημέρα μου στον Νίκο Ετσέλε. Τρώει χιλιόμετρα στην αουτομπάν του Αμβούργου. Νάτος κι αυτός Νίκ Τζελέ. Καλά χιλιόμετρα την καλημέρα μας. Ρε καλά είπα εγώ, δεν μας ακούει κανένας εδώ πέρα. Όλοι εξωτερικό βαράνα βέρνω. Ρε τι έγινε, κανένας αλλονικιός εδώ? Δεν δουλεύει κανένας, δεν έχει βάρδια, τίποτα ρε. Όλοι καθόμαστανε. Όλες τις διακοπές είστε δηλαδή. Ούτε ένας γκασταρμπάιντερ βράδυ. Καλά εντάξει. Θα δώσω εγώ χαιρετίσματα σε κάτι γκασταρμπάιντερ. Εκεί τα παιδιά με τα Σκόντα Οκτάβια χωρίς κταίο. Το Σεατ Λεόν. Κάτι Ντάτσια Αντάστερ ακταίο τα αβάφτιστα κι αυτά. Πάτε air condition φίλε. Ζεματάει εκεί πέρα βόλτα. Και με ανοιχτό το air condition. Ελπίζω να έχουν έτσι. Μα δεν έδωσα και τα παιδιά χωρίς air condition. Άστονα. Με έχει φάει ο καημός. Και έχω μείνει μοναχός. Ακούει η βάρδια Μερσεντέσια Σιμή να επικοινωνήσει. Γεια σας κύριε Γιάννη.

0: Σπεντουρωτό, παρακαλώ, ναι, ορίστε.
1: Καλά, Στέφαν.
0: Καλώς το να.
1: Είπες να πάρουμε από Θεσσαλονίκη, πήραμε.
0: Θεσσαλονίκη, αλήθεια, βαράς δουλειά τέτοια ώρα εσύ?
1: Όχι ρε, τι δουλειά.
0: Α, ράζεις.
1: Θεσσαλονίκη δουλειά δεν γίνεται.
0: Ξέρω εγώ, ναι, ναι, λέω κι εγώ.
1: Να σε πω κάτι.
0: Ό,τι θες.
1: Αυτό που είπες πριν για την ομπρέλα δεν το κατάλαβα. Ποια, πες, τι είναι, ποια είναι φεύρες, αυτή με το ζουρευτό που μπαίνει μέσα στην άμμο, αυτό λες?
0: Ναι ρε, αυτό το ματσούκι ρε, που βαράνε την ίδια το πασάλι να πούμε, χωρίς σφύρι. Τάκαρ, τούκαρ.
1: Στον δεν το έχω δει, καινούριο είναι αυτό.
0: Ρε, όλοι με τέτοια να πούμε. Όλοι οι μπαρμπάδες εκεί, οι οικογενειάρχες με μια τέτοια ομπρέλα να πούμε. Ναι. Τάκα, τούκα, χωρίς σφυρί, κουμπώνει μόνο του να πούμε.
1: Χωρίς σφυρί πώς γίνεται?
0: Εκεί όμως γίνεται, πάντα ίντερνετ θα το δεις. Αυτό το έφτιαχναν παλιά οι μάστορες να πούμε, στα μοτέρια μέσα βαρούσαν έτσι, βάζανε
1: τους. Πάντως που λες για κονόμα,
0: ναι.
1: Αυτό το φακελάκι που είναι με τη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Που βάζουν τη ζάχαρη στα,
0: ναι,
1: στα καφενεία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στα καφέ παντού, ναι. Αυτό όντως είναι, το έκανε ένας Θεσσαλονικιός, μου τον έδειξε ένας φίλος μου κάποτε πριν από 15-20 χρόνια,
0: ναι.
1: Και μου λέει, το βλέπεις αυτό? Λέω, ναι. Λέει, αυτός λέει, φίβρε, λέει, αυτό το φακελάκι παγκοσμίως τώρα, έτσι.
0: Έλα ρε, που στα ξενοδοχεία τα αφήνουν, ξέρω, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και, ναι, έγινε πάμπλουτος από αυτό εδώ, δηλαδή το κατοχύρωσε ως πνευματική ιδιοκτησία.
0: Συσκευάζουν τα ζάχαρη στο γραμμάριο, ξέρω εγώ, ναι, στο φαγγελάκι.
1: Ναι, αυτό. Το σκέφτηκε πριν από 25 χρόνια ο τύπος.
0: Μεγάλος.
1: Όπου μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άρα έχει όντως κονόμα αυτό που λες.
0: Έχει, μεγάλη, απίστευτο. Το είδα και έπαθα πλάκα, όλοι με αυτό το κόλπο είναι, χωρίς σφυρί. Τάκαρ, τούκαρ, τάκαρ, τούκαρ. Ναι.
1: Καλά έγινε, Στεφάνε, να σε καλά.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, παλικάρι μου. Ωραίος. Τι έχουμε εδώ? Παρακαλώ, ναι. Εμπρός.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλώς το να.
2: Που έλεγε και ο Βασίλης Καράς.
0: Έλεγε.
2: Κανονικά είναι καλησπέρα σας. Καλημέρα είναι όταν ξημερώνει. Ο Βρανάς μας κορόιδευε τόσα χρόνια. Τον έλεγα, τον ξαναέλεγα. Χαμπάρι δεν έπαιρνε.
0: Ναι, πολύ βιαστικός ακούω. Πια χαμήλωσε ταχύτητα λίγο.
2: Ταχύτητα, mm-hmm. Πάμε με 1000.
0: Σφαίρα τον πας, γι' αυτό σε λέω.
2: Ίσα πάνω.
0: Ίσα πάνω. Ναι.
2: Αδιούχος.
0: Αδιούχος, ε. Αδιούχος του, στον μπαλκόνι.
2: Από πυραμίδα, που... από πυραμίδα. Γνωρίζεις πυραμίδα.
0: Του Χέοψ.
2: Ως.
0: Του Χέοψ.
2: Του Χέοψ. Πυραμίς.
0: Ναι, πυραμίς, Χέοψ. Ναι, πυραμίς. Τι πυραμίς, τι ξέρω.
2: Σαλονίκα, στην Άσυρο.
0: Στην Άσυρο. Α, εκεί βαράς τώρα.
2: Τρεις βάρδιες, πρωί, απόγευμα, βράδυ. Εδώ και 21 χρόνια ήμασταν εκεί. Και είμαστε ακόμα. Δόξα, δόξα.
0: Δηλαδή, έπιασες το βραδινό εσύ ή εναλλασσόμενα το πας?
2: Εδώ και 21 χρόνια,
0: ναι,
2: πρωί, απόγευμα, βράδυ. Τρεις βάρδιες.
0: Τρεις βάρδιες την ημέρα βαράς, ρε φίλε. Λαμπουργκίνι Μουρθιαλάκου μου, καταλαβαίνω, σφαίρα του πας.
2: Όχι εγώ να βαράω.
0: Ω, ναι.
2: Το πόσο που δουλεύω έχουμε τρεις βάρδιες.
0: Ναι, γι' αυτό σε λέω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ λέω. Και λέω μόνο βράδυ ή τα εναλλάσσεις τώρα?
2: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Α, μα τρίτη δεν μπαίνει.
2: Τρεις βάρδιες.
0: Δεν μπαίνει τρίτη με τίποτα. Πάμε Τετάρτη, έλα.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάνε καλά, ε.
2: Δεν πάνε καλά, γιατί η πυραμίδα, να μάθετε κάποια πράγματα όσον αφορά για πυραμίδες.
0: Ξεδιπλώσου.
2: Πάει για δύο βάρδιες.
0: Ναι.
2: Όταν η πυραμίδα πέφτει.
0: Ναι.
2: Πέφτει η Ελλάδα.
0: Δηλαδή τώρα, άμε διώξει Κρυπαύλους από εδώ, θα έρθω να με δώσει μια βάρδια στην πυραμίδα και μένα να βολευτώ.
2: Δεν κατάλαβες τι είπα. Η πυραμίδα
0: εγώ
2: πάει.
0: Κατάλαβα, αλλά...
2: Δύο βάρδιες.
0: Δύο βάρδιες πάει.
2: Δύο βάρδιες, κάποια πόστα και κάποια θα πάνε στη μία.
0: Μία.
2: Όταν η πυραμίδα πέφτει.
0: Ναι.
2: Πέφτει η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, και πώς πέφτει η πυραμίδα? Γίνεται να τον πάρει η πυραμίδα τώρα, για πες.
2: Άντε πες μου, πάει ανάποδα.
0: Εσύ μπορείς να βγάλεις το τελευταίο κομμάτι της πυραμίδας στη βάση. Ποιο είναι πιο εύκολο, να βγάλεις την κορυφή ή τη βάση? Για πες.
2: Εμείς είμαστε.
0: Την πυραμίδα δεν μπορείς την ακουμπήσεις. Για να ακουμπήσεις την κεφαλή είναι πολύ ψηλά και για να ξυλώσεις μια από τη βάση είναι πολύ βαριά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε. Ναι, φιλέ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Να δώσουμε και εμείς την καλημέρα μας οι ψαράδες.
0: Έτσι.
3: Πάμε για δουλειά από Θεσσαλονίκη.
0: Τράτα.
3: Όχι, όχι, ηχθειοπολείο. Πάμε στην Μηχανιώνα να ψωνίσουμε.
0: Α, στα κεντρικά του Λάγκλη, εκεί πέρα γίνεται το χρηματιστήριο της Μηχανιώνας, ξέρω.
3: Και λίγα λες. Φτάσαμε τώρα την Σαρδένα να την αγοράζουμε 8 και 9 και 10 ευρώ.
0: Έχω μία απορία που δεν τη ρώτησα ποτέ και βρήκα εσένα εύκαιρο που θα μου τη λύσεις.
3: Να χαρώ εγώ.
0: Εγώ σαν απλός πολίτης, λιανική, μπορώ να πάω στη Μηχανιώνα για να πάρω 10 κιλά ψάρια για την πάρτι μου?
3: Όχι.
0: Όχι. Αυτό ήθελα, δεν το είχα ρωτήσει ποτέ.
3: Όχι, όχι, δυστυχώς. Παλιά, ναι, παλιά μπορούσανε. Τώρα θέλει κάρτα και θέλει συγκεκριμένα. Ούτε με γιο ταχύ δεν μπορεί να μπει μέσα κάποιος.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι, το είχα απορεί αυτό πολύ καιρό και ξέχασα κάποιον να το ρωτήσει κανένα ψαρά.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Ωραία.
3: Και καλύτερα κιόλας γιατί.
0: Ναι.
3: Έπαιναν μέσα, τα ψωνίζανε και θα πέφτει κι άλλο η δουλειά μας.
0: Γι' αυτό το λέω λογικό, ρε παιδί μου, και έτσι έπρεπε να είναι. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, θα μου φαινόταν πολύ ύποπτο το έργο. Ποιος ο λόγος να έρθω από σένα για να μην πάω, ας πούμε, στην Μηχανιώνα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Να δώσω την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και σε όλα τα παιδιά που εδώ τα φορτηγάκια τα βλέπω δεξιά-αριστερά, εδώ στην Περέα με τώρα.
0: Ναι.
3: Σίγουρα σας ακούνε. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Την καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που βαράν το μόχθο.
3: Έτσι, ναι. Να είστε καλά.
0: Αν, μακάρι να μένει και τίποτα στην τσέπη και να μην πηγαίνουν μόνο ενίκια, ρεύματα και εφορία.
3: Αυτό είναι άλλο,
0: αυτό
3: άλλο
0: είναι
3: βιβλίο, όχι άλλη σελίδα.
0: Είναι δύσκολο αυτό. Αυτό είναι μεγάλη ταλαιπώρια εδώ στο ελληνικό κράτος. Δυστυχώς.
3: Άστο, αδερφούλου μου, άστο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ούτε καν.
0: Πρώτη φορά στα χρονικά του σύμπαντος έχω δει κράτος να είναι πάντα συνέτερο στην τσέπη σου, μόνο στα κέρδη.
3: Και ειδικά η δικιά μας η δουλειά που είναι έτσι όπως είναι, όχι έχει φεγγάρι, δεν έχει ψάρια,
0: ναι,
3: όχι φυσάει,
0: ναι.
3: Δεν έχει ψάρια, όχι
0: ναι.
3: Έβρεξε, όχι έκανε, όχι έχουμε να κάνουμε μόνο με τον καιρό.
0: Ναι, αλλά εσύ πες στον Άδωνη ότι είχε φεγγάρι και το ρεύμα δεν το έκυγα, τα χάλασαν τα ψάρια. Έτσι πες τον.
3: Άσε. Ναι. Άσε, είναι δύσκολα τα πράγματα, γενικά είναι δύσκολα.
0: Τι ποιος τραγικά είναι δύσκολα. Εντάξει, τι να πει.
3: Έρχονται στα μαγαζιά μας και όλοι γκρινιάζουν για τις τιμές, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας, ούτε και εμείς θέμε.
0: Ρε εσύ, εγώ έχω παρατηρήσει δηλαδή, τώρα λέει βάλε με μισό κιλό τέτοιο. Παλιά πριν με μια 15 ετία, ας πούμε, κάτω από 2 κιλό, ας πούμε, δεν έλεγες ποτέ, δεν αγόραζες 2 κιλά.
3: Τι βάλε τώρα, πριν 3 χρόνια πουλούσαμε σαρδέλα τέτοια εποχή 3 ευρώ το κιλό και τώρα πουλάμε 12 και
0: ναι,
3: 13.
0: Άστο, τι σοβαρά μιλάς.
3: Και πάλι λέμε δεν βγάζουμε εμείς.
0: Ναι.
3: 11 ευρώ.
0: Δεν
3: τι να βάλουμε μέσα το ξενύχτη μας, τη βενζίνη μας που πήγε 2 ευρώ.
0: Δεν βγαίνει, ρε σου λέω, δεν βγαίνει. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα, τελείωσε το έργο.
3: Δεν βγαίνει. Κάθε μήνα παλεύουμε με τα θηρία για να τα βγάλουμε πέρα. Άστα.
0: Καλό βράδυ.
3: Σαν αυτούς με τις ξαπλώστρες που λέγαμε πριν.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Παντού το ίδιο σκηνικό είναι.
3: Παντού το ίδιο σκηνικό.
0: Παντού φαγωμάρα, σφιγμένα, τσατίλα. Δεν βγαίνει ούτε ο μαγαζάτουρας ούτε ο πελάτης οικονομικά. Αλυσίδα, τεράστιο. Τεράστιο μπάχαλο.
3: Έτσι, και μετά έρχεται και ο έλεγχος και σου λέει να τους έχεις όλους δηλωμένους. 10.5 είναι το άτομο.
0: Ναι,
3: τι 10.5 εδώ δεν βγάζουμε να πληρώσουμε το νερό και το ρεύμα. 500 ευρώ το μήνα τώρα ένσημα φούμου, ύψιλον, τέκα, μέκα, λες, δεν ξέρω ούτε καν τι πληρώνω.
0: Δεν ξέρεις.
3: Πληρώνεις και το επίδομα αδείας στον υπάλληλο και από εκεί και πέρα λέει ότι και το δωροένσημο, το οποίο δεν το παίρνει κανένας αυτό, έτσι, απλά ναι. Πρέπει να δώσεις και μισό ένσημο έτσι στο κράτος.
0: Πρέπει να δώσεις και μισό διότι έτσι πρέπει.
3: Έτσι πρέπει, έτσι. Το οποίο δεν το παίρνει κανένας, ούτε ναι. Στη σύνταξη ούτε κανένας. Έτσι, απλά πρέπει να δώσεις και μισό. Ναι.
0: Να δώσουμε λίγο αέρα στα παιδιά.
3: Έτσι, έτσι. Δεν έχουν κρίμα είναι να πάρουν και αυτοί το κάτι της.
0: Καλή υπομονή, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια. Yeah.

0: τα βράδια.
1: Κάτσε να γίνω και επαγγελματία. Είπαμε ερασιτέχνης, αλλά εδώ επαγγελματία. Μπήκε άλλο τώρα, σε λέει τι ακούω, ποιο είναι αυτό. Ναι, Μετρόπολη συντονισμένο, ποιο είναι, ποιο, πρώτη φορά ακούει άνθρωπο. Σε λέει ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το κελέκι τέτοια ώρα. Απόφοιτο βοηθού σχολή στα μικρόφωνα και ηλικιάρχη του Χάρβαρτ. Νεζίπα Στέφανου στην Messenger για μήνυμα, για καλημέρες, καλησπέρες και ανάθεμα. Και στο Instagram ο Μίος Στεφανάρας. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνιας τα ακούστε τελοπολίτικα. 95,5 Μετρόπολης.
2: Με στα όνειρά σου. Κι όταν θα ξυπνάς θα πονάς. Που θα σκέφτες.
1: Σήμερα κάνω και φροντιστήρια με νέα ελληνικά. Βρέζει λέει ο πρόδρομος μια καρδιά. Για να ακούσουμε πρόδρομο.

0: Όσο κι αν...
1: Εάν με ακούει, όποιο... τώρα το θυμήθηκα.
0: Σκέφτω...
1: Τα δέοντα στο φιλαράκι μου στον Μπάμπι του Χορτιάτη. Πάμε Σαριγανάρα, ο πιτσιρικάς εντάξει βρήκε δρόμο, ε. Σου λέω μη το φοβάσαι αυτόν, είναι γάτος. Την καλημέρα μου στο Χορτιάτη.

0: την καλημέρα μου στο φίλο τον Άρη Τάφ. Το υπόλοιπο δεν το λέω. Καλημέρα Στεφ λέει. Διακοπάρω λέει, περνάω ο δικός από τη Βρέβεζα και σ' ακούω. Έρε τι κάνει η Google, εκπέμπουμε μέχρι και εκεί κάτω. Καλές διακοπές αγόρι μου. Λεφτά λέει να έχουμε να τρώμε. Αυτό είναι το θέμα. Άντε λέει διακοπές, ναι, μπαλκονάτος, αφού δεν υπάρχει σέντσι.
1: Θυμάμαι εσένα να μου λες καρδιά μου.
0: Παρακαλώ στο τηλέφωνο, ορίστε. Εμπρός. Ναι.
2: Στεφάνταρα.
0: Παρακαλώ.
2: Τι γίνεται παλικάρι?
0: Παλικάρι καλά νομίζω. Καλά, μαλλιά καλά, τέλος πάντων.
2: Μια χαρά είσαι, εντάξει.
0: Βρε εγώ καλά, εμείς είσαι, εντάξει. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι καλά.
2: Όλοι καλά είμαστε. Εμείς που είμαστε.
0: Ναι.
2: Κασταρμπάιντερ, καλά είμαστε.
0: Α, Κασταρμπάιντερ είσαι και εσύ. Ομοιοπαθής.
2: Επειδή ζήτησες, είπα να σε πάρω τώρα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
2: Εδώ στα αστικά της Γερμανίας.
0: Αστικά και εσύ, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τι ώρα βγαίνουν δρομολόγια η Γερμανία, δηλαδή έχει όλη νύχτα, ας πούμε.
2: Ανάλογα την περιοχή, Στέφανε. Ναι, υπάρχουν 24 ώρες βάρδιες.
0: Είναι λογικά σε μεγάλες πόλεις, τώρα η πόλη κινείται.
2: Μεγάλες πόλεις.
0: Ναι, γιατί,
2: εγώ είμαι επαρχία, ναι. Τώρα τελείωσα. Τελευταίο δρομολόγιο ήμουν.
0: Δηλαδή, όντως τώρα μια μισή ώρα, ας πούμε, είχε ένα αστικό να πάει κάποιος έξω, ας πούμε.
2: Κοίταξε, φίλε, μέχρι και το τελευταίο χωριό που έχει μόνο κατσίκες θα περάσει η κοινωνία.
0: Ναι.
2: Δεν αφήνουν το μέρος να νιώσεις ότι δεν έχεις πρόσβαση για κάπου.
0: Κατάλαβα. Ναι, σωστό. Τώρα εδώ Θεσσαλονίκη μέχρι 12 νομίζω έχει αστικό που δεν έχω ανεβεί ποτέ, αλλά λέμε τώρα.
2: Τώρα σκέψω, εγώ είμαι σε κάτι χωριά τώρα 5.000 κατοίκων και 10.000 κατοίκων. Ναι. Για...
0: Κατάλαβα. Άμα και έχεις βγάλει δρομολόγιο.
2: Ελλάδα, ναι. Είναι σαν να εισπεί 100 ατόμων χωριά, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Έχεις 12.30 ώρα, μία η ώρα ανάλογα, μια μισή τυχαίνει, έχει δρομολόγια.
0: Μεγάλη υπηρεσία είναι αυτό, τώρα σοβαρά μιλάς, μεγάλη υπηρεσία.
2: Ναι, όχι, εντάξει, είναι μπροστά.
0: Ναι, τώρα πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, γιατί γερμανικά εστιατόριο, μέχρι 11 είναι η κουζίνα, να σχολάσει ο άνθρωπος, να πάρει το αστικό, να πάει στο σπίτι του έξω, στα προάστια, βέβαια.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εργαζόμενος που δεν έχει πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτές είναι παροχές. Να, γιατί πληρώνεις, γιατί έχεις παροχές. Τώρα τα.
2: Ναι, είναι αυτό. Πληρώνουμε πολλά εδώ, αλλά εντάξει, υπάρχουν παροχές.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ακόμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, ναι.
2: Θα φύγουμε, θα πάμε αλλού μετά.
0: Το τιμόνι δεν χάνεται, μη μαζάς τίποτα να ξέρεις. Το τιμόνι.
2: Όχι, το τιμόνι δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται. Το τιμόνι.
2: Καινούργιος οδηγός με 3 χρόνια έχω, δεν είμαι.
0: Βρε, ό,τι και να είσαι να πω. Το τιμόνι δεν χάνεται, τελείως.
2: Δεν μπορεί να χαθεί το τιμόνι.
0: Με τίποτα.
2: Εδώ η ζήτηση είναι τεράστια.
0: Ξέρω, ναι.
2: Τι να κάνω.
0: Υπομονή, καλό υπόλοιπο να έχεις.
2: Ευχαριστώ, ένα μισάωράκι.
0: Έλα, εντάξει.
2: Άσε καλά,
0: άντε, μαζί θα σχολάσουμε, άντε.
2: Άσε, ναι, μια χαρά.
0: Εσύ
2: άντε,
0: θα σχολάζεις, γιατί εγώ έχω και μετά επιτελώ έργο. Γεια σου, αγόρι μου. Καλό βράδυ.
2: Άντε, πάει.
0: Τουρουρου. Να ρε, Γκασταρμπάιντερ, δουλεύει ο Ελληνάρας, ρε, τι να κάνεις. Γερμαναράδες βάλατε εκεί τους Ελληναράδες εκεί τιμόνια, εσείς το παίζετε αφεντικά Σταυροπόλητη Κατσοδέτα. Αλλά στα δύσκολα ελληνικό μυαλό χρειάζεσαι στο τέλος. Γιατί άμα σε βάλουν τη βίδα να την ξεβιδώσει, δεν ξέρεις, α, εμείς εκπαιδευτήκαμε στο βίδωμα μόνο δεξιόστροφα. Για να ξεβιδώσεις πρέπει να πάρεις άλλον ειδικό. Άρε μεγάλε.
1: Και πάμε όπου βγει.
0: Είπαμε, όπου και να προκόψεις, θα προκόψεις. Αλλά δεν πρέπει να είσαι στο κράτος της ελληνικής επικράτειας. Εδώ έχουμε άλλους νόμους και άλλα σταθμά. Εδώ τα μαθηματικά δεν ισχύουν, αγαπητοί ακροατές. Εδώ ισχύει, όπως λέει ο φίλος, φραπέδες, δραπέτες, φρέντι εξπρέσιο. Πάρε και ένα fuel pass, πάρε και ένα που δεν pass. Πάρε και ένα που δεν... μπιπ. Πάρε 2-3 εκατοστάρικα επίδομα. Άιντε γιαγιά, άλλο ένα εκατοστάρικο από τη σύνταξη που παίρνει από 300 να σου δώσει το ένα εκατοστάρικο.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να φύγουμε
0: Και όλοι από τις 8 παρατέταρτο ειδήσεις και το σόι μου μετά. Εκεί η τηλεόραση. Τελείωσαν τα λεφτά, ρε. Βάλε το ξυπνητήρι 5,5 ώρα για να βάλεις 20 ευρώ βενζίνα. Να πας μέχρι τη Σύνδο το εργοστάσιο. Να φας 2,5 ώρες flyover για 4 χιλιόμετρα. Να φας άλλες 4 στο γυρισμό. Πάρε τώρα 30 ευρώ με ροκάματο. Τα 20 τα έχεις δώσει ήδη στα μάξια, επειδή ευρώ βενζίνα πάνε, έλα. Φάει και την ταλαιπώρια και έλα πες με εσύ πως βγαίνουν τα μαθηματικά.
3: Με κοίταξε.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα υπολογίσω. Δεν με βγαίνουν τα ψηφία. Είναι πολλά μείον.

0: ραζού.
1: Βολούρ Ρέικιαβικ Σταρνιάν.
0: Δίνει για μας.
1: 14ο το παιχνίδι παίχτηκε. 1-1 ημίχρονο, 2-3 τελικό. Έχει πλάκα το κουμάρι, θα διαβάσω και παρακάτω. Σαρμέντο Χουνίν. Αργεντίνικο πρέπει να είναι αυτό, Β. Σαρμέντο Χουνίν, Ιντεπιντιέντε Ριβαντάβια, 2-1.
0: Μένε σωστά χαράματα. Σου είπα, πάψε να βγει.
1: Νοβιέμπρε Καραμπέκουα, 0-1.
0: Κι ο έρωτας απόψε.
1: 0-1. Κροατικό, Β' Εθνική πρέπει να είναι.

0: Και ένα τρεις η ώρα που λέει εδώ αρχίζει, αυτό το ξέρουμε ρε φίλε. Μπραζίλια εδώ, ναι, Ατλέτικο Παραναένσε, Βιτόρια Μπαΐ, αυτές είναι, να πω ναι ρε φίλε. Άντε να τις ξέρουμε λίγο λίγο.
1: Μαζί με φίλους στην υγεία μας ρε.
0: Ατλέτικο Παραναένσε, φοβερό όνομα ρε φίλε, γεμίζει λέει, Ατλέτικο Παραναένσε.

0: Ρούνε Κιντάλφι.
1: Σας ρωτήσει τι λέμε.
0: Είναι το άλλο όνομα του Δανού πιλότου.
1: Πείτε τα φιλιά μου.
0: Καλά του.
1: Σε απ' τη γειτονιά μου.
0: Ο πατέρας του Έλληνα πιλότου, εντάξει τώρα.
1: Του να του πείτε κερασμένα.
0: Πες μου τώρα εσύ τι άδικο να του δώσεις αυτόν τον ανθρώπου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ξέρετε όλοι.
1: Κοντά μου, στο καλό.
0: Όλο το παλικαράκι ήταν 46χρονος. Πάνω από 9.000 ώρες πτήσεις. Πετούσε 20 χρόνια τουλάχιστον. Ο Δανός ζούσε στο Καναδά και ήταν εξαίρετος έμπειρος πιλότος.

0: Θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Από ρεύμα προς δυτικά, ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10, Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ Λάγκλι, Βιρτζίνια, και K9 Τούμπα συγκεκριμένα. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος K10 Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα, έτσι. Και την προηγούμενη έξοδο, πώς μπαίνει Τούμπα, έτσι, δεξιά Τριανδρία, μετά πιο μέσα Τούμπα, εκεί κόβει. Και μετά φυσικά και η έξοδος η επόμενη που θα είναι κλειστή. Αφού και η μία θα είναι πιο μπροστά κλειστή, θα είναι και η επόμενη. Σιγά τα ΟΑ.
1: Αν δυο μικρά παιδιά.
0: Θα εκτρέπεται, θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη, λέει, εν συνεχεία μέσω κατάλληλης σήμανσης μέσω των οδών Λαμπράκη φυσικά και Διαγόρα, θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά μέσω ΑΚ9 Τούμπας. Α, θα σε βγάζει, ναι, από την πίσω μεριά. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά θα διεξάγεται κανονικά, δηλαδή από Δυσμάς προς Ανατολάς, ή μάλλον να το πω καλύτερα γιατί μας ακούνε και από την Σύνδο.
1: Το ξέρω.
0: Από δυτικά προς ανατολικά θα είναι ελεύθερο.
1: Στη μέση παίζει παθός. Αλλά όταν είμαστε αγκαλιά.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω να σε χάλασα για τρίτη βράδυ. Τώρα γράψε τετάρτη βράδυ, τη μεθεπόμενη τι θα γίνει.
1: Όταν στα μάτια την κοιτώ.
0: Την Τετάρτη 5-8 τις ίδιες ώρες, δηλαδή 11 με 5 το ξημέρωμα, θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας ανατολική, δηλαδή το ίδιο πράγμα ακριβώς, ας πούμε, από δυτικά προς ανατολάς θα έχουμε προβλέμα, αλλά θα πάμε εκεί πιο πίσω στο K5. Εκεί Παπαγεωργίου και K6 στα Μετέωρα. Εκεί τώρα θα έχουμε δουλειές. Νταβάι ραμπότα. Είναι κάτι σαν την Ιωνία εδώ. Τρεις ρολορίδες πάνε, τρεις έρχονται, αλλά μία είναι περπατάει. Άλλες είναι με κόλους. Γίνονται έργα.
1: Στα μάτια την κοιτώ.
0: Λοιπόν, Σαλονικέοι, Τετάρτη, Τρίτη Τετάρτη. Την Τρίτη θα είναι κομμένο εδώ στη Τούμπα. Την Τετάρτη, την επόμενη μέρα το βράδυ, να μην σας πολυλογώ, βάζω σάλτσα μουστάρδα. Εκεί στο κόβο K5, Παπαγεωργίου, Μετέωρα. Τώρα δες τι θα κάνεις, από πού θα πας και πού θα βγεις. Ντουντούκα.

0: κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι αληθινό.
1: Συγγνώμη.
0: Αλλά το είδα και σε site σοβαρά, ας πούμε. Ένα ντρόν εκεί σε κάποιες ρώσικες παραλίες εκεί που έπεσε, ρε, 6 άτομα σκοτώθηκαν. Κανονικά και όχι AI τεχνολογία καθαρή εικόνα, έτσι η συμβατική κάμερα τώρα μπαμ μέσα είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι έγκυρο αυτό, αλλά το είδα σε πολλά διαφορετικά site αυτό το βίντεο. Όλοι τόσο λάθος.

0: Εκεί λέει Ρουμανία, Ουγγαρία έχουν αντιδραστεί ρε. Πυρηνικούς ρεύμα. Και ο Δούναβης λέει εκεί άρχισε να στεγνώνει. Και τι κάναν τώρα οι Ρουμάνοι, λέει, πήραν 180 κιλά εκρηκτικά TNT. Θα σκάσουν, λέει, το σκάσαν το ποτάμι, ξύλωσαν ένα βράχο να εκτρέψουν το ποτάμι, να πάει προς την ξηρή περιοχή, να ψύχουν τον αντιδραστήρα. Για να σώσουν το πυρηνικό αντιδραστήρα. Ρε Ρουμάνοι, ρε, οι Ρουμάνοι έχουν πυρηνικό αντιδραστήρα εκεί με την Ουγγαρία.
1: Φτάνει η καρδούλα μου.
0: Φτάνει η καρδούλα μου.
1: Φτάνει να πονάς.
0: Μόνο θα πονάς.
1: Φτάνει η καρδούλα μου. Να τον αγαπάς.
0: Στάθμη των ποταμού έχει υποχωρήσει, λέει, επικίνδυνα και σε επίπεδα ρεκόρ.
1: Και φτάνει η καρδούλα.
0: Εντείνοντας τους φόβους για ενεργειακή κρίση. Και γιατί αυτό από ένα ποτάμι? Διότι εκεί ο αντιδραστήρας στέλνει ρεύμα σε όλη τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Και πρέπει κάπως να ψυχεθεί. Την ψύχη ο Δούναβης με το νερό.
1: Να πληρώς.
0: Αλλά εκεί υπάρχουν και τεχνολόγια. Ρουμανία τώρα. Πήγε αρχιμηχανικός, λέει 180 κιλά θέλω Semtex TNT. Μπαρούτι, σίδερο. Λέει τι θα τα κάνεις, βάζει κάτω τα χαρτιά, εκεί τους βγαίνουν τα μαθηματικά. Α, σκάσουμε, λέει, αυτό το βράχο, θα εκτρέξουμε το Δούναβη και θα αρχίσει, λέει, να τρέχει στον αντιδραστήρα να το ψήξουμε.
1: Η καρδούλα μου.
0: Εμείς εδώ 19 χρόνια το μετρό να κάνουμε ένα σχέδιο. Ρε το Τσαουσέσκου, ρε.

Ορίστε, εδώ λέει: η Ρουμανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για ολόκληρο τον Αύγουστο μετά τη σημαντική μείωση της ηλεκτροπαραγωγής που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόντα εξαιτίας της πρωτοφανούς πτώσης της στάθμης του Δουνάβεως. Όπως έλεγε στο έργο η Βανέσα Δουράμπεϊ.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν 180 κιλά εκρηκτικών για την απομάκρυνση μεγάλου βράχου που περιόριζε τη ροή του νερού. Η έκρηξη δημιούργησε τεράστιο πίδακα νερού και ανέδειξε το μέγεθος της κρίσης που αντιμετώπιζε η Ευρώπη, λέει, για το ρεύμα. Άκου τώρα τι κάνανε οι Ρουμάνοι. Εδώ όμως 500 χιλιόμετρα τρεις λωρίδες χρησιμοποιείται η μία, η άλλη είναι με κόνους. Έτσι λένε αυτοί.

Μια λεπτομέρεια ψάχνω κι εγώ. Αυτοί που ασχολείστε με αυτοκίνητα, όποιος γνωρίζει, ας με απαντήσει. Γνωρίζει κανένας ότι υπάρχει, υπήρχε εταιρεία Σιζέτα? Σιζέτα ρε φίλε. Εδώ τώρα βγαίνει άρθρο εδώ πέρα. Λέει στο σφυρί μοναδική Σιζέτα V. Κάτσε να σε πω τώρα V16 TAF. Κάτσε να δούμε πως βγαίνει στο σφυρί μοναδική. Τι έργο είναι αυτό? Πόσα λεφτά το ζητάτε κύριε? Θέλω να αλλάξω χαρακτήρα. Μάλιστα, άκου εδώ τώρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν η Φεράρι και η Λαμπορκίνη κυριαρχούσα στην κατηγορία των Super Cars με τα θηριώδη V12, τα V10 και V12, τα θυμάστε όλα που ισχύουν ακόμα. Μια μικρή ιταλική εταιρεία αποφάσισε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Η Σιζέτα πίστεψε πως ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσει ήταν να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο με V16 κινητήρα. Κάτι που έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για την εποχή. V16. Στο χέρι. Δηλαδή, αν παίρνουμε 2 οκτακύλινδρους και τους τοποθετούμε σε σχήμα V16, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν, λέει, το Σιζέτα V16 TAF, η οποία παρουσιάστηκε το 1991. Τη σχεδίασή της ανέλαβε ο θρυλικός Μαρσέλο Γκαντίνι, ενώ την εξέλιξη και κατασκευή υποστήριξαν πρώην μηχανικοί της Λαμπορτζίνα. Το αυτοκίνητο βασιζόταν σε ένα ιδιαίτερο εξελιγμένο πλαίσιο από αλουμίνιο με κυψελωτή δομή και αυξημένη ακαμψία και χαμηλό βάρος. Το έχω και φωτογραφία εδώ μπροστά. Πίσω από το φιλόδοξο εγχείρημα βρισκόταν μάλλον ο Κλαούντιο Ζαμπόλι και ο διάσημος μουσικός παραγωγός Τζιόρτζιο Μορόντερ. Α, γι' αυτό τη λένε Σιζέτα Μορόντερ. Το αμάξωμα ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο, μοναδική εξαίρεση την ατσάλινη οροφή. Η ανάρτηση διέθετε διπλά ψαλίδια και στους δύο άξονες, ενώ το σύστημα παίδησης κοινώς φρένα, για να σας τα κάνω και translate, προερχόταν από την Μπρέμπο. Καλά, Μπρέμπο γνωστή έτσι, βιομηχανία φρένων, δαγκάνε, στακάκια και ό,τι θέλει. Βασικά Μπρέμπο φεράνε, νομίζω, όλα τα Φεράρι τα ετοιμοπαράδοτα. Μπρέμπο φοράνε, ναι. Τα ελαστικά Πιρέλη και ήταν τα μεγαλύτερα που διέθετε τότε η εταιρεία με διαστάσεις. Άκου τώρα. 2.45-40-17. Όσοι ασχολείστε με αμάξια, καταλαβαίνετε τώρα. 2.45-40-17 ραζάντα μπροστινό. Δες τώρα πίσω. 335-35-17. Οι πίσω ζάντες ήταν και αυτές 17. 3.35 φίλε. Την κλεισμένη πόρτα. Αλλά όχι τίποτα. Αν το έχουμε ξαναδεί το 335 σε λάστιχο, Μουρδιαλάγκο, Παγκάνι. Αντίο, τίποτα δεν σκέφτηκες. Της αγάπης έσβησες. Κάτσε να δούμε πόσο πάει το μαλλί τώρα στη δημοπρασία αυτό το έργο.

0: πολύ πράγμα εδώ πέρα, ρε φίλε. 330 τη ηλική του 1991 αυτό το αμάξι και 0% λιγότερο από 4 δεύτερα. Απίστευτα νούμερα για 1991. Πάμε τώρα στο Μαλί. Το αυτοκίνητο θα βγει σε δημοπρασία κατά τη διάρκεια του φετινού Ρέμπι Beach. Μάλιστα, τώρα αυτό κάνα event θα είναι φετινού, λέει, Ρέμπι Beach, από τον Νίκο R.M. Sotheby's. Και αναμένεται να πουληθεί σε μια τιμή μεταξύ 1,4 έως 1,6 εκατομμύριων dollars. Bucks.
1: Τι θέλει!
0: 1,4 στο 1,5 χαρτί, 1,5 εκατομμύριο dollars. Μπορείς να πάρεις την μοναδική σεζίτα, όπως την είπαμε, αυτή μοροντέρα. V16.
1: Όχι, θα μου δει.
0: Καμιά 7.000 άλογα φορτωμένο θα είναι αυτό, ατμοσφαιρικό. Καταλαβαίνεις ροπές τώρα, 0% λιγότερο από 4, 330 ξηράφια κατευθείαν ορθοπεταλιά, μια και έξω στα βγάζει.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω ποιος θα την κάνει σέρβις, αν κανένα μαστόρι τη γνωρίζει. Μία βγήκε, αυτός που θα την πάρει νομίζω ούτε μπρος θα την βάλει. Θα την βάλει εκεί πέρα σαλόνι μουσείο και τελειώσαμε. Αλλά είναι όντως πολύ τέραστο εργαλείο, έτσι. Αν θυμάστε, θυμίζει τη Φεράρι που οδηγούσαν στο Miami Vice, αλλά σε κάτι πιο φουσκωμένο. Ίδιο καλούπι από ό,τι βλέπω είναι τη Φεράρι σε άσπρο που οδηγούσαν εκεί Miami Vice, ξέρετε, έτσι, 1995 τα παρακολουθούσαμε αυτά. Άντε πάρ' το τώρα εσύ και κάν' το βόλτα άμα θες. Να δούμε ποιος θα σε κάνει τα λάδια. Έχει λάδια γι' αυτό τώρα? Τι μαστόρι θα βρεις, ποιος θα βάλει χέρι? Παίρνεις λοιπόν το σιζέτα μοροντάρε, 1,5, 1,5 χαρτί, 1,5 μιλιόνι, το βάζεις δίπλα στο σκρίνιο, μεταξύ σαλονου κουζίνα σκρίνιο, να μην εμποδείς την οικοκυρά να πάει στη κουζίνα. Θα στο βάλει και η γιαγιά για ένα σεμεδάκι επάνω στο καπό. Θα σε βάλει και δυο καντήλια εκεί και ένα εικονοστάσι στις εξατμίσεις κανονικά. Αυτά είναι. 1,5 χαρτί σιζέτα μοροντάρε.

0: Merci beaucoup για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό.
1: Όταν...
0: Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο,
1: βοραθείς.
0: Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα θα αλλάξουμε φυσικά. 12 βραδινή. Διότι βουλώνουμε τα στρίπα σημών. Αύριο λοιπόν ξανά παρέα, 12 το βράδυ. Συνεχίζετε να ακούτε Μετρόπολης. Ακολουθεί μουσικές επιλογές Τζοβάνι Τη Χίλη και κάποια στιγμή ο μαέστρος, ο άρχοντης νυχτός, διδάσκολος, θα ακουστεί και η φωνούλα του στα Ερτζιανά. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.